τα φιλάνθρωπε, βοόμεν και λέγομεν, Άγιος Ή και Πανάγιος, Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον, Άγιος Ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου. Δεν είναι η πρώτη φορά που αναφερόμαστε στην Αγία Τριάδα με ονοματική αναφορά στα πρόσωπα της Θεότητας, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πρόκειται για κεντρικό άξονα της πίστης μας, αλλά και για κεντρικό άξονα της λειτουργικής μας σύναξης. Ας δούμε τι σημαίνει καθένα από τα δύο. Ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη υπερέχουσα της κτήσεως και περιχαρακωμένη στη μακαριότητά της. Ούτε ένας νους που η βούλησή του διοικεί τον κόσμο, επιβραβεύοντας ενέργειες που συμβάλλουν στη διατήρηση μιας παγκόσμιας τάξης και αρμονίας ή τιμωρώντας ενέργειες που τις προσβάλλουν. Ή, για να το πω αλλιώς, δεν είναι ένας Θεός που η πείρα ή ο στοχασμός του ανθρώπου δημιούργησε προκειμένου να ερμηνεύσει φαινόμενα ή καταστάσεις που τον υπερβαίνουν. Ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε μας αποκαλύφθηκε και μας αποκαλύφθηκε ως πρόσωπο. Μας αποκαλύφθηκε ως ο μεγάλος φίλος που διαρκώς ανοίγει τη μεγάλη αγκαλιά του για να μας περιλάβει εντός του. Μας δημιούργησε από το μηδέν, εξού κόντων, ως ελεύθερα όντα, με δυνατότητα ακόμα και να τον αρνούμαστε. Η σχέση του μαζί μας είναι μια διαρκής φροντίδα, να μας ανυψώσει και να μας περικλείσει στους κόλπους του. Παραπεσόντες ήμασταν και είμαστε και κάνει τα πάντα για να μας αναγάγει στον τόπο και στον τρόπο της βασιλείας του. Λέμε, είναι πρόσωπο και εννοούμε ότι είναι αγάπη. Η αγάπη του Θεού δεν είναι απλώς μια δύναμη ή μια ενέργεια που εκχύνεται στον κόσμο. Είναι ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός και που εκφράζεται με τις ενέργειές του. Όπως λέει ο Απόστολος Ιωάννης, ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Η διατύπωση αυτή μας επιτρέπει να κατανοήσουμε την τριαδικότητα του Θεού. Η αγάπη ενεργείται σε κοινωνία προσώπων. Όχι σε κοινωνία δύο προσώπων, γιατί τότε η σχέση εγκλωβίζεται σε μια αυτάρκη διαδικότητα και πάβει να είναι κοινωνία, αλλά τριών προσώπων, δηλαδή πραγματική κοινωνία διαρκούς αλληλοπεριχώρησης. Το καθένα από τα τρία πρόσωπα υπάρχει για το άλλο, αλλά και για τα άλλα. Θέλω να πω ότι ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε ήταν αγάπη και πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Δεν άρχισε να αγαπάει όταν δημιουργήθηκε ο κόσμος και μετά. Δια της δημιουργίας φανερώνεται ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο Θεός. Όλα αυτά ενδεχομένως δεν θα είχαν σημασία να τα υπογραμμίζουμε αν δεν αφορούσαν εμάς τους ανθρώπους. Αν δηλαδή η τριαδικότητα του Θεού δεν είχε σχέση με τον άνθρωπο και με τη βιωτή του. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού, εννοούμε ασφαλώς ότι δημιουργήθηκε κατά τον τρόπο που υπάρχει ο Θεός, δηλαδή ως κοινωνία προσώπων ή, με μια άλλη διατύπωση, ως κοινωνία αγάπης. Αυτός ο τρόπος ύπαρξης του ανθρώπου είναι θεμελιώδης της ταυτότητάς του. Η απουσία αυτού του τρόπου υπάρξεως ονομάζεται ασθένεια ή θάνατος. Η παρουσία του ονομάζεται αγιότητα ή θέωση. Μας ενδιαφέρει να διακηρύσουμε την τριαδικότητα του Θεού, γιατί μας ενδιαφέρει να αναγνωρίζουμε και να προσπαθούμε να ενεργούμε την τριαδικότητα του ανθρώπου. Η τριαδικότητα αυτή σημαίνει διαρκές άνοιγμα προς τον άλλο. Όχι σε ένα συγκεκριμένο άλλο, αλλά προς κάθε άλλον,
κατά το σχήμα εγώ, εσύ, αυτός. Όχι στην αυτάρκεια μιας πολωτικής διαδικότητας που εγκλωβίζει δύο εγώ σε αλληλοεξάρτηση, αλλά στην κατάσταση μιας ανοιχτής στην παρουσία όλων των άλλων κοινωνίας. Για να επιτευχθεί μια τέτοια κοινωνία αγάπης απαιτείται μια διαρκή σχέση με την πηγή της αγάπης, δηλαδή με τον Θεό. Απ' αρχής της ιστορίας δεν κατόρθωσε ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει αυτή την κοινωνία αγάπης, γιατί αποξένωσε τον εαυτό του από τον Θεό και παγιδεύτηκε στο ατομικό του εγωισμό. Αλλά ο ίδιος ο Θεός ως αγάπη οικονόμησε μέσα στην ιστορία τη θεραπεία αυτής της εγγενούς πλέον, μετά την πρωταρχική ανταρσία ασθένειας της ανθρώπινης φύσης, με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Πατρός, δηλαδή με την είσοδο μέσα στην ιστορία του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Αυτή την ενέργεια του Θεού διατυπώνουμε με την επόμενη πρόταση της ευχής της Αγίας Αναφοράς.

Συνεχίζει λοιπόν ο ιερέας την ευχή της Αγίας Αναφοράς. «Ως τον κόσμο σου ούτως ηγάπησας, ο οποίος τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Η ενανθρώπιση του Υιού είναι πράξη αγάπης, είναι δηλαδή η παρουσία του τρόπου με τον οποίο υπάρχει ο Θεός. Η πρόσληψη από τον Υιό της ανθρώπινης φύσης, δηλαδή η δημιουργία ενός νέου ανθρώπου, νέου Αδάμ όπως ονομάζουμε επίσης τον Χριστό, με πρόσληψη όμως της φύσης του παλαιού Αδάμ, εγκαθιστά μέσα στην ιστορία μια νέα πραγματικότητα και καθένας καλείται να ενταχθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Με μια τέτοια ένταξη η αλλαγή είναι ριζική. Ενώ μέχρι τώρα ο άνθρωπος βαδίζει προς την απώλεια, προς τον θάνατο, λόγω μιας θανατερής ατομικότητας στους αντίποδες της θριαδικότητας, με την παράδοσή του στον Υιό βαδίζει προς τη ζωή, αποκτά ζωή εις το διηνεκές. Το ερώτημα είναι πώς θα επιτευχθεί αυτή η ένωση με τον νέο Αδάμ, με τον Χριστό. Απάντηση σε αυτό το ερώτημα αποτελεί η συνέχεια της ευχής με την οποία περιγράφουμε την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, όπως ενεργήθηκε από τον Χριστό στον μυστικό δείπνο. Επομένως, αναφερόμαστε στην ίδρυση από μέρους του μιας συγκεκριμένης πράξης που την ονομάζουμε Θεία Ευχαριστία. «Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή υπαρεδίδωτο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες αγίες αυτού και αχράντης και αμομήτης σχέση, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδω και της αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών». Και εκφώνος ο ιερεύς, «Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών». Ο λαός απαντάει «Αμήν». Συμπυκνωμένη πρόταση που περικλείει όλο σχεδόν το έργο του Χριστού λίγο πριν αυτό συντελεστεί με το Σταυρό, την Ανάσταση και την Ανάληψη. Αναγκαστικά θα τεμαχίσουμε την πρόταση για να κατανοήσουμε τα σημεία στα οποία αναφέρεται. Πρώτον, πάσαν την οικονομίαν πληρώσας. Το κεφαλαιόδες έργο του Χριστού είναι η ενανθρώπισή του. Ένα γεγονός που η προετοιμασία του ανάγεται στις απαρχές της δημιουργίας. Μαθαίνουμε από την Αγία Γραφή, από τους θεόπνευστους συγγραφείς της, τις ενέργειες του Θεού που θα καταλήξουν στην ενανθρώπιση του Λόγου. Μαθαίνουμε πρώτα-πρώτα την υπόσχεσή του ότι θα θεραπεύσει την ανταρσία του ανθρώπου με την έλευση ενός απογόνου της Σέβας που θα συντρίψει τον διάβολο και τον παραγόμενο από αυτόν θάνατο. Υπόσχεση που στη γλώσσα της Εκκλησίας ονομάζεται πρωτευαγγέλιο. Μαθαίνουμε επίσης τη σχέση του με έναν δίκαιο άνθρωπο, τον Αβραάμ, ο οποίος του παραδίδεται με πλήρη εμπιστοσύνη και δέχεται να γίνει η απαρχή της σωτηρίας του κόσμου. Μαθαίνουμε για τις παρεμβάσεις του μέσα στην ιστορία, ώστε από τη γενιά του Αβραάμ να προέλθει η μοναδική κόρη, η Παναγία, που θα δεχτεί να κυοφορήσει τον Λόγο του Θεού με έναν νέο και υπερφυή τρόπο, εκ Πνεύματος Αγίου. Και μαθαίνουμε για την παρουσία ανάμεσά μας του Υιού του Θεού και Υιού της Μαρίας, δηλαδή για τον νέο άνθρωπο που εγγενιάζει νέα γενιά, συνδέοντας υποστατικά τον Θεό με τον άνθρωπο. Όλα αυτά αρκούν για να εγγενιαστεί ο δρόμος της σωτηρίας. Τα άλλα που μαθαίνουμε,
ο Σταυρός, η Ανάσταση, η Ανάληψη, η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος είναι οι συνέπειες, η καρπή αυτής της ενανθρώπισης. Τώρα είμαστε έτοιμοι να μάθουμε τον δρόμο, την οδό που θα μας επιτρέψει να οικειωθούμε αυτόν τον νέο τρόπο γέννησης εκ Πνεύματος Αγίου, να συνδεθούμε και εμείς με τον Θεό, να γίνουμε και εμείς οι του ουρανίου Πατρός. Δεύτερον, εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, για να ζήσει ο κόσμος, κατά την έξοχη μετάφραση του ζήσιμου Λορεντζάτου. Για να ζήσει ο κόσμος, ο Υιός του Θεού γίνεται άνθρωπος, δηλαδή εκούσια παραδίδεται στις συνέπειες που παράγει αυτή του η ενέργεια. Σύγκρουση με τις δυνάμεις του κόσμου της φθοράς, του θανάτου, της αγνωσίας, πόνος και θάνατος επί του Σταυρού, σημαίνει πρόσληψη της πραγματικότητας του ανθρώπου. Ανάσταση και ανάληψη σημαίνει υπέρβαση αυτής της πραγματικότητας και εγγενιασμός νέας. Τρίτον, λαβών άρτων. Ιδρύεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Υποδεικνύεται ο δρόμος της ενώσεως κάθε ανθρώπου με τη θεότητα δια του Χριστού και εν το Χριστό. Ο μυστικός δείπνος δεν είναι μια επανάληψη του Πασχάλιου δείπνου των Εβραίων, αν και περιέχει στοιχεία του. Είναι μια υπέρβαση αυτού του δείπνου, ένας εγγενιασμός νέου τρόπου τροφής και συντήρησης του ανθρώπου, αλλά και νέου τρόπου της σχέσης των ανθρώπων. Το εβραϊκό Πασχάλιο δείπνο αναδεικνυόταν μέσα από την οικογενειακή συγγένεια, ήταν πράξη της οικογένειας και με όσα αυτό υποδήλωνε υπήρξε η σκιά, ένα είδος παιδαγωγίας εις Χριστόν. Το δείπνο του Χριστού είναι το δείπνο της Βασιλείας, ένα δείπνο που αναιρεί τους οικογενειακούς δεσμούς και μας εισάγει σε δεσμούς αγιοπνευματικούς. Από τότε και εφ' εξής, μια νέα καθολική οικογένεια θεμελιώνεται, η οικογένεια των φίλων του Θεού, των πολιτών της Βασιλείας του Θεού. Έτσι, ο μυστικός δείπνος αποτελεί ένα διαρκές άνοιγμα στο μέλλον ή μάλλον μια είσοδο του μέλλοντος στην ιστορία. Η ταύτιση του άρτου και του ίνου με το σώμα και το αίμα του Χριστού και η πρόσκληση να τα προσλαμβάνουμε ως τροφή ανατρέπει τον τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου της ιστορίας και εισάγει τον τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου της Βασιλείας, του Χριστανθρώπου.

Ένα έτος πριν από το πάθος του Ιησού, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας περιγράφει το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων. Μας περιγράφει δηλαδή ένα άλλης τάξεως δείπνο. Ο λαός στρέφεται από άρτο που εμπεριέχει δύναμη του Χριστού, από άρτο που είναι ο Χριστός. Το περιεχόμενο μιας τέτοιας τροφής θα το εξηγήσει ο ίδιος την επόμενη ημέρα, αναφερόμενος στο μάνα που έστειλε ο Θεός από τον ουρανό όταν ο λαός του πεινούσε στην έρημο. «Οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα στην έρημο, χόρτασαν την πείνα τους, αλλά πέθαναν. Εγώ σας προσφέρω τον άρτο της ζωής, που τρώγοντάς τον δεν θα πεθάνετε. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Εάν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν μπορείτε να ζήσετε. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, ζει αιώνια. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό». Είναι ακριβώς το περιεχόμενο της θυσίας που επιτελούμε στη Θεία Ευχαριστία. Αναφερθήκαμε παραπάνω στον άρτο και συνεχίζουμε για να αναφερθούμε στον ίνο. Ο ιερέας λοιπόν, ομοίως και το ποτήριον μετά το διπνίσε λέγον, «Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Ο λαός, αμήν». Με την πρόταση αυτή αντιλαμβανόμαστε την αναγωγή της θυσίας που προσφέρει ο Χριστός, ή μάλλον της θυσίας που σε λίγο θα προσφέρει επί του Σταυρού ως συνθήκη διαθήκης, δηλαδή συμφωνίας. Η διαθήκη συνάπτεται από δύο μέρη. Στην περίπτωση του Χριστού συνάπτεται ανάμεσα στον Θεό και στο λαό που την αποδέχεται. Ο χαρακτηρισμός της ως καινής, νέας, παραπέμπει ασφαλώς την ύπαρξη μιας παλαιάς, της γνωστής ως Διαθήκης του Σινά, και δηλώνει ότι η Παλαιά Διαθήκη επετέλεσε τον σκοπό της. Οδήγησε σε αυτό που εξ αρχής υποσχόταν, στην εμφάνιση του Σωτήρος, όπως πολύ χαρακτηριστικά το καταθέτει ο πρεσβύτης Σιμεών, όταν παίρνει στα χέρια του το 40ήμερο βρέφος και αναφωνεί το «Νίν απολύεις», προσθέτοντας ότι έγινε μάρτυρας της πραγματοποίησης της επαγγελίας, αφού είδε το σωτήριον του Θεού, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου. Η Νέα Διαθήκη εμπεριέχει τη συνέχεια της Παλαιάς, αλλά συγχρόνως την υπερβαίνει. Και συγχρόνως με την αναγωγή της στο θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, την ανυψώνει στον θρόνο του Θεού, στη μέλουσα βασιλεία. Όσιος Μάξιμος ο ομολογητής διατυπώνει το περιεχόμενο κατ' ουσίαν του μυστικού δείπνου, συνδέοντας παρελθόν, παρόν και μέλλον, με δυναμική φορά προς μια αέναη πραγματικότητα. Σκιά γάρτα της παλαιής, εικόν δέτα της Νέας Διαθήκης, αλήθεια δε η των μελώντων κατάστασης. Ο ιερέας τώρα εξακολουθεί επευχόμενος μυστικός. Με μνημένη τίνην της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων, του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της Ισουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και Ενδόξου Πάλιν Παρουσίας. Στη Θεία Λειτουργία και ιδιαίτερα στο τμήμα της που ονομάζουμε Θεία Ευχαριστία, ανεβαίνουμε κλίμακες, αναβαθμούς. Θέλω να πω ότι μετέχουμε μιας μυητικής πορείας όπου ξεδιπλώνονται σε κάθε αναβαθμό αποκαλυπτικές πράξεις. Με αυτή την έννοια βρισκόμαστε τώρα σε μια σημαντική στιγμή της λειτουργικής μας πράξης.
είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τα δώρα μας στον ουράνιο Πατέρα, πρώτον ως ευχαριστία για τα υπερφυή δώρα του, το πάθος, την Ανάσταση και την ανάληψη του Υιού του, και δεύτερον για την είσοδο της Βασιλείας του μέσα στην ιστορία. Το να αντλείς από τη μέλουσα δευτέρα παρουσία το περιεχόμενο της ζωής σου και αυτό να αποτελεί συγχρόνως ανάμνηση σαν να έχει ήδη πραγματοποιηθεί, εισάγει έναν νέο τρόπο σκέψης που οδηγεί σε έναν νέο τρόπο ζωής. Εντάσσεις τον εαυτό σου σε μια σχέση που, ενώ έχει ως τόπο δράση στην ιστορία, ουσιαστικά αναπαύεται στη μέλουσα βασιλεία. Ο τόπος και ο τρόπος δράσης λαμβάνει περιεχόμενο και εκφράζεται στη διαλεκτική εν το κόσμο και εκτός του κόσμου. Όπως διαβάζουμε σε ένα κείμενο του 2ου αιώνα, γνωστό ως προς Διόγνητον επιστολή, «Χριστιανοί εν κόσμο οικούσιν, ουκ εισι δε εκ του κόσμου, παρικούσιν εμφθαρτής, την εν ουρανής αυθαρσίαν προσδεχόμενη». Και ένα τέτοιο περιεχόμενο ανατρέπει τις αξιολογήσεις και τις προτεραιότητες που ο άνθρωπος κατέθεται ή εξακολουθεί να καταθέτει στον επίγειο βίο του. Ο πόνος μπορεί να αποτελεί βήμα για χαρά. Ο θάνατος μπορεί να νοηθεί ως ζωή. Η μοναξιά μπορεί να ανοιχτεί σε κοινωνία. Η αμαρτία μπορεί να θεραπευτεί με τη μετάνοια. Η αναφορά της ευχής σε σωτήρια εντολή αναφέρεται βέβαια στις λέξεις «λάβετε», «φάγετε», «πίετε». Ανακαλεί όμως επίσης τη σαφή εντολή του Χριστού στους μαθητές του και δι' αυτόν σε κάθε μαθητή του να τελούμε αυτή την πράξη. Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση, όπως μας παραδίδει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και αν προστρέξουμε στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου, θα δούμε ότι μια τέτοια ανάμνηση δεν περιλαμβάνει μόνο όσα ο Χριστός έκανε για εμάς, αλλά και όσα πρόκειται να κάνει. Τούτο ποιείται: «Ο Σάκης γάρ αν αισθείτε τον άρτον τούτον και το ποτήριον πίνετε, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται, άχρης ου έλθει». Στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, ένα αρχαίο λειτουργικό κείμενο, ο λαός ψάλλει πριν την ευχή του καθαγιασμού των δώρων: «Τον θάνατό σου, Κύριε, καταγγέλλομεν και την Ανάστασή σου ομολογούμεν».

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μια οδηπορία μέσα στα κείμενα της Θείας Λειτουργίας. Βρισκόμαστε λοιπόν στην ευχή της Αγίας Αναφοράς που ο ιερέας θα την τελειώσει ζητώντας μας να πούμε το μεγάλο αμήν. Τα σα εκ των σών σι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Ακούμε. Τα δώρα που προσφέρουμε είναι δώρα της δημιουργίας και η δημιουργία είναι έργο του Θεού. Αυτά τα δώρα που ο μόχθος μας τα έκανε ψωμί και κρασί τα προσφέρουμε στον ουράνιο πατέρα εν ονόματι ενός λαού που θέλησε και επέλεξε να είναι λαός του. Κάτι που συνέβη με το βάπτισμά μας. Τα προσφέρουμε στο όνομα όλων μας και για καθέναν χωριστά, κατά πάντα. Αλλά επίσης προς χάριν όλων μας και προς χάριν καθενός μας, δια πάντα. Η φράση «κατά πάντα και δια πάντα» περικλεί ένα δυναμικό περιεχόμενο που περιλαμβάνει τοπική και χρονική καθολικότητα, αλλά επίσης αναγνώριση όλων των θείων ευεργεσιών. Ο λαός θα απαντήσει με τον απέριτο και περιεκτικό ύμνο «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθά σου ο Θεός ημών». Ύμνηση, ευλογία, ευχαριστία, δέηση. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη διατύπωση «Σι προσφέρομεν», για την οποία γίνεται σχετική συζήτηση. Σε παλαιούς λειτουργικούς κώδικες, πριν από την παγίωση που επέφερε στα λειτουργικά κείμενα η τυπογραφία, υπάρχει η μετοχή «Σι προσφέροντες». Οπότε η πρόταση δεν τελειώνει με το «κατά πάντα και δια πάντα», αλλά χρειάζεται η απόδοσή της, που είναι ο ύμνος του λαού «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν» κλπ. Η διαφορά δεν είναι αμελητέα. Στην πρώτη περίπτωση, ιερέας και λαός μοιάζει να δρουν ανεξάρτητα ο καθένας. Ο ιερέας τελειώνει την πρόταση με την εκφώνηση της κατάληξης της ευχής, ο λαός αναπέμπει έναν ύμνο με αυτόνομο περιεχόμενο. Στη δεύτερη περίπτωση, ο ιερέας εκφωνεί την κατάληξη της ευχής και περιμένει την απάντηση, άρα και συμμετοχή του λαού για να ολοκληρωθεί η πρόταση. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση εμφαίνεται καθαρότερα η σημαντική της ευχαριστιακής πράξης ως πράξης κλήρου και λαού. Συνεχίζει τώρα ο ιερέας μυστικός. «Έτι προσφέρω μέση τη λογική ταύτην και ανέμακτο λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, κατάπεμψον το πνεύμα στο Άγιον έφη μας και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα». Είναι το τμήμα της Θείας Ευχαριστίας που ονομάζουμε επίκληση με σημαντικό περιεχόμενο. Πρώτον, δηλώνουμε ότι η θυσία που προσφέρουμε ως λατρεία είναι λογική, δηλαδή είναι κατά λόγον και όχι κατά συνθήκη ή κατά μαγική, δηλαδή ακατανόητη αναφορά, όπως γινόταν και γίνεται σε άλλες θρησκείες με τη χρήση εποδών ή εξορκισμών ή λεκτικών συμβολισμών. Έχουμε νου, δια του οποίου κατανοούμε και αντιλαμβανόμαστε το περιεχόμενο της πράξης. Και μάλιστα αυτός ο νους είναι φωτισμένος ώστε να αντιλαμβάνεται όχι μόνο τα φαινόμενα, αλλά και τα νοούμενα της πράξης μας. θυμηθείτε την παρατήρηση του Ευαγγελιστή Λουκά. Διήνυξεν αυτόν τον νουν του συνιένε τας γραφάς. Με άλλα λόγια, ονομάζουμε λογική τη λατρεία μας, γιατί έχουμε απόλυτη συνείδηση τι πράττουμε και γιατί το πράττουμε. Ακόμα και στην περίπτωση που λόγω κάποιας ανοριμότητας ή αδυναμίας δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε τα κείμενα της λατρείας, υπάρχουν οι πατέρες και οι άγιοι που συνδράμουν στην κατανόηση με το λόγο τους και με τα έργα τους. Και επίσης είναι λογική και όχι συμβολική, γιατί ό,τι τελείται είναι πραγματικότητα. Είτε την ζούμε, είτε προσπαθούμε να την ζήσουμε. Δεύτερον, δηλώνουμε ότι είναι ανέμακτη. Από την αρχαία παράδοση, την πριν από την έλευση του Χριστού, μαθαίνουμε ότι πραγματικά ευάρεστη στο Θεό θυσία δεν είναι η προσφορά ολοκαυτωμάτων, δηλαδή αιματηρών θυσιών ζώων, αλλά η προσφορά μιας μετανοούσας καρδίας. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αλλά η δήλωσή μας για το ανέμακτο χαρακτήρα της ευχαριστιακής μας προσφοράς δεν περιορίζεται στο ηθικό του μόνο περιεχόμενο. Αναφέρεται κυρίως στην αποτύπωση της σταυρικής θυσίας του Χριστού, ο οποίος άπαξ προσέφερε τη ζωή της ανθρώπινης φύσης του για να λάμψει στο διηνεκές η αιώνια ζωή της ίδιας αυτής ανθρώπινης φύσης, και ο οποίος άπαξ και διαπαντός συνέδεσε την κτήση με το δημιουργό της. Από τότε και μετά, κάθε ευχαριστιακή θυσία εμπεριέχει τη θυσία του Χριστού επί του Σταυρού, αποτελεί όμως, όπως διακήρυξε ο ίδιος, καταγγελία του θανάτου του. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι στην ευχαριστιακή θυσία δεν εικονίζεται το σώμα του Χριστού επί του Σταυρού, αλλά το ένδοξο σώμα του αναστημένου Χριστού. Τρίτον, η επίκληση για την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι διαρκώς παρόν στη ζωή της Εκκλησίας. Άλλωστε, η παρουσία του μας συνέχει και μας συγκροτεί ο σώμα Χριστού. Μας συγκροτεί στην ευχαριστιακή μας σύναξη. Όμως τώρα ζητάμε από τον Ουράνιο Πατέρα μια εξαιρετική παρουσία του Αγίου Πνεύματος για να πραγματοποιηθούν τρεις ενέργειες. 1. Η σάρκωση του Λόγου εντός της Εκκλησίας, όπως έγινε η σάρκωση του Λόγου εντός της Παναγίας, δηλαδή ξανά ένας Ευαγγελισμός. Η Εκκλησία ως νύμφη του Αρνίου επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια της Παναγίας. Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. 2. Η έκχυση των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος εντός ενός εκάστου των πιστών, δηλαδή ξανά μία πεντηκοστή. Και 3. Η παρουσία του εντός των δώρων μας, του άρτου και του ίνου, ώστε να μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού, ενός Χριστού όμως δοξασμένου που έχει ενθρονίσει την ανθρώπινη φύση εις τα δεξιά του Πατρός, ενός Χριστού που έρχεται από τα έσχατα για να κάνει τα έσχατα παρόντα. Ιδιαίτερα θέλω να υπογραμμίσω ότι πρώτα ζητάμε να έλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς και έπειτα επί τα προκείμενα δώρα. Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι αν εμείς ως μέλη του σώματος του Χριστού δεν δεχτούμε τις αγιαστικές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, δια των οποίων θα συνδεθούμε μεταξύ μας και θα αποτελέσουμε τον ένα λαό του Θεού, δεν έχει νόημα να προχωρήσει η εκ νέου σάρκωση του Υιού του Θεού. Ο ένας, ο Χριστός, σαρκώνεται για τους πολλούς, για εμάς, και οι πολλοί, εμείς, δεν μπορούμε να υπάρξουμε, να έχουμε δηλαδή ζωή χωρίς τον ένα. Ο δυναμικός αυτός διάλογος του ενός και των πολλών αποτελεί ουσιώδε στοιχείο του αγιασμού των πιστών. Μοιάζει σαν να μην μπορεί ο ένας, ο Χριστός, να υπάρχει χωρίς τους πολλούς, και βέβαια είναι αδιανόητο να αντιληφθεί κανείς τους πολλούς, τους πιστούς, χωρίς τον ένα, τον Χριστό. Γι' αυτό και στη δική μας, την Ορθόδοξη Λατρεία, δεν εμφανίστηκε το φαινόμενο της ατομικής Θείας Λειτουργίας. Ο ίδιος ο Χριστός μας μίλησε για παρουσία δύο ή τριών τουλάχιστον, ώστε να είναι παρόν, όπου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Έπειτα ο ιερέας και ο διάκονος προσκυνούν τρεις φορές έμπροσθεν της Αγίας Τραπέζης, ευχόμενοι καθε αυτούς και λέγοντες: «Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό και ελεησόμε», και ο διάκονος, δεικνύοντας το άρτο επί του Αγίου Δισκαρίου, «Ευλόγησον δέσποτα τον Άγιον Άρτον». Ο ιερέας: «Και ποίησον τον μεν άρτο τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου». Ο διάκονος: «Αμήν». «Ευλόγησον δέσποτα το Άγιον Ποτήριον». Ο ιερέας: «Το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου». Ο διάκονος: «Αμήν. Ευλόγησον δέσποτα αμφότερα τα Άγια». Ο ιερέας: «Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο». Ο διάκονος: «Αμήν, αμήν, αμήν». Ας ξεκινήσουμε με ένα θέμα λειτουργικής τάξεως και μετά θα περάσουμε στις ουσιώδεις προτάσεις που εκδιπλώνουν το μυστήριο του αγιασμού των δώρων. Όπως βλέπουμε στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας, ο διάκονος καλεί τον ιερέα σε τρεις πράξεις: να ευλογήσει τον άρτο, να ευλογήσει τον ίνο, να ευλογήσει και τα δύο. Μετά από κάθε ευλογία εκ μέρους του ιερέα, ο διάκονος εκφωνεί το «αμήν». Στην τρίτη μάλιστα ευλογία εκφωνεί το «αμήν» τρεις φορές. Ο διάκονος εκπροσωπεί τον λαό. Το «αμήν» του διακόνου είναι το «αμήν» του λαού. Το περιεχόμενο και η σημασία αυτού του διαλόγου ιερέα και λαού έχει αναπτυχθεί από τον Απόστολο Παύλο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή

ηθική παράμετρος της συντελούμενης πράξης. Δεν ξέρω πώς επεκράτησε αυτή η πρακτική. Νομίζω όμως ότι πρόκειται για τελετουργική πράξη που θα έπρεπε να ξαναβρει το αρχικό της περιεχόμενο.

Ας έρθουμε τώρα να προσεγγίσουμε το περιεχόμενο των προτάσεων που εκφέρονται από τον ιερέα ως κατάθεση περιγραφής ιερής και υπερφυούς πράξης. Ζητάμε από τον Ουράνιο Πατέρα να ευλογήσει τον Άρτο και τον Ίνο και να μεταβάλει αυτά τα υλικά στοιχεία σε σώμα και αίμα Χριστού. Ονομάζουμε μεταβολή ή μεταποίηση αυτό το υπερφυές θαύμα. Και το ονομάζουμε μεταβολή γιατί χωρίς να πάψει το ψωμί και το κρασί να είναι ψωμί και κρασί, συγχρόνως γίνονται σώμα και αίμα Χριστού, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι μεταλαμβάνουμε αληθώς σώματος και αίματος Χριστού. Το θαύμα αυτό έχει επαναληφθεί με την ενανθρώπιση του Υιού. Ο Υιός και Λόγος του Πατρός ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση, την υλική ανθρώπινη φύση. Μετά την ένωση, η ανθρώπινη φύση του Χριστού δεν έχασε τίποτε από τα χαρακτηριστικά της. Συγχρόνως όμως έπαυσε να είναι ψηλή ανθρώπινη φύση, γιατί η ένωσή της με τη θεότητα την θέωσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι προέκυψε μία θεανθρώπινη φύση, αλλά, όπως διατυπώνεται στον όρο της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου, μετά την ενανθρώπιση ο Χριστός παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Καμία από τις δύο φύσεις του δεν τράπηκε προς την άλλη και καμία δεν απομειώθηκε λόγω της παρουσίας της άλλης. Την ένωση των δύο φύσεων διασώζει το ένα πρόσωπο, η μία υπόσταση του θεανθρώπου. Γι' αυτό και την ένωση αυτή την ονομάζουμε υποστατική. Κατά ανάλογο τρόπο, οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος εισέρχονται στα στοιχεία του ψωμιού και του κρασιού και αυτά γίνονται πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού. Χωρίς να χάνουν την υλικότητά τους, συγχρόνως ανάγονται στο ένδοξο μετά την Ανάσταση σώμα του Χριστού, το οποίο έφερε σάρκα και οστά, όπως ο ίδιος φανέρωσε στους μαθητές του. Ήταν όμως και είναι ένα πνευματικό σώμα, όπως το ψωμί και το κρασί αποτελούν μετά τον καθαγιασμό τους πνευματικό ψωμί και πνευματικό κρασί, γιατί έχουν διαποτιστεί από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Το πώς γίνεται αυτό δεν είναι δυνατό να κατανοηθεί, όπως ακριβώς δεν είναι δυνατό να κατανοηθεί το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, αυτός ο άρτος και ο ίνος μεταποιείται εις σώμα και αίμα Θεού. Ή δε των τρόπων επιζητής πώς γίνεται, αρκήσει ακούσε, σου είναι αρκετό να ακούσεις, ότι δια Πνεύματος Αγίου, όσπερ και εκ της Αγίας Θεοτόκου, δια Πνεύματος Αγίου εαυτό και εν εαυτό ο Κύριος σάρκα υπεστήσατο. Και πλέον ουδέν γινώσκομεν, αλλότι ο Λόγος του Θεού αληθής εστί και ενεργής και παντοδύναμος, ο δε τρόπος ανεξερεύνητος. Αν επιμένω να προσεγγίζω με λεπτομέρειες αυτό το υπερφυές και ακατανόητο μυστήριο, κινδυνεύοντας να φτάσω τα όρια της βλασφημίας, το κάνω για να προλάβω τη δυτική αίρεση

της μετουσίωσης του άρτου και του ίνου, που δυστυχώς λανθάνει και σε μερικούς ορθόδοξους πιστούς, ίσως από άγνοια. Η παπική αυτή ερμηνεία, που αποτελεί και δόγμα της Δυτικής Εκκλησίας, οδήγησε στην ακρότητα του άζυμου άρτου της Θείας Ευχαριστίας με τη μορφή της όστιας, ενός διαφανούς σχεδόν και άγευστου τεμαχίου άρτου, ώστε να μην προκαλούνται οι αισθήσεις των πιστών. Και μάλιστα, επειδή δεν ήταν δυνατό να μεταποιηθεί και ο ίνος σε άγευστο υγρό χωρίς να είναι ίνος, προχώρησαν στην στέρησή του από τους λαϊκούς. Μόνο οι ιερείς λαμβάνουν το αίμα του Χριστού στη Δυτική Παράδοση. Εμείς απέναντίας φροντίζουμε να είναι εύγευστος ο άρτος της Θείας Ευχαριστίας και πρώτης ποιότητας ο ίνος. Ο πειρασμός αποπνευματοποίησης της υλικότητας του αγιασμένου κόσμου εμφανίζεται μεταξύ των ίδιων των μαθητών του Χριστού όταν προκαλούνται να τον αποδεχθούν ως Αναστάντα Κύριο και πάντως πριν τον φωτισμό τους από το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Θέλω να πω, είναι πειρασμός της ανθρώπινης φύσης πριν η ανθρώπινη φύση αγιαστεί. Γι' αυτό και ο αναστημένος Ιησούς, όταν παρουσιάζεται ενώπιόν τους των θυρών και κλεισμένων, τους εξηγεί ότι το σώμα του δεν είναι της φαντασίας, αλλά πραγματικό σώμα, με σάρκα και οστά. Κάτι που κάνει και λίγο αργότερα σε άλλη συνάντηση μαζί τους, παρόντος και του Αποστόλου Θωμά, τον οποίο προσκαλεί να ψηλαφίσει το σώμα του. Τα λέω αυτά γιατί λανθάνει πάντοτε αυτός ο πειρασμός ενός αποπνευματοποιημένου κόσμου στην αγιαστική του κατάσταση. Άλλωστε, αρκετές αιρέσεις προέκυψαν από τέτοιους πειρασμούς, όπως μία από τις εκδοχές του μονοφυσιτισμού ή η αίρεση του δοκιτισμού, της αντίληψης δηλαδή ότι η ενανθρώπιση του Υιού έγινε φαινομενικά και όχι πραγματικά. Τώρα, ως προς το καθαυτό περιεχόμενο του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτε. Είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατήρ αποστέλει το Άγιο Πνεύμα και δια της παρουσίας του γίνεται παρόν ο Υιός ως σώμα και αίμα Χριστού. Σε μας απομένει να παραδοθούμε πλήρως στο θαύμα.

Μετά τις ευχές λοιπόν για τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, ο ιερέας μυστικός επεύχεται για να καταθέσει και τους λόγους για τους οποίους ζητάμε αυτόν τον αγιασμό των δώρων. Λέει λοιπόν, «Ώστε γενέστε τις μεταλαμβάνουσιν, ώστε αυτά τα αγιασμένα δώρα να αποτελέσουν για όσους θα μεταλάβουν, εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα». Σκαλοπάτια, αναβαθμοί. Με την κατάληξη της ευχής του καθαγιασμού, ο ιερέας καταθέτει ως συμπέρασμα το αποτέλεσμα που θα επέλθει με τη Θεία Κοινωνία. Τον λόγο δηλαδή για τον οποίο επιτελούμε την ανέμαχτη θυσία. Εις νύψιν ψυχής. Νύψη, από το ρήμα νύφο, σημαίνει ηρεμία, νυφαλιότητα. Το αντίθετο είναι η σύγχυση, η αταξία. Στην εκκλησιαστική γλώσσα η λέξη δηλώνει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που ονομάζουμε ψυχική ηρεμία. Δηλώνει μια δυναμική ενέργεια ή μάλλον δέσμη ενεργειών που συνδέουν το υπαρξιακό κέντρο του ανθρώπου με την παρουσία του νυμφίου Χριστού. Γι' αυτό και νυπτικός ονομάζεται ο ένθερμος πιστός που καθαίρει την ψυχή του από εμπαθείς λογισμούς και έχει ως διαρκή προσανατολισμό τη συνάντηση με τον Χριστό. Κατά τούτο, η νύψης ψυχής δηλώνει μια ένθεη κατάσταση του ανθρώπου, στην οποία θα φτάσει ενούμενος με τον Χριστό δια της Θείας Κοινωνίας. Η σάφεση αμαρτιών. Η αμαρτία είναι ροπή της ανθρώπινης φύσης. Κατά τον Αββά Ισαάκ το Σύρο, έναν από τους μέγιστους νυπτικούς της παραδόσεώς μας, «Ουκ είμαι θαθνητή ότι αμαρτάνομεν, αλλά ότι είμαι θαθνητή εκινήθημεν προς την αμαρτία». Για να υπερβούμε αυτή τη ροπή, χρειαζόμαστε δύναμη που προέρχεται από τη θεότητα, τη δύναμη που φέρει το Άγιο Πνεύμα, εγκαθιστώντας εντός μας τον Χριστό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η μετάνοια, είτε ως μετάνοια για συγκεκριμένες πράξεις που προσβάλλουν τη σχέση μας με τον Θεό ή με τους άλλους ανθρώπους, είτε και κυρίως ως διαρκής στάση ζωής, αποτελεί τη μόνη δυνατότητα που έχουμε να αντιπαλέψουμε με αυτή την εγγενή κατάσταση της φύσης μας. Αποτελεί την αναφορά μας στο έλεος του Θεού. Εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος. Με την ανάληψή του ο Χριστός τέλειωσε το έργο του και ανέβασε δοξασμένη την ανθρώπινη φύση του στους κόλπους του Πατρός. Η συνέχεια αυτού του έργου, ώστε και εμείς να ενωθούμε με τον Χριστό και να βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού, ενεργείται από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο επεφύτησε την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής και παραμένει ως συντελεστική του αγιασμού μας δύναμη. Ιδιαίτερο έργο του είναι η συνοχή του λαού του Θεού και η αποκάλυψη πάσης της αληθείας. Κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα σημαίνει κοινωνία επίσης με τον Χριστό και με τον Ουράνιο Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα μας φέρνει τον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα μας συνδέει με τον Χριστό, όπως ακριβώς μας τον έφερε κατά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα. Να γίνουμε πλήρωμα, δηλαδή πολίτες της ουράνιας βασιλείας, δηλαδή συμπολίτες του Χριστού, μιας βασιλείας που ήδη έχει αρχίσει να είναι παρούσα από την ημέρα της Πεντηκοστής, μιας βασιλείας που είναι συγχρόνως παρούσα και αναμενόμενη, μιας βασιλείας που ενεργείται εδώ και τώρα, αλλά όχι ακόμα. Εις παρησίαν την προσέ. Διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη για την ανάδειξη του Μωυσή σε φίλο του Θεού
και ελάλησεν Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενωπιώ ως ή της λαλήσει προς τον εαυτού φίλον. Διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη για την ανάδειξη των μαθητών σε φίλους του Κυρίου. «Ημείς φίλοι μου εστέ». Αυτό ζητάμε. Να γίνουμε φίλοι του Θεού, να γίνουμε οικοί του, να έχουμε παρησία ενώπιον του. Μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Ούτως ή άλλως η παρουσία του Χριστού αποτελεί κρίση. Κρίνει η ίδια η παρουσία του, όχι μόνο καθέναν που τον αποδέχεται, αλλά και καθέναν που τον αρνείται. Διαβάζοντας τις 7 επιστολές προς τις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως, σπουδάζουμε τα δεδομένα των πράξεων με τα οποία βρισκόμαστε ενώπιον του νυμφίου Χριστού. Έργα της αγάπης ή έργα του διαβόλου. Έργα της πίστης ή έργα της αίρεσης και της απιστίας. Έργα της ζωής ή έργα του θανάτου. Και προπαντός έργα του τίποτα. Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός. Όφελον ψυχρός εις ή ζεστός, ούτως ότι χλιαρώσει και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου. Η προσέλευσή μας στη Θεία Κοινωνία είναι πράξη για ζωή. Ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει «Δοκιμαζέτο δε άνθρωπος σε αυτόν και ούτως εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πεινέτο. Ο γαρεσθείων και πίνων αναξίως, κρίμα εαυτό εστί και πίνει».

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα στις παραδοσιακές προτεσταντικές ομολογίες». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στο Άγιο Πνεύμα, εμείς θα αναφερθούμε σήμερα στο Άγιο Πνεύμα, στις παραδοσιακές προτεσταντικές ομολογίες, με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Κοτσιόπουλος, καθηγητής κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Η δική μας η χαρά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα και τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας έτσι την συζήτησή μας. Μιλάμε για το Άγιο Πνεύμα στις παραδοσιακές προτεσταντικές ομολογίες. Από πού μπορούμε ίσως να ξεκινήσουμε, να δούμε ίσως τα πράγματα πώς εξελίσσονται.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο Λούθυρος είναι ο πατέρας της μεταρρύθμισης και προχωράμε μετά στους άλλους, δηλαδή Καλβίνος, Βίγκλιο, Μελάχθωνα. Θα δούμε στην πορεία της συζήτησής μας, κύριε Σπυρόπουλε, τον Μιχαήλ Σερβέτιο, όλοι αυτοί τώρα ας πούμε από τον 16ο αιώνα και μετά. Τώρα η συζήτηση για το Άγιο Πνεύμα είναι δομική σημασίας για τη ζωή της Εκκλησίας και τη ζωή των πιστών, διότι το Άγιο Πνεύμα είναι κεντρικό πρόσωπο, συναρρυθμείται και δεν υπαρρυθμείται. Σύμφωνα πάντοτε με την ορθόδοξη πατερική διδασκαλία, δεν είναι κατώτερο το Άγιο Πνεύμα του Πατρός και του Υιού. Μιλάμε για συναρρύθμιση και όχι υπαρρύθμιση. Ξεχωριστό πρόσωπο. Και βεβαίως έχει και αυτό που λέμε στη γλώσσα της ορθοδόξου δογματικής, τα δικά του ιδιώματα, τα δικά του υποστατικά ιδιώματα. Δηλαδή στέλνει στον κόσμο τα χαρίσματα, ας πούμε, τα ταλέντα που έχει ο καθένας από εμάς, και πρέπει βεβαίως αυτά να καλλιεργηθούν. Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε εκείνη τη φοβερή φράση, την είπε στους μαθητές του: «Συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω». Σας συμφέρει να φύγω εγώ για να έρθει ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, δηλαδή ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Λοιπόν, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μετά την ανάληψη του Κυρίου, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα, μέσα στα μυστήρια, στο βάπτισμα, τα χαρίσματα που δίδονται στους πιστούς. Αλλά και ο ύμνος της Πεντηκοστής δεν λέγει εκεί: «Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον», δίνει όλα το Άγιο Πνεύμα, βρει οι προφητείες, ιερέας τελειοί, σοφίαν αγραμμάτους εδίδαξεν, αλλοίς θεολόγους ανέδειξε. Όλο συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας. Δηλαδή συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η συζήτησή μας θεολογικά. Είναι δομική αυτή η συζήτηση, διότι εξαρτάται από αυτό αν θα είναι δημοκρατική ή μη δημοκρατική η οργάνωση της Εκκλησίας.
0: Ναι,
1: μπορεί να ακούει.
0: Ναι, να πάμε.
1: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι όταν λείπει το Άγιο Πνεύμα από την Εκκλησία, τότε είναι αντιδημοκρατική η συμπεριφορά. Λειτουργεί περισσότερο αυτό που θα δούμε στους Ρωμοκαθολικούς, που υποτιμούν το Άγιο Πνεύμα, αλλά και στους Προτεστάντες. Υπάρχει ένας αυταρχισμός διοικητικός. Αυτό συμβαίνει γιατί λείπει το Άγιο Πνεύμα από τη θεολογία τους.
0: Να ξεκινήσουμε
1: άρα,
0: λίγο.
1: Ναι, να ολοκληρώσω σε αυτή τη σκέψη, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μου επιτρέψετε, κύριε Σπυρόπουλε. Άρα τονίζεται ο καθιδρυματικός χαρακτήρας της Εκκλησίας, δηλαδή η διοίκηση και οι δομές και οι θεσμοί. Όταν είναι απόν το Άγιο Πνεύμα. Όταν είναι απόν το Άγιο Πνεύμα. Στους Προτεστάντες συμβαίνει τώρα.
0: Πώς ξεκινούν εδώ οι Προτεστάντες? Να πάμε
1: αυτό
0: λίγο.
1: Είναι
0: επειδή
1: το θέμα.
0: Είπατε κι εσείς, θα ξεκινήσουμε από το Λούθυρο. Έχουμε έτσι τη μεταρρύθμιση, έτσι δεν είναι?
1: Ο Λούθυρος λοιπόν θεωρεί ότι το Άγιο Πνεύμα μπορεί να φωτίζει τον καθένα ξεχωριστά, χωρίς την αυθεντία της Εκκλησίας. Τώρα φτάνουμε στο άλλο άκρο. Αν οι καθολικοί δηλαδή αποθέωναν την Εκκλησία και τις δομές εξουσίας της, Ο Λούθερος θέλει να ξεφύγει από αυτό το καταθλιπτικό πνεύμα της κυριαρχίας του Πάπα και λέει ότι δεν έχουμε ανάγκη την Εκκλησία. Ο καθένας από εμάς φωτίζεται να ερμηνεύει την Αγία Γραφή όπως θέλει. Mm-hmm. Άρα ο Λούθερος εισάγει έναν υποκειμενισμό. Το άτομο εδώ είναι ένας μικρός Πάπας που ερμηνεύει με τη φώτιση που έχει από το πνεύμα την Αγία Γραφή καθαρά υποκειμενικά. Δεν είναι η Εκκλησία δηλαδή ένας αυθεντικός ερμηνευτής και διδάσκαλος της Θείας Αποκαλύψεως, αλλά ο καθένας από εμάς με τη δική του φώτιση ερμηνεύει όπως θέλει τις γραφές. Γι' αυτό και έχουμε πολλές παρατάξεις, πολλά σχίσματα στους Προτεστάντες, γιατί δεν υπάρχει Εκκλησία, έτσι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει μια κοινή διοίκηση.
0: Τι σημαίνει αυτό που είπατε, ότι φωτίζει τον καθένα ξεχωριστά το Άγιο Πνεύμα, αυτό που λέει ο Λούθηρος δηλαδή. Πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε ίσως λίγο αυτό?
1: Αυτό εξηγώ το σύνορα, δηλαδή ο καθένας ερμηνεύει όπως θέλει την Αγία Γραφή. Υπάρχει ένας υποκειμενισμός και μάλιστα όχι με βάση την ιερή παράδοση της Εκκλησίας που δεν τη δέχονται οι Προτεστάντες ούτως ή άλλως, μόνο με την Αγία Γραφή και μόνο με τη χάρη του Θεού. Mm-hmm. Έτσι λένε αυτοί. Μόνο η Γραφή, μόνο το πνεύμα της χάριτος του Θεού, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν οικουμενικές σύνοδοι, δεν υπάρχουν άγιοι, έτσι, δεν υπάρχουν αυθεντίες δηλαδή διαχρονικές στη ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό λοιπόν η χαρισματική αυτή πνευματολογία του Λούθηρου και γενικά των Προστατών λειτουργεί τόσο πολύ και εναντίον της ιεροσύνης και εναντίον της ιεραρχίας, της ιεροσύνης, της ιεραρχίας. Και έτσι δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Ας πούμε τώρα μια περίπτωση του Μιχαήλ Σερβέτιου, 16ος αιώνας, 1511-1553. Αυτός λοιπόν είναι ένας Προτεστάντης ισπανικής καταγωγής. Ζει στα χρόνια της μεταρρύθμισης. Τι μας λέει? Ότι δεν υπάρχει η Αγία Τριάδα. Η τριαδολογική διδασκαλία είναι ανύπαρκτη. Και αντίθετη στην Αγία Γραφή. Ο Σερβέτιος μας λέει λοιπόν ότι κατανοεί δηλαδή τον χριστιανισμό μέσω αφηρημένων φιλοσοφικών ιδεών, πιο πολύ νεοπλατωνικών. Αφηρημένη ιδέα ο Θεός δηλαδή, για να μην σας πω και πανθεϊστικών προϋποθέσεων, και σου λέει δεν υπάρχει Αγία Γραφή. Άρα αυτά που λέμε τώρα εμείς, Υιός, Άγιο Πνεύμα κτλ., δεν υπάρχουν, δηλαδή δεν τα βρίσκουμε, λέει, στην Αγία Γραφή. Κακός, δεν διάβασε καλά την Αγία Γραφή, διότι εκεί γίνεται ρητή αναφορά και για τον Υιό και για το Άγιο Πνεύμα. Ο παρά του πατρός εκπορεύεται. Δηλαδή αυτός τώρα ο Σερβέτιος τι κάνει? Αναπαράγει μια αρχαία αίρεση στο πλαίσιο του χριστιανισμού που καταδικάστηκε από την Εκκλησία στους πρώτους αιώνες, του τροπικού μοναρχιανισμού. Τι έλεγε αυτή η αίρεση που την επαναλαμβάνει αυτός ο Προτεστάντης? Ότι ο Θεός υπάρχει και από εκεί και πέρα Υιός και Άγιο Πνεύμα δεν υπάρχουν σαν ξεχωριστά πρόσωπα, όπως πιστεύουμε εμείς, αλλά είναι απλές δυνάμεις του Θεού. Δηλαδή, εντάξει, γίνεται αναφορά, ας πούμε, στον Υιό στην Αγία Γραφή, αλλά δεν είναι ο πραγματικός Υιός του, είναι ο Θεός, και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι απλή τρόποι εκφράσεως και φανέρωση του Θεού στον κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή, θεωρεί ανύπαρκτο το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Ανύπαρκτο το πρόσωπο του Υιού. Ένας τροπικός μοναρχιανισμός. Ο μονάρχης Θεός δηλαδή, ας πούμε, που εμφανίζεται και με τη μορφή του Υιού και με τη μορφή του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δηλαδή το Αγίου Πνεύμα μια υπόσταση ξεχωριστή. Μάλιστα. Με τα δικά του ιδιώματα. Από την άλλη, πραγματικά βλέπουμε ότι είναι ενάντια στον θεσμό. Όλα αυτά λειτουργούν ενάντια στον θεσμό. Ενώ είδατε στον ύμνο της Εκκλησίας της Ορθοδόξου το Άγιο Πνεύμα συνδέεται με το θεσμό της Εκκλησίας, εφόσον λέγεται ότι εκεί το Άγιο Πνεύμα όλων συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Στην Πεντηκοστή το λέμε αυτό στην Εκκλησία, αυτόν τον ύμνο. Στους Προτεστάντες λοιπόν είναι αντίθετος του θεσμού. Δηλαδή στους άλλους Προτεστάντες που πιστεύουν στο Άγιο Πνεύμα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι,
1: και δεν είναι
0: ναι.
1: τόσο ακραίοι σαν τον Σερβέτιο που σας έλεγα προηγουμένως. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: δηλαδή ο Σερβέτιος είναι πιο ακραίος από τον Λούθηρο?
1: Ναι, βεβαίως είναι πολύ πιο ακραίος. Δεν δέχεται, είπαμε, δεν δέχεται ότι υπάρχει πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Εδώ δεν δέχεται το πρόσωπο του Υιού, ότι είναι ξεχωριστά πρόσωπα. Είναι απλές, λέει, δυνάμεις και τρόποι φανέρωσης του Θεού. Mm-hmm. Τα ισοπεδώνει όλα. Υπάρχουν όμως άλλοι Προτεστάντες που δέχονται ότι υπάρχει Άγιο Πνεύμα. Ασπάζονται το φιλιόγδο ότι εκπορεύεται και εκ του πατρός τέλος πάντων και εκ του Υιού, αλλά το θέτουν ενάντια στο θεσμό. Έχουν μια αφηρημένη πνευματολογία και σου λέει ότι όχι, δεν υπάρχει ο θεσμός, δεν συγκροτεί κανέναν θεσμό το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό είναι το πρόβλημα με τους Προτεστάντες που αρνούνται το θεσμό της Εκκλησίας και έχουν τις δικές τους κοινότητες και γι' αυτό είναι πολύ διασπασμένες. Μετά, πάμε σε μια άλλη περίπτωση, τους Σοκινιανούς. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα στο πλήθος των θεολογικών τάσεων που εμφανίστηκαν στην αρχή του Προτεσταντισμού, έτσι.
0: Ναι, ήδη από το 16ο αιώνα, έτσι. 10ο...
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Παρουσιάζονται και αυτές οι ακραίες τάσεις των Σοκινιανών. Λοιπόν, πέρα από τον Σερβέτιο, τι είναι αυτοί ακραίοι, και αυτοί είναι ακραίοι, είναι αντιτριαδικές κινήσεις και αυτό είναι μια αντιτριαδική κίνηση. Λοιπόν, οι Σοκινιανοί ήταν αρνητές της θεότητας του Χριστού, να φανταστείτε. Mm-hmm. Λέγανε ότι ο Χριστός δεν είναι θεϊκό πρόσωπο. Και έλεγαν ότι δεν υπάρχει μυστήριο της Αγίας Τριάδος, άρα δεν υπάρχει το μυστήριο και του Αγίου Πνεύματος. Mm-hmm. Μια αίρεση δηλαδή, προτεσταντικοί Σοκινιανοί, που ταιριάζουν σε αυτό που έλεγε ο Σερβέτιος προηγουμένως που αναφέραμε. Έτσι. Mm-hmm.
0: Αυτό που είπατε, ότι θεωρούν ότι δεν υπάρχει μυστήριο της Αγίας Τριάδος δηλαδή, και δεν υπάρχει προφανώς και το Άγιο Πνεύμα.
1: Δηλαδή όταν, δεν πιστεύουν στα μυστήρια, δηλαδή όταν βαπτίζεται κάποιος, σου λέει βαπτίζεται μόνο για να θυμόμαστε αυτό που συνέβη στον Ιορδάνη ποτάμο ή όταν έχουμε τη Θεία Κοινωνία, έτσι. Mm-hmm. Εμείς οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι δια του Αγίου Πνεύματος γίνεται η μεταβολή των τιμίων δώρων του Άρτου και του Ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Ποιος την κάνει αυτή τη δουλειά? Το Άγιο Πνεύμα. Mm-hmm. Με την επίκληση του ιερέα. Λοιπόν, αυτοί δεν τα πιστεύουν αυτά. Λένε λοιπόν καθαρά ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν είναι μυστήριο. Είναι μια απλή τελετή. Μια απλή τελετή, μια απλή τελετουργική πράξη, μόνο για να θυμόμαστε το μυστικό δείπνο που συνέβη mm-hmm. κάποτε ή να συμβολίζει, ξέρω εγώ, την παρουσία του Χριστού.
0: Μένω ίσως περισσότερο στο συμβολισμό εδώ.
1: Στο συμβολισμό μόνο και όχι στο πραγματικό γεγονός mm-hmm. ότι ο Άρτος και ο Ίνος μεταβάλλεται σε σώμα και αίμα Κυρίου. Δεν το πιστεύουν αυτό. Ενώ είναι ξεκάθαρο για την Ορθόδοξη πατερική παράδοση. Έτσι, mm-hmm. πρέπει να σας πω ότι γενικά οι ίδιοι δεν πιστεύουν στα μυστήρια. Σου λένε ότι η ζωή στην Εκκλησία δεν έχει να κάνει με τα μυστήρια. Άρα δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα που αγιάζει. Mm-hmm. Λέμε, έχουμε τον αγιασμό. Το νερό της φύσεως μεταβάλλεται σε αγιασμό. Αυτή τη δουλειά την κάνει το Άγιο Πνεύμα. Είναι το πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Είναι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Τα αρνούνται αυτά. Έτσι, δεν είναι δυνατόν κατά τη γνώμη του το Άγιο Πνεύμα να καθαγιάζει την ύλη. Γι' αυτό δεν έχουν και αγίους. Mm-hmm. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν, ας πούμε, τα ιερά λείψανα, στο οποία βλέπουμε ότι υπάρχει και η μυροβλησία. Έτσι, το έχουμε αυτό εμπειρία εμείς και στον Άγιο Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη και αλλού. Και υπάρχει η ευωδία και τα θαύματα των λειψάνων. Δεν πιστεύουν στους αγίους. Δεν πιστεύουν στις εικόνες. Μα γιατί δεν πιστεύουν στις εικόνες? Γιατί δεν πιστεύουν ότι είναι δυνατόν να έχουμε τη χαρισματική παρουσία του Αγίου στην εικόνα. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, θα το πούμε και παρακάτω.
0: Μάλιστα.
1: Για έναν Ορθόδοξο, ο ασπασμός της εικόνας μεταβαίνει στο πρωτότυπο. Η τιμή στο πρωτότυπο διαβαίνει, λέει ο Άγιος Άνης ο Δαμασκηνός. Δεν προσκυνάμε την ύλη, τον εικονιζόμενο Άγιο. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί ο εικονιζόμενος Άγιος χαρισματικά, πνευματικά, είναι παρόν στην εικόνα του. Αυτό το αρνούνται οι Προτεστάντες. Αρνούνται, δηλαδή, το θεωρούν ιδωλολατρία, τέλος πάντων. Όλοι οι Προτεστάντες σε αυτό το θέμα είναι αυστηροί. Είτε είναι Λουθυρανοί, είτε είναι Σοκινιανοί, αντιτριαδικοί, είτε άλλοι, όλοι αρνούνται γενικώς ότι αρνούνται ότι πρέπει να υπάρχουν εικόνες στην Εκκλησία. Είναι μια τυπική προτεσταντική αντίληψη.
0: Τώρα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, επιτρέψτε μας κύριε καθηγητά, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα στο σημείο αυτό της συνομιλίας μας και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Κωνσταντίνος Κοτσιόπουλος, καθηγητής κοινωνιολογίας του χριστιανισμού στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και χριστιανικού πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να σας ρωτήσω έτσι, βέβαια έχουμε ήδη πει κάποια πράγματα, αλλά με αφορμή τα όσα έχουμε ήδη πει, γιατί τουλάχιστον στον πρόημο, στις παραδοσιακές αυτές τις προτεσταντικές ομολογίες, έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε ήδη από τον Λούθυρο, δεν αναπτύχθηκε και δεν τονίστηκε έτσι το έργο και ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε να ουσιαστικά
1: γιατί μην... Γιατί έχουν ένα έντονο ορθολογιστικό στοιχείο στις αναλύσεις τους οι προτεστάντες. Άμα απουσιάζει ο θεάνθρωπος, τότε αποθεώνεται ο άνθρωπος. Mm-hmm. Αν μπορείτε να καταλάβετε τι θέλω να πω. Yeah. Μα ήδη αν δείτε δηλαδή και τον Ιουστίνο Πόποβιτς, τον δικό μας έτσι σέρβο Άγιο της Εκκλησίας, τι λέει, ότι στη Δύση ο χριστιανισμός μετατράπηκε σταδιακά σε έναν ουμανισμό, εκοσμικευμένο ουμανισμό, σε έναν απλό ανθρωπισμό. Mm-hmm. Δηλαδή όχι ο θεάνθρωπος αλλά ο άνθρωπος, και τα βλέπουν ορθολογιστικά τα πράγματα. Με την πάροδο του χρόνου δηλαδή ο Χριστός συρρυκνώθηκε, κατέληξε σε έναν απλό άνθρωπο. Μάλιστα σε ποιον άνθρωπο? Στον αλάθητο άνθρωπο. Είτε στη Ρώμη, είτε αργότερα στον άνθρωπο του Βερολίνου, του Λούθυρου, ο οποίος παίρνει το πρωτείο από τον Πάπα και το δίνει στον ηγεμόνα. Mm-hmm. Το απόλυτο πρωτείο. Mm-hmm. Έτσι δημιουργήθηκε ένας χριστιανοουμανιστικός, ας πούμε, μαξιμαλισμός, που αφαιρεί στη Δύση από τον Χριστό τα πάντα. Αφαιρεί το μυστήριο, τη θεότητά του, και τα εκοσμικεύει πλήρως. Mm-hmm. Σε έναν ορθολογιστικό κανόνα λειτουργεί η κατάσταση.
0: Α, τι σημαίνει αυτός ο ορθολογισμός και από πού ίσως πηγάζει?
1: Από τη λογική μόνο. Η δυνάμεις της λογικής. Να στηριζόμαστε μόνο στη δύναμη του νου. Και άρα δεν υπάρχει χώρος για το μυστήριο του Θεού που υπερβαίνει το νου. Mm-hmm. Που υπερβαίνει τη λογική. Γιατί η λογική, ξέρετε, η λογική, καλώς πατέρες της Εκκλησίας, είναι πεπερασμένη. Έχει κάποια όρια. Λοιπόν, με τη λογική δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το θαύμα. Mm-hmm. Λοιπόν, για τους προτεστάντες όμως, γι' αυτό χρειάζεται πάντοτε και το μυστήριο του Θεού, έτσι. Μα η ίδια η ζωή είναι ένα μυστήριο τώρα. Δεν μπορεί να αναλυθεί ορθολογιστικά. Η ίδια η ζωή μας τώρα. Θα μιλήσουμε για το θαύμα. Γι' αυτό αρνούνται και τα θαύματα όλοι αυτοί οι χώροι εκεί, οι δυτικοί. Mm-hmm. Και θα λέγαμε ότι πιο πολύ κλείνουν προς την αίρεση του νεστοριανισμού. Τα προτεσταντικά αυτά δόγματα, δηλαδή, χωρίζουν το Θεό από τον άνθρωπο. Λένε ότι ο Χριστός δεν ενώθηκε πραγματικά, δεν ένωσε πραγματικά τις δύο φύσεις, θεϊκή και ανθρώπινη, mm-hmm. Όπως πιστεύουν οι Ορθόδοξοι.
0: Και χωρίζουν έτσι και το Άγιο Πνεύμα, ή δεν.
1: Ακριβώς. Μα ακριβώς. Μα όταν χωρίζεται η θεϊκή φύση από την ανθρώπινη και μας λένε ότι ο Χριστός στο πρόσωπό του δεν ενώθηκαν οι δύο φύσεις, τι μας λένε? Σαν να μας λένε ότι δεν υπάρχει δράση του Αγίου Πνεύματος, η ελεύθερη δράση του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή της κοινωνίας των ανθρώπων. Και άρα όλα μένουν στον άνθρωπο, ο οποίος σχεδόν παίζει το ρόλο του Μεσσία, έτσι, του αρχηγού της σέκτας, της οργάνωσης, και από εδώ αρχίζουν όλα τα προβλήματα του αυταρχισμού, της αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς, έτσι, της έλλειψης ανοχής προς τους ετερόδοξους. Να σας θυμίσω ότι ο Καλβίνος, ας πούμε, έστησε νέες κρεμάλες στη Γενέβη και εκτελούσε καθολικούς. Είχε κάνει μια δικιά του ιερά εξέταση. Για να μιλήσουμε για το μεταγενέστερο, μετά το Λούθυρο, mm-hmm. τον Καλβίνο, ας πούμε. Ήταν πιο σκληρός ακόμη ο Καλβίνος. Mm-hmm. Αν ο Λούθυρος είχε κάποια στοιχεία θεολογικού φιλελευθερισμού, στον Καλβίνο εξαλείφθηκαν όλα αυτά. Και έχουμε μια αναβίωση της ιεράς εξέτασης. Θρησκευτική αστυνομία στη Γενέβη κτλ. Mm-hmm. Όταν πιστεύεις στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος, δεν αποθεώνεις την αστυνόμευση της σκέψης, όπως πιστεύει ο Καλβίνος, ή όπως πιστεύουν στο Ισλάμ με τη θρησκευτική αστυνομία, έτσι. Mm-hmm. Θρησκευτική αστυνομία υπάρχει στο Ισλάμ, έτσι. Βλέπετε τι συμβαίνει με τις γυναίκες εκεί στο Ιράν που επαναστατούν και ποιο είναι το τέλος τους. Αλλά θρησκευτική αστυνομία είχαμε και στον Καλβίνο, στη Γενέβη. Λοιπόν, όταν απουσιάζει το Άγιο Πνεύμα από τη ζωή της Εκκλησίας και από τη ζωή των ανθρώπων, τότε μένει πρόσφορο το πεδίο για τέτοιες αυταρχικές και αντιδημοκρατικές συμπεριφορές που προσβάλλουν την ελευθερία του ανθρώπου, ως εικόνας του Θεού. Mm-hmm. Λείπει το πνεύμα και κυριαρχεί ο στιγνός ορθολογισμός της εξουσίας και του νόμου. Λείπει το πνεύμα και τη θέση του την παίρνει ο εξουσιαστής. Ως νέος Μεσσίας αυτός θα ορίζει και θα προσδιορίζει. Θα κρίνει και θα κατακρίνει, θα δικάζει και θα καταδικάζει, χωρίς ίχνος επί οικίας, παρακαλώ. Γιατί η πράξη επίοικης και συγχώρεσης για όλους αυτούς τους αντιπνευματικούς χώρους θεωρείται πράξη αδυναμίας. Δηλαδή πρέπει να είσαι σκληρός για να αποδεικνύεις ότι είσαι, ας πούμε, το όργανο του Θεού. Διαφορετικά δεν έχεις θέση στην οργάνωση, στην κοινότητα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Καλβίνος έτσι είχε οργανώσει την κοινότητα εκεί στη Γενέβη. Δεν μπορώ να πω περισσότερα.
0: Εδώ υπάρχει και αυτό που είπατε ίσως λίγο και στην αρχή, ένας υποκειμενισμός, επειδή αναφερθήκατε και στην Αγία Γραφή, ο καθένας εμεινεύει όπως θέλει την Αγία Γραφή.
1: Μα ακριβώς, επειδή υπάρχει ο υποκειμενισμός και ο καθένας αισθάνεται ότι είναι μικρός πάπας, κάνει και ό,τι θέλει, δεν αισθάνεται ότι τον ελέγχει κάποιος άλλος. Δεν αισθάνεται ότι τον ελέγχει ο θεσμός της Εκκλησίας, η κοινότητα των ανθρώπων. Όλοι και όλα υποτάσσονται στην αυθεντία του, στην αυθεντία του ορθολογισμού του, της εξουσίας του και του νόμου του. Καταλάβατε, αυτός ο υποκειμενισμός, δηλαδή αν τον τραβήξουμε στα άκρα αυτό που λέμε, τότε καταλήγει σε μια δεσποτική στάση συμπεριφοράς. Εν μεσιανισμό επίγειο δηλαδή, και με δυσάρεστες συνέπειες για τη δημοκρατία. Γι' αυτό λέμε ότι μέσα στην Εκκλησία η γνώμη των πλειώνων κρατήτων είναι συνοδικό του πολίτημα της Εκκλησίας της Ορθοδόξου. Και δεν έχουμε ούτε πάπες ούτε παπίσκους. Η γνώμη των πλειώνων κρατήτων, αυτό είναι το συνοδικό σύνοδο. Αν διαβάσουμε στα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, αυτό λέγεται. Κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή του σε κανέναν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και να έχει την αίσθηση τουλάχιστον ότι το Άγιο Πνεύμα κατά κάποιον τρόπο ελαφρύνει τις βαριές δομές της θεσμικής εξουσίας. Αυτό είναι η ορθόδοξη θεώρηση, ότι στην Εκκλησία είναι παρόν και το Άγιο Πνεύμα, άρα δεν μπορούμε να αποθεώνουμε τις δομές εξουσίας τόσο πολύ, γιατί και το Άγιο Πνεύμα σχετικοποιεί τροποντινά τις αυστηρές δομές εξουσίας.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε δηλαδή μια μέση στάση στο ζήτημα αυτό, απέναντι στην κληρικοκρατία και στον καθιδρυματικό χαρακτήρα που αποθεώνει την εξουσία στον Πάπα, και απέναντι στον απόλυτο σχετικισμό και στην αποδόμηση του θεσμού της Εκκλησίας των Προτεσταντών, ίσταται η ορθόδοξη θεώρηση που είναι στο μέσον και μας λέγει ούτε η μία άκρη, ούτε το ένα άκρο, ούτε το άλλο άκρο. Αλλά θεσμός και χάρισμα μαζί και Άγιο Πνεύμα. Θεσμοποιημένο χάρισμα. Το θεσμοποιημένο χάρισμα είναι με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε λίγο και στην Αγία Γραφή και στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Ο καθένας την ερμηνεύει όπως θέλει, πώς την μελετά δηλαδή και την ερμηνεύει χωρίς το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος?
1: Μα εδώ κοιτάξτε, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ας πάμε στον Καλβινισμό, έτσι. Ο Καλβινισμός πιστεύει στον απόλυτο προορισμό. Τι λέει αυτό το δόγμα? Ότι ο Θεός προορίζει κάποιους ανθρώπους ήδη εκ κοιλίας μητρός για τον παράδεισο και κάποιους άλλους για την απώλεια, για την κόλαση. Έτσι λέει ο Καλβίνος. Επομένως, δεν υπάρχει ανθρώπινη ελευθερία. Όσο και να προσπαθήσεις εσύ στη ζωή σου, αφού είσαι καταδικασμένος εκγενετής για τη μία κατάσταση ή την άλλη, δεν υπάρχει ελευθερία. Δηλαδή,
0: σαν να έχει γίνει ένας διαχωρισμός από πριν, έτσι, μια επιλογή θα έλεγα.
1: Ακριβώς. Μια τέτοια πίστη όμως ακυρώνει την ελευθερία, και την ελευθερία του ανθρώπου και την ελευθερία του Αγίου Πνεύματος, και θεωρεί το Αγίο Πνεύμα μια καταπιεστική μηχανή που καταπίνει τον άνθρωπο και παραβιάζει τη συνείδησή του. Και είναι μυρολατρική θεώρηση αυτή. Δηλαδή εδώ σκεφτείτε ότι δεν είναι το Άγιο Πνεύμα της χαράς, της ειρήνης, της μακροθυμίας, της πραότητας, της ελευθερίας. Δεν είναι, να διαβάζουμε στην Αγία Γραφή τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Ποιοι είναι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος? Αγάπη, ειρήνη, μακροθυμία, πραότητα, επιοίκεια, χαρά. Λοιπόν, και φεύγει αυτή η αίσθηση, της χαράς και του πανηγυριού του Αγίου Πνεύματος της Εκκλησίας, και μένουμε στον πιθαναγκασμό και στον καταναγκασμό της εξουσίας. Ο Θεός, ας πούμε, σαν εισαγγελέας, δικαστής, έτσι, και ο άνθρωπος σαν στιγνός εξουσιαστής. Και εδώ δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα ουσιαστικά. Καταργείται η δομή. Ένα άλλο πράγμα, το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Ένα άλλο πράγμα. Δείτε λίγο τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, ότι ο Θεός προγνωρίζει, μάλλον προγνωρίζει βεβαίως, ο Θεός προγνωρίζει, ξέρει εκ των προτέρων πώς θα χρησιμοποιήσουμε την ελευθερία μας κτλ. Αλλά δεν επεμβαίνει απόλυτα να καταργήσει την ελευθερία μας. Ους προέγνω ο Κύριος, τούτους και προόρισε. Δηλαδή έχει ήδη αποφασίσει ο Θεός ποιους ανθρώπους θα στείλει, θα προορίσει για την ιεραποστολή, ας πούμε. Mm-hmm. Όπως έκανε με τον Απόστολο Παύλο, έτσι δεν είναι, τον επέλεξε τον Απόστολο Παύλο.
0: Και τους μαθητές, βέβαια.
1: Και τους μαθητές. Και τους τύφλωσε, τον Απόστολο Παύλο τον τύφλωσε προσωρινά. Οι μαθητές ακούσαν. Ο Παύλος ήταν διώχτης των χριστιανών. Mm-hmm. Και όμως τον έχει διαλέξει ο Κύριος εδώ. Και τον προορίζει. Τον προορίζει για Απόστολο. Ους λοιπόν προέγνω, τούτους και προόρισε. Ους δε προόρισε, τούτους και εκάλεσε. Τους καλεί ο Κύριος σαν αποστόλους του. Mm-hmm. Ιεραποστόλους του. Ους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε, λέει ο Παύλος. Και ους δικαίωσε, τούτους και εδόξασεν. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Πάνω σε αυτό πατάνε οι προφητώντες να μας πούν.
0: Μια ανωτελεία, κύριε καθηγητά, θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για το Άγιο Πνεύμα στις παραδοσιακές προτεσταντικές ομολογίες με την βοήθεια του κυρίου Κωνσταντίνου Κοτσιόπουλου, καθηγητή κοινωνιολογίας του χριστιανισμού στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε βεβαίως και τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222. Κύριε καθηγητά, να συνεχίσουμε την τελευταία σας φράση πριν από τη διακοπή.
1: Ναι, θέλω να πω δηλαδή, επειδή μιλάγαμε τώρα για το δόγμα του απόλυτου προορισμού που έχουν...
0: Του Καλβίνου, ναι.
1: Του Καλβίνου, ας πούμε, έτσι. Το δόγμα αυτό μας λέει ότι ο Θεός προορίζει κάποιους για τη σωτηρία ή την απώλεια. Ουσιαστικά δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα και δεν υπάρχει ελεύθερη μεταστροφή του ανθρώπου που το οποίο πνεύμα το Θεό, με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος θα δημιουργήσει καινούριες καταστάσεις στη ζωή. Έχουμε μια μυρολατρική θεώρηση ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στη θέση σου όσο και να προσπαθήσεις, διότι ήδη εκ γενετής έχει προκαθοριστεί μυρολατρικά η θέση σου και εδώ και στον άλλον κόσμο. Λοιπόν, και επιστρατεύουν αυτό το κείμενο που σας διάβασα της προς Ρωμαίους επιστολή για να μας πούν, βλέπετε, έχουμε δίκιο εμείς στους διαλόγους που κάνουμε με τους Προτεστάντες. Αυτό μας λέει συνέχεια. Διαβάστε το κείμενο του Αποστολού Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή. Λέει ο Κύριος ότι προορίζει κάποιους. Και απαντάμε εμείς. Ους προέγνω τούτος και προόρισε. Δεν είπαμε. Και απαντάμε εμείς. Προορίζει προφανώς, αλλά δεν προορίζει απόλυτα. Mm-hmm. Δεν καταργεί την ελευθερία και τη συνείδηση. Προορίζει, αλλά όχι με έναν μυρολατρικό τρόπο. Αφήνει τελικά το ναι και το όχι να το πει εσύ, ο άνθρωπος. Mm-hmm. Στο κάλεσμα του Θεού, ο άνθρωπος έχει τον τελευταίο λόγο και την τελευταία λέξη. Αν θα δεχτεί ή δεν θα δεχτεί. Mm-hmm. Ο Απόστολος Παύλος δέχτηκε. Μετανόησε. Αποτραβήθηκε στην έρημο και δέχτηκε από διώκτης των χριστιανών να γίνει Απόστολος του Θεού. Mm-hmm. Επομένως, δεν έχει καμία σχέση αυτού του είδους ο προορισμός για τον οποίο μιλάει η Αγία Γραφή με τον απόλυτο προορισμό για τον οποίο μιλάει ο Καλβίνος και ο οποίος καταργεί την ελευθερία και του Αγίου Πνεύματος και του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, ξέρετε, είναι μια βασική διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, είναι ότι μπορεί συνεχώς να ανεβαίνει από επίπεδο σε επίπεδο. Είναι τρεπτός. Μπορεί να πάει στο καλύτερο ή στο χειρότερο. Είναι τρεπτόν ο άνθρωπος. Λοιπόν, και έχει περιθώριο εξέλιξης, ανάπτυξης και προόδου. Λοιπόν, σε αυτή την προσπάθειά του να γίνει καλύτερος, τον βοηθά και το Άγιο Πνεύμα. Και τελικά έρχεται το Άγιο Πνεύμα και τι κάνει, και χαριτώνει τις προσπάθειές του, και αυτό βλέπουμε, τελικά βλέπουμε ότι έχουμε ένα συνδυασμό εδώ ελευθερίας του πνεύματος και ελευθερίας της συνείδησης του ανθρώπου, που καταργείται στους καλβινιστικούς χώρους του προτεσταντισμού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πάλι έχει και άλλη συνέπεια, μιλάμε τώρα για τους καλβινιστές. Τελικά βλέπουμε ότι αποθεώνεται πλέον αυτό που είπαμε, ο άνθρωπος, όχι ο θεάνθρωπος, αλλά ο άνθρωπος, αυτό είναι το Μάλιστα. κέντρο.
0: Οπότε το κέντρο των πάντων, θα έλεγε κανείς, είναι ο άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος, η εξουσία του, η φιλοσοφία του και ο νόμος του. Μια απόλυτη αποθέωση και του κράτους δηλαδή. Γι' αυτό και έχουν μετατρέψει το χριστιανισμό σε σύστημα οι Προτεστάντες. Ο χριστιανισμός δεν πρέπει να γίνει σύστημα. Άμα ο χριστιανισμός μετατραπεί σε σύστημα, δηλαδή απουσιάζει το Άγιο Πνεύμα, και είναι μόνο οι άνθρωποι εδώ να μετατρέψουν το χριστιανισμό σε ένα απλό σύστημα εξουσίας, καταστρέψαμε τα πάντα. και την ελευθερία της συνείδησης και το γνήσιο πνεύμα του χριστιανισμού που είναι κάλεσμα σε ελευθερία. Επελευθερία εκλήθητε, λέει ο Απόστολος Παύλος, και ο Χριστός λέει όποιος θέλει να με ακολουθήσει. Ναι, έτσι το λέει η Εγγραφή, αλλά αν ο χριστιανισμός μετατραπεί σε σύστημα όπου απουσιάζει το Άγιο Πνεύμα, τότε κυριαρχούν οι δομές εξουσίας και οι δομές επιβολής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό τονίζει ο Άγιος Πόποβιτς ότι ουσιαστικά όλοι αυτοί οι κύκλοι εκεί επαναλαμβάνουν την αίρεση του αριανισμού, που μας έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι θεάνθρωπος, είναι απλό κτίσμα, έτσι, μια αίρεση που καταδικάστηκε από την πρώτη και τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο κτλ. Και καταβιβάζεται το πρόσωπο, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος σε έναν απλό άνθρωπο. Αποσαρκούται δηλαδή ο θεάνθρωπος και ακόμη αποθεώνεται ο ορθός λόγος που καταλήγει σε ορθολογισμό. Γι' αυτό έχουμε τις περιπτώσεις του Εμμάνουελ Καντ, ενός φιλοσόφου στην Ευρώπη, που έλεγε ότι η θρησκεία πρέπει να υποτάσσεται στα όρια του λόγου και της λογικής.
3: Mm-hmm. Αυτόν τον ορθολογισμό που λέγατε
1: αυτό που
3: και προηγουμένως.
1: Ναι, έτσι, βλέπετε τι συνέπειες έχουν αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Μα τα γράφει ο Καντ, ένας μεγάλος φιλόσοφος, έτσι, δεν γίνεται αμφιβολία για τον Εμμάνουελ Καντ, είναι μια σπουδαία μορφή φιλόσοφου. Όμως ο ίδιος τι λέει για τη θρησκεία? Πρέπει να υποτάσσεται στα όρια του λόγου και μόνο του λόγου, του καθαρού λόγου. Μα σαν να έχουμε μια επανάληψη της αίθεσης του αριανισμού, επαναλαμβάνω. Αν δηλαδή με το μέτρο του Καντ μετρήσουμε τον Χριστό, δεν θα μείνει και τίποτα. Θα έχουμε έναν Χριστό απλό άνθρωπο, έναν Χριστό απλό σοφό, έναν Χριστό καλό δάσκαλο, καλό καθηγητή, αλλά όχι θεάνθρωπο. Δεν θα έχετε έναν Θεό Μεσσία, έτσι. Και βλέπετε όλες αυτές οι ομάδες οι προτσαντικές δια των πολλών αντιπροσώπων τους, οι διάφοροι Σοκίνοι και ο Σλάιερ Μάχερ και ο Εμμάνουελ Καντ και όλοι, γιατί και ο Εμμάνουελ Καντ και ο Σλάιερ Μάχερ από τον προτεσταντισμό επηρεάστηκαν, έτσι. Ναι, όλοι αυτοί τελικά καταλήγουν σε αυτήν την εκοσμικευμένη θεώρηση των πραγμάτων, όλα τα εκοσμικεύουν. Και να σας πω και κάτι.
3: Υπάρχει και ένας ηθικισμός και όσον αφορά και τις καλές πράξεις, έτσι, ναι. Και ήθελα να σας ρωτήσω και γι' αυτό, κύριε καθηγητά.
1: Να σας πω γι' αυτό τώρα. Μα όταν λείπει το Άγιο Πνεύμα, λείπει η γνήσια ηθική και καταλήγουμε στον ηθικισμό. Όταν υπάρχει ο νομικισμός τι είναι? Ηθικισμός. Όταν υπάρχει η τυπολατρεία τι είναι? Ηθικισμός. Λοιπόν, στον χριστιανισμό, στον ορθόδοξο χριστιανισμό έχουμε ηθική, δεν έχουμε ηθικισμό. Έτσι, έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Και η ηθική του χριστιανισμού είναι η επίοικη στάση. Το επίοικες ημών γνωστή το πάση ανθρώπης, λέγεται στην Αγία Γραφή. Στον ηθικισμό δεν υπάρχει επίοικια. Είπαμε και για άλλη μια φορά το λέω. Έτσι, υπάρχει η κρίση και η κατάκριση. Με τη διαφορά ότι εγώ είμαι ο κριτής. Mm-hmm. Εγώ κρίνω εσάς, εσείς δεν κρίνετε εμένα, γιατί είμαι ο αρχηγός της οργάνωσης. Είμαι ο αρχηγός της κοινότητας. Καταλάβατε. Mm-hmm. Και θεσμοποιείται η ουτοπία, αυτό που λέγαμε, έτσι. Φτιάχνω εγώ το σχέδιο του επίγειου παραδείσου στο μυαλό μου, θα το πετύχω μέσα στην κοινότητα της οποίας είμαι ο αρχηγός, ο θρησκευτικός και ο πολιτικός ηγέτης, και όλοι οφείλετε να με ακούτε. Αν δεν με ακούσετε, αποβάλλεστε. Αυτό είναι η θεσμοποίηση της ουτοπίας.
3: Υπάρχει εδώ ένας ολοκληρωτισμός, ίσως, δεν ξέρω.
1: Ολοκληρωτισμός που οδήγησε σε συγκρούσεις. Ένας ολοκληρωτισμός που οδήγησε σε πολέμους θρησκευτικούς, τον 30ετή πόλεμο 1618. 1648 μεταξύ Προτεσταντών και Καθολικών, η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου στο Παρίσι που σφαγιάστηκαν πόσοι Προτεστάντες και πόσα άλλες καλβινιστικές φανατικές τάσεις πολιτικές ενός Κρόμουελ επαναστάτη, και άλλη φορά είχαμε μιλήσει για αυτόν, κύριε Σπυρόπουλε, ένας καλβινιστής επαναστάτης που έλεγε ότι θα σκοτώσω όλους τους καθολικούς στην Αγγλία για να γεμίσω το κοινοβούλιο μόνο από καλβινιστές βουλευτές, διότι αυτοί είναι οι άγιοι του Θεού, οι καλοί δηλαδή. Όλοι οι άλλοι είναι, έτσι, οι αξιοκατάκριτοι, ας πούμε.
3: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε σε λίγο περισσότερα, θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο καθηγητής κοινωνιολογίας του χριστιανισμού στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Κοτσιόπουλος. Συζητάμε μαζί του για το Άγιο Πνεύμα στις παραδοσιακές πρωτεσταντικές ομολογίες. Αναφερθήκατε προηγουμένως, κάνα μια αναφορά με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά, και στο πώς προσεγγίζουν τα μυστήρια οι πρωτεστάντες, αυτές οι παραδοσιακές, οι πρώτες πρωτεσταντικές ομολογίες, οι πρώιμες, τι είναι αυτό που πρεσβεύουν, αν θέλετε, όσον αφορά τα μυστήρια?
1: Το είπαμε και στην αρχή αυτό, κύριε Σπυρόπουλε, αρνούνται την έννοια των μυστήριων. Είπαμε για τον πρωτεσταντισμό, όλα όσα θεωρούμε εμείς μυστήρια είναι απλές τελετές που απλώς μας υπενθυμίζουν παλιά γεγονότα της Αγίας Γραφής ή απλώς συμβολίζουν. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουμε ένα πραγματικό γεγονός της παρουσίας του Θεού δια του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο και στην Εκκλησία, αλλά έχουμε ένα απλώς συμβολικό γεγονός. Mm-hmm. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα τώρα, πέρα από τα μυστήρια που αναφέραμε, για τη Θεία Ευχαριστία και αλλού, όπου είπαμε δεν δέχονται το Άγιο Πνεύμα, ότι το Άγιο Πνεύμα μεταβάλλει τον Άρτο και τον Ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Να πάρουμε το παράδειγμα του μεγάλου μυστηρίου της Θείας Ενανθρώπησης. Αυτοί λοιπόν λένε ότι δεν υπήρξε κανένα μυστήριο, δεν υπήρξε καμία επαφή θεϊκής και ανθρώπινης φύσης. Ο Χριστός ήταν ένα απλό πρόσωπο, δεν είχαμε πραγματική ένωση θεϊκής και ανθρώπινης φύσης. Να σας πω εδώ, παρεμπιπτόντως, κύριε Σπυρόπουλε, ότι σε κάθε πράξη της ζωής του Χριστού στην Εκκλησία, σε κάθε φάση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας για την εσωτερία της ανθρωπότητας, είναι παρόντα και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Πατερική Διδασκαλία. Δηλαδή και ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, mm-hmm, είναι παρόντα σε κάθε φάση μεγάλων γεγονότων της ζωής της Εκκλησίας. Δηλαδή δείτε, ας πούμε,

0: θεϊκή του ισχύ και δύναμη για να ταπεινωθεί και να οδηγηθεί στο σταυρό τελικά. Έτσι, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε εαυτόν εκένωσε, δηλαδή δέχθηκε, αν και ήταν Θεός, να οδηγηθεί στο σταυρικό θάνατο, τον πιο ατιμωτικό θάνατο. Αυτό όμως έγινε με έναν τρόπο που η Θεία Φύση επέτρεψε να συμβεί και η ανθρώπινη δέχτηκε και υπέφερε και πόνεσε. Γιατί ο Χριστός σαν άνθρωπος αγωνιούσε γι' αυτό που συνέβαινε. Έρχονται όμως οι Προτεστάντες και ερμηνεύουν τελείως διαφορετικά. Ενώ ας πούμε λέει στην προς Φιλιππισίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός εαυτόν εκένωσιν, ο Θεός εαυτόν, ο Χριστός δηλαδή, εαυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών.
1: Μάλιστα.
0: Ενομοιώματι ανθρώπων. Ευρεθείς ως άνθρωπος. Το λέει καθαρά εδώ, έτσι. Ότι άδειασε τον εαυτό του από την θεϊκή του εξουσία, από το θεϊκό του μεγαλείο και ήρθε στη γη σαν απλός άνθρωπος, παίρνοντας μορφή δούλου τελικά. Και να οδηγείται στο σταυρό. Αυτοί λοιπόν οι Προτεστάντες το ερμηνεύουν αυτό, ότι ο Χριστός δεν είναι καν Θεός. Είναι μόνο άνθρωπος. Και προσπαθούν έτσι με αυτόν τον τρόπο να μας πούν και κάνουν ότι κανένα άγιο πνεύμα δεν συνευδόκησε, δεν συμφώνησε σε μια τέτοια ένωση που λέτε εσείς οι Ορθόδοξοι, της πραγματικής ένωσης των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού. Μάλιστα. Δεν υπήρξε καμία παρουσία και Αγίου Πνεύματος στο μυστήριο της ενανθρώπισης, δηλαδή της υποστατικής ένωσης της θείας και ανθρώπινης φύσης στο πρόσωπο του Χριστού. Και προσπαθούν έτσι με την δική τους αυτή πρωτότυπη ερμηνεία, δεν έχει ακουστεί τέτοια ερμηνεία. Ποτέ στις ρίζες του αρχαίου χριστιανισμού δεν είχαμε τέτοια θεώρηση της κένωσης. Ερμηνεύαμε. Ο αρχαίγονος χριστιανισμός ερμήνευε τη φράση αυτή του Αποστόλου Παύλου, ότι ο Θεός άδειασε τον εαυτό του για να πάρει μορφή δούλου Θεού. Το ερμηνεύαμε σε μια κατεύθυνση θεοκεντρική, ότι ο Θεός ναι μεν άδειασε, αλλά δεν έπρεπε να είναι και Θεός. Και το έκανε για μας, από αγάπη, από ταπείνωση. Για να γίνει ομοούσιος ημίν κατά την ανθρωπότητα και να γίνει πραγματικό το γεγονός της σωτηρίας. Αν δεν έπαιρνε την ανθρώπινη φύση, έτσι, δεν θα μπορούσε να μεταφερθεί, να μεταδοθεί η σωτηρία στους ανθρώπους. Επομένως έπρεπε να γίνει ομοούσιος ημίν την ανθρωπότητα. Είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα στο γεγονός της ενανθρώπισης. Δεν είναι απόν.
1: Μάλιστα.
0: Όλα αυτά όμως τα ισοπεδώνουν και γι' αυτό ξέρετε στους διαλόγους που κάνουμε με τους Προτεστάντες έξω, γιατί πρέπει να γίνονται και διάλογοι σε επιτροπές εκεί, μεικτές επιτροπές Ορθοδόξων και Προτεσταντών, όπως και με τους Καθολικούς κάνουμε. Επισημαίνουμε σχετικώς όλα αυτά τα θέματα της ερμηνευτικής παράδοσης, ορθοντομώντας το λόγο της αλήθειας, διότι αυτή είναι και η διαχρονική διδασκαλία της Εκκλησίας.
1: Μάλιστα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, περίπου άλλα 6-7 λεπτά, και να κλείσουμε. Ίσως θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, και αν έχουμε χρόνο ίσως κάνουμε και μια μικρή σύνοψη με τη βοήθεια σας, κύριε καθηγητά. Ίσως εδώ επανερχόμαστε διαρκώς και σε αυτό που είπατε στην αρχή, σε μια ατομική εκδοχή της αλήθειας της πίστης, από την πλευρά των όταν μιλάμε, όταν αναφερόμαστε στις παραδοσιακές προτεσταντικές ομολογίες, χωρίς την
0: αυθεντία την ερμηνευτική παράδοση της Εκκλησίας. Αυτό είναι, έχει συνέπειες αρνητικές όμως.
1: Ναι.
0: Δημιουργεί διενέξεις, διαιρέσεις, σχίσματα. Δεν ξέρουμε, ήδη οι Προτεστάντες δεν μπορούν να μας πούν πόσες χιλιάδες σχίσματα έχουν δημιουργηθεί μεταξύ τους. Έχουν πολλές κοινότητες, ας πούμε, μεταξύ τους. Δεν υπάρχει μια ενιαία δομή εκκλησιαστική, καταλαβαίνετε. Και ας πούμε να φέρουμε μια άλλη μορφή ενός άλλου Προτεστάντη στα πρώτα χρόνια του Προτεστάντισμού, του Σβίγκλιου. Θα τον έχετε ακούσει. Ο Σβίγκλιος, λοιπόν, λέει τα ίδια πράγματα. Καθηκόντως πρέπει να αναφέρουμε το όνομά του, εφόσον κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στους πατέρες της μεταρρύθμισης. Έτσι, μετά το Λούθρο είναι ο Σβίγκλιος, λοιπόν, και πάμε και στον Καλβίνο και τα λοιπά. Μα και ο Σβίγκλιος λέει αυτό ακριβώς, ότι όλα είναι συμβολικά στην ζωή της Εκκλησίας, δεν είναι πραγματικά όσα γίνονται. Δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα που καθαγιάζει την κτιστή φύση και τα λοιπά. Αρνείται και αυτός τις εικόνες όπως όλοι οι άλλοι. Δεν πιστεύει στην πνευματική χαρισματική παρουσία του εικονιζόμενου Αγίου στην εικόνα. Δεν πιστεύει στην αγιότητα. Αρνείται τα θαύματα. Έτσι.

0: Παρεμπιπτόντως να πω εδώ ότι ο Λούθυρος δεν απορρίπτει τη μετατροπή του άρτου και του νου σε σώμα και αίμα. Το συζητάει το θέμα, αλλά έπεσαν όλοι οι άλλοι μετά, οι πατέρες του πρωτεσμού πάνω του. Και τελικά αυτό που επικρατεί κυρίως στα πρωτεσταντικά δόγματα είναι ότι όλα είναι συμβολικά και τίποτα δεν είναι πραγματικό. Και αυτό είναι. Επίσης ένα άλλο σημείο. Σας το είπα. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα του Θεού και καθομοίωση. Τι σημαίνει αυτό? Κατ' εικόνα του Θεού το ξέρουμε όλοι, ότι ο άνθρωπος δηλαδή έχει ελευθερία, συνείδηση, λογική, σκέψη. Έτσι, όλα αυτά, η ψυχή που λέμε είναι το κατ' εικόνα του Θεού. Τι είναι το καθομοίωση? Το καθομοίωση είναι η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να φτάσει στη θέωση, να φτάσει στην αγιότητα. Λοιπόν, για τους Ορθοδόξους κάτι τέτοιο είναι δυνατό να συμβεί με τη βοήθεια και του Αγίου Πνεύματος, που χαριτώνει και ενδυναμώνει τους αγώνες. Για τους Προτεστάντες δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα να φτάσει κανείς στη θέωση, δηλαδή στην αγιότητα, γιατί δεν είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα. Και γιατί δεν είναι παρόν? Γιατί δεν πιστεύουν ότι ενώθηκε ο Θεός με τον άνθρωπο. Θεός και κόσμος σε απόσταση. Είναι μια βασική αρχή αυτή του προτεσταντισμού.
1: Ναι, αφού θεωρούν κιόλας ότι ο Χριστός δεν είναι θεάνθρωπος, έτσι, ουσιαστικά. Ότι ναι. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και χωρίζουν τον Χριστό από τον άνθρωπο, όπως μας λέγατε και προηγουμένως.
0: Ακριβώς. Η λουθηριανική δογματική διδασκαλία μπορεί να μην συμφωνεί με τους καλβινιστές. Σας είπα και προηγουμένως, οι λουθηριανοί είναι πιο φιλελεύθεροι θεολογικά από τους καλβινιστές που είναι σκληροί. Αλλά ο Λούθυρος όμως είναι πολιτικά ανελεύθερος. Δηλαδή, ενώ δέχεται έναν θεολογικό φιλελευθερισμό, τέλος πάντων, ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, ξέρω εγώ, να ερμηνεύει ό,τι θέλει, στην πολιτική οργάνωση όμως αυτά που προτείνει είναι πολύ σκληρά. Λέει αποθέωση του πρωτίου του ηγεμόνα. Όλη τυφλή υπακοή στην απόλυτη απολυταρχία του ηγεμόνα, του βασιλιά. Δεν υπάρχουν αυτές οι θεωρήσεις στο Βυζάντιο. Σας είχα πει και άλλη φορά ότι στο Βυζάντιο δεν έχουμε τον θεσμό της απόλυτης βασιλείας. Υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα. Σύγκλητος λαός, στρατός, εκκλησία, τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσιες συνελεύσεις που ασκούν βέτο στην εξουσία του βασιλιά και σε πολλές περιπτώσεις. Μα γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί στην Ορθόδοξη Ανατολή ζει το Άγιο Πνεύμα. Ζούμε το πανηγύρι της ελευθερίας του Αγίου Πνεύματος που μας δίνει το δικαίωμα του λόγου, που δεν λειτουργεί καταθλιπτικά. Και δεν λειτουργεί
1: καταπιεστικά. Και δεν υπάρχει ένας καταναγκασμός. Ναι, προλάβατε.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει αυτός ο καταναγκασμός, έτσι.
0: Ούτε νομικισμός, ούτε ηθικισμός. Νομίζω είναι πολύ βασικά. Ουσιαστικά τώρα ανακεφαλαιώνουμε.
1: Ναι.
0: Όλα όσα
1: έχουμε πει, λίγα λεπτά, δύο-δυόμιση λεπτά στη διάθεσή μας, να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση. Ναι, κύριε Καρυγητά, όσο μπορούμε στα πιο βασικά σημεία. Ναι.
0: Ναι. Αυτός είναι ο κεντρικός πυρήνας της σημερινής μας συνάντησης, της σημερινής μας συνομιλίας, κύριε Σπυρόπουλε. Ότι τελικά, ναι, εντάξει, έχουμε και στον πολιτιστικό χώρο τις διαφορές, ας πούμε. Τις είδαμε. Ο λουθυρανικός χώρος δεν αποδέχεται, ας πούμε, την καλβινική θέση για το βάπτισμα. Ότι δηλαδή απλώς συμβολίζει την αναγέννηση και τη συγχώρηση των αμαρτιών. Ότι αφορά μόνο τους προορισμένους, λέει ο Καλβίνος. Ότι η αναγέννηση δεν επιτελείται με το βάπτισμα. Ότι αποτελεί εξωτερικό σημείο η σφραγίδα και ότι δεν είναι αναγκαίο για τη σωτηρία. Όλα αυτά τα λέει ο Καλβίνος. Έτσι. Ο Λούθυρος δεν συμφωνεί με τις ακρότητες αυτές του Καλβίνου. Λοιπόν, αυτό, η διαφορά αυτή έχει καταγραφεί με έντονο τρόπο στα γραπτά του Λούθυρου. Λοιπόν, αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και ο ίδιος δεν πληρώνει αυτές τις συνέπειες της μεγάλης επανάστασης που ξεκίνησε. Γιατί έσπηρε ανέμους και θέρισε θύελες μετά και ο ίδιος και όλη η ανθρωπότητα και όλη η Εκκλησία. Γιατί μας έβαλε στο παιχνίδι του ορθολογισμού ο Λούθυρος, δυστυχώς, όσο καλή διάθεση και προαίρεση και αν είχε, να ξεφύγει από τον καταπιστικό μηχανισμό της Καθολικής Εκκλησίας, που όντως λειτουργούσε καταπιστικά η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Με την επανάστασή του, έτσι, απελευθέρωσε τόσες δυνάμεις που λειτουργήσαν τελείως αποδομητικά εναντίον της Εκκλησίας.
1: Και έχουμε και αυτή την αποθέωση του ορθολογισμού, έτσι, να το ξεχνάμε και αυτό.
0: Και τελικά κατέληξε ακριβώς στην αποθέωση του ορθολογισμού του ανθρώπου και όχι του θεανθρώπου.
1: Μάλιστα. Οπότε έχουμε όλες αυτές τις τάσεις, θα μπορούσε κανείς να πει, ξεκινώντας από το Λούθυρο, πηγαίνοντας μετά στο Σβίγκλιο, στον Καλβίνο, έτσι όταν μιλάμε για τις παραδοσιακές προτεσταντικές ομολογίες, που όμως όλες αυτές οι τάσεις βλέπουμε ότι δεν αποδέχονται το Άγιο Πνεύμα ουσιαστικά, έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Βάζουν,
1: ναι.
0: Γιατί είπαμε στη θέση του θεάνθρωπου βάζουμε τον άνθρωπο. Όπου είναι ο θεάνθρωπος είναι και το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο πατήρ είναι, λέμε, έχουμε τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος με τα υποστατικά τους ιδιώματα κατά την πατερική διδασκαλία. Ο πατήρ είναι αγέννητος, ο Υιός είναι γεννητός και το Άγιο Πνεύμα είναι εκπορευτό. Mm-hmm. Στέλνεται στον κόσμο. Λοιπόν, στο τροπάριο της Πεντηκοστής, τι μας λέγεται? Ότε κατά βάς της Εκκλησίας, έτσι το τροπάριο, ότε κατά βάς τας γλώσσας συνέχεε διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος. Ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσεν. Λοιπόν, το πανηγύρι της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, γιατί είναι και το γεγονός της παρουσίας της Αγίας Τριάδος, καλεί σε ενότητα. Σε ενότητα που ανατρέπει την παλαιά διαίρεση της σύγχυσης των γλωσσών.
1: Μάλιστα.
0: Και του διαμοιρασμού των εθνών που είχαμε δει στον πύργο της Βαβέλ της Παλαιάς Διαθήκης.
1: Κύριε Καθηγητά, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε όμως για τη συνομιλία μας σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ εγώ.
1: Συνομιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτσιόπουλο, καθηγητή κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα το Άγιο Πνεύμα στις παραδοσιακές προτεσταντικές ομολογίες, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας, το Άγιο Πνεύμα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο του πατρός Δημητρίου Στανιλοάε «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος». Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία. Εκδόσεις Αρμός.

Δια των λόγων της υπερφυσικής αποκάλυψης, ο άνθρωπος έμαθε αυτό που μπορεί να καταλάβει από τη φυσική αποκάλυψη όταν φωτίζεται από την υπερφυσική αποκάλυψη. Στη φύση το ενσυνείδητο δημιούργημα βλέπει την παντοδυναμία του Θεού, την αγαθότητα του Θεού, τη σοφία του Θεού ως δημιουργού και προνοητού, μαθαίνοντας και αυτό το ίδιο να είναι καλό, σοφό και να τίνει προς την τελική ένωση μαζί του. Ακόμη και ο θάνατος και η ανικανότητά μας να συνηθίσουμε την ιδέα του μας διδάσκει να μην προσκολόμαστε σε αυτόν τον κόσμο και μας δείχνει ότι είμαστε δημιουργημένοι για την αιώνια ύπαρξη. Πολλοί από τους λόγους της υπερφυσικής αποκάλυψης μας διδάσκουν τα ίδια πράγματα. Ο άνθρωπος όμως δεν γνωρίζει τη δυνατότητα της εκπλήρωσης του νοήματος της ζωής του παρά μόνο από τους λόγους και τις πράξεις της υπερφυσικής αποκάλυψης. Μόνο αυτά του δείχνουν ότι μπορεί να σωθεί από τη διαφθορά της φύσης. Μόνο αυτά ανοίγουν στον πιστό άνθρωπο την προοπτική της μη διάλυσής του μέσα στη φύση, που υπόκειται στη διαφθορά όλων των ατομικών μορφών, καθώς και τη δυνατότητα της σωτηρίας. Μόνο τα δόγματα της πίστης που προέρχονται από την υπερφυσική αποκάλυψη εξασφαλίζουν στον άνθρωπο την προοπτική μιας ελευθερίας απέναντι στη φύση, ακόμα και στην επίγεια ζωή και μια πλήρη ελευθερία στην αιώνια ύπαρξη. Από αυτό βλέπει κανείς πως οι ενέργειες της υπερφυσικής αποκάλυψης δεν καταργούν την ανθρώπινη φύση ως προσωπική φύση, αλλά αντίθετα την ανυψώνουν από την κατάσταση αδυναμίας και διαφθοράς της ακεραιότητάς της, που βρίσκεται στο επίπεδο της διαιώνησης, στην τελείωση που υποποθεί να φτάσει. Ακόμη και το γεγονός ότι οι ενέργειες αυτές συνοδεύονται από λόγους, οι οποίοι στην ουσία δεν ζητούν από τον άνθρωπο παρά μία βίωση, που να μην είναι βυθισμένη εντελώς στον κόσμο, αλλά προσανατολισμένη προς τον Θεό, έτσι όπως απαιτεί από αυτόν και η φυσική αποκάλυψη, δείχνει ότι οι ενέργειες της υπερφυσικής αποκάλυψης δεν επιδιώκουν παρά την ανύψωση της φύσης μας από την κατάσταση της πτώσης και την εκπλήρωση του πόθου μας για την τελείωση στην αιωνιότητα. Οι λόγοι που συνόδευαν τις περισσότερες φορές αυτές τις ενέργειες δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να ζητούν από τον άνθρωπο να εργάζεται στην επίγεια ζωή έτσι ώστε να γίνει ικανός για την αιώνια ζωή, η προοπτική της οποίας φάνηκε δυνατή χάρη στις ενέργειες αυτής της υπερφυσικής αποκάλυψης. Αυτό όμως απαιτεί και ο φυσικός νόμος, ο γραμμένος στη συνείδηση. Γι' αυτό όταν ο Απόστολος Παύλος και ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής μιλάνε για την ισότητα του φυσικού νόμου με τον γραπτό νόμο, αναφέρονται ιδιαίτερα στην ηθική διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης και όχι στους δύο τρόπους αποκάλυψης του Θεού, δηλαδή στην αποκάλυψη μέσα από τα φαινόμενα της φύσης και στην αποκάλυψη μέσα από την άμεση ομιλία και τις υπερφυσικές ενέργειες. Για την κατανόηση όμως του γεγονότος ότι η υπερφυσική αποκάλυψη γίνεται μεν μέσα από την άμεση ομιλία και μέσα από τις υπερφυσικές ενέργειες, αλλά δεν αντιφάσκει ούτε προς τη φύση, ούτε προς τη φυσική πίστη, αντίθετα την επιβεβαιώνει και την τελειοποιεί. Είναι αναγκαίο να δείξουμε αυτό που έχουν κοινό και οι δύο και αυτό που διακρίνει την υπερφυσική αποκάλυψη από τη φύση και από την αποκάλυψη του Θεού μέσα από τη φύση. Η σύμπτωση και η διάκριση των δύο αποκαλύψεων. Η αντικειμενική έννοια της φυσικής αποκάλυψης. Το αδιαίρετο των δύο τρόπων αποκάλυψης και το κατά ένα μέρος κοινό περιεχόμενό τους, που προσφέρεται με ένα έμεσο τρόπο μέσα από την αντικειμενική φυσική αποκάλυψη και με ένα πιο καθαρό τρόπο μέσα από την υπερφυσική αποκάλυψη, δεν θα μπορούσαν να κατονιθούν αν πιστεύαμε ότι στη φυσική αποκάλυψη παίρνει ενεργό μέρος μόνο ο άνθρωπος, όπως μας συνήθισε η δυτική θεολογία. Η απόσπαση από το Θεό της φύσης μέσα από την οποία αυτός μιλάει και ενεργεί ή μιλάει ενεργώντας και ενεργεί μιλώντας, οδήγησε εύκολα σε διάφορες αντιλήψεις που ήθελαν να εξηγήσουν τον κόσμο αποκλειστικά πάνω στη βάση μιας ενδοκοσμικής πραγματικότητας. Η φυσική αποκάλυψη είναι όμως αδιαχώριστη από την υπερφυσική αποκάλυψη και ο πιστός αισθάνεται πως βρίσκεται και μέσα από τη φυσική αποκάλυψη σε άμεση σχέση με το Θεό. Αυτό γίνεται όμως μονάχα αν ο Θεός εκδηλώνεται συνέχεια μέσα από τη φυσική αποκάλυψη, μιλώντας και ενεργώντας συνέχεια μέσα από όλα τα πράγματα και μέσα από όλους τους συνδυασμούς που αυτός επιλέγει και μέσα από όλους τους λόγους
που με όλα αυτά προκαλεί ή και άμεσα φέρνει στην ανθρώπινη συνείδηση, οδηγώντας έτσι τον άνθρωπο προς την πραγματοποίηση του νοήματος της ύπαρξής του στην αιώνια ένωση μαζί του. Στην ουσία ο Θεός μιλάει και ενεργεί συνέχεια μέσα από τα πράγματα που δημιούργησε και κυβερνά, δημιουργώντας πάντοτε καινούργιες περιστάσεις. Ο Θεός καλεί με αυτές κάθε άνθρωπο να εκπληρώσει τα καθήκοντά του απέναντί του και απέναντι στους συνανθρώπους του και ταυτόχρονα απαντά κάθε στιγμή στις επικλήσεις του ανθρώπου. Τα πράγματα και οι περιστάσεις αυτές είναι φανερούμενοι λόγοι του Θεού, επομένως ρήματα παραστατικά. Ο Θεός μιλάει όμως σε εμάς ιδιαίτερα με τους λόγους που προκαλεί στη συνείδησή μας, όταν θέλουμε ή πρέπει να κάνουμε κάτι. Ή στην περίπτωση που κάναμε κάτι κακό, μας μιλάει μέσα από τύψεις, στενοχώριες και αρρώστιες. Με όλα αυτά ο Θεός μας καθοδηγεί προς την τελείωσή μας, σαν μέσα από ένα συνεχή διάλογο, ανοίγοντας για μας την προοπτική προς την τέλεια εκπλήρωση του νοήματος της ύπαρξής μας στην κοινωνία με τον άπειρο Θεό. Ο προφήτης Δαβίδ αναφέρει συχνά στην ομιλία του Θεού μέσα από το μεγαλείο της φύσης, αλλά επίσης αναφέρει ότι ο Θεός μιλάει μέσα από διάφορες στενοχώριες ή χαρές που ο ίδιος φέρνει στη ζωή του ανθρώπου. Για το πρώτο είδος ομιλίας παραθέτουμε: «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίηση δεν χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα, και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Ούκ ησύν λαλιέ ουδέ λόγοι, όν ουχή ακούνται εφωνέ αυτών. Εισπάσιν τη γήν εξήλθεν ο φθόγκος αυτού, και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών». Και για την ομιλία μέσα από στενοχώριες και βοήθειες παραθέτουμε: «Και εισήκουσεν της δεήσεώς μου, και ανοίγαγέ με εκλάκου ταλαιπωρίας και αποπειλού ηλίος». Ο Ελιούς περιγράφει πρώτα τη φωνή του Θεού στη συνείδηση του ανθρώπου μέσα από στενοχώριες και πόνους, και έπειτα τη φωνή του μέσα από τα πράγματα. «Εάν γάρ το άπαξ λαλήσε Κύριος, εν δε το δευτέρο εν ύπνιον ή εν μελέτη νυκτερινή, ως όταν επιπίπτει δεινός φόβος επανθρώπης επινισταγμών επικήτης, αποδώσει δε ανθρώπης δικαιοσύνη». Η στάση του Θεού ως προσώπου απέναντί μας φανερώνεται μερικές φορές και στην άρνησή του να μας απαντήσει. Ίσως η εξασθένιση της αίσθησης της παρουσίας και της ενέργειας του Θεού διαμέσου της φύσης και διαμέσου της συνείδησης του ανθρώπου να οφείλεται και στην άρνησή του να απαντήσει σε εκείνους που δεν τον καλούν με όλη τους την καρδιά. Ο Ελιού συνεχίζει: «Εκεί και κράξονται και ου μη εισακούσει, και από ύβρος πονηρών, άτοπα γάρ ου βούλεται ο Κύριος ειδίν, αυτός γάρ ο παντοκράτορ ορατής εστίν». Η φυσική αποκάλυψη πραγματοποιείται αντικειμενικά παντού και πάντα και απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο. Η φυσική αποκάλυψη, όσους την αναγνωρίζουν στο φως της υπερφυσικής αποκάλυψης, μαζί με τη διδασκαλία της τελευταίας και με το έργο τους, τους βοηθά να προχωρήσουν προς την αιώνια ζωή.

η υπερφυσική αποκάλυψη ως διευκρίνηση της φυσικής αποκάλυψης. Η υπερφυσική αποκάλυψη διευκρινίζει τον σκοπό της φυσικής αποκάλυψης και τους τρόπους πραγματοποίησής της. Στο φως της υπερφυσικής αποκάλυψης, οι χριστιανοί βλέπουν πως ο Θεός τους καθοδηγεί μέσα από τα πράγματα, τις περιστάσεις, τα καλά ή κακά γεγονότα της ζωής τους, μέσα από τη φωνή της συνείδησης ή μέσα από τις ιδέες τους, σε όλο και βαθύτερη κοινωνία μαζί του. Ξέρουν όμως ότι αυτή η κοινωνία πραγματοποιείται ολοκληρωμένα εν Χριστώ, που κατέβηκε πραγματικά σε μας. Γνωρίζουν ότι εν Χριστώ δόθηκε σταθερή βάση για την πλήρη ένωση ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο που πιστεύει σε Αυτόν, μέσα από την οποία ο άνθρωπος θα αιωνιοποιηθεί. Επομένως, η υπερφυσική αποκάλυψη διευκρινίζει τον τρόπο αυτής της καθοδήγησης και βοηθάει τη φύση μας, που αποδυναμώθηκε από την αμαρτία και παρεμποδίζεται από το θάνατο, να προχωρήσει πραγματικά προς την αιώνια και πλήρη ένωση με τον Θεό. Οι χριστιανοί βλέπουν πως η φυσική αποκάλυψη διευκρινίζεται και συμπληρώνεται με την υπερφυσική αποκάλυψη που κορυφώνεται εν Χριστώ, και οι δύο οδηγούν προς το Θεό ως τελικό και αιώνιο σκοπό. Με τη φυσική αποκάλυψη, ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο που πιστεύει σε Αυτόν στον στόχο της ένωσης μαζί Του διαμέσου της έμεσης ομιλίας και διαμέσου των πραγμάτων, χρησιμοποιώντας διάφορες περιστάσεις, προβλήματα, δυσκολίες, πόνους και με τους λόγους που Αυτός προκαλεί στη συνείδησή Του για να προχωρήσει προς Αυτόν με το σωστό τρόπο αντιμετώπισής Τους, συνεπώς χρησιμοποιώντας τα πράγματα που υπάρχουν στη φύση. Ενώ με την υπερφυσική αποκάλυψη ο Θεός κάνει να προβληθούν στη συνείδηση του πιστού κατά κάποιο άμεσο τρόπο δικοί του λόγοι ή λόγοι που τονίζουν το πρόσωπό του, μη ενεργώντας μέσα από τη φύση, αλλά με μια ομιλία και ενέργεια που κάνουν πιο καθαρή την παρουσία του προσώπου του στην καθοδήγηση του ανθρώπου προς την ένωση με Αυτόν ως τελικό του στόχο. Ο Θεός προβαίνει έτσι λοιπόν σε άμεση και φανερή κοινωνία με τον πιστό, πράγμα που πείθει τον τελευταίο για την ύπαρξη του Θεού και ικανοποιεί τη δίψα του για την κοινωνία με το άπειρο πρόσωπο. Ταυτόχρονα τον διαβεβαιώνει ότι δεν εγκαταλείπεται στη διάθεση ορισμένων τυφλών δυνάμεων που τον οδηγούν στον αφανισμό, αλλά ανυψώνεται στη σχέση με το υπέρτατο πρόσωπο. Αυτό θα τον οδηγήσει προς την αιωνιοποίησή του σε μια πλήρη κοινωνία μαζί του. Η υπερφυσική αποκάλυψη ως έξοδος στην αμεσότερη αίσθηση του Θεού. Αυτή η έξοδος στην αμεσότερη αίσθηση του προσώπου του Θεού με την ομιλία του και με την καθοδήγηση των πιστών για την πλήρη ένωσή τους μαζί του φαίνεται στο γεγονός ότι ο Θεός στέλνει ειδικά συνειδητά όργανα στα οποία αποκαλύπτεται μιλώντας, με σκοπό στη συνέχεια να μεταδώσουν αυτά στους άλλους τους λόγους και τα σχέδιά του σε ό,τι τους αφορά. Στη φυσική αποκάλυψη ο καθένας γνωρίζει το Θεό με την ομιλία του μέσα από τα πράγματα και τις καταστάσεις και μέσα από προσωπικά συμβάντα. Η επικοινωνία με το Θεό δεν διενεργείται όμως με τόσο εμφανή τρόπο. Ανάμεσα στον άνθρωπο, στο ανθρώπινο πρόσωπο και το Θεό παρεμβάλλονται αναρρύθμιτα πράγματα που βάζουν σε κίνδυνο την κοινωνία του πρώτου με το Θεό. Στην υπερφυσική αποκάλυψη ο Θεός αποκαλύπτεται ως πρόσωπο πεντακάθαρα, αφού καλεί και στέλνει ένα ορισμένο πρόσωπο σε μια ανθρώπινη κοινότητα. Το πρόσωπο αυτό πορεύεται προς την κοινότητα αυτή με υπευθυνότητα έντονα αφυπνισμένη από τον Θεό. Έτσι, από τη μια μεριά ο Θεός επιβεβαιώνει τη φυσική πίστη του ανθρώπου για τη μελλοντική ολοκλήρωση του νοήματός του στην ένωση με τον Θεό, και από την άλλη του δείχνει ότι αυτή η ένωση δεν προετοιμάζεται και δεν θα πραγματοποιηθεί με απομόνωση, αλλά με την αλληλεγγύη όλων των ανθρώπων μεταξύ τους. Και γι' αυτό η προετοιμασία αυτή δεν γίνεται μόνο μέσα από τα πράγματα όπως ερμηνεύονται απομονωμένα από κάθε άνθρωπο, αλλά και με την αποστολή ενός προσώπου που προσελκύει την προσοχή όλων στο περιεχόμενο του μηνύματός του. Με την υπερφυσική αποκάλυψη ο Θεός δεν θέλει να σώσει μεμονωμένα άτομα, αλλά το σύνολο των πιστών σε μια αμοιβαία και κοινή υπευθυνότητά τους απέναντί του. Όλοι πρέπει να αλληλοβοηθούνται στην πρόοδο που έχει ως στόχο την τελείωση και την αιώνια ζωή, και να ενδυναμώνουν τη μεταξύ τους κοινωνία που βασίζεται στην κοινωνία τους με το Θεό. Ουσιαστικά
η μεταξύ τους κοινωνία αποτελεί μια προϋπόθεση για την τελείωσή τους και για την πρόοδό τους προς αυτή. Η υπερφυσική αποκάλυψη σε ενέργειες. Για να φανερωθεί περισσότερο ως πρόσωπο ανώτερο από τη φύση και κυρίαρχο πάνω σε αυτή, ικανό να σώσει την ύπαρξή μας από την πτώση στη δουλεία της φύσης, ο Θεός κάνει γνωστό τον εαυτό του στα πλαίσια της υπερφυσικής αποκάλυψης κοντά στα άλλα και με υπερφυσικές ενέργειες ή πράξεις που δεν μπορούν να θεωρηθούν σαν φαινόμενα της φύσης. Οι πράξεις αυτές αποτελούν μια άλλη σειρά από ενσωματωμένους λόγους ανώτερους από τους ενσωματωμένους στα πράγματα και στα φαινόμενα της φύσης. Συνεπώς, οι υπερφυσικές ενέργειες δεν γίνονται συνέχεια, επειδή στην περίπτωση αυτή θα μπορούσαν να φανούν παρόμοιες με τα φυσικά φαινόμενα που επαναλαμβάνονται. Οι ενέργειες αυτές δεν είναι μόνο υπερφυσικές, αλλά και έκτακτες. Εντάσσονται όμως γενικά μαζί με τις διδασκαλίες που τις συνοδεύουν σε μια ανωδική πορεία ολοένα και πιο έκδηλης φανέρωσης του Θεού. Ο Θεός προετοιμάζει προοδευτικά την ανθρώπινη φύση που βρίσκεται στο χαμηλό επίπεδο της υποδούλωσής της στο θάνατο με την πνευματική της ανύψωση, ώστε να γίνει ικανή για να περάσει στο επίπεδο της κοινωνίας μαζί του, έτσι ώστε να γίνεται αδούλωτη από το θάνατο και ταυτόχρονα ικανή να συνειδητοποιήσει το πέρασμα αυτό. Οι ενέργειες της υπερφυσικής αποκάλυψης στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη, στις αρχές της συγκρότησης του λαού του Ισραήλ, οι υπερφυσικές ενέργειες αναφέρονται τις περισσότερες φορές στη φύση, αποβλέποντας τη διαμόρφωση της κοινότητας του λαού του Ισραήλ με τη γνώση ότι καθοδηγείται από έναν Θεό που είναι πάνω από τη φύση και στην επιτυχία της πιο στενής προσκόλλησης της κοινότητας μαζί του. Όταν την εποχή των προφητών αυτή η γνώση είχε διαμορφωθεί και είχε ενδυναμωθεί η πίστη αυτή, ο Θεός ενεργούσε πια περισσότερο δια των λόγων του στις ψυχές των ανθρώπων για να τις ανυψώσει κοντά του. Δεν εγκαταλείπει όμως εντελώς τις υπερφυσικές ενέργειες που ασκούνται πάνω στη φύση. Στο πρόσωπο του Χριστού, οι υπερφυσικές ενέργειες που κατευθύνονται προς τη φύση αναφέρονται κυρίως στην ανθρώπινη φύση και ανταποκρίνονται στο πνευματικό της ανέβασμα, υποδεικνύοντας από το ένα μέρος το πνεύμα ως αιτία των υπερφυσικών πράξεων και από το άλλο μέρος το μέγιστο πνευματικό επίπεδο στο οποίο έχει ανυψωθεί η ανθρώπινη φύση εν Χριστώ και τέλος την προοπτική που ανοίγει αυτός για όλους όσους ενώνονται μαζί του δια της πίστεως.

οι υπερφυσικές ενέργειες και η μέγιστη πνευματική ανύψωση της ανθρώπινης φύσης εν Χριστώ. Η γραμμή των υπερφυσικών ενεργειών και η γραμμή της πνευματικότητας δεν συναντώνται εν Χριστώ στο μέγιστό τους επίπεδο σαν δύο παράλληλα ύψη. Η μέγιστη πνευματικότητά του έχει ακριβώς μέσα της τη δύναμη που υπερβαίνει τον μηχανισμό αυτοματισμό της φύσης. Η υπέρβαση αυτού του αυτοματισμού της επανάληψης δεν γίνεται με μία εξωτερική υπέρβαση της φύσης όπως τη μυθολογία, αλλά είναι αποτέλεσμα ενεργοποίησης της ανώτερης δύναμης του πνεύματος που ξεπερνά τη φύση χωρίς όμως να την καταργεί. Ο προτεσταντισμός που γι' αυτόν η πνευματικότητα έχει μικρότερη αξία δεν μπόρεσε γι' αυτό το λόγο να καταλάβει τις υπερφυσικές ενέργειες της ζωής του Χριστού και τις χαρακτήρισε μυθολογικές, γεγονός που οδήγησε λογικά στην ανάγκη της απομυθοποίησης. Οι αναφερόμενες στο πρόσωπο του Χριστού υπερφυσικές ενέργειες, όπως η υπερφυσική του γέννηση και η Ανάσταση, μόνο αν εξηγούνται με την ύψιστη δύναμη του πνεύματος, δεν καταργούν την ανθρώπινη φύση του και τη συμμετοχή της, αλλά την οδηγούν στο αποκορύφωμά της, επειδή έχει ως ανώτερο συστατικό το πνεύμα, που έχει την ενδιάθετη κλίση να ενδυναμώνεται από το Θείο Πνεύμα. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού παραμένει έτσι σε μια αιώνια ύπαρξη. Γι' αυτό οι αναφερόμενες στην ανθρώπινη του φύση υπερφυσικές ενέργειες και πρωταρχικά η Ανάσταση είναι μάλλον ενέργειες αποκατάστασης αυτής της φύσης και της φύσης του κόσμου γενικά. Η ενσάρκωση του Χριστού αποτελεί ταυτόχρονα τόσο την κατάβαση του Θεού σε πλήρη κοινωνία με την ανθρωπότητα, όσο και τη μέγιστη ανύψωση της ανθρωπότητας. «Θεός ενυνθρώπισεν, ειν αημείς θεοποιηθόμεν». Ο Χριστός έγινε απαρχή για όλους όσους πιστεύουν σε Αυτόν, τόσο με την υπερνίκηση των νόμων μιας φύσης πεσμένης στην αμαρτία, όσο και με το γεγονός ότι Αυτός οδηγεί έτσι στην τέλεια εκπλήρωση την αληθινή ανθρώπινη φύση που δημιουργήθηκε για να είναι δια της πνευματικοποίησής της σε κοινωνία με το Θεό, το απόλυτο και ανυπότακτο στον αυτοματισμό της φύσης πρόσωπο. Τα λόγια του, εκφράζοντας την κατάστασή του ως τελείου ανθρώπου, είναι προορισμένα και αυτά να μας βοηθήσουν να ανυψωθούμε σε ένα πνευματικό επίπεδο παρόμοιο με το δικό του, ανταποκρινόμενο στην αναστάσιμη κατάστασή του. Επειδή εν αυτό φανερώνεται η τέλεια σχέση ανάμεσα στο πιο ψηλό πνευματικό επίπεδο και στο επίπεδο το οποίο υπερβαίνει τους νόμους της φύσης που οδηγούν στο θάνατο. Η Ανάσταση είναι το αποτέλεσμα του υπέρτατου πνευματικού επίπεδου, στο οποίο φθάνει η ανθρωπότητα εν Χριστώ στην ένωσή της με τη Θεότητα. Οι υπερφυσικές ενέργειες του Χριστού και η πρόοδος της Αποκάλυψης. Ο Θεός καταφεύγει σε έκτακτες υπερφυσικές ενέργειες, κυρίως στην αρχή κάθε καινούργιας περίοδου της ιστορίας, της Θείας Οικονομίας. Κατέφυγε σε αυτές την εποχή των Πατριαρχών, του Μωυσή, του Ιησού Ναβή, του Ηλία, στις κυριότερες στιγμές της συγκρότησης και υπεράσπισης του Ισραηλιτικού λαού ως φορέα του μηνύματος της ιστορίας. Αλλά η πραγματικά καινούρια και τελευταία περίοδος εγκαινιάζεται από τις έκτακτες υπερφυσικές ενέργειες του Ιησού Χριστού, με τις οποίες συγκροτείται ο απανταχού λαός του Θεού, για να αφομοιωθούν από τον άνθρωπο όλα όσα δόθηκαν εν Χριστώ στο ανθρώπινο στοιχείο, για να συμμετάσχει στο Θεό με την άμεση και μέγιστη κοινωνία μαζί του. Αν όλες οι έκτακτες υπερφυσικές ενέργειες της Αποκάλυψης είναι ενέργειες μεγάλης σημασίας στην ιστορία της δικής μας σωτηρίας, καθοδηγώντας μας προς το τελικό στόχο, οι υπερφυσικές ενέργειες που διενεργούνται με την ανθρώπινη μας φύση εν Χριστώ θέτουν αυτή στην ευθεία του τελικού της στόχου. Η ιστορία της σωτηρίας βέβαια δεν αποτελείται μόνο από τις υπερφυσικές ενέργειες, επειδή ούτε αυτές είναι αδιάκοπες, όπως δεν είναι αδιάκοπη ούτε η υπερφυσική αποκάλυψη του Θεού. Έχουν ωστόσο μια ανωδική πνευματική πορεία και με αυτή την έννοια έχουν μια ιστορία. Απαρτίζουν την ιστορία της σωτηρίας. Ανάμεσά τους όμως πλέκεται το βίωμα των πιστών και από τα λόγια και από τις υπερφυσικές ενέργειες της αποκάλυψης. Έτσι κάθε φάση της αποκάλυψης έχει μέσα της μια προωθητική δύναμη της πνευματικής ζωής του ανθρώπου ως ένα επίπεδο που την κάνει ικανή να εισέλθει σε μια καινούρια περίοδο,
εγκαινιασμένη από μια σειρά με καινούργιες υπερφυσικές και έκτακτες ενέργειες και από τους λόγους μιας ανώτερης γνώσης και βίωσης. Οι υπερφυσικές ενέργειες, διενεργούμενες σε πράγματα και δυνάμεις της φύσης, ή η χρησιμοποίηση με ξεχωριστό τρόπο ορισμένων πραγμάτων και δυνάμεων της φύσης, ώστε να καθοδηγηθούν εκείνοι που πιστεύουν προς την εκπλήρωση του προορισμού τους, κάνουν πιο φανερούς όχι μόνο τους άμεσους λόγους από την υπερφυσική αποκάλυψη, αλλά και τους λόγους του Θεού από τη φύση. Οι ενέργειες αυτές φανερώνουν ότι όλη η φύση έχει κληθεί για να γίνει ένα πιο διαφανές μέσον δια του οποίου εκδηλώνεται το πρόσωπο και για να διαποτιστεί από το πνεύμα του προσώπου. Στις περιόδους που στερούμεθα τις υπερφυσικές ενέργειες και τους λόγους που τις συνοδεύουν, η ανθρωπότητα ζει όχι μόνο από το φως των προηγουμένων υπερφυσικών ενεργειών και των λόγων που τις συνόδευαν, αλλά και από την καθημερινή φυσική αποκάλυψη, που και αυτή έχει μια ιστορική πορεία που φωτίζεται από εκείνες τις πράξεις και από εκείνους τους λόγους. Έτσι όλη η ιστορία της σωτηρίας καθοδηγείται, φωτίζεται και ενδυναμώνεται στο καλό από τη Θεία Αποκάλυψη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η ιστορία της σωτηρίας αποτελείται μόνο από τις ενέργειες και τους λόγους της Αποκάλυψης, αλλά και από τις δικές μας απαντήσεις σε αυτά. Η ευαισθησία μας σε εκείνες τις πράξεις και τους λόγους και η δύναμη των απαντήσεών μας σε αυτά αποδυναμώνονται και διακόπτονται πολλές φορές από την αμαρτία. Αλλά και η αμαρτία επηρεάζεται κατά κάποιο τρόπο από το επίπεδο γνώσης και πνευματικής εκλέπτυνσης στο οποίο έφτασε η ανθρωπότητα με την Αποκάλυψη. Η αμαρτία μπορεί να πάρει πιο εκλεπτισμένες μορφές. Έτσι ο κόσμος δια της Αποκάλυψης προχωρεί γενικά τόσο στο καλό όσο και στο κακό. Υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια αλληλεπίδραση. Ο προφητικός χαρακτήρας της Αποκάλυψης. Τόσο με τις καινούργιες περιόδους που εγκαινιάζουν, όσο και με τις προοπτικές που ανοίγουν προς τον τελικό στόχο, οι υπερφυσικές ενέργειες της Αποκάλυψης και οι λόγοι που τις εξηγούν έχουν και ένα προφητικό χαρακτήρα. Η προφητεία δεν είναι μόνο ένα εξωτερικό κριτήριο, δια του οποίου αποδεικνύεται ένα γεγονός της υπερφυσικής αποκάλυψης, αλλά αποτελεί μέρος της ουσίας της. Η Αποκάλυψη επιβεβαιώνει έτσι και υποστηρίζει την πρόοδό μας προς ένα ανωδικό τελικό στόχο, κάνοντας καθαρό το κορυφαίο ύψος αυτού του στόχου. Ακόμα και στη φυσική της κίνηση, η δημιουργία εμψυχώνεται από ένα προφητικό πόθο. Είναι η κίνηση της φυσικής αποκάλυψης προς τον τελικό στόχο. Δηλαδή, ακόμα και η φυσική αποκάλυψη έχει ένα προφητικό δυναμισμό. Η πορεία μας όμως προς τα εμπρός, προς τον τελικό στόχο, με βάση τη φυσική αποκάλυψη, δεν θα ήταν δυνατή χωρίς το φως και τη βοήθεια της υπερφυσικής αποκάλυψης εξαιτίας της αμαρτίας που βαραίνει την ανθρώπινη μας φύση. Μήτε και αυτή η υπερφυσική αποκάλυψη στην καθοδήγηση της δημιουργίας προς τον τελικό της στόχο δεν μπορεί να μην υπολογίσει τον φυσικό πόθο της δημιουργίας και τη φυσική αίσθηση της συμβολής και της βοήθειας του Θεού για την πρόοδο στις καινούργιες συνεχώς συνθήκες. Έτσι, οι ενέργειες και οι λόγοι του Θεού και στους δύο τρόπους αποκάλυψης εντάσσονται σε ένα σχέδιό του για την καθοδήγηση της δημιουργίας προς την ένωση μαζί του, δηλαδή στη θέωση.

Η ολοκλήρωση του σχεδίου της σωτηρίας εν Χριστώ. Ο Χριστός αποτελεί την τελευταία φάση της υπερφυσικής αποκάλυψης και την ολοκλήρωση της οικονομίας της. Από αυτόν ακτινοβολεί η δύναμη για την ολοκλήρωση αυτού του σχεδίου που αποβλέπει σε όλη τη δημιουργία και σε όλο το σύμπαν. Γι' αυτό η μετά Χριστόν περίοδος είναι η τελευταία φάση της ιστορίας της σωτηρίας. Όλη η ιστορία είναι το διάστημα της πορείας ως προς την πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου. Αλλά η τελείωση αυτής της ολοκλήρωσης θα γίνει πέρα από την ιστορία, στο μέλλοντα αιώνα. Το μέρος της ιστορίας που προηγείται από την ολοκλήρωση προωθείται από τον Χριστό, που το έλκει στην εσχατολογική κατάσταση, στην κατάσταση της αιώνιας τελείωσης, όπου έφερε αυτός τη δική μας φύση, δηλαδή στην πλήρη ένωση με τον Θεό. Έτσι ο Χριστός αποτελεί το αποκορύφωμα της υπερφυσικής αποκάλυψης και την πλήρη επιβεβαίωση και διασάφιση του νοήματος της ύπαρξής μας, με την ολοκλήρωση της ύπαρξής μας εν αυτό, αφού εν αυτό πραγματοποιείται η μέγιστη ένωσή μας με τον Θεό και έτσι η τελείωσή μας. Ταυτόχρονα φανερώνεται ότι το απόλυτο που επιποθούμε δεν έχει ένα πρόσωπο χαρακτήρα, αλλά είναι πρόσωπο. Όταν ερχόμαστε σε πλήρη κοινωνία με το απόλυτο πρόσωπο, κοινωνούμε κι εμείς το απόλυτο. Έχουμε κληθεί να γίνουμε κατά χάρη απόλυτο με τη συμμετοχή μας δια της φύσης το προσωπικό απόλυτο. Το προσωπικό απόλυτο θέλει, δια της φύσης, να κάνει μέτοχο το ανθρώπινο πρόσωπο στο απόλυτο του χαρακτήρα, εφόσον το ίδιο έγινε άνθρωπος. Το ενσυνείδητο πρόσωπο είναι ήδη με τη δημιουργία του, χάρη σε κάποια συμμετοχή, ένα εν δυνάμει απόλυτο. Γι' αυτό δεν μπορεί να παραμερίζεται. Το πρόσωπό μας δεν συμμετέχει στο απόλυτο καταργούμενο, αλλά παραμένοντας άνθρωπος και έχοντας αναγνωριστεί με αυτή του την ιδιότητα. Η ενανθρώπιση του Θεού οδηγεί με τη συμμετοχή στην τελείωση, στον απόλυτο πόθο μας. Γι' αυτό πέρα από την ενσάρκωση και την ανάσταση του Υιού του Θεού ως ανθρώπου, δεν μπορεί πια να γίνουν άλλες ενέργειες της υπερφυσικής αποκάλυψης ουσιαστικά καινούριες. Η ιστορία της σωτηρίας έχει τώρα σκοπό να δώσει σε εκείνους που πιστεύουν την ευκαιρία να γίνουν ικανοί για την πλήρη συμμετοχή στο προσωπικό απόλυτο, μαζί με τον Χριστό εν Χριστώ. Το έργο του Λόγου του Θεού και του Αγίου Πνεύματος στην ενεργοποίηση της Θείας Αποκάλυψης. Η πρόοδος που προκαλεί η Αποκάλυψη στην ιστορία της σωτηρίας είναι μια πρόοδος στη γνώση και στην πραγματοποίηση του νοήματος της ύπαρξής μας εν Θεό, ως άμεσης και τέλειας κοινωνίας με το απόλυτο ως πρόσωπο και εν αυτό με όλα τα πρόσωπα των συνανθρώπων μας. Είναι μια πρόοδος στην κατανόηση και πραγματοποίηση σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία μας. Σύμφωνα με αυτά, η Αποκάλυψη είναι έργο του Υιού του Λόγου του Θεού, που κατά το πρότυπό του δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, εφόσον και ο Υιός έχει την καταγωγή του στον Πατέρα και απαντά στην κλίση του. Είναι έργο όμως και του Αγίου Πνεύματος, εκείνου δηλαδή που συνεχώς μας πνευματοποιεί, ενδυναμώνοντάς μας όλο και πιο πολύ στην αγαπητική μας ελευθερία, απειλαγμένη από τον αυτοματισμό της φύσης. Η πρόοδος του πιστού ανθρώπου στην ομοίωσή του με τον Υιό και Λόγο του Θεού πραγματοποιείται με το γεγονός ότι ο ίδιος έρχεται όλο και πιο κοντά μας με την ιστορία της Αποκάλυψης. Έπειτα παίρνοντας ο ίδιος την εικόνα μας για να την αποκαταστήσει, ενώνοντάς τη με τον εαυτό του ως πρότυπο, μας ανυψώνει μέχρι την τέλεια εκπλήρωσή μας με την Ανάσταση και την Ανάληψη της ανθρωπότητάς μας, που προσέλαβε ως βάση για τη δική μας Ανάσταση και Ανάληψη. Είναι ταυτόχρονα μια πρόοδος στην πνευματικοποίησή μας, που χωρίς αυτή δεν θα μπορέσουμε να αναστηθούμε εν δόξη και δεν θα μπορέσουμε να αναλυφθούμε στους ουρανούς. Αυτή η συνεργασία του Λόγου και του Θεού και του Αγίου Πνεύματος μπορεί να παρατηρηθεί πρώτα στην Αποκάλυψη μέχρι και την ολοκλήρωση της εν Χριστώ και έπειτα δια της Εκκλησίας, δια της Γραφής και της Παράδοσης. Ο σημαντικός ρόλος, ιδιαίτερα του Αγίου Πνεύματος, στην πραγματοποίηση της Αποκάλυψης και στη μετέπειτα εκπλήρωση του σκοπού της, δείχνει ότι η Αποκάλυψη του Θεού ως υπέρτατο νόημα της ύπαρξης και η ενσάρκωσή του στην ανθρώπινη φύση
είναι αδιαχώριστες από το έργο του Αγίου Πνεύματος για την πνευματοποίηση της ανθρώπινης φύσης και προχωρούν αλληλέγγυα. Ο Λόγος του Θεού, που με την αποκάλυψη της Παλαιάς Διαθήκης μας προετοιμάζει για να τον υποδεχτούμε και έπειτα ενσαρκώνεται, ανασταίνεται και μας έλκει προς την Ανάσταση και προς την αιώνια ένωση μαζί του, αποκαλύπτεται ως συνολικό νόημα της ύπαρξής μας, πλήρης ο ίδιος από τη δύναμη που φωτίζει και έλκει. Η Ανάστασή μας εν Χριστώ είναι έτσι ο σκοπός της αποκάλυψης και του κόσμου. Αλλά το Άγιο Πνεύμα φέρει μέσα μας τη δύναμη αυτού του νοήματος, δίνοντάς μας και την ικανότητα να αφομοιώσουμε αυτό το νόημα της ύπαρξης και να σφραγιστούμε με αυτό. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας είπε «Και δια τούτο ο Λόγος και Υιός του Πατρός ενωθεί σαρκή, γέγονε σάρξ, άνθρωπος τέλειος, είναι οι άνθρωποι ενωθέντες πνεύματι, γένονται εν πνεύμα. Αυτός ουνεστή Θεός σαρκοφόρος και εμείς άνθρωποι πνευματοφόροι». Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος θεωρεί ότι ο σκοπός ολόκληρου του έργου της σωτηρίας μας δια του Χριστού είναι να δεχτούμε το Άγιο Πνεύμα. Με τη σειρά του ο Νικόλαος Καβάσιλας λέει «Τι γαρ το έργον και αποτέλεσμα των του Χριστού παθών και λόγων και έργων, ουδέν έτερον ή του Αγίου Πνεύματος εις την Εκκλησίαν επιδημία». Ο ίδιος ο Σωτήρας λέει «Συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω, καγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλων παράκλητων δώσει ημίν ή να μένει με θυμών εις τον αιώνα». Ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα είναι τα δύο πρόσωπα που πραγματοποιούν μαζί και ενεργούν αλληλέγγυα όλη την Αποκάλυψη και τη δύναμή της ως το τέλος του κόσμου. Αυτά είναι τα δύο χέρια του Πατρός, δηλαδή τα δύο πρόσωπα που ενεργούν κατά την έκφραση του Αγίου Ειρηναίου. Μαζί αυτά καθιστούν προοδευτικά διαφανή τον Πατέρα, το της Τριάδος φως εκλάμψη της Λαμπροτέρης. Ανάμεσα στο Λόγο και το Άγιο Πνεύμα υπάρχει μια συνεχής αμοιβαιότητα της Αποκάλυψης και τα δύο εκπληρώνουν μια κοινή αποκάλυψη του Θεού και μια κοινή πνευματοποίηση της δημιουργίας. Ποτέ ο Λόγος δεν στερείται το Πνεύμα που μας κάνει να δεχτούμε το Λόγο και ποτέ το Άγιο Πνεύμα δεν στερείται το Λόγο που μας ενώνει ολοένα και πιο πολύ. Το καθένα τους όμως έχει δική του θέση στην αποκαλυπτική ενέργεια σύμφωνα με τη θέση του στην εσωτερική ζωή της Αγίας Τριάδας. Γι' αυτό είναι πάντα μαζί. Όπως στην Αγία Τριάδα, το Άγιο Πνεύμα αναπάβεται πάνω στον Υιό ή ακτινοβολεί από Αυτόν, δείχνει στον Πατέρα τον Υιό. Ενώ ο Υιός δείχνει στον Πατέρα το Πνεύμα επειδή ενυπάρχει ανάμεσά τους μια αμοιβαιότητα. Το ίδιο στην Αποκάλυψη και στη μετέπειτα επιρροή της, ο Υιός στέλνει το Πνεύμα στα βάθη της ύπαρξής μας και το Πνεύμα στέλνει τον Υιό ή το φέρνει μπροστά στην ψυχική μας όραση ή ακόμα και μέσα μας. Ο Ιερός Αυγουστίνος λέει «Να μην σκεφτούμε ότι ο Υιός που στάλθηκε κατά αυτόν τον τρόπο από τον Πατέρα δεν στάλθηκε και από το Άγιο Πνεύμα». Και ο Άγιος Αμβρόσιος λέει «Πατήρ και Πνεύμα αποστέλνουν τον Υιό». Το ίδιο, Πατήρ και Υιός αποστέλνουν το Πνεύμα. Ο Θεός μας προσεγγίζει εν καταστάση κοινωνίας για να αποτυπώσει και σε μας αυτή την κατάσταση και τη διάθεση της κοινωνίας.

Το κοινό και αλληλοσυμπληρωματικό έργο του Υιού του Αγίου Πνεύματος έχει μια ανάπτυξη. Ο Παύλος Ευδοκίμοφ βλέπει αυτή την ανάπτυξη σαν μια αλληλοδιαδοχή όλο και πιο φανερών ενεργειών του Πνεύματος και του Λόγου. Στην Παλαιά Διαθήκη, το Άγιο Πνεύμα προετοίμασε τον ενσαρκή ερχομό του Λόγου, ενώ ο Λόγος μετά την ενσάρκωσή του προετοιμάζει τον ερχομό του Πνεύματος που θα προετοιμάσει μέχρι το τέλος του κόσμου την ενδόξη δευτέρα παρουσία του ενσαρκωμένου, αναστημένου και αναλυφθέντος Λόγου. Χάρη στους προφήτες, η Παλαιά Διαθήκη είναι μια προκαταρκτική πεντηκοστή εν όψη της εμφάνισης της Παρθένου και του γέννητό της. Έπειτα η πεντηκοστή εμφανίζεται ως τελικός σκοπός της τριαδικής οικονομίας της σωτηρίας. Ακολουθώντας τους εκκλησιαστικούς πατέρες, μπορεί κανείς να πει ότι ο Χριστός είναι ο μεγάλος πρόδρομος του Αγίου Πνεύματος. Απ' την άλλη μεριά, ο Ευδοκίμοφ παρατηρεί ότι το Άγιο Πνεύμα και ο Λόγος είναι πάντοτε μαζί, αλλά πρωταγωνιστεί πότε ο ένας και πότε ο άλλος. Κατά τη διάρκεια της επίγειας δράσης του Χριστού, η σχέση κοινωνίας των ανθρώπων με το Άγιο Πνεύμα πραγματοποιόταν δια του Χριστού και εν Χριστώ. Αντίθετα, μετά την Πεντηκοστή, η σχέση με τον Χριστό πραγματοποιείται δια του Αγίου Πνεύματος και εν Αγίω Πνεύματι. Η ανάληψη αναιρεί την ιστορική όραση του Χριστού, αλλά η Πεντηκοστή επιστρέφει στον κόσμο την εσωτερικοποιημένη πνευματική παρουσία του Χριστού και τώρα τον αποκαλύπτει όχι κατά πρόσωπο, αλλά στο εσωτερικό των μαθητών του. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Λόγος του Θεού είναι ακόμα ένας λόγος με μειωμένα πνευματικά αποτελέσματα και πολύ λίγο αποκαλυμμένος στα πνευματικά βάθη του ανθρώπου εξαιτίας του χαμηλού επίπεδου της πνευματικής του ευαισθησίας. Γι' αυτό το λόγο η δύναμη του Θεού εκδηλώνεται όχι μόνο με τον ίδιο το λόγο, αλλά και με ενέργειες που συνοδεύουν εξωτερικά το λόγο, επειδή αυτές εντυπωσίαζαν πιο πολύ το λαό που βρισκόταν ακόμα σε κατώτερο πνευματικό επίπεδο. Όταν ο Μωυσής δέχεται πάνω στο Σινά το νόμο, το συμπυκνωμένο λόγο του Θεού,

πάνω από το λόγο, πάνω από το Μωυσή που τον εκπροσωπούσε, στάθηκε μέχρι την ενανθρώπιση του λόγου ένα πέπλο. Ενώ το πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη δεν ακτινοβολούσε με φανερό τρόπο, πάρα πολύ σπάνια. Στην Παλαιά Διαθήκη ο λόγος ενεργούσε μέσα στα ανθρώπινα υποκείμενα που είχαν ανεπαρκώς προετοιμαστεί πνευματικά κάτω από το κάλυμα του νόμου. Γι' αυτό παράλληλα ο λόγος τα εντυπωσίαζε με πράξεις δυνάμεως. Οι άνθρωποι εντυπωσιάζονταν τότε πιο πολύ από τη λαμπρότητα των εξωτερικών πραγμάτων. Ακόμα και η δόξα του Θεού τους εμφανιζόταν κάπως εξωτερικά. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Έχοντες ουν τη αυτήν ελπίδα πολύ παρησία χρώμεθα και ου καθάπερ Μωυσής ετήθη κάλυμα επί του προσώπου εαυτού προς το μία ταινίσε τους Ιούς Ισραήλ εις το τέλος του καταργουμένου, αλλά επορώθη τα νοήματα αυτών. Άχρη γάρτη σήμερον το αυτό κάλυμα επί τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης μένει μη ανακαλυπτόμενον ότι εν Χριστώ καταργείται. Αλλά έως σήμερον η νίκα να γινώσκεται Μωυσής κάλυμα επί την καρδίαν αυτών κείται. Ένικα δαν επιστρέψει προς Κύριον, περιαιρείται το κάλυμα». Στα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης που είχαν μια αυξημένη ευαισθησία για το πνεύμα, από το λόγο ακτινοβολούσε και το πνεύμα. Και έτσι όχι μόνο το Άγιο Πνεύμα προετοίμαζε τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης για την αποδοχή του λόγου εν σαρκή, αλλά ο ίδιος ο λόγος προετοίμαζε δια του πνεύματος τον ερχομό του εν σαρκή. Ενώ μετά την ανάληψή του στους ουρανούς προετοιμάζει και πάλι δια του πνεύματος που ακτινοβολείται από μέσα του το μελλοντικό ερχομό του εν δόξη. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο μέτρο που εμφανίζονται άνθρωποι πιο ευαίσθητοι στο πνεύμα μετά την προετοιμασία τους με τον νόμο, το έργο του πνεύματος ακτινοβολεί πιο έντονα μέσα τους εκ του Θείου Λόγου. Αυτή είναι κυρίως η περίπτωση των προφητών. Ο ίδιος ο λόγος που μεταδίδεται σε αυτούς είναι πληρέστερος πνεύματος, πλήρης εσωτερικής πνευματικότητας. Έτσι οι άνθρωποι είχαν προετοιμαστεί για την πλήρη σκήνωση του πνεύματος του Υιού στην ανθρώπινη φύση ταυτόχρονα με την ενανθρώπισή του. Αυτό γίνεται όταν οι άνθρωποι έχουν οριμάσει για να αισθανθούν την ακτινοβολία του πνεύματος με την ανθρώπινη φύση του λόγου, όταν αυτή η φύση ανυψώνεται μέχρι να αποκτήσει τόση ικανότητα για το Θείο ώστε να μπορεί να δεχτεί το πνεύμα με όλη την ευαισθησία της και να μπορεί να το ακτινοβολεί και προς άλλους ανθρώπους, σ' όσους έγιναν και οι ίδιοι ικανοί να προσλάβουν το πνεύμα μέσω από το ανθρώπινο. Το Άγιο Πνεύμα έκανε τώρα κέντρο ενέργειάς του και ακτινοβολίας του μαζί με το Λόγο του Θεού το ανθρώπινο. Τώρα φανερώνεται σε πρώτο πλάνο ο πιο χαρακτηριστικό του ρόλος της αγιοποίησης και θέωσης των ανθρώπινων όντων. Το ανθρώπινο πνεύμα αποκαλύπτεται τώρα πως κατέχει εν δυνάμει την πιο μεγάλη ομοιομορφία με το Άγιο Πνεύμα. Η πλήρης επάνωδος του Αγίου Πνεύματος στο ανθρώπινο όν πραγματοποιείται εν Χριστώ, επειδή εν αυτό η ίδια η Θεία υπόσταση του Λόγου γίνεται η υπόσταση της ανθρώπινης φύσης, αποδεικνύοντάς μας ότι είναι ικανή για την ένωση στο ανώτατο βαθμό με το Θεό. Από εδώ και πέρα, το Άγιο Πνεύμα έχει το κέντρο ακτινοβολίας του στο Λόγο που έγινε άνθρωπος ή στον άνθρωπο που είναι και Θεός. Αυτό αποτελεί την υπέρτατη πνευματοποίηση του ανθρώπινου όντος. Το τέλειο όμως αποτέλεσμα του έργου του Πνεύματος στην ανθρωπότητα του Χριστού είναι η Ανάστασή του. Γι' αυτό από τον Αναστημένο Χριστό ακτινοβολεί όλο το έργο του Πνεύματος. Μέχρι την Ανάσταση του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα ακτινοβολούσε κάπως εν κρυπτό από Αυτόν, όπως εν κρυπτό ακτινοβολούσε και από το Λόγο της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά ο ίδιος ο Χριστός αισθανόταν όλο το έργο του Πνεύματος μέσα Του, αφού αυτό είναι χαρακτηριστικό της κοινής Τους φύσης, όπως το αισθάνονταν σε ορισμένο μέτρο και οι μαθητές Του και όλοι όσοι Τον πλησίαζαν. Για τους άλλους όμως το πνεύμα παραμένει κρυμμένο. Πάντως εκείνοι που είχαν μάτια να δουν και αυτιά να ακούσουν αντιλαμβανόντουσαν πολύ πιο έντονα το πνεύμα που ήταν μέσα του από ότι το αισθάνονταν ο λαός του Ισραήλ στο Μωυσή και στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης.

Με την Ανάσταση ωστόσο, το Πνεύμα διαποτίζει το σώμα του Χριστού και με την Πεντηκοστή όσοι πιστεύουν στο Χριστό αισθάνονται την πλήρη δύναμη του Πνεύματος να ακτινοβολεί εκ του Χριστού. Το σώμα του δεν το βλέπουν επειδή τα μάτια τους είναι σωματικά και βλέπουν μόνο όσα φανερώνονται σωματικά. Με την Ανάστασή τους όμως, όταν και αυτοί θα γίνουν ολοκληρωτικά φως, όταν και το σώμα τους θα διαποτιστεί από το Πνεύμα, θα αντιλαμβάνονται το σώμα του Χριστού με την πνευματική ευαισθησία του σώματός τους, ανεβασμένη σαν νότατο όριο, ικανή να αντιληφθεί τις αόρατες παρουσίες, διαποτισμένο από πνευματικότητα ή ως πλήρως διαφανές όργανο του Πνεύματος. Επομένως δεν πρόκειται για μια εναλλαγή ανάμεσα στην άμεση και έμεση παρουσία του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αλλά για μια πρόοδο στην πνευματοποίησή μας ταυτόχρονα με την πρόοδο της Αποκάλυψης. Η Αποκάλυψη αποκορυφώνεται με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την Πεντηκοστή, επειδή η κάθοδος αυτή εξαρτάται από την Ανάσταση και την Ανάληψη του Χριστού με το σώμα ως μέγιστη πνευματοποίησή του. Με την Πεντηκοστή αρχίζει η επιτυχία του σκοπού της Αποκάλυψης σε εμάς, δηλαδή η καθοδήγησή μας προς την Ανάσταση και ανάληψή μας με το σώμα από το Πνεύμα του Αναστηθέντος και Αναληφθέντος Χριστού, επομένως όχι μόνο από το Πνεύμα αλλά και από τον ίδιο τον Χριστό. Στην Ανάσταση του Χριστού, στο σώμα του που έγινε διαφανές δια του Πνεύματος και φανερώνει το Πνεύμα, μας αποκαλύπτεται για ποιο σκοπό δημιουργήθηκε ο κόσμος. Και στην τελική μας Ανάσταση, όταν τα σώματά μας θα γίνουν εντελώς διαφανή δια του Πνεύματος, στην πλήρη ενωσή μας με τον Χριστό, αυτή η κατάσταση θα γίνει πραγματικότητα για όλη τη δημιουργία. Αυτό δείχνει ότι η Αποκάλυψη συνίσταται όχι τόσο στην ανακάλυψη ενός συνόλου θεωρητικών γνώσεων για ένα Θεό κλεισμένο στην υπερβατικότητά του, όσο στην καθοδική ενέργειά του στον άνθρωπο και στην ανύψωση του ανθρώπου σε αυτόν μέχρι την πραγμάτωση της μέγιστης ένωσης εν Χριστώ ως βάση για την επέκταση της ένωσης αυτής ανάμεσα στο Θεό και σε όλους τους ανθρώπους που τον πιστεύουν. Οι γνώσεις που δίνονται στην Αποκάλυψη παρουσιάζουν την καθοδική αυτή ενέργεια του Θεού και την ανύψωση του ανθρώπου που πιστεύει. Οι λόγοι ερμηνεύουν μονάχα την ενέργεια αυτή του Θεού, προτρέποντας ταυτόχρονα και εμάς να συνεργαστούμε, ώστε αυτή η ένωση να πραγματοποιηθεί και στον καθένα μας με το Θεό. Επειδή η μέγιστη ένωση του Θεού με τον άνθρωπο που πιστεύει δεν γίνεται πραγματικότητα χωρίς την ελεύθερη συνεργασία του ανθρώπου. Η Αποκάλυψη καθορίζεται επομένως με πράξεις και με λόγους, με φως και με δύναμη. Αυτή είναι ενέργεια που φωτίζει και φως που μεταμορφώνει τον πιστεύοντα. Η Αποκάλυψη φέρει στο φως όχι μόνο αυτό που κάνει ο Θεός για τον άνθρωπο, αλλά και εκείνο που θα γίνει ο άνθρωπος χάρη στην ενέργεια του Θεού και στη συνεργασία μαζί του. Η Αποκάλυψη φέρει στο φως το νόημα και το τελικό σκοπό της ανθρώπινης ύπαρξης, την τελική κατάσταση που για αυτήν είμαστε προορισμένοι και που αποτελεί την τέλεια ολοκλήρωσή μας. Γι' αυτό η Αποκάλυψη συνίσταται όχι μονάχα από ένα σύνολο πράξεων που πραγματοποιούνται από το Θεό και την ερμηνεία τους δια των λόγων του, αλλά στην πρόγευση και περιγραφή του τελικού σκοπού της δημιουργίας, που οι απαρχές της πραγματοποίησής του τέθηκαν με τις πράξεις που αυτός είχε εκτελέσει. Η Αποκάλυψη έχει και ένα εσχατολογικό προφητικό χαρακτήρα. Ο Θεός ωστόσο παρουσιάζει προφητικά με την Αποκάλυψη τον τελικό αυτό στόχο της δημιουργίας, όχι με μια πρόγνωση που προβλέπει παθητικά και αντικειμενικά που θα φτάσει η δημιουργία από μόνη της, αλλά δείχνοντας ότι αυτός ο ίδιος θα οδηγήσει και τη δημιουργία με τη συνδρομή της ελεύθερης συνεργασίας της με όλα τα θαυμαστά έργα που πραγματοποιεί. Τα θαυμαστά έργα και οι λόγοι του Θεού που συμπεριλαμβάνονται στην Αποκάλυψη ενεργούν εν συνεχεία μέχρι την εκπλήρωση του τελικού του σκοπού. Η Αποκάλυψη δηλαδή παραμένει ενεργός και μέσα της διακρίνεται και αυτή η ίδια η δύναμή της στη συνέχεια. Ο Θεός αποκαλύπτοντας τον εαυτό του στην Αποκάλυψη ως τον ενεργό σωτηριώδη παράγοντα, προφητεύει ταυτόχρονα πώς θα οδηγήσει τη δημιουργία προς τον τελικό στόχο της με τις πράξεις, μάλλον με τις δυναμικές καταστάσεις που τις πραγματοποίησε εν Χριστώ,
ως συνεχείς ενέργειές του. Ο Θεός παρουσιάζεται στην Αποκάλυψη και ως ο προφήτης που θα πραγματοποιήσει την προφητεία του.

Ο Χριστός είναι ο υπέρτατος προφήτης. Με αυτή την έννοια, η Αποκάλυψη παραμένει εν ενεργεία, αν και σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό της έκλεισε. Εφόσον τοποθετήθηκε η δυναμική βάση για όλα όσα θα συνεχίζουν να πραγματοποιούνται και υποδείχτηκαν όλα όσα θα γίνουν. Ο Θεός, ο οποίος ενήργησε στην πορεία της Αποκάλυψης, ενεργεί παρόμοια και στη συνέχεια. Ο Υιός του Θεού, ερχόμενος τη μέγιστη με μας προσέγγιση στο τέλος της Αποκάλυψης με την ενσάρκωση, γενόμενος δια της Αναστάσεως ως άνθρωπος, το όργανο της μέγιστης επιρροής πάνω μας δια του Αγίου Πνεύματος, για να μας φέρει και μας την ίδια κατάσταση, παραμένει παντοτινά σε αυτή την προσέγγιση και στη μέγιστη μεταμορφωτική της επιρροή όλων των δημιουργημάτων. Ο λόγος ως νόημα όλων των δημιουργημάτων με την ενσάρκωση, με την Ανάσταση και με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος έγινε το εσωτερικό νόημα και ο εσωτερικός σκοπός τους, το νόημα και ο σκοπός που όχι μόνο τους δείχνει αλλά και τους καθοδηγεί δια του Πνεύματος προς εκείνο που αυτά πρέπει μελλοντικά να είναι, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μέσα του το πραγματοποιημένο νόημα της δημιουργίας και της Αποκάλυψης. Ο Χριστός όμως, που αποκαλύπτεται με αυτή την έννοια, παραμένει και ενεργεί στη συνέχεια στα πλαίσια της δημιουργίας, διατηρεί πάντα την πλήρη αποκάλυψη επί το έργο για να καθοδηγήσει τους πιστεύοντας στην ένωση μαζί του και στη θέωση με τη βαθμιαία τους πνευματοποίηση δια του Αγίου Πνεύματος, χρησιμοποιώντας τρία συγκεκριμένα και αλληλένδετα μέσα: Εκκλησία, Αγία Γραφή και Ιερά Παράδοση. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, η Σωτηρία Μπαλαδήμα διάβασε από το βιβλίο «Ο Θεός, ο Κόσμος και ο Άνθρωπος. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία» του πατρός Δημητρίου Στανιλοάε. Εκδόσεις Αρμός. Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστέ το όνομά σου, ελθούνται η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυς ημάς, πειρασμόν λαρίσαι ημάς από το πονηρό.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δυναμής και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ειν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασε βασιλεύση κατά βαρβάν δωρούμενος σκοτωσόν φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωτίζοντας σταυρό υπουσίως τη φωνή μου σου και την πολιτεία σου τριμού σου δόρουσε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμεις τους Χριστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων τη συμμαχία ενέχειν τη σύνοπλον δίδυνσα ή των τρόπεων. Και νυν και Άγιος αιώνας των αιώνα μην. Προστασία φοβερά και κατέσχη, δεν μη παρήθεις αγαθητές και εσείς, μόνο πανήμι του Θεοτόκε. Στήριξε ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσο και ένας βασιλεύει και μπορεί για αυτούς σοβανόντα την νίκη. Διότι έτεχε στον Θεόν μόνο η ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.

0: δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Αμήν. Δόξα νευσής Θεό και βγεις ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νευσής Θεό και βγεις ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νευσής Θεό και βγεις ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Κύριε, τι επληθύνησαν οι θλίβοντες με, πολύ πανίστεν επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, κοίσου κερί αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύντε, Κύριε, τη λύπτρο μου, δόξα μου και ψών κεφαλή μου, φωνή μου προσκύρωνα και έκραξα και τυχουσέ με ξόρου αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε και ύπνο εξηγέθηκε ότι κύριο αντιλήψεται μου. Ου φοβηθεί σου, μιλάω λαό των κύκλων σου επιδημένων μη. Ανάστα, κύριο σου, ο Θεό μου. Ότι εσύ επάντα τη πάντω εκφραίνοντα ματέω σου, καθώ αμαρτωλών συνέτριψα. Του κυρίου σου, κυρία και με το λαό μου σε ευλογία σου. Εγώ κοιμήθηκε και ύπνο εξηγέθηκε ότι κύριο αντιλήψεται μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξη με, μην την οργή σου παιδεύσει με. Ο Ιταβέλη σου είναι πάγει σαν και επεστήριξε με τη χείρα σου. Ού και στην ίαση τη αρχή μου προσώπου τη οργή σου, ού και στην ειρήνη εν τη σωστέω μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι αν μου πλέον κεφαλή μου, ω υφόρτιον παρήβαρε τη ενεπε με. Προσώζον και σου άμεσα μου λοπέζον μου προσώπου τη οπροσύνη μου. Εταλαιπώρωση και κατεκάφθηνε έω τέλου όλη την ημέρα σου και τροπάζουν προεπόμενη. Ότι εψώει με πλήστε δεπεγμάτων και ού και στην ίαση τη αρχή μου. Εκακόδουν και ταπεινώθουν ω φόδρα, όριο μου από στεναγμό τη καρδία μου. Κύριε, να την σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμό μου, πόσο καπεκρίδι. Η καρδία μου ταράχθηκε, τελείωσε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό που πέστηνατε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίε μου ήγησαν και έστησαν και γυστά που μακρόθεν έστησαν. Και εξεδιάζω το ζητούν την ψυχή μου και ζητούν κακά μια λάρη σαματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός ούκ εικόν και ως οι άλλοι ως χωνικό το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος ούκ ακούν και χωνικό το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπη σας είσαι ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μη ποτε με χαρώσουν οι εχθροί μου και εν το σαλιωθήν επόδος μου επέμε καλοριμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος καλυμπτών με οποίον μου στη διαπαντός. Ότι την ονομή μου γαναγγελώ και μεριμνή σου υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώς και κρατιώνται περαιμέ και επληνθήν της ανεμισούντες με αδίκως. Η ανταποδιδότητα με κακάντε αγαθών ενδιαβαλών με επίκατε δύο λογοδοσύνη. Μη εγκαταλείπει με, Κύριε Θεό μου, μη από στι απε μου πρόσκυση στην βοήθειά μου, Κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπει με, Κύριε Θεό μου, μη από στι απε μου πρόσκυση στην βοήθειά μου, Κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσέω πρίζω. Εδίψει εσύ η ψυχή μου πω απλώσει ει άρσμον γερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτε σε νογιό όφθηνη ή γυρίδι τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου περιζωά στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το όνομα τη όρτα χείρα μου. Ω εξθέατο και ποιότητα σε πλειστή ψυχή μου και χίλια καλλιά σου σε μέση στο στόμα μου. Ή εμνημονευόνσον εν τη στρομή μου τη όρτη σε μελέτων είσαι. Ότι γυρίδι τη βοηθό μου και τη σκεπτερή μου σου αγαλιά σου. Με πολύ τη ψυχή μου πίσω σου εμού δεν λάβονται δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησα την ψυχή μου ει ελεύθερη στα κατώτα τη γη παρά το τη ζωή μου φρέσμεται σε λοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε εμφραντίστε με το Θεό. Επενεθήστε πάω όμουν αυτόν τον εφράγγι στο μάνι τον άδικα. Εν τη όρτησα με λέτον εσύ ότι δεν είσαι βοηθό μου και τη σκέπη του τερίγου αν σ' αγαλιάσουνα. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμώ δεν λάβω τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αίγε σώνα στον αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αίγε σώνα στον αιώνα μη. Κύριε ο Θεό, σωτηρίω μου μέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον αδειό σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο στη δέησή μου. Ότι εμπλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αντίγησε. Προσελογίστην μετά το καταβανό των Ισλάκων, ιδίω ο άνθρωπο αβόητο ενεκρή ελεύθερο. Ο συντραυματίε καθέτησε εν τάφων που εμπνίστη έτη και αυτή τη σχηρό οπόστησαν. Έθεν το μελάκο καωτά του σκοτεινή και νησιά θανάτου. Επεμέ επεστρίχθη το δημό σου και πάντα στου μετερορισμού σου επήγε και σε πεμέ. Εμάκαινα στου γνωστού μου απεμούν θα το μευδέλιγμα η αυτή. Παρεδόθηκε και ξεπορευόμενη ο θαλμή μου ειστέμισα με αποτοχία. Σε και έκαξα προ τον κύριο την ημέρα διαπέτασα προ έτα χείρα μου. Μη τη νεκρή πει θαυμάσια ή ιατρή, αναστήσω ομολογήσω τέση. Μη διηγήσω το άφωνο το ελαίο σου και την αληθεία σου εν διαπολία. Μη γνωστήσω το σκότο θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου γη επιλυσμένη. Καγό προ τον κύριο και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι δίκαιη από την ψυχή μου αποστρέφει στο προσωπό μου σε το μου. Πτωχό είμαι εγώ και εν κόψε εκ νεότητό μου. Ήψο ταπεινώθην και ξυπορήθη μου. Επεμέ δίνθον οι οργέ σου και οι κουβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν όσοι είδωρο όλη την ημέρα περέσχουν με άμα. εμάκρυνσα του φίλων και πλησίων του τους γνωστούς μου κοταλεμπορίας. Κύριε Θεός, ο σωτηρίας μου μέρασε και έκραξε την νύχτη εναντίον σου, εσέναν τον οποίο σε προσευχή μου κλείνον το όσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα δώσε μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμβάνουν πάσα τα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα τα ανομίων στον ιόμενο πάσα τα γνώση σου. Τον λυτρούμενο εκφθορά τη ζωή του συμφωνώντα στην ελέη και εκτρεμή. Τον επιπλέοντα να καθίσει την επιθυμία σου. Ανακαινιστεί το σαϊτούνιό τη σου. Ποιον ελιμοσύνη ο Κύριο γκρμα πάσα αντικουμένη. Εγνώρισε το σώδο από το Μωυσή τη συντρέλη θελήματα αυτού. Εκτήρημον και ελέημον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ο Χριστέλος οργιστής και ουδέης των αιώνα μηνύει. Ού καθας ανομίες σου μον επίησεν ημίν, ουδέ καθας αμαρτίας μον ταπέδω και νημίν. Ό,τι κατά το ύπης του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώσον απέξουν το λιαποδισμόν, εμάκρυνε θυμώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρει πατήριους, ο κτήρης εκείδιος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έχουν το πλάσμα ημών, εμείς το χουσεσμένου. Άνθρωπος ως εχόρπες η ημέρα αυτού, ως η όντως το γούπες εξαντήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώστε επί των τόπων αυτού. Το δέλειος του Κυρίου από το αιώνος και έως και αιώνος από τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίησιον, της φυλάως διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντόλων αυτού ποιήσε αυτάς. Κύριος εν τον ουρανού και μας το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί σκυπιούνται στο λόγον αυτού, του ακούς τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώσει τη δέησή μου αντιληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει χρήση με το δούλου σου, ότι ούτε γιωθείστε ενώπιό σου παζών. Ό,τι κατεδίωξαν εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωσε εν εισγύν την ζωή μου. Εκάθισέ με, εν σκοτεινή σου νεκρού αιώνα και κηδίεσαι. Επέμε το πνεύμα μου, εμεταράχθη καρδία μου. Εμνήστε ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πά τη έργη σου, εν πείμα των καιρών σου αμελέτων. Διεπέτασα προ τα σχήρα μου, η ψυχή μου γιάννη δρόση. Ταχύς ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό μου από μου και μειωθεί σου με καταβαίνουν στου λάκων. Ακουστών ποιήσον το πρωί του ελαιό του πισί, ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν επορέψω μου την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξο με το πίνη το θέλημά σου, ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόλου οδηγεί με γη ευθεία και την πνευματό σου, Κύριε, ζήσε με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω την ψυχή μου και το ελέσει σου, λατρεύει ο κρού μου. Και απολύσει πάντα στου κλείγοντα την ψυχή μου, το γοντούλιο σου είναι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση με το δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση με το δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόλου οδηγεί με γη ευθεία. Το ξαπατρί και ιό και αγίο πνεύμα, τη καινή και αίκο τη ώρα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Η εκκλήση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε Δεϊσό.
1: Υπέρ της άμεθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε Δεϊσό.
1: Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων και Θεού Εκκλησίων, των πάντων ενώσεως του Κυρίου
2: δεηθώμεν,
1: υπέρ του Αγίου οικου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώνων εν αυτό του Κυρίου
2: δεηθώμεν,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του Κλήρου και του Λόγου του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάση της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου
2: δεηθώμεν,
1: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,

Κύριους και πάσα την ζωή ημών, στο το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το

αιώνα, εχνητός της Αμπάτης, ολού κοιλίαν ευσεβώς αναλάμψας, νομίμως υγόνησε και τον δόλιον εύθυνας, όθεν πρέσβευες η τη Θεόφρονη Παύλη και της Θέσσαρσης, εσύ Χριστό αυτοφόρε, υπέρ

της Αποστόλης Χριστέ, εις μία συνήρμοσε, πίστεως συμφωνία της αρτηρίς του Τριάδος, γλώσσα σας διαφόρος της εθνόμπας Περμίας, αλήκησον και

0: Ήπειρος. Πάντως εμπλήρωσεν των εθνών τα συστήματα. Εν γάρμλωσε λαλούν των πυρήνες φυλάκονται. Την ιδία έγκαστος διάλεξη νίκουε. Όθεν και το θαύμα της απίστησος μέθη. Πιστείτε σωτήριον αληθώς εγνωρίζετο. Δια τούτο δοξάζομαι. Το κράτος σου Χριστέ ο Θεός. Το πτεσμά των άφεσιν ετούμενη. Καταπέψε πλουσίως της δούλης σου.
1: Ελέησον ο Θεός να μεγαλειώσει και το πλήθος να τριμώσει εξάρισο μάμου. Ερπίον πήγαμε από σαλαμία σου και από σαμαρτία σου καθαρισόμε. Ό,τι νομίων γινώσκω και αμαρτία βράβει με σύνδια παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονιόν όποιος επίης από σαν δικαιωθήσαν της λόγης σου και νεκείς σου κοινές θέσαι. Η δούγαρ ερανομίες συνελήθην και αμαρτία σε κρίση σε με η μύτη μου. Τι δου έρθει κάψε στα άδεια, τα κρύφια σοφία σε το σάσμι. Ραντιείς με ισόπο και καθαρισομενείς με και υπέρχει ώρα ευχανθήσω με. Ακουτείς μια γαρία στην γεροσύνα γαρία όσο το στεπινωμένο. Από όσους ο πρόσωπός σου από νοτιό μου και πάσας, σαν να μία με εξάλληψα, καρδία καθαρά. Τις ο Θεός και πνεύμα έφτασε εγκαίρι στην κάρτη μου. Μια βοή στο πρόσωπό σου και το πνεύμα στο Άγιο με την αίσθηση μου. Απόδοσμη εν αγαρία συν το σωτηρία σου και πνεύμα διαμονικό στήριξο με. Διδάξω τον νόμο σου στο δούσου και εσύ σε επιστρέψει. Χρήσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός θερίες μου αγαριάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χέρι μου ανοίξει στο στόμα μου αναγκύτενε σου. Ό,τι θέλεις ας εσύ ανεδεκοάν με καθόματα ού και ευδοκίσεις. Εσύ εδώ Θεό, πνεύμα στημένο, καρδία στημένη και ταπεινωμένο Θεός ού και ξενώσει. Αγάπη με Κύριε, εν τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομητήτω, τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις της Ιών και ο Σύνης αναπαράν και ανακαυτώματα, τότε ανήσουν επί το συστηνιώσουν μόσχος. Τι ακαλυφθεί στο βραδίγο σου ζωνόφω, ρητόρευσε το θεόρο φωνόμο. Η λίγη καλέχτην άξα σώματο ζωνό. Ορώ τον όντα και μήτε πνεύματο ζωνώσιν, γερέρον εν θέση στάσμασιν. Δόξα Θεό ημών δόξεσαι. Έχει το σεφτό και σε βάσμιον στόμα, ένα σφισμό ημίν που γεννήσει τεφίλη. Εγώ γάρι πατρών ύψη των θρόνων, συνεδριάζων εχείο του πνεύματο. Λάμψε ποθούσε την χάρη την άφανο. Δόξα Θεός ημών δόξα Συ, όρος ζευγικός, ατρεκέστατος λόγος. Αρινόμορφον εκθελή την καρδία, έχω γαρ εκπεράνας, έχουν εφήλους. Πνοή βιέ και πυρός λουτήμασι, νήμας το πνεύμα Χριστός ως υπέσχετο. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, λόγους εν του Θείου θεραπευτήν, μαρτύραν το κλαίος, ανυμνό λουκυλιανέ. Διόμοι πρεσβείες σου παράσου, ανηλασμό των κακών και την ίαση. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, όλη διανύεται και ψυχή, όλος ανεκράθης τη αγάπη του Χριστού, και δις των ειδόλων εξαπάτης και ασθενείας σου φέρει κατεχόνησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι, υπερπάσαν δόξαν την επηγής, την διαβασάνων δόξαν θείων επιποθών, της Αγίλου δόξης θεομάκαρ, των ουρανίων τεπνών κατετρίφησας, εν ίγκαι αίκησον ως τον νεονομή, κλίμαξ την ώρα και εν Ιακώβ, σύ Θεοτόκιον, διασούγα της επηγής ο λόγος συνήθη και προσύψους την των ανθρώπων ουσίαν ήρκησεν. Έριξε γαστρό η τεκνωμένη σπέδα, ήρνητε τη κάθε εκτών ευτεκνωμένη. Μόνη προσευχή τη παθήτου δοσπάλε, αν εισφερούσε πνεύμα σε θυμένον, μα οδυνάστη και θεόν τον όσο. Δόξα Θεό, συμμοδόξαση. Άριο σε στήνη θέαχη κοτάτη, ρίτα γάρι εξέφερε σολαμάτο. Άριο σοφιστά ει να μίσοντα λόγο. Για τη βαθία νυχτό εξερωμένου λαού απείρου. Άστρα επί του πνεύματος, δόξα Θεός ημών δόξαση, είναι εκπορευτών εξαγενή του φάους, των παστενουργόφωτων άφθητων ξέντας. Ούτε διού πατρικής εξουσίας, νύν εμφανίζει συμφινή φιχτωρία, πυρώδες ήχος ασιών της έθνεσιν. Άγιε του Θεού πέζε υπέρ ημών, Ιούδας προδέδοκε των ρητωθήν Χριστών Κύριων, Θεοκτώνη σέδε της ανόμης Ιουδαίη προδίδουσιν. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, λόγησε ο μάσκαλος, εξαπατάν το πίε σπυρόμενο, όφη τη ει λόγη αντιρρήθων, αθωφόρε βολούμενο. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Λίγο παϊνότο τη συναθρούση εγέγονο, παταγωγή τη θεία τρίβη τη αγίη απολαύσεω. Και νίκαια ήγιο όμω τον νεονομή. Ήλιον και ρέσφαμι σε τις απότες εις δέσποινα παρησίες, τον εξούτε χθέντα εν ημέρα της κρίσεως.

0: πάντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπουμε, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ότε κατά βάσης γλώσσας συνέχεια διεμένης εν έθνη ο ύψιστος, ότε ποιος της γλώσσας γέννημεν εις όντα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιο Πνεύμα.

0: πνεύμαν εν κατευθών, επί τους Αποστόλους ειδηπυρός, του θαύμος επλήρωσε των εχθρών τα συστήματα, εν γαγλώσσες λαλούν των πηδίες του άνθρωπε, την ιδία ανέκαστος διάλεξη νικούν, όθεν και το θαύμα της απίστης ως μέθη, πιστής δε σωτήριον αληθώς εγνωρίζοντο, δια τούτο δοξάζομαι, το κράτος σου Χριστέ ο Θεός, το πτεσμά των άφεσιν ετούμενη, καταπέψε πλουσίως της δούλης σου.
1: Άδας ανάρτων Υιός Εξίου, μόνος λόγος που ερθόν Πατρός εξ ανετίου, Ιησού στενέ σου πνεύμας Αποστόλης, νημερτές εξέρευσα σου ευεργέτης, άδωση δόξου το κράτος σου Κύριε, δόξου Θεός ημών δόξα Συ, λουτρών των Θείων της Παλιγενεσίας, λόγω και ερανή συντεθειμένη φύση, ομοβληθείς μη ρήθρων εξ ακυράτων, ανοιγμένη σου πλευράς, ο Θεολόγε, επισφραγίζον τη ζέση του πνεύματος. Δόξου Θεός ημών δόξα Συ, κάμπτα πάνω το παρακλήτω γόνι, γόνονται πατρός, πατρίς εμφιεστάτων, εγάπτω σώπης είδε τετής ουσίαν, νημερτές απρόσι των άχρονων μίαν, έλωσε φως γα η χάρη του πνεύματος. Δόξα Θεός ημών δόξα Συ, τελείστε πάντες τη θεαρχικοτάτη, ως τα δελθευτέ της θεαρχικούς ουσίας, υπευθυώς τελείχα ως ευεργέτης και επισομαμπή Χριστός η σωτηρία, όλοι χωρίζουν την χάρη του Πνεύματος. Άγιε του Θεού πρέσβε περιών, αβαστάξεις εις λόγοι σου και φωταγωγείς στον κόσμο της άθησου, αντιράνονται την ένσταση ως αχλήν διώκης ανυπόστατον. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμών, νέος όφης εχρίστεως, Αβραάμος πότε δικαιωθείς εν Χριστώ, επιγνώσει γαρ το Χριστό σου, απαιρνήσω πάσα ματαιότητα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι, ο λετήρα της πλάνησε και των αργυνών παθών η αιτήρα πιστή. Εκλημένη μου άρθης ένδοξε, ενδρυφών μεν πάντες των Υιώσεων. Η νίκη αίκης όνος των αιώνων αμήν. Υπερνούν το μυστήριο της κυριαρχίας σου μη το πάρθαινε. Εργαστήρα συνοδούσα Θεών ανεκρόαστο λόγο απεκοίησας. Λυτήριον κάθεσιν απεγγυμάτων, περίπνοον δέξαστε πνεύματος δρόσου, ότε έκλαφα το όμορφα της Εκκλησίας. Είναι εξιόν γαρα εξέλθε νόμος, ίγρος ο χρυσόμορφος πνεύματος χάρης. Δόξητος ημών δόξεση, καθώς περιδόχησεν αυτεξουσίως, αδέσποτον κάτιση πνεύμα ευαδρώθεν, σοφίσουν εγκλώσεις τους Αποστόλους, επισφραγίσουν των φερέσβιων λόγων, πάντως στενές σύμμορφων όν σωτηρεύει. Δόξα Θεός ημών δόξεση, η ήδωτας φρένας μεν εξ αμαρτίας, καθώ καθεσκεύαζε των Αποστόλων, Θεός λόγος πάνταχος άχαντων δόμων, όμως θεμούς δε και συνουσιουμένου, νυν εγκατοικίζεται πνεύματος φάος. Άγιε του Θεού πρέσβευε επ' ημών, μόνε η ατρέα των ψυχών των σωμάτων ημών, των μαρτύρων τες εντεύξεσι, των μαθημάτων την οδύνη μου θεράπευσον. Άγιε του Θεού πρέσβευε επ' ημών, άνθος ιερών η Γεωργία του Πνεύματος, αναρρίχθης μάρτης ένδοξε την ευκαρπία εν δυσάθρης προβαλόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ρήματα ζωής εν καρδί κυθυμένος ο φέρει των τυράννων τα ανθοπεύματα, δυσί εν στάση απενέχουσες αίδημε. Και νίκαια ή και σώνος των αιώνων, αμήν. Τείχος αλλαγές, ερημένα και οχύρωμα, και ελπίδα θεαμήτωρα αγνή, και θείον όπλων, εθιμένη σε ψωζόμεθα. Είμαι τον ημίν ευθές εν εις εγκάτης, αιωνίως έξουσι πνεύμα κινήσεις, παραδοβήτως πάντα εξ ενημένων, ο δεσπότης ένωσης εν της Παρθένου, είναι ως προφήτην Θεός εκ Θαλατίου, στέλνουν οι ονάνες βράζεις διαρπάσεις, όλων των Αδάμ παγγενή ευδοκότα. Δόξα Θεός ημών δόξα Συ, ο λεκτόν αξίωμα της Αποστόλης, Ξενίδες μήνους εις συν παρουσίαν, γνώριζα πνεύμα από το γενή του λόγου, λες την απεινή των εθνών φοπισμάτων, όχι στα δεικνύς φυπνός καθεδρής. Δόξα Θεός ημών δόξα Συ, είμαι τον ημίν ευθέσα της εγκάρτης, αιωνίως έξι πνεύμα κενήσεις, ύλης απεχθούς καυστικών μολυσμάτων, ρίποτε φρενών ρηπτικών παντοκράτων. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, ημών, υψώσας ο νοητός, αντισυχήστη εν έρωτα προσπή των τυραννικών θαρών, υφτωμόλησας, και δρόσου του πνεύματος υπεσύνε τάλφθης, ανθρωφόρε καρτερότατε. Άγιε του Θεού Πέσου υπερημών, ρωστήσα μάρτσο φε και παύλα τες υποθήκες σου, ινδύσας ο καρτερός κατ' ο αλάστονος, και στέφανον ήρωτα της εκκυρωσύνης εκκυρός του Αφροθέτου Χριστού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι, ορών σου ταπεινές, ως όρος Υιών ασάρευτον, ούκ είναι γενου εχθρός, αλλά όμως εσχύνεται και προς γην πατούμενος υπό σου Θεόφων, έδος κάμα της εντύπεται. Και νύν και αρή και σώμα στον αιώνων εμήν. Σε νύτη φάσα αρή Θεός ο Θεόν λόγων εμήτρα σου, και δούτον υπερφυγιός τον μάχαντε δέδοκος. Όλοι τέσσι δέωσε τον κινδύνο πάντας, εκριδώσεσαι τους λόγους σου.

0: Αντιλαβούσον σαν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αθάντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών,

0: Αμαρτύρο Χριστού ισότιμος γεγέννησε, βασάνο σφοδρών, κατά τολμή σα ένδοξε και συμπαύλη έκραζε και πεσί τη θύη του χτίστη σου, ιδού ω πρόβατα σφαγή θυόμενη, σώτερ διαπόθον του σώ.
1: Σώτερ διαπόθον του σώ.
0: Και τρίτη του αυτομηνό μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρο Λουκυλιανού, Παύλη και του συναυτή Λυπίων, Κλαβδίου, Ιπατίου, Παύλου και Διονυσίου. Λουκελιανό συμπαύλη την υπή, αίμα Διονύσαν το μαρτύρο στέφη. Σταυρό φυτρίτη, Λουκελιανό τετάνιστο. Και αυτή η μέρα μνήμη του σου πατρό ημών Αθανασίου του Θαυματουργού. Αθανασίο, Αθανασία στέφο, οσιώτη και θαύματα πέλη. Η οσία μήτηρη μόν ιερία, η ειρήνη τελειούται. Ούσα φρονουσών του μέρου ιερία, η φόνα σου και έμεινε έξω κυρίου. Όσιος πατήρ ημών Πάπος, επίσκοπος Κυθρέας της Κύπρου, εν ειρήνη τελειούται. Τέθνη και Πάπος, ουχή Πάπος εγγόνων, πατήρ δε μάλλον αρετών θυγατέρων. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός,

αγαπητέ Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, και πάση την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σ' ένουσι πάση δυνάμεις των ουρανών και σύ την δόξον αναπέμπουση, Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: gidiyordu bugün.
1: E nije te tom kiri anektun radon, e nije te afton isti simsisti, si prepi imno što te o, e nije te afton pandes i angeli ato, e nije te afton pase i dinamis ato, si prepi imno što te o, e nije te afton ilios ke selini, e nije te afton panda ta astra ke to fos, e nije te afton i uranitun uranon, ke to idor to iperanotun uranon. E nesatun to onoma kiriju, oti aftos ipe, ke e genihisan aftos, εν ετήλα το και εκτίστησαν, έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόταγμα έθετο και ου παρελεύσονται. Εν είτε τον Κύριον της γης, δράκοντας και πάσε άβυση, πυρ χάλα ζαχιών, κρίσταλος, πνεύμα καταγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όγοι και πάντε σιγουνί, ξύλα καρποφόρα και πάσα κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκη και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα

0: εν την πάντο και ψαλτηρίο ψαλάτου σαν αυτό, ότι ευδόκει Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάστονται επί των κοιτών αυτών. Εψώσεις του Θεού εν το λάριγγε αυτών και ρομφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της ένθεσιν ελεγμούς εν της λαΐς. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδας και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδας συντηρές. Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτόν εν ήχος άλπεγος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρ, εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν εν κορδές και οργάνο, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης ευχής, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων.
1: Συνδόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, εσύ τη δόξα να θέλουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι, νύχτια ή και ίσως αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σε το δείξαν δι' το φως, δόξα εν υψής της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέ, θε κουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσταξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κατεκάστην ημέρα ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφύγει η γίνη της ημίν, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελεησόν με, ίασε την ψυχή μου, ό,τι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου, ότι παρά εσύ πηγή ζωής, εν τοποθήσω ο ψώμεθα φως. Παράτινα το ελαιό σου της γηνός που σύσαι, καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνα ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου επί μας καθάπερην πείσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέδησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κληρώσομεν την αθνήν δέησιν ημών του Κυρίου.
3: Κύριε δέησον.
2: Αντιλάβουσον όσων ελέησον και διακρίνουν.

0: καλήν απολογίαν, ειν επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Άσου Κύριε.
0: Της Παναγίας πάντη υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους ευθυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξον αναπέμπουμε, Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

των ευχών της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων, έκπνουν τη χειρό στην ώρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα ημάς, και τη μάρτυμον εκουσίως ή ακουσίως τους αγαθούς και φιλάνθρωπους Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαρέστη το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν, Πατρί και το Υιό και το

0: Αγαθών το εξομολογήστε το Κύριε και ψάλλει το ονοματί σου ύψιστε. Το αναγγέλει το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος.

0: των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημί, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άθεση μην τα οφειλήματα ημώνους και ημείς αφήγεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέργης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότσου εστίν η βασιλεία.

0: αντιλαμβούσον σον ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου.

Ακούσατε ότι ερέθη της αρχαίης που φωνεύσεις, ως δαν φωνεύσει ένοχος έστε τη κρίση. Εγώ δε λέγω ημίν, ότι πάσο οργιζόμενος του αδελφό αυτού οικεί, ένοχος έστε τη κρίση. Ως δαν είπε το αδελφό αυτού ρακάμ, ένοχος έστε το συνεδρίο. Ως δαν είπε μωρέ, ένοχος έστε εις την γενεάν του πυρός. Εάν προσφέρεις το δώρο σου επί το θυσιαστήριον, κακύμνηστης, ότι ο αδελφός σου έχει τη κατά σου, άφεσε εκεί το δώρο σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε, πρώτον διαλάγηθη το αδελφός

των ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Εισή χάρη σοφία. Πάλιν και πολλάκηση προσποιήπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπο. Όπως επιβλέψεις εκτιν δέησιν ημών καθαρίσιν ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και εδώ εις ημίναν ένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σιδόξαν αναπέμπομεν, Πατρί και το

για ανατρέπους και αναλιώτους για γονάς άνθρωπους και αρχαιρεύσει μόνο χρημάτους και της λειτουργικής τάφης και νεμάχου θυσίας την ιερουργία παρέλοντας ημίνος δεσπότης των απάντων. Τι αρμόνος Κύριο Θεός ημών δεσπότης των επουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόνος Κύριο Βούρκο προχωμένος των Σεραφείων Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και εναγγύης αναπαυόμενος, σε την ειδήσω από των μόνων αγαθών και ευήκων επίβλεψουν με τον αμαρτωλόν και αρχιόντρος καθαρισμό την και την καρδία να προσυνδύσει ως πονηρά και κάλωσουν με τη δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος στο δεδημένο του της ιερατείας χάρη. Παρασκευή Αγίου Στάθη τραπέζι και λογίσε το άγιο και άνθρωπο στο σώμα και το γίνιο νέμα. Κάρτος έρχομαι κλείνα στον αίμα αυτό αδικένα και δέο μέσου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου και μου δει από δοκιμάσει με εκπαίδων σου. Αλλά αξίωσε όπω είναι ευθύνη, είπε μου τα μαρτωλού για να αξίωσε τα δώρα τα μου. Σε αριό προσφέρον και προσφερόμενο και προσδεχόμενο και διαδόμενο και πιστεύοντα. Στην δόξα να αναπέμπομενη στον άνθρωπο του Παναγίου. Το Παναγίου και αγαθό τη ζωή ω πνεύμα την ίδια ή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Το χειροβιμιστικό σχολίζονται στην ζωή ο διάδοχο τη άγρια. Πάσα μου γιατί να

ανθρωπίσαντα, σαυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία.

άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν πάντη τόπο της Δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός, ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αύτοσον, και ομονογενήσιος και το Πνεύμα σου το Άγιο. Σι εκ του μειώντος εις το εν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλι. Και ο καπέστης πάντα ποιών έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσα. Περ του των απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενήσιο και το Πνεύματί σου το Αγίο. Περ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσες και της υπαρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια.

λέει, κοιτάξτε και ανέμα από το λακρύν και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και κετεύομαι. Κατάκουσε το πνεύμα στο Άγιο Νεφημά και από τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσουν τον μενάρτον του τον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέον το ποτήριο το τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα τη σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνουσιν ει νύψη ψυχή άφηση να μαρτύρουν τη κοινωνία του Αγίου σου πνεύματο. Τη βασιλεία σου ουρανών πλήρωμα ει παρησία την προσέμη ει κρίμα ει κατάκριμα. Έτσι προσφερόμενη στη λογική τάχτη να τριεπέρταν εμπίστην απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολόγητων, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εμπίστεται.

μόνο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάρη.

Αυτός δες που τα ορωνόθεν έπειδε που σπουκυκλικόντας τα σε αυτόν κεφαλάς, που γαρέκλυναν σαρκή και αίμα τη ελασί το φοβερό Θεό. Συν δες που τα προκείμενα πάσιν ημνης αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέους η σύμβλευσον, της οδηπορούς η συνόδευσον, γνωσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός. Συν το Παναγία.

Κυρίου και Αποθρόντων της Βασιλείου και Ελθέη στο Αγιάστη μα, ο άνω του Πατρί συγκαθήμενο και όδο ημίν ορατό συνών, ταξίωσον την κρατεά σου, κύριε, μεταδούν ημίν το αθράντο σώματο, το αίμα του και διημών παντί το λαό.

συνέβη, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ έλεγχος Χριστός ο Υιός όντως ο έλεγχος του κόσμου να μακρύνει ως ανθρώπους ημίαγου. Έτσι πιστεύω ότι το αυτοέστη το άνθρωπο της όμως και το αυτοέστη ότι είναι ένα αίμα σου λέμε σου λέγει σχόλος με τα πραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα γνώσια και εξίωσαν με κατακτήσουν τα σχήντων αχράντους μας την κύριον σαν σήμα αμαρτιών και η ζωή την αιώνη. Αμήν. Και το βαδίζω προς την κοινωνία, την αστουργία που φέξει με τη μετουσία.

Εν τες λαμπρόδης των Αγίων σου, πως εισελέψουν να ανάξουν σε εγγραφτούν ίσως είναι σε δίνει στον εφόνα των μελέν του Τιου Κάστη του Πάμπ και δες να σου βγάλουμε τον Αγγέλο. Καθάρισον Κύριε τον ύπον της ψυχής μου, σώσον εις φιλάνθρωπος. Δες που τα φιλάνθρωπε Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μη σκλάβει και το τάκι και ταύτα δια το ανάξιο είναι. Άλλης κάθαρσιν και αγίας νόμος της και σώμα τους και εις αραγώνα της μελούς της ζωής και βαθύνης.

0: θανάτων,
1: επουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
2: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
1: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφέρον.

ευλογών τους, ευλογούντας η Κύριε και αγιάς τους επί σύ πεπιθώτας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπών.

επρέπειαν του οίκους. Σι εύχουσαν τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άκουσιν ημών το στρατό και παντή το λόγο σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντα ωρηματέλειον, άνθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και σε την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και

Θεούσε, ελθεί ευμάστη, αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξαση, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψει στο Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εις πρεσβείες Παναχράμου και Παναμώ Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλη και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, Εικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος, Διονυσίου του Αρεοπαγίτου Επισκόπου και Πολιού Αθηνών, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου και Επισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου και την Θεία Μυσταγωγία εντελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννας, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Λουκυλιανού και Παύλης και των συναυτής τεσσάρων υπείων, όν την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Κάθε μέρα νέα μέρα. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο η Αποστολή Αφονταρά. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στην Ευαγγελία Μπρουζιώτη στο 210 72 98 222.

Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, κάθε μέρα νέα μέρα θα σας κρατήσουμε συντροφιά και αυτό το πρωινό μέχρι και τις 10.30. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Πριν περάσουμε αγαπητοί ακροατές στην σημερινή θεματολογία της εκπομπής, να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα της σημερινής ημέρας. Ακούτε την εκπομπή κάθε μέρα, νέα μέρα. Ακολουθεί η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Στις 12 το «Αλάτι της Γης», δημοτική παραδοσιακή μουσική με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη μία, «Δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία», ο Κωνσταντίνος Παπάς και η Ρέα Χατζη Ανδρέου περπατούν από την νότια κλητή της Ακροπόλεως μέχρι το μουσείο. Στις 2 το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Γιώργο Μιλωνά. Στις 2.30 ιστορία των νεότερων χρόνων στα Επτάνησα, ο Λόγιος Ιερέας και δάσκαλος Ανδρέας Ιδρωμένος, δεύτερο μέρος. Ο Κωνσταντίνος Παπάς συζητά το θέμα με τον Δημήτρη Μεταλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου.

Στις 3 η ελπίδα θεμέλιο της πίστης μας, ελπίδα και πολιτική, Αδαμαντία Μπούρτζινου συζητά το θέμα με τον Γιώργο Φαράκλα, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Στις 4 η μουσική των Αγγέλων, Άσμα Κενών με τον Πέτρο Πάπα Εμμανουήλ. Στις 5 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη. Στις 6 το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής, ως Αϊτού η Νεότησου. Η Αδαμαντία Μπούρτζινου συζητά με την κυρία Σαραντοπούλου το θέμα «Ο Αϊτός στη μυθολογία και στη λογοτεχνία» και με τον πατέρα με τον πατέρα Σταθάκη το θέμα «Ο Αϊτός στην εκκλησιαστική τέχνη». Στις 7 θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού. Στις 7.30 αναγνώσματα η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Η εκλογή μου» του Νικηφόρου Βρετάκου, εκδόσεις «Ποταμός». Στις 8 απόγευμα στον 89,5 η κοινωνία της διακινδύνευσης και πώς διαμορφώνονται οι κοινωνικές σχέσεις, ο Αντώνης Γιαννακόπουλος συζητά με τον κύριο Νικόλαο Δεναξά, επίκουρο καθηγητή κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις 9 η ακολουθία του μικρού αποδείπνου. Στις 9.30 αναγνώσματα ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο του Ιωάννη Χατζηφώτη «Μονές του Αγίου Όρους», εκδόσεις Χελάνδιον. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον κύριο Δημήτριο Μαυρόπουλο. Στις 11 Διαφωτισμός, η εποχή του πνεύματος, ορθός λόγος εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Ο Κώστας Παπάς συζητά το θέμα με τον Κωνσταντίνο Πέτσιο, καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στις 12 τα μεσάνυχτα, με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές με την Κυριακή Ελιανού. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα θα ακούσετε σε δεύτερη μετάδοση την εκπομπή «Η ελπίδα θεμέλιο της πίστης μας, ελπίδα και πολιτική» με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στις 3 σε δεύτερη μετάδοση την εκπομπή «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη». Στις 4 την εκπομπή «Διαφωτισμός, η εποχή του πνεύματος, ορθός λόγος εναντίον του Αγίου Πνεύματος» με τον Κωνσταντίνο Παπά, και στις 5 το πρωί ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει το βιβλίο «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος» του πατρός Δημητρίου Στανιλοάε.

Σήμερα εορτάζουν ο Άγιος Λουκιλιανός, Παύλη και τα νήπια Κλάβδιος, Ιπάτιος, Παύλος και Διονύσιος, Όσιος, Αθανάσιος, ο Θαυματουργός, Ιωσία, Ιέρια, Όσιος Πάπος, ο Άγιος Ιωσήφ, Ιερομάρτης, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Δωρόθεος, Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως, ο Πρόιος, ο Άγιος Αχιλλάς, Επίσκοπος Αλεξανδρίας, οι Άγιοι Περγεντίνος και Λαβρέντιος, ο Άγιος Κεκίλιος, διδάσκαλος του Αγίου Κυπριανού, ο Άγιος Γρηγόριος, Επίσκοπος Δέρκων, ο Άγιος Κέβιν, ο εξ Ιρλανδίας, τη μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου, του Αγίου Δημητρίου, του Μοσχοβίτη. Σήμερα εορτάζει ο Όσιος Ουρβίκιος, ο Όσιος Κρονανός, ο εξ Ιρλανδίας, ο Άγιος Γενέσιος, Επίσκοπος Κλερμόντ, ο Άγιος Ιλάριος, Επίσκοπος Καρκασόν της Τουλούζης, η Αγία Γλωτίλδη, η Εκγαλίας, ο Όσιος Λιφάρδος, ο εν Ορλεάνη, και ο Άγιος Ισαάκ, ο εξ Ισπανίας.

Ο Κύριος μας διαβεβαίωσε ότι τα αδύνατα παρά ανθρώπεις δυνατά παρά το Θεό εστίν. Δηλαδή, εκείνα που είναι αδύνατο να γίνουν με την ασθενική δύναμη και λογική του ανθρώπου, αυτά είναι κατορθωτά και δυνατά από το Θεό. Πράγματι, ποιος θα περίμενε από έναν άνθρωπο που πέρασε σχεδόν όλη του τη ζωή μέσα στην ειδωλολατρία, της οποίας μάλιστα ήταν και ιερέας, να γίνει χριστιανός? Κι όμως αυτό συνέβη με τον γέροντα ιερέα ειδωλολάτρη Λουκιλιανό, που έζησε στα χρόνια του βασιλιά Αυριλιανού το 270 μετά Χριστόν. Όταν λοιπόν ο Λουκιλιανός άκουσε για πρώτη φορά χριστιανικό κήρυγμα στην πατρίδα του, την Νικομήδια, η Θεία Χάρη δημιούργησε μέσα του πραγματικό σεισμό. Γκρεμίστηκαν σαν χάρτινοι πύργοι οι ειδωλολατρικές του πεποιθήσεις που τόσο βαθιά ήταν ριζωμένες στην ψυχή του. Τα γεροντικά του μάτια άνοιξαν και με νεανική ζωηρότητα διακήρυξε την πίστη του στο Χριστό. Προσπάθησε να φέρει με το κήρυγμά του και άλλες ψυχές σε Αυτόν. Το γεγονός αυτό καταγγέλθηκε στον κόμι Λιβάνια. Με θάρρος ο Λουκιλιανός ομολόγησε μπροστά του το Χριστό. Τότε ο κόμις, πιεζόμενος και από τους ειδωλολάτρες ιερείς που θεώρησαν τον Λουκιλιανό λιποτάκτη της θρησκείας τους, διέταξε και τον βασάνισαν. Έπειτα τον έριξαν στη φωτιά για να καεί. Αλλά δυνατή βροχή έσβησε τη φωτιά. Τότε τον έστειλαν στο Βυζάντιο, όπου ο Λουκιλιανός αξιώθηκε να μαρτυρήσει με σταυρικό θάνατο. Στη φυλακή μέσα ο Άγιος Λουκιλιανός βρήκε 4 παιδιά, τον Κλάβδιο, τον Ιπάτιο, τον Παύλο και τον Διονύσιο, που για τον ίδιο λόγο ήταν φυλακισμένα και κατόπιν αποκεφαλίστηκαν. Μετά τον θάνατο και του Αγίου, η Παρθένος Παύλη πήρε τα ιερά του λείψανα και τα ενταφίασε. Τότε όμως συνελήφθη και αυτή, βασανίζεται σκληρά και στο τέλος αποκεφαλίζεται.

Και να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στην πρόγνωση του σημερινού καιρού και να δούμε τα γενικά χαρακτηριστικά. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα όμβρων στα ορεινά και κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης μεμονωμένων καταιγίδων. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκειά της, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τον καιρό ανά γεωγραφικά διαμερίσματα. Μακεδονία, Θράκη, γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ είναι πιθανόν στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Μακεδονία και τη Θράκη από 15 έως 30 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελαχίστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος, γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκειά της, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική, Στερεά, Εύβοια, Ανατολική, Πελοπόννησος, γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στην Ανατολική Πελοπόννησο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 31 με 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Κρήτης, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις Κυκλάδες και την Κρήτη από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο σήμερα ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα δυτική, νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Και να περάσουμε στον καιρό της Αττικής για σήμερα. Γενικά έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη των Αθηνών από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτίων διευθύνσεων 2 με 3 και από το μεσημέρι τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για αύριο
θα έχουμε μεταβολή του καιρού στα κεντρικά και τα βόρεια με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από τα βόρειο-δυτικά αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα υπηρωτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ που βαθμία θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Και να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στην κίνηση στους δρόμους. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας και συγκεκριμένα στην λεωφόρο Αθηνών έως τον κόμβο Καλυφτάκη, όπως επίσης και στην είσοδο της λεωφόρου Αθηνών Λαμίας στον κόμβο Καλυφτάκη έως την λεωφόρο Αθηνών. Αυξημένη κίνηση στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην λεωφόρο Μεσογείων, στην λεωφόρο Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη, στην άνοδο και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στην άνοδο και την κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα, όπως και στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Καλλιρόης, στην άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην Σταδίου. Οι οδηγοί θα συναντήσουν αυξημένη ροή οχημάτων, όπως επίσης και στο λιμάνι του Πειραιά είναι αυξημένη η κίνηση αυτήν την ώρα, στην Αττική Οδό και στην Λεωφόρο Σκιστού.

Σαν σήμερα το 713 ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Φιλιππικός τυφλώνεται, καθερείται και εξορίζεται στη Θράκη από συνωμότες του στρατού του Οψικίου. Τον διαδέχεται ο Αναστάσιος ο Δεύτερος, ο οποίος αρχίζει την αναδιοργάνωση του Βυζαντινού στρατού. Το 1140 ο Γάλλος Λόγιος Πέτρος Αβελάρδος κρίνεται ένοχος ως αιρετικός. Το 1326 η συνθήκη του Νόβογκορντ οριοθετεί τα σύνορα μεταξύ Ρωσίας και της Νορβηγίας. Το 1665 οι αγγλικές ναυτικές δυνάμεις υπό τον Ιάκωβο Στιούαρτ νικούν τον Ολλανδικό στόλο στο Λόουστροφτ. Το 1821 απαγχωνίζονται στην Κωνσταντινούπολη από τους Τούρκους οι Έλληνες Μητροπολίτες Άδριανου Πόλεως Δωρόθεος, Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, Δέρκων Γρηγόριος. Το 1889 οι πρώτοι πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος μεγάλων αποστάσεων ολοκληρώνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες με μήκος 14 μίλια, σχεδόν 23 χιλιόμετρα. Το 1935 το υπεροκειάνιο Νορμανδία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των κατασκευαστών του αφού πραγματοποιεί την διαδρομή Southampton Νέα Υόρκη με μέση ταχύτητα 29,7 κόμβους καταρρύπτοντας τα προηγούμενα ρεκόρ των 28,92 και 28,25 κόμβων. Το 1940 η μάχη της Δουνκέρνης λήγει με νίκη των γερμανικών δυνάμεων. Το 1944 ο Σαρλ ντε Γκολ γίνεται πρωθυπουργός της Γαλλίας. Το 1950 κατακτάται για πρώτη φορά από γαλλική αποστολή το Αναπούρνα 1, μία από τις υψηλότερες κορυφές των Ιμαλαΐων και η δέκατη του κόσμου. Το 1955 η Γαλλία αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Τινησίας. Το 1959 σαν σήμερα η Σιγκαπούρη ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος στο πλαίσιο της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Το 1961 έκθεση έργων του Θεόφιλου εγκαινιάζεται στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Το 1962 σαν σήμερα ένα Boeing 707 των γαλλικών αερογραμμών της Air France συντρίβεται μετά την απογείωσή του από το Παρίσι σκοτώνοντας 130 επιβάτες. Το 1965 ο Αμερικανός αστροναύτης Edward White βγαίνει από το θαλαμίσκο του διαστημοπλοίου Gemini 4 και περπατά στο διάστημα 161 χιλιόμετρα μακριά από τη Γη. Για 20 λεπτά είναι συνδεδεμένος με το διαστημόπλοιο μόνο με ένα σχοινί ασφαλείας. Το 1968 η Βαλερή Σολάνας αποπειράται να δολοφονήσει τον καλλιτέχνη Άντι Γουόρχολ πυροβολώντας τον 3 φορές. Το 1969 προβάλλεται το τελευταίο επεισόδιο της σειράς επιστημονικής φαντασίας Star Trek μετά την οριστική της διακοπή από το τηλεοπτικό δίκτυο NBC. Το 1972 σαν σήμερα οι 4 νικητρίες δυνάμεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου υπογράφουν την πρώτη λεπτομερή συμφωνία για το Βερολίνο. Το 1973 το πρώτο σοβιετικό υπερηχητικό αεροσκάφος του Πόλεφ 144 συντρίβεται στο Παρίσι σκοτώνοντας 14 άτομα. Το δυστύχημα ήταν το πρώτο που αφορούσε υπερηχητικό αεροσκάφος και ματέωσε την παραγωγή του συγκεκριμένου μοντέλου. Το 1979 600.000 τόνοι πετρελαίου καταλήγουν στη θάλασσα μετά από έκρηξη σε εγκαταστάσεις πετρελαίου στο νότιο κόλπο του Μεξικού. Το 1985 σαν σήμερα στην Ελλάδα στις βουλευτικές εκλογές νικητής αναδεικνύεται το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 45,82% που του εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο με 157
έδρες. Το 1989 η κινέζικη κυβέρνηση στέλνει δυνάμεις για να αναγκάσει σε εκένωση την πλατεία Tiananmen που βρισκόταν υποκατάληψη από φοιτητές για 7 εβδομάδες. Το 1993 η Κίνα απορρίπτει το ανακοινωθέν της ΕΟΚ για καταπιέσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ, ενώ καλεί τις 12 χώρες της κοινότητας να μην αναμειχθούν στα εσωτερικά της. Το 1992, ένα χρόνο νωρίτερα, αρχίζει στο Ρίο Ντε Τζανέιρο η διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Γη, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή ηγετών στην ιστορία. Το 1994, βρετανικό ελικόπτερο συντρίβεται στη Σκωτία λόγω πυκνής ομίχλης, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 29 άτομα. Το 1994 στην Ινδονησία 150 είναι νεκροί από τσουνάμι μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώνεται στην Ανατολική Ιάβα. Το 1996 σαν σήμερα στην Αλβανία κερδίζει και στον δεύτερο γύρο των εκλογών το Δημοκρατικό Κόμμα του Σαλί Μπερίσα. Το 1997 στον Καναδά, το φιλελεύθερο κόμμα του Πρωθυπουργού Ζαν Κρετιέν εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία στις βουλευτικές εκλογές. Το 1998 ένα τρένο υπερυψηλής ταχύτητας, Intercity Express, εκτροχιάζεται στην πόλη Έσεντε της Γερμανίας με συνέπεια τον θάνατο 102 ανθρώπων. Από τον εκτροχιασμό κάποια βαγόνια προσκρούν σε μια γέφυρα με αποτέλεσμα και την κατάρρευσή της. Είναι το χειρότερο δυστύχημα με τρένα υψηλής ταχύτητας μέχρι και σήμερα. Να περάσουμε και στις γεννήσεις. Σαν σήμερα το 1421 γεννιέται ο Τζοβάνι του Κόζιμο των Μεδίκων, Ιταλός ευγενής. Το 1808 ο Τζέφερσον Ντέιβις, Αμερικανός πολιτικός. Το 1853 ο Φλίντερς Πέτρη, Άγγλος αρχαιολόγος. Το 1865 ο Γιώργος ο Πέμπτος, βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1395 ο Ιβάν Σισμάν, τσάρος της Βουλγαρίας. Το 1411 ο Λεοπόλδος ο Τέταρτος, δούκας της Αυστρίας. Το 1453 ο Λουκάς Νοταράς, Μέγας Δούκας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

0: Στις 3 Ιουνίου του 1961 σημειώνεται ένα γεγονός ιδιαίτερης σημασίας για τον ελληνικό πολιτισμό και την ιστορία της νεοελληνικής τέχνης. Στις αίθουσες του περίφημου Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι εγκαινιάζεται μεγάλη αναδρομική έκθεση έργων του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, του λαϊκού ζωγράφου από την Μυτιλίνη, ο οποίος όσο ζούσε γνώρισε περισσότερο την χλέβη και την περιφρόνηση παρά την αναγνώριση. Η έκθεση αυτή δεν αποτέλεσε απλώς μια καλλιτεχνική διοργάνωση. Υπήρξε μια διεθνής δικαίωση ενός ανθρώπου που ζωγράφιζε με αυθεντικότητα, απλότητα και βαθιά αγάπη για την Ελλάδα. Ο Θεόφιλος, αυτοδίδακτος και πιστός στη λαϊκή παράδοση, αποτύπωσε στους πίνακες του ήρωες της ελληνικής επανάστασης, μορφές της αρχαιότητας, σκηνές της καθημερινής ζωής, το ελληνικό τοπίο και τη λαϊκή ψυχή. Ιδιαίτερη υπήρξε η συμβολή του Μυτιλινιού τεχνοκρατικού και εκδότη Στρατή Ελευθεριάδη, γνωστού διεθνώς ως Τεριάντ, ο οποίος αναγνώρισε έγκαιρα την αξία του έργου του και εργάστηκε συστηματικά για την προβολή του στην Ευρώπη. Χάρη στις προσπάθειές του, ο Θεόφιλος πέρασε από τα ταπεινά καφενεία, τα παντοπολία και τους τοίχους των χωριών στις αίθουσες ενός από τα σπουδαιότερα μουσεία του κόσμου. Το γεγονός είχε έντονο συμβολισμό, οι μορφές του Κολοκοτρώνη, του Αθανασίου Διάκου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και οι ήρωες της ελληνικής παράδοσης και μυθολογίας βρέθηκαν να εκτίθενται στο κέντρο της ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής ζωής. Ήταν σαν η λαϊκή Ρωμιοσύνη να περνούσε τις πύλες του Λούβρου και να συναντούσε τη μεγάλη ιστορία της παγκόσμιας τέχνης. Δεν είναι τυχαίο τις σπουδαίες προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών, όπως ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Γιώργος Σεφέρης, ο Γιάννης Τσαρούχης, μίλησαν με θαυμασμό για το έργο του. Ο Ελίτης έγραψε χαρακτηριστικά πως ο Θεόφιλος έδωσε έκφραση πλαστική στο αληθινό μας πρόσωπο, αναγνωρίζοντας ότι μέσα από τα έργα του αποκαλύπτεται η αυθεντική ελληνική ταυτότητα. Η έκθεση του Λούβρου το 1961 υπενθύμησε με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι η τέχνη δεν κρίνεται από ακαδημαϊκούς τίτλους ή κοινωνικές διακρίσεις, αλλά από τη δύναμη της αλήθειας που μεταφέρει. Ο Θεόφιλος, ο άνθρωπος που συχνά αντιμετωπίστηκε ως παράξενος και περιθωριακός, κατέκτησε τελικά μια θέση ανάμεσα στους μεγάλους δημιουργούς του κόσμου. 60 και πλέον χρόνια μετά, η έκθεση εκείνη εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της διεθνούς αναγνώρισης της νεοελληνικής τέχνης και μία από τις πιο συγκινητικές δικαιώσεις ενός καλλιτέχνη που ζωγράφισε με χρώματα την ψυχή της Ελλάδας.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κάθε μέρα νέα μέρα, εμείς έστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί εν τίνει αληστήσετε, εις ουδέν ισχύει, έτι ημί βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Τον λόγο χωρίου ανήκει στην επί του όρους ομιλία του Κυρίου και βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Εμείς θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο αυτό χωρίο, αγαπητοί ακροατές, με τον πατέρα Αντώνιο Καλιγέρη, τον διευθυντή στη Διεύθυνση Ποιμαντικής Γάμου και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Καλή σας ημέρα, πατέρα Αντώνιο.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Πατέρα Αντώνιο, γιατί ο Χριστός επιλέγει το αλάτι ως σύμβολο της αποστολής των μαθητών του και όχι κάποιο άλλο στοιχείο της καθημερινότητας, και αν θέλετε να μεταφράσουμε και το συγκεκριμένο αυτό χωρίο, το «Εμείς έστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί εν τίνει αληστήσετε, εις ουδέν ισχύει έτι ημί βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων».
3: Δηλαδή, εσείς είστε το αλάτι της γης, έτσι, εάν το αλάτι χάσει την αλμύρα του, σε τι θα μας είναι χρήσιμο, θα πεταχθεί και θα περιφρονηθεί, το λέγαμε δικές μου λέξεις, από όλους τους ανθρώπους. Κάτι ανάλογο χρησιμοποιεί δεν είναι ένα στοιχείο της καθημερινότητας, είναι δύο τα στοιχεία, είναι το αλάτι που θα ασχοληθούμε και το φως.
0: Ναι.
3: Γιατί πάλι λέει εμείς με ύψιλον εστέ το φως του κόσμου. Αυτό το ύψιλον πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί λέει εσείς είστε, και το λέει χωρίς, και απευθύνεται στους μαθητές του ή σε αυτούς που τον άκουγαν, γιατί είμαστε στην επί του όρους ομιλία. Τον άκουγαν λοιπόν και απευθύνεται σε αυτούς που τον άκουγαν, χωρίς να έχουν μια αρχική κλίση όπως έχουν οι μαθητές του, ιδιαίτερη κλίση, και ακριβώς τους υπογραμμίζει ποιος είναι ή ποιος θα είναι ο ρόλος τους. Γιατί χρησιμοποιεί την καθημερινότητα, γιατί απλούστατα αυτά τα υλικά που αλλάζουν την καθημερινότητα είναι στην καθημερινότητα. Τι θέλω να πω με αυτό. Πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε κάτι εκοφαντικό, κάτι υπέροχο, κάτι άπιαστο, ίσως πρωτοφανές, για να το εισάγουμε στην καθημερινότητα, για να προσπαθήσουμε να την αλλάξουμε. Και όταν αυτό δεν το βρίσκουμε, γιατί όντως αυτό το πρωτοφανές και αυτό είναι έμπνευση, δεν ξέρω πόσο εύκολα κανείς το βρίσκει, μετά καθόμαστε και λέμε ότι δεν αλλάζει τίποτα, δεν μπορεί να αλλάξει, γιατί περιμένουμε εξωτερική βοήθεια. Εδώ πέρα, κατά την άποψή μου, ο Κύριος μας λέει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν θα έρθει κάποιος να σας αλλάξει τον κόσμο, εσείς θα αλλάξετε τον κόσμο. Γιατί απευθύνεται σε εσάς, στους μαθητές, χωρίς προϋπόθεση. Δεν λέει ότι για να αλλάξετε τον κόσμο θα πρέπει να κάνετε αυτό, εκείνο, εκείνο, εκείνο, που το κάνει σε άλλες στιγμές, αλλά εδώ είναι προϋπόθετο. Το σημείο αλλαγής και τη συντήρηση του κόσμου αλλά και της αλλαγής είναι είμαστε εμείς οι ίδιοι άνθρωποι. Επίσης το αλάτι είναι κάτι κοινό και είναι μια εικόνα που είχαν στην πραγματικότητα τους οι άνθρωποι εκείνοι, άλλωστε και μέχρι στα χέρια του 20ου αιώνα που δεν έχουμε ψυγεία, ούτε αυτά ακόμα και με τον πάγο, αυτό που συντηρούσε ήταν το αλάτι.
0: Έτσι, σωστά. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάστοναν και το κρέας, τα ψάρια, όλα τα τρόφιματα.
3: Μπράβο.
0: Αυτά που μπορούσαν λοιπόν, τέλος πάντων να τα διατηρούν.
3: Έτσι. Και γι' αυτό λέει, και αν χάσει την αλμύρα του, δηλαδή αν χάσει την ποιότητά του, δεν μας είναι άχρηστο. Πρέπει να το πετάνε, το περιφρόνουν. Επομένως, οι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι συντηρούν και κατ' επέκταση αλλάζουν τον κόσμο. Με πολύ απλά υλικά, αυτά που είναι την πραγματικότητά τους, όχι κάτι άλλο, και συνήθως είναι εμείς οι ίδιοι. Χρειαζόμαστε εξωτερικές βοήθειες, φυσικά έχουμε τον ίδιο το Θεό, αυτή είναι η βοήθειά μας, αλλά επειδή μιλάμε για συνέργεια στην Ορθόδοξη Εκκλησία, πρέπει να, πριν σκεφτούμε τις βοήθειες, πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε εμείς. Λοιπόν, μας το λέει, είστε, δεν θα γίνετε, είστε το αλάτι του κόσμου. Επίσης δεν χρειάζεται πολύ. Όταν για να επιτελέσει την αποστολή του το αλάτι, δεν χρειάζεται να έχουμε κιλά, χρειάζεται να έχουμε λίγο. Που σημαίνει ότι όταν κάποια στιγμή εμείς σκεφτόμαστε ότι δεν επαρκούμε, για παράδειγμα, και είμαστε πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι το λέμε με δύο συνήθως έννοιες. Πολύ λίγοι αριθμητικά, δεν είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά και πολύ λίγοι στην ποιότητά μας. Γιατί χρειαζόμαστε κάτι πιο υψηλό, να γίνουμε κάτι άλλο και μετά να επιχειρήσουμε ό,τι θέλουμε να επιχειρήσουμε. Εδώ ο Χριστός μας λέει ότι δεν έχει σημασία η ποσότητα, ούτε το ύψος της όποιας πνευματικότητας. Είστε. Δηλαδή ό,τι έχετε πρέπει να το βάλετε. Μας πάει λίγο τα τάλαντα. Εγώ θα το συνδύαζα με την παραβολή των ταλάντων. Εκεί δίνει, αλλά εδώ του λέει ότι είστε. Λοιπόν, ότι είναι ένα τάλαντο που έχουμε, και τώρα εξαρτάται ο καθένας τι θα το κάνει. Θα το αξιοποιήσει για την αποστολή του, ή θα το θάψει και θα χάσει την αλμύρα του. Γιατί συνήθως αυτό συμβαίνει. Όταν δεν χρησιμοποιούμε τα ταλαντά μας, αυτά χάνουν την αλμύρα τους. Και επομένως περιφρονούνται. Θα μπορούσαμε να πούμε και κάτι ακόμα. Σαν πρώτη προσέγγιση. Τι είδους χριστιανοί είμαστε και ποια είναι η αποστολή του χριστιανού. Η αποστολή του χριστιανού είναι, όταν λέμε να συντηρήσει τον κόσμο, δεν είναι να διατηρήσει το φρόνημα του κόσμου. Είναι να διατηρήσει την αποστολή του. Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε ο κόσμος? Από αγάπη, λένε, διαβάζουμε στην Αγία Γραφή. Έτσι μας εξηγούν και οι πατέρες. Ποια είναι η αποστολή μας? Να διατηρήσουμε αυτή ακριβώς την ομορφιά που μας χάρισε ο Θεός απλόχερα. Η αποστολή μας είναι αυτή. Μας δόθηκε το βάπτισμά μας. Ποια είναι η αποστολή μας? Να διαδώσουμε το βάπτισμα. Καταρχάς να το διατηρήσουμε και να διατηρήσουμε την αλμύρα του. Μήπως θα κατακριθούμε, ενδέχεται, ενώ περιμένουμε να κατακριθούμε, ας πούμε, στη Δευτέρα Παρουσία για τις όποιες αμαρτίες μας, τελικά ελεγχθούμε για το ότι χάσαμε την αλμύρα μας? Ότι με ευθύνη μας το Ευαγγέλιο, η αλμύρα του Ευαγγελίου δεν διαδόθηκε ποτέ και από τη μια, ή δεν διατηρήθηκε με τον τρόπο του, με τον τρόπο που διδάχτηκε από εμάς τους χριστιανούς? Είναι ένα ερώτημα.
0: Πατέρα Αντώνη, υποδηλώνει το χωρίο αυτό έναν κίνδυνο πνευματικής αδράνειας ή ακόμη και απώλειας της χριστιανικής ταυτότητας?
3: Νομίζω ότι πάει στην... οπότε δεν είναι, είναι σωστή η εκκίνηση. Αλλά ναι, θα ήθελα να αποφύγουμε την ιδέα,
0: ναι,
3: ότι απώλεια της χριστιανικής ταυτότητας σημαίνει ότι αλλάζω πίστη. Δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε εκεί κάτω.
0: Ναι.
3: Η απώλεια της χριστιανικής ταυτότητας είναι όταν δεν χρησιμοποιώ την ταυτότητα σαν να μην υπάρχει.
0: Ναι.
3: Όταν δεν είμαι αυτό που... όχι όταν δεν θέλω, γιατί ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και μπορεί να αποφασίσει να μην θέλει. Αυτό είναι άλλη στάξη.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Το αφήνουμε και αυτό, γιατί ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας και επομένως είμαστε, έχουμε τη δυνατότητα να πούμε ότι δεν θέλουμε να είμαστε χριστιανοί. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι οι ίδιοι χριστιανοί, αυτοί που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Διατηρούμε αυτό το οποίο μας δόθηκε? Και πώς το διατηρούμε? Εδώ έχουμε μερικά ζητήματα. Στην αντίληψη πολλών χριστιανών είναι ότι κρατάμε την παράδοση καθώς έχει,
0: ναι,
3: σε ένα ντουλάπι, σε ένα μουσείο. Γιατί πρέπει να την κρατήσουμε αλόβητη, να μην φθαρθεί από τίποτα, και για να την παραδώσουμε στους επόμενους. Και μετατρέπουμε την παράδοση σε μαυσολείο. Οι πατέρες μας δίδαξαν ότι αυτό το οποίο μας παραδίδεται είναι για να ζυμωθεί. Είναι δηλαδή για να απλωθεί, να δοθεί στους άλλους, στις ποιότητες του κόσμου που υπάρχει σήμερα, να διαλεχθεί δηλαδή, έτσι, και να συντηρήσει και να φωτίσει. Όχι να φυλαχθεί στο μουσείο. Επομένως εδώ η χριστιανική ιδιότητα διατηρείται στο βαθμό που σπαταλιέται, να το πω έτσι, που βγαίνει έξω από τα όρια, ακριβώς όπως μας δίδαξε πορευτέτες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Βγαίνουμε λοιπόν, εξερχόμαστε προς τα έθνη με αυτή την αλμύρα, την ομορφιά του Ευαγγελίου, και συναντιόμαστε με τα έθνη τα οποία μας ζητούν, ακριβώς όπως συνέβη με το όραμα του Αποστόλου Παύλου: «Διαβάς, βοήθησον ημίν». Μόνο έτσι διατηρούμε την αλμύρα μας. Διαφορετικά τη χάνουμε. Όπως συμβαίνει με το ίδιο το αλάτι. Άμα το φυλάξουμε στην αποθήκη, χάνει την αλμύρα του. Το αλάτι υπάρχει όταν βγαίνει και τηρεί τους όρους ύπαρξής του. Στην αποθήκη βάλτε όσο αλάτι θέλετε, δεν θα το έχετε μετά. Το έχει χάσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική, νομίζω, λεπτομέρεια να τη θυμόμαστε.
0: «Ημείς εστέ το φως του κόσμου». Πώς συνδέεται το συγκεκριμένο χωρίο? με αυτό το επόμενο, το αμέσως επόμενο, ημίς εστέ το φως του κόσμου, πατέρα Αντώνη.
3: Το φως,
0: ναι,
3: το φως έχει μια ιδιότητα, τρυπώνει.
0: Ναι.
3: Δηλαδή ακόμα και στο πιο ερμητικά κλεισμένο σπίτι, μια μικρή λεφτίδα αρκεί να το φωτίσει. Έχει μια αντιστοιχία. Όπως το αλάτι δεν χρειάζεται να είναι πολύ, έτσι το ίδιο ακριβώς και το φως δεν χρειάζεται να είναι πολύ. Πολλοί από εμάς λέμε, το έλεγα και πριν, δεν είμαστε πολλοί, αλλά μετρώνται με τις δυνάμεις του κόσμου και λένε θα συντριβούμε από τις δυνάμεις του κόσμου. Η δύναμη του εκάστοτε Κέσαρα, της πολιτικής εξουσίας, η δύναμη της εκάστοτε οικονομικής εξουσίας. Σήμερα μας δίνεται με κάθε τρόπο να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι η δύναμη των εξουσιών, αλλά το πόσο εμείς είμαστε φωτεινοί, να πάμε στη δεύτερη πτυχή, ή πόσο αλμυροί είμαστε. Σκεφτείτε το εξής. Στη βάφτιση έχουμε μία λαμπάδα. Έτσι. Τι συμβολίζει το φως αυτό της λαμπάδας? Ότι ο χριστιανός οφείλει να είναι το φως, έστω και αν είναι αυτής της λαμπάδας, η ισχύς του δηλαδή, έτσι, αρκεί

0: τι κάνουν, περιμένουν τι θα κάνουν εκείνοι για τους οποίους εμείς έχουμε προσπαθήσει για μας, σαν να μας οφείλουν. Στην πράξη μας λέει σήμερα ότι δεν μας οφείλει κανείς τίποτα. Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να μας απασχολεί είναι τι θα κάνουμε εμείς για αυτούς. Εμείς είστε το φως του κόσμου, όπως και το αλάτι, είναι τι θα κάνουμε εμείς για τον κόσμο που υπάρχει, για μας, για τους αδελφούς μας, και αν πράγματι τους βλέπουμε ως αδελφούς. Είναι μια αντιστροφή, και στον κόσμο που σήμερα πολλές φορές μπερδεύεται με την που αισθάνεται ανεπαρκής, η απάντηση είναι αυτή, ότι κανείς δεν είναι ανεπαρκής. Έχει τουλάχιστον τη δυνατότητα να συντηρεί και να φωτίζει τον κόσμο. Αυτό είναι τεράστιο.
1: Σιγά σιγά να ολοκληρώνουμε.
0: Ναι. Ήθελα να κλείσω με αυτό που με την αναφορά που άκουσα πριν από εσάς, στο Θεόφιλο. Το έργο του Θεόφιλου υπήρχε, δημιουργήθηκε και υπήρχε. Κάποια στιγμή φώτισε.
1: Ακριβώς.
0: Φαντάζεστε να μην το φτιάχνε και να ήταν απογοητευμένος και ξέρω εγώ τους πινακές του να τους χάλαγε.
1: Όπως γίνεται πολλές φορές που οι άνθρωποι απογοητεύονται και σε στιγμές απογοήτευσης λειτουργούν αρνητικά, καταστροφικά. Ακριβώς.
0: Ναι. Πόσο ας σκεφτούμε τον κόσμο ή την τέχνη χωρίς τον Θεόφιλο. Έτσι. Ή άλλους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πόσο φτωχότερο θα ήταν.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, πατέρα Αντώνιε. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας. Συνομιλήσαμε με τον Διευθυντή στη Διεύθυνση Ποιμαντικής Γάμου και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τον πατέρα Αντώνιο Καλλιγέρη.

0: Λίγες μόλις εβδομάδες μετά την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης και τον απαγχωνισμό του Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου, η Κωνσταντινούπολη γίνεται ξανά τόπος μαρτυρίου. 4 εξέχοντες ιεράρχες του γένους, οι Μητροπολίτες Αδριανουπόλεως Δωρόθεος, Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, Τυρνόβου Ιωαννίκιος και Δέρκων Γρηγόριος οδηγούνται στην Αγχώνη από την Οθωμανική εξουσία. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό με τον κύριο Παύλο Σεραφείμ, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Σεραφείμ.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεννακόπουλε. Χαίρομαι πάλι που βρίσκομαι κοντά σας και τα λέμε. Είναι πράγματι μια σημαντική ημέρα, η σημερινή, μια ημέρα μνήμης, γιατί πέρασαν 205 χρόνια κιόλας από τα γεγονότα που κι εσείς αναφέρατε νωρίτερα. Είχαμε τον απαγχωνισμό των 4 αυτών Μητροπολιτών στην Κωνσταντινούπολη, που πρέπει να πούμε, κύριε Γιαννακόπουλο, ότι δεν ήταν τίποτε άλλο οι σφαγές αυτές παρά μια αντίδραση των Τούρκων στην έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης και στην επερχόμενη έτσι απελευθέρωση του έθνους μας.
0: Κύριε Σεραφείμ, πόσο ανήσυχη ήταν η Οθωμανική διοίκηση στην Κωνσταντινούπολη εκείνη την περίοδο?
1: Κοιτάξτε, η κατάσταση θα έλεγα ότι ήταν εκρηκτική, γιατί ήταν καχύποπτοι οι Τούρκοι, ήδη λάμβαναν πληροφορίες από το γεγονός ότι είχε γίνει η έκρηξη της Επανάστασης στη Βλαχία. Έφταναν στην πόλη διάφορες έτσι πληροφορίες, στάθηκαν για τη χέρια, γιατί πέσανε στα χέρια τους έτσι κάποια έγγραφα της φιλικής εταιρείας που περιέγραφαν, ας πούμε, το επικείμενο ξέσπασμα, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πυροδοτηθούν οι αντιδράσεις του τουρκικού κράτους, του Οθωμανικού κράτους, συγγνώμη, έναντι ουσιαστικά των

0: υπηκόων του. Δηλαδή, ξέρετε πώς είναι αυτές οι φήμες. Πολλές φορές παίρνουν τη μορφή μιας καταστροφικής λέλαπας και κυκλοφορούν διάφορες συνωμοσιολογίες. Ας πούμε ότι εκείνη την περίοδο κυκλοφορούσαν φήμες ότι στη συνωμοσία ενέχονταν όλοι οι φαναριώτες, ότι στα ελληνικά σπίτια κρύβονταν όπλα και πολεμιστές, ότι σχεδιαζόταν η δολοφονία του Σουλτάνου, ότι σχεδιαζόταν η βύθιση του τουρκικού στόλου. Οπότε προκλήθηκε ένας αναβρασμός κατά των χριστιανών. Και πρέπει να πούμε ότι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κάθε φορά που υπήρχαν τέτοιου είδους αναβρασμοί, όλη η εκτόνωση, επιτυγχανόταν διαμέσου της κατεύθυνσης της οργής σε πληθυσμούς ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους, του πραγματικού θεξίματος ή όχι. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Κυκλοφόρησαν, όπως σας είπα, αυτές οι φήμες και παρά τις διαβεβαιώσεις ότι, και ειδικά και του Ρώσου πρέσβη του Στρογγανόφ, ο οποίος είπε ότι ενημέρωσε τον Σουλτάνο ότι δεν υπήρχε καμία εμπλοκή, ας πούμε, της Ρωσίας που να δικαιολογούσε μια τόσο ισχυρή αντίδραση, είχαμε αντίπεινα εν τούτης κατά των χριστιανών. Κηρύχθηκε ένας ιερός πόλεμος από τους ουλεμάδες, έτσι, τους μαθητές των Ισλαμικών χωρών, οι οποίοι περιέτρεχαν τις μουσουλμανικές συνοικίες, προσπαθούσαν να εξεγείρουν τους μουσουλμάνους εναντίον των αθώων χριστιανών. Ο τουρκικός όχλος που προσπαθούσε να, ή μάλλον ασκούσε βιοπραγίες εναντίον των Ελλήνων, κατέστρεφε καταστήματα, είναι γεγονότα που τα έχουμε δει, σας θυμίζω, και λίγο αργότερα, έτσι, το 1955, κατά τη διάρκεια των Σεπτεμβριανών. Όποτε το κράτος το τουρκικό αισθάνεται ότι πρέπει να διευθετήσει εσωτερική πολιτική κατάσταση, γίνονται βιότητες και τραγικά γεγονότα εναντίον των αθώων ανθρώπων. Τώρα, εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι η στάση του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, γιατί πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι η Εκκλησία έχει μία αποστολή και αυτή η αποστολή είναι να προφυλάσει και να σώζει το ποίμνιό της. Και αυτό ακριβώς είχε στο νου του και ο Πατριάρχης Γρηγόριος, αλλά και οι υπόλοιποι, έτσι, ανώτατη ιεραρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Καταρχάς, ο Πατριάρχης Γρηγόριος προσπάθησε λίγο να εξευμενήσει τους Τούρκους, να τους καθησυχάσει, αλλά δυστυχώς οι Τούρκοι ήταν άνενδοτοι, τους ζήτησαν, ας πούμε, να φορήσει την Επανάσταση. Και μάλιστα είχαμε δύο αφορισμούς, όπως ξέρετε, κύριε Γιαννακόπουλε, είχαμε δύο έγγραφα. Το πρώτο συνοδικό έγγραφο ήταν αυτό της 23 Μαρτίου του 1821, με το οποίο καταδικάστηκε, έτσι, ο Αλέξανδρος Υψηλάνης και ο Μιχαήλ Σούτσος για τα γεγονότα της Ουγγροβλαχίας, αλλά δεν έμειναν ικανοποιημένοι οι Τούρκοι από αυτό το γεγονός και ζήτησαν για έναν δεύτερο αφορισμό, που πραγματικά άσκησαν αφόρητες πιέσεις στον Οικουμενικό Πατριάρχη και στους υπολείπους αρχιερείς του Οικουμενικού Θρόνου να υπάρξει μια καταδίκη εν τέλει της Επανάστασης, πράγμα που και αναγκάστηκαν υπό την απειλή της σπάθης των Τούρκων να πράξουν, ας πούμε, και ο Οικουμενικός Πατριάρχης αλλά και οι άλλοι συνυπογράφοντες αυτό το έγγραφο. Περιττώ να σας πω ότι στις 3 Ιουνίου, έτσι, αυτοί που απαχωνίστηκαν, οι Μητροπολίτες Τυρνόβιο Ανίκιος, ο Αδριανουπόλεος, Δωρόθεος, ο Ιωσήφ Θεσσαλονίκης, αλλά και ο Δέρκων Γρηγόριος, είναι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στη Φιλική Επανάσταση. Ο Δέρκων ήταν ενεργό μέλος της Φιλικής Εταιρείας και παρά τα αυτά υπέγραψε και αυτός το φιρμάνι, συναισθανόμενος την ιστορική του ευθύνη, τον αφορισμό, συγγνώμη, υπέγραψε και αυτός το συνοδικό έγγραφο του αφορισμού, συναισθανόμενος και αυτός την ιστορική του ευθύνη έναντι του ποιμνίου του. Από εκεί και πέρα, αν θέλουμε λίγο να μείνουμε στις προσωπικότητες, έτσι, επιτρέψτε μου λίγο, κύριε Γιαννακόπουλο, να πω κάποια λόγια για αυτούς.
1: Ήταν τυχαία η επιλογή αυτών των Μητροπολιτών ή είχε κάποιον ιδιαίτερο συμβολισμό, κύριε Σεραφείμ?
0: Η ερώτηση σας είναι πολύ καλή και είναι, αν θέλετε, είναι και πολύ, όχι δύσκολη να απαντηθεί, θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο. Εντάχει όμως, αδρομερός, έτσι, μπορώ να πω ότι εστίαζε σε δύο κατευθύνσεις η στοχοποίηση των συγκεκριμένων ιεραρχών. Ο πρόοδος ήταν ότι οι τουρκικές, οι οθωμανικές αρχές είχαν πληροφορίες ότι εμπλέκονταν αυτοί με το σχεδιαζόμενο, έτσι, με τη σχεδιαζόμενη επανάσταση. Είχαν δεσμούς με τη φιλική εταιρεία. Και ήδη, εν πάση περιπτώσει, τους υποπτεύονταν. Πράγματι, όπως σας είπα, ο Γρηγόριος ο Δέργων ήταν ενεργό μέλος και ήταν μάλιστα και ένας, έτσι θα έλεγα, θερμός υποστηρικτής της επανάστασης, αλλά οι υπόλοιποι Μητροπολίτες, ας πούμε, έχω την αίσθηση ότι ο Αδριανούπολος, παραδείγματος χάρη, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν λόγιος. Φυσικά όμως, και εδώ έρχομαι στο δεύτερο σκέλος αυτού που μόλις σας είπα, κύριε Γεωργόπουλε, ήταν πολύ φυσικό να στραφούν εναντίον του κλήρου, διότι στις επαναστάσεις εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας συμμετείχαν, ήταν τελείως φυσικό να συμμετέχουν ανώτατοι κληρικοί, διότι ήταν ο ανθός, ήταν η ταγή του έθνους, άρα λοιπόν πάρα πολύ φυσιολογικά στράφηκαν εναντίον των φυσικών αρχηγών του ελληνικού έθνους οι Οθωμανικές Αρχές. Τώρα, για να ισχυροποιήσω λίγο αυτό το επιχείρημα, ναι, να το βάλω.
1: Και σιγά
0: λίγο,
1: σιγά να ολοκληρώσουμε.
0: Ναι, ναι, πρέπει να σας πω ότι η συμμετοχή του κλήρου του και του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου στους αγώνες του έθνους είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δηλαδή, πρέπει να δούμε ότι περίπου στην Επανάσταση του 1821 γενικά έλαβαν μέρος συνολικά περίπου 73, έχουμε μαρτυρίες για 73 αρχιερείς ότι έλαβαν μέρος στην Επανάσταση. Από αυτούς 38 χάσαν τη ζωή τους. Άλλοι 32 υπέστησαν διώξεις. Δεν είναι μόνο αυτοί που από τα αναφέραμε. Στην Κρήτη είχαμε τον Ιούνιο του 1921, έτσι, το θάνατο του Μητροπολίτη Κρετσίρασίμου. Στην Κύπρο επίσης είχαμε κάποιους άλλους Μητροπολίτες, τον Μητροπολίτη Κητίου, παραδείγματος χάρη, και της Πάφου. Οπότε βλέπουμε ότι υπήρξε μεγάλος φόρος αίματος του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Και επίσης ένα άλλο που θέλω να πούμε λίγο πριν κλείσουμε, κύριε Γιαννακόπουλο, είναι ότι κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κατάκτησης, κατά τη διάρκεια της δουλείας που περάσαμε, οι Έλληνες δεν μείναν αδρανείς, αντίθετα από ότι ενδεχομένως πιστεύουν κάποιοι. Είχαμε πάρα πολλά επαναστατικά κινήματα, τα οποία απαριθμούνται σε δεκάδες. Πολλοί σε αυτά τα επαναστατικά κινήματα,
1: ναι,
0: συμμετείχαν πάρα πολλοί Έλληνες αρχιερείς του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Από τα 124 λοιπόν έχουμε μια απίστευτη συμμετοχή του κλήρου. Εγώ σας θυμίζω, ναι, το κίνημα του Διονυσίου, του Φιλοσόφου, του Παπαϊφήμη, του Βλαχάβα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλά κινήματα. Η Εκκλησία υπήρξε πάντοτε στο πλευρό του δοκιμαζόμενου, του υπόδουλου, ναι, λαού. Μπορεί να αποτέλεσε, κύριε Γιαννακόπουλε, αυτή την κυβωτό μέσω της οποίας διασώθηκε ο πολιτισμός, η γλώσσα και η εθνική ταυτότητα των Ελλήνων. Παρά τα αυτά, πολιτεύτηκε με σύνεση η Εκκλησία μας, στάθηκε στο πλευρό των υποδούλων και προσδοκούσε και αυτή την, αν σας μου επιτραπεί έτσι η έκφραση, την ανάσταση του γέννη.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννακόπουλε.
1: Συνομιλήσαμε με τον κύριο Παύλο Σεραφείμ, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αιγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferis.gr. Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής, του Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσοστόμου. Επανέκδοση της περίφημης πλέον μελέτης, στην οποία παρουσιάζονται ο βίος, η πολιτεία και η ιστορική πορεία του νεοφανούς Αγίου της Εκκλησίας, η μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του από την Καπαδοκία στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας, καθώς και οι σχετικές ιερές ακολουθίες και τα επιτελεστέντα θαύματα του Οσίου, ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Συνέρχεται σήμερα και αύριο η διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για το μήνα Ιούνιο. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο στην Ελλάδα, ο τρίτος υψηλότερος μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, με τις πιέσεις να προέρχονται κυρίως από τις τιμές των καυσίμων και των υπηρεσιών και λιγότερο από τα τρόφιμα. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, διαμορφώνεται νέο σκηνικό στη Βουλή, καθώς οι κοινοβουλευτικές ομάδες μειώνονται στις 7 από 8, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές που έχουν αποχωρήσει από τα κόμματα με τα οποία έχουν εκλεγεί φθάνουν τους 40. Σε μαθήματα προσανατολισμού, αρχαία, μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις έπληξαν την ίσο ΚΕΣΜ του Ιράν, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμανε συναγερμό σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, καθώς αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και ντρόουνς. Παράλληλα, αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου συνεχίζουν σήμερα στην Ουάσιγκτον τον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, έως 31 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Κάθε μέρα νέα μέρα. Στο μικρόφωνο ο Αντώνης Γιαννακόπουλος, στον ήχο η Αποστολή Αφονταρά. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στην Ευαγγελία Μπρουζιώτη στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Η θάλασσα κρύβει κόσμους που σπάνια βλέπουμε, αλλά που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του πλανήτη μας. Κάτω από την επιφάνειά της κινούνται δελφίνια, φάλαινες και άλλα κοιτώδη πλάσματα που εδώ και αιώνες προκαλούν το θαυμασμό του ανθρώπου και ταυτόχρονα δοκιμάζονται από τις συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στην Ελλάδα, μια χώρα που περιβάλλεται από θάλασσα, η προστασία αυτών των μοναδικών οργανισμών αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Το Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κοιτωδών Αρίων βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας, συνδυάζοντας την επιστημονική έρευνα, τη διάσωση τραυματισμένων ζώων, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Στην τηλεφωνική γραμμή, αγαπητοί ακροατές, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με μία συνιδρύτρια του κέντρου, την κυρία Εμιλία Δρούγα. Η κυρία Εμιλία Δρούγα είναι ωκεανογράφος και θα γνωρίσουμε καλύτερα έναν κόσμο που συχνά παραμένει αθέατος, αλλά είναι πολύ πιο κοντά από όσο φανταζόμαστε.

0: Καλή σας ημέρα, κυρία Δρούγα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γιανακόπουλα.
0: Κυρία Δρούγα, πώς γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία του Ερευνητικού Κέντρου Αρίων και ποιο ήταν το κενό που ήρθε να καλύψει στην Ελλάδα?
1: Στην Ελλάδα δεν υπήρχαν ποτέ κάποιοι οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν άμεση βοήθεια σε κοιτώδεις, δελφίνια και φάλαινες που εκβραζόντουσαν στις παραλίες μας. Η ιδέα προέκυψε το 1996 όταν ένα μικρό δελφίνι, μια φώκαινα δηλαδή, η τραυματισμένη στο μάτι της είχε εκβραστεί, προσέγγιζε μια παραλία στη Χαλκιδική. Εκεί προσέτρεξαν οι κτηνίατροι από την κτηνιατρική σχολή Θεσσαλονίκης μαζί με την κυρία Κομνηνού και για περίπου 20 ημέρες το δελφίνι αυτό λάμβανε μια περιποίηση καθημερινά θα λέγαμε και στο τέλος θεραπεύτηκε και έφυγε από μόνο του. Εκεί προέκυψε η ιδέα της δημιουργίας του Αρίωνα για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και άλλα ζώα, όχι για κάτι άλλο, αλλά η Ελλάδα δεν είχε την υποδομή την σχετική για να καλύψει όλα τα όλα τα περιστατικά. Έτσι δεν προέκυψε να δημιουργηθεί το δίκτυο των κτηνιάτρων του Αρίωνα σε όλη την Ελλάδα με εκπαιδεύσεις βασικών στελεχών, κυρίως προερχόμενοι από την κτηνιατρική της Θεσσαλονίκης, αλλά και βιολόγους και άλλους επιστήμονες οι οποίοι ασχολόντουσαν και θέλουν να ασχοληθούν με την περίθαλψη και την να μάθουμε καλύτερα τα ζώα αυτά. Επίσης να σας πω ότι με τα χρόνια είδαμε ότι σε καθημερινή πλέον βάση είχαμε περιστατικά σε όλη την Ελλάδα, 1 με 3 περιστατικά την ημέρα, ήταν πολλά και έτσι χρειαστήκαμε να γίνει ένα θεσμικό εθνικό δίκτυο, το οποίο το καταφέραμε το 2023 μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και έτσι αυτή τη στιγμή υπάρχει το Εθνικό Δίκτυο Εκβρασμών για θαλάσσια είδη της Άγριας Πανίδας και υπάρχουν 4 ομάδες. Η μία είναι για τα κοιτώδη που συντονίζουμε εμείς αυτές τις ομάδες, πανελλήνια. Είναι για την φώκια την μονάχος-μονάχος, είναι επίσης για τις θαλάσσιες χελώνες και για τους χονδρυχθείς, δηλαδή καρχαρίες, ράγες, βάτες και τέτοια είδη ηχθείων.
0: Κυρία
1: οπότε
0: Δρούγα,
1: υπάρχει...
0: ναι. Όταν ακούμε τη λέξη κοιτώδη, συνήθως σκεφτόμαστε μακρινούς ωκεανούς. Πόσο πλούσια είναι η ελληνική θάλασσα σε δελφίνια και φάλαινες?
1: Να σας πω χαρακτηριστικά, ένα 20% των ταυτοποιημένων κοιτωδών παγκοσμίως υπάρχουν και στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε ταυτοποιήσει μέχρι στιγμής γύρω στα 13 με 14 διαφορετικά είδη, μέσα στα οποία υπάρχει το μεγαλύτερο, το δεύτερο μεγαλύτερο σε μήκος και μέγεθος στον κόσμο, η πτεροφάλαινα, μία εκ των οποίων προχθές μάλιστα εθεάθη στον Ευρωπαϊκό Κόλπο. υπάρχει το πιο μικρότερο σε μέγεθος υφόκινα που βρίσκεται στο βόρειο-βορειοανατολικό Αιγαίο, στα νερά δηλαδή της του Θρακικού Πελάγους, και υπάρχουν και άλλοι επισκέπτες οι οποίοι κατά καιρούς έρχονται προς το Ανατολικό Αιγαίο από την Μεσόγειο μέσω του Γιβραλτάρ ή κάτω από το Σουέζ, και για τους οποίους αυτούς κατά καιρούς βρίσκουμε κάποια ζώα τα οποία χαιρόμαστε να τα βλέπουμε και στα δικά μας νερά, όπως είναι η μεγάπτερη φάλινα, η μεγάλη. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά είδη τα οποία βρίσκονται στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα και για τα οποία χαιρόμαστε να τα βλέπουμε.
0: Ποιες είναι οι σημαντικότερες απειλές που αντιμετωπίζουν σήμερα τα κοιτώδη στη Μεσόγειο και ειδικότερα στις ελληνικές θάλασσες, κυρία Δρούγα?
1: Κυρίως οι απειλές έχουν να κάνουν με την παράπλευρη αλληλεία, γιατί εκεί υπάρχει ο ανταγωνισμός της τροφής, οπότε εμπλέκονται σε δίχτυα ή παρασύρονται από αυτά. Άλλο η απειλή μεγάλη είναι ο υποθαλάσσιος θόρυβος από διάφορα έργα τεχνικά τα οποία γίνονται είτε για την ανακάλυψη υποβρύχιων ή για την εξόρυξη υδατοθράκων, όπως λέμε, ή για ασκήσεις πολεμικού ναυτικού χαρακτήρα. Είναι επίσης η κλιματική αλλαγή, δηλαδή η αλλαγή του κλίματος, όπου εκεί έχουν ολόκληρες μετακινήσεις πληθυσμών σε άλλα σημεία από όπου υπήρχαν, για να βρουν πιο ευνοϊκές συνθήκες διατροφής ή για να αναπαραχθούν. Επίσης είναι η μόλυνση, η ρύπανση δηλαδή της θάλασσας από και από επιπλέοντα αλλά και από απορρίψεις οι οποίες γίνονται από πλοία ή από εκβολές διαφόρων αγωγών στην θάλασσα, καθώς επίσης πλέον τώρα που είναι και οι θερινοί μας μήνες είναι και τα πλοία, τα ταχύπλοα, τα οποία παρεμβάλλονται ή τα κυνηγάνε για να τα πλησιάσουν, και αυτό είναι ολέθριο και για τα ίδια αλλά και για τους καπεταναίους σε εισαγωγικά. Έτσι. Οι οποίοι κάνουν αυτή την πράξη.
0: Θα μας δοθεί δυνατότητα να τα ξαναπούμε σε κάποια επόμενη εκπομπή, σε κάποιο επόμενο πρωινό. Να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς, κυρία Δρούγα, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, γιατί την χρειάζεστε και εσείς στο σπουδαίο έργο το οποίο επιτελείτε στο κέντρο, στο ερευνητικό κέντρο Αρίων. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς. Καλό καλοκαίρι ευχόμαστε.
0: Συνομιλήσαμε με την ωκεανογράφο του ερευνητικού κέντρου Αρίων, την κυρία Εμιλία Δρούγα.

0: Ο Ιούνιος είναι ο μήνας του φωτός, της μεγάλης ημέρας, των πρώτων θαλασσινών ταξιδιών, των γιασεμιών που μοσκοβολούν τα βράδια και της προσμονής του καλοκαιριού. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Έλληνες ποιητές τον αγάπησαν ιδιαίτερα, από τον Σολομό και τον Παλαμά μέχρι τον Σεφέρη, τον Ελίτη και τους νεότερους δημιουργούς. Ο Ιούνιος μεταμορφώνεται, αγαπητοί ακροατές, σε σύμβολο ελευθερίας, μνήμης και εσωτερικής αναγέννησης. Σήμερα καλωσορίζουμε το Θέρος μέσα από τους στίχους της ελληνικής ποίησης και θα συνομιλήσουμε με την φιλόλογο και συγγραφέα, την κυρία Σοφία Νινιού, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Νινιού.
1: Καλημέρα σας, νέα μέρα, νέος μήνας και νέα εποχή λοιπόν. Δύο μέρες τώρα έχουμε μπει στο καλοκαίρι, έτσι το λέει ο κόσμος, γιατί ο καιρός είναι ο καλός.
0: Έτσι.
1: Η επίσημη ονομασία βέβαια είναι Θέρος, όπως και εσείς είπατε, γιατί ο πρώτος μήνας και όλας ο Ιούνιος είναι ο θεριστής. Τώρα ξεκινάει το θέρισμα, ξεκινάς δηλαδή να συλλέγεις τους καρπούς για τους οποίους έχεις προετοιμαστεί μήνες τώρα. Κυρίως τον Ιούνιο, δηλαδή τον Ιούνιο θερίζουν οι αγρότες μας, και εμείς εδώ στις πόλεις ευχαριστιόμαστε τη μεγάλη μέρα, όπως είπατε κύριε Γιαννακόπουλε, φως. Το καλοκαίρι λοιπόν είναι η εποχή του φωτός, συνδεμένη με την Ελλάδα το φως, Ορθοδοξία είναι το φως. Νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να μιλάμε για καλή εποχή, καλό καιρό. Οι ποιητές φυσικά δεν θα μπορούσαν να μην έχουν συγκινηθεί από αυτή την εξαιρετική ατμόσφαιρα και όλη αυτή τη δημιουργική διάθεση που υπάρχει στον αέρα. Να πούμε πρώτα ότι ο Ελίτης λέει για το καλοκαίρι πως είναι η εποχή που στείνονται τα όνειρα. Τα όνειρα γιατί? Τα όνειρα συνήθως τα συνδέουμε με τη νύχτα εμείς. Έχεις όμως μια μεγάλη μέρα για να μπορείς να σχεδιάζεις, να ονειρεύεσαι με αυτή την έννοια, και αυτό είναι που ξυπνάει τη δημιουργικότητα σε αυτή την περίοδο. Να πούμε όμως και για τη νύχτα, ότι αν και οι άνθρωποι ευχαριστούνται τόσο πολύ τη μεγάλη μέρα, φτάνουν και τη νύχτα να είναι ακόμα ξύπνοι για να αναζητούν τη δροσιά μετά από τη καταπώνηση της υψηλής θερμοκρασίας, και με τον καλό καιρό που υπάρχει και την θαυμάσια νυχτερινή πλέον ατμόσφαιρα, να μπορούν να βλέπουν τα αστέρια. Βλέπεις τα αστέρια και ονειρεύεσαι. Οπωσδήποτε λοιπόν, τουλάχιστον για τους ποιητές, είναι μια εξαιρετική δημιουργική περίοδος. Να πάρουμε πάλι από τον Ελίτη έναν στίχο έτσι πάρα πολύ αντιπροσωπευτικό. Τόσο το θέρος, τόσα τα πουλιά, και σε μέγα βάθος η πάντων και πασών ελληνής η θάλασσα, γιατί η θάλασσα είναι η πρωταγωνίστρια για την Ελλάδα στην περίοδο του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα περνούν την περισσότερη ώρα, τις περισσότερες ώρες της μέρας, αναζητώντας τη δροσιά και τα παιχνίδια οι άνθρωποι, βλέποντας αυτά τα όμορφα χρώματα, το φως της. Καρδιά καλοκαιριού, κατακόκκινο ανοιχτό καρπούζι στα χέρια μικρού παιδιού, λέει ο Ελίτης, για όλη αυτή την ενέργεια που συγκεντρώνεται σε αυτή την περίοδο. Εννοείται βέβαια ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το καλοκαίρι σαν έννοια, τα συναισθήματα που γεννιούνται, τη φαντασία που απλώνεται στην περίοδο αυτή στην καλοκαιρινή, και έχει γράψει πάρα πολλούς στίχους σε σχέση με αυτό και με τις εικόνες του. Θα δανειστούμε άλλον ένα στίχο, έτσι για να ονειρευτούμε και εμείς και σύνε μέρα, από τον Νίκο τον Καρούζο. Αυτός λοιπόν λέει «Χάρμα η ξυπολιά, σ' σε καλοκαίρια ρωμαϊκά. Οι Έλληνες ποιητές είναι επηρεασμένοι από τον τόπο μας για να γράψουν και να πούν οτιδήποτε για το καλοκαίρι, γιατί είναι τόσο έντονο, και ξέρουμε ότι αυτός είναι και ένας λόγος που είναι τουριστικός προορισμός για όλο τον κόσμο. Θα δούμε λοιπόν και την μεγάλη αγάπη και τον πόθο για αυτή την εποχή που σηματοδοτεί τη ζωή του καθενός. Ο Τίτος Πατρίκιος έχει γράψει ένα ποίημα με τίτλο «Άλλο ένα καλοκαίρι». Για σκέψου, να μην πρόφτενα κι αυτό το καλοκαίρι να δω το φως ξανά εκτυφλωτικό. Να ακούω τα τζιτζίκια ως τα κατάβαθα της νύχτας. Να κολυμπάω σε θάλασσες ζεστές. Να αντιληφθώ τα πράγματα που αλλάζουν. Έτσι, καθώς το πρόφτασα αυτό το καλοκαίρι, λέω να ελπίζω για προσεχή Χριστούγεννα, για κάποια επόμενη πρωτοχρονιά. Άσε, να δούμε και για παραπέρα. Πήρε δύναμη ο ποιητής από την περίοδο αυτή, τη φωτεινή, και μπορεί να ελπίζει για το χρόνο τον οποίο έρχεται και να βλέπει θετικά τη ζωή. Αν ακούσατε όμως και προσέξατε, έγινε μία αναφορά σε έναν κλασικό ήχο του καλοκαιριού, τα τζιτζίκια, τα οποία είναι ο ήχος της καλοκαιρινής μέρας. Κάποιες φορές όμως, άμα τραβάει πολύ ζέστη, τα ακούμε, όπως πει και ο ποιητής, ως τα κατάβαθα της νύχτας. Ο ήχος του καλοκαιριού για τη νύχτα είναι όμως το τριζόνι.
0: Έτσι ακριβώς. Εκτός από το τζιτζίκι, το τριζόνι το βράδυ, έτσι, το έχουμε συνδυάσει.
1: Έχουμε αυτούς τους δύο ήχους που πια είναι σαν να χτυπάνε όπως και το ρολόι ρυθμικά και να μετράνε και αυτά τα καλοκαίρι πόντο-πόντο, και να έχουμε στο νου μας ότι ζούμε μια θαυμάσια περίοδο και πρέπει να τη βλέπουμε θετικά, σε αυτή να εστιάζουμε και να μην εστιάζουμε σε διάφορες άλλες ασχημονίες που συμβαίνουν το καλοκαίρι, γιατί ο καλός καιρός βολεύει και το κακό να κινηθεί. Ας το αφήσουμε παραπέρα και να μην το αφήσουμε να σκοτεινιάζει αυτό το φως, το οποίο είναι η έννοια, η φιλοσοφική, η μεγάλη που κυριαρχεί σε αυτή την εποχή, τη θερινή. Ο Βασίλης Βασιλικός έχει γράψει και αυτός ποίημα για το καλοκαίρι, παρότι είναι γνωστός για την πεζογραφία του. Λέγεται «Το μπαλκόνι». Με τον παππού τα λέγαμε στο καλοκαιρινό μπαλκόνι, με ξάχναντο τη θάλασσα. Μία εικόνα ενός παιδιού. Τον παππού, γιατί αναφέρεται στον παππού άραγε? Όλοι ξέρουμε ότι κλείνοντας τα σχολεία, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να περνούν τις μέρες με τον παππού και τη γιαγιά. Χτίζουν αναμνήσεις με αυτούς τους αγαπημένους της οικογένειας, που με την παιχνιδιάρικη διάθεσή τους και την αγάπη τους για τη ζωή δίνουν στα παιδιά ένα άλλο παράθυρο, ανοίγουν ένα παράθυρο πολύ σημαντικό, εκείνο που γεμίζει με τα όνειρά τους και τα σχέδιά τους για τη ζωή. Καλοκαίρι λοιπόν, κοντά στον παππού, στη γιαγιά, στο χωριό, μακριά από τους γονείς πολλές φορές. Και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε και μερικούς στιχούς του Γιάννη Ρίτσου. «Μες στον κάμπο η κόκκινη εκκλησιά και στη ράχη ο άσπρος μήλος. Και προτού το δηλυγύρι έφτιαξε στον ήλιο όλο μελόπιτες για τις Αγίας Πελαγίας το πανηγύρι». Η εκκλησιά λοιπόν το καλοκαίρι έχει και αυτή το δικό της χρώμα. Ξαφνικά φαίνεται μέσα στο ελληνικό τοπίο πρωταγωνίστρια στο μάτι μας. Εδώ μιλάει για μια κόκκινη εκκλησιά, την εκκλησιά δηλαδή που υπάρχει κυρίως στην Ελλάδα, που είναι λίγο μακρύτερα από τη θάλασσα. Οι θαλασσινές εκκλησίες του Αιγαιοπελαγίτικες έχουν όλες, όχι κεραμίδια, αλλά ένα χαλάζιο που δένει με τον ουρανό και το τοπίο τους. Κυρίαρχοι στα μάτια μας τους πίνακες ζωγραφικής. Οι ασπριμήλοι επίσης, οι οποίοι κάποτε ήταν πολύ ενεργοί αυτή την περίοδο, γιατί βοηθούσαν τους αγρότες στις δουλειές τους. Τα δειλινά, τα ελληνικά δειλινά, ονομαστά σε όλο τον κόσμο, τα θερινά ειδικά. Έχει γράψει ο Γιάννης Ρίτσος και ένα άλλο ποίημα που ονομάζεται «Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού». Ξέρουμε όλοι πως το καλοκαίρι, το μεσημέρι, το καυτό μεσημέρι, αν δεν είμαστε στη θάλασσα, χρειαζόμαστε μία ανάπαυλα από αυτή τη ζέστη. Ο υπνάκος ο μεσημεριανός έχει και αυτό στα όνειρά του. Παρόλα αυτά, δεν ξεχνάμε ότι οι στοίχοι είναι ποιητικοί και δεν έχουν χρόνο, δεν έχουν ώρα. Δεν έχει ο αγέρας του καλοκαιριού κανένα μυστικό για μας που περπατάμε ξυπόλυτοι στα χόρτα και μιλάμε σαν τζιτζί και τη γλώσσα του ήλιου. Χτες βράδυ δεν κοιμήθηκαν καθόλου τα παιδιά. Το φεγγάρι σκόνταψε στις σιτιές και έπεσε στο πυκνό χορτάρι. Μεγάλο σούσουρο έγινε στα φύλλα. Τρέξανε τα παιδιά, πήραν στα παχουλά του χέρια το φεγγάρι και όλη τη νύχτα παίζανε στον κάμπο. Τώρα τα χέρια τους είναι χρυσά, τα πόδια τους χρυσά, και όπου πατούν αφήνουν κάτι μικρά φεγγάρια στο νοτισμένο χώμα. Μα ευτυχώς οι μεγάλοι δεν ξέρουν πολλά, δεν καλοβλέπουν. Μονάχα οι μάνες κάτι υποψιάστηκαν. Γι' αυτό τα παιδιά κρύβουν τα χρυσωμένα χέρια τους στις άδειες τσέπες. Μην τα μαλώσει η μάνα τους που όλη τη νύχτα παίζανε κρυφά με το φεγγάρι. Μητέρα, τι θυμώνεις μαζί μας που δεν μπορούμε να κάτσουμε σπίτι? Ο ήλιος μας φωνάζει. Πετάμε στη θάλασσα τα αναγνωσματάρια και ζωγραφίζουμε στον άμμο με το δάχτυλο τον ήλιο που γελάει. Τώρα έχουν κλείσει τα σχολεία. Έχουμε καλοκαίρι. Άλλοτε διαβάζαμε τα μαθήματά μας, κάναμε την προσευχή μας και λέγαμε πως δυο και δυο κάνουν τέσσερα. Τώρα δυο λουλούδια και δυο αχτίνες δεν κάνουν τέσσερα, κάνουν την ψυχή μας. Και ένα τριαντάφυλλο και μια πεταλούδα δεν κάνουν δυο, κάνουν ένα Θεό. Και ένας Θεός κάνει όλα. Λοιπόν, η ψυχή μας μαζί με την ψυχή του Θεού πόσο κάνει? Ο δάσκαλος δεν ξέρει. Εμείς το ξέρουμε πως κάνει ένα.
0: Εμείς
1: το διαβάσαμε σήμερα στο ανοιχτό.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα μας δοθεί η δυνατότητα να συνεχίσουμε σε κάποια επόμενη εκπομπή. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και να θυμόμαστε πάντα πως εμείς και ο Θεός κάνουμε τον αριθμό ένα. Εύχομαι φωτεινό καλοκαίρι σε όλους σας.
0: Μας μεταφέρατε για λίγα λεπτά μέσα από την ποίηση το καλοκαίρι και γι' αυτό σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Συνομιλήσαμε με την κυρία Σοφία Νινιού, φιλόλογο και συγγραφέα, και αναφερθήκαμε στον Ιούνιο έτσι όπως αυτός παρουσιάζεται στην ελληνική ποίηση. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε κάποιο επόμενο πρωινό να συνεχίσουμε με όμορφα ποίηματα που έχουν να κάνουν με το καλοκαίρι, το μοναδικό και όμορφο καλοκαίρι της Ελλάδος. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Τα ελληνικά νησιά, αγαπητοί αγροατές, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας. Θα παραμείνουμε σε καλοκαιρινή διάθεση. Τα ελληνικά νησιά, όπως προείπαμε, αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας. Είναι τόποι ιστορίας, πολιτισμού αλλά και δημιουργίας. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι μόνο πώς θα αναπτυχθούν τα νησιά μας, αλλά κυρίως ποιο μοντέλο ανάπτυξης μπορεί να διασφαλίσει ότι θα παραμείνουν ζωντανοί τόποι κατοικίας, εργασίας και δημιουργίας για τις επόμενες γενιές. Πώς συνδυάζεται η οικονομική πρόοδος με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, πώς μπορεί ο τουρισμός να λειτουργήσει ως εργαλείο ευημερίας χωρίς να υπονομεύει τους ίδιους τους πόρους που τον τροφοδοτούν. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε, αγαπητοί ακροατές, με έναν από τους πλέον έγκυρους μελετητές των νησιωτικών πολιτικών στη χώρα μας, τον κύριο Ιωάννη Σπυλάνη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπεύθυνο του Εργαστηρίου Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης και διευθυντή του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού Αιγαίου. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
4: Καλημέρα σας, κύριε Γιαννακόπουλε.
0: Κύριε Σπυλάνη, όταν μιλάμε σήμερα για το αναπτυξιακό μέλλον των νησιών, ποια είναι τα βασικά διλήμματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε?
4: Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τη βιωσιμότητα των νησιών. Τα νησιά ήταν πάντα τόποι εύθραυστοι εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι μικροί τόποι, απομονωμένοι και την παγκόσμια, θα πω, βιβλιογραφία, και όχι, δεν αφορά μόνο την ελληνική, μιλάμε για τόπους οι οποίοι είναι εύθραυστοι και ευάλωτοι σε όλες τις εξωτερικές αναταραχές, οτιδήποτε είναι αυτές, είτε είναι οικονομικές, είτε είναι κοινωνικές, είτε πολιτικές, πολεμικές, περιβαλλοντικές. Άρα τα νησιά ήταν πάντα ευάλωτα. Τα δικά μας νησιά ζήσαν περιόδους μεγάλης ακμής ανά την ιστορία και, κάνοντας το λίγο σύντομο, μετά το λίγο πριν τον πόλεμο και μετά τον πόλεμο άρχισε η καθοδική πορεία. Οι δραστηριότητες που υπήρχαν, οι παραδοσιακές, εγκαταλείφθηκαν, γιατί για παράδειγμα η Γεωργία ήταν πολύ πιο αποδοτική στην υπηρετική Ελλάδα, οι παιδιάδες στα νησιά λείπουνε, η δυνατότητα να έχει κανείς νερό να ποτίσει στην υπηρετική Ελλάδα, όλα αυτά αδυνάτησαν πάρα πολύ την δυνατότητα της Γεωργίας να παράγει και να ανταγωνίζεται. Να κάνω μια παρένθεση ότι μέχρι και τις δεκαετίες του 70, λόγω της δυσκολίας των μεταφορικών, τα νησιά προσπαθούσαν να είναι αυτόνομα, ήταν δύσκολο να κάνεις εισαγωγή προϊόντων και επομένως προσπαθούσαν να έχουν μία αυτονομία για να έχουν τα προστοζήν. Και άλλες δραστηριότητες οι οποίες υπήρχαν στα νησιά, πέρα από τη Γεωργία, που ήταν η ναυπηγική, που ήταν η εξόρυξη, που ήταν η βιομηχανία, όπως σε νησιά όπως είτε η Σύρος, η Σάμος, η Χίος, η Λέσβος, όλα αυτά ατονίσανε, γιατί όλος ο κόσμος μετακόμισε, δραστηριότητες και άτομα μετακόμισαν στην υπηρετική Ελλάδα, στις μεγάλες πόλεις ή στο εξωτερικό. Επομένως τα νησιά ήταν ευάλωτα. Ο τουρισμός λοιπόν, θα πω γενικά το 70, σε άλλα νησιά νωρίτερα όπως στη Ρόδο από το 50 και στην Κέρκυρα, αλλά από το 70 και μετά ο τουρισμός έφερε αντιστροφή της κατάστασης η οποία υπήρχε. Ο κόσμος έπαψε να φεύγει ή έπαψε να φεύγει με τους ίδιους ρυθμούς και άρχισε ο τουρισμός να δημιουργεί νέα δραστηριότητα, νέο τρόπο να ζήσει κανείς, να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία που είχε, να κάνει δουλειά στον τόπο, και επομένως είδαμε αυτή τη στροφή η οποία ήταν σημαντική, σε ορισμένα νησιά δεν πάρα πολύ ισχυρή. Φτάνουμε τώρα πλέον μετά στον 21ο αιώνα να έχουμε διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τον πολυτουρισμό πια. Έτσι, ο πολυτουρισμός, όπως είπατε και εσείς, αρχίζει και δημιουργεί προβλήματα στο ίδιο το τουριστικό προϊόν, και η μεγέθυνση η οποία έφερνε μέχρι τότε, έφερνε εισοδήματα, έφερνε θέσεις απασχόλησης, κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό, άρχισαν να μην είναι τόσο έντονα, και ταυτόχρονα άρχισε μία εκμετάλλευση των νησιών από κεφάλαια εξωτερικού. Επενδύσεις έξω από τα νησιά, είτε από Έλληνες διαφόρων κατηγοριών, κυρίως ιδιαίτερα πλούσιους, είτε από κεφάλαια καθαρά εξωτερικού, φαντ, να αγοράζουν γη, να χτίζουν και να αξιοποιούν το νησί, χωρίς στο νησί να πηγαίνουν οι ωφέλειες. Άρα αυτό το οποίο δημιουργείται σιγά σιγά από αυτή την μορφή της μεγέθυνσης, θα πω εγώ, όχι ανάπτυξης, της μεγέθυνσης, δημιουργεί πολλά προβλήματα και σε πάρα πολλά νησιά, εκτός λίγων εξαιρέσεων, θα έλεγα τα μεγάλα όπως είναι η Ρόδος, η Κος, η Πάρος, η Μύκονος και η Σαντορίνη, εξακολουθεί να μειώνει το πληθυσμός. Ο κόσμος δεν θέλει να μείνει το χειμώνα, γιατί ο τουρισμός αυτός είναι καθαρά καλοκαιρινός, καθαρά στην ένταση της τουριστικής περίοδου. Βλέπουμε τα μαγαζιά να κλείνουν το Σεπτέμβριο. Η ζωή από εκεί που έσφυζε το καλοκαίρι και οι άνθρωποι των νησιών δεν ξέραν τι να πρωτοκάνουν δουλεύοντας 18 και 20 ώρες την ημέρα, να πέφτει σε, θα έλεγα, χειμερή ανάρκη, και οι ίδιοι οι κάτοικοι να μην αντέχουν αυτή την κατάσταση και να φεύγουν να συνεχίζουν να φεύγουν από τα νησιά. Έτσι βλέπουμε λοιπόν ότι στα περισσότερα νησιά και κάποια μεγάλα όπως είναι η Κέρκυρα, ο πληθυσμός μειώνεται, γιατί δεν υπάρχει πια το χειμώνα κοινωνική ζωή, και αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Ταυτοχρόνως οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να αντέξουν τόσους μήνες χωρίς δουλειά και φεύγουν και αυτοί, μαζί με τους μικροεπιχειρηματίες. Επομένως η ζωή πια είναι, θα το πω έτσι, μη βιώσιμη, με αυτή την πολύ μεγάλη διαφορά έντασης μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού.
0: Άρα θέλετε να πείτε ότι υπάρχει ο κίνδυνος ορισμένα νησιά να εξελιχθούν σε τόπους εποχικής, αυτό μάλλον λέτε, δραστηριότητας, χάνοντας σταδιακά, κύριε καθηγητά, τον μόνιμο πληθυσμό και τον κοινωνικό του ιστό. Σωστά.
4: Ναι, αυτό έχει συμβεί. Αυτό δηλαδή που παρατηρούσαμε στη δεκαετία του 60 και του 70, λόγω της εγκατάλειψης των παραδοσιακών δραστηριοτήτων, και τα νησιά πραγματικά φτύνανε πάρα πολύ έντονα. Εγώ κατάγομαι από τη Σέριφο και το έχω βιώσει αυτό. Επανέρχεται πάλι με μια άλλη μορφή όμως. Έτσι, με μια φοβερή τουριστική ένταση το καλοκαίρι, και μετά μια νέκρα η οποία δεν αντέχεται, θα έλεγα, από κανέναν. Οι μόνοι που μένουν είναι αυτοί που ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες, γιατί αυτές συνεχίζονται όλο το χρόνο. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες δεν έχουν λόγο να υπάρχουν το χειμώνα και κλείνουν, ξεκινώντας από τα εστιατόρια, από τα σημεία αναψυχής κλπ. Αυτό το βλέπει κανείς πάρα πολύ έντονα σε όλα τα νησιά πρακτικά, ακόμη και τα μεγάλα. Ένα παράδειγμα που θα αναφέρω που μου έκανε φοβερή εντύπωση: στην Κέρκυρα 15 Γενάρη να έχει 4 εστιατόρια. Η Κέρκυρα είναι μια πόλη 40.000 κατοίκων, δεν είναι ένα νησί με 500.000 κατοίκους, είναι 40.000, και όμως οι επιχειρήσεις είναι κλειστές και η ζωή είναι, θα έλεγα, πρακτικά αδύνατη και το χειμώνα και σε ένα μεγάλο νησί.
0: Κύριε Σπυλάνη, η έννοια της φέρουσας ικανότητας ακούγεται ολοένα και πιο συχνά. Τι σημαίνει πρακτικά για έναν νησιωτικό προορισμό?
4: Η φέρουσα ικανότητα είναι μια έννοια που ανέπτυξαν οι βιολόγοι πριν από 100 και πλέον χρόνια. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε πόση δραστηριότητα αντέχει ένας τόπος να υποστηρίξει. Και κυρίως τότε ήταν κυρίως για τη γεωργία και την κτηνοτροφία, ήταν αυτή η δραστηριότητα η κυρίαρχη, και το ερώτημα που έμπαινε ήταν εάν ο τόπος, το έδαφος λοιπόν, μπορεί να καλλιεργηθεί τόσο έντονα, υπάρχει νερό για να χρησιμοποιηθεί, άρα η φύση αντέχει αυτή τη μορφή στην καλλιέργεια. Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια και οι δραστηριότητες αυξήθηκαν. Επομένως, όταν λέμε για φέρουσα ικανότητα, δεν εννοούμε τη φέρουσα ικανότητα από τη γεωργία, τη φέρουσα ικανότητα από τον τουρισμό, τη φέρουσα ικανότητα από την κατοικία και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Άρα, κοιτάμε να δούμε εάν έχει αντοχή ο τόπος για να αντέξει το αποτύπωμα που αφήνουν οι δραστηριότητες. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι είναι το αποτύπωμα των δραστηριοτήτων που πρέπει να, που πρέπει να, να αντέξει ο τόπος. Ταυτόχρονα η βιβλιογραφία από τη δεκαετία του 90 και μετά επέκτηνε την φέρουσα ικανότητα από την περιβαλλοντική, έβαλε και άλλα στοιχεία, έβαλε την οικονομική, δηλαδή τι δραστηριότητες έχει ένας τόπος και κατά πόσο τον κάνει αρκετά ισχυρό ή ευάλωτο, δηλαδή όταν έχει κανείς μία δραστηριότητα μόνο, εξαρτάται από αυτήν, ο τόπος θεωρείται ευάλωτος και κινδυνεύει. Το δεύτερο είναι αν υπάρχει κοινωνική συνοχή και πώς, και κοινωνική και μέλλον δημογραφικό. Πολλά νησιά ξέρουμε ότι ο πληθυσμός είναι υπέργυρος, με πολλά προβλήματα, ό,τι σημαίνει αυτό. Το τρίτο είναι η φυσική αντοχή, η χωρητικότητα του τόπου χωράει να μπουν άλλες δραστηριότητες. Πολλές φορές λέμε θα κάνουμε νέες υποδομές. Μα χωράει να γίνει ένας δρόμος ακόμη, και πού θα γίνει και με τι κόστος και τι συνέπειες. Άρα όλα αυτά είναι κομμάτια της φέρουσας ικανότητας. Και ένα τελευταίο στοιχείο της φέρουσας ικανότητας είναι η αντίληψη των κατοίκων και των επισκεπτών για τον τόπο. Και εδώ ερχόμαστε και το συνδέουμε με τον υπερτουρισμό, γιατί ο υπερτουρισμός είναι η αντίληψη των ανθρώπων. Αν οι άνθρωποι δεν αισθάνονται ότι ζουν καλά στον τόπο τους, μιλάμε πλέον για υπερτουρισμό. Είναι αυτό το οποίο είδαμε σε πολλές πόλεις, όπως η Βαρκελόνη, όπως η Βενετία. Πιο πρόσφατα άρχισε να το βλέπουμε και σε νησιά όπως είναι τα Κανάρια, οι Βαλεαρίδες. Οι άνθρωποι που ζουν εκεί δεν αισθάνονται ότι περνάνε καλά. Και ο στόχος της ανάπτυξης, πρέπει να το ξέρουμε κύριε Γιαννακόπουλε, είναι η ευημερία των κατοίκων. Δεν είναι η ευημερία των χρημάτων, περισσότερα χρήματα, είναι η ευημερία των κατοίκων. Όταν λοιπόν οι κάτοικοι αισθάνονται ότι πιέζονται υπερβολικά πολύ και το όφελος για αυτούς είναι σχετικά μικρό, αντιδρούν. Και αυτό είναι αυτό το οποίο ονομάζεται υπερτουρισμός. Και πολλές φορές βέβαια, και επειδή το είπατε και στην αρχή, ότι στην ουσία από τον πολύ τουρισμό πριονίζουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε τόπου, αυτό είναι επίσης ένα θέμα

0: να επισκεφθεί το νησί αυτό που δεν έχει κανένα χαρακτηριστικό νησιού, αλλά έχει χαρακτηριστικό μιας μεγάλης πόλης, όπου κολλάς την κυκλοφορία για μία ώρα, γιατί δεν μπορείς να μετακινηθείς μια μεριά στην άλλη.
1: Ακριβώς.
0: Όπου πρέπει να μετακινήσεις διαρκώς με αυτοκίνητο, όπου δεν αισθάνεσαι ότι ζεις το νησί και το άρωμα του νησιού. Άρα το θέμα της ταυτότητας, της ταυτότητας που έχει να κάνει καταρχάς με το τοπίο, είναι το πρώτο που αναγνωρίζουμε. Μετά με τους κατοίκους. Δεν μπορούμε, κύριε Γιαννακόπουλο, να λέμε ζήσε όπως ο Έλληνας και ταυτοχρόνως ο τουρίστας να μένει σε ένα all inclusive ξενοδοχείο, να μην βγαίνει έξω, να τρώει ευρωπαϊκό ή οτιδήποτε διεθνές φαγητό, και να λέμε ότι αυτός ήρθε στην Ελλάδα. Αυτός μπορεί να έχει πάει στην Ελλάδα, αλλά μπορεί να έχει πάει στο Μαρόκο, στην Τινησία, οπουδήποτε αλλού, εφόσον ένα τέτοιο ξενοδοχείο μπορεί να είναι οπουδήποτε και θα είναι περίπου το ίδιο.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά. Θα χαρούμε σύντομα να τα ξαναπούμε.
0: Πολύ ευχαρίστως. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
1: Συνομιλήσαμε με τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπεύθυνο του Εργαστηρίου Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης και διευθυντή του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού Αιγαίου, τον κύριο Ιωάννη Σπυλάνη.

0: Αγαπητοί ακροατές, συχνά ακούμε ότι η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη και ίσως καμία φράση δεν αποδίδει καλύτερα τη σημασία των δράσεων που φέρνουν την ιατρική γνώση και την προληπτική φροντίδα κοντά στον πολίτη, ιδιαίτερα όταν αυτός ζει μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις για την δημόσια υγεία του 21ου αιώνα. Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με την νόσο, ενώ πολλοί αγνοούν ότι βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο ή ότι έχουν ήδη εμφανίσει τα πρώτα σημάδια της. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη αξία αποκτά η εκστρατεία πρόληψης που πραγματοποιείται στα νησιά του Αργοσαρονικού με στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση αλλά και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων. Για την σημασία αυτής της πρωτοβουλίας αλλά και για τις σύγχρονες προκλήσεις που σχετίζονται με τον διαβήτη, θα μιλήσουμε με τον ομότιμο καθηγητή παθολογίας και σακχαρώδη διαβήτη της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, τον κύριο Αθανάσιο Ράπτη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γιανακόπουλε, σε εσάς και στους ακροτές σας.
0: Κύριε καθηγητά, ποιο ήταν το βασικό κίνητρο για την διοργάνωση αυτής της εκστρατείας πρόληψης στα νησιά του Αργοσαρονικού?
1: Είναι η 11η εκστρατεία της ΣΑΜ και με οδηγό το διαβήτη, που σκοπό έχει να αναδείξει ότι ο σακχαρώδης διαβήτης δεν αποτελεί μόνο ένα ιατρικό ζήτημα, αλλά είναι μια σύγχρονη κοινωνική πρόκληση και αφορά όλους μας. Και στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκε αυτή η εκστρατεία στα νησιά του Αργοσαρονικού με σκοπό να γίνουν πολιτικές εξετάσεις για το διαβήτη και τις επιλογές του, τους κατοίκους των νησιών αυτών, να ενημερωθούν οι πολίτες για την πρόληψη και τη σωστή διαχείριση της νόσου όσοι έχουν διαβήτη, επίσης να υποστηρίξουμε τα άτομα αυτά με εκπαιδευτικούς και κοινωνικές δράσεις, όπως είναι αυτές η πρόληψη στη δίαιτα με τη διαιτολόγο την οποία είχαμε μαζί, το έλεγχο των κάτω άκρων των ποδιών για την αποφυγή του διαβητικού ποδιού. Και στο τέλος φέτος έγινε και ένα άλλο σκέλος σε αυτή την εξόρμηση, όπου έγινε η διερεύνηση των ατόμων αν έχουν χρόνια νεφρική νόσο. Γιατί είναι η χρόνια νεφρική νόσο στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη είναι αρκετά συχνή. Είναι περίπου 45% των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μετά από μια μελέτη που είχαμε κάνει με τη διαβητολογική εταιρεία. Άρα είναι κάτι συχνό, αλλά δεν έχει συμπτώματα.

0: Άρα πρέπει να το ψάξουμε.
1: Κύριε καθηγητά, γιατί είναι τόσο σημαντικό οι δράσεις πρόληψης να φτάνουν και στις νησιωτικές περιοχές και να μην περιορίζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα?
0: Γιατί δυστυχώς τα άτομα σε αυτές τις περιοχές δεν έχουν πρόσβαση σε πρωτοβάθμιες, σε δευτεροβάθμιες δομές υγείας, σε οργανωμένες μονάδες, όπως είναι τα διαβητολικά κέντρα και τα διαβητολικά ιατρία. Άρα αυτό το οποίο προσφέρουμε είναι μία γνώση με όλη την ομάδα, γιατί δεν είναι μόνο οι γιατροί που ασχολούνται με τον σωματικό διαβήτη, είναι και ο οφθαλμίατρος, είναι και ο πνευμονολόγος, είναι ακτινολόγος για να μπορεί να βλέπει τις καροτίδες και να προλαμβάνουμε την αθρωματική νόσο. Άρα δίνουμε τη δυνατότητα στα άτομα αυτά να έχουν μία καλή πρόσβαση, τουλάχιστον για έλεγχο, και μετά τους κατευθύνουμε όπου χρειαστεί σε μεγάλα νοσοκομεία στην Αθήνα.
1: Ποια είναι η σημερινή εικόνα του σακχαρώδη διαβήτη στην Ελλάδα και ποιες τάσεις καταγράφονται τα τελευταία χρόνια?
0: Τα δεδομένα που έχουμε από μια μελέτη που κάναμε στη Διαβητολογική Εταιρεία είναι ότι περίπου 11,2% του ελληνικού πληθυσμού έχει σακχαρώδη διαβήτη γνωστό. Αλλά υπάρχει και ένα 12-12,5% που έχει προδιαβήτη. Δηλαδή, αν τα προσθέσουμε, ένα στους τέσσερις έχει διαβήτη ή προδιαβήτη. Άρα είναι κάτι που είναι πάρα πολύ συχνό. Και σκοπός μας είναι αυτοί οι οποίοι είναι στον προδιαβήτη να τους διαγνώσουμε, ώστε να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής στο μέλλον.
1: Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, κύριε Ράπτη, ποια είναι τα πιο συχνά ερωτήματα ή οι ανησυχίες που εκφράζουν οι κάτοικοι των νησιών?
0: Αν ξεκινήσουμε από τα προβλήματα, είναι ότι δεν έχουν πρόσβαση σε ειδικές εξετάσεις, οι οποίες νομίζω ότι εδώ και λίγο διάστημα, την τελευταία χρονιά, και μέσα από το Υπουργείο Υγείας με το πρόγραμμα Προλαμβάνω, έχει προχωρήσει αυτό, ώστε να διερευνηθούν άτομα τα οποία μπορεί να έχουν κάποια συνοσιρότητα στο σακχαρώδη διαβήτη, όπως είναι η χρόνια νευρική νόσος και η αθερωματική νόσος από την καρδιά. Γιατί είναι οι δύο κύριες επιλογές αυτές. Και είδαμε στο πρόσωπο αυτών των ανθρώπων που εξετάσαμε, και δεν ήταν λίγοι, ότι πραγματικά μείναν ευχαριστημένοι, γιατί τους δώσαμε μία πρόσβαση στην τη φροντίδα αυτή.
1: Πόσο σημαντική πιστεύετε ότι είναι η ενημέρωση των νέων ανθρώπων αλλά και των παιδιών στην πρόληψη του διαβήτη για τις επόμενες δεκαετίες, κύριε καθηγητά?
0: Ναι. Αυτό το οποίο παρατηρήσατε τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, είναι ότι αυξάνεται ο σακχαρώδης διαβήτης και στους εφήβους, ο διαβήτης τύπου 2. Και αυτό είναι απότοκο της παχυσαρκίας. Άρα νομίζω ότι η διαιτητική παρέμβαση την οποία πρέπει να κάνουμε στα παιδιά από την οικογένεια είναι πολύ σημαντική. Η αύξηση του σωματικού βάρους είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταπολεμηθεί παγκοσμίως, βέβαια, και στην Ελλάδα. Γιατί είναι πλέον η παχυσαρκία είναι μια νόσος και πρέπει να αντιμετωπίζουν σαν νόσο. Γιατί και οι επιπλοκές από την παχυσαρκία είναι πάρα πολλές. Οπότε νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να περάσουμε στα νέα παιδιά είναι να σηκωθούν από την καρέκλα, να μην να ασκηθούν ή τουλάχιστον να περπατάνε και να έχουν μια διατροφή που θα είναι υγιεινή, για να μην αυξάνουν το σωματικό βάρος.
1: Κύριε καθηγητά, πέρα από την ατομική ευθύνη, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της πολιτείας και των τοπικών κοινωνιών στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας πρόληψης?
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και πιστεύω ότι έχουμε μπει ήδη σε έναν δρόμο που θα μας οδηγήσει στο μέλλον σε καλά αποτελέσματα. Γιατί όλες οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται από την οικογένεια της υγείας, είτε αυτό λέγεται υπουργείο, είτε λέγονται γιατροί συνάδελφοι που είναι δεν είναι στην Αθήνα και είναι στην περιφέρεια, όλοι αυτοί ενδιαφέρονται. Και νομίζω ότι περνάνε ένα μήνυμα ότι η υγιεινή διατροφή και η άσκηση είναι κάτι το οποίο θα μας προστατεύσει από πολλά δεινά.
1: Τι θα θεωρούσατε ως τη μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της εκστρατείας τώρα που ολοκληρώθηκε, και πέστε μας και σε ποια νησιά πήγατε του Αργοσαρονικού.
0: Ξεκίνησαμε από την Αίγινα, Ίδρα, Σπέτσε, Σπόρο και Αγκίστρι. Ήταν 5 νησιά, ήταν μια εβδομάδα, κάθομαι 8 μέρες περίπου. Είδαμε πάνω από 1000 άτομα. Βρήκαμε νέους διαβητικούς. Βρήκαμε άτομα τα οποία δεν ξέραν ότι είχαν χρόνια νευρική νόσο, και κάναμε τη διάγνωση και δώσαμε τη σωστή θεραπεία. Και νομίζω ότι αυτό, μαζί με τις οδηγίες και τις, που δώσαμε όσον αφορά τη δίαιτα, την φροντίδα των ποδιών και τον εμβολιασμό, ο οποίος είναι πολύ βασικό στα άτομα με σαχαρό διαβήτη, νομίζω ότι είναι το μήνυμα το οποίο πήραμε από την εκστρατεία αυτή.
1: Αν μπορούσατε να στείλετε ένα μόνο μήνυμα στους κατοίκους των νησιών του Αργοσαρονικού, ποιο θα ήταν αυτό, και να ολοκληρώσουμε.
0: Το μήνυμα είναι ότι, γιατί είδαμε περιστατικά τα οποία ήταν παραμελημένα, δεν πηγαίναν στους γιατρούς, δεν παίρναν τη θεραπεία σωστά. Το μήνυμα είναι ότι όταν έχει ένα άτομο σαχαρό διαβήτη, πρέπει να κάνει τις εξετάσεις κάθε χρόνο που πρέπει να κάνει και να επισκέπτεται τον γιατρό του για να προσαρμόσει την αγωγή ώστε να είναι καλά ρυθμισμένο.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Και εγώ ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δώσετε να πω μερικά πράγματα.
1: Και θα χαρούμε να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα. Συνομιλήσαμε με τον ομότιμο καθηγητή παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Αθανάσιο Ράπτη.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη, «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Συνέρχεται σήμερα και αύριο η διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για το μήνα Ιούνιο. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο στην Ελλάδα, ο τρίτος υψηλότερος μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, με τις πιέσεις να προέρχονται κυρίως από τις τιμές των καυσίμων και των υπηρεσιών και λιγότερο από τα τρόφιμα. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, διαμορφώνεται νέο σκηνικό στη Βουλή, καθώς οι κοινοβουλευτικές ομάδες μειώνονται στις 7 από 8, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές που έχουν αποχωρήσει από τα κόμματα με τα οποία είχαν εκλεγεί φτάνουν τους 40. Σε μαθήματα προσανατολισμού, αρχαία, μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις έπληξαν την ίσο Κέσμα του Ιράν, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμανε συναγερμό σε Κουβέιτ και Μπαχρέν, καθώς αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και ντρόουνς. Παράλληλα, αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου συνεχίζουν σήμερα στην Ουάσιγκτον τον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ιούνιος είναι ο μήνας που το φως πλημμυρίζει τη φύση και αναδεικνύει την ομορφιά των δημιουργημάτων του ανθρώπου. Είναι όμως και ένας μήνας αφιερωμένος σε μια τέχνη που ενώνει την παράδοση με την δημιουργικότητα, την υπομονή με την έμπνευση, και δεν είναι άλλη αυτή η τέχνη από την Άργυρο Χρυσοχοΐα. Το ασίμι, πολύτιμο υλικό με διαχρονική αξία στα χέρια των αργυροτεχνητών, μεταμορφώνεται, αγαπητοί ακροατές, σε ένα έργο τέχνης, σε έναν φορέα μνήμης, πολιτισμού και ταυτότητας. Κάθε χάραξη, κάθε σχέδιο, κάθε λεπτομέρεια αφηγείται μια ιστορία που ταξιδεύει από γενιά σε γενιά, διατηρώντας ζωντανή μια τέχνη βαθιά ριζωμένη στην ελληνική παράδοση. Με αφορμή τον μήνα αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα, τιμούμε τους ανθρώπους με μεράκι και δεξιοτεχνία συνεχίζουν να δίνουν μορφή στο ασίμι, αναδεικνύοντας έναν πολύτιμο πολιτιστικό θησαυρό που εξακολουθεί να λάμπει στο πέρασμα του χρόνου. Για τον μήνα γιαννιώτικης αργυροχρυσοχοΐας θα μιλήσουμε με τον κύριο Αντώνιο Καναβούρα, υποψήφιο διδάκτορα μουσιολογίας και προφορικής ιστορίας στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Καλή σας ημέρα, κύριε Καναβούρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γιανακόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δίνετε να αναδείξουμε μια καλή πολιτιστική πρακτική που στο πέρας του χρόνου θα φέρει πολλούς και σημαντικούς καρπούς για την ανάδειξη εν γέννη της χειροτεχνίας και ειδικότερα της άργυροτεχνίας στον κόσμο της Ηπείρου και στην πόλη των Ιωαννίνων.
0: Κύριε Καναβούρα, τι είναι ο μήνας γιαννιώτικης άργυροχρυσοχοΐας?
1: Ο μήνας γιαννιώτικης άργυροτεχνίας, λοιπόν, για να είμαστε ακριβέστεροι.
0: Ναι.
1: Συνιστά στην ουσία το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας των ανθρώπων της τέχνης του ασημιού, αλλά και μια σειρά φορέων εθνικών και τοπικών, να επαναφέρουν στο προσκήνιο τη ζώσα πολιτιστική κληρονομιά της αργυροτεχνίας. Με αφορμή λοιπόν όλη αυτή την προσπάθεια, ο Δήμος Ιωαννιτών καθιέρισε το μήνα αργυροτεχνίας. Ο μήνας Μάιος, τα τελευταία δύο χρόνια λοιπόν, συνιστά ένα σημείο αναφοράς για κάθε γιαννιώτη, αλλά και για κάθε επισκέπτη, θα λέγαμε, της πόλης των Ιωαννίνων, που αναζητά την επαφή με την αργυροτεχνία, είτε μέσω βιωματικών δράσεων που οργανώνει το Μουσείο Αργυροτεχνίας και ο Δήμος Ιωαννιτών, είτε μέσω της διοργάνωσης εργαστηρίων ανοιχτών στο κοινό της πόλης, που θα λέγαμε ότι μαγεύουν τους πολίτες με τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους και τους παρακινούν να αναζητήσουν την επαφή με τις ρίζες τους, με την τεχνική και την τέχνη της ασημουργίας. Τα εργαστήρια αυτά λοιπόν οργανώνονται από τους δύο βασικούς φορείς της πόλης, τους δύο βασικούς φορείς αργυροτεχνίας στην πόλη, το Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων, το ΚΕΠΑΒΗ δηλαδή, και το Σωματείο Ασημουργών και Μεταλλοτεχνητών Η Γιαννιώτικη Τέχνη. Πριν προχωρήσουμε έτσι σε κάποια πιο εξειδικευμένα πράγματα για το μήνα γιαννιώτικης αργυροτεχνίας, αξίζει να αναφέρουμε ότι η διατήρηση της γιαννιώτικης αργυροτεχνίας, και αυτό ίσως ήταν και η αφορμή για να καθιερωθεί ο μήνας Μάης ως μήνας γιαννιώτικης αργυροτεχνίας, προϋποθέτει τη μετάδοση της εξειδικευμένης γνώσης και την εκτίμηση της αξίας της από τους νεότερους. Γι' αυτό λοιπόν το όραμα για διάχυση της γιαννιώτικης αργυροτεχνίας ξεκίνησε 3 χρόνια πριν, όταν η γιαννιώτικη αργυροτεχνία ενετάχθη στο Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Πώς καθιερώθηκε ο μήνας αυτός δηλαδή, κύριε Καναβούρα?
1: Ο μήνας αυτός είναι το αποτέλεσμα, θα λέγαμε, μιας σειράς προσπαθειών από διάφορες συλλογικότητες. Ανάμεσα σε αυτές τις συλλογικότητες σίγουρα ξεχωρίζει η άοκνη προσπάθεια του Δήμου Ιωαννιτών και του Αντιδημάρχου του κυρίου Μινά Πασχόπουλου. Σίγουρα ξεχωρίζει η αμέριστη συμπαράσταση και αρρωγή του Υπουργείου Πολιτισμού και ειδικότερα της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ξεχωρίζει βεβαίως ο ιδιαίτερος ζήλος και το πάθος που επιδεικνύουν οι ίδιοι άνθρωποι της τέχνης και της κοινότητας μέσω του ΚΕΠΑΒΗ και του Σωματείου Αργυροτεχνητών. Και βεβαίως όλα αυτά ενδεχομένως να ήταν ακόμα ένα σχέδιο επιχάρτου εάν 10 χρόνια πριν, το 2016, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός δεν είχε ιδρύσει στα Γιάννενα το Μουσείο Αργυροτεχνίας και οι προσπάθειες ανάδειξης της τέχνης, ιδιαίτερα από την πρόεδρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, την κυρία Αλεξάνδρα Ράπτη, δεν ήταν διαρκής και αδιάλειπτες στο πέρασμα του χρόνου. Ο μήνας αυτός λοιπόν θα λέγαμε ότι αποτελεί το επιστέγασμα της αγωνίας αλλά και, και του συλλογικού αγώνα των ανθρώπων, της κοινότητας των αργυροτεχνητών να φέρουν την αργυροτεχνία στο προσκήνιο. Και το σημαντικό είναι ότι η προσπάθεια αυτή συνοδεύεται από μια σειρά άλλων ενεργειών, πάλι σε θεσμικό επίπεδο, με χαρακτηριστικότερη, αν θέλετε, την κατάρτιση του τεχνικού δελτίου για την αναγνώριση των προϊόντων της γιαννιώτικης πλέον αργυροτεχνίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης ως προϊόντων περιορισμένης γεωγραφικής ένδειξης. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή που ισχύει για τα αγροτοδιατροφικά προϊόντα, η λεγόμενη σήμανση POP, περιορισμένης κατοχύρωσης της προέλευσης και της αυθεντικότητας των προϊόντων αναγεωγραφική ζώνη.
0: Προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης.
1: Ακριβώς, της ονομασίας προέλευσης, που για τα προϊόντα του υλικού πολιτισμού, τα τεχνουργήματα, είναι γνωστή ως περιορισμένη γεωγραφική ένδειξη. Εδώ βεβαίως δεν πρέπει να ξεχάσουμε να λησμονήσουμε την καταλυτική συνδρομή και συμβολή και του Πανεπιστημίου Ανίνων και ιδιαίτερως Σχολής Καλών Τεχνών, που με την αμέριστη συμπαράσταση της Βρετανίας και ιδιαίτερως του κυρίου Ξενοφόντα Μπίτσικα, του αντιπρίτανη, αλλά και του κοσμήτωρα του κυρίου Ευάγγελου Γκόκα, συνέβαλε τα μέγιστα στην καθιέρωση του Μήνα Γανιώτικος Αργυροτεχνίας, αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία ένταξης για πρώτη φορά στα χρονικά των Σχολών Καλών Τεχνών σε ολόκληρη την Ελλάδα, της ένταξης λοιπόν τριών μαθημάτων αργυροτεχνίας στο Πρωτοψηφιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Ουσιαστικά αυτό σηματοδοτεί για πρώτη φορά, όπως αντιλαμβάνεστε, μετά τις σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ, ότι η αργυροτεχνία αποτελεί αντικείμενο ενός πανεπιστημιακού ακαδημαϊκού μαθήματος, δημιουργώντας την προοπτική δημιουργίας κατεύθυνση εφαρμοσμένων τεχνών με αιχμή του δόρατος στη μεταλλοτεχνία και την αργυροτεχνία.
0: Κύριε Καναβούρα, ποιοι φορείς συνέβαλαν στην διάδοση της γιαννιώτικης αργυροτεχνίας?
1: Η γιαννιώτικη αργυροτεχνία, όπως προείπα, δεν θα υπήρχε χωρίς την αμέριστη και διαρκή συνδρομή των ανθρώπων της, δηλαδή των ανθρώπων της κοινότητας. Και εδώ ίσως αξίζει να επισημάνουμε ότι ουσιαστικά μιλάμε για μια χειροτεχνική δραστηριότητα που διατηρεί όλα τα παραδοσιακά μοτίβα κατασκευής και διακόσμησης, προσαρμοζόμενη βέβαια στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς αλλά και της αισθητικής του κοινού. Γι' αυτό και νομίζω ότι οι σύγχρονοι τεχνίτες είναι οι πρώτοι που συνέβαλαν στην καθιέρωση του Μήνα Γανιώτικης Αργυροτεχνίας, τιμώντας την κληρονομιά των προγόνων τους και επιρρεματιζόμενοι και με σύγχρονα υλικά οι τεχνικές, που θα λέγαμε ότι ανανεώνουν το ενδιαφέρον και των νέων πλέον να ασχοληθούν με την αργυροτεχνία, όπως φάνηκε ξεκάθαρα και μέσα από το παράδειγμα της εισαγωγής του μαθήματος αργυροτεχνίας
0: στο Πανεπιστήμιο που μας είπατε, και στη Σχολή Καλών Τεχνών και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σωστά?
1: Μας είπατε, και εδώ βεβαίως δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι όλα αυτά γίνονται υπό την ομπρέλα του Δήμου Ιωαννιτών, που είναι ο κύριος φορέας έμπνευσης και υλοποίησης του Μήνα Γιαννιώτικης Αργυροτεχνίας, με τη συνδρομή του Υπουργείου Πολιτισμού και του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.
0: Ποιες δράσεις, κύριε Καναβούρα, υλοποιήθηκαν στον Μήνα Γιαννιώτικης Αργυροτεχνίας
1: 2026, που φτάσαμε, και για να κόπω πλαισίως στον τρίτο Μήνα Γιαννιώτικης Αργυροτεχνίας, που ακολούθησε, όπως είπα, την εγγραφή της στο Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτικής Κληρονομιάς. Μετά λοιπόν τις δύο επιτυχημένες διοργανώσεις του 24 και του 25, η φετινή χρονιά βρήκε το θεσμό πολύ ενισχυμένο, καθώς, όπως είπαμε, προσθέθηκε και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στους θεσμούς που συνέβαλαν δυναμικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην εναλλακτήρια εκδήλωση του Μήνα Γιαννιώτικης Αργυροτεχνίας 2026 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το λογότυπο του Μήνα Αργυροτεχνίας. Το λογότυπο αυτό προέκυψε μέσα από τη συνεργασία με τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και στην ουσία πρόκειται για μια μαργαρίτα κατασκευασμένη με την τεχνική του Φιλιγκράν, που συμβολίζει τις αξίες γιαννιώτικης αργυροτεχνίας, σίγουρα συμβολίζει την υψηλή αισθητική των δημιουργημάτων της, αλλά θα προσθέσατε εγώ και τη σύνδεσή της με το παρόν και το μέλλον του τόπου, αποτυπώνοντας ίσως τη δυναμική των ουσιαστικών συνεργασιών που χαρακτηρίζουν το θεσμό. Το πρόγραμμα λοιπόν του μήνα περιλάμβανε εκδηλώσεις, περιλάμβανε δύο πολύ σημαντικές μουσιακές εκθέσεις που συνδύασαν την υφαντική με την αργυροτεχνία στην πινακοθήκη της πόλης των Ιωαννίνων, μια καταπληκτική έκθεση φωτογραφίας που κατόρθωσε να συνδέσει μέσα από την οπτικοποίηση του εθνογραφικού φωτογραφικού υλικού που συνελέγει το σώμα, τα χέρια και το νου των αργυροτεχνών, Και βεβαίως είχαμε και πάρα πολλά ανοιχτά εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα που έγιναν στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Αξίζει επίσης να αναφερθεί μια καταπληκτική έκθεση υπό την επιμέλεια του κυρίου Δήμου Παπαδόπουλου που διδάσκει στη Σχολή Καλών Τεχνών με σχέδια φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Και τελευταίο νομίζω που δεν πρέπει να ξεχάσουμε και είναι ίσως και το σημαντικότερο για μένα, είναι ότι προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ Γανιώτικη Αργυροτεχνία στην πόλη των Ασημουργών σε σκηνοθεσία του Σίλα Μιχάλακα, που στην ουσία αποτελεί μια πρώτη ολοκληρωμένη απόπειρα καταγραφής των ζώντων ανθρώπων της τέχνης και των τεχνικών που αυτοί αντιπροσωπεύουν σε όλες τις επιμέρους τεχνικές κατασκευής και διακόσμησης των προϊόντων της Γανιώτικης Αργυροτεχνίας. Νομίζω ότι αυτό ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί για τη διάχυση, τη διάδοση και την εξωστρέφεια της Γανιώτικης Αργυροτεχνίας, κύριε Γιανακόπουλε.
0: Και πώς συνδέεται ο μήνας Γιανιώτικης Αργυροτεχνίας 2026 με την ένταξή της στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, για την οποία κάνατε λόγο προηγουμένως?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Για την Άειλη, για το Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
1: Η τέχνη λοιπόν, όπως είπαμε μέχρι και σήμερα, είναι αναπόσπαστο μέρος της Γιανιώτικης οικογένειας και συνιστά ένα στοιχείο της παραδοσιακής της κουλτούρας. Κατά συνέπεια θα λέγαμε ότι δεν λειτουργεί ως ένα κατάλοιπο του παρελθόντος, αλλά ως μια ζώσα κληρονομιά. Γιατί είναι το μεγάλο ερώτημα? Διότι καθορίζει πολύ απλά την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης και μεταδίδεται, θα λέγαμε, μέσα από το έργο του ίδιου του τεχνίτη στις μελλοντικές γενιές. Επομένως, η χειρονακτική, η χειροτεχνική αυτή δραστηριότητα διατηρεί όλα τα παραδοσιακά μοτίβα κατασκευής και διακόσμησης, που είναι πολύ βασικό, παράγει το δικό της ξεχωριστό ύφος μέσα από την κατασκευή κοσμημάτων και εκκλησιαστικών ειδών, και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι αναβιώνει την τέχνη της αργυροτεχνίας με έναν τρόπο δυναμικό και δημιουργικό, με συμπαραστάτες πάρα πολλούς θεσμούς, τους θεσμούς που προαναφέραμε. Επομένως, η διατήρηση αυτής της τέχνης προϋπέθεται τη μετάδοση της εξειδικευμένης, θα λέγαμε, γνώσης και την εκτίμηση της αξίας της από τους νεότερους, και δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος να παραμείνει η τέχνη ζωντανή στις ψυχές των ανθρώπων που την ασκούν μέσα από την ένταξή τους στο Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτικής Κληρονομιάς. Και όταν μιλάμε βεβαίως για άλλη πολιτική κληρονομιά, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μιλάμε στην ουσία για αξίες, για χαρακτηριστικά που δεν εγγράφονται ή αποτυπώνονται πάντοτε και υποχρεωτικά στα υλικά τεχνουργήματα που παράγει η Γιανιώτικη Αργυροτεχνία, αλλά μιλάμε για ανθρώπινες σχέσεις, μιλάμε για διαγενειακή μεταβίβαση της τέχνης, μιλάμε για ιεραρχία στη λειτουργία του σωματείου και των συντεχνιών παλαιότερα, μιλάμε για την ιδιαίτερη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι τεχνίτες στη μεταξύ τους επαφή και επικοινωνία, μιλάμε για έναν ξεχωριστό κόσμο της εργασίας που επιδεικνύει ένα καταπληκτικό αξιακό σύστημα που κατορθώνει να διατηρεί την τέχνη αυτή ζωντανή σήμερα αλλά πρωτίστως για τις επόμενες γενιές. Επομένως, νομίζω ότι όλο αυτό το κομμάτι, το τόσο τελετουργικό που σας περιγράφω, δικαίως ενέταξε με τη συνδρομή του ΚΕΠΑΒΗ, του Σωματείου και των ανθρώπων μεμονωμένα της Γιανιώτικης Αργυροτεχνίας στο Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτικής Κληρονομιάς. Με την αμέριστη βεβαίως συμπαράσταση και τη ΔΝΕΠΟΚ, τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτικής Κληρονομιάς του Υπουργείου.
0: Κύριε Καναβούρα, ποια είναι η σχέση της Γιανιώτικης Αργυροτεχνίας με την χειροτεχνία στην Ελλάδα?
1: Αυτό είναι ένα μείζον ερώτημα, είναι ένα επίκαιρο ζήτημα που έχει αρχίσει και έρχεται στο προσκήνιο τα τελευταία 10 χρόνια, κύριε Γιανακόπουλε. Αν αναλογιστεί κανείς ότι η χειροτεχνία εν γέννη έχει επανέλθει στο προσκήνιο και στον ευρωπαϊκό χώρο ως ένα μέσο, να θέλετε, εκπαίδευσης των νεότερων γενιών προς την κατεύθυνση διατήρησης παραδοσιακών τεχνικών και επαγγελμάτων. Υπό αυτή την έννοια και η Γιανιώτικη Αργυροτεχνία, όπως και μια σειρά από άλλα παραδοσιακά επαγγέλματα ή τέχνες παύλα τεχνικές, όπως η υφαντική, η επεξεργασία του μαλλιού, η βυρσοδεψία, η παραδοσιακή χορή, η διατήρηση ηθών και θύμων ή παραδόσεων σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, νομίζω ότι καταβάλουν σε συνεργασία με τους εποπτεύοντες φορείς μια πολύ σοβαρή προσπάθεια η χειροτεχνία να αναδειχθεί σε έναν κόβο όχι απλά προσφοράς τεχνικών γνώσεων, αλλά επαφής με το παρελθόν και δημιουργίας, αν θέλετε, ή διαμόρφωσης με το παρόν και το μέλλον μιας κοινωνίας όπως η ελληνική, που είναι αμιγώς παραδοσιακή, που στηρίζεται κατεξοχή στις τέχνες και τις τεχνικές της και έχει νομίζω αποδείξει επανειλημμένα ότι οι τέχνες αυτές και οι τεχνικές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι και της οικονομικής της ανάπτυξης, αν θέλετε. Επομένως, αν λάβουμε υπόψη μας όλες αυτές τις συνιστώσεις, μπορούμε νομίζω να μπούμε στο πνεύμα και στη λογική ένταξης της γανιώτικης αργυροτεχνίας σε ένα γενικότερο πλαίσιο αναβίωσης των χειροτεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Και βεβαίως αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, αποτελεί και το εφαλτήριο, αποτελεί και το κίνητρο, αν θέλετε, και άλλα παραδοσιακά χειρονακτικά, χειροτεχνικά επαγγέλματα να έρθουν στο προσκήνιο, ώστε να αναδειχθεί επιτέλους εκτός από τον τουρισμό σε αυτή τη χώρα και ένα άλλο πολύ βασικό, και ένας άλλος πολύ βασικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και κοινωνικής και πολιτικής ανάπτυξης, που είναι η χειροτεχνία.
0: Νέοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για την αργυροτεχνία, κύριε Καναβούρα?
1: Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα, κύριε Γιανακόπουλε, και με αφορμή την ερώτησή σας σπέβδω να σας πω ότι ήδη η σχολή αργυροτεχνίας που λειτουργεί στη ΔΥΠΑ εμφανίζει αυξητικές τάσεις εγγραφών στο κομμάτι της αργυροτεχνίας. Οι νέοι άνθρωποι έδειξαν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους φέτος στη Σχολή Καλών Τεχνών με μια τρομακτική συμμετοχή δεκάδων, για να μην πω σχεδόν εκατοντάδων φοιτητών στα τρία μαθήματα που ενετάχθησαν στο υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών, με ένα ζήλο και με μια δημιουργικότητα αφάνταστη και απερίγραπτη, θα έλεγα εγώ. Αλλά αν θέλουμε να πάμε και στο αμιγώς πρακτικό κομμάτι, αυτό που αξίζει να δούμε και νομίζω ότι φάνηκε ξεκάθαρα και μέσα από το ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στην εναλλακτήρια εκδήλωση του μήνα Γανιώτικης Αργυροτεχνίας, πληθαίνουν τα παιδιά των αργυροτεχνητών που αποφασίζουν να καταπιαστούν με την τέχνη αυτή εμπειρικά. Και βεβαίως πλέον η μεταβίβαση, αντιλαμβάνεσαι, από τη μία γενιά στην άλλη, δεν έχει την κλασική μορφή της μαθητείας που είχε πριν από 40-50 χρόνια. Δηλαδή ένας πρωτομάστορας που βρίσκεται στο επίκεντρο του εργαστηρίου και δίπλα του έχει τους μαθητευόμενους. Νομίζω ότι πλέον τα πράγματα έχουν πάει αλλού. Οι νέοι που ενδιαφέρονται να καταπιαστούν με την αργυροτεχνία πληθαίνουν, και καθώς πληθαίνουν οι νέοι, πληθαίνουν και οι δομές που μπορούν να υποστηρίξουν τεχνικά και επιστημονικά πλέον την ενασχόλησή τους με ένα τόσο σπουδαίο αντικείμενο όπως είναι η γανιώτικη αργυροτεχνία.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε για τον μήνα γιανιώτικης αργυροτεχνίας. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιανακόπουλε, και από το βήμα αυτό καλώ όλους τους Έλληνες που θα βρεθούν την Παρασκευή στα Γιάννενα στις 8.30 ώρα στο Μουσείο Αργυροτεχνίας, εάν και εφόσον το επιθυμούν, να έρθουν στην τελετή λήξης του μήνα Γανιώτικης Αργυροτεχνίας 2026. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιανακόπουλε.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Συνομιλήσαμε με τον κύριο Αντώνιο Καναβούρα, υποψήφιο διδάκτορα μουσιολογίας και προφορικής ιστορίας στο τμήμα Οικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και μιλήσαμε για τον μήνα της γιανιώτικης αργυροτεχνίας.

0: Και θα ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με ένα σύντομο οδηπορικό στο κάστρο της Μεθόνης. Στο κάστρο της Μεθόνης που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά οχυρωματικά σύνολα του ελληνικού χώρου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα καστροπολιτείας καταλαμβάνει ολόκληρη την έκταση στα νοτιοδυτικά παράλια της Πελοποννήσου με ένα εξαιρετικό φυσικό λιμάνι, το οποίο κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους αποτελούσε σταθμό στον δρόμο των προσκυνητών για τους Αγίους Τόπους και των εμπορικών πλοίων από τη Δύση στην Ανατολή. Η περίοδος ακμής του κάστρου τοποθετείται στην περίοδο της πρώτης ενετοκρατίας, δηλαδή κατά τον 13ο έως τον 15ο αιώνα. Στην αρχαιότητα η Μεθόνη ήταν γνωστή με το όνομα Πίδασος. Ο Όμηρος την αναφέρει ως μία από τις 7 πόλεις που ο Αγαμέμνονας προσέφερε στον Αχιλλέα για να κατευνάσει την οργή του και να τον πείσει να επιστρέψει στη μάχη. Ο Παυσανίας και ο Στράβωνας την ονομάζουν Μοθόνη και την ταυτίζουν με την ομηρική πόλη. Χαρακτηριστική είναι και η αναφορά του Θουκυδίδη για τα ασθενή τείχη της οχυρωμένης πόλης κατά τον 5ο αιώνα, η μορφή και η έκταση της οποίας παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστη. Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, η πόλη κερδίζει την αυτονομία της από τον αυτοκράτορα Τραϊανό και ενισχύεται με καλύτερες οχυρώσεις. Ο Παυσανίας μάλιστα αναφέρει την ύπαρξη ναού της Αθηνάς Ανεμότιδος και ιερού της Άρτεμις, ενώ από την πόλη σώζονται νομίσματα που απεικονίζουν το λιμάνι της. Κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο, το λιμάνι της Μεθόνης γνωρίζει μεγάλη ακμή ως εμπορικό κέντρο και σταθμός ανεφοδιασμού των πλοίων. Κατά την μεσοβυζαντινή περίοδο, μια σειρά από σφραγίδες που χρονολογούνται από τον 9ο έως τον 13ο αιώνα μας δίνουν πληροφορίες για τους κρατικούς και εκκλησιαστικούς λειτουργούς της πόλης. Οι ενετοί πρωτοεμφανίζονται στο ιστορικό σκηνικό κατά τον 10ο αιώνα, όταν αποκτούν προνόμια σχετικά με την ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων τους σε διάφορες πόλεις λιμάνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μεταξύ των οποίων και η Μεθόνη. Με την κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τους Φράγκους το 1204 και η Μεθόνη θα δοκιμάσει την κυριαρχία τους. Η Φραγκοκρατία θα διαρκέσει έως το 1206, οπότε η Μεθόνη καταλαμβάνεται από τους ενετούς και με συνθήκη που υπεγράφει το 1209 εξασφαλίζεται η κυριαρχία τους στην πόλη. Κατά την πρώτη ενετική περίοδο, η ζωή στη Μεθόνη οργανώθηκε σύμφωνα με τα συμφέροντα της Βενετίας. Η πόλη οχυρώθηκε και αναπτύχθηκε σε σημαντικό εμπορικό κέντρο, αφού ορίζεται ως υποχρεωτικό σταθμός για όλα τα βενετικά πλοία που ταξίδευαν στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ακμάζουσα αυτή περίοδος για τη Μεθόνη λήγει τον Αύγουστο του έτους 1500, όταν, μετά από αιματηρή πολιορκία, καταλαμβάνεται από τους Οθωμανούς. Η πρώτη περίοδος της τουρκοκρατίας θα διαρκέσει έως το 1686, όταν η πόλη πολιορκήθηκε από τον Μόρο Ζήνη και επανήλθε στην κατοχή των Βενετών. Το 1715 οι Οθωμανοί γίνονται για δεύτερη φορά κάτοχοι της Μεθόνης, ο πληθυσμός της οποίας αυξήθηκε καθώς και η εμπορική κίνηση στο λιμάνι. Στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, το κάστρο της Μεθόνης δεν κατελήφθη από τους Έλληνες επαναστάτες, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες που είχαν καταβάλει λόγω της στεναρής αντίστασης του οχυρωμένου Οθωμανικού πληθυσμού. Το 1825 αποβιβάστηκε στο λιμάνι της ο Ιμπραήμ και εγκαταστάθηκε εντός του κάστρου, το οποίο έγινε ορμητήριο των Αιγυπτίων κατά τη διάρκεια της εκστρατείας τους στην Πελοπόννησο. Οι Αιγύπτιοι θα παραδοθούν αμαχητοί το 1828 στο γαλλικό εκστρατευτικό σώμα του οποίου ηγείτο ο στρατηγός Μεζόν. Ο οικισμός τότε μεταφέρεται εκτός των τυχών, γίνεται το ρημοτομικό σχέδιο πόλης, ενώ το κάστρο που για αιώνες υπήρξε το κέντρο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της πόλης ερημώνεται. Το λιμάνι και το κάστρο της Μεθόνης αποτέλεσαν για αιώνες έναν σπουδαίο γεωπολιτικό κόμβο για τους εκάστοτε κατόχους της, οικονομικό για τις εμπορικές συναλλαγές και συγκοινωνιακό για τους περιηγητές στη Μεσόγειο και τους προσκυνητές στους Αγίους Τόπους. Και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Κάθε μέρα νέα μέρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Αντώνης Γιαννακόπουλος. Στον ήχο η Αποστολία Φονταρά. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές, και καλή ακρόαση.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου «Διάβαση», τεύχος 7ο, Μάιος-Ιούνιος 1997.

Μια τρίτη τάση εννοώ, δηλαδή μια άλλη οπτική γωνία από την οποία κοιτάει κανείς την ταυτότητα της Εκκλησίας, είναι αυτή που θα την ονομάζαμε ηθικολογική ή θα την έλεγα ακόμα και ηθικιστική τάση. Σύμφωνα με αυτή την τάση, το προέχουν στην Εκκλησία είναι η ηθική με την ευρύτερη έννοια, η οποία νοείται ως στήριξη ηθικών κανόνων και ως συγκεκριμένη συμπεριφορά. Εκφάνσεις της τάσεως αυτής είναι ο κοινωνικός ακτιβισμός, έμφαση στο κοινωνικό έργο της Εκκλησίας, και ο πουριτανικός ευσεβισμός, έμφαση σχεδόν αποκλειστικά, θα έλεγε κανείς, στην σεξουαλική ηθική. Έτσι η Εκκλησία ταυτίζεται με τους κοινωνικά καθώς πρέπει και τους ηθικώς εντάξει. Ο κίνδυνος σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η Εκκλησία πάβει να περιέχει μέσα στους κόλπους της αμαρτωλούς, και το πλέον τραγικό να δίνεται η εντύπωση ότι ορισμένοι, κάποιοι άνθρωποι δεν είναι αμαρτωλοί. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι Ορθόδοξοι οι οποίοι βλέπουν την Εκκλησία κάτω από αυτό το πρίσμα. Όχι μόνο μέλη της Εκκλησίας, αλλά και μη ενεργά μέλη της Εκκλησίας θεωρούν την Εκκλησία ότι είναι και πρέπει να είναι ο χώρος της ηθικής τελειότητας με την ευρεία σημασία του όρου.

υπάρχει τέλος μια άλλη τάση στη σύγχρονη Ορθοδοξία, την οποία θα ονομάζαμε θεραπευτική ή ψυχολογική τάση. Σύμφωνα με αυτή, εξαίρεται η ιδιότητα της Εκκλησίας ως νοσοκομείου. Ακούγεται πολύ συχνά αυτή η έκφραση σήμερα, στο οποίο παρέχεται θεραπεία από τα πάθη, ψυχική ανάπαυση κλπ. Εδώ η ουσία της Εκκλησίας τοποθετείται κυρίως αντί του κηρύγματος ή της ηθικής ή της ομολογίας πίστεως, κυρίως στο μυστήριο της εξομολογήσεως και στο μοναχισμό. Το πρότυπο της Εκκλησίας, το ιδεώδες της Εκκλησίας, είναι ο μοναχός, και το κυρίως μυστήριο της Εκκλησίας είναι η εξομολόγηση. Η έννοια του γέροντα γίνεται πιο σημαντική από του επισκόπου ή του ιεροκήρυκα ή του θεολόγου. Έχουμε τις θεολογικές σχολές φοιτητές οι οποίοι έχουν τον γέροντά τους και έρχονται και ακούνε και τον καθηγητή τους, αλλά δεν τον ακούνε. Τον ακούνε μόνον για να πάρουν το βαθμό και να πάρουν το πτυχίο τους. Στο βάθος αυτά που τους λέγει ο καθηγητής τους ή θα πάνε να τα θέσουν υπό την κρίση του γέροντα ή θα τα απορρίψουν, διότι δεν τους ενδιαφέρουν αυτά. Τους ενδιαφέρει μόνο ό,τι πει ο γέροντας. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια οπτική γωνία από την οποία ταυτίζεται η Εκκλησία με τη θεραπεία. Στην περίπτωση αυτή έχουμε, θα έλεγα, ένα ακόμα κίνδυνο αλλίωσης της ταυτότητας της Εκκλησίας.

Αυτό που πρέπει να τονίσω σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις που ανέφερα δεν σημαίνει ότι κάθε μία περίπτωση δεν έχει θέση μέσα στην Εκκλησία. Έχει τη θέση της μέσα στην Εκκλησία, αλλά το πρόβλημα είναι πού θα τοποθετηθεί η έμφαση και αν, δηλαδή μια από αυτές, ένα από αυτά τα στοιχεία αποτελέσει πλέον τον καθοριστικό παράγοντα, πάρει την προτεραιότητα και γίνει αυτό που ενδιαφέρει κυρίως τον κληρικό και τον πιστό μέσα στην Εκκλησία. Οι τάσεις που ανέφερα παρουσιάζουν ορισμένα προβλήματα και θα ήθελα να τα επισημάνω για να δείτε ότι υπάρχει κίνδυνος αλλοιώσεως της ταυτότητας της Εκκλησίας, εάν τα στοιχεία αυτά τα χρησιμοποιήσουμε σαν καθοριστικά για να ταυτίσουμε την Εκκλησία. Ας πάρουμε πρώτα την ομολογία της πίστεως. Εάν η ομολογία της πίστεως για τα δόγματα της πίστεως απομονωθούν από τη ζωή της Εκκλησίας, την υπόλοιπη ζωή της Εκκλησίας, τότε γίνονται ιδεολογία. Όλα τα δόγματα θεσπίστηκαν με ένα σκοπό: να οδηγήσουν τους πιστούς στην Εκκλησία, στη Θεία Κοινωνία. Δεν έχει παρά να δει κανείς τους όρους των Οικουμενικών Συνόδων. Όλοι καταλήγουν με αναθέματα, δηλαδή αποκλεισμό από τη Θεία Κοινωνία. Η ενότητα της πίστεως δεν είναι ο τελικός στόχος, αλλά η προϋπόθεση. Στόχος είναι η ευχαριστιακή κοινωνία. Για την ιεροαποστολική τάση είναι σαφές ότι αποτέλεσε πάντοτε το κύριο χαρακτηριστικό της εκκλησιολογίας του προτεσταντισμού. Η τάση αυτή υποτιμά τα μυστήρια και τους θεσμούς της Εκκλησίας.

Ως προς τη μυθολογική τάση, ο κίνδυνος που ελοχεύει είναι να εξελιχθεί σε νομικισμό και φαρισαϊσμό, ο οποίος εμφανίζει την Εκκλησία ως τον χώρο των καθαρών και λησμονείται ότι η Εκκλησία περιλαμβάνει και αμαρτωλούς. Λησμονείται επίσης ότι χαρακτηριστικό της Ορθοδόξου Αγιότητας είναι αυτό που εκφράζει η ευχή του Αγίου Εφραίμ, την οποία ακούμε ιδιαίτερα στις ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. «Κύριε Βασιλεύ, δόρισέ μη του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδερφών μου».

Αλλά ας μην λησμονούμε άλλωστε ότι το κριτήριο της ηθικότητας συμβαίνει να εκπληρώνεται εκτός της Εκκλησίας περισσότερο από ότι εκπληρώνεται εντός της Εκκλησίας. Και αυτό δεν είναι φαινόμενο σημερινό. Ανέκαθεν υπήρχε. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τους Γαλάτας «Ή αλλήλους δάκνετε και κατεστίετε, βλέπετε μη υπαλλήλων αναλωθείτε». Φανταστείτε τι φαγωμάρα πρέπει να υπήρχε. Δηλαδή, μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα δεν εφαρμόζεται πάντα η ηθική τελειότητα σε βαθμό που ίσως μπορεί να εφαρμόζεται πιο πολύ

τέλος, στην θεραπευτική οπτική γωνία έχουμε το πρόβλημα ότι εκεί κινδυνεύουμε να φτάσουμε σε ένα ψυχολογικό ατομισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Βλέπετε ότι με αυτή την παρουσία μέσα στη ζωή της Εκκλησίας των Γερόντων, των λεγόμενων «κάθε πιστός» προσκολάται σε ένα ορισμένο πρόσωπο, ενδιαφέρεται για την ατομική του σωτηρία, αδιαφορεί για το σώμα της Εκκλησίας και δεν αισθάνεται τον εαυτό του σαν ένα μέλος του σώματος του Χριστού. Χάνει κανείς την έννοια του σώματος και η Εκκλησία γίνεται πλέον μια προσωπική, ας την πούμε εντός εισαγωγικών, ατομική μάλλον, ψυχολογική εμπειρία. Να αισθάνομαι εγώ καλά, να αναπαύομαι εγώ και τα λοιπά. Έτσι δημιουργείται ένα είδος χριστιανών που δεν είναι μέλη της Εκκλησίας ουσιαστικά. Ίσως θα μπορούσε κανείς αυτά να τα βρει και εκτός Εκκλησίας, όπως την ηθική, διότι και αυτά μπορεί να τα βρει εάν πάει κανείς σε έναν γκουρού βουδιστή. Μπορεί να του δώσει μια θαυμάσια ψυχολογική ανάπαυση, ικανοποίηση κτλ. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι που τελικά καταφεύγουν σε αυτές τις ανατολικές θρησκείες. Το φαινόμενο ότι οι ανατολικές θρησκείες κάνουν σήμερα θράψη στο χώρο της Δύσεως οφείλεται ακριβώς στο ότι ο δυτικός χριστιανισμός δεν έψαχνε να βρει τίποτε άλλο, έψαχνε για αυτή την ατομική, την ψυχολογική του ικανοποίηση. Δεν του την προσφέρει ο παπάς της ενορίας, πάει και τη βρίσκει στον γκουρού, ο οποίος περιφέρεται και προσιλητίζει. Λοιπόν, να μην καταντήσει η Εκκλησία ένας χώρος γκουρού. Σας επισήμανα αυτούς τους κινδύνους για να δείτε ότι το πρόβλημα της ταυτότητας της Εκκλησίας δεν είναι απλό και ο δρόμος είναι πολύ δύσκολος και ολισθηρός.

Τώρα θα προσπαθήσω να σας δώσω την ορθόδοξη προσέγγιση στο θέμα της ταυτότητας της Εκκλησίας, τονίζοντας και πάλι ότι όλα όσα σας είπα μέχρι τώρα, δόγμα, ιεραποστολή, ηθική, κήρυγμα, θεραπεία κτλ, όλα αυτά είναι σημαντικά. Αλλά κανένα από αυτά δεν καθορίζει την ταυτότητα της Εκκλησίας. Αν αυτά δεν εκκλησιοποιηθούν, δεν είναι αποδεκτά ως στοιχεία της Εκκλησίας. Με ποιο τρόπο εκκλησιοποιούνται όλα αυτά? Με ποιον τρόπο γίνονται Εκκλησία? Με ποιο τρόπο όλοι γινόμαστε Εκκλησία? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, θα πάρουμε δύο οδηγούς: την Αγία Γραφή και τους Πατέρες. Από το ένα μέρος, και εγώ θα πρόσθετα, δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό, τη συνείδηση του Ορθόδοξου λαού μας. Πιστεύω ότι ο Ορθόδοξος λαός μας, κατά κάποιον τρόπο, διατήρησε πιο γνήσια την Ορθοδοξία του από ότι η ακαδημαϊκή θεολογία μας. Οι θεολόγοι μας, και μάλιστα η ακαδημαϊκή θεολογία, αλλά και ορισμένοι ηγείτορες της Εκκλησίας, πνευματικοί ηγείτορες, είτε επίσκοποι, είτε ιεροκήρυκες, είτε πνευματικοί, είτε οτιδήποτε άλλο. Θέλω λοιπόν να χρησιμοποιήσω και αυτό σαν στοιχείο. Αυτό από το οποίο θα αντλήσουμε την απάντηση στο ερώτημα. Πώς εκκλησιοποιούμεθα και πώς εκκλησιοποιούνται τα πάντα? Και έτσι θα απαντήσουμε στο ερώτημα για το τι είναι η ταυτότητα της Εκκλησίας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου. Διάβαση. Τεύχος 7ο, Μάιος-Ιούνιος 1997.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Ορχήστρα Κανών σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάμη. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η Χοροδία Πολύχρωμες Φωνές. Κείμενα Χρήστος Ζήσης, αφήγηση Χάρης Τρασάνης. Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στην Εκκλησία αναφερόμαστε κάθε μέρα αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ευχαριστιακή εικόνα της Βασιλείας του Θεού, πως αυτό το θέμα βεβαίως συνδέεται με την Εκκλησία, τι διαστάσεις έχει στη ζωή μας για όλους εμάς που είμαστε μέλη του Σώματος του Χριστού. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν με τη βοήθεια του καλεσμένου μας να πούμε πολλά πράγματα στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Καλωσορίζουμε τον κύριο Γιώργο Σαμουράκη, διδάκτορα θεολογίας. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα, κύριε Σαμουράκη. Πώς θα μπορούσαμε να δούμε το σημερινό μας θέμα μέσα από ένα σχόλιο δικό σας εισαγωγικό, έτσι για να ξεκινήσουμε.
1: Πραγματικά είναι ένα μεγάλο και σπουδαίο το σημερινό θέμα, καθότι οι διαστάσεις του πιάνουν, θα έλεγα, όλο το χρόνο από τη στιγμή της δημιουργίας μέχρι τα έσκατα. Διότι η Εκκλησία εικονίζει τη Βασιλεία του Θεού και στα έσκατα θα ταυτιστεί και με τη Βασιλεία του Θεού. Η Εκκλησία είναι ένα μέγεθος που υπάρχει ήδη μέσα στην Αγία Τριάδα και στη Βουλή του Θεού προαιωνίως, όπως μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, και εν χρόνο φανερώνεται με την κλίση του εκλεκτού λαού πρώτα πάνω στη γη και με τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας που συμβαίνουν στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά φυσικά πραγματώνεται με τον ερχομό του Κυρίου μας στην ένσαρκη οικονομία του και με τη μορφή που τη γνωρίζουμε σήμερα, υπάρχει από την ημέρα της Πεντηκοστής και σε όλη την ιστορική πορεία και διάστασή της. Και βέβαια η Εκκλησία δεν είναι ένα γεγονός που έχει την αναφορά της μόνο στο ιστορικό παρελθόν, αλλά πάντοτε έχει το βλέμμα στραμμένο προς τα έσχατα, όπως λέμε, δηλαδή στην αναμονή της δεύτερης παρουσίας του Κυρίου, όπως οι αψευδείς επαγγελίες του μας έκαναν να πιστέψουμε ότι θα ξανάρθει εν δόξη για να κρίνει τον κόσμο αλλά και να σώσει εσχατολογικά τον κόσμο. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία κινείται μεταξύ αυτών των δύο διαστάσεων και αυτό φαίνεται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής της, πολύ περισσότερο δε φαίνεται στα μυστήριά της, όπως είναι φυσικό, με αποκορύφωμα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο μέσα στον λειτουργικό χρόνο ενοποιεί το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον και είναι αυτό που ουσιαστικά ανακεφαλαιώνει το παρελθόν και εικονίζει το μέλλον, τα έσχατα.
0: Ναι.
1: Άρα στο σημείο της Θείας Ευχαριστίας, όποτε η Εκκλησία τελεί την Θεία Ευχαριστία, έχουμε ακριβώς αυτή την ένδειξη, ας το πούμε έτσι, της οντολογίας της Εκκλησίας, θα έλεγα, του τι πραγματικά είναι η Εκκλησία, και γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε και για την ευχαριστηριακή διάσταση της Εκκλησίας.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Σαμουράκη, αντλεί η ταυτότητα της Εκκλησίας, αντλεί έτσι στοιχεία από το μέλλον, από τα έσχατα?
1: Ναι, αρκεί να δούμε ακόμη και το κείμενο της ίδιας της Θείας Ευχαριστίας, που έχει το εξής παράδοξο για έναν τυπικό ακροατή ή αναγνώστη του κειμένου. Λέμε στη λειτουργία, ας πούμε, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τη Βυζαντινή λειτουργία, ότι θυμόμαστε του Σταυρού, του Τάφου, της Ταφής, της Αναστάσεως, της Αναλήψεως, αλλά και της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας. Και είναι παράδοξη αυτή η σύνδεση του μεμνημένη, το ότι θυμόμαστε δηλαδή, γιατί συνήθως η μνήμη συνδέεται με κάτι που έχει συμβεί στο παρελθόν, με τα έσχατα. Αυτό όμως συμβαίνει γιατί δεν θυμόμαστε απλώς τις υποσχέσεις του Χριστού ότι θα ξαναέλθει στα έσχατα, αλλά διότι η Εκκλησία ζει τα έσχατα κάθε φορά που τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η Εκκλησία δεν μπορεί να υπάρξει ούτε να δώσει ταυτότητα στον εαυτό της χωρίς αναφορά στα έσχατα, διότι αλλιώς δεν θα διέφερε καθόλου από τις υπόλοιπες θρησκείες ή λατρευτικές πρακτικές του αρχαίου κόσμου και του Ιουδαϊσμού ακόμη, οι οποίες αναζητούσαν ένα είδος λύτρωσης, ας το πούμε έτσι, από τις αμαρτίες και από τα λάθη του παρόντος και συνέχιζαν τη ζωή των ανθρώπων μέσα σε αυτό το αέναο παρόν. Η Εκκλησία ωστόσο πάντοτε έχει σταραμένο το βλέμμα της σε αυτό που μπορεί να γίνει ο κόσμος, να μεταβληθεί δηλαδή όλη η κτήση σε βασιλεία του Θεού και να οι άνθρωποι να κερδίσουν τη θέωσή τους και να έχουν συνεχή την παρουσία του Θεού στην δική τους πραγματικότητα και την παρουσία τη δική τους στη Θεία πραγματικότητα. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία νομίζω ότι αντλεί την ταυτότητά της από το γεγονός ότι βλέπει προς τα έσχατα. Αλλιώς θα ήταν μια απλή ιστορική πραγματικότητα, ένας ενδοκοσμικός θεσμός θα λέγαμε, ο οποίος θα πορευόταν μέσα στην ιστορία και απλώς θα περίμενε το τέλος του κόσμου. Ενώ τώρα η Εκκλησία περιμένει την ανακαίνιση του κόσμου που θα έρθει στα έσχατα και την ταύτισή της με τη Βασιλεία του Θεού που θα είναι η συνέχεια κατά κάποιο τρόπο της Εκκλησίας στην τελική και δοξασμένη μορφή της, ας το πω έτσι για να το καταλάβουμε απλά. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι η Εκκλησία είναι ένας θεσμός ιστορικός απλά, αλλά ότι η Εκκλησία αναμένει την ολοκλήρωσή της, ας το πούμε έτσι, στα έσχατα, γι' αυτό και αντλεί την ταυτότητά της από τα έσχατα.
0: Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτή η ολοκλήρωση, κύριε Σαμουράκη?
1: Αυτή τη στιγμή, ναι, μέσα στην Εκκλησία, η οποία είναι βεβαίως μία Αγία Καθολική και Αποστολική και συνδέεται με την κεφαλή της, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και γι' αυτό είναι Αγία, συνυπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζουν, όλοι μας δηλαδή αγωνιζόμαστε εναντίον στα πάθη μας και στον κακό εαυτό μας και απέχουμε μακράν από το να είμαστε τέλειοι όπως θα μας ήθελε ο Θεός. Η τελειότητα είναι υπόθεση των εσχάτων, δεν είναι υπόθεση του παρόντος. Και αυτό που πολλές φορές στο παρελθόν ονομάζουμε αγωνιζόμενη εκκλησία ή στρατευόμενη εκκλησία, εμείς δηλαδή που συνυπάρχουμε μέσα στην ιστορία και αγωνιζόμαστε στις αντικσότητες που υπάρχουν τριγύρω μας ενάντια στα πάθη μας, στην αμαρτία, στο διάβολο και απέχουμε, όπως είπα και προηγουμένως, από την τελειότητα, περιμένουμε ακριβώς τη στιγμή που θα τελειοποιηθούμε ενωμένοι με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και κατά συνέπεια και με τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ένα Αγίο Πνεύμα ότι θα υπάρξουμε σε μια τέτοια διάσταση που να ξεφεύγουμε από την υλική πραγματικότητα και καθημερινότητα, ας το πούμε έτσι, και να ζήσουμε την εν Χριστώ ζωή πλέον απαλλαγμένη από όλα αυτά και σύμφωνα με τις υποσχέσεις που έδωσε ο Κύριος μας σε αυτούς που τον αγαπούν και τον ακολουθούν και τηρούν τις εντολές του.
0: Οπότε αυτή η ολοκλήρωση έχει να κάνει με την σωτηρία μας, τη σωτηρία των ανθρώπων, τη σωτηρία του κόσμου, κύριε Σαμουράκη.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, διότι ακόμη και η λέξη σωτηρία σημαίνει την ολοκληρία. Σώος είναι ο ολόκληρος. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι ολοκληρωμένος, ολόκληρος ψυχικά και πνευματικά αλλά και σωματικά, γι' αυτό εμείς οι χριστιανοί δεν πιστεύουμε, ξέρω εγώ, όπως οι πλατωνιστές, απλώς στην αθανασία της ψυχής αλλά και στην εσχατολογική ανάσταση των σωμάτων και την ένωση της ψυχής του σώματος του καθενός από εμάς που θα αποτελέσουμε τον ολόκληρο άνθρωπο. Και ο άνθρωπος γίνεται ολόκληρος όταν είναι πνευματικός άνθρωπος και συνδέεται με την πηγή της ολοκληρίας, της σωτηρίας, τον Θεό. Έτσι λοιπόν πραγματικά, για να πούμε ότι ένας άνθρωπος ότι είναι ολοκληρωμένος από πνευματικής μάλιστα πλευράς και ορθοδόξης διδασκαλίας, είναι μόνο ο σεσωσμένος. Παραδείγματα ολοκληρωμένων ανθρώπων για μας είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι οποίοι κατόρθωσαν να συγκροτήσουν τον εαυτό τους με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να γίνουν δεκτικοί της χάρη τους του Θεού και όχι απλώς και μόνο να σωθούν αλλά κυριολεκτικά να θεωθούν, να γίνουν δηλαδή θεοί κατά χάρη και η σωτηρία αυτή να γίνεται ένα μέσο για όλους εμάς να συναντηθούμε τελικά με το Θεό. Δηλαδή η σωτηρία δεν είναι απλώς σωτηρία από κάτι δεινό, από κάτι κακό που μας περιμένει. Η σωτηρία είναι να υπάρξουμε ως ολοκληρωμένοι πνευματικοί και σαρκικοί άνθρωποι και ενωμένοι με τον Θεό.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό αναφερθήκατε και στην εν Χριστώ ζωή και τη σημασία της. Αυτή εν Χριστώ ζωή που καλούμαστε από τώρα να ακολουθήσουμε, έτσι.
1: Ακριβώς. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, στο περίφημο έργο του για την Θεία Λειτουργία, κάνει πολλές αναφορές σε αυτή την εσχατολογική διάσταση της Εκκλησίας και λέει ότι αυτή τη διάσταση την κερδίζουμε από εδώ, με τον αγώνα μας τον προσωπικό, την πνευματική ζωή μας, την προσπάθειά μας μέσα από το ήθος και τη ζωή της Εκκλησίας, αλλά και με τα μυστήρια και τη Θεία Χάρη που μας προσφέρεται, να ζήσουμε από τώρα την πρόγευση της Βασιλείας του Θεού, που ολοκληρωμένα θα την γευθούμε στα έσχατα. Οι άνθρωποι από τώρα μπορούν να μετατρέψουν τη ζωή τους σε παράδεισο ενωμένοι με το Θεό ή σε κόλαση όταν τον αρνούνται, και αυτή την πρόγευση θα συνεχίσουν να την έχουν ως ολοκληρωμένη γεύση όταν θα έρθουν τα έσχατα. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η στιγμή του θανάτου για τον καθένα από μας είναι η στιγμή της λήξης του αγώνα. Άρα πρέπει να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες που μας δίνονται στο εδώ και τώρα, διότι και η Εκκλησία δεν κάνει τίποτα άλλο τελώντας την Θεία Ευχαριστία παρά να φέρνει τα έσχατα στο παρόν, στο εδώ και τώρα του καθενός μας και να μας καλεί να γίνουμε μέτοχοι αυτής της πραγματικότητας. Οφείλουμε λοιπόν οι άνθρωποι στο εδώ και τώρα να αγωνιστούμε για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε τα έσχατα.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο το Πάουτε με τη βοήθεια σας, κύριε Σαμουράκη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμη. Μόλις επιστρέψουμε θα συνεχίσουμε.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Γιώργο Σαμουράκη, διδάκτορα θεολογίας. Να πάμε σε κάτι που αναφέρατε μεταξύ άλλων προηγουμένως, κύριε Σαμουράκη, για τα μυστήρια της Εκκλησίας και κυρίως για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τονίσατε μεταξύ άλλων ότι η Εκκλησία εκεί ζει τα έσχατα, στην τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό τι σημαίνει και πώς μπορούμε να το ψηλαφίσουμε κάπως, να το εξηγήσουμε λίγο περισσότερο?
1: Η Θεία Ευχαριστία ξέρουμε ότι έχει δύο διαστάσεις, θα λέγαμε, πολλές διαστάσεις, αλλά δύο θέλω να τονίσω τώρα. Η μία είναι η λεγόμενη αναπαράσταση της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Δηλαδή είναι πολύ έντονη η βιβλική και πατερική θεμελίωση του γεγονότος ότι στη Θεία Ευχαριστία έχουμε μία επανάληψη των γεγονότων γενικότερα της Θείας Οικονομίας από τον μυστικό δείπνο, τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Και αυτή η διάσταση θα λέγαμε ότι είναι η ιστορική διάσταση της Θείας Ευχαριστίας. Παράλληλα όμως γίνεται μία σύνδεση με τον αναστημένο αλλά και τον ερχόμενο στα έσχατα Χριστό μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και αυτό το πράγμα δεν μετατρέπει τη Θεία Ευχαριστία απλώς σε μία, ας το πούμε έτσι, θυσιαστική τελετουργία, αλλά σε μια αναζήτηση της Βασιλείας του Θεού, η οποία έρχεται μέσα στην ιστορία να προσλάβει την ιστορία και να την μετατρέψει στην Βασιλεία του Θεού. Η σύζευξη λοιπόν, ας το πούμε έτσι, του ρόλου του Χριστού μέσα στην Θεία Ευχαριστία και του ρόλου του Αγίου Πνεύματος μας δίνει αυτή την εσχατολογική πρόγευση, δηλαδή ότι η Εκκλησία τελεί την Θεία Ευχαριστία όχι μόνο για να αναπαριστά το παρελθόν, σύμφωνα βέβαια και με τον λόγο του Κυρίου που στον μυστικό δείπνο μας είπε ότι πρέπει να την κάνουμε για να τον θυμόμαστε, του το ποιείται στην εμήν ανάμνηση, είπε, αλλά παράλληλα προτυπώνει την αιώνια ζωή του μέλλοντος, με την έννοια ότι είναι ένα κάλεσμα σε αυτόν τον κόσμο να ζήσουμε την ζωή του Χριστού. Η Εκκλησία λοιπόν ουσιαστικά παίρνει τον κόσμο, παίρνει την υλική πραγματικότητα και την αναφέρει, γι' αυτό και την λέμε αναφορά πολλές φορές, μπροστά στον θρόνο του Θεού και την κάνει απλώς από ένα ιστορικό γεγονός, ένα εσχατολογικό γεγονός. Μεταμορφώνει, θα λέγαμε, την ιστορία και την κτίση η Εκκλησία με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας σε κάτι υπερβατικό, ας το πω έτσι, για να μπορούμε να το καταλάβουμε. Είναι μια ελπίδα υπέρβασης, ας το πούμε έτσι, της ιστορίας και όλων των δεινών που έχει η ιστορία και μια προοπτική της ένωσης με τον Θεό. Η Θεία Λειτουργία λοιπόν, που πολλές φορές λέμε ότι συνεχίζεται όχι μόνο την ώρα της τελετουργίας του μυστηρίου, αλλά συνεχίζεται στη ζωή των χριστιανών με την έννοια ότι της δίνει, πώς να το πω, σημασία, της δίνει νόημα και για το υπόλοιπο της ζωής, και έχουμε τη γνωστή έκφραση σε πολλά θεολογικά έργα ότι η Θεία Λειτουργία είναι και μια λειτουργία μετά τη λειτουργία, με την έννοια ότι οι χριστιανοί παίρνουμε νόημα στη ζωή μας από την Θεία Ευχαριστία και συνεχίζουμε αυτό το νόημα να το εξακτηνώνουμε στον κόσμο με την παρουσία και την μαρτυρία μας. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι να μην έχουμε την αναφορά μας απλώς σε μια ιστορική στιγμή, θα λέγαμε, αλλά και σε μια ελπίδα, γιατί αυτό δίνει την δυνατότητα στους ανθρώπους να συνεχίζουν τη ζωή τους από την μια, αλλά και τον πνευματικό τους αγώνα από την άλλη. Πολλές φορές μέσα στον κόσμο που ζούμε το κακό φαίνεται να νικά και να καλύπτει τα πάντα, αλλά η εσχατολογική ελπίδα ότι ο τελικός κριτής του κόσμου, ο τελικός, ας το πούμε έτσι, νικητής του θανάτου, ο Κύριος της ζωής και ο εσχατολογικός ερχόμενος, ο Ιησούς Χριστός, θα είναι ο νικητής όλων αυτών, δίνει την ελπίδα στον άνθρωπο να συνεχίζει και την ζωή του και τον πνευματικό του αγώνα, όπως προείπα.
0: Έχουμε μία πρόγευση των εσχάτων στη Θεία Ευχαριστία.
1: Ακριβώς, όταν κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού, του πραγματικού σώματος και αίματος του Χριστού, και εκεί πέρα ενωνόμαστε με τον ίδιο το Θεό ουσιαστικά, παίρνουμε την αναστημένη σάρκα και το αίμα του Χριστού και γινόμαστε και εμείς μέλη αυτής της θεϊκής πραγματικότητας, δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά εμφατικά μέσα με από αυτόν τον λειτουργικό τρόπο να ζούμε και εμείς την ζωή των εσχάτων ήδη από τώρα. Γι' αυτό και ένας χριστιανός, για να θυμηθώ την αρχαία προς Διόγνητον επιστολή, μπορεί να ζει μέσα στον κόσμο και να συμπεριφέρεται και να ντύνεται και να εργάζεται όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, όμως νοηματοδοτεί την ζωή του με έναν ιδιαίτερο τρόπο που τον κάνει να διαφέρει από τους άλλους ανθρώπους, γιατί έχει την ελπίδα του στα έσχατα και κάνει το καλό σε αυτόν τον κόσμο, όχι περιμένοντας την ανταπόδοση, γιατί αυτό είναι εκείνο που ζει και που εκπέμπει προς τα έξω. Δεν μπορεί ο χριστιανός, αν θέλει να είναι πραγματικός χριστιανός, άλλα να πιστεύει και άλλα να πράττει. Ο χριστιανός οφείλει να είναι σύμφωνος με την διδασκαλία της Εκκλησίας στη ζωή του, όχι απλώς ιδεολογικά σύμφωνος, και αυτό να φαίνεται σε όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους ως μαρτυρίες. Η Εκκλησία πορεύεται σαν ένα πλοίο προς τα έσχατα και όσοι βρισκόμαστε πάνω σε αυτό το πλοίο και εμείς πορευόμαστε προς τα εκεί και έχουμε ανάλογη ζωή φυσικά.
0: Συνδέεται εδώ και αν πώς, ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Σαμουράκη, αυτή η ευχαριστιακή διάσταση, αν θέλετε, με τη Βασιλεία του Θεού.
1: Θα έλεγα ότι η σύνδεση είναι απόλυτη, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή, ζώντας ένας άνθρωπος ευχαριστιακά και αναφέροντας κάθε στιγμή της ζωής του στο Θεό, δηλαδή και όταν μας συμβεί κάτι καλό δοξολογούμε το Θεό και όταν μας συμβεί κάτι κακό επίσης τον δοξολογούμε και ελπίζουμε και στην βοήθειά του πολλές φορές, που και αυτό είναι ανθρώπινο, βλέπετε ότι τους δίνουμε σε όλα τα γεγονότα της ζωής μας μια τέτοια διάσταση η οποία πάντοτε έχει την αναφορά της προς το τέλος του κόσμου, προς τα έσχατα, το οποίο τέλος του κόσμου για μας τους χριστιανούς δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό, δεν είναι μία καταστροφή, αλλά είναι ο ερχομός και η ένωση με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που αυτό σημαίνει ότι από τη μια δεν θα υπάρχουν πλέον τα προβλήματα αυτού εδώ του κόσμου και από την άλλη ότι πλέον οι άνθρωποι θα κατορθώσουν να δουν με άλλα μάτια την πραγματικότητα η οποία τους φαίνεται τώρα δυσχερής. Πολλές φορές, ξέρετε, μπορεί να απελπιστούμε σε αυτήν την ζωή αν δεν έχουμε αυτήν την εσχατολογική διάσταση στο νου μας. Να πούμε ότι ο κόσμος, που είναι ως γνωστόν τόπος κακού, είναι άδικος, συμβαίνουν πράγματα που δεν θα θέλαμε. Όμως, όχι σε εμάς τους ίδιους μόνο, αλλά και στους άλλους ανθρώπους, έτσι, βλέποντας την παγκόσμια κατάσταση, ας το πούμε έτσι, πολλές φορές μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια μαυρίλα και απελπισία. Όμως όταν ξέρουμε ότι ο νικητής του κακού, Κύριός μας, είναι αυτός που θα διορθώσει τα πάντα, μπορούμε και εμείς να δίνουμε τον δικό μας αγώνα ώστε να γίνουμε συνεργοί σε αυτήν την διόρθωση και στην θέωση της κτήσης. Και αν, όπως μας είπε και ο Απόστολος Παύλος, αυτή τη στιγμή η κτήση συνοδύνει μαζί μας, στο μέλλον θα συγχαίρεται μαζί μας όλη η κτήση, ακριβώς γιατί θα έχουμε πετύχει τη σωτηρία μας. Ακριβώς διότι ο νους μας θα είναι στραμμένος όχι στο κακό που συμβαίνει τώρα, αλλά στο καλό που τελικά θα επικρατήσει. Δεν είναι δηλαδή η Θεία Ευχαριστία απλώς και μόνο μια παρηγοριά για το παρόν, δεν είναι απλώς επανάληψη ενός ιστορικού γεγονότος που μπορεί να μας δίνει μία αξία και μία δύναμη στη ζωή μας, αλλά είναι επίσης μία πράξη η οποία καταξιώνει, ας το πούμε έτσι, την αναξιότητα αυτής της ζωής, που της δίνει, που της αποκαλύπτει το αληθινό νόημα. Γι' αυτό και η συμμετοχή μας σε αυτό το ευχαριστηριακό δείπνο δεν είναι, ας πούμε, απλώς μία ηθική υποχρέωση. Είναι μια χειρονομία υποδοχής του Χριστού, ανταπόκρισης στη θυσία του Χριστού από τη μια και συνέργειας δικής μας, ώστε να έρθει αυτή η πραγματικότητα που υποσχέθηκε ο Χριστός, το νόημα που μας έδωσε σε γι' αυτόν εδώ τον κόσμο και η συνείδηση ότι η Θεία Ευχαριστία είναι αυτή που τελικά θα οδηγήσει τον κόσμο προς τα έσχατα και τη σωτηρία.
0: Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτή η συνέργεια, δηλαδή ουσιαστικά έτσι η συνέργεια μάλλον στο κάλεσμα, στην πρόσκληση του Χριστού, σε αυτό που μας καλεί ο Χριστός?
1: Νομίζω ότι είναι να κρατήσουμε τις εντολές του Χριστού που είπε ότι πρέπει να αγαπήσουμε τον Θεό και να αγαπήσουμε και τον συνάνθρωπο. Δηλαδή, τι σημαίνει να αγαπήσουμε? Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε από τη μία θυσιαστική στάση απέναντι στον κόσμο, να αφήσουμε δηλαδή στην άκρη τις εγωιστικές μας επιδιώξεις και να προσπαθήσουμε να γίνουμε διάκονοι του κόσμου από τη μια. Από την άλλη όμως να μην ξεχνάμε ποτέ ότι αυτό το πράγμα έχει νόημα ακριβώς γιατί θέλουμε να συνδέσουμε τον εαυτό μας με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, με τον ίδιο το Θεό δηλαδή. Αλλιώς θα ήμασταν απλώς ηθικά καλοί άνθρωποι οι οποίοι θα προσπαθούσαμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες αυτού του κόσμου, αλλά δεν θα μπορούσαμε να μεταμορφώσουμε αυτόν τον κόσμο. Όταν ο άνθρωπος κατορθώνει να μεταμορφώσει τον εαυτό του, γιατί από εκεί αρχίζει ο πνευματικός μας αγώνας, βλέπουμε ότι πολλοί άνθρωποι δίπλα του ωφελούνται και μεταμορφώνονται και αυτοί. Και είναι χαρακτηριστικό νομίζω το παράδειγμα των Αγίων μας και πολλών συγχρόνων προσώπων, οι οποίοι δεν είχαν άλλες ποιμαντικές ή θεολογικές ή μορφωτικές, ας το πούμε, προϋποθέσεις, αλλά μεταμόρφωσαν τον κόσμο γύρω τους και επηρέασαν εκατομμύρια ανθρώπους απλώς και μόνο υπάρχοντας, αλλά πώς υπάρχοντας, ως διάκονοι των ανθρώπων και ως ζωντανοί μάρτυρες της παρουσίας του Χριστού και της Αναστάσεώς του στον κόσμο, ουσιαστικά και της ελπίδος για τα έσχατα. Η καταλλαγή ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο έρχεται βέβαια από το γεγονός της ενανθρώπισης του Χριστού και όλων αυτών που μας έδωσε η Θεία Οικονομία, αλλά αυτή, ας το πούμε έτσι, η δυνατότητα που μας δίνεται πρέπει να αξιοποιηθεί και από μας μέσα από τον πνευματικό μας αγώνα. Για να γίνω πιο απλός, όταν ο άνθρωπος θέλει, βάζοντας όπως είπα και προηγουμένως, να αφήσει στην άκρη τα εγωιστικά του συμφέροντα και να διακονήσει τον συνάνθρωπο, την εγωιστική του γνώμη, και να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού και μεταμορφώνει τον εαυτό του σε κάτι φωτεινό, βλέπουμε ότι γίνεται σημείο και για τους υπόλοιπους τους ανθρώπους. Θα έλεγα κάνει παρόν τον συγκεκριμένο χρόνο την Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή στο πρόσωπό του οι άνθρωποι αναγνωρίζουν έναν πραγματικό άνθρωπο του Θεού και γίνεται σημείο αναφοράς και για τις δικές τους ζωές και επηρεάζονται από αυτόν και θέλουν να τον μιμηθούν. Μιμούμαστε τους Αγίους γιατί σε αυτούς βλέπουμε ένα ζωντανό παράδειγμα πώς είναι ο ιδανικός, ο σωσμένος άνθρωπος, ο θεωμένος άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Μιμητέ Αγίων λοιπόν και μιμητέ Χριστού επίσης, έτσι, ίσως πρώτα μιμητέ Χριστού και μετά μιμητέ Αγίων, κύριε Σαμουράκη. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο το πάντοτε με την βοήθειά σας, μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας. Θα κάνουμε αμέσως τώρα μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή μερικών δευτερολέπτων και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Εμείς περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ήρθατε τώρα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Σαμουράκης, διδάκτορ θεολογίας. Να συνεχίσουμε μιλώντας ακριβώς για τη Βασιλεία του Θεού, για τα έσχατα. Ήθελα να σας ρωτήσω, τι μας λένε σχετικά με αυτό το θέμα οι πατέρες Εκκλησίας, τι είναι αυτό που τονίζουν, κύριε Σαμουράκη?
1: Πραγματικά όλοι οι πατέρες σχεδόν της Εκκλησίας έχουν ασχοληθεί με το θέμα, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, νοηματοδοτεί όλη την ύπαρξη της Εκκλησίας η αναφορά της προς τα έσχατα. Θα μείνω σε δύο πατέρες οι οποίοι είναι γνωστοί βέβαια σε όλους μας, αλλά δεν είναι από τους πολύ διαβασμένους. Ο ένας είναι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο οποίος μας λέει ότι τα παρόντα είναι σκιά και τα μέλλοντα είναι αυτά που θα είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά κάνει μια, ας το πούμε έτσι, διάκριση μεταξύ του παρόντος που είναι το μικέτι ακόμη, δηλαδή ότι δεν είναι ολοκληρωμένο κάτι ακόμη, και του μέλλοντος όπου θα τα δούμε όλα ολοκληρωμένα. Mm-hmm. Κάνει δηλαδή μια διάκριση μεταξύ σκιάς, εικόνας και αλήθειας ο Άγιος Μάξιμος, και βάζει ως σκιά την Παλαιά Διαθήκη, ως εικόνα την Καινή Διαθήκη και το μέλλον, την Βασιλεία του Θεού, ως την πλήρη αλήθεια που θα εμφανιστούμε όλοι, τέλος πάντων, να γνωρίζουμε καθ' ολοκληρία ό,τι βλέπουμε τώρα εν εσόπτω και εν ενίγματι. Ο άλλος Άγιος είναι ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, ο οποίος πολλές φορές συνδέει την παρούσα ζωή και τον πνευματικό αγώνα των πιστών με τα έσχατα και λέει ότι οτιδήποτε κάνουμε σε αυτήν εδώ την ζωή έχει αντανάκλαση στα έσχατα, και ότι κερδίζουμε τα έσχατα ή δίνουμε νόημα στο παρόν από τα έσχατα και κερδίζουμε τα έσχατα με ό,τι κάνουμε στο παρόν. Ξέρετε, πολλές φορές έχουμε κατηγορηθεί οι χριστιανοί αδίκως ότι βλέπουμε σε μία άλλη ζωή και παραθεωρούμε την πραγματικότητα αυτής εδώ της ζωής. Δεν είναι αυτό αλήθεια. Διότι οι χριστιανοί λέμε ότι κάνουμε σε αυτήν τη ζωή είναι αυτό που θα έχει συνέπειες στην επόμενη ζωή, και ότι από την παρούσα ζωή προγευόμαστε την μέλλουσα ζωή. Άρα δεν χάνει την αξία τους τα χρόνια αυτά ή η παρούσα ζωή για τον άνθρωπο, ίσα ίσα που είναι ό,τι σημαντικότερο, διότι αυτό θα μας εξασφαλίσει και το μέλλον. Mm-hmm. Ουσιαστικά λοιπόν τα έσχατα για μας είναι η παρουσία του Θεού πλέον καθαρά στη ζωή του καθενός μας και η λήψη των συνεπειών των πράξεών μας. Όσοι αναζητήσαν τον Θεό και κατορθώσαν να μείνουν ενωμένοι μαζί του από αυτήν εδώ την ζωή θα τον νιώθουν ως παράδεισο, και όσοι τον αρνηθήκαμε και στρέψαμε την πλάτη μας σε Αυτόν και δεν εκτελέσαμε τις εντολές Του, θα ζούμε την παρουσία του Θεού ως κόλαση, μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι ότι στα έσχατα η Εκκλησία θα ταυτίζεται πλήρως με τη Βασιλεία του Θεού, και αν εμείς μείνουμε πιστά μέλη της Εκκλησίας, μέλη του σώματος του Χριστού, ενωμένοι μαζί με την κεφαλή μας θα ζήσουμε αιώνια και η ένωση των πάντων με τον Χριστό θα γίνει την εποχή εκείνη και όλοι θα κοινωνούμε ένα Αγίο Πνεύματι με την ζωή της Αγίας Τριάδος και θα ζούμε εν μακαριότητη. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα των εσχάτων, η Βασιλεία του Θεού, εικονίζεται τώρα ιστορικά με αυτό που λέμε Εκκλησία, και πρέπει να πούμε ότι δεν ταυτίζεται γιατί έχουμε οι άνθρωποι τις αδυναμίες μας, αλλά στοχεύουμε να τις υπερβούμε και να ταυτιστούμε ουσιαστικά με το θέλημα του Θεού και την Βασιλεία Του. Μην ξεχνάμε ότι είναι διαρκές αίτημα της Εκκλησίας, και μάλιστα μας το έχει διδάξει ο ίδιος ο Χριστός να το έχουμε αυτό το αίτημα στην Κυριακή προσευχή, που την επαναλαμβάνουμε καθημερινά μέσα στην Εκκλησία. Το ενθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου. για να έλθει η Βασιλεία του Θεού στην ιστορία, πρέπει να γίνεται το θέλημα του Θεού. Άρα οι άνθρωποι οφείλουμε να αγωνιζόμαστε να υπερνικήσουμε το κακό, όχι στο πρόσωπο των άλλων, αλλά κυρίως στον εαυτό μας πρώτα, και μεταμορφώνοντας τον εαυτό μας μπορούμε να επηρεάσουμε και τους γύρω μας. Μπορούμε μεταμορφώνοντας τον εαυτό μας να διορθώσουμε ένα μέρος της Εκκλησίας, αφού και εμείς είμαστε μέλη της Εκκλησίας, και κατά συνέπεια, αν ο καθένας έκανε αυτό, όλη η Εκκλησία να ταυτιστεί με την Βασιλεία του Θεού τελικά, αφού ο σκοπός της ύπαρξης της Εκκλησίας είναι να μας κάνει όλους Αγίους, να καταργηθεί ο έσχατος εχθρός ο θάνατος, να υπάρξει η πλήρη ένωση των μελών της Εκκλησίας με την θριαμβεύουσα Εκκλησία, όλοι ως Άγιοι και συσσωσμένοι να ενωθούμε με τον Χριστό.
0: Πόσο σημαντικό είναι, και επειδή αναφερόμαστε στη Βασιλεία του Θεού βεβαίως στα έσχατα σήμερα, κύριε Σαμουράκη, με την βοήθειά σας, πόσο σημαντικό είναι αυτό που τονίζεται ήδη από πολύ νωρίς, το υπογραμμίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, έτσι μιλώντας ακριβώς για τη Βασιλεία των Ουρανών που έχει ήδη έρθει. Το ίδιο τονίζει και ο Χριστός έτσι μετά στο κήρυγμά του. Βλέπουμε και μέσα από την Αγία Γραφή και την Καινή Διαθήκη, δηλαδή αυτό το θα λέγαμε αυτή την πραγματικότητα, ότι γίνεται λόγος για τη Βασιλεία του Θεού, για τη Βασιλεία των Ουρανών, δηλαδή αυτό το κήρυγμα για τη Βασιλεία του Θεού ουσιαστικά, κύριε Σαμουράκη.
1: Ήδη με την κτίση του κόσμου από τον Θεό, η Βασιλεία του Θεού μπαίνει μέσα στον κόσμο, θα λέγαμε. Αλλά πολύ περισσότερο, όπως είπα προηγουμένως, και με την Θεία Οικονομία. Γι' αυτό, πολύ σωστά το λέτε, από την Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά Διαθήκη βέβαια υπάρχουν πολλές προφητείες και προτυπώσεις γύρω από το θέμα, αλλά γίνεται καθαρότερο στην Καινή Διαθήκη και με τα παραδείγματα που αναφέρεται του Αγίου Ιωάννου του Πρωτορώμου και φυσικά του ίδιου του Κυρίου μας, μιλούν συνεχώς για την παροντοποίηση, θα λέγαμε, της Βασιλείας του Θεού. Είπα προηγουμένως ότι η ύπαρξη της Εκκλησίας είναι ένας εικονισμός της Βασιλείας του Θεού. Μπορεί να μην είναι ακόμη η πλήρη ταύτιση της Εκκλησίας με την Βασιλεία του Θεού, πράγμα που θα συμβεί στα έσχατα, αλλά ήδη η Εκκλησία είναι η Βασιλεία του Θεού στον κόσμο. Και μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός και λίγο πριν την Σταύρωσή του μας ξαναείπε ότι η Βασιλεία η εμεί εντός ημών εστί, είναι ανάμεσά μας ή είναι μέσα μας, όπως θέλουμε το ερμηνεύουμε και το μεταφράζουμε αυτό. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις το ίδιο πράγμα σημαίνει, ότι το παρόν είναι ο καιρός ο ευπρόσδεκτος, ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί με έναν τέτοιο τρόπο που ενωμένει δια των μυστηρίων με το σώμα του Χριστού να κατορθώσουμε, να πορευτούμε και προς την εσχατολογική ένωση με το Θεό. Δηλαδή, αν η Βασιλεία του Θεού τώρα είναι μια ιστορική πραγματικότητα, όχι ολοκληρωμένη όμως, που συμβαίνει μέσα στον κόσμο με την παρουσία της Εκκλησίας και είναι η πρόγευση, όπως είπα πολλές φορές σήμερα, των εσχάτων, θα φτάσουμε να δούμε ότι η Εκκλησία στην τελική της μορφή θα βρίσκεται στα έσχατα. Είπα και πριν ότι η Εκκλησία, όπως λέγει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, σημαίνεται εν της μυστηρίης, φανερώνεται στα μυστήρια, και μέσα στα μυστήρια άνθρωποι μπορούμε να προγευθούμε τα έσχατα. Εγώ θα πάω και σε μία άλλη διάσταση, μέσα στα θαύματα που συμβαίνουν, μέσα στην αυθαρσία των λειψάνων, στον αγιασμό, στην Θεία Ευχαριστία, σε όλες αυτές τις μυστηριακές πράξεις της Εκκλησίας, οι άνθρωποι μπορούμε να προγευτούμε έστω και λίγο όλη αυτή την κατάσταση που θα μας κάνει να υπάρχουμε ως, ας το πούμε έτσι, σε σωσμένα μέλη της Βασιλείας του Θεού. Βλέπετε, για παράδειγμα, την αυθαρσία των λειψάνων και τη νίκη επί των φυσικών νόμων που συμβαίνει, ή και σε άλλες περιπτώσεις μέσα στην Εκκλησία, που δεν εξηγείται με διαφορετικό τρόπο παρά ότι μία, ας το πω έτσι, περιβατική πραγματικότητα έχει εισέλθει στην Εκκλησία και δίνει ιδιότητες στο λείψανο ενός Αγίου που δεν θα είχε ένα κανονικό σώμα, ας το πούμε έτσι. Ή βλέπουμε το αναστημένο σώμα του Χριστού να περνάει μέσα από τους τοίχους, να εμφανίζεται στους μαθητές και τα λοιπά, και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα παράδειγμα το πώς θα υπάρξουμε στα έσχατα. Ουσιαστικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι μας δίνονται πάρα πολλές ευκαιρίες και μέσα από το ήθος ακόμη. Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο να ξεπερνά την κακία του κόσμου, να υπερβαίνει τον εγωισμό του, να φέρεται με τρόπους τέτοιους που προκαλούν το θαυμασμό μας για το πώς αυτός ο άνθρωπος υπερβαίνει την ανθρώπινη φύση, όχι θαυματουργικά αλλά και ηθικά ακόμη, καταλαβαίνετε ότι και αυτός είναι, και αυτό είναι μια εισβολή των εσχάτων στο παρόν. Δηλαδή το γεγονός ότι κάποιος Άγιος συγχωρεί, ας το πούμε έτσι, τους φωνείς του αδελφού του, όπως ο Χριστός συγχώρεσε τους σταυρωτές του, και αυτό είναι μία είσοδος των εσχάτων μέσα στην ιστορία. Θα μας ζητούσε, ας το πούμε έτσι, η ανθρώπινη πραγματικότητα και μία φυσιολογική εντός εισαγωγικών συμπεριφορά να αναζητήσουμε την εκδίκηση, ή τέλος πάντων θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο πράγμα να συγχωρήσουμε. Η υπέρβαση αυτού του πράγματος δεν είναι και αυτό μια εμφάνιση ότι τα έσχατα εισέρχονται στην ιστορία και ότι ο άνθρωπος πετάει πάνω από την πραγματικότητά του αυτήν που θα τον δέσμευε, ας πούμε έτσι, σε ορισμένες συμπεριφορές και αναδεικνύει κάτι άλλο. Δεν είναι και αυτό μια εμφάνιση ότι τα έσχατα είναι αυτά που νοηματοδοτούν τη ζωή του? Και αφήνω όλα τα άλλα, βέβαια, τα θαυματουργικά γεγονότα και τα λοιπά, που και αυτά είναι κάτι το οποίο μπορεί να δεχτεί κάποιος ή να μην δεχτεί, αλλά το προηγούμενο που είπα είναι κάτι το οποίο κάνει τους ανθρώπους να το σκεφτούν δεύτερη φορά, ότι όταν κατορθώνω και ξεπερνάω, ας το πούμε έτσι, το φυσικό, τη φυσική συμπεριφορά, πάντοτε συμβαίνει γιατί έχω την αναφορά μου στο μέλλον, στα έσχατα, στην ανταπόδοση του Κυρίου μας.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, κύριε Σαμουράκη, με τη βοήθειά σας πάντοτε, στα λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει. Άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα θα κάνουμε αμέσως τώρα και επιστρέφουμε.

0: Περίπου άλλα 10 λεπτά έχουμε στην διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Σαμουράκη, διδάκτορα θεολογίας. Να συνεχίσουμε, κύριε Σαμουράκη, εδώ τι άλλο θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε, κάτι που ενδεχομένως λησμονήσαμε ή δεν θίξαμε όσο θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας.
1: Πάντα μου έκανε εντύπωση από τα διαβάσματά μου ότι οι χριστιανοί αποκαλούνται από πολλά αρχαία πατρικά κείμενα οι εντιοδό, οι πορευόμενοι. Και πάντα μου έκανε εντύπωση ότι πραγματικά είμαστε αυτοί που αγωνίζονται. Μέσα στην Εκκλησία, ξέρετε, δεν είμαστε τέλειοι άνθρωποι. Πολλές φορές απ' έξω, όταν βλέπουν μια συμπεριφορά που δεν συνάδει με το ήθος της Εκκλησίας, μας απευθύνουν τη μορφή. Μα είσαι και άνθρωπος της Εκκλησίας, πώς συμπεριφέρεσαι έτσι? Το ότι ανήκει κάποιος στην Εκκλησία δεν σημαίνει ότι είναι ήδη τέλειος. Σημαίνει όμως ότι είναι αγωνιζόμενος. Έτσι λοιπόν, μ' αρέσει πολύ αυτός ο χαρακτηρισμός για τους χριστιανούς, οι εντιοδό, αυτοί που πορεύονται. Και πορεύονται ξέροντας όμως προς τα που πορεύονται. Εκεί είναι η διάζουσα διαφορά από τους υπολείπους ανθρώπους, νομίζω. Ότι ο στόχος των χριστιανών είναι αυτό που είπαμε πολλές φορές σήμερα, τα έσχατα, η Βασιλεία του Θεού. Ξέρουν προς τα που κοιτάζουν και ξέρουν προς τα που πορεύονται. Όχι όμως ως ατομικές πραγματικότητες. Είπα προηγουμένως ότι συναποτελούμε τα μέλη του σώματος του Χριστού ή και τα μέλη του πληρώματος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία εικονίζεται πολλές φορές σαν ένα καράβι.

0: κάνει να προσπαθούμε στη ζωή μας και να μην απογοητευόμαστε στον πνευματικό μας αγώνα. Άρα νομίζω ότι όλα αυτά τα μέσα που μας προσφέρει η Εκκλησία, οι προτάσεις ζωής, η Θεία Χάρη δια των μυστηρίων, η ασφάλεια της συνείδησής μας ότι βρίσκεται αναπαυμένη κοντά στη διδασκαλία του Χριστού, όλα αυτά νομίζω ότι αξίζουν να μεταδοθούν και στους άλλους ανθρώπους ως μια δική μας εμπειρία και πρόγευση της χαράς, την οποία πρέπει να μοιραστούμε και με τους άλλους. Γιατί ξέρετε, ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να συμπεριλάβει όλη την κτήση. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Εκκλησία. Καλεί όλους τους ανθρώπους να γίνουν μέλη και κατά συνέπεια όλη την κτήση να μετέχει σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που ο Θεός έφερε στον κόσμο. Η ίδια η παρουσία του ενσαρκωμένου Θεού μέσα στην ιστορία είναι μια εισβολή των εσχάτων στην δική μας ζωή και καθημερινότητα. Όχι όμως μια βίαιη εισβολή, αλλά μια ειρηνική επίσκεψη, θα έλεγα, ένα χτύπημα στην πόρτα, η πόρτα που πρέπει να ανοίξει με τη δική μας συνέργεια, όπως είπα προηγουμένως, και να τον δεχτούμε στην δική μας ζωή και να νιώσουμε αυτό που μας προσφέρει, ώστε να είμαστε μεταμορφωμένοι, θεωμένοι άνθρωποι και να προγευθούμε όχι απλώς των εσχάτων, αλλά ολοκληρωτικά να γίνουμε μέτοχοι τους.
1: Επειδή αναφερθήκαμε προηγουμένως και στο κομμάτι που έχει να κάνει με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας για την λειτουργία, μετά τη λειτουργία, κύριε Σαμουράκη, βιώνουμε λοιπόν όλα όσα γίνονται αυτή την πραγματικότητα, θα λέγαμε, της Θείας Ευχαριστίας, αυτό που μας προσφέρει η Θεία Ευχαριστία, προγευόμαστε τη Βασιλεία του Θεού. Μετά λοιπόν, αφού φύγουμε από τον ναό, μετά το τέλος της Θείας Ευχαριστίας, τι είναι αυτό που καλούμαστε, αν θέλετε, να κρατήσουμε ως κόρινο οφθαλμού?
0: Καλούμαστε να συνεχίσουμε να είμαστε αυτοί που ήμασταν και μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Ξέρετε, δεν είναι απλώς μια στιγμή, ας το πούμε έτσι, κατάνοιξης και προσωπικής, ας το πούμε έτσι, ικανοποίησης των θρησκευτικών αισθημάτων, αλλά η μετοχή μας σημαίνει ότι γινόμαστε μέλη ενός σώματος, άρα αισθανόμαστε και όλους τους άλλους ανθρώπους ως μέλη για αυτού του σώματος, και άρα ό,τι είναι δικό μας είναι και των άλλων, και δεν μιλάω μόνο υλικά αυτή τη στιγμή, αλλά ότι πρέπει να νιώθουμε τους άλλους πραγματικά ως αδελφούς και να ενδιαφερόμαστε και για τη δική τους σωτηρία όσο ενδιαφερόμαστε και για την δική μας σωτηρία. Δεν μπορούμε να χωριστούμε από τους άλλους για να μην χωριστούμε και από τον ίδιο το Θεό. Άλλωστε και το Ευαγγέλιο πολλές φορές μας λέει ότι μέσα από τον αδελφό θα κατακτήσουμε την Βασιλεία του Θεού. Ότι όταν βλέπουμε τον αδελφό μας βλέπουμε το Θεό μας, ότι η Βασιλεία του Θεού αρχίζει και υπάρχει από τώρα μέσα στο βλέμμα ενός παιδιού, μέσα στην ομορφιά ενός λουλουδιού, δηλαδή την αξία, θέλω να πω, που πρέπει να δίνουμε και στην κτιστή πραγματικότητα, και βάζω εδώ τώρα, αν και τελειώνουμε, και την οικολογική διάσταση που θα μπορούσαμε και αυτή να την ας το πούμε συνδέσουμε με τα έσχατα και πώς οφείλουμε να φερόμαστε απέναντι στην κτήση, το οποίο είναι ένα δώρο Θεού και οδηγείται μαζί μας προς τα έσχατα. Αλλά οφείλουμε λοιπόν οι άνθρωποι να μην μένουμε χριστιανοί, ας το πω έτσι, τις 2-3 ώρες που μετέχουμε στενά στο λειτουργικό μέρος του μυστηρίου, στο τελετουργικό, αλλά να είμαστε χριστιανοί ευχαριστηριακοί άνθρωποι και όταν βγαίνουμε έξω να εξακτηνώνουμε αυτά που ζήσαμε μέσα στην Θεία Ευχαριστία. Δεν είμαστε χριστιανοί της Κυριακής το πρωί, αλλά είμαστε χριστιανοί σε όλη μας τη ζωή. Αυτό αν θυμόμαστε και αν φερόμαστε όπως θα φερόταν και ο Χριστός σε όλες τις περιπτώσεις, νομίζω ότι μπορούμε να φέρουμε μια πρόγευση της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο. Είπα και προηγουμένως, το ήθος ενός χριστιανού είναι και αυτό μια εισβολή των εσχάτων μέσα στον κόσμο, διότι υπερβαίνει ακριβώς την συνηθισμένη συμπεριφορά. Άρα η λειτουργία μετά τη Θεία Λειτουργία σημαίνει ότι πρέπει να εξακολουθούμε να είμαστε και να φερόμαστε όπως μας θέλει ο Χριστός σε όλη μας την ζωή. Να μην πάβουμε ποτέ να είμαστε

0: ασθενή όπως μας θέλει αυτός που σωμασωνόμαστε έτσι.
1: Μάλιστα. Οπότε πρέπει να κρατήσουμε αυτή την στάση, μάλλον να έχουμε αυτό το βίωμα, αυτό που βιώσαμε στη Θεία Ευχαριστία, και έξω, έτσι, στον κόσμο, μετά.
0: Όταν είμαστε πραγματικά κάτι, ξέρετε κύριε Σπυρόπουλε, αυτό φαίνεται. Δηλαδή ένας Άγιος δεν ήταν ανάγκη να διαφημιστεί, μπορούσαν οι άνθρωποι να καταλάβουν την αγιότητά του όταν βρισκόταν κοντά του, από τη συμπεριφορά του, από τα λόγια του, από την στάση του, όπως είπατε προηγουμένως. Δεν χρειαζόταν να κάνει ένα θαύμα ή κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ξέρετε, πολλές φορές οι άνθρωποι εντυπωσιαζόμαστε από κάτι που φαίνεται πιο θεαματικό, ας το πούμε έτσι, αλλά τα πραγματικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που εξακτηνώνονται μέσα στον κόσμο είναι ήσυχα και μεταμορφώνουν μυστικά, μυστηριακά τους ανθρώπους και τον κόσμο, και οι άνθρωποι που το βιώνουν αυτό και νιώθουν αυτή την παρουσία του Θεού γλυκαίνουν και αλλάζουν αυτή την καλή αλλίωση που λένε πολλές φορές οι πατέρες μας παθαίνουν, η οποία τελικά δεν καταλαβαίνουν πως μεταμορφώνονται σε κάτι άλλο μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν πρέπει να εντυπωσιαζόμαστε από όλα αυτά τα θεαματικά που υπάρχουν εν αυθονία στον κόσμο μας πλέον και σε άλλες περιπτώσεις και εκτός της Εκκλησίας, αλλά πρέπει να ξέρουμε ποιον υποδεχόμαστε στην ζωή μας και πώς τον υποδεχόμαστε και τι αυτός μπορεί να μας προσφέρει. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός βέβαια είναι ο τέλειος επισκέπτης, ο τέλειος δωρητής και αυτός που θα μας οδηγήσει με ασφάλεια στα έσφατα. Mm-hmm.
1: Και εδώ παίζει ρόλο και η δική μας έτσι, επιλογή, μάλλον η δική μας ελευθερία, έτσι δεν είναι, κύριε Σαμούρα?
0: Ναι, γι' αυτό μίλησα και για υποδοχή. Ξέρετε, όπως το σπίτι του καθενός από εμάς είναι άσυλο και εμείς ανοίγουμε την πόρτα σε αυτόν που θέλουμε, έτσι και την πόρτα της ψυχής μας, την πόρτα της ζωής μας, πρέπει να ξέρουμε σε ποιον την ανοίγουμε και πώς τον υποδεχόμαστε. Και φυσικά για να το δείξουμε αυτό απαραίτητο είναι να ακολουθούμε τις εντολές του. Λέει πολύ συχνά ο Κύριος, εάν με αγαπάτε τις εντολές μου θα τηρήσετε. Έτσι δείχνουμε ότι είμαστε χριστιανοί. Δεν μπορεί να είμαι κατόνομα χριστιανός, να διαφημίζω την ιδιότητά μου, αλλά η ζωή μου να είναι κάτι διαφορετικό. Όταν η ζωή μου είναι σύμφωνη με την ζωή του Χριστού, τότε πραγματικά γίνομαι φως του κόσμου, όπως ζήτησε ο ίδιος από τους χριστιανούς. Να είναι το φως και το άλλος του κόσμου. Το άλλος που συντηρεί, αλλά και που νοστιμεύει τον κόσμο. Και το φως που βοηθάει τους ανθρώπους να δουν την αλήθεια και να οδηγηθούν προς τη μοναδική αλήθεια με κεφαλαίο το Α, που δεν είναι άλλη από το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού.
1: Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, κύριε Σαμουράκη. Θερμά σας ευχαριστούμε όμως για τη σημερινή συζήτηση, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας.
0: Είπαμε ότι το θέμα είναι ανεξάντητο, το θίξαμε ακροθήγως. Ελπίζω να ωφελήσαμε. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τις ευκαιρίες που μας δίνετε.
1: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
0: Και σε εσάς.
1: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Γιώργο Σαμουράκη, διδάκτορα θεολογίας. Ήταν η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Εφημέριος. Δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 2.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Συνέρχεται σήμερα και αύριο η διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για το μήνα Ιούνιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση στην Κοζάνη και το Αγρίνιο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των συλληφθέντων ένας διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο στην Ελλάδα, ο τρίτος υψηλότερος μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Για πολύ καλά διαβασμένους στα αρχαία, πιο δύσκολα από πέρυσι τα θέματα σε μαθηματικά και βιολογία. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις έπληξαν την ίσο ΚΕΣΜ του Ιράν στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμανε συναγερμό σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, καθώς αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και ντρόουνς. Παράλληλα, αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου συνεχίζουν σήμερα στην Ουάσιγκτον τον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Χρυσόστομος Μητροπάνος και ένα τραγούδι που χορεύεται κυρίως στο Πασχαλινό Γλέντι στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας, στα χωριά της Καρδίτσας. Τρεις λαμπαδούλες στο χορό, λαμπάδες ήταν και έφεγγαν και μια λαμπάδα ήταν χρυσή, σβάει και ανάβει μοναχή. Το κείμενο εξυμνεί την ομορφιά της Καραγκούνας, καθώς σήμερα το μουσικό μας οδηπορικό με το αλάτι της γης θα μας ταξιδέψει σε αυτήν εδώ την περιοχή, στην παράδοση των Καραγκούνιδων, στην παράδοση της Δυτικής Θεσσαλίας. Οι ηχογραφήσεις που θα ακούσουμε προέρχονται από έναν δίσκο, μια δισκογραφική έκδοση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής με τον γενικό τίτλο «Συντάζονται Αυγερινές» και την επιμέλεια του Χρυσόστομου Μητροπάνου, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή αυτή. Και θα συνεχίσουμε με έναν ακόμη χαρακτηριστικό τσάμικο σκοπό από την περιοχή των Σοφάδων της Καρδίτσας, είναι η Νταϊλιάνα. Όπως και στις Λαμπαδούλες, εδώ η λέξη Νταϊλιάνα σημαίνει την όμορφη τη λεβέντισα καραγκούνα. «Δεν μπόρεσα Νταϊλιάνα μου, δεν μπόρεσα να βρω καμιά, σαν τη δική σου ομορφιά. Τι να τα κάνω τα φλουριά μπρος τη δική σου ομορφιά. Θέλω να γίνει στέρη μου, όμορφο περιστέρη μου».

Και από το Τσάμικο να έρθουμε τώρα στο Συρτό στα Τρία, από την Ταϊλιάνα στην Καραγκούνα, με το πιο διαδεδομένο τραγούδι και χορό στη Θεσσαλία, αλλά και ταυτόχρονα τον πιο κακοποιημένο χορό από τα χορευτικά συγκροτήματα, τα οποία επιμένουν να τραγουδούν και να χορεύουν μια καραγκούνα που ούτε ως τραγούδι ούτε ως χορός έχει κάποια σχέση με την αυθεντική θεσσαλική καραγκούνα. Οι ίδιοι οι Θεσσαλοί, θέλοντας να αποφύγουν τη σύγχυση, έδωσαν στην πραγματική καραγκούνα το επίθετο Σβαρνιάρα, από το Σβαρνάο δηλαδή, το Σέρνο. Να ακούσουμε λοιπόν την καραγκούνα, τον εθνικό ύμνο, εμβληματικό τραγούδι από την Δυτική Θεσσαλία, με τον Χρυσόστομο Μητροπάνου.

Καραγκούνα λοιπόν, και εμείς να κρατήσουμε τον χαρακτηριστικό ρυθμό από τον συρτό χορό στα τρία, πολύ διαδεδομένο και αγαπητό στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας, στους Καραγκούνιδες, με ένα ακόμη τραγούδι. Είναι το κατεξοχήν τραγούδι της Νύφης, το οποίο λέγεται και στο γλέντι των Αραβώνων και του Γάμου. Ο Διόσμος και ο Βασιλικός και το Μακεδονίσι, αυτά με αποκοιμήσανε και μου φύγει η αγάπη. Παίρνω τα όρη ψάχνοντας και τα βουνά ρωτώντας, το Θεό παρακαλώντας. Βουνά μου και λαγκάδια μου και εσείς κρυοβρυσούλες, μην είδαταν την πέρδικα, την πλουμιστή τριγώνα, την πάπια, την παγώνα. Εψές προψές την είδαμαν στου τσέλιγκα τη στάνη, με κεντητό φουστάνι. Επία και την ύβρικα στον αργαλιό να εφαίνει, της κραίνω δεν μου κραίνει. Κραίνει μου περδικούλα μου, κραίνει μου περδικά μου, τον τέρτη της καρδιάς μου.

Ο Διόσμος και ο Βασιλικός λοιπόν, το κατεξοχήν τραγούδι της Νύφης που λέγεται «Στο γλέντι των Αραβώνων και του Γάμου στη Δυτική Θεσσαλία», και να συνεχίσουμε με ένα ακόμη γαμήλιο τραγούδι. Πέρα στον Πέρα Μαχαλά, στον Πέρα και το Δόθε, εκεί παντρεύουν μια ξανθιά, ξανθιά και μαυρομάτα. Κάνουν νονό το βασιλιά, το ρίγα για κουμπάρο. Μαραίνεις όλα τα παιδιά και όλα τα παλικάρια, με μάρανες και μένανε σ' όλα τα φιλοκάρδια. Περπατείς δασιά και ανάρια, σαν την πάπια στα λιβάδια.

Πέρα στον Πέρα Μαχαλά λοιπόν, εκεί παντρεύουν μια ξανθιά, ξανθιά και μαυρομάτα, τραγούδια του γάμου από τη Δυτική Θεσσαλία, τραγούδισε και πάλι ο Χρυσόστομος Μητροπάνος, και να συνεχίσουμε με έναν ακόμη γαμήλιο χορό πάνω στο ρυθμό του Καλαματιανού. Μας πληροφορεί για τα ήθη της παλιάς Θεσσαλίας όταν τα κορίτσια τα πάντρευαν χωρίς τη δική του συγκατάθεση. Μπιζέρισα μορμάνα, βαρέθηκα δηλαδή μάνα μου, μπιζέρισα μορμάνα, μαντήλια να κεντώ, και θα τα παρατήσω να πάω να παντρευτώ. Καρτέρα καλέ κόρη μου και τούτη τη χρονιά, ώσπου να γίνουν τα στάρια, μπαμπάκι και κρασιά. Θέλουν να με παντρέψουν ψηλά στην Καστανιά, και εγώ δεν θέλω μάνα μου, θέλω στα Τρίκαλα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Μια γαμήλια πατινάδα που έπαιζαν παλαιότερα στη διαδρομή του γαμπρού από το σπίτι ως την εκκλησία στα χωριά της Δυτικής Θεσσαλίας, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και το Αλάτι της Γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση κάθε μέρα αυτή την ώρα. Μαζί μας ο Βαγγέλης Ζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα, ταξιδεύοντας στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού, ένα οδηπορικό στη Δυτική Θεσσαλία, μέσα από ηχογραφήσεις από μια δισκογραφική έκδοση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής με τον γενικό τίτλο «Συντάζονται αυγερινές», με την επιμέλεια του Χρυσόστομου Μητροπάνου που κατάγεται από την περιοχή αυτή. Να ακούσουμε και το ομώνυμο τραγούδι «Συντάζονται αυγερινές», πασχαλινός χορός στα τρία, από το χωριό Καπά της Καρδίτσας. «Συντάζονται αυγερινές να στήσουν μοναστήρι. Το στήσαν, τα αποστήσανε, πιάνονται και χορεύουν. Μεριά χορεύουν οι έμορφες, μεριά οι μαυρομάτες, μεριά και οι μελαχρινές με τα άσπρα τα σαγιάδια. Και ο βασιλιάς διαβαίνοντας και ο Ρήγας απερνούσε, τον φάρο του κοντοκρατεί και το χορό κοιτάζει. Μην είχα γίνει βασιλιάς, μην είχαν γίνει Ρήγας, να πιάνομουν να χόρευα σε σειρμοπούλας χέρια».

Είναι πολύ χαρακτηριστική η πάνδημη πασχαλινή χορή που γίνονται στα χωριά της Δυτικής Θεσσαλίας. Ακούγονται πλήθος από τραγούδια όπως αυτό που μόλις μεταδώσαμε και αυτό που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ένας πασχαλινός χορός, αυτή τη φορά ιστορικό τραγούδι που αναφέρεται στην άλωση. Και αυτό από το χωριό Καπά της Καρδίτσας, όπου το συνέλεξε ο Χρυσόστομος Μητροπάνος που το τραγουδά. Νάμαν δεντρή στη Βενετιά, χρυσή μιλιά στην πόλη και κόκκινη τριανταφυλιά με στους 7 ουράνους. Να ανέβαινα, να βίγλιζα την πόλη πώς τουρκεύει. Πόλη μου, για δε χαίρεσαι, για δε βαράς παιχνίδια. Το πώς μπορώ να χαίρομαι και να βαρώ παιχνίδια. Μέσα με δέρνει ο θάνατος, όξο με δέρνει ο Τούρκος και από τη δεξιά μου τη μεριά, Φράγκος με πολεμάει.

να μανδεντρεί στη Βενετιά, χρυσή μιλιά στην πόλη, να ανέβαινα να βίγλιζα την πόλη πως τουρκεύει. Ιστορικό τραγούδι για την άλωση της πόλης που χορεύεται, όπως είπαμε, ως πασχαλινός χορός στο χωριό Καπά της Καρδίτσας. Να συνεχίσουμε τώρα με έναν ακόμη πασχαλινό συρτό χορό από ένα διπλανό χωριό της ίδιας περιοχής, από τον Ελληνόπυργο της Καρδίτσας, όπου ο μεγάλος πάνδημος πασχαλινός χορός γίνεται τη Δευτέρα του Πάσχα. «Σπυρί πιπέριν έσπυρα, τούπα να μη φυτρώσει και παρακλωναρώσει». Και αυτό μου δασοφύτρωνε, και αυτό δασιά φυτρώνει και παρακλωναρώνει. Τούρκοι βάζαν το θέριζαν, Ρωμιοί το κουβαλούσαν, αηδόνια το λαλούσαν. Και ο βασιλιάς θαλώνιζε με τη χρυσή τιμούλα που τα μαραίνει ούλα. Κιμάρο η πετρολιγερή, τριγύρ με το φουκάλι, σαν κι αυτή δεν ήταν άλλη. Κι η μάνα της της έλεγε και κάθεται και κλαίει. Φεύγα μαρούμ τον κουρνιαχτό, φεύγα κι από τον ήλιο, μη σε μαυρίσει ο ήλιος. Εγώ τον ήλιον αγαπώ, τον κουρνιαχτό ζηλεύω, και αυτόν τον πρωτολιχνιστή, άντρα θε να τον πάρω.

ένα μουσικό οδηπορικό στα χωριά της Δυτικής Θεσσαλίας με την επιμέλεια του Χρυσόστομου Μητροπάνου, και να ακούσουμε τώρα και έναν οργανικό σκοπό που χορεύεται ελεύθερα και αντικριστά, όπως και ο Μπεράτης. Συγκαθιστός χορός, και όπως όλοι οι συγκαθιστοί της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, είναι σε οκτάσιμο μέτρο, σε αντίθεση με τα εννεάσιμα μέτρα των συγκαθιστών που βρίσκουμε στη Θράκη. Στο κλαρίνο, ο εξαιρετικός Νίκος Φιλιππίδης.

0: συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Ερτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση κάθε μέρα αυτή την ώρα. Μαζί μας ήταν ο Βαγγέλης Ζαναβάρης που φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-7298-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Ορχήστρα Κανών σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάνο. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η Χοροδία Πολύχρωμες Φωνές. Κείμενα Χρήστος Ζήσης. Αφήγηση Χάρης Τρασάνης. Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Καθημερινά λοιπόν αυτή την ώρα από τη συχνότητα του 89,5 επιχειρούμε να αναδείξουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, νησιά, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε την επίσκεψή μας στην Ακρόπολη και στο υπερσύγχρονο μουσείο της. Καλεσμένη στην εκπομπή μας είναι εξεναγός η κυρία Ρέα Χατζιανδρέου. Κυρία Χατζιανδρέου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Δεν ξέρω αν μας ακούτε, κυρία Χατζιανδρέου.
1: Σας ακούω, τα έχω βάλει στη δυνατή.
0: Πολύ ωραία, και εμείς σας ακούμε και σας ευχαριστούμε πολύ και για αυτή την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς θα ξεκινήσουμε σήμερα?
1: Πάρα πολύ που θα το συνηθίσω, θα το συνεχίσουμε το μουσείο μας.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε περισσότερα πράγματα για τη διαδρομή που θα κάνουμε σήμερα στο μουσείο.
1: Ναι, μόνο που θα σας θυμίσω.
0: Βεβαίως.
1: Ότι ξεναγώντας την περασμένη φορά είχαμε φτάσει μέχρι τις αγαπημένες Καριάτιδες.
0: Mm-hmm.
1: Που στολίζανε τον τάφο του και άκροπα του πρώτου βασιλιά της Αθήνας, και οι οποίες είναι μεν εδώ οι περισσότερες, η μία λείπει στο Λονδίνο βέβαια, διότι μας την έχει και πάρει ο Λόρδος Έλγιν, όταν μετά τον βομβαρδισμό ήρθε και μάζευε ό,τι έβρισκε, και μέσα σε όλα και μέσα στα αιτώματα που θα μιλήσουμε αργότερα πήρε και μία Καριάτιδα. Μετά από αυτές λοιπόν, συνεχίζοντας τη βόλτα μας στο μουσείο, είμαστε στον πρώτο όροφο, κατεβαίνουμε, αφού έχουμε δει ένα μικρό βιντεάκι κοντά στις Καριάτιδες πως τις καθαρίζανε με λέιζερ, γιατί βέβαια δεν είχαν μετακινηθεί από εκεί που βρισκόντουσαν 25 αιώνες, και είχαν μαζεύσει την μαυρίλα, τα καυσαέρια και όλα τα σχετικά και την μόλυνση. Να σας θυμίσω ότι τότε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν υπουργός, του είχαν κάνει παράπονα ότι κάτι πρέπει να γίνει για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας, και είχε πει φέρτε μου έναν πεθαμένο από τη μόλυνση για να κάνουμε. Δεν ξέρω, ελπίζω να μην ζει ακόμα. Από το 61 τώρα μέχρι τώρα καλά κρασιά. Λοιπόν, συνεχίζοντας, φτάνουμε μπροστά στο πλάνο που μας έχει και μας εξηγεί πως ήταν το ερέκτιο. Mm-hmm. Το ερέκτιο που βρισκόντουσαν και οι Καριάτιδες, και το οποίο το έχουν κάνει ένα πλάνο πολύ όμορφο, και από το οποίο σώζονται αρκετά. Δηλαδή μια τρύπα στην είσοδο, έτσι που μπαίνουμε στο ερέκτιο, η οποία λένε ότι ήταν εκεί που ο Ποσειδώνας έριξε την Τρίαινα για να βγάλει νερό. Να σας θυμίσω την διαμάχη της Αθήνας, της Αθηνάς, της θεάς μας, με τον Ποσειδώνα, ποιος θα είναι ο προστάτης της καινούργιας πόλης, σύμφωνα με τη μυθολογία. Και η μεν Αθηνά πρόσφερε μία ηλιά, και ο Ποσειδώνας τρύπησε τη γη με την Τρίαινά του και βγήκε νερό. Οι Αθηναίοι προτίμησαν την ελιά. Αλλά για να μην θυμώσουμε τον Ποσειδώνα, χτίσανε και ένα ναό να τιμήσουν εκείνον, γιατί ήταν ο Θεός της θάλασσας και τους βοηθούσε πάρα πολύ, γιατί μην ξεχνάτε ότι οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι και διεθνέοι ήταν πολλοί της θάλασσας και πολλοί των ταξιδιών και των ανακαλύψεων. Οπότε βλέπουμε αυτά, τους τα δείχνω πάνω στο πλάνο και συνεχίζουμε όπου υπάρχουν τα αετό, οι μετόπες που περιστοιχίζανε το ναό του Ερεχτίου, το ναό της θεάς Αθηνάς Νίκης, πάνω στο στην Ακρόπολη. Εκεί λοιπόν έχουμε μία νίκη, το ανάγλυπο μιας νίκης, η οποία σκύβει για να δέσει το σανδάλι της και λέγεται η σανδαλίζουσα νίκη. Σανδαλίζουσα νίκη φοβερή. Κάτι το οποίο, αν ποτέ με το καλό βρεθείτε στο μουσείο, μην παραλείψετε να κάθετε να τη θαυμάσετε. Σκύβει για να δέσει το σανδάλι και έτσι που σκύβει, στον ώμο του χεριού που έχει σκύψει για να δέσει το σανδάλι πέφτει το φόρεμά της. Πέφτουν οι τυράντες που κρατάνε το φόρεμά της πάνω στον ώμο της. Τέλειες λεπτομέρειες, τέλειες, και σώζεται καταπληκτικά. Είναι ένα από τα ωραιότερα. Έχουμε πάρα πολλά, μπορώ να πω και ότι είναι όλα, αλλά η Αθηνά, η νίκη σανδαλίζουσα είναι φοβερή. Βλέπουμε και πολλές άλλες τέτοιες μετόπες. Συνεχίζουμε και στρίβουμε για να ανεβούμε στο δεύτερο όροφο, όπου βρίσκονται τα αετώματα του ναού του Παρθενώνα. Ένα σημείο φοβερό, το οποίο θέλει βέβαια ώρες για να το θαυμάσει κανείς. Κάπου λίγο μας πιάνει και η στεναχώρια, ο θυμός μας, γιατί κάτω από το καθένα από τις μετόπες του Παρθενώνα γράφει ποιο είναι στη Μεγάλη Βρετανία, και γράφει ένα GB, Grand Bretagne, GB. Όπου λέει λοιπόν GB, εκεί μας πιάνει η μελαγχολία. Τέλος πάντων, είμαστε τυχεροί, μερικά είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά μερικά είναι αντίγραφα, τα οποία φιλοτιμήθηκαν από το Μουσείο του Λονδίνου, του Βρετανικού Μουσείου, να μας τα στείλουν για το μουσείο μας εδώ όταν το χτίσαμε. Πριν μπούμε όμως και δούμε τα πραγματικά, ακριβώς ανεβαίνοντας από τις σκάλες, έχει δύο πλάνα, δύο κατασκευές με μικρογραφίες των θεών, όπου σταματάμε και κάνουμε μία εισαγωγή των αετωμάτων του Παρθενώνα. Εκεί από τη μία πλευρά, δηλαδή από την δυτική πλευρά, έχουμε την μάχη του Ποσειδώνα με την Αθήνα. Στην ανατολική πλευρά έχουμε τη γέννηση της θεάς Αθηνά. Και βέβαια είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο και πολύ αγαπημένο σε εμάς τους ξεναγούς, γιατί δίνει μια πάρα πολύ καλή ιδέα στους επισκέπτες για το πώς ήταν αυτά τα περίφημα αετώματα του Παρθενώνα, που είχαν γίνει βεβαίως από το Φιδία. Στη μέση λοιπόν έχετε λίγο στο μυαλό σας ότι όταν μιλάμε για αετώματα είναι τρίγωνα, η κατασκευή τους είναι τρίγωνη, και στη μέση ακριβώς που είναι το πιο ψηλό σημείο του τριγώνου, έχουμε τον Θεό. Τον Θεό γύρω από τον οποίο πλέκεται η ιστορία του μύθου. Στο ένα λοιπόν έχουμε τον Δία που κάθεται στο θρόνο του, κρατάει το σκύπτρο του και μπροστά του είναι η θεά Αθήνα. Να σας θυμίσω το μύθο της θεάς Αθηνάς που λέει και γιατί είναι η θεά της σοφίας. Ο Δίας λέει είχε έναν φοβερό πονοκέφαλο και ο Ήφαιστος με το σύρι του χτύπησε το κεφάλι για να τον αναγουφίσει και μέσα από το κεφάλι βγήκε η θεά Αθηνά και γι' αυτό ήταν και η θεά της σοφίας που πάντα στο χέρι της, εκτός από ένα κοντάρι το οποίο το είχε γιατί ήταν και η θεά προστάτηδα της Αθήνας και πολεμούσε μαζί τους, στο άλλο χέρι ή στον ώμο έχει μία κουκουβάγια, το ιερό σύμβολο της Αθήνας. Οπότε είναι ο Δίας στο θρόνο του, πανέμορφα, λεπτομέρειες πάρα πολλές, μπροστά του η Αθηνά, πίσω της ο Ήφαιστος με το σφυρί του, από πίσω άλλοι θεοί που παρακολουθούν όλη αυτή την εξέλιξη και πίσω από τον Δία, από την αριστερή πλευρά όπως βλέπουμε την αναπαράσταση του αετώματος, είναι η Λύρα, η σύζυγος του Δία. Από πίσω από την Ήρα είναι η Αφροδίτη, η θεά της ομορφιάς και του έρωτα. Την Αφροδίτη λοιπόν την παριστάνουνε με έναν χιτώνα που αφήνει το δεξί στήθος ελεύθερο. Πίσω από την Αφροδίτη, να σας θυμίσω ότι η Αφροδίτη ήταν επισήμως η γυναίκα του Ηφαίστου, του θεού του Σιδήρου. Οπότε που κατεργαζόταν το σίδηρο. Πίσω από την Αφροδίτη έχουνε τον, να το πω έτσι και με συγχωρείτε, τον εραστή της, για να μην χρησιμοποιήσω μια σημερινή έκφραση, που ήταν ο θεός Άρης, ο θεός του πολέμου. Για να συμπληρώσω την εικόνα, να σας πω ότι ο Ήφαιστος τους καταρεζήλεψε και όταν κάποια στιγμή βρισκόντουσαν και οι δύο στο κρεβάτι, είχε κάνει ένα πλέγμα δίχτυ και το έριξε πάνω τους και τους σκέπασε. Τους σκέπασε δηλαδή, φανόντουσαν και φώναξε και όλους τους άλλους θεούς να δουν τα κατορθώματά τους. Έτσι τους εκδικήθηκε ο Ήφαιστος, ο οποίος ήταν και κουτσός και κακάσχημος και δεν ξέρουμε ακριβώς το μύθο, εγώ δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν τον ξέρω πώς και παντρεύτηκε η Αφροδίτη τον Ήφαιστο. Τέλος πάντων, επανερχόμαστε στην περιγραφή του αετώματος που έχουμε, τη γέννηση της θεάς Αθηνάς. Και ο τρίγωνος συνήθως κλείνει με μορφές οι οποίες είναι προσωποποίηση των ποταμών που τριγυρίζουν την Αθήνα. Δηλαδή έχουμε τον την τροπή, αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται το όνομα.
0: Τον Ηλισσό.
1: Ο Ηλισσός, μπράβο, μπράβο. Ο ένας ήταν ο Ηλισσός και ο άλλος ήταν ο... Θα τον θυμηθούμε. Έχουμε και σήμερα ακόμα, να κάνω μια παρένθεση, ακούμε τον Ηλισσό. Κηφισό, τον Ηλισσό και τον Κηφισό. Λοιπόν, ακούμε τον Ηλισσό όταν είμαστε στο μετρό του Μοναστηρακίου και σταθούμε πάνω από το άνοιγμα βλέπουμε και νερό να τρέχει και το ακούμε. Mm-hmm. Υπάρχει ακόμη ο λυσός, τον οποίο όμως δυστυχώς τον έχουν κατακαλύψει. Έχουμε εκεί και διάφορες ιστορίες, ένα οικόπεδο όπου ήταν και ένας ναός στην Αθηνά, την Αργοτέρα, δηλαδή που ήταν προς τους αργούς. Mm-hmm. Πηγαίνανε προς τους αργούς, είναι καλυμμένος, προσπαθούσε κάποτε ένας υπουργός πολιτισμού να συνεχίσει ένας καφές, να αποκατασταθεί και τα λοιπά. Πριν όμως οι πολυκατοικίες οι από πίσω φώναζαν, διαμαρτυρήθηκαν, έγινε χαμός κοινός και έτσι έμεινε όπως είναι. Και βλέπουμε αυτόν τον λόφο όταν βγαίνουμε από το, όταν διασταυρωνόμαστε με την Μεσογείον και συνεχίζουμε λίγο μία ανάβαση που κάνει για να ανεβούμε μέχρι το στάδιο. Οπότε αυτά είναι τα γενικά χαρακτηριστικά. Θα δούμε τι έχει σωθεί όταν θα συνεχίσουμε. Και το άλλο αίτωμα δείχνει τον τζακωμό μεταξύ Ποσειδώνα και Θεάς Αθηνάς. Στη μέση τους έχει μία ελιά, δηλαδή είναι η πιο υψηλή θεή στη μέση του τριγώνου. Στη μέση έχει μία ελιά και στα πόδια του Ποσειδώνα έχει την πηγή που αναβλύζει νερό, την οποία έκανε, τον χτύπησε με το με την τρίαινα.
0: Ναι.
1: Δεξιά αριστερά είναι η άλλη θεοί που παρακολουθούν τα γεγονότα και βλέπουν αυτή τη διαμάχη ανάμεσα στους δύο θεούς.
0: Μάλιστα. Γνωστός ο μύθος. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό, κυρία Χατζιανδρέου, να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Ελάτε λοιπόν μαζί μας και σήμερα για να φτάσουμε μέχρι το Μουσείο της Ακρόπολης σε μια δεύτερη επίσκεψη, εκεί όπου έχουμε τη χαρά και την τιμή και στη σημερινή εκπομπή να ξανακούμαστε σε αυτό το μουσείο ραδιοφωνικά από την προσκεκλημένη μας, την ξεναγώ, την κυρία Ρέα Χατζιανδρέου. Πολλά όμορφα πράγματα μπορεί κάποιος να θαυμάσει, αν ακόμα γνωρίζει όμως και τις λεπτομέρειες, τις αρχαιολογικές, τις ιστορικές και τις μυθολογικές που περικλεί κάθε ένα από αυτά τα εντυπωσιακά εκθέματα του Μουσείου της Ακροπόλεως. Νομίζουμε ότι έχει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη πέρα από την αισθητική που διαμορφώνει βρισκόμενος ως επισκέπτης στο Μουσείο της Ακροπόλεως, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτές τις εκπομπές. Κυρία Χατζιανδρέου, ο λόγος πάλι σε εσάς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να σας ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη. Έκανα ένα μεγάλο λάθος.
0: Παρακαλώ.
1: Περιγράφοντας το αέτομα του Δία και της γέννησης της Αθηνάς, σας είπα ότι είχα τα δύο ποτάμια δεξιά και αριστερά. Mm-hmm. Αλλά πολύ κακός, ευτυχώς τώρα με την ήρεμη μουσική συνήλθα και θυμήθηκα ότι δεν είναι οι δύο ποταμοί που είναι έτσι ξαπλωμένοι για να κλείνει το τρίγωνο. Είναι τα δύο άρματα, το ένα του ήλιου και το άλλο της σελήνης. Mm-hmm. Από την Ανατολή βγαίνει ο ήλιος και το τραβάει το άρμα του Θεού του ήλιου, τα άλογα, γιατί θα μιλήσουμε για αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και από την άλλη είναι το άρμα της σελήνης που κατεβαίνει και διεί ο ήλιος. Πάρα πολύ σημαντικό. Και χαίρομαι που το διόρθωσα εγκαίρως, γιατί θα το έκανα έτσι και αλλιώς όταν θα φτάναμε στην αίθουσα με αυτά που έχουν μείνει από το αέτομα, και εκεί θα σας περιέγραφα τα υπέροχα άλογα τα οποία τα έχει κλέψει και αυτά, επιτρέψτε μου την έκφραση, ο Έλγιν, και τα μετέφερε στο Μουσείο, στο Βρετανικό Μουσείο. Επανέρχομαι λοιπόν, φεύγουμε από αυτή την αίθουσα και μπαίνουμε στην τελειότερη δυνατή κατασκευή που μπορεί να έχει γίνει σε αυτό το μουσείο. Γύρω είναι όλο τζαμαρία. Mm-hmm. Και έχουμε φοβερή θέα στην Ακρόπολη, το λόφο του Φιλοπάπου, στη θάλασσα και ό,τι γύρω υπάρχει. Δηλαδή είναι καταπληκτική έκπληξη στον κόσμο, στους επισκέπτες και σε εσάς όταν με το καλό βρεθείτε εκεί, μπαίνοντας σε αυτή την αίθουσα, να δείτε μπροστά σας την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από αυτό. Εκεί βέβαια γίνεται μια ελαφριά οχλεγωγία. Ποιος θα πρωτοπρολάβει να πάρει τις πιο ωραίες φωτογραφίες, να είναι κοντά στο τζάμι και να μην έχει άλλους μπροστά. Τέλος πάντων, όλοι τα καταφέρνουμε, γιατί όλοι οι συνάδελφοι δείχνουμε κατανόηση και περιμένουμε μέχρι να ευχαριστηθούν και να έχουν αυτή τη φωτογραφία που θα πάρουν. Δεξιά βέβαια από την Ακρόπολη έχουμε το λόφο του Λιτοβικού, και από πίσω φαίνεται και η Πεντέλη, από όπου εχόντουσαν τα μάρμαρα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία στιγμή, την οποία συνεχίζουμε και ξεκινάμε από την αριστερή πλευρά, μπαίνοντας σε αυτή την αίθουσα, να βλέπουμε τις μετόπες του Παρθενώνα, όπου άλλες είναι τα αντίγραφα του Βρετανικού Μουσείου και άλλες είναι αυτές που βρέθηκαν εδώ στο σημείο που βρισκόντουσαν 2.500 χρόνια. Και να σας θυμίσω ότι όταν πρωτομπήκαμε στο μουσείο, σας είπα ότι έχει ένα μικρό βίντεο η οθόνη όπου βλέπουμε πώς εργαζόντουσαν, με τι ιερή προσοχή βγάζανε τα ατόματα, τις μετόπες που βρισκόντουσαν εκεί πάνω, πώς τις περιτυλίγανε, πώς τις προστατεύανε και πώς τις μεταφέρανε σιγά σιγά ώστε να έρθουν στο μουσείο της Ακρόπολης. Οπότε παριστάνει, βέβαια παριστάνουν τα Παναθήνια, τη μεγάλη γιορτή των Αθηναίων που τιμούσανε τη θεά Αθηνά και που τελειώνει η όλη αυτή η παράσταση από τις μετόπες στο σημείο που μία παρθένα κοπέλα παραδίδει τον πέπλο της θεάς Αθηνάς που έχει υφανθεί σε αυτό το διάστημα μεταξύ των Παναθηναίων. Οπότε δεν ασχολούμαστε με όλα βέβαια, διότι δεν θα μας πάρει ο χρόνος, δεν εννοώ μόνο για μας, εννοώ και για όλους τους επισκέπτες, γιατί ξέρετε πόσο συμπυκλωμένα είναι αυτά τα προγράμματα των γραφείων που προσπαθούν να τους δείξουν όσα μπορούν παραπάνω σε λίγη ώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, και φτάνουμε σε ένα ωραιότατο, το λατρεύω, χαίρομαι πάντα όταν πλησιάζω προς αυτό, όπου στην αρχή δείχνει αναβάτες, αλλά φτάνοντας σε αυτό το υπέροχο που σας περιγράφω, είναι κάποιος επικεφαλής, αρχηγός που έχει γυρίσει προς τα πίσω και κουνάει το χέρι του τόσο ψηλά και είναι με την ανάποδη παλάμη που δείχνει ακολουθήστε με. Mm-hmm. Και βέβαια από πίσω είναι ένας καταπληκτικός πάνω στο άρμα του, φοβερός, οι λεπτομέρειες, τα πάντα, τα πόδια πώς είναι τοποθετημένα, είναι το σημείο όπου θα θαυμάσετε την τέλεια τέλεια τεχνική του Φιδία και των μαθητών. Mm-hmm. Που ήταν βέβαια ένας φημισμένος λήπτης της εποχής. Και εκεί κάνω κι εγώ ένα μικρό αστιάκι και του λέω, τι σας θυμίζει αυτός που τους οδηγεί και έχει έτσι το χέρι του? Φυσικά εμένα, όταν σας φωνάζω, ακολουθήστε με, ακολουθήστε με, ακολουθήστε. Εκεί λοιπόν είναι το πρώτο σημείο. Α, να σας πω ότι επιτρέπονται οι φωτογραφίες, αλλά δεν επιτρέπονται τα φλάσ, πουθενά σε κανένα μουσείο της Ελλάδας. Δεν ξέρω παρά έξω τι γίνεται, αλλά και εδώ. Φωτογραφίες, ναι. Όχι να ποζάρουν μπροστά, το άλλο απαγορευτικό, και μπορούν να πάρουν όσες φωτογραφίες. Λοιπόν,
0: πριν συνεχίσουμε, γιατί τώρα θα πρέπει να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή, γιατί φτάσαμε στην ώρα και στο σήμα του σταθμού που πρέπει να ακουστούν στο σημείο αυτό. Αμέσως μετά συνεχίζουμε εμείς το διπορικό μας.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και στο δεύτερο μέρος της επίσκεψής μας στο Μουσείο της Ακροπόλεως, εκεί που έχουμε τη χαρά και την τιμή και στη σημερινή εκπομπή να συνομιλούμε με την προσκεκλημένη μας την ξεναγό, την κυρία Ρέα Χατζιανδρέου. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε για μια ακόμα φορά ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Εκεί περιμένουμε σχόλια, κρίσεις, επισημάνσεις, ερωτήματα, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όλα αυτά τα σημεία της Ελλάδας που επιχειρούμε να αναδείξουμε καθημερινά αυτή την ώρα μέσα από τη συχνότητα του 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Τώρα, κυρία Χατζιανδρέου, εμείς συνεχίζουμε να περπατάμε σε αυτόν τον όμορφο χώρο.
1: Συνεχίζουμε, που... αλλά λίγο πιο δυνατά.
0: Δεν ξέρω αν μας ακούτε καλύτερα τώρα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Το ρυθμίσαμε. Σας ακούμε, λοιπόν.
1: Λοιπόν, είχαμε σταματήσει εκεί που περιγράφαμε τις μετόπες και την όλη παρέλαση, ας πούμε, των Παναθηναίων που απεικονίζουν οι μετόπες. Στο σημείο αυτό φτάνουμε και ακριβώς στη γωνία του μουσείου, από όπου μπορούμε να δούμε και τον τον λόφο του Φίλου Πάπου, και έχουμε και τα θραύσματα από την, το αέτομα του Παρθενών. Εδώ λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο καταπληκτικό. Έχουμε ό,τι έχει απομείνει από τα αιτώματα του Παρθενών, τα οποία βέβαια και αυτά αρκετά κουτσουρεμένα και δεν συμμαζεύονται. Και έχουμε ένα πρώτο δείγμα που βλέπουμε μπροστά μας, αυτόν, ένα λεπτό τώρα, ναι, έχουμε τους δύο ποταμούς. Ο ένας είναι ο πρώτος ακριβώς έτσι απλωμένος και παρακολουθεί. Αμέσως το ερώτημα που δημιουργείται σε όλους είναι, μα πώς κατάφερε ο Έλγιν και με τους στρατιώτες του κατέβασε από πάνω από το αέτομα του Παρθενώνα όλα αυτά τα τεράστια αγάλματα. Είναι ένα βέβαια πολύ μεγάλο ερώτημα αυτό. Πάντως τα κατέβασε. Γι' αυτό και έχουμε και πάρα πολλά που λείπουν και πάρα πολλά που δεν έχουν βρεθεί. Συνεχίζοντας λίγο, βρίσκουμε την Αθηνά, διάφορα άλλα των θεών που παρακολουθούν κομμάτια, και βρίσκουμε την Αθηνά χωρίς το κεφάλι της. Και ένα μόνο σημείο επάνω του στέρνου του Ποσειδώνα. Και σκεφτείτε μόνο ότι έχει προηγηθεί πριν τον Έλλην ο βομβαρδισμός του Μοροζίνη, ο οποίος από το λόφο που βλέπουμε μπροστά μας του Φιλοπάπου έχει βομβαρδίσει τον Παρθενώνα, την Ακρόπολη, και τα αποτελέσματα είναι ορατά. Ο Μοροζίνης λοιπόν ήταν αυτός από τον οποίον ξεκίνησαν όλα. Να σας τον θυμίσω, ναύαρχος από τη Βενετία, ο οποίος έδρασε πάρα πολύ και στην Κρήτη. Υπάρχει η πλατεία του Μοροζίνη, υπάρχουν διάφορα εκεί πέρα. Και μετά ανέβηκε προς τα πάνω και θέλησε να κατακτήσει και την Αθήνα και βομβάρδισε την Ακρόπολη. Οπότε όλα αυτά συνδυάζονται. Από τη μια βλέπουμε το αέτομα και από την άλλη κοιτάμε και βλέπουμε τον λόγο του Φιλοπάπου. Συνεχίζοντας, μετά από αυτά τα διάφορα πράγματα που βλέπουμε από το αέτομα, συνεχίζουμε και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου έχει αναπαραστεί αυτό που ήταν ακριβώς ένα ανθέμιο πάνω στο τρίγωνο του αιτώματος. Και το εξηγούν και το δείχνουν δίπλα πώς, πού και πώς έγινε, το οποίο είναι τελείως δημιουργημένο και πάρα πολύ θεαματικό το να το βλέπουμε. Και δίπλα έχει και σχήματα από τα φυτά από τα οποία εμπνεύστηκε ο Γλύτης για να κάνει αυτή τη διακόσμηση. Είμαστε λοιπόν εκεί και στρίβουμε αριστερά, όπου στις μετόπες εδώ αλλάζει η θεματολογία και μας λέει, μας βάζει διάφορες αναπαραστάσεις από τη μυθολογία. Σε αυτή τη σειρά λοιπόν έχουμε την γίγαντο μαχία, όχι συγγνώμη, την κένταυρομαχία. Την κένταυρομαχία, όπου ξέρουμε ότι οι κένταυροι ήταν μισή άλογα και μισή άνθρωποι, πάρα πολύ σωστοί μεν, αλλά πάρα πολύ επιρρεπείς στο πιωτό. Όταν πίνανε ήταν εκτός ελέγχου. Αυτοί λοιπόν μένανε στους πρόποδες του ποιηλίου, του ωραίου βουνού αυτού, και μάλλον μένανε στο βουνό και στους πρόποδες ζούσανε μία φυλή όπου ο πρίγκιπας είχε το γάμο με μία πρίγκιπισσα και δεν τους καλέσανε στο γάμο και θύμωσαν. Και έχουμε μία επίθεση, την οποία τη βλέπουμε και στο Μουσείο της Ολυμπίας, των κεντάβρων εναντίον των ανθρώπων που είναι στο γάμο και στη γιορτή. Το πρώτο λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ όμορφο που δείχνει τον κένταυρο να επιτίθεται. Απόλαυση να τον καμαρώνει κανείς, μέχρι και οι φλέβες στο σώμα του φαίνονται, και είναι ένα από τα πρώτα που κατέβηκαν από πάνω από την Ακρόπολη και τοποθετήθηκαν με την επίβλεψη του τότε διευθυντή μας του μουσείου. Παναγία μου, θα με συγχωρέσετε, θα
0: καθηγητής Παντερμαλής.
1: Μπράβο, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που μου το θυμίσατε, γιατί δεν μου ερχότανε. Ναι. Ο κύριος Παντερμαλής, ο οποίος
0: αείμνηστος πλέον,
1: άξιος, πανάξιος, ναι. Επάνω είχε ανακαλύψει ένας φοβερός καθηγητής που ήταν και ο πρώτος διευθυντής του μουσείου μας. και τον έχουμε εκεί σε βιντεάκι, το οποίο παρακολουθεί τις εργασίες που κάνουν οι τεχνίτες. Συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Ένα λεπτό, κάπου έχω κάνει λάθος. Το οι μετόπες συνεχίζουν από την από τα Παναθήναια. Αυτό που σας λέω ήταν οι μετόπες είναι μπροστά από το διάζωμα, μπροστά από τον την εξιστόρηση των Παναθηναίων πάνω στο κολόνες. Αυτό λοιπόν το πρώτο που σας περιέγραψα του κενταύρου είναι κάτω, για να μπορούμε να το θαυμάζουμε. Έτσι που συνεχίζουμε, βλέπουμε διάφορες άλλες σκηνές από την κενταυρομαχία. Εδώ βέβαια βρίσκω την ευκαιρία και μιλάω για αυτόν τον μύθο της κενταυρομαχίας, ότι για τους αρχαίους ήταν μία εκδοχή της επικράτησης του καλού εναντίον του κακού. Και γι' αυτό το έχουμε και σαν θέμα και στις και στο Μουσείο της Ολυμπίας, στο Ναό του Δία. Οπότε συνεχίζοντας, βλέπουμε μεν τις μετόπες που περιγράφουν όλη αυτή την προσέλευση του κόσμου που έρχεται και για να συμμετέχει στην όλη αυτή γιορτή των Παναθηναίων, και εκεί ακριβώς, εκτός από την κενταυρομαχία μπροστά που σας είπα, από πίσω έχει ένα αριστουργηματικό τμήμα με το τμήμα των των παραστάσεων αυτών, όπου δείχνει τρεις μεγάλους ανθρώπους, όχι ηλικιωμένους, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι νέους πλέον, να οδηγούν άρματα. Τους δείχνει να έχουν στραφεί ο ένας τον άλλον και να συζητάνε. Δηλαδή μια τόσο όμορφη στιγμή που θα τη ζούσαμε παντού. Γυρίζει ο ένας με τον άλλον και συζητάνε μεταξύ τους. Δηλαδή τόσο φυσική αναπαράσταση της όλης πορείας των ανθρώπων που μαζί με τα άρματα ανεβαίνανε κι αυτοί στην Ακρόπολη για να συμμετέχουν στα Παναθήναια. Και συνεχίζουμε με μετόπες από την κενταυρομαχία, διάφορες αναπαραστάσεις, άλλες που δεν είναι καθόλου, δεν έχουν σωθεί. Αλλά εδώ θα σας πω ένα όνομα, πιθανό να μην το θυμηθείτε, αλλά είναι σημαντικό. Έχουμε έναν καλλιτέχνη Γάλλο που λέγεται Κάρεϊ, και ο οποίος επί της Τουρκοκρατίας και πριν τον βομβαρδισμό του Έλγιν είχε έρθει μαζί με μια αποστολή Γάλλων και έκανε φοβερά σκίτσα. Ό,τι έβλεπε, και τότε σωζόντουσαν βέβαια τα περισσότερα, και πολλά από αυτά τα σκίτσα έχουν βοηθήσει τους αρχαιολόγους όταν προσπαθούν να κάνουν την αναπαράσταση και να προσθέσουν κομμάτια που πιστεύουν ότι ανήκαν εκεί. Ο Κάρεϊ λοιπόν. Βλέπουμε άλλα σημεία όπου θα μπορούσε να είναι μια μετόπη, τα οποία είναι άδεια, τα οποία καταστράφηκε παντελώς. Ή βλέπουμε ακριβώς δίπλα από την μετόπη που έχει ξανά φτιαχτεί, πώς την είδε ο Κάρεϊ, ο οποίος συνέβαλε πάρα πολύ στην όλη δημιουργία των αντιγράφων. Και συνεχίζοντας και φτάνοντας προς στο τέλος αυτής της πλευράς, διότι από εδώ βλέπουμε πια την περιοχή, τη γειτονιά του μουσείου. Φτάνουμε στο σημείο όπου στη ΜΕΝ, αχ το θυμήθηκα το όνομα και Ζωφόρος λέγεται όλο αυτό το πράγμα που προσπαθώ να σας περιγράψω, την αναπαράσταση των Παναθηναίων που έχει ζωή, δηλαδή που ανεβαίνει η ζωή πάνω στην Ακρόπολη, Ζωφόρος. Λοιπόν, εκεί προς το τέλος και πλησιάζοντας προς τους θεούς και το πέπλο που σας έλεγα, έχουμε τις θυσίες που κάνανε, διότι προσφέρανε βέβαια ταύρους, προσφέρανε μικρά ζώα, προσφέρανε μεγάλα, τα οποία αφού τα θυσιάζανε, δείχνει ας πούμε εκεί ότι τα οδηγούν προς τη θυσία, και είναι κάτι το συγκλονιστικό, η έκφραση στα πρόσωπα αυτών των βοδιών, των ταύρων, που ξέρουν που

0: πολύ πιθανό. Δεν θα μπορούσε να είναι κρασί, δεν πιστεύουμε, γιατί αυτές είναι υδρίες, αυτές που έχουν στους ώμους τους πάνω στη ζωφόρο οι άνθρωποι που κουβαλάνε για να έχουν και να δώσουν στους πεινασμένους. Και στρίβουμε λοιπόν αριστερά και μπροστά μας έχουμε το μεν αέτομα, όπου γεννιέται η Αθηνά, και τα άλογα που σέρνανε του Απόλλων, του ήλιου που από αριστερά ανεβαίνει ο ήλιος, δείχνει ότι σηκώνονται και βγαίνουν στο τρίγωνο προς τα πάνω, και στην άλλη μεριά βλέπουμε το άρμα της σελήνης που κατεβαίνει προς τα κάτω. Και βέβαια από εκεί δεν έχουν σωθεί πάρα πολλά πράγματα, αλλά έχουν σωθεί αυτά τα υπέροχα άλογα, υπέροχα άλογα, σαν να είναι ζωντανά μπροστά μας. Δυστυχώς τα πιο όμορφα είναι στο Βρετανικό Μουσείο. Δυστυχώς, δυστυχέστατα. Σε μας αφήσανε όσα είχαν φαγωθεί από τους ανέμους, από τους σεισμούς και όλα αυτά, και την επίθεση του Μοροζίνη. Πίσω ακριβώς από αυτό το αέτομα έχουμε τη μεγάλη παράσταση των θεών που κάθονται και περιμένουν η ιερία να δώσει στον ιερέα, στον τελετουργό, το ύφασμα που έπλεξαν, το πέπλο που έπλεξαν οι Παρθένες της Αθήνας για να σκεπάσουν το ξώανο της Αθήνας. Όχι το μεγάλο άγαλμα που έχουμε μέσα στον Παρθενώνα και από τον οποίο δεν έχει σωθεί τίποτα βέβαια, αλλά γιατί ήταν ένα φοβερό κατασκεύασμα του Φιδία και καταλαιλατήθηκε και κατακαταστράφηκε. Και έτσι τους έχουμε που παρακολουθούν αυτό το πράγμα. Εκεί είναι η μία εξάδα και η άλλη εξάδα, η μία απέναντι στην άλλη, και ακριβώς από πίσω η νεαρή που κρατάει το πέπλο. Ένα πράγμα που παρέλειψα και νομίζω ότι με αυτό θα κλείσω, για να δείτε τι εστί φιδίας. Ήξερε πάρα πολύ καλά ότι οι Αθηναίοι θα τον κατηγορήσουν ότι έκλεψε το χρυσό. Οπότε έχουμε μία λίστα γραμμένη. Να σας πάω πίσω στην αίθουσα που κάναμε πριν μπούμε να δούμε τα εξαίματα, που είχαν τις αναπαραστάσεις του αετώματο, των δύο αετωμάτων. Ναι. Εκεί λοιπόν υπάρχει μία μαρμάρινη πράγκα όπου έχει καταγράψει, και ευτυχώς σώθηκε, ήξερε ότι θα γίνει αυτό, έχει καταγράψει πλήρως τα μερίσματα του χρυσού που χρησιμοποίησε για να καλύψει το άγαλμα, το οποίο βέβαια στην αρχή πάντα είναι ξύλινο και από πάνω διακοσμείται με το χρυσό. Και ήξερε ακριβώς πόσο χρυσό είχε ξοδέψει. Και επειδή το είχε φτιάξει έτσι, το είχε διδώσει, τι είχε κάνει, περιμένοντας τους Αθηναίους να τον αποκαλέσουν κλέφτη, τους έκανε μία παράσταση επάνω στην Ακρόπολη και τους ζήγησε, ξεδίδωσε το χρυσό και το ζήγησε, και βρέθηκε ακριβώς το χρυσό που του είχαν παραδώσει. Και έτσι κλείσανε και τα διάφορα στόματα των καχυπόπτων. Βεβαίως στη σημερινή εποχή συνεχίζει αυτό, και πολλές φορές έχουμε και δίκιο όταν έχουμε καχυποψίες.
1: Έτσι. Φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, κυρία Χατζηανδρέου. Ήταν μια ακόμα πολύ όμορφη ξενάκηση στους χώρους του Μουσείου της Ακροπόλεως. Συνομιλούμε με την ξεναγό, την κυρία Ρέα Χατζηανδρέου.

0: Αιγαίου και θέλουμε πραγματικά σε αυτό το σημείο και ακόμα μια φορά να ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε, κυρία Χατζηανδρέου, και το υλικό που παρουσιάσατε και στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Μεγάλη χαρά μου και εγώ σας ευχαριστώ που σας μίλησα για αυτό το ωραίο μουσείο.
0: Να είστε πάντα καλά.
1: Να είστε καλά.

Και στο σημείο αυτό φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής μας εκπομπής, που ουσιαστικά ήταν μια ξενάγηση στο δεύτερο μέρος ουσιαστικά της επίσκεψής μας στο Μουσείο της Ακροπόλεως. Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα. Δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Η Ορχήστρα Κανών σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάνου. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η Χοροδία Πολύχρωμες Φωνές. Κείμενα Χρήστος Ζήσης. Αφήγηση Χάρης Τρασάνης. Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι...

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συνέρχεται σήμερα και αύριο η διαρκής ιερά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για το μήνα Ιούνιο. Συνταγματική αναθεώρηση, αλλαγές που προτείνονται από την κυβέρνηση. Τον διαχωρισμό της πρώτης κατοικίας από τα υπόλοιπα χρέη προβλέπει νομοσχέδιο που δόθηκε σε διαβούλευση. Ανθεκτική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας για το 2027 προβλέπει ο ΟΣΑ. Μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Χαλάζι σε μέγεθος καριδιού χτύπησε τον Λαγκαδά, καταστράφηκαν καλλιέργειες. Συναγερμός με κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στις Σέρες. Σε πλήρη εξέλιξη τα έργα για τη γραμμή 4 του μετρό στην Αθήνα. Ιρανικά drones έπληξαν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις, οι διαδηλώσεις στην Αλβανία για το τουριστικό θέρετρο του Τζάρετ Κούσνερ. Ο Ουκρανικός στρατός έπληξε τον τερματικό σταθμό πετρελαίου στην Αγία Πετρούπολη. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συνήλθε σήμερα και συνεχίζει τις εργασίες της αύριο η διαρκής ιερά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 161ης συνοδικής περίοδου προκειμένου να ασχοληθεί με θέματα της ημερησίας διατάξεως. Πρόταση τώρα για την αναθεώρηση σειράς θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος κατέθεσε χθες το βράδυ στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με την υπογραφή 155 βουλευτών του κόμματος. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το στίγμα της οποίας έδωσε ο Πρωθυπουργός, η πρωτοβουλία στοχεύει στον εξυγχρονισμό του καταστατικού χάρτη της χώρας, προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες τεχνολογικές, κοινωνικές και θεσμικές προκλήσεις. Οι βασικότεροι άξονες της αναθεωρητικής πρότασης περιλαμβάνουν ριζική αλλαγή στη διαδικασία διερεύνησης της ποινικής ευθύνης μελών της κυβέρνησης και υφυπουργών, στο άρθρο 86, με διευρυμένη συμμετοχή της δικαστικής λειτουργίας και κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Παράλληλα, προτείνεται η επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Η ανωτάτη εκπαίδευση θεσμοθετείται δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους. Αφορά το άρθρο 16. Καθιερώνεται μία και μόνη αλλά χρονικά μεγαλύτερη εξαετής θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με σκοπό την ενίσχυση του υπερκομματικού του ρόλου. Εισάγεται η υποχρεωτική, αμφίδρομη αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων με βάση την αποδοτικότητα καθώς και η συνταγματική κατοχήρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Εισάγεται πρόβλεψη για τη διαχείριση των προκλήσεων της τεχνητής νοημοσύνης με γνώμονα την προστασία της ατομικής ελευθερίας καθώς και η λήψη συνταγματικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Θεσπίζεται η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η πρόταση διαμορφώθηκε έπειτα από τετράμινη ενδελεχή διαβούλευση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας και φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για μια ευρεία και γόνιμη συνταγματική συζήτηση. Τον διαχωρισμό της πρώτης κατοικίας από τα υπόλοιπα χρέη ενός οφειλέτη και τη διάσωσή της μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, εκποιώντας παράλληλα την υπόλοιπη περιουσία του, προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση. Την πρωτοβουλία είχε προαναγγείλει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τον περασμένο Απρίλιο, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Το μέτρο συνοδεύεται με δύο ακόμη ευνοϊκές διατάξεις για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και συγκεκριμένα τη διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού μέσω της μείωσης του ορίου ένταξης από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση σε σημαντικό αριθμό φυλετών που δυνητικά μπορεί να φτάσει και το 1 εκατομμύριο. Την άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού εφόσον ο φιλέτης έχει εξοφλήσει τουλάχιστον το 25% της οφειλής του και έχει ρυθμίσει το υπόλοιπο ποσό, δίνοντας τη δυνατότητα στον οφειλέτη να αποκαταστήσει την πρόσβασή του στο τραπεζικό σύστημα. Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα διάσωσης αποκλειστικά της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού, η διαφορά είναι ότι μέχρι σήμερα μέσω του εξοδικαστικού ρυθμίζεται το σύνολο των χρεών που έχει κάποιος, είτε αυτά είναι χρέη προς το δημόσιο, είτε προς άλλους πιστωτές, δηλαδή τράπεζες και funds. Για τη ρύθμιση των οφειλών λαμβανόταν υπόψη η αξία του συνόλου της περιουσίας του. Με τη νέα διάταξη θα μπορεί κάποιος να επιδιώξει την προστασία μόνο της πρώτης του κατοικίας, επιτυγχάνοντας χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις για τη ρύθμιση που την αφορά. Η ύπαρξη ενός εξοχικού, ενός οικοπαίδου ή άλλων ακινήτων δεν θα επιβαρύνει τη μελλοντική ρύθμιση, καθώς τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία θα εκποιηθούν μέσω της διαδικασίας του πληστηριασμού για την αποπληρωμή των υπολείπων οφελών. Έστω ότι κάποιος, παραδείγματος χάρη, χρωστούσε 500.000 ευρώ και η αξία της ακίνητης περιουσίας του ήταν 300.000. Οι πιστωτές διεκδικούσαν κατελάχιστον τις 300.000. Αν στο ίδιο παράδειγμα ο φιλέτης διαθέτει πρώτη κατοικία που αξίζει 200.000 ευρώ και άλλες 100.000 είναι η αξία άλλων ακινήτων που έχει στην κατοχή του, θα ρυθμίσει την οφειλή των 200.000 ευρώ, διασώζοντας την πρώτη του κατοικία, και οι πιστωτές θα λάβουν άλλες 100.000 ευρώ από τον πληστηριασμό των υπόλοιπων ακινήτων. Εκτός από τη χαμηλότερη δόση, το όφελος για τον οφειλέτη είναι πως μετά την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης και όσο αυτή τηρείται, οι πιστωτές που συμμετέχουν στη συμφωνία δεν μπορούν να επισπεύσουν πληστηριασμό της κυρίας κατοικίας, να λάβουν ασφαλιστικά μέτρα εις βάρος της ή να εγγράψουν νέα βάρη πάνω σε αυτήν. Η προστασία που θα παρέχεται δεν θα είναι λευκή επιταγή. Οι υφιστάμενες υποθήκες και προσημειώσεις παραμένουν σε ισχύ, ενώ εάν ο οφειλέτης αθετήσει τη ρύθμιση, οι περιορισμοί έρονται και οι πιστωτές μπορούν να κινηθούν εκ νέου κατά της κατοικίας του. Επιπλέον, η διάταξη προβλέπει πως στην περίπτωση απώλειας της ρύθμισης δεν θα είναι δυνατή η νέα υπαγωγή των ίδιων οφειλών σε δεύτερη ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Τη διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνία έκθεσή του. Ειδικότερα προβλέπει πως το ακαθάριστο εθνικό προϊόν θα αυξηθεί 1,9% το 2026 και 2% το 2027, πολύ κοντά δηλαδή στο 2,1% που διαμορφώθηκε το 2025. Οι εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 2,6% του ΑΕΠ το 2025 σε 4,4% του ΑΕΠ το 2026 θα στηρίξουν τις επενδύσεις, ενώ η αύξηση της απασχόλησης, οι μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση θα στηρίξουν την κατανάλωση παρά τις υψηλές τιμές ενέργειας σύμφωνα με τον οργανισμό. Οι εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν σταδιακά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, καθώς θα βελτιώνεται η διεθνή ζήτηση. Ο ΟΣΑ εκτιμά πως οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη είναι ισορροπημένοι, υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή ενέργειας και οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή θα ανακάμψουν, όπως αναμένεται, από το τρίτο τρίμηνο. Μια καλύτερη από την αναμενόμενη πορεία του τουρισμού θα μπορούσε να τονώσει την ανάπτυξη ενώ τυχόν καθυστερήσεις στην απορρόφηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή παρατεταμένες διαταραχές στις αγορές ενέργειας θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις προοπτικές. Για τον πληθωρισμό, με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη καταναλωτή, ο ΣΑ προβλέπει πως θα αυξηθεί από 2,9% το 2025 στο 4,2% εφέτεως, λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας, για να υποχωρήσει στο 2,6% το 2027. Οι δυσκολίες που πρέπει αντικειμενικά να υπερβούν οι ελληνοαλβανικές σχέσεις προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για την επίλυση των πιο περίπλοκων διαφορών, όπως η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, ήλθαν ξανά στην επιφάνεια το Σαββατοκύριακο που πέρασε, όταν η αλβανική αστυνομία επιτέθηκε σε διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και Έλληνες ομογενείς. Στην ευρύτερη περιοχή της Βέρνιτσας και της Νάρτας, όπου εξελίσσεται η επίμαχη επένδυση που προκαλεί τριβές στο εσωτερικό της Αλβανίας, ζουν χιλιάδες μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας, κάτι το οποίο αρχικά ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντι Ράμα, επιχείρησε να υποβαθμίσει, παρά το γεγονός πως, για παράδειγμα, ο δήμαρχος της περιοχής ανήκει στο κόμμα του και είναι μέλος της ελληνικής μειονότητας. Στην περιοχή πάντως το πρόβλημα είναι πολύ ευρύτερο και αφορά τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση των τυράννων κατευθύνει τις ιδιοκτησίες, όχι μόνο των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, προκειμένου εν συνεχεία να γίνει αξιοποίησή τους κατά το δοκούν. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε στα απαιτούμενα διαβήματα, ενώ έγιναν και παραστάσεις στα Τύρανα. Ωστόσο, η Αθήνα δεν επιθυμεί να δοθεί το σήμα πως ένα πρόβλημα που συνδέεται με τις ευρύτερες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Αλβανίας στην ενταξιακή πορεία της περνά μέσα από κάποια διμερή διαφορά. Ήδη ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Γκιγιόν Μερσιέ, σημείωσε πως το πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα των κριτηρίων ολοκλήρωσης για το διαπραγματευτικό κεφάλαιο 27 σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, η Αλβανία αναμένεται να ευθυγραμμιστεί πλήρως με την ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα. Η Αλβανία εξάλλου έχει προτείνει την περιοχή Πίσεπορο Νάρτα, όπου τοποθετείται η επένδυση, για ένταξη στο δίκτυο Emerald και μελλοντική αναγνώρισή της ως περιοχή Natura 2000 μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαχείρισή της αποτελεί δοκιμασία της ικανότητας της χώρας να διατηρεί και να προστατεύει τέτοιες περιοχές. Στις υποχρεώσεις της Αλβανίας περιλαμβάνεται και αυτή της διενέργειας ολοκληρωμένων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπου αυτό απαιτείται, χωρίς τα έργα να επιμερίζονται σε τμήματα. Στο αμιγώς διμερές πεδίο, πέρα από κάποιες διαρροές των τελευταίων μηνών που προέρχονται κατά κύριο λόγο από πηγές προσκύμενες στο Αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών, οι ουσιαστικές συζητήσεις ανάμεσα σε Αθήνα και Τύρανα ήταν ιδιαίτερα περιορισμένες. Πέρα από τη βούληση που έχουν δείξει και οι δύο πλευρές να υπερκεράσουν την εξαιρετικά αρνητική ατμόσφαιρα που επικράτησε μετά την υπόθεση του νυν ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη, αλλά και την πρόθεση να δημιουργηθούν συνθήκες εξομάλυνσης, δεν έχει καταγραφεί ουσιαστική πρόοδος, όπως λένε πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Από την ελληνική αστυνομία εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2.500.000 ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται νεότερες επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία. Καταστροφές σε καλλιέργειες προκάλεσε χαλάζι που έπεσε χθες στην περιοχή του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. καθώς το φαινόμενο ήταν αρκετά έντονο. Όπως αναφέρουν κάτοικοι, η χαλαζόπτωση διήρκησε περίπου 15 λεπτά και το χαλάζι ήταν σε μέγεθος καρυδιού. Μέσα στο χωριό δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά σε καλλιέργειες όπου έπεσε το χαλάζι σημειώθηκε ολική καταστροφή σε δέντρο καλλιέργειες, αλλά και χωράφια με σιτηρά και ηλίανθους. Κρούσμα ευλογιάς προβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Στην περιφερειακή ενότητα Σερών εντοπίζεται κρούσμα ευλογιάς μετά από 2,5 μήνες, με το τελευταίο στις 17 Μαρτίου στο λιμνοχώρι του Δήμου Ηράκλειας και για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη περιοχή της Συντικής στα όρια με τον νομό Κιλκής. Το κρούσμα έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες, στο τμήμα κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Έχουν ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Κτηνίατροι της υπηρεσίας, αλλά και οι στρατιωτικοί κτηνίατροι, πραγματοποιούν επιτήρηση στις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, ενώ το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει η διαδικασία θανάτωσης και ταφής των ζώων. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας, ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στη χώρα. Οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις προχωρούν σε πολλαπλά μέτωπα, ενώ η νέα γραμμή αναμένεται να αλλάξει τις μετακινήσεις χιλιάδων πολιτών, συνδέοντας σημαντικές περιοχές της πρωτεύουσας με πανεπιστήμια, νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες. Τα έργα της νέας γραμμής 4 του μετρό βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από το 2022, με τον σχεδιασμό να προβλέπει την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου στις αρχές της επόμενης δεκαετίας. Πρόοδος καταγράφεται στις εξκαφές των νέων σταθμών, οι οποίες σε ορισμένα σημεία φτάνουν σε βάθος έως και 35 μέτρων. Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά εργοτάξια βρίσκεται στην πλατεία Κολονακίου, όπου η εικόνα της μεγάλης εξκαφής, όπως αποτυπώνεται από κάμερα drone, αποκαλύπτει το μέγεθος του έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη κάτω από το κέντρο της Αθήνας. Το βασικό τμήμα της γραμμής 4 θα εκτείνεται από το Άλσος Βεϊκού έως το Γουδί με συνολικό μήκος περίπου 13 χιλιόμετρων και 15 νέους σταθμούς. Το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ επλήγει από ιρανικά drones και υπάρχουν τραυματίες και ένας νεκρός, ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν σήμερα τον τερματικό σταθμό επιβατών του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ στο πλαίσιο ιρανικής επίθεσης, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές και την απώλεια ανθρώπων, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις μέσω του λογαριασμού τους στο X. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανέστειλε την εναέρια κυκλοφορία και οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, μετέδωσε το επίσημο Κουβεϊτιανό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν ανακοινώσει νωρίτερα πως δύο ιρανικοί πυραυλοί που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Κουβέιτ δεν έφτασαν στο στόχο τους ή διαλύθηκαν καθοδόν, ενώ τρεις πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μπαχρέιν. Και στο Ουκρανικό, ο Ουκρανικός στρατός έπληξε τον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, σε απόσταση περίπου 1.100 χιλιόμετρων από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενισχύοντας την πεποίθηση πως πλέον κανένα μέρος της Ευρωπαϊκής Ρωσίας δεν είναι ασφαλές. Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε επίσης σε ανάρτησή του στο Telegram πως χτυπήθηκαν αμυγός στρατιωτικοί στόχοι στη βάση Κρόνσταντ, ενώ ένας ακόμη στόχος ήταν μια επιχείρηση στη ρωσική περιφέρεια Ταμπόφ που σχετίζεται με την παραγωγή όπλων σε απόσταση περίπου 600 χιλιόμετρων από τη γραμμή του μετόπου. πυκνός, γκρίζος καπνός είχε υψωθεί στον ουρανό στα περίχωρα της Αγίας Πετρούπολης ύστερα από τη νυχτερινή ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη ντρόουν, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες. Σήμερα στην πόλη ξεκινά το ετήσιο οικονομικό φόρουμ της Ρωσίας, στο οποίο αναμένεται να συμμετάσχει και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης δήλωσε ότι χτυπήθηκαν υποδομές, τις οποίες δεν προσδιορίσε, σε τρεις περιοχές της πόλης. Πρόσθεσε ακόμη ότι σημειώθηκαν και τραυματισμοί, όχι όμως και θάνατοι. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις έχουμε τη συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης με τίτλο «Η ζωή μου ο άλλος» αύριο 5η στις 9 το βράδυ. Προσοχή μόνο, έχουμε αλλαγή τόπου διεξαγωγής και ο νέος χώρος της συναυλίας είναι το Palais des Sports. Ο κλειστός χώρος του Palais des Sports. Όλα τα εισιτήρια, όπως ανακοινώνουν οι διοργανωτές, ισχύουν κανονικά στο νέο χώρο και δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από τους κατόχους τους. Αύριο λοιπόν στις 9 το βράδυ η συναυλία της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης «Η ζωή μου ο άλλος» στο Palais des Sports στις 9 το βράδυ. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά έθριος ο καιρός, στα γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, με πρόσκαιρες όμως νεφώσεις κατά τόπους κυρίως στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι κυρίως στα βόρεια ορεινά και πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και υπάρχει μικρή πιθανότητα και για ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6 και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 28 με 31 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά 33 με 34. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 22 βαθμούς που έχουμε στα νησιά και Οθονή στο Βόρειο Ιόνιο και στα Κύθυρα και 23 βαθμούς στην Κάριστο, στη Γάβδο, στην Κάλυμνο και στα Αντικύθυρα. Και η μεγαλύτερη θερμοκρασία είναι 33 βαθμούς στη Λάρισα και 34 στη Λαμία. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία-Θράκη, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, ενώ στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πιθανόν να εκδοθούν και τοπικές και μεμονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Ήπειρου και της Δυτικής Στερεάς το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, στον Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα αυξηθούν οι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Κρήτης το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό. Με το Καστελόριζο να έχει 25 βαθμούς θερμοκρασία, με δυτικούς ανέμους 3 μποφόρε πάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά είναι πιο ενισχυμένοι στα 4 με 5, όμως γρήγορα και εκεί θα εξασθενήσουν στα 3 με 4 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, νότιο-δυτική άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά δυτική με την ίδια ένταση. Όσο για την θερμοκρασία στην Αττική, κυμαίνεται από 24 βαθμούς που έχουμε Μαραθώνα και Ραφίνα μέχρι 31 στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ στο κέντρο της Αθήνας και στα Μέγαρα η θερμοκρασία είναι στους 29 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι, νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή στους 26 βαθμούς, θα φτάσει όμως μέχρι τους 31. Τώρα για αύριο 5η, 4 του μηνός, πάλι γενικά χαρακτηριστικά, θα είναι ότι στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη, κυρίως, συγγνώμη, μεσημέρι και απόγευμα, στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά με σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση του καιρού. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ θα είναι, στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Υπάρχει μικρή πιθανότητα και για ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο ή νότιο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6. Το απόγευμα στα δυτικά και στα κεντρικά θα στραφούν σε δυτικούς, βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία τώρα. Θα σημειώσει πτώση αύριο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά 30 με 31. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση του καιρού. 16 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Στη Δυτική Μακεδονία όμως η θερμοκρασία στους 12 βαθμούς το πρωί και μέχρι 26 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Στα βορειότερα τμήματα Ιωνίου, την Ήπειρο και την Δυτική Στερεά θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά τμήματα. Μετά το μεσημέρι, το απόγευμα, αναμένεται βελτίωση του καιρού. 17 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι, στο εσωτερικό της Ήπειρου. Η θερμοκρασία όμως στους 13 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι τους 24. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στη Θεσσαλία, την Κεντρική Στερεά και την Εύβοια και με μονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση του καιρού, με 17 βαθμούς το πρωί, 30 βαθμοί το μεσημέρι, στην Ανατολική Μακεδονία και την Ανατολική Πελοπόννησο και 31. Ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία αύριο θα είναι στους 8 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει 25 με 26 βαθμούς. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Γενικά έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό. Τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα βορειότερα νησιά, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το βράδυ. 19 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και αύριο οι άνεμοι θα είναι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η Αττική θα έχει γενικά έθριο καιρό αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα βόρεια. Νότιοι, νότιο-δυτικοί άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ και το βράδυ βόρειο-δυτικοί με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς το πρωί και στους 31 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες, ενώ από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση του καιρού. Μεταβλητή θα είναι η άνεμη στη Θεσσαλονίκη 3 με 4 μποφόρ και 18 βαθμοί το πρωί και μέχρι 29 το μεσημέρι η θερμοκρασία για τη Θεσσαλονίκη αύριο. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Χαίρετε.
0: Επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας στο Κίεβο για τη δράση του αδέσποτου ναυτικού ντρόν που εντοπίστηκε στις 7 Μαΐου από ψαράδες στη Λευκάδα, κατέθεσε η Αθήνα, όπως έκανε γνωστό πριν από λίγο η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε τις αναφορές μας στον Λόγιο και Κληρικό Παπανδρέα Ιδρωμένο. Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μεταλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε Μεταλινέ, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Κύριε Παπά, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Χαιρόμαστε που μιλάμε για αυτή την σπουδαία προσωπικότητα και μάλιστα αγνοημένη. Είχαμε πει λοιπόν στο πρώτο μέρος αυτής της αναφοράς ότι ο Παπανδρέας Ιδρωμένος, ο κληρικός Ανδρέας Ιδρωμένος, που γεννήθηκε στην Πάργα το 1764 και κοιμήθηκε στην Κέρκυρα το 1843, υπήρξε μια χρυσή επιλογή του Ιωάννη Καποδίστρια. Ας δούμε λοιπόν, είπαμε αναλυτικά την προηγούμενη φορά το βιογραφικό του, ας επισημάνουμε κάποια σημεία του βίου και της πολιτείας του. Ο Ιδρωμένος έδρασε στην γενέτειρά του την Πάργα, στο πλευρό των αγωνιζόμενων κατά του Αλιπασά Σουλιωτών, και υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής και του Ρήγα Φεραίου. Συγκαταλέγει τους διδασκάλους του γένους και έδρασε ως φορέας του ελληνορθόδοξου φωτισμού, όντας βαθύς γνώστης του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Ως υποστηρικτής μάλιστα του Ρήγα, οραματιζόταν την απελευθέρωση ολόκληρου του Ρωμαϊκού, αλλά απογοητεύτηκε που στη θέση της χριστιανικής κοινοπολιτείας δημιουργήθηκαν τελικά δύο μικρά ελληνικά κρατήδια, το Ιόνιο κράτος και Ελλάδα, και προτεκτοράτα των μεγάλων δυνάμεων. Για να μπούμε λίγο στη θέση των υπηρωτών που κάνουν τόσους αγώνες τα 400 χρόνια της σκλαβιάς και ξαφνικά να βλέπουν ότι είναι συναπόξο, για να το πω έτσι κοινά, ότι δεν απελευθερώνται τελικά και έχουν σφαγιαστεί, και ειδικά οι Σουλιώτες και όλοι αυτοί. Λοιπόν, πρωτεργάτες υπηρώτες. Σε αυτούς συγκαταλέγεται και ο Ανδρέας Ιδρωμένος, που αντί να ακολουθήσει την κατεύθυνση προς τα νότια από την Ήπειρο, δηλαδή να πάει στην απελευθερωμένη Ελλάδα στο ελληνικό κράτος, πηγαίνει δυτικά στην Κέρκυρα μετά από πρόσκληση του Καποδίστρια. Πάμε λοιπόν με ένα δεύτερο σημείο. Η ελληνική του αυτοσυνειδησία και η υλοκεντρική μόρφωσή του και διδαρχή του Ιδρωμένου οδήγησαν τον Ιωάννη Καποδίστρια, με την ιδιότητα του επιθεωρητή της δημόσιας εκπαίδευσης των Επτανήσων, να τον προσκαλέσει επίσημα το 1804 να αναλάβει τη διεύθυνση της πρώτης ελληνικής σχολής δημόσιας εκπαίδευσης, αφού οι πατρείς του Νικηφόρου Θεοτόκη και του Ευγενείου Βουλγάριος εστερείτο δημοσίας σχολής. Πάμε λοιπόν 1804. Υπάρχει ελληνικό κράτος? Ασφαλώς όχι. Υπάρχει η Επτάνησος Πολιτεία, που έχει ιδρυθεί από το 1799-21 Μαρτίου του 1800, και εκεί ως επιθεωρητής της δημόσιας εκπαίδευσης των Επτανήσων προσκαλεί επίσημα ο Ιωάννης Καποδίστρας προσκαλεί επίσημα τον μεγάλο διδάσκαλο Ανδρέα Ιδρωμένο. Ο Ιδρωμένος αποδέχτηκε την πρόσκληση ως πρόκληση και καταστάθηκε πανική με ολόκληρη την οικογένειά του στην Κέρκυρα, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση της σχολής δημόσιας εκπαίδευσης, παρακαλώ, η οποία στεγάστηκε στην ερμομένη Ρωμαιοκαθολική Μονή της Παναγίας του Καρμήλου, σήμερα είναι η Εβραϊκή εκεί, η Σπηλιά, ή της Στενέδου, που για το λόγο αυτό και ονομάστηκε Σχολή της Στενέδου. Παίζει ρόλο, και θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να διαβάζουμε και κάποιες πηγές. Ο ίδιος ο Καποδίστρας, σε επιστολή του προς τη Γερουσία για το θέμα αυτό, αναφέρει: «Παρεκάλεσα τον άριστον διδάσκαλον δόκτορα Ανδρέαν Ιδρωμένον να δεχθεί τη θέση αυτή, για την τροφήν δε αυτού διέθετον 7 τάλιρα κατά μήνα, έχουν από τη στιγμή σε εκείνης αποφασίσει να επιβαρύνω εαυτόν δια του μηνιαίου του εξόδου». Όχι μόνο τον καλεί, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο, παρόλο που είναι υπερυπουργός, τα λέγαμε, της Επτανήσου Πολιτείας, και υπάρχουν και δημόσια έσοδα και έξοδα, θα μπορούσε να του καλύψει τη θέση αυτή. Όχι. Από την προσωπική του περιουσία ο Καποδίστριας έχει αναλάβει την κάλυψη της σύντησης, τα λέγαμε, και της στέγασης του Ιδρωμένου στην Κέρκυρα. Ας το σημειώσουμε αυτό. Άλλο ένα σημείο που αναδεικνύεται η μεγαλοσύνη του Καποδίστρια ως του πολιτικού που ευεργετεί τους συμπολίτες του και δεν περιμένει να ευεργετηθεί από αυτούς. Επίσης αξιομνημόνευση είναι και η απαντητική επιστολή του Καποδίστρια για το ίδιο θέμα προς τον Ιδρωμένο. Του γράφει συγκεκριμένα «Η Πατρίς», και όταν μιλάμε Πατρίς εδώ εννοούμε τα Επτάνης ακόμα, 1804, «Η Πατρίς, την οποία η Θεία Πρόνοια μας εχάρισεν με τα σαγκάλας ανοιχτάς, ζητά να σας υποδεχτεί και να σας εμπιστευτεί τον πλέον πολύτιμο θησαυρόν όπου έχει του τέστην τους νέους της Επτανίου Επικρατείας». Με συγχωρείτε, κύριε Παπά και αγαπητοί ακροατές που ακούτε, έχετε δει ποτέ να γράφει τέτοια επιστολή ένας υπουργός παιδείας? Διαχρονικά. Ότι ο μεγαλύτερος θησαυρός δεν είναι τα προγράμματα, τα ΕΣΠΑ που έρχονται, δεν είναι τα κτίρια, δεν είναι τα ντουβάρια, δεν είναι τα πανεπιστήμια, δεν είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά ο μεγαλύτερος θησαυρός είναι οι νέοι της Ελλάδος, σε συγκεκριμένη περίπτωση οι νέοι της Επτανής Επικρατείας, τον οποίον η καλή αγωγή θέλει είναι η γωνιαία πέτρα της τιμής και της ευτυχίας του γένους μας. Λοιπόν, εμείς ως Υιός Πατρίδος Άριστος, λέει στον Ιδρωμένο, εμείς όπου σώζοντες με τους δημοσθένους, με τους δημοσθένης, με τους ομήρους, με τους πλάτωνας, επλουτίσατε το νουν και την καρδία σας με την ζωηράν επιρροή του πνεύματος των αθανάτων του των ανδρών, εμείς όπου είστε το έρισμα της σχεδόν υφανισμένης ελληνικής παιδείας, είναι τάχα δυνατόν να πονεύσετε εις το ευγενές τούτο κατά το όντι ελληνικών έργων, το της πλάσος δηλαδή τιμίων πολιτών ήγουν νέων Ελλήνων. Συγκλονιστική αυτή η επιστολή, διότι μας δείχνει ποιες είναι οι προτεραιότητες του Καποδίστρια. Πρώτα απ' όλα δείχνει την διαχρονία και τη συνέχεια του ελληνισμού, που δυστυχώς σήμερα επίσημα πολιτικά χείλη, αλλά και ακαδημαϊκοί λένε ότι το ελληνικό έθνος πρωτοανακαλύφθηκε μετά τη Γαλλική Επανάσταση και στοιχειοθετήθηκε την Ελληνική Επανάσταση. Αν είναι δυνατόν, εδώ ο Καποδίστρια μας δείχνει τη διαχρονία του ελληνισμού, τη συνέχεια του ελληνισμού, μας αποκαλύπτει ότι τα πάντα γίνονται με σκοπό να μπορέσουν οι νέοι που είναι ο θησαυρός της Επτανής Επικρατείας να διαπλαθούν, ώστε και να διαπλαστούν, ώστε να γίνουν τίμοι πολίτες και νεοέλληνες. Τίμοι πολίτες! Δεν μπορώ να φωνάξω άλλο. Τίμοι πολίτες! Σήμερα αρπαχτές και τέτοια. Συνεχίζει. Η γερουσία σας προσκαλεί. Συλλογιστή τοπίας λογής ήθελε να αποκριθεί η ένδοξη πρόγονη ημών και έπειτα αποφασίσατε. Εδώ κλείνει το παράθυμα. Στην επιστολή αυτή λοιπόν αποκαλύπτονται οι πρώτες παιδαγωγικές αρχές του Γιάννη Καποδίστρια, τις οποίες δεν θα καταλήψει ποτέ στο δημόσιο του βίο. Από όπου. Επίσης, στην πανηγυρική έναρξη των μαθημάτων, 8 Νοεμβρίου 1805, αφού έχει αποδεχθεί την πρόσκληση ο Ιδρωμένος και παρευρίσκεται, θα σειρεύσει η κερκυραϊκή νεολαία, όπως ακροαστή του πρώτου δημοσίου καθηγητού, ο πρώτος δημόσιος καθηγητής. Μέχρι τότε ήταν ιδιωτικοί καθηγητές στα σπίτια των Ευγενών. Ώστις ενώπιον της φεδράς και ενθουσιώδους ομιγύριος, ελληνιστή απαγγείλας των ανακτηρίων του λόγου. Και αυτό σπάνιο. Πού να ακούσουν ελληνικά από επίσημα χείλη σε Επτάνησα που ήταν επί 600 χρόνια κάτω από τους Φράγκους. Ένα τρίτο σημείο, η επιλογή του Ιδρωμένου ως του κατεξοχήν εγκρίτου δασκάλου που συνδύαζε αφενός τη βαθιά γνώση της ελληνικής γλώσσας σε ολόκληρη την ιστορική της διαχρονία, αρχαία, ρωμαϊκή, βυζαντινή και νεότερη, και αφετέρου τη γνώση και βίωση της ορθόδοξης χριστιανικής πίστεως, εντάσσεται στον κύριο σχεδιασμό του Καποδίστρια που προέβλεπε την επιβολή της ελληνικής γλώσσας, άρα και ταυτότητας, ως επίσημης του Ιωνίου κράτους. Ο Ιδρωμένος επί 21 έτη θα θέσει όλες τις πνευματικές δυνάμεις προκειμένου να εκπληρωθεί το εθνικοπαιδαγωγικό όραμα του Καποδίστρια. Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και της κλασικής γραμματολογίας από το χαρισματικό κληρικό θα συνεχιστεί με μοναδική προσήλωση μέχρι το έτος 1824, που ιδρύεται το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο της νεωτερικότητος, η Ιόνιος Ακαδημία. Ο μεγάλος, ένα τέταρτο σημείο, μεγάλος διδάσκαλος αναδεικνύει βέβαια και αντάξει τους μαθητές, αλλά και αναδεικνύεται και μέσα από αυτούς. Εκτός από τον Ιωάννη Καποδίστρια και τους δύο αδελφούς του Βιάρο και Αυγουστίνο, που ήταν συνεργάτες νομομαθείς και συνεργάτες του αδελφού τους Ιωάννη, μεταξύ των πολλών μαθητών του Ιδρωμένους συγκαταλέγονται ο Μητροπολίτης Κερκύρας και πρωτεργάτης της Ενώσεως Αθανάσιος Πολίτης, ο ομώνυμος του καθηγητής της Χημίας στην Ιόνιο Ακαδημία Αθανάσιος Πολίτης, Λευκάδιος, ο καθηγητής των μαθηματικών και έφορος, πρίτανης δηλαδή, της Ιωνίου Ακαδημίας Ιωάννης Καραντινός, ο Ανδρέας Μουστοξίδης, που θα αναφερθούμε σε επόμενη εκπομπή στο πρόσωπό του, στενός συνεργάτης Καποδίστρας και ο άρχοντας, θα λέγαμε, της παιδείας, σε ό,τι έκανε ο Καποδίστριας, δηλαδή θα λέγαμε ένας υπουργός παιδείας στο πνεύμα, στην παρέα αλλά και στην κυβέρνηση του Καποδίστρια. Ο Νικόλας Δελβινιώτης, ο Αντώνιος Πολυλάς, ο Πέτρος Βράιλας Αρμένης, ο Στέφανος Παδοβάς και πάρα πολλοί άλλοι. Βέβαια, δυστυχώς για τον μέσο Ελλαδίτη και Έλληνα ακροατή, τα περισσότερα ονόματα από αυτά είναι άγνωστα. Για μας τους Επτανησίους όμως ακόμα διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Η εκτίμηση, η αγάπη και ο σεβασμός του Καποδίστρια προς τον διδάσκαλό του Ιδρωμένο υπήρξε συνεχής. Από τη διασωθής αλληλογραφία τους διαπιστώνουμε ότι ο κυβερνήτης και από τη θέση του Υπουργού των Εξωτερικών της Ρωσίας, για την ακρίβεια συν Υπουργού των Εξωτερικών της Ρωσίας, προσπαθούσε πάντοτε να ικανοποιεί κάθε αίτημα του Ιδρωμένου.
0: Μάλιστα. Κύριε Μετελνέ, να κάνουμε μια μικρή διακοπή στο σημείο αυτό, μουσική, και επιστρέφουμε.

0: Στον λόγιο και κληρικό Ανδρέα Ιδρωμένο αναφερόμαστε και στη σημερινή εκπομπή μέσα από την επικοινωνία που έχουμε με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Δημήτρη Μεταλλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Και στο τελευταίο κομμάτι αυτής της συζήτησης, με την αναφορά και των ονομάτων που, όπως είπε ο κύριος Μεταλλινός, πολύ μπορεί να αγνοούμε σήμερα. Υπάρχουν βεβαίως και κάποια ονόματα που δεν τα αγνοούμε καθόλου. Φαίνεται και το πόσο σπουδαία προσωπικότητα ήταν ο δάσκαλος Ανδρέας Ιδρωμένος, γιατί από την πορεία των μαθητών αναδεικνύεται πάντοτε και ο δάσκαλος. Σας ακούμε. Έτσι, λοιπόν.
1: Άλλα τρία σημεία μου επιτρέπετε, κύριε Παπά. Η μεγαλύτερη ακαδημαϊκή συμβολή του Ανδρέα Ιδρωμένου, που αποδεικνύει εμπράκτως την επιστημονική του υπεροπλία, αποκαλύπτεται στην επιμέλεια και διόρθωση των εκκλησιαστικών λειτουργικών βιβλίων. Το ορολόγιο, η παρακλητική και τα μηναία. Τις φιλολογικο-θεολογικές αυτές παρεμβάσεις του τις απέστειλε το έτος 1838 στον οικουμενικό τότε Πατριάρχη Γρηγόριο τον Έκτο. Ο Γρηγόριος θα συγκρουστεί λίγο αργότερα, όπως έχουμε δημοσιεύσει στη διδακτορική μας διατριβή, με τον Βρετανό αρμοστή των Ιωνιονίσων Χάουαρντ Ντούγκλας, για τις νομοθετικές και εκκλησιαστικές του επιλογές, παραμένοντας πιστός στις ίδιες αρχές με τους Καποδίστρια Γκίλφορντ και Ιδρωμένο. Ο τελευταίος, ο Ιδρωμένος λοιπόν, δεν λειτουργεί στο σημαντικότατο αναθεωρητικό του έργο ως απλός φιλόλογος. Ήταν σημαντικός φιλόλογος, ανώτερος και του Κοραή. Ανώτερος του Κοραή. Αλλά πρωτίστως ως αυθεντικός θεολόγος, αφού οι φιλολογικές μεταβολές του που προτείνει στηρίζονται σε μια καλά κατοχυρωμένη θεολογικο-δογματική ερμηνεία του κειμένου, όπως καταγράφει ο έμισος δάσκαλός μας Παπαγιώρης Μεταλλινός. Ένα έκτο σημείο. Ο ιδρυτής και μεκίνας της Ιωνίου Ακαδημίας, δηλαδή του πρώτου ελληνικού πανεπιστήμιου, Λόρδος Φρυδερίκος Δημήτριος Γκίλφορντ, μοιημένος στις παιδαγωγικές και ελληνοορθόδοξες αρχές του φίλου του Ιωάννη Καποδίστρια, θα αξιοποιήσει τον λόγιο κληρικό Ανδρέα Ιδρωμένο. Έτσι, στις 29 Μαΐου του 1824, την ημέρα της καθιδρύσεως του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ο Ιδρωμένος θα αναγορευτεί παμψηφί πρώτος θεολογικό διδάκτορ του πρώτου εκείνου ελληνικού πανεπιστημίου, κατόπιν κοσμήτορ της θεολογικής σχολής, ορθόδοξης θεολογικής σχολής, και αρχιμανδρίτης, έτσι λεγότανε, της Ιωνίου Ακαδημίας, δηλαδή ο εφημέριος, ο κληρικός, ο πνευματικός της Ιωνίου Ακαδημίας. Ο Ιδρωμένος θα καταστεί ουσιαστικά τον Γκίλφορντ, εκτός από φιλόλογος, ο κατεξοχήν θεολόγος και πνευματικός πατέρας της Ιωνίου Ακαδημίας. Τη θέση του στη σχολή της Τενέδου θα καταλάβει ο μέχρι τότε βοηθός του Χριστόφορος Περεβός, ο οποίος είχε και σχέση και ανήκε στον στενό κύκλο του πρωτεργάτη και μεγάλου εθνεγέρτη του Ρίγα Βελεσινλή. Ένα έβδομο σημείο. Εκτός από την ακαδημαϊκή δράση του Ιδρωμένου, πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα η πατριωτική του δράση, όχι μόνο στην Πάργα, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, αλλά και στην Κέρκυρα, με την καθοριστική συμβολή του στην ίδρυση και λειτουργία της Ιωνίου Βιβλικής Εταιρείας. Η εν λόγω εταιρεία ιδρύθηκε με την υπόδειξη

Είναι συγκλονιστικό, κύριε Παπά και αγαπητοί ακροατές, ότι οι πρόγονοι μας δεν επισημαίνουν απλά τα λάθη. Τα λάθη, τις δυσκολίες, τους κινδύνους για την παιδεία μας, για την πολιτεία μας, για το έθνος μας, για την πατρίδα μας, για τους νέους μας. Αλλά προτείνουν και υιοθετούν και λύσεις. Όχι μόνο εδώ έχουμε φτάσει να συζητάμε για τα θέματα, σήμερα να κάνουμε διαπιστώσεις, να υπάρχουν κάποιες προτάσεις που αναδεικνύονται θνησυγενείς, βραχίδιες, δεν έχουν όραμα μέσα τους. Να ξέρεις ότι κάνεις κάτι για μια 20ετία, για μια 30ετία, για την επόμενη γενιά. Όχι πώς θα βγάλεις μια θητεία πολιτική ή μια θητεία σε έναν θόκο και σε έναν θεσμό ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος και μέλος ενός διοικητικού συμβουλίου. Οι άνθρωποι αυτοί, βλέποντας τον κίνδυνο από τους μισιοναρίους, από τους προτεστάντες ευαγγελικούς εκείνης εποχής, που ήθελαν να εκχριστιανίσουν ποιους, τους ήδη χριστιανούς της Ανατολής, τους Ορθόδοξους, αυτό και αν υποκρισία, δημιουργούν μια αντίστοιχη εταιρεία μελέτης Αγίας Γραφής, μετάφρασης και όλα. Τώρα, ανακεφαλαιώνοντας την περιεκτική προσέγγιση της άρρηκτης σχέσης του Καποδίστρια και του Ιδρωμένου, μπορούμε να καταλήξουμε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι οι δύο αυτές εμβληματικές προσωπικότητες σπούδασαν και μελέτησαν σε βάθος τον δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό, ζώντας, ιδιαίτερα ο Καποδίστρας για μεγάλο διάστημα της ζωής τους, στην Ευρώπη. Τα σημεία όμως που ένωσαν ιδεολογικά τις εν λόγω δύο προσωπικότητες υπήρξαν αφενός η κριτική του στάση απέναντι στον αλωτριωμένο μεταδιαφωτιστικό πολιτισμό της Ευρώπης και αφετέρου η εκλεκτική τους διάθεση απέναντι στα ξένα πολιτισμικά δάνεια. Και οι δύο μαΐστορες λειτουργήσαν σε ολόκληρο το πολικίματο δύο τους ως φορείς του ενιαίου και οικουμενικού ελληνισμού, ο οποίος διαλέγεται ισότιμα με τους άλλους πολιτισμούς σε Ανατολή και Δύση, όπως εκφράζει άλλωστε το εθναρχικό μας σύμβολο ο δικέφαλος αετός. Αν και γνώσεις των αρχών του διαφωτισμού επέτυχαν την υπέρβασή του ως φορείς του ελληνοορθόδοξου φωτισμού. Με την ιδεολογική και ουσιαστική πολιτική τους αυτή στάση υποδεικνύουν στους σημερινούς απογόνους τους έναν απλανή και ασφαλή τρόπο επιβίωσης σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Ήταν κάποιες σκέψεις που γράψαμε κάποτε, που παρουσιάζαμε τον Παπανδρέα Ιδρωμένο ως χρυσή επιλογή του Ιωάννη Καποδίστρια. Αλλά πρέπει να πούμε, και ανακεφαλαιώντας την εκπομπή μας και κλείνοντας την εκπομπή μας αυτή, ότι μιλάμε για έναν ακόμα ένδοξο χρυσό κρίκο της υπηρωτικής γης. Έναν άνθρωπο που δεν περιορίστηκε στο να λιβανίζει τον Αλιπασά όλη μέρα. Δεν βολεύτηκε σε πλούτη και σε δόξες. Αλλά αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του, αφού δεν μπορούσε να προσφέρει περισσότερα στην ιδιαίτερη και σκλαβωμένη πατρίδα του Πάργα και στους Παργινούς που έπεσαν θύματα αυτής της δοσοληψίας μεταξύ Βρετανών και Βενετών αργότερα, αλλά και Τούρκων, και είδανε το τι σημαίνει να σε προδίδουν κάποιοι. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε και διακόνησε την κερκυραϊκή γη, την ελεύθερη κερκυραϊκή γη, σε ανεξάρτητο κράτος, το πρώτο ελληνικό κράτος, επιλέγοντας από τους ευγενείς και τους πλούσιους στα υλικά τον πλουσιότερο Έλληνα στα πνευματικά. Ο πλουσιότερος Έλληνας στα πνευματικά ήταν Ιωάννης Καποδίστριας, και γι' αυτό είχε και το πλουσιότερο περίγυρό του. Ανθρώπους που όλοι αποτελούν εμβληματικές μορφές και στολίδια της παιδείας. Μιας παιδείας που εμείς δυστυχώς ξεκινάμε να μαθαίνουμε την ελληνική νεότερη ιστορία από τη Γαλλική Επανάσταση, κάνοντας ένα άλμα και προσγειωνόμαστε στα χρόνια της ελληνικής επανάστασης, λες και ενδιάμεσα δεν υπήρξε αυτός ο επτανησιακός πολιτισμός, αυτή η επτανησιακή γη, αυτή η επτανησιακή ελληνική χώρα, η επτάνησος πολιτεία, αργότερα Ιόνιο κράτος, που δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να φτιαχτεί το ελληνικό κράτος και να φτιαχτεί η Ελλάδα. Τόσο υποκριτές είμαστε που για να συνδεθούμε και να γλύψουμε τους Ευρωπαίους από την Ακαδημία Αθηνών μέχρι τον τελευταίο Πανεπιστημιακό, γλύφουμε τη Γαλλική Επανάσταση και τον Γαλλικό Διαφωτισμό και αγνοούμε προκριτικά τον επτανησιακό διαφωτισμό και τον επτανησιακό ελληνοορθόδοξο φωτισμό.

0: Λοιπόν, είχαμε να σημειώσουμε σε αυτές τις δύο εκπομπές για τον πατέρα Ανδρέα Ιδρωμένο, μέσα από τα όσα ανέφερε ο προσκεκλημένος μας, ο κύριος Δημήτρης Μετελινός, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ο πατέρας Ανδρέας Ιδρωμένος σήμερα, ο Μουστοξίδης πρώτο Θεός στην επόμενη εκπομπή μας, αποτελούν σημαντικές ψηφίδες αυτού του ψηφιδωτού των συνεργατών του Ιωάννη Καποδίστρια, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν για τις κοινωνίες εκείνης της εποχής, την πολιτική αλλά και την παιδεία. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για ακόμα μια φορά, κύριε Μετελινό.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Χαίρετε.
0: Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία των νεωτρών χρόνων στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αίγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferis.gr. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Η Ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας», αυτή την ώρα θα ακούσετε μια εκπομπή με θέμα «Ελπίδα και πολιτική». Κωνσταντίνα Καζαντζή είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας ερωτήματα. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Γιώργος Φαράκλας, καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.

0: κάνετε, κύριε Φαράκλε? Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ που με σκεφτήκατε.
0: Αλίμονο. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να τα πούμε σήμερα, γιατί και το θέμα είναι ιδιαίτερο και πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν από τους ακροατές μας, όπως αναρωτηθήκαμε και εμείς, ποια είναι η σχέση της ελπίδας με την πολιτική. Γιατί συνδυάζονται αυτά, τι συμβαίνει με την ελπίδα ή πόσο μπορούμε να ελπίζουμε όταν ζούμε σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό περιβάλλον?
1: Σωστά. Δεν υπήρχε πάντα ο συνδυασμός αυτός πολιτικής και ελπίδας, ούτως ή άλλως είναι κάτι που ανοίξει την νεωτερικότητα πιο πολύ και έχει τις ρίζες του, θα έλεγα, στο χριστιανισμό, και ο οποίος από τη μεριά του είναι κατεξοχήν η θρησκεία της ελπίδας. Όλες οι θρησκείες δεν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Σε όλες τις θρησκείες δεν είναι αμαρτία να μην ελπίζεις, για παράδειγμα, να απελπίζεσαι. Αυτή η συγκεκριμένη θρησκεία έχει αυτό το χαρακτηριστικό και δεν είναι τυχαίο ότι εμφανίζονται μετά από πολλούς αιώνες στα αλήθεια χριστιανισμού αντίστοιχα προτάγματα χειραφέτησης ή λύτρωσης και στο πολιτικό επίπεδο, που δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το θρησκευτικό βέβαια, αλλά έχουν κοινά χαρακτηριστικά και ένα από αυτά είναι η ελπίδα.
0: Τι λέτε, κύριε Φαράκλα, να ξεκινήσουμε από πολύ παλιά, να πάμε στην αρχαιότητα και να δούμε, ήλπιζαν οι άνθρωποι για όσα εξαρτώνταν από αυτούς, ήλπιζαν για αυτά που δεν περνούσε από το χέρι τους ή έκβασή τους?
1: Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι, συνεχίζοντας αυτό που λέγαμε προηγουμένως, οι αρχαίοι δεν έχουν ελπίδα θρησκευτικού τύπου, θα μπορούσε να πει κανείς. Ο Άδης δεν είναι πολύ ωραίο μέρος γενικά, και από ό,τι λέει ο Αχιλλέας όταν πάει να τον δει ο Οδυσσέας στον κάτω κόσμο, είναι προτιμότερο, του λέει, να είσαι δούλος στον πιο φτωχό αγρότη πάνω στη γη παρά βασιλιάς στον κάτω κόσμο. Αλλά πολλή ελπίδα δεν υπάρχει γενικώς σε αυτό το προσωπικό επίπεδο της προσωπικής μοίρας του ανθρώπου. Από εκεί και πέρα στους αρχαίους βρίσκουμε, ειδικά στο εγχειρίδιο του Επίκτητου, ένα πολύ κλασικό χωρίο που διακρίνει αυτά που είναι εφημίν, δηλαδή που είναι στο χέρι μας, που εξαρτώνται από μας, και αυτά που δεν είναι εφημίν, ουκ εφημίν, που δεν εξαρτώνται από μας. Τι δεν εξαρτάται από μας? Το σώμα μας, η περιουσία μας, μας λέει, η φήμη μας, η υπόλοιψη που έχουμε απέναντι οι άλλοι που έχουν, δηλαδή η εικόνα που έχουν οι άλλοι για μας, και τα αξιώματα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι σε έναν βαθμό κάτι μπορούμε να κάνουμε, αλλά ο ίδιος το ριζοσπαστικοποιεί κατά κάποιο τρόπο, το βλέπει από ακραία μορφή, ότι αυτά, εφόσον δεν είναι πλήρως του χεριού μας, ας μην προσπαθήσουμε καθόλου να τα ελέγξουμε. Ενώ αντίθετα, αυτά που είναι εντελώς του χεριού μας, που είναι εφημίν, αυτά πρέπει να τα ελέγχουμε πλήρως, που είναι η σκέψη μας, η ορμή μας, η όρεξη, δηλαδή η επιθυμία μας, το τι αποστρεφόμαστε και γενικά ό,τι είναι τα ενή λόγω όσα ημέτερα έργα, ό,τι είναι δικό μας έργο. Το χαρακτηριστικό τώρα του Επίκτου που είναι στοϊκός και μας ενδιαφέρει είναι ότι είναι μια περίοδος όπου εξαφανίζεται στην ιστορία της ελληνικής φιλοσοφίας η πολιτική φιλοσοφία. Ενώ στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη έχουμε πολιτική φιλοσοφία και πολύ σημαντική. Στον Πλάτων είναι μάλλον κεντρικό θέμα η πολιτεία. Όλα γυρίζουν γύρω από αυτό.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αντιθέτως, στην ελληνιστική και στη ρωμαϊκή περίοδο, γιατί ακριβώς ο πολίτης πια δεν μπορεί να έχει καμία πρόσβαση στην εξουσία, έτσι, εξαφανίζεται αυτό η μέρημνα. Και ο μεγάλος στόχος που έχουν αυτές οι φιλοσοφίες είναι πώς να στις αντιξοότητες της τύχης να σταθείς ατάραχος ή απαθής, να αντισταθείς στα γυρίσματα της τύχης, ας πούμε, γιατί δεν την ελέγχεις. Άρα είναι μια περίοδος που είναι κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενο να εμφανιστεί και μια θρησκεία που θα στηρίζεται στην ελπίδα. Έτσι, γιατί όλα αυτά που δεν εξαρτώνται πλήρως από εμάς, δεν μπορούμε παρά να ελπίζουμε κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
0: Ελπίζω λοιπόν να καταφέρω κάτι, να έχω καλύτερη ζωή ή αυτό που λέμε ακόμα και σήμερα, ελπίζω στην καλή μου τύχη, επί παραδείγματι.
1: Βεβαίως. Καταρχάς, εκεί που πρέπει να ελπίζουμε είναι εκεί που δεν εξαρτάται σίγουρα από εμάς. Ό,τι έχει να κάνει με την υγεία μας, για παράδειγμα. Βέβαια, είναι καλό να πηγαίνουμε στον γιατρό κάπως τακτικά, αλλά στο γενικότερο πλαίσιο η υγεία μας δεν εξαρτάται από εμάς. Το αν θα έχουμε καλά γονίδια ή κακά γονίδια δεν εξαρτάται από εμάς. Το αν το παιδί μας θα ζήσει ή θα πάθει κάτι, χτύπα ξύλο, δηλαδή, αυτό δεν. Συγγνώμη για τη δυσιλαιμονία που ανεξέφρασα. Δεν έχει να κάνει με. Κάτι από μας. Εκεί η ελπίδα είναι σημαντική, εκεί παίζει και το ρόλο της η θρησκεία στο να παρηγορεί το άτομο για τα πράγματα που του συμβαίνουν χωρίς να έχει έλεγχο πάνω τους. Γιατί η θρησκεία δεν παρηγορεί τον άνθρωπο για αυτά που έχει κάνει με τη θέλησή του. Μπορεί να τον συγχωρέσει, αλλά δεν μπορεί να τον παρηγορήσει γι' αυτό, γιατί μόνος του τα έκανε. Αυτά που του έχουν τύχει όμως χωρίς να φταίει, αυτά είναι διαφορετικά. Τώρα η πολιτική όμως είναι μια γκρίζα ζώνη ανάμεσα στα δύο. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Και είναι ενδιαφέρον που ο επίκτητος προσπαθεί να μειώσει αυτή την γκρίζα ζώνη. Αυτά που δεν εξαρτώνται πλήρως από εμάς, σου λέει, ας θεωρήσουμε ότι δεν εξαρτώνται καθόλου από εμάς. Ενώ η πολιτική ακριβώς είναι αυτό το σημείο όπου η δράση, όπου καλούμε να δράσω κι εγώ. Απλά δρούμε όλοι μαζί.
0: Είναι μια συλλογική προσπάθεια δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Είναι μια συλλογική προσπάθεια ή θα έπρεπε να είναι συλλογική προσπάθεια.
1: Αν είναι μόνο ατομικό ζήτημα, δεν το λέμε πολιτική στα αλήθεια. Το λέμε ηθική, το λέμε κάπως αλλιώς. Αυτό που αφορά εμένα και τον εαυτό μου, έτσι, το αν θα επιλέξω κάποιες αρχές να ακολουθήσω στη ζωή μου, και αυτό εξαρτάται πλήρως από μένα. Δεν έχει νόημα να ελπίζω ότι θα ακολουθήσω κάποιες αρχές. Μπορώ να ελπίζω να μου δώσει ο Θεός τη δύναμη να τις ακολουθήσω. Αυτό είναι λίγο διαφορετικό ζήτημα όμως, έτσι. Δεν είναι ότι θα αντιμετωπίσω εξωτερικά εμπόδια υπό συνθήκες μη ακραίες τουλάχιστον, μη ακραίας τυραννίας τουλάχιστον, για να είμαστε ακριβείς. Γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να είσαι, όταν υπάρχει τυραννία γύρω σου, δεν είναι εύκολο να είσαι ηθικό άτομο, ακόμη και αυτό είναι πολύ δύσκολο σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά η πολιτική είναι ένας τομέας όπου καλούμαστε να δράσουμε από κοινού και άρα δεν εξαρτώνται όλα από εμάς. Είναι ζήτημα συλλογικής δράσης πάντα η πολιτική. Ακόμη και όταν κάποιος, ένας ηγέτης, αντιπροσωπεύει την πολιτική των ημερών, δεν θα ήταν ηγέτης αν δεν είχε τη συνένεση και τη συγκατάσταση και την υποστήριξη των άλλων γύρω του, κάποιων άλλων γύρω του.
0: Σωστά. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι από την αρχαιότητα γίνονταν λόγος για το ζήτημα της ελπίδας και πώς σχετιζόταν με την κοινότητα ή με το σύνολο των ανθρώπων. Όμως στην πορεία βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Βλέπουμε δηλαδή την ελπίδα να κυριαρχεί και αυτό να έχει να κάνει με την χειραφέτηση των ανθρώπων, με τη λύτρωση από παλαιότερες καταστάσεις και κάποιες δυσκολίες ή κάποια δεινά του καθημερινού βίου. Αλλά πριν απαντήσετε σε αυτό, να ακούσουμε λίγη μουσική, κύριε Φαράκλα, και να έχουμε έτσι την δυνατότητα σε λίγο να σας ακούσουμε και πάλι.

0: Ελπίδα και πολιτική είναι το θέμα της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Γιώργος Φαράκλας, καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και είμαστε στο σημείο αυτό που θα σας ακούγαμε έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να δούμε τι ρόλο έπαιξε η ελπίδα ή πώς σχετίζεται με την χειραφέτηση.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, ίσως να ανατρέξουμε πρώτα στην αρχαιότητα και να δούμε και τις ομοιότητες και τις διαφορές. Υπάρχει ένα κομμάτι του έργου του Πλάτωνα ειδικά, το οποίο θα εμπνεύσει πολλούς στοχαστές από το 16ο αιώνα και πέρα, στην εωτερικότητα λοιπόν, και αυτοί οι στοχαστές ανήκουν στη λεγόμενη ουτοπική παράδοση. Αυτό το κομμάτι του Πλάτωνα είναι η πολιτεία του Πλάτωνα, η περιγραφή της ιδανικής πολιτείας, πολύ περισσότερο αυτό παρά το πρότυπο των νόμων που είναι πιο ρεαλιστικό και πιο, όπου ο Πλάτωνας έχει μεγαλώσει κάπως και δεν είναι τόσο ακραίος όσο αυτό στην πολιτεία. Στην πολιτεία που έχουμε κοινοκτημοσύνη των γυναικών και των παιδιών, όπου δεν υπάρχουν δηλαδή επιμέρους οικογένειες μεταξύ των φυλάκων, που είναι η ανώτερη κοινωνική ομάδα, αυτοί που είναι ελεύθεροι και πολεμάνε, η δουλειά τους είναι να πολεμάνε για την ανεξαρτησία της πατρίδας και υπάγονται στους γέροντες και είναι κάπως ακραίο όπως καταλαβαίνετε. Απλά αυτοί δεν έχουν τίποτα, ό,τι έχουν το έχουν από κοινού, δεν έχουν καμία περιουσία, γιατί το μεγάλο αρνητικό των σύγχρονων για τον Πλάτωνα πολιτευμάτων είναι η πλουτοκρατία ουσιαστικά. Οπότε οραματίζεται ένα πολίτευμα όπου οι άρχοντες δεν θα έχουν τίποτα, όπου η κάτω τάξη θα έχει λεφτά και από πάνω τάξη δεν θα έχει τίποτα, που δεν είναι ακριβώς η εικόνα που έχουμε συνήθως, αν θέλετε, των ανθρώπινων κοινωνιών. Αυτό το πρότυπο, μπολιασμένο με χριστιανικά στοιχεία, θα το ξαναβρούμε από το 16ο αιώνα και πέρα. Μπολιασμένο με χριστιανικά στοιχεία τι σημαίνει? Δεν υπάρχει πια η κατώτερη τάξη. Είναι τεράστια διαφορά. Γιατί στο χριστιανισμό καταργείται η έννοια της δουλείας. Για τον Αριστοτέλη ακόμα υπήρχαν φύση δούλοι, φύση με έψιλον ιώτα, δηλαδή από τη φύση τους άνθρωποι, που ήταν από τη φύση τους δούλοι. Ο χριστιανισμός καταργεί αυτή την έννοια τελείως, παρόλο που ο ίδιος στις κοινωνίες του Μεσαίωνα όπου κυριάρχησε άργησε να την καταργήσει, όπως και να το κάνει κανείς, αλλά πάντως δεν υπήρχε πια θεωρητική θεμελίωση. Δεν μπορείς να βγεις και να πεις δεν είναι όλα τα δάχτυλα όμοια, όπως έλεγε η προηγιά μου ακόμα, δηλαδή δεν είναι όλοι άφποιοι, υπάρχουν κατώτεροι και ανώτεροι. Για το Θεό είναι όλοι ίσοι. Στο χριστιανικό Θεό απέναντι όλοι είναι ίσοι. Έτσι και τα Ευαγγέλια έχουν πολλές ιστορίες όπου είναι ο Χριστός έρχεται ενάντια στις προκαταλήψεις των ίδιων των μαθητών του απέναντι στις κοινωνικές τάξεις, ας πούμε, ποιοι είναι ανώτεροι, ποιοι είναι κατώτεροι, ποια είναι η γυναίκα που δεν πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι της και ποια, και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό είναι πολύ κοντά στο προφανώς αφεντικό μήνυμα του χριστιανισμού. Και αυτό το βρίσκουμε στην τοπική παράδοση, όπου ο Τόμας Μορ, αρχές 16ου αιώνα, που ήταν και καγκελάριος της Αγγλίας, ο οποίος έφαγε το κεφάλι του όμως γιατί αρνήθηκε την απόσχηση της Εκκλησίας της Αγγλίας από το Βατικανό, από τον Πάπα, γιατί στην Αγγλία αυτό έγινε για πολιτικούς λόγους, επειδή ο βασιλιάς ήθελε να κάνει απογόνους και προφανώς ήταν στήρος ο ίδιος και άλλαζε συνέχεια γυναίκες, θεωρώντας ότι αυτές φταίνε, δεν αποκλείεται ο ίδιος να έχει πρόβλημα, και του έδινε εξαιρέσεις ο Πάπας μέχρι ένα σημείο. Και κάποια στιγμή είπε εντάξει, δεν πειράζει, θα αναξιοποιηθούμε και θα είμαι εγώ ηγέτης της Εκκλησίας, οπότε δεν θα δίνω στον εαυτό μου την άδεια να ξαναπαντρεύεται. Είναι η διαφορά με τους Καλβινιστές ή με τους Λουθυρανούς, που είναι για θρησκευτικούς λόγους που αποσχίστηκαν εκείνοι, ενώ η Αγγλικανική Εκκλησία είναι και η πιο κοντινή στην Καθολική Εκκλησία, στον τύπο, στη λατρεία κτλ. Είναι πιο πολύ για πολιτικούς λόγους. Τέλος πάντων, συγγνώμη, ξέφυγα λίγο. Αλλά ο καγκελάριος λοιπόν της Αγγλίας, ο κύριος Τόμας Μορ, προτείνει τη λέξη ουτοπία, που σημαίνει κάτι που δεν υπάρχει πουθενά. Το καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε ελληνικά. Ουτοπία, και περιγράφει μια κοινωνία όπου όλοι είναι ίσοι, έχουν κοινοκτημοσύνη, κανένας δεν εκμεταλλεύεται κάποιον άλλον, κανένας δεν κατοπιέζει κάποιον άλλον, περιφρονούν το χρήμα, βάζουν χρυσές αλυσίδες στους κατάδικους, αυτοί που έχουν κάνει κάποιο έγκλημα, για να δείξουν την περιφρόνησή τους στο χρήμα, δηλαδή δίνουν το χρυσόφι στους κατάδικους, καταλαβαίνετε, είναι το συμβολικό αυτό στοιχείο. Και αυτή η παράδοση θα αναπτυχθεί στη συνέχεια. Είναι μια παράδοση που έχει όμως το εξής χαρακτηριστικό. Κατά κάποιο τρόπο καταργεί την πολιτική με την έννοια ότι δεν υπάρχει τίποτα να ελπίζουμε, αρκεί αν το πάρουμε απόφαση όλοι μαζί μπορούμε να φέρουμε την ουτοπία. Δεν υπάρχει έννοια ότι υπάρχει μια ασάφεια για το αν θα συμφωνήσουν οι άλλοι. Έτσι. Και γι' αυτό οι ουτοπίες παρουσιάζονται πάντα ως ταξίδια. Πήγαμε κάπου σε ένα μακρινό μέρος που με το διάβα των αιώνων γίνεται όλο και πιο μακρινό, γιατί στο μεταξύ τα εξωτικά μέρη πάβουν να είναι εξωτικά. Έτσι. Στην αρχή είναι στον Ατλαντικό, μετά πάει στον Ειρηνικό, μετά πάει στον Ινδικό ωκεανό το εξωτικό μέρος, τους επόμενους ουτοπιστές. Και αυτό το μέρος υπάρχει, υποτίθεται, και έχει συνήθως τέτοιου τύπου χαρακτηριστικά, με παραλλαγές. Ο Καμπανέλα, ένας Ιταλός ιερωμένος, είχε άλλες λίγο διαφορετικές απόψεις στη δικιά του ουτοπία. Ο Φράνσις Μπέικον, ο Βάκονας, το 17ο αιώνα επίσης είχε άλλες
0: μια μεγαλύτερη
1: έμφαση στην επιστήμη, για παράδειγμα, που ήταν η ειδικότητά του. Αλλά όλοι αυτοί έχουν και το θρησκευτικό στοιχείο και κυρίως της ισότητας και της μη εκμετάλλευσης. Ένα χαρακτηριστικό απλά να σας πω: ο Τόμας Μόρ, που γράφει αρχές 16ου αιώνα, λέει ότι η εργάσιμη ημέρα στην ουτοπία είναι 6 ώρες. Πάνω από 6 ώρες είναι καταπιεστική εργασία. Δεν το έχουμε πετύχει ακόμα.
0: Οπότε και έχουν περάσει παραπάνω από 4 αιώνες. Από ό,τι φαίνεται, κύριε Φαράκλα, η ουτοπία λειτουργεί σαν ελπίδα.
1: Ναι, λειτουργεί σαν ελπίδα μεν, αλλά είναι έτσι φτιαγμένη που κατά κάποιο τρόπο, αν καταφέρουμε να πείσουμε αρκετούς ανθρώπους να εγκαθιδρύσουμε αυτό το πράγμα, πάει τελείως. Δεν τίθεται ζήτημα αντικειμενικών συνθήκων, ιστορικών συνθήκων. Αυτό θα είναι το επόμενο βήμα κατά κάποιο τρόπο που θα γίνει η νέα θεωρία που θα στηρίζεται στην ελπίδα. Δεν ξέρω αν είμαι γίνομαι σαφής. Άλλο είναι να πιστεύω ότι αν πείσω 1.000 ανθρώπους ή 40.000 ανθρώπους ή 100.000 ανθρώπους να κάνουμε κάτι και το κάνουμε όλοι μαζί, μπορούμε να φτιάξουμε την πολιτεία των ονείρων μας, που είναι περίπου η άποψη που έχει και ο Πλάτωνας. Και άλλο είναι να πιστεύουμε ότι υπάρχει μια εξέλιξη της ανθρωπότητας που έχει και τεχνολογικές πλευρές, που έχει και εργασιακές πλευρές, που κάποια στιγμή η ουτοπία μπορεί να γίνει εφικτή. Αυτή είναι η έννοια της ιστορικότητας, που είναι αρκετά διαφορετική, γιατί λαμβάνει υπόψη της οι συνθήκες ύπαρξης των ανθρώπων. Δεν αρκεί να συμφωνήσουμε όλοι για κάτι καλό, πρέπει να υπάρχουν και οι συνθήκες που να μας βοηθήσουν κατά κάποιο τρόπο.
0: Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιες είναι οι συνθήκες ύπαρξής μας για να ελπίζουμε ή όχι στο βίο αυτό.
1: Ναι, έχει σημασία οι δικές μας συνθήκες, πώς ζει ο καθένας, και από ηλικία άποψη, με την έννοια ότι πρέπει κάπως να μπορεί να επιβιώσει μια κοινωνία. Άρα μια ελεύθερη κοινωνία είναι πιθανό, δεν ξέρω, αλλά έτσι φαίνεται, προϋποθέτει μια αρκετά αναπτυγμένη οικονομία πιθανών, γιατί αλλιώς θα χρειάζεται μια μορφή ξανακαταναγκασμού για να μπορέσουν να παραχθούν τα προϊόντα που χρειάζονται. Τουλάχιστον έτσι το έχουν σκεφτεί μια σειρά από στοχαστές. Από την άλλη μεριά υπάρχει και το ιδεολογικό στοιχείο, που σε αυτό μπορούμε να δώσουμε και μια μικρή έμφαση.
0: Και ποιο είναι αυτό το στοιχείο?
1: Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η ισότητα των φύλων με ύψιλον, των ανδρών και των γυναικών. Η ισότητα των φύλων είναι κάτι που εμφανίζεται ως αυτονόητο ουσιαστικά τον 20ο αιώνα. Πιο πριν, όσοι το υποστήριζαν ήταν περιθωριακοί. Γίνεται η Γαλλική Επανάσταση, εγκαθιδρύεται η καθολική ιατρική ψήφος και υπάρχει μια γυναίκα, η Ολέμ Τεγκούζ, πάει και βρίσκει τον Ροβεσπιέρο και του λέει: μήπως θα συζητούσατε στη Βουλή να ψηφίσουμε και εμείς οι γυναίκες? Και λέει ο Ροβεσπιέρος: σας παρακαλώ, μην λέμε γελιότητες τώρα. Μόνο ένας, ο Κοντορσέ, ήταν υπέρ της γυναικείας ψήφου, ένας άντρας. Αυτό όμως άλλαξαν όμως τα μυαλά μας. Χρειάστηκε πολύς χρόνος. Αν πάμε πίσω πάλι στον χριστιανισμό, ο χριστιανισμός έχει ισότητα των φύλων. Παρ' όλα αυτά, η ίδια η δομή της Εκκλησίας είναι πιο φεμινιστική στην αρχή, κατά κάποιο τρόπο, από ό,τι σε συνέχεια, γιατί επηρεάζεται πιθανόν από την περιραίωσα κατάσταση. Ξέρουμε ότι στο επίπεδο οι διάκονοι αρχικά ήταν και γυναίκες. Και σιγά σιγά αυτό χάνεται στην ιστορία. Δηλαδή η.
0: Ή βλέπουμε στις πρώτες εκκλησιαστικές κοινότητες ότι τα μέλη των κοινοτήτων αυτών έχουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις, με τον ίδιο τρόπο γίνονται αποδεκτές και οι γυναίκες όπως και οι άνδρες.
1: Ακριβώς. Και επιπλέον, επειδή ακριβώς είναι πολύ ευνοϊκή αυτή η θρησκεία για τις γυναίκες, έχει και μεγάλη επιτυχία στις γυναίκες αρχικά. Πιο πολύ διαδίδεται, ξέρουμε, από τις γυναίκες παρά από τους άνδρες. Η μητέρα του Ιερού Αυγουστίνου ήταν χριστιανή, όχι ο μπαμπάς του, παράδειγμα. Ένα παράδειγμα που θα εξπολώ με άλλο. Γιατί, όπως φαίνεται, η γυναίκα παραμένει εγκλωβισμένη στο σπίτι σε μεγάλο βαθμό, στην οικογένεια, αλλά αναβαθμίζει το ρόλο της μέσα στην οικογένεια. Και απλά στη συνέχεια θα αναβαθμιστεί και μέσα στην πολιτεία. Τι εννοούμε στην οικογένεια? Ξέρουμε ότι ένας ευπατρίδης Αθηναίος είχε τη γυναίκα του για να του κάνει παιδιά ουσιαστικά, και κατά τα άλλα είχε πνευματικές ανταλλαγές με την εταίρα του. Δεν ήταν υποχρεωμένος να είναι πιστός στη γυναίκα του, ενώ η γυναίκα του έπρεπε να είναι πιστή σε αυτόν. Έτσι, ενώ στο χριστιανισμό η υποχρέωση που έχει η γυναίκα να είναι πιστή στον άντρα ισχύει και για τον άντρα. Άρα αυτό είναι μια εξίσωση βέβαια ανάμεσα στα δύο μέλη, και μπορεί να αναπτυχθεί πλέον και μια της οικογένειας, έτσι, και μπορεί να αναπτυχθεί και μια σχέση αγάπης μεταξύ τους πολύ πιο εύκολα από ότι σε μια άνηση και ασύμμετρη σχέση που υπήρχε προηγουμένως. Και έτσι εξηγείται και γιατί έχει τέτοια επιτυχία στις γυναίκες ο χριστιανισμός, γιατί είναι μια χειραφέτηση για τις γυναίκες.
0: Έχει και αυτό που λέτε τη σημασία του, γιατί τελικά όταν δούμε και τα γεγονότα μέσα στο ιστορικό τους πλαίσιο, τότε τα συμπεράσματά μας είναι περισσότερο ασφαλή.
1: Βέβαια. Έτσι ακριβώς είναι. Συμφωνώ απολύτως. Απλά εκείνο που θέλω να δείξω είναι ότι το να λαμβάνουμε υπόψη τις ιστορικές συνθήκες δεν μας κάνει να βάζουμε νερό στο κρασί μας και να πούμε «Α, υπήρχαν οι ουτοπιστές που ήταν ριζοσπάστες, αλλά μετά λάβαμε υπόψη μας τις ιστορικές συνθήκες και γίναμε πιο συντηρητικοί, πιο λιγότερο τολμηροί, αν θέλετε». Γιατί στα αλήθεια, η ισότητα των φύλων είναι κάτι που προέκυψε πιο πολύ από την πραγματικότητα, από την συναναστροφή μας με τους άλλους ανθρώπους, παρά από τις θεωρίες κάποιων ουτοπιστών.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς να θέλω να μειώσω το φεμινισμό του Πλάτωνα και κάποιων άλλων ουτοπιστών σίγουρα. Ο Πλάτωνας σε σχέση με τον 4ο π.Χ. αιώνα, τους υπόλοιπους 4ο π.Χ. αιώνα, ήταν ένας πολύ προοδευτικός άνθρωπος σε αυτό το τομέα. Πιστεύω ότι οι γυναίκες μπορούν να κάνουν όλες τις δουλειές που κάνουν οι άντρες, ακόμη και τον πόλεμο.
0: Πολύ ωραίο και αυτό το στοιχείο που μας δίνετε. Οπότε ακούμε λίγη μουσική, μετά την ώρα και το σήμα του σταθμού, και περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να εξετάσουμε κάποια ακόμα στοιχεία, γιατί ξέρετε, ίσως σε αυτή την ενότητα, τη δεύτερη δηλαδή, θα πρέπει και να συζητήσουμε, μιας και λέμε για τις γυναίκες, για το ρόλο τους στην κοινωνία και στην πολιτική, έχει και ένα ενδιαφέρον πόσο αργά έχουν πολιτικά δικαιώματα και πόσο πρόσφατα τελικά οι γυναίκες είχαν τη δυνατότητα να εκλέγουν και πολύ αργότερα να εκλέγονται.
1: Έτσι ακριβώς είναι.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ελπίδα και πολιτική είναι το θέμα της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές. Η Κωνσταντίνα Καζαντζή είναι στον ήχο, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. 210-72-98-222 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Γιώργος Φαράκλας. Ένας ακροατής μας, κύριε Φαράκλα, μας έστειλε ένα μήνυμα και επιβεβαιώνει όσα λέγατε προηγουμένως, σημειώνοντας ένα απόσπασμα από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, που λέει ότι δεν υπάρχει Ιουδαίος και ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, άνδρας και γυναίκα, γιατί όλοι είναι ίσοι χάρη στον Ιησού Χριστό. Αυτό λοιπόν που έφερε ο χριστιανισμός στην κοινωνία και στις οικογένειες και κατ' επέκταση στον κοινωνικό και πολιτικό βίο άργησε πάρα πολύ να φανεί στην πράξη προφανώς. Δηλαδή πέρασαν πάρα πολλοί αιώνες για να επιτευχθεί έστω και σε έναν βαθμό αυτή η ισότητα, η ισονομία μεταξύ των ανθρώπων.
2: Έχετε απολύτως δίκιο. Είναι εντυπωσιακό. Το βλέπω στους φοιτητές μου. Αυτό που είπατε για την γυναικεία ψήφο. Τους λέω, οι γονείς μου γεννήθηκαν σε μια εποχή όπου οι γυναίκες δεν ψηφίζανε. Και αισθάνομαι στο βλέμμα τους ότι τους μιλάω για το 1250 περίπου, ας πούμε, για μια πολύ απομακρυσμένη περίοδο. Γιατί έχει γίνει τόσο αυτονόητο ότι, δηλαδή, θα ήταν κάτι τόσο παράτερο να πει ξαφνικά κανείς ότι οι γυναίκες δεν θα ψηφίζουν, όπως όσο παράτερο θα ήταν να λέει κανείς ότι, δεν ξέρω, οι κοκκινομάλιδες δεν θα ψηφίζουν ή οι ψηλοί δεν θα ψηφίζουν. Δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα για μας πλέον. Και αυτό με κάνει πολύ αισιόδοξο, ομολογώ.
1: Όμως αυτό
2: κάτι
1: είναι μια πραγματικότητα. Συμβεί
2: πρωτύτερα και για τη δουλεία επίσης, μπορώ να πω κανείς. Γιατί για πολλούς αιώνες θεωρείται, παρόλο που υπήρχε ο χριστιανισμός και είχε επεκταθεί σε όλο την Ιφίλιο, η δουλεία συνέχισε το δρόμο της και υπήρχαν. Αυτό που σας έλεγε η προγιαγιά μου, ακόμα χρησιμοποιούσε εκφράσεις που θα τις έβρισκε σε έναν αρχαίο Αθηναίο, ας πούμε, ότι δεν είμαστε όλοι ίσοι. Ισακιόμοια και τα λοιπά. Τα δάχτυλα του χεριού δεν είναι το ίδιο.
1: Το λέμε και σήμερα αυτό, άλλωστε.
2: Ναι, ναι,
1: πολλές φορές το λέμε και σήμερα και πολλές φορές νιώθουμε και ανώτεροι από άλλους ανθρώπους.
2: Εντάξει, μπορεί να νιώθουμε δικαιολογημένα, έτσι, ανάλογα, αλλά δεν είμαστε δικαιολογημένοι να είμαστε γενικά ως άνθρωποι ανώτεροι, να νιώθουμε ανώτεροι. Μπορεί να είναι κάποιος ανώτερος στο πιάνο, ή ανώτερος στη ζωγραφική, ή ανώτερος στην ειδικότητά του, σε κάτι που κάνει καλά, προφανώς. Αλλά δεν είναι ανώτερος ηθικά.
1: Σωστά.
2: Αυτή είναι μεγάλη σημασία. Είμαστε όλοι ως ηθικά όντα ίσοι. Ως υλικά όντα, ο καθένας έχει τις επιλεξιότητές του και τις ικανότητές του. Έτσι, και αυτό, αν θέλετε, μπορώ να συνεχίσω προς αυτήν την κατεύθυνση για να πούμε και το εξής. Η έννοια της προόδου που αντικαθιστά την έννοια της ουτοπίας κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή όταν οι άνθρωποι ελπίζουν χάρη στις ιστορικές συνθήκες, δηλαδή στις συνθήκες διαβίωσής τους που μπορεί να αλλάξουν, να πετύχουν οι ίδιοι τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους κάτι καλύτερο, έχει να κάνει με τον συνδυασμό, θα έλεγα, της τεχνικής πρόοδου και της ηθικής πρόοδου από την άλλη μεριά. Τεχνική πρόοδος είναι κάτι που... Συγγνώμη.
1: Ναι, όχι. Ήθελα να μας το επεξηγήσετε. Αυτό ετοιμαζόμουν, αλλά ήδη το κάνατε εσείς.
2: Τεχνική πρόοδος είναι κάτι που είναι γνωστό από την αρχαιότητα και όλοι το δέχονται. Δηλαδή, οι αρχαίοι λένε, ήρθε ο Προμηθέας και μας έδωσε τη φωτιά και μετά πάψαμε να ζούμε σε σπηλιές και αναπτύξαμε τέχνες και άρχισαμε να φτιάχνουμε σπίτια κτλ. Είναι εντυπωσιακό ότι το θυμούνται, γιατί η προϊστορική έρευνα μας έχει δείξει ότι όντως ζούσαμε σε σπηλιές και ότι κάποια στιγμή Προμηθέας, δεν ξέρω ποιος μας την έδωσε, πάντως εμείς μάλλον την κατακτήσαμε μόνοι μας τη φωτιά και αποκτήσαμε την ικανότητα να έχουμε φωτιά και αυτό ήταν τόσο σημαντικό που επηρέασε την εξέλιξή μας, από ό,τι μας λένε οι βιολογικές επιστήμες. το ότι δεν έχουμε τόσο τεράστια δόντια και τεράστιες μασέλες όσο έχουν οι περισσότεροι πίθηκοι, έχει να κάνει, από ό,τι φαίνεται, με το ότι τόσα πολλά χρόνια ψήνουμε το φαγητό μας. Δηλαδή, έτσι, είναι πολύ σημαντικό πράγμα και αναγνωρισμένο από όλους τους ανθρώπους, νομίζω από αρχαιοτά των χρόνων, υπάρχει τεχνική πρόοδος, με δύο λόγια. Έτσι, και μάλιστα αυτή δεν συναντάει εμπόδια συνήθως, ούτε θρησκευτικά ούτε πολιτισμικά. Όταν ανακαλύφθηκε το τριγωνικό πανί κάπου στο Μεσαίωνα, να βάζει στα ιστιοφόρα. Ναι, το υιοθετήσανε όλοι οι θρησκείες, όλη η περιοχή της Μεσογείου, γιατί ήταν πολύ καλύτερο, βέβαια. Από την άλλη μεριά, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι εξελισσόμεθα ηθικά, ότι πάμε προς το καλύτερο από ηθική άποψη. Και το στοίχημα που υπάρχει μέσα στην αίθουσα προόδου που εμφανίζεται το τέλη 18ου αιώνα είναι ότι αν υπάρχει τεχνική πρόοδος, μπορούμε ενδεχομένως να ελπίζουμε ότι θα υπάρχει παράλληλα και ηθική πρόοδος.
1: Τώρα, όταν ελπίζω, αυτό με κάνει πιο δημιουργικό, κινητοποιείται, ενεργοποιείται η δημιουργικότητά μου και κατ' επέκταση βλέπουμε μια κοινωνική, ας πούμε, δυναμική.
2: Αυτό που λέγαμε στην αρχή για τη συλλογική δράση, προφανώς κινητοποιείται γύρω από σχέδια, σχέδια για ζωή, συλλογική ζωή, σχέδια για ένα καλύτερο πολίτευμα, για ένα καλύτερο αύριο, οι επαναστάσεις σε μεγάλο βαθμό που έχουμε γνωρίσει και εμείς στη χώρα μας. Θυμίζω ότι ο ελληνικός πόλεμος ανεξαρτησίας δικαίως λέγεται επανάσταση, γιατί είχε σκοπό να αλλάξει και το πολίτευμα. Δεν ήθελε να έχουμε ένα δικό μας σουλτάνο. Έτσι, ήθελε να αλλάξει το πολίτευμα και για το μιλάμε για επανάσταση, δηλαδή να βελτιώσει τις συνθήκες πολιτικής διαβίωσης των ανθρώπων. Μάλιστα, υπήρχε και ο Ρήγας Φεραίος που η άποψή ήταν όλοι να ξεγερθούμε μαζί και να κρατήσουμε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία να την κάνουμε δημοκρατία, όπως ήταν η Γαλλία, για παράδειγμα. Έτσι, άρα, ήταν στα αλήθεια μια είναι ελπίδα από πίσω, η οποία συνδυάζεται με τη συλλογικότητα, η οποία συλλογικότητα, όντως, ένα χαρακτηριστικό της ιστορίας, όπως την μελετάμε πλέον, είναι ότι είναι κάτι που δεν είναι προδιαγεγραμμένο, δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με τα φυσικά φαινόμενα που δεν εξαρτώνται από εμάς. Είναι κάτι όμως που έχει να κάνει με την δημιουργία νέων μορφών συμβίωσης μεταξύ των ανθρώπων. Και αυτό είναι όντως το μεγάλο κατόρθωμα του ανθρώπου. Ο πολιτισμός είναι ένα ιστορικό προϊόν, μπορεί να πει κανείς. Δημιουργούμε πράγματα, φτιάχνουμε νέους θεσμούς και κρίνουμε τους θεσμούς, τους αξιολογούμε, τους απορρίπτουμε. Και το όμορφο στον άνθρωπο είναι ότι ποτέ δεν καθορίζεται πλήρως από τις συνθήκες. Ένα γνωστό παράδειγμα είναι ο Περικλής. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ο αρχαίος Ευπατρίδης έχει τη γυναίκα του από τη μια και την ετέρα από την άλλη, με την οποία έχει πνευματικές ανταλλαγές γιατί είναι μορφωμένη, ενώ η γυναίκα του δεν έχει πάει σχολείο συνήθως καθόλου. Ο Περικλής παντρεύτηκε την Ασπασία που ήταν ετέρα, διότι δεν είχε σύμπλεγμα ο άνθρωπος. Ήθελε να έχει μια σύζυγο που να είναι σύντροφος και να μπορεί να έχει πνευματικές ανταλλαγές μαζί της. Σε έναν κόσμο όπου αν δεν ήταν ο Περικλής μπορεί και να είχε προβλήματα στην φήμη του έχοντας παντρευτεί μια ετέρα. Αλλά επειδή ήταν ο Περικλής, βέβαια. Εντάξει, το ξεπέρασε νομίζω.
1: Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια όμως, μιας και κάνουμε αυτή την αναδρομή στο χρόνο, τα τελευταία χρόνια, στα τέλη της δεκαετίας του 2000, στις αρχές του 2010, η λέξη ελπίδα κυριαρχούσε στην πολιτική και κυρίως στην πολιτική της Δύσης.
2: Έχετε δίκιο. Και εγώ το έχω σκεφτεί αυτό, είναι πολλές φορές. Νομίζω ότι έχει να κάνει, μια πρόταση θα κάνω, δεν ξέρω αν είναι σωστή. Τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίζεται όλο και πιο ισχυρή η άποψη ότι υπάρχει κάτι μέσα στην κοινωνία μας που δεν τελεί υπό τον έλεγχό μας και είναι όλα τα οικονομικά μεγέθη, τα οποία έχουν δική τους νομοτέλεια και λειτουργούν περίπου όπως ο φυσικός κόσμος.
1: Με μια αυτονομία δηλαδή.
2: Ναι, πώς είναι ο νόμος της βαρύτητας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ενάντια στον νόμο της βαρύτητας. Έτσι δεν είναι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε ένα λεξίπτωτο ή να προσέχουμε. Ενώ θεωρητικά τουλάχιστον, όλα αυτά που συμβαίνουν στην οικονομία είναι μέρος του ανθρώπινου κόσμου και άρα δεν έχουν φυσικό χαρακτήρα. Η υπάρχει λοιπόν ένα χάσμα ανάμεσα στην πεποίθηση που έχει ο κάθε, αυθορμήτως ο κάθε άνθρωπος, ότι τα οικονομικά μεγέθη δεν μπορεί να είναι τόσο ανεξάρτητα από μένα, από τις αποφάσεις μας, τις λογικές μας αποφάσεις. Και απ' την άλλη, μία νοοτροπία που έχει κυριαρχήσει παγκοσμίως, άλλωστε συνοδεύει την έννοια της παγκοσμιοποίησης ακριβώς, δηλαδή της δημιουργίας μιας παγκόσμιας αγοράς, έτσι, ότι αυτά είναι μεγέθη που δεν είναι μη ελέγξιμα και πρέπει απλά να συμμορφωθούμε στις επιταγές που μας επιβάλλουν. Οπότε αυτό δημιουργεί μια έννοια ημαρμένης, μια έννοια μοίρας, από μια έννοια προχριστιανική, θα έλεγε κανείς. Η ημαρμένη είναι μια χαρακτηριστική έννοια της αρχαίας θρησκείας, έτσι. Όπου υπάρχει κάτι που μας επιβάλλεται, που δεν είναι φυσικό φαινόμενο όμως, γιατί με αυτό κανείς δεν είχε ποτέ πρόβλημα, ότι υπάρχουν ηφαίστεια που εκρήγνεται, κανένας δεν δημιουργεί μεταφυσικά ή ηθικά προβλήματα σε κανέναν. Απλά όλοι προσέχανε να μην βρίσκονται κοντά όταν εκρήγνεται, τίποτε άλλο, έτσι δεν είναι. Ενώ εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με τη μοίρα των ανθρώπων, ολόκληρες περιοχές του κόσμου που πεινάνε, ας πούμε, που βρίσκονται σε δυσμενή οικονομική κατάσταση. Και δημιουργείται αυτό το χάσμα και άρα χρειάζεται ξανά η ελπίδα. Η ελπίδα όμως είναι για να ξεπεράσουμε, θα έλεγα, άποψή μου τώρα, είναι αυτή έτσι, μια ερμηνεία προτείνω, αυτό το δόγμα που υπάρχει ότι κάποια οικονομικά μεγέθη που είναι δηλαδή ανθρώπινα, δεν είναι εξωανθρώπινα, δεν είναι φυσικά, ωστόσο δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. Ούτε και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα που είναι μια μικρή χώρα και είναι λογικό να μην ελέγχει η Ελλάδα ως χώρα την παγκόσμια οικονομία, αλλά ότι δεν ελέγχεται από καμία χώρα.
1: Είναι
2: ορίζουν τις μοίρες της ανθρωπότητας.
1: Ένα παγκόσμιο φαινόμενο πια και τα τελευταία χρόνια μονίμως μιλούμε για τα οικονομικά μεγέθη και όλες αυτές τις δυσκολίες που έχουν φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή των ανθρώπων. Ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και περνάμε. Ωραία. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας.

0: Ο καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Γιώργος Φαράκλας, είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές. Μιλάμε για την ελπίδα και την πολιτική. Η ελπίδα έρχεται συνήθως, ακούμε τα τελευταία χρόνια, σε συνθήματα πολιτικά, κύριε Φαράκλα. Όμως τελικά φαίνεται ότι κάθε φορά μετά από λίγο καιρό αυτή η ελπίδα μας γίνεται απελπισία.
1: Ναι, η πολιτική οδηγεί εύκολα στην απελπισία, η οποία όμως στην οποία πρέπει να αντισταθούμε κατά τη γνώμη μου, άλλωστε αυτή είναι και η άποψη του χριστιανισμού, είναι αμαρτία η απελπισία. Βέβαια έχει λίγο διαφορετική σημασία σε αυτό το πλαίσιο, στο θρησκευτικό καθαρά πλαίσιο, αλλά θα ήθελα να σας αναφέρω ένα κειμενάκι σχετικά με αυτό, ενός Γάλλου θρησκευτικού στοχαστή που λεγόταν Μπερνανός και είχε πάει στη Βραζιλία στο δεύτερο παγκόσμιο, είναι το Δεκέμβριο του 1944, που συνέβαιναν διάφορα πράγματα στην Ελλάδα, αλλά στη Βραζιλία δεν συνέβαιναν αυτά τα ίδια. Η Βραζιλία ήταν μακριά από τον πόλεμο. Και μιλάει σε φοιτητές και τους λέει ότι υπάρχουν δύο είδη ελπίδας. Η μία είναι το αντίθετο της απελπισίας και η άλλη απορρέει από την απελπισία. Την πρώτη την απορρίπτει, αυτή που είναι αντίθετη της απελπισίας, τη θεωρεί χαζοχαρούμενη, θα έλεγα. Το λέω εσκεμμένα γιατί χρησιμοποιεί μια γαλλική έκφραση που είναι imbécile heureux, που είναι μια έκφραση γαλλική που σημαίνει ηλίθιος χαρούμενος, ευτυχημένος. Και την απορρίπτει όπως απορρίπτει και αυτούς που είναι εκ προημίου απελπισμένοι, που τους λέει ηλίθιος δυστυχισμένος, κατά διαστολή προς το ηλίθιος ευτυχισμένος. Ούτε το ένα ούτε το άλλο δεν τον ικανοποιεί. Θεωρεί ότι πρέπει να δεχτείς την απελπισία, να τη διανύσεις, να περάσεις μέσα από τη διαναπελπισία κατά κάποιο τρόπο για να πετύχεις μια έννοια ελπίδας. Και το λέει σε μια ιστορική στιγμή που όντως είναι μια από τις πιο ζωφερές στιγμές στην ιστορία της ανθρωπότητας, νομίζω. Βρισκόμαστε στα τέλη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Προχωράει η εξόντωση των Εβραίων και των Αθήγανων στα στρατόπεδα εξόντωσης, χωρίς να ξέρουν λεπτομέρειες έξω. Η μεγαλύτερη απογοήτευση και απελπισία θα προκύψει μαζί με τη μεγαλύτερη ελπίδα. Αυτό είναι το πολύ παράδοξο του τέλους του πολέμου. Το 45 στα αλήθεια, όταν μάθουν οι άνθρωποι τι γινόταν εκεί πέρα, οι ίδιοι που είναι γεμάτη ελπίδα, γιατί ξεπεράστηκε ο ναζισμός, που είναι από τα χειρότερα πράγματα που έχουν περάσει στην ανθρωπότητα, οι ίδιοι μαθαίνουν τι γινόταν εκεί πέρα και άρα τι είναι ικανό να κάνει ο άνθρωπος, τι είναι ικανός να κάνει ο άνθρωπος, έτσι. Ποτέ δεν έχουμε συνέλθει έκτοτε, θα έλεγα, στην πολιτική φιλοσοφία από αυτό. Η πολιτική φιλοσοφία μέχρι σήμερα έχει ως μια από τις προϋποθέσεις ότι θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα σε οποιαδήποτε ουτοπία προτείνει ο καθένας για να μην επαναληφθεί αυτό, να μην υπάρχει δυνατότητα να επαναληφθεί αυτό.
0: Είναι έτσι, μια ανοιχτή πληγή έκτοτε.
1: Έτσι. Δηλαδή πραγματικά οδηγεί σε μια απελπισία, θα μπορούσε να πει κανείς. Απλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπάρχει μια διάκριση που θα πρότεινα να συζητήσουμε, που είναι μεταξύ απελπισίας και απόγνωσης, γιατί έχουμε αυτές τις δύο λέξεις τα ελληνικά που δεν υπάρχουν σε άλλες γλώσσες και μας δίνουν έναν ιδιαίτερο φωτισμό στο θέμα.
0: Ποιος μιλάει για πρώτη φορά για αυτές τις δύο έννοιες?
1: Λοιπόν, ναι, υπάρχει ο θεμελιωτής του υπαρξισμού, που είναι μια φιλοσοφική σχολή, που ήταν ο Κίρκεγκορ, ένας δανός φιλόσοφος, πιο γνωστός δανός φιλόσοφος που έχει περάσει, τέλη 19ου, μιλάει για την απόγνωση, μιλάει στα αλήθεια για για κάτι που στη δική του γλώσσα, την οποία δεν γνωρίζω, είναι, εκφράζεται με μια λέξη που είναι συγγενική με τη γερμανική που ξέρω, που είναι Verzweiflung, που έχει τη λέξη του Zweifel μέσα, ως συνθετικό, τη λέξη Zweifel, που σημαίνει αμφιβολία. Και άρα δεν είναι η έννοια ότι δεν έχω ελπίδα, που αυτό είναι πρόβλημα για έναν χριστιανό, όπως ήταν ο Κίρκεγκορ, αλλά ότι δεν έχω στα αλήθεια γνώση. Δεν ξέρω πώς να βγω από την πολύ κακή κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Και αυτή η διάκριση που δεν υπάρχει στα γερμανικά, γιατί έχουν μόνο τη λέξη απόγνωση αυτή ουσιαστικά, ούτε στις γλώσσες που είναι ή λατινικές ή παίρνουν από τα λατινικά, όπως είναι η αγγλική, despair, desperatio είναι το λατινικό, despair στα αγγλικά, despair στα γαλλικά, desperatione στα ιταλικά, είναι η έλλειψη ελπίδας κάθε φορά, η απελπισία. Ενώ στα ελληνικά έχουμε, στα νέα ελληνικά, και τις δύο δυνατότητες και τις δύο εν χρήση. Έχουμε εν χρήση και τις δύο λέξεις, και αυτό πιστεύω είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί η απελπισία εξαρτάται από εμάς. Μπορούμε να μην είμαστε απελπισμένοι, όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα, πιστεύω.
0: Στην πολιτική.
1: Ενώ η απόγνωση δεν είναι του χεριού μας, γιατί η απόγνωση είναι όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις. Λέμε για κάποιον, συνήθως τις χρησιμοποιούμε ως συνώνυμες τις λέξεις, δεν λέω. Mm-hmm. Αλλά ορισμένες φορές λέμε κάποιος που κάνει απεγνωσμένες κινήσεις. Γιατί πνίγει, γιατί και δεν ξέρει κολύμπι, για παράδειγμα.
0: Σωστά. Είναι λοιπόν άλλο η έλλειψη της ελπίδας και άλλο το δεν γνωρίζω τι να κάνω ή πώς να βγω από αυτή τη δυσκολία.
1: Υπάρχει και προϋποθέτει αυτή... να ελπίζεις για να
0: μπορείς
1: να λύσεις τα προβλήματά σου, πιστεύω.
0: Τώρα, εμείς στη ζωή συνηθίζουμε να λέμε, οι άνθρωποι εννοώ στην καθημερινότητά μας, ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Με την πολιτική τι γίνεται, μπορούμε ακόμα να ελπίζουμε ή η ελπίδα μας έχει πεθαίνει.

0: τον πλανήτη. Αυτό είναι το ό,τι χειρότερο μπορεί να μας συμβεί, νομίζω. Να έχουμε καταφέρει σε δύο αιώνες βιομηχανική επανάσταση να καταστρέψουμε το σπίτι μας. Νομίζω ότι είναι, ναι. Ότι, δηλαδή, όπως είχε πει ο Μπέρταντ Ράσελ κάποια στιγμή, λέει, αν εξαφανιστεί το ανθρώπινο είδος από τη γη, θα είναι πολύ χαρούμενα τα υπόλοιπα είδη. Είναι λίγο απαισιόδοξο, θα έλεγα. Δεν εύχομαι να μην φτάσουμε ποτέ εκεί, αλλά πραγματικά πρέπει να κάποιος να υπάρχει αυτή η έννοια της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης. Και εκείνο που πραγματικά νομίζω ότι είναι το σημαντικό είναι να αναδειχθούν αυτές οι δύο πλευρές που έχουν να κάνουν και με τη χειραφέτηση που λέγαμε και με το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Αυτά συνδυάζονται, όχι, δεν συνδυάζονται υποχρεωτικά με τον εγωισμό και με το ότι ο καθένας να κάνει ό,τι του αρέσει εις βάρος των άλλων, αλλά μπορεί να συνδυαστούν και είναι πιο λογικό να συνδυαστούν και πιο φυσικό να συνδυαστούν με την αλληλοβοήθεια, με την αγάπη προς τον πλησίον. Δηλαδή με την, που αρχικά η έννοια αγάπη σημαίνει απλά να φροντίζουμε ένας τον άλλον, να προσέχουμε ένας τον άλλον, έτσι, να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον, πιστεύω. Έτσι, αν υπάρχει αυτή η έννοια της αλληλεγγύης, υπάρχει ελπίδα, πιστεύω. Υπάρχει βάσιμη ελπίδα στον κόσμο.
1: Μάλιστα. Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Φαράκλα, για την συνομιλία που είχαμε σήμερα. Και εσείς το ίδιο, να είστε καλά. Χαίρετε.
0: Γεια χαρά.
1: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Γιώργος Φαράκλας, καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.

αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας», αυτή την ώρα ακούσατε μια εκπομπή με θέμα «Ελπίδα και πολιτική».

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής, του Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσοστόμου. Επανέκδοση της περίφημης πλέον μελέτης, στην οποία παρουσιάζονται ο βίος, η πολιτεία και η ιστορική πορεία του νεοφανούς Αγίου της Εκκλησίας, η μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του από την Καπαδοκία στο Νέο Προκόπιο Ευβίας, καθώς και οι σχετικές ιερές ακολουθίες και τα επιτελεσθέντα θαύματα του Οσίου. Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 4:00.

Τίτλοι ειδήσεων στις 4 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Συνεδριάζει η Διαρκής Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για τον μήνα Ιούνιο. Με την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ευρώπης, Πέτρα Μπάιρ, καθώς βουλευτές που μετέχουν στη συνέλευση, συναντήθηκε στο Φανάρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει τις ασπίδες να αναλάβουν κεντρικό ρόλο στην επαναρκοθέτηση του κόλπου του Ορμούς. Στο Λουξεμβούργο πηγαίνει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης για το Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων στο επίκεντρο Επιστροφές Μεταναστών και Ευρωπαϊκά Return Hubs. Διάβημα διαμαρτυρίας του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας μας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Ηλικιωμένη στην Ιταλοκανανία έπεσε θύμα ληστείας με ιδιαίτερη σκληρότητα. Έχουμε μέχρι στιγμής 2 συλλήψεις. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Η Ελβετία απορρίπτει τα ευρήματα της έρευνας στον ΗΠΑ για την κατανακαστική εργασία. Γενικά έθριος ο καιρός. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα στη σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων» ακούτε την εκπομπή «Άσμα Κενών» με τον Πέτρο Παπαεμμανουήλ. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Οι ευεργετικές επιδράσεις της ψαλμωδίας ως μέσο αγωγής ποικίλουν αναλόγως του τρόπου χρήσεως και αξιοποίησεώς της και αναλόγως των δυνατοτήτων δεκτικότητας των προσφερωμένων στοιχείων εκ μέρους των ατόμων. Διαφορετική είναι παραδείγματος χάρη η επίδραση της ψαλμωδίας όταν προσφέρεται ως ακρόαμα, διαφορετική ως συμμετοχή και άλλη ως αντικείμενο μελέτης και μαθήσεως. Ας δούμε όμως τις σπουδαιότερες περιπτώσεις. Ο ακροόμενος επιδέχεται συνειδητά ή ασυνείδητα τα θεολογικά νοήματα και μηνύματα πίστεως και πράξεως. Παιδαγωγείται έτσι εν Χριστώ χωρίς να κοπιάζει και να εντείνει τις προσπάθειές του. Μορφώνεται σταδιακά, ποικιλοτρόπως σε θέματα υπαρξιακά και ηθικά, ενώ συγχρόνως ψυχαγωγείται και ευχαριστείται. Έρχεται σε επαφή με την ελληνική γλώσσα στις διάφορες λογοτεχνικές μορφές της και γνωρίζεται με τις επιμέρους λειτουργικές τέχνες που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με την ψαλμωδία. Επηρεάζεται θετικά ο συναισθηματικός του κόσμος και βιώνεται μυστικά ότι ο Θείος Λόγος, το Ιερό Μέλος και ο εκκλησιαστικός ρυθμός ενσταλάζουν στον ψυχικό του κόσμο. Έτσι με την ακρόαση της ψαλμωδίας άλλοτε μεταφέρεται από τη σοβαρότητα στη χαρά, από τη χαρά στη λύπη, από τη λύπη στη χαρά ή τη χαρμολύπη, από τη χαρμολύπη στο πένθος, από το πένθος στον ενθουσιασμό και στην ανδρεία, ισορροπώντας έτσι το συναισθηματικό του κόσμο με αυτές τις συνεχείς αναλλαγές. Οι ευεργετικές επιδράσεις της ψαλμωδίας επί των ακροωμένων μπορούν να θεωρηθούν αναμφισβήτητες αν λάβουμε υπόψη τον πατερικό λόγο που λέγει ότι «μπαίνει κανείς στην εκκλησία λύκος και βγαίνει πρόβατο», τονίζοντας έστω έμεσα τον αναγεννητικό και μορφωτικό εν Χριστώ χαρακτήρα της συνειδητής συμμετοχής στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Τις θετικές επιδράσεις από την ακρόαση της Ιεράς Ψαλμωδίας ενισχύει επίσης η σημερινή ιατρική επιστήμη, η οποία επανέφερε σε χρήση και με νέα δεδομένα την παλιά μέθοδο της μουσικοθεραπείας ασθενών που πάσχουν από ψυχονευρωτικές, καταθλιπτικές και άλλες ασθένειες. Τη μέθοδο αυτή ως γνωστόν δέμεν εφήρμοζε μόνον ο Δαβίδ παίζοντας με τον ψαλτήριό του τους προφητικούς του ψαλμούς στον βασιλέα Σαούλ, αλλά έμεσα και οι αρχαίοι πρόγονοί μας με τις εορτές, τις μουσικοθεατρικές παραστάσεις, τη μουσική παιδεία, τους κατατόπους τακτούς μουσικούς αγώνες και οι Ιουδαίοι με τις άριστα οργανωμένες λατρευτικές συνάξεις από την εποχή του Μωυσή μέχρι του Δαβίδ και του Σολομώντα. Τον ίδιο τρόπο για πολύμορφο και φιλάνθρωπο ποικίλη επίδραση χρησιμοποιεί επί 20 αιώνες τώρα και η Εκκλησία μας με τις καθημερινές ψαλμωδίες των ιερών ακολουθιών της, προσφέροντας δηλαδή μίξη λόγου, μέλους και ρυθμού σύμφωνα με την εμπειρία και τη διδασκαλία της αρχαιοληνικής, φιλοσοφικής και παιδαγωγικής σκέψης, της ιουδαϊκής αγιογραφικής παραδόσεως, της καινοδιαθηκικής και ελληνορθοδόξου πατερικής διδασκαλίας και πράξης. Τις προαναφερθήσεις επιδράσεις της ιερής ψαλμωδίας και της ακρόασης δέχεται και εκείνος που ψάλλει μόνος ή συμμετέχει σε χοροδιακή ψαλμωδία, αλλά αποκτά επιπλέον διαφορετικές εμπειρίες και άλλα βιώματα, επειδή συγχρόνως είναι και εκτελεστής, μέτοχος και ακροατής. Ο ψάλλον δεν κινεί μόνο τις ψυχοπνευματικές του δυνάμεις, αλλά συγχρόνως δραστηριοποιεί και το συναισθηματικό του κόσμο. Δεν κινητοποιεί μόνο τις αισθήσεις και το νευρικό του σύστημα, αλλά θέτει σε λειτουργία σχεδόν όλα τα επιμέρους όργανα του σώματός του, όπως τις φωνητικές χορδές, το αναπνευστικό και κυκλοφοριακό σύστημα, το στόμα, τα χείλη, τα δόντια, τις ιαγώνες, τη γλώσσα, τα άνω και κάτω άκρα. Με αυτήν τη γενική κινητοποίηση και συμμετοχή όλων των ψυχοσωματικών λειτουργιών, ο ψάλλον γίνεται ένα ζωντανό μουσικό όργανο που δονείται και κραδένεται αυτοεκφραζόμενο και εξωτερικευόμενο.
Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία από πλευράς ψυχολογίας και αγωγής, διότι το άτομο έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί και να εκτονωθεί. Να αποφύγει δηλαδή την εσωστρέφεια και την απομόνωση, πραγματοποιώντας με αυτόν τον τρόπο έξοδα από τον εαυτό του. Αποτέλεσμα αυτής της εξόδου του είναι η κοινωνικοποίηση, η διάθεση για δημιουργία, η ευχαρίστηση και η ψυχαγωγία. Επιπλέον η ζωντάνια και η αισιοδοξία. Καταστάσεις που έχουν ανάγκη όλοι οι άνθρωποι, αλλά κυρίως όμως οι νέοι της εποχής μας και δι' εκείνην των ειδικών αναγκών και περιορισμένων δυνατοτήτων. Η συμμετοχή στην ψαλμωδία δίνει την ευκαιρία στο άτομο να ανακαλύψει τις καλλιτεχνικές του ικανότητες και δυνατότητες και να ξεφύγει από την παρατηρούμενη σήμερα παθητική ακρόαση της μουσικής που μας σερβίρεται. Η Ιερά Ψαλμωδία μαζί με την παραδοσιακή μας μουσική επέχουν εν προκειμένου θέση αντιδότου στην όχι ευχάριστο σημερινή κατάσταση. Επιπρόσθετες δυνατότητες αγωγής και πνευματικής αναπτύξεως του ατόμου παρέχει η ικανότητα και η προσπάθεια εκμαθήσεως του συστήματος μουσικής γραφής και ανάγνωσης της ψαλτικής τέχνης ή της ευρωπαϊκής δυτικής μουσικής. Ας σημειωθεί ότι η σημειογραφία της ψαλτικής είναι αποτέλεσμα μακραίωνης εξέλιξης της ελληνοορθοδόξου εκκλησιαστικής και κοσμικής μουσικής σκέψης και πρακτικής έκφρασης. Η ενασχόληση με την εκμάθηση, τη μελέτη και τη χρήση της σημειογραφίας καλλιεργεί και ακονίζει τη μνήμη, την οξύνια, την πολυμέρεια, την λογικότητα, την αναλογία, την τάξη, τη συμμετρία, την αρμονία, την ευρυθμία, την διάκριση των χρόνων και των οξυτήτων, την ικανότητα των συσχετισμών. Η ατομική φωνητική μελέτη των φθόγκων της σημειογραφίας, η παραλλαγή, όπως λέγεται στην ψαλτική ορολογία, σε συνδυασμό προς τη συμμελέτη περισσότερων ατόμων, είναι δυνατόν να βοηθήσουν σημαντικά μέχρι και αποτελεσματικά περιπτώσεις ελαφρών διαταραχών στο λόγο, όπως είναι ο τραυλισμός ή προβλήματα που άπτονται της ορθοφωνίας. Μπορεί δηλαδή η συμμετοχή στην εκμάθηση της σημειογραφίας ή της εν γέννη ψαλτικής να γίνει μέσω λογοθεραπείας και ορθοφωνίας σε άτομα παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Όταν τώρα συμψάλουν ή μελετούν ομαδικά τα άτομα, τότε καλλιεργούν τον χαρακτήρα τους αποκτώντας διάφορες αρετές και ικανότητες όπως την αδελφικότητα και την αγάπη, την ανοχή και την υποταγή, την υποχωρητικότητα και την πειθαρχία, την αλληλεγγύη και την ισότητα, τη συνεργασία και την άμυλα, την πρωτοβουλία και την αυτοπεποίθηση, κυρίως όμως την προσευχή και συμπροσευχή σε ώρα λατρείας, στοιχεία που έχουν απόλυτη ανάγκη όλοι οι άνθρωποι και μάλιστα οι νέοι μας. Ας σημειωθεί ότι τελευταίως τονίζεται η ανάγκη οικογενειακής μουσικής παιδείας ως παράγοντας ειρηνικής και αρμονικής συμβίωσης των ανθρώπων. Και αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τις μικρές ή μεγαλύτερες οικογένειες ή κοινότητες ατόμων με ειδικές ανάγκες. Είναι τέλος βέβαιο ότι η έμεση ή άμεση επαφή και ενασχόληση με τις τέχνες του καλού και του ωραίου, της τάξης και της αρμονίας, του ρυθμού και της συμμετρίας, της ποίησης και της λογοτεχνίας που ενυπάρχουν στην ψαλμωδία, όχι μόνο αναπτύσσουν το καλλιτεχνικό αισθητήριο και το ενδιαφέρον για αυτές, αλλά συγχρόνως συντελούν και στη συνειδητοποίηση ότι η ζωή τους πρέπει να κινείται μέσα στο ωραίο και στο αγαθό, στο μέτρο και στην αρετή, να συνυφαίνεται με το εγώ και το σύ και να εναρμονίζεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, που είναι η τέλεια έκφραση της αγάπης, του αγαθού, του τέλειου, της αγιότητας, της αρμονίας και της ευταξίας. Φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε τα σημερινά μας ακούσματα με το Βυζαντινό χορό του Ιερού Ναού Αναλήψεως Θεσσαλονίκης. Υπό την χοραρχία του πρωτοψάλτου Πέτρου Παπαεμμανουήλ θα ακούσουμε τον στίχο «Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων» από τα Μέγιστα Ανοιξαντάρια, σε μέλος του Ιωάννου Κλαδά και σε σύντμηση Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου.

Από τον Βυζαντινό χορό του Ιερού Ναού Αναλήψεως Θεσσαλονίκης και υπό τη χοραρχία του πρωτοψάλτου Πέτρου Παπα Εμμανουήλ, ακούσαμε τον στίχο «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον» από τα μέγιστα Νιξαντάρια σε μέλος του Ιωάννη Κλαδά και σε σύντιμηση Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Από τον χορό ψαλτών μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης και υπό τη χοραρχία του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίου Γρηγορίου Στάθη, θα ακούσουμε τη στιχολογία «Θου Κύριε» σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Το μέλος είναι του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου.

Από τον χορό ψαλτών μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης και υπό τη χοραρχία του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίου Γρηγορίου Στάθη, ακούσαμε τη στιχολογία «Θου Κύριε» σε ηχοπλάγιο του πρώτου. Το μέλος ήταν του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε το «Θεωτό και Παρθένε» της Αρτοκλασίας σε ήχο βαρύ διατονικό από τον Ιερομόναχο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη της Ακολουθίας των Θωμάδων σε εκτέλεση δική του.

Το Θεωτό και Παρθένε της Αρτοκλασίας σε ήχο βαρύ διατονικό ακούσαμε από τον Ιερομόναχο Αρχιμανδρίτη πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη της Ακολουθίας των Θωμάδων σε εκτέλεση δική του. Στη συνέχεια της εκπομπής μας από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτά της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και Πρωτοψάλτη του Καθεδρικού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης κύριο Χαρίλα Οταλιαδόρο θα ακούσουμε τον στίχο «Το πρόσωπον σου λιτανεύσου συν η πλούση του λαού» από τον πολυέλαιο λόγων αγαθών σε ήχο βαρύ διατονικό. Το μέλος είναι του Γεωργίου Κρητός.

από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως και Πρωτοψάλτη του Καθεδρικού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης κύριο Χαρίλαο Ταλιαδόρο, ακούσαμε τον στίχο «Το πρόσωπον σου λιτανεύσου συν οι πλούσιοι του λαού» από τον πολυέλαιο λόγων αγαθών σε ήχο βαρύ διατονικό και σε μέλος του Γεωργίου Κρητός. Από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως κύριο Φώτιο Κετζετζή θα ακούσουμε το 10ο αιωθινόδοξαστικό «Μετά την Εισάδου Κάθοδον» σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και σε μέλος του Ιωάννου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου.

Από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως κύριο Φώτιο Κετσετζή, ακούσαμε το 10ο αιωθινό δοξαστικό μετά την Ισάδου Κάθοδον σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και σε μέλος του Ιωάννου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου. Στη συνέχεια και από την χοροδία του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλου Στανίτσα θα ακούσουμε εκλογή στίχων από τη σύντομη δοξολογία του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου σε ήχο βαρύ τετράφωνο.

Από τη χοροδία του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλου στα Νίτσα, ακούσαμε εκλογή στίχων από τη σύντομη δοξολογία του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου σε ήχο βαρύ τετράφωνο. Από ζωντανή ηχογράφηση του 1955 θα ακούσουμε τον αείδημο Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο στα Νίτσα να ψάλει χερουβικό σε ήχο βαρύ διατονικό και σε μέλος δικό του.

Από ζωντανή ηχογράφηση του 1955 ακούσαμε τον αείδημο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Στρασίβουλο στα Νίτσα να ψάλει χερουβικό σε ήχο βαρύ διατονικό και σε μέλος δικό του. Από τον τέως άρχοντα λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κύριο Βασίλειο Εμμανουηλίδη θα ακούσουμε το κοινωνικό των Κυριακών ενείται των Κύριων εκ των ουρανών σε ήχο βαρύ διατονικό και σε μέλος του Ιωάννου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου. Η ηχογράφηση προέρχεται από τη σειρά μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής «Οκτά είχα μέλη» που εξέδωσε το Κέντρο Ερευνών και Εκδόσεων και επιμελήθηκε ο Μανώλης Χατζηγιακουμής. Αυτό θα είναι και το τελευταίο μας άκουσμα για την σημερινή εκπομπή. Φίλες και φίλοι, ακούσατε στην σειρά «Η μουσική των αγγέλων» την εκπομπή «Άσμα κενών» με τον Πέτρο Παπαεμμανουήλ. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα. Ως τότε, να είστε καλά. Ναι.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Ορχήστρα Κανών σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάνου. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η χοροδία «Πολύχρωμες Φωνές». Κείμενα «Χρήστος Ζήσης», αφήγηση «Χάρης Τρασάνης». Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, σχεδιάζουμε υποδομές πιο ανθεκτικές σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Συγκεντρώνουμε δημόσιους και ιδιωτικούς οικονομικούς πόρους, βοηθάμε τις περιφέρειες στην ανάπτυξη γνώσεων και εργαλείων για την υλοποίηση έργων προσαρμογής, ανοίγουμε μια νέα προοπτική.
5: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
7: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας. Γίνε εθελοντής. Γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

Δόγμα και ζωή. Μία εκπομπή που ακούγεται κάθε Τετάρτη στα πλαίσια της σειράς «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα.

Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα συνεχίζουμε για τις αντιτριαδικές αιρέσεις. Είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά, είναι η δεύτερη εκπομπή με αυτό το θέμα. Μοναρχιασμός, αριανισμός, μάλλον για τον αριανισμό θα μας πούν οι καλεσμένοι μας σήμερα. Οι χριστολογικές, έχουμε αντιτριαδικές, θεομητορικές, πνευματολογικές αιρέσεις. Μας είχε πει ο πατήρ Χρήστος ότι η αίρεση είναι το αντίθετο, είναι η καθολικότητα. Και να καλωσορίσουμε λοιπόν κοντά μας καταρχάς τον πατέρα Χρήστο Φιλιώτη Βλαχάβα, καθηγητή δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πατέρα Χρήστο, χαίρετε, καλωσορίσατε.
1: Χαίρετε.
0: Συνεχίσουμε λοιπόν με το δεύτερο μέρος σήμερα, έτσι, των αντιτριαδικών αιρέσεων, και αν θυμάμαι καλά κάτι μας είχατε πει ότι θα μιλήσουμε πιο πολύ για τον αριανισμό.
1: Ναι, θα πάμε προς τον αριανισμό, αλλά θα δούμε πριν τον αριανισμό λίγο την τριαδολογική ορολογία, όπως αρχίζει να παίρνει, να διαμορφώνεται πριν ακριβώς από την αίρεση του Αρίου, με δύο σημαντικά πρόσωπα, τον Τερτυλιανό στη Δύση και τον Οριγένη στην Ανατολή, που είναι δύο σημαντικοί θεολόγοι και οι οποίοι ήδη χρησιμοποιούν πριν από τον Άριο, πριν από την πρώτη δηλαδή Οικουμενική Σύνοδο που έχουμε τη διαμόρφωση, τη διατύπωση του τριαδικού δόγματος, έχουμε ήδη μία ορολογία η οποία προετοιμάζει το έδαφος για την ορθόδοξη διατύπωση του τριαδικού δόγματος.
0: Τι ήταν η αιτία που έκανε αυτούς τους δύο άντρες να κάνουν την τριαδολογική ορολογία, να ασχοληθούν με αυτό το θέμα?
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε για την ερώτηση αυτή. Ήδη την τελευταία φορά μιλήσαμε για τον μοναρχιανισμό, για την αίρεση του μοναρχιανισμού. Οι εκπρόσωποι της οποίας ήταν ο Σαβέλιος, ο Παύλος, ο Σαμοσατέας, να θυμηθούμε το δυναμικό μοναρχιανισμό, τον τροπικό μοναρχιανισμό. Και μοναρχιανισμός, απλά να υπενθυμίσουμε όπως το λέει και η λέξη, είναι η πίστη σε έναν Θεό, αλλά μόνον Θεό, χωρίς να υπάρχουν πρόσωπα. Για τον μοναρχιανισμό ο μόνον αληθινά Θεός είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Δεν έχουν υποστατική ετερότητα, δεν υπάρχουν πραγματικά ως πρόσωπα, είτε είναι απρόσωπες δυνάμεις του Θεού Πατέρα, είτε είναι τρόποι έκφρασης του ενός και του αυτού Θεού Πατέρα. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την άποψη που εκφράζει ο μοναρχιανισμός, οι πατέρες της Εκκλησίας, οι θεολόγοι της Εκκλησίας, με βάση την παράδοση της Εκκλησίας, τη ζωντανή παράδοση, την αποστολική παράδοση και τη βιβλική παράδοση, και όταν λέμε βιβλική εννοούμε και της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία είναι μια συνέχεια μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Οι θεολόγοι λοιπόν απαντούν απέναντι στο μοναρχιανισμό και θέλουν να εκφράσουν την πίστη ότι δεν είναι Θεός μόνον ο Πατέρας, αλλά και ο Υιός, ο Λόγος δηλαδή, και το Άγιο Πνεύμα. Ζουν η Εκκλησία, το σώμα της Εκκλησίας ζει την αλήθεια ότι ο Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, αληθινός Θεός επειδή είναι ο Σωτήρας, και το Άγιο Πνεύμα επίσης. Η Εκκλησία με την χάρη στη βαπτισματική ομολογία βιώνει αυτήν την τριάδα των προσώπων, Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα, πορευθέντες, μαθητεύσατε, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία λοιπόν έχει αυτή την αλήθεια, την βιώνει αυτή την αλήθεια, ότι υπάρχει ο Πατέρας, υπάρχει ο Υιός, υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, ότι και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι αληθινά Θεός, αληθινός Θεός ο Υιός, αληθινός Θεός και το Άγιο Πνεύμα όπως ο Πατέρας, αλλά δεν υπήρχε ακόμα η ακριβής ορολογία. Να θυμηθούμε, ο Ειρηναίος μιλούσε και έλεγε ότι ο Θεός Πατέρας χρησιμοποιούσε αυτό το παράδειγμα, το οποίο το έχουμε ήδη αναφέρει, με τα δύο του χέρια τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, δημιούργησε τον κόσμο για να δείξει με αυτόν τον τρόπο την έννοια της ομοουσιότητας, ότι ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, καθώς είναι τα δύο χέρια του Θεού Πατέρα, έχουν την ίδια ακριβώς ουσία. Στην Δύση, ο πρώτος ο οποίος θα αντιδράσει απέναντι στον μοναρχιανισμό με μια ορολογία κάπως προχωρημένη, είναι ο Τερτυλιανός, ο οποίος θα μιλήσει για τον προκειμένο για το Θεό, για μία ουσία με τρία πρόσωπα. Una substantia, tres persone. Μία ουσία, τρία πρόσωπα. Βέβαια, αυτή η ορολογία θα καθορίσει στη συνέχεια την διατύπωση του τριαδικού δόγματος με την λατινική ορολογία, και είναι σταθμός η σκέψη και η ορολογία ήδη του Τερτυλιανού στη δυτική παράδοση. Αντίστοιχα με τον Τερτυλιανό στην Δύση, έχουμε στην Ανατολή τον Οριγένη, ο οποίος επίσης απέναντι στον μονοαρχιανισμό θα θελήσει να υπερασπιστεί την τριαδικότητα του Θεού, την ύπαρξη, δηλαδή την αληθινή ύπαρξη και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος σε σχέση με τον Θεό Πατέρα. Και οι δύο κατά βάση εννοείται ότι επιμένουν στην ενότητα του Θεού, έτσι ο Θεός είναι ένας, ήδη η Εκκλησία αντιμετωπίζει και απορρίπτει και περιθωριοποιεί σιγά σιγά την ιδωλολατρία. Ταυτόχρονα λοιπόν με την ενότητα του Θεού, ότι ο Θεός είναι ένας, ταυτόχρονα προσπαθούν να βρούνε τρόπους να διατυπώσουν και την άλλη παράλληλη αλήθεια, ότι ο Θεός ενώ είναι ένας, είναι ταυτόχρονα και τριαδικός, δηλαδή Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Σε αυτή την αναζήτηση λοιπόν της μιας τριαδικής ορολογίας, ο Άγιος ο Τερτυλιανός στη Δύση θα μας μιλήσει με αυτή την έκφραση, με αυτή τη φράση «una substantia», μία ουσία, «tres persona», τρία πρόσωπα. Και στην Ανατολή ο Οριγένης, που επίσης θα μιλήσει για έναν Θεό με τρεις υποστάσεις. Είναι χαρακτηριστική αυτή η φράση του Οριγένη, που θα δώσει το έναυσμα στη συνέχεια για τους πατέρες του 4ου αιώνα να διατυπώσουν πιο εκτεταμένα πλέον και πιο θεολογικά αυτή την ορολογία. Ημείς, λέει ο γράφει ο Οριγένης, ημείς τρεις υποστάσεις πειθόμενοι την Χάνην, τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα. Ήδη λοιπόν βλέπουμε εδώ τον όρο υπόσταση να εμφανίζεται πλέον μέσα σε μια τριαδική διατύπωση. Θα χρησιμοποιηθεί στην εποχή της καταπολέμησης του Αριανισμού από τον Μέγα Αθανάσιο, και στη συνέχεια οι Καπαδόκες πατέρες θα κάνουν αυτή την ταυτοποίηση της υπόστασης με το πρόσωπο για να διατυπωθεί στη συνέχεια το τριαδικό δόγμα με την φράση ότι ο Θεός είναι μία ουσία με τρία πρόσωπα. Το έναυσμα δηλαδή που δίνεται και στην Δύση και στην Ανατολή και στον Τερτυλιανό και στον Οριγένη, το έναυσμα δίνεται ακριβώς από την αίρεση του μοναρχιανισμού και οι διατύπωσεις και στην Ανατολή και στην Δύση βοηθούν στη συνέχεια, όταν θα εμφανιστεί η αίρεση του Αρίου, η Εκκλησία να έχει ήδη τα χαρισματικά μέλη της Εκκλησίας, οι Άγιοι δηλαδή οι πατέρες μας τον 4ο αιώνα, να έχουν ήδη το έδαφος προετοιμασμένο ώστε να διατυπώσουν το ορθόδοξο δόγμα απέναντι στην μεγάλη αίρεση του αριανισμού που θα ταλανίσει την εκκλησία για έναν και πλέον αιώνα.
0: Έχω μια απορία. Ο αριανισμός όντως ταρακούνησε την εκκλησία. Οι οικουμενικές σύνοδοι απήντησαν και έχει τελειώσει αυτό το θέμα επί της ουσίας. Έχουν μείνει όμως κατάλοιπα του Αρίου στη σημερινή μας εποχή με κάποια μορφή?
1: Κοιτάξτε, σαφέστατα την περασμένη χρονιά που η Εκκλησία μας τίμησε τα 1700 χρόνια από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, το θέμα αυτό τέθηκε και ασφαλώς υπάρχουν οι διαπιστώσεις ότι ο αριανισμός εμφανίζεται σε σύγχρονες, ας το πούμε έτσι, νεοπροτεσταντικές αιρέσεις, επανεμφανίζεται δηλαδή, και οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα θέματα αυτά των συγχρόνων αιρέσεων εντοπίζουν και εστιάζουν ακριβώς, και θέλω να πω και σε ένα με έναν επιστημονικό τρόπο, μέσα από τα κείμενα και τη διδασκαλία συγκεκριμένων αιρέσεων. Έχουμε δηλαδή και στην εποχή μας αντιτριαδικές αιρέσεις, τους Ουνιτάριους και τους Μορμόνους, και νομίζω και άλλες ομάδες που αμφισβητούν την τριαδικότητα του Θεού.
0: Και κάτι άλλο επίσης, τον Οριγένη μέσα από αυτές τις εκπομπές και τις δογματικές και όχι μόνο, και γενικά και στη θεολογική, είναι μία από τις σημαντικές βιβλιογραφίες. Εδώ όμως χρειάζεται προσοχή, γιατί μας έχει αφήσει πραγματικά διαμάντια, αλλά ταυτόχρονα έπεσε και ο ίδιος σε αίρεση. Άρα δεν πρέπει κανείς να τον διαβάζει χωρίς να γνωρίζει τι πρέπει να πάρει από εκείνον και τι όχι, έτσι δεν είναι?
1: Αν πάμε στο πρόσωπο του Οριγένη, υπάρχουν προβλήματα. Άλλοι πατέρες στέκονται με μια ιδιαίτερη προσοχή απέναντί του. Άλλοι τον χρησιμοποιούν και θεωρούν ότι βοήθησε στην διατύπωση του Ορθοδόξου δόγματος. Ωστόσο, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι αναφερόμενοι στον Οριγένη, ότι είναι από τους ανθρώπους, από τους θεολόγους, τους εκκλησιαστικούς μας συγγραφείς, η προσωπικότητα και το έργο του οποίου επηρέασε τη ζωή της Εκκλησίας και τη σκέψη των πατέρων της Εκκλησίας στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε κανείς, να δει κανείς τους συγκεκριμένους εκκλησιαστικούς θεολόγους και στην εποχή στην οποία έδρασαν, γιατί οι ίδιοι δεν είχαν ήδη μία διατυπωμένη ορολογία. Προσπάθησαν οι ίδιοι να διατυπώσουν μία ορολογία, και στην προσπάθεια αυτή μπορεί να έχουν κάνει και κάποιες αστοχίες. Αλλά το θέμα είναι ότι, και γι' αυτό μερικές φορές στεκόμαστε ίσως με προσοχή, επειδή θέσεις του Οριγένους ή και άλλων προγενεστέρων πατέρων να έχουν χρησιμοποιηθεί από αιρετικούς στην πορεία της ζωής της Εκκλησίας, ή αιρετικοί να αναφέρονται τις περισσότερες φορές βέβαια αδίκως σε προγενέστερους πατέρες για να θεμελιώσουν τις δικές τους θέσεις. Αυτή η στάση δημιουργεί πολλές φορές την εντύπωση ότι υπήρχαν προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, τόσο οι Καπαδόκιες πατέρες όσο και ο Μέγας Αθανάσιος στέκονται με ένα σεβασμό
0: και τον χρησιμοποιούν πολύ σαν βιβλιογραφία.
1: Ακριβώς. Βέβαια έχουμε τη μαρτυρία του Αγίου Επιφανίου Κύπρου, ο οποίος μας δίνει μια άλλη μαρτυρία βέβαια, ότι οι αιρετικοί πνευματομάχοι παίρνανε αφορμή από τον Οριγένη για να αρνηθούν τη θεότητα του προσώπου του Αγίου Πνευματομάχου. πνεύματος.
0: Είναι
1: αλήθεια όμως αυτό και θα το αναλύσουμε. Ο Οριγένης στην προσπάθειά του να διατυπώσει μία ορθόδοξη τριαδολογία, να επιμείνει στην πραγματικότητα των τριών θείων προσώπων, χρησιμοποίησε το λεγόμενο, το γνωστό πλέον σχήμα της υποταγής, για να εκφράσει την τριαδικότητα του Θεού. Οδηγείται σε αυτό το σχήμα της υποταγής, δηλαδή ότι ο Υιός υποτάσσεται στον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα υποτάσσεται στον Υιό, ώστε να μείνει στον Θεό μία αρχή και μία πηγή που είναι ο Θεός Πατέρας, για να μην υπάρχει δηλαδή περίπτωση να διασαλευτεί το δόγμα της μονοθεΐας. Αυτή είναι η αγωνία του Οριγένους, να παραμείνει η πίστη στον έναν Θεό. Τώρα πάντα υπάρχει αυτό το ερώτημα, αυτό το ένιγμα, δηλαδή πώς είναι δυνατόν να συμβιβάζεται η πίστη στον έναν Θεό με την ομολογία στην πραγματικότητα της ύπαρξης των τριών θείων προσώπων. Και μιλάμε εδώ, ο Πατέρας δεν αμφισβητείται ούτως ή άλλως και από την αίρεση του μοναρχιανισμού, αμφισβητείται η ύπαρξη του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πώς δηλαδή, ενώ ομολογούμε ότι ο Υιός είναι Θεός, το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, έχουμε έναν Θεό και όχι τρεις Θεούς? Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο ο μοναρχιανισμός το απάντησε αρνούμενος την θεότητα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Οριγένης επιμένει στην θεότητα του Υιού, στη θεότητα του Αγίου Πνεύματος, επιμένει σε μια πραγματική Αγία Τριάδα, όμως για να διασφαλίσει και την αλήθεια της ενότητας, την αλήθεια της τριαδικότητας του Θεού, έπρεπε να βρει έναν τρόπο να εκφράσει την αλήθεια των τριών θείων προσώπων χωρίς να αναιρείται το δόγμα της μοναρχίας, της μονοθεΐας. Και σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν μίλησε ότι είναι ένας ο Θεός, γιατί είναι ένας ο Πατέρας κατά βάση, από τον Πατέρα όμως προέρχεται ο Υιός που είναι Θεός όπως ο Πατέρας, αλλά υποτάσσεται όμως στον Πατέρα, στον οποίο υπακούει καθώς είναι Υιός, και το Άγιο Πνεύμα το οποίο υποτάσσεται στον Υιό. Έχουμε αυτή δηλαδή αυτό το σχήμα, το subordinatio στα λατινικά, το σχήμα της υποταγής, το οποίο εξηγεί και ερμηνεύει κατά τον Οριγένη το τριαδικό μυστήριο. Σαφέστατα οι πατέρες του 4ου αιώνα θα το διορθώσουν αυτό το σχήμα, δεν θα το δεχθούν, ενώ θα χρησιμοποιήσουν και θα βρούνε την ορολογία του Οριγένη ενδιαφέρουσα και ότι είναι χρήσιμη για τη διατύπωση της τριαδολογίας, ωστόσο θα διορθώσουν και θα απορρίψουν, αν θέλετε, το σχήμα της υποταγής για να ομολογήσουν την πλήρη ισότητα και ισοτιμία μαζί με την ομοουσιότητα. Η ομοουσιότητα δηλαδή του Υιού και του Αγίου Πνεύματος συνεπάγεται την ισοτιμία, την ομοτιμία και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος με τον Θεό, με τον Θεό Πατέρα.
0: Ακροατής που μας ακούει λέει: οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά στις αντιλήψεις τους κυριαρχούν οι αντιλήψεις του Αρίου ότι ο Υιός Λόγος είναι δημιούργημα του Πατρός.
1: Είναι σωστό, ακριβώς. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση αναβίωσης του αριανισμού στις μέρες μας.
0: Και αυτό που είπατε, αλλά να το διαβάσω του ακροατή μας: ο Άριος βαθύς γνώστης της αριστοτελικής φιλοσοφίας, επηρεασμένος από τις μοναρχιανικές αντιλήψεις του Παύλου του Σαμοσατέα και τις περί υποταγής, αυτό που είπατε, σαρμποντινάτιο, θεωρίες του Οριγένους, δομεί θεολογικά ένα δογματικό μόρφωμα το οποίο θα καταστεί ίσως η οξύτερη επικίνδυνη και ταχύτητα διαδεδομένη αιρετική απόκληση, αρχικά στην Ανατολή, Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια και Κωνσταντινούπολη, και αργότερα στη Δύση Ρώμη. Τα στοιχεία ελήφθησαν από το βιβλίο «Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος» του Μητροπολίτου Μεσσηνίας κυρίου Χρυσοστόμου.
1: Σωστά. Αλλά σαφέστατα, αλλά μιλώντας για τον Οριγέννη, γιατί ο Άριος αυτό που θα κάνει ουσιαστικά ο Άριος είναι να επεκτείνει περαιτέρω το σχήμα υποταγής του Οριγένους. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Οριγένης υπήρξε ένας μεγάλος σταθμός στην ιστορία της θεολογίας, τόσο ως προς τη σκέψη όσο και ως προς την ορολογία. Είναι αυτός που προσπαθεί να δώσει μια ολιστική εικόνα της χριστιανικής θεολογίας και καταπιάστηκε με όλα τα μεγάλα θέματα που αφορούν την χριστιανική θεολογία, το δόγμα της δημιουργίας, το τριαδικό δόγμα ούτως ή άλλως, την χριστολογία. Υπάρχουν προβλήματα στη σκέψη του Οριγένης, ειδικά στο θέμα της κοσμολογίας, αλλά και στο θέμα της ανθρωπολογίας σχετικά με την προύπαρξη της ψυχής, θέματα όμως τα οποία δεν υπάγονται αυτή τη στιγμή στην δική μας θεματική. Είναι όμως αλήθεια ότι ως προς την ορολογία την τριαδική ο Οριγένης μας δίνει αυτή την όμορφη φράση ότι πιστεύουμε στις τρεις υποστάσεις, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, σε έναν Θεό με τρεις υποστάσεις. Εδώ ο Οριγένης επίσης θα επιμείνει στην υπερβατικότητα του Θεού, όπως και ο Ειρηναίος πιο πριν, από τη μια πλευρά, αλλά και από την άλλη πλευρά θα τονίσει επίσης ότι ο Θεός είναι ένας προσωπικός Θεός και ότι ο Θεός ο προσωπικός δεν μπορεί να είναι προσωπικός χωρίς να είναι Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Είναι μια βασική αλήθεια που τίθεται από νωρίς με συστηματικό τρόπο από τον Οριγέννη, αυτή η έννοια του προσωπικού Θεού, και είναι προσωπικός ακριβώς επειδή είναι τριαδικός. Η άρνηση της τριαδικότητας του Θεού θα οδηγήσει στη συνέχεια στον Άριο, ώστε να μας δίνει μια αντίληψη για τον Θεό που βέβαια είναι υπερβατικός αλλά παραμένει άγνωστος, απρόσωπος και άπιαστος, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, σε αντίθεση με τον Οριγέννη, ο οποίος τονίζει και επισημαίνει ότι ο Θεός είναι προσωπικός, και αυτό σημαίνει μια υπαρξιακή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Δεν καλύπτει δηλαδή μόνο μία ανάγκη διανοητική η τριαδικότητα του Θεού ή η πίστη στον ένα Θεό. Δεν είναι μόνο μία ανάγκη διανοητική όπως την ήθελε ο Άριος, αλλά καθώς ο Θεός είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, ένας προσωπικός τριαδικός Θεός, δημιουργεί ακριβώς σχέσεις με τους ανθρώπους.
0: Τόσο δύσκολο και τόσο απλό ταυτόχρονα. Αυτό είναι έτσι το δόγμα. Και στην ουσία είναι βίωμα. Είναι δύσκολο να το εκφράσεις με λόγια. Πρέπει να έχεις αρκετές γνώσεις για να μπορέσει να εκφραστεί αυτό, και γι' αυτό έχουν ασχοληθεί και έχετε ασχοληθεί μεγάλοι θεολόγοι με αυτά, και οι Οικουμενικές μας Σύνοδοι που έχουν δώσει απαντήσεις. Παρόλα αυτά βλέπετε, Πατέρα Χρήστο, 21ος αιώνας και ακόμα υπάρχουν απορίες, ενώ υποθέτω ότι έχουν ξεδιαλύνει τα πράγματα, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, πάντα η προσωπική σχέση με τον Θεό δημιουργεί, δίνει αυτό το πλαίσιο, ας το πούμε, της ελευθερίας στον κάθε άνθρωπο να αναπτύσσει μια προσωπική σχέση. Μέχρι εδώ καλά, αν όμως αυτή η σχέση φύγει από την εκκλησιαστική παράδοση, φύγει από την εμπιστοσύνη μας από το πλαίσιο της ζωής της εκκλησίας, της εκκλησιαστικής κοινότητας, και πάρει μία μορφή ατομικής κατανόησης, πέρα και έξω, θέλω να πω, από το πλαίσιο της ζώσας εκκλησιαστικής κοινότητας, η οποία έχει παραλάβει το μυστήριο της Θείας Αποκάλυψης με τη ζωντανή παράδοση, τότε είναι πολύ εύκολο κανείς να ξεφύγει και να οδηγηθεί σε προσωπικές αντιλήψεις σε σχέση με το μυστήριο του Τριαδικού Θεού. Πάντα δηλαδή, ανά πάσα στιγμή, ο κίνδυνος ελοχεύει όχι επειδή η Εκκλησία δεν μας έδωσε πλέον το σύνολο της αληθείας, αλλά γιατί εμείς οι άνθρωποι δεν επαφιέμεθα, δεν έχουμε την απαραίτητη, δεν δείχνουμε την απαραίτητη εμπιστοσύνη στην εκκλησιαστική ζωή, στο μυστήριο της εν Χριστώ ζωής, όπως μας το παρέδωσε η Εκκλησία, όπως το βίωσαν οι πατέρες μας, και καλούμαστε και εμείς να το βιώσουμε σε μια οργανική συνέχεια. Αν κοπεί αυτή η οργανική συνέχεια για λόγους προσωπικής φιλοδοξίας, για λόγους εγωισμού, για λόγους επειδή θεωρούμε εμείς τον εαυτό μας ενδεχομένως ανώτερο από κάποιους από τους πατέρες της Εκκλησίας, τότε πολύ εύκολα μπορεί κανείς να οδηγηθεί σε αμφισβήτηση ή ακόμα και σε διατυπώσεις οι οποίες δεν συνάδουν με την παραδεδομένη πίστη. Αυτό δηλαδή που βιώνουμε με την πολυδιάσπαση πολλών συγχρόνων χριστιανικών δοξασιών, μια πολυδιάσπαση που το ζούμε κυρίως στο χώρο περισσότερο της Αμερικής, όπου εκεί έχει γίνει μόδα, ας το πούμε, η ίδρυση προσωποπαγών εκκλησιαστικών οργανώσεων με βάση προσωπικές αντιλήψεις και προσωπικές ερμηνευτικές στάσεις απέναντι στην Αγία Γραφή. Οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, και ειδικά από τον Ειρηναίο και μετά, γιατί ο Ειρηναίος είναι ο πρώτος θεολόγος της παράδοσης, θεολόγησαν και θέλω να το τονίσω αυτό, ειδικά ο Ειρηναίος τόσο νωρίς, δηλαδή στο δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα, θέτει τα κριτήρια εκείνα τα οποία μας βοηθούν ώστε να μην οδηγηθούμε σε μία παραχάραξη της Ορθοδόξου πίστεως. Και το κριτήριο που θέτει ο Ειρηναίος είναι η ζωντανή παράδοση, είναι ο θεολόγος της παράδοσης. Αν έρθουμε και θεολογήσουμε πέρα και ανεξάρτητα από τη ζωντανή παράδοση της Εκκλησίας, τότε υπάρχει πάντα, ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος στο να θεολογήσουμε με έναν καθαρά προσωποπαγή και τομοκρατικό τρόπο και να οδηγηθούμε σε λανθασμένες ερμηνευτικές θέσεις.
0: Μια μικρή διακοπή να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Δόγμα και Ζωή». Ο πατήρ Χρήστος Φιλιώτης Βλαχάβας, αντιτριαδικές αιρέσεις δεύτερο μέρος. Έχουμε μπει στον αριανισμό, έτσι πατέρα Χριστό.
1: Δεν σας άκουσα, κύριε
0: Ζωή. Έχουμε μπει στον αριανισμό πια. Μας μιλάτε για αυτό
1: αλλά...
0: το κομμάτι.
1: Μπαίνουμε στον αριανισμό. Θα ήθελα προτού να μπούμε, να μείνουμε λίγο ακόμα στον Οργένη, γιατί είναι, όπως έχουμε πει, σταθμός στην Εκκλησία και εξάλλου ο Άριος πατάει πάνω εν την ημέτρο στο σχήμα υποταγής του Οργένη για να οδηγηθεί στην δική του αντίληψη περί της Αγίας Τριάδος. Ένα από τα χωρία, τα βιβλικά, τα οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον αγώνα της Εκκλησίας κατά των αντιτριαδικών αιρέσεων, όπως είναι ο αριανισμός, είναι και το χωρίο από τον Ιωάννη 14-28, «Ο πατήρ μου μίζων μου εστί». Αυτό το χωρίο παίζει, και σας το αναφέρω αυτό γιατί χρησιμοποιείται και από τους μάρτυρες του Ιαχωβά και από άλλες σύγχρονες χριστιανικές αιρέσεις στην προοπτική της αμφισβήτησης της θεότητας του Υιού και της συναρρύθμισης του Υιού με τα κτίσματα. Ο πατήρ μου λοιπόν μίζων μου εστί ήταν ένα δύσκολο χωρίο και δυσκόλεψε επίσης τον Οργένη. Ο Οργένης λοιπόν δεν το ερμήνευσε στην προοπτική να συναρρυθμίσει τον Υιό με τα κτίσματα, γιατί ακριβώς αναγνώριζε ότι ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός όπως ο Πατέρας και ο Υιός όπως ο Πατέρας, Θεός και το Άγιο Πνεύμα όπως ο Πατέρας. Αλλά αυτό το χωρίο είναι αυτό που τον βοήθησε κατά κάποιο τρόπο, που τον όθησε να μιλήσει για το σχήμα της υποταγής. Γιατί θεωρεί εδώ, με βάση αυτό το χωρίο, «Ο πατήρ μου μίζων μου εστί», ότι ο πατέρας έχει ένα είδος υπεροχής, όχι οντολογικής, και εδώ είναι η διαφορά σε σχέση με τον Άριο στη συνέχεια. Δεν υπάρχει οντολογική υπεροχή του Θεού Πατέρα σε σχέση με τον Υιό και με το Άγιο Πνεύμα, αλλά είναι αξιολογική αυτή η υπεροχή. Από τον Πατέρα λοιπόν γεννάται ο Υιός και γι' αυτό το λόγο ο πατήρ είναι μίζων του Υιού, και με αυτόν τον τρόπο ο Υιός έχει μία εξάρτηση από τον Θεό Πατέρα, και με αυτή την έννοια ο Πατέρας υπερέχει σε σχέση με τον Υιό. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό το σχήμα της υποταγής είναι καθαρά προβληματικό, και οι πατέρες, και ο Μέγας Αθανάσιος και οι Καπαδόκες πατέρες θα το διορθώσουν και θα τονίσουν ακριβώς, όπως έχουμε ήδη πει, την ομοτιμία του Υιού και του Αγίου Πνεύματος σε σχέση με τον Πατέρα, ως επέκταση ακριβώς του γεγονότος της ομοουσιότητας του Υιού με τον Θεό, με τον Θεό Πατέρα. Τη στιγμή που ο Υιός προέρχεται από τον Πατέρα για τον Οργένη, δεν τίθεται θέμα ώστε ο Υιός να συναρρυθμείται με τα κτίσματα, είναι Θεός όπως ο Πατέρας, αλλά έχει μία κατώτερη θέση, ας το πούμε, μέσα στην ενδοτριαδική ζωή, στην αίδια τριάδα βάζει ο Οργένης μία ιεράρχηση μέσα στο πλαίσιο της αίδιας τριάδος. Λοιπόν, αυτή την ιεράρχηση που ο Οργένης κάνει μέσα στην αίδια Αγία Τριάδα, θεωρώντας ότι ο Υιός είναι κατώτερος από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα κατώτερο από τον Υιό, ο Άριος στη συνέχεια θα παραλάβει αυτό το σχήμα και θα το μεταθέσει με βάση τη διάκριση ακτίστου κτιστού, θα μεταθέσει αυτή την ιεράρχηση μέσα στο πλαίσιο πλέον της κατηγορίας του κτιστού, ότι δηλαδή ο Υιός ως κατώτερος από τον Πατέρα πατέρα είναι ένα κτίσμα, όμως είναι ανώτερο από τα υπόλοιπα κτίσματα, και το Άγιο Πνεύμα επίσης είναι ένα κτίσμα, ανώτερο και αυτό σε σχέση με τα υπόλοιπα κτίσματα. Δηλαδή για τον Άριο ο Υιός είναι κτίσμα σε κάθε περίπτωση, αλλά είναι ένα πρώτο κτίσμα. Το Άγιο Πνεύμα επίσης είναι ένα κτίσμα, αλλά είναι ένα δεύτερο κτίσμα. Και στη συνέχεια υπάρχει μία ιεράρχηση των κτισμάτων. Ακολουθούν οι άγγελοι, οι αγγελικές δυνάμεις και οι άνθρωποι και τα υπόλοιπα κτίσματα. Δηλαδή ο Άριος, αυτή την ιεράρχηση που είχε αντιληφθεί ότι έκανε ο Οριγένης στην ενδοτριαδικά, και ο Οριγένης χωρίς να αφισβητεί τη θεότητα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αυτή την ιεράρχηση την παίρνει και την κάνει στην κατηγορία του κτιστού, και εκεί θέτει τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα ως κτίσματα, αλλά με μία ανωτερότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα κτίσματα, ότι δηλαδή ο Υιός έχει μια ιδιαίτερη αποστολή μέσα στον κτιστό κόσμο, και το Άγιο Πνεύμα επίσης για να οδηγήσουν την εκκλησία, τους πιστούς προς το δρόμο της σωτηρίας, μια σωτηρία βέβαια όπως την καταλάβαινε ο ίδιος ο Άριος. Βλέπουμε δηλαδή εδώ μια συνέχεια της σκέψης από τον Οριγένη προς τον Άριο, αλλά αυτή η συνέχεια είναι ταυτόχρονα και μία διαστροφή που κάνει ο Άριος, παραλαμβάνοντας από τον Οριγένη το σχήμα της υποταγής και το μεταλλάσσοντάς το εντελώς. Αυτά τα παραδείγματα, όπως και το παράδειγμα της εξάρτησης του Αγίου Πνεύματος από τον Υιό και το θεωρούμενο ως τρίτη κατηγορία μέσα στην Αγία Τριάδα, θα οδηγήσει, λέει ο Άγιος Επιφάνιος ο Κύπρου, ο Σαλαμίνος, τους πνευματομάχους στο να εύκολα να αποδεχθούν την Χριστότητα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά θέλω να τονίσω και πάλι, μολονότι επανέρχομαι στο ένα ερώτημα που έχετε θέσει, ότι σαφέστατα κάποιοι θεωρούν ότι ο Οριγένης έχει λανθασμένες θέσεις, αλλά οι θέσεις οι λανθασμένες τονίστηκαν και επεκτάθηκαν από αιρετικούς στη συνέχεια, όχι από τον ίδιο τον Οριγένη. Ο Οριγένης στην εποχή του δεν είχε την αίσθηση ότι θέτει κάποιες λανθασμένες δογματικά θέσεις. Ίσα ίσα προσπαθούσε να δώσει μία ερμηνεία του τριαδικού μυστηρίου, απαντώντας ο ίδιος απέναντι στην μεγάλη αίρεση του 3ου αιώνα που είναι ο μοναρχιανισμός. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κάθε φορά στις κρίσεις που θα κάνουμε, θα πρέπει να εντάσσουμε δηλαδή την ορολογία της διατυπώσεις στο πλαίσιο το χρονικό και της κάθε εποχής που μιλάει και γράφει ο κάθε πατέρας ή εκκλησιαστικός συγγραφέας.
0: Πατέρα Χρήστο, έχουμε κοντά μας τον πατέρα Χριστοφόρο, αν θέλετε να του δώσουμε το λόγο, εκτός και αν θέλετε κάτι να ολοκληρώσετε.
1: Ναι, σαφέστατα. Ήθελα να πω και να κλείσουμε εδώ έτσι με τον Οριγένη, ότι δυνατά πνεύματα της χριστιανικής αρχαιότητας έθεσαν τις βάσεις για την ορθόδοξη θεολογία, και δεν ευθύνονται πάντα τα ίδια αν μεταγενέστεροι αιρετικοί τους χρησιμοποίησαν για να διατυπώσουν τις δικές τους κακόδοξες απόψεις. Αυτό.
0: Ωραία. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τώρα και τον πατέρα Χριστοφόρο Νταλοΐζιο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Λουβαίνης, θεολόγο, επιθεωρητή, σύμβουλο εκπαίδευσης της Βρυξέλλης, για να μας πει και εκείνος τα δικά του πάνω στο θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα, το δεύτερο μέρος δηλαδή των αντιτριαδικών αιρέσεων. Πατέρα Χριστόφορε, χαίρετε, καλωσορίσατε.
2: Καλησπέρα σε όλους. Μάλλον έχουμε πρόβλημα σήμερα στη σύνδεση, δεν ξέρω αν ακούγεται καλά.
0: Σας ακούμε, ναι.
2: Ναι. Συμπληρωματικά από αυτά που μας είπε ο πατήρ Χρήστος, που είναι πάρα πολύ σημαντικά όσον αφορά στην τριαδολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, θα ήθελα να επισημάνω ότι όπως το έλεγε για τον Οργένη, το ίδιο υφίσταται γενικά για όλους τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν διαβάζουμε τέτοια κείμενα, να μην αξιολογούμε τα κείμενα βάσει μιας ορολογίας μεταγενέστερης. Η θεολογική και θρησκευτική ορολογία γενικά έχει υιοθετηθεί κατά τη διάρκεια των αιώνων και δεν μπορούμε στον 21ο αιώνα να αξιολογούμε ένα κείμενο του 3ου αιώνα, παραδείγματος χάρη, με τα σημερινά μας, με τη σημερινή μας ορολογία. Αλλιώς πολλά σημεία, ακόμη και της Αγίας Γραφής, θα μας φαινόταν αιρετικά. Πράγμα το οποίο βέβαια δεν τίθεται λόγος. Η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού, αλλά σύμφωνα με την ορολογία που σιγά σιγά υιοθετήθηκε στη διάρκεια των αιώνων, μερικά σημεία της Αγίας Γραφής πρέπει να ερμηνευτούν και να διαβάζονται μέσα στη συνάφειά τους. Το ίδιο και με τα κείμενα του Οργένη και άλλων εκκλησιαστικών συγγραφέων. Γενικά αυτοί οι συγγραφείς όλοι, ο Οργένης, αλλά και ακόμη θα έλεγα και οι αιρεσιάρχες όπως ο Άριος, και όλοι όσοι, ο Νεστόριος και πολλοί άλλοι, που οι οποίοι συνήθως ονομάζουμε ως αιρεσιάρχες την παράδοσή μας, δεν ήταν ασεβείς άνθρωποι. Δεν ήταν άνθρωποι που ήθελαν το κακό της Εκκλησίας και των πιστών και της σωτηρίας. Στην υμνογραφία μας, η οποία ανήκει σε άλλη προσέγγιση, άλλη εποχή, μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν λύκοι, οι οποίοι μπήκανε στο μαντρί της Εκκλησίας και ήθελαν να φάνε τα πρόβατα. Ιστορικά όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μάλλον αδέξιοι ως προς την προσέγγιση του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος, του μυστηρίου του Χριστού, των μυστηρίων της πίστεως, αλλά δεν ήταν, οι άνθρωποι δεν ήθελαν το κακό της Εκκλησίας. Εμείς όμως οφείλουμε οπωσδήποτε να αναζητήσουμε στα κείμενά τους που ήταν προβληματικά τα κείμενά τους, που ήταν προβληματικές οι διδασκαλίες τους, και ήταν προβληματικές, αλλά αυτό πρέπει να εξετάζεται στη σημερινή μας εποχή σύμφωνα με τα εργαλεία τα οποία μας δίνει η θεολογία και γενικά οι ανθρωπιστικές σπουδές. Αυτό μου φαίνεται αρκετά σημαντικό, διότι ειδικά στην πιο λατρευτική μας ζωή έχουμε μία εικόνα αυτών των προσώπων, η οποία δεν είναι τόσο ενδεδειγμένη, θα έλεγα, ποιμαντικά.
0: Πατέρα Χρήστο.
1: Ναι, κοιτάξτε, ίσως θα πρέπει να κάνουμε μία διευκρίνηση εδώ. Δεν είναι ούτε όλοι οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς στο ίδιο μήκος κύματος, ούτε όλοι οι αιρετικοί επίσης μέσα στο ίδιο καλάθι. Έχουμε πρόσωπα τα οποία, όπως ο Απολλινάριος για παράδειγμα, ο οποίος είχε κακόδοξες θέσεις για το πρόσωπο του Χριστού για παράδειγμα, που όμως δεν θέλησε να αυτονομηθεί από την Εκκλησία. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος χαρακτηρίζει την όποια συζήτηση με τον Απολλινάριο ως μία ζυγομαχία αδελφική, μία διαμάχη δηλαδή αδελφική. Οπότε σαφέστατα ο πατήρ Χριστοφόρος έχει δίκιο να λέει ότι μερικές φορές ερχόμαστε με κριτήρια μεταγενέστερα, πολύ μεταγενέστερα, να κρίνουμε καταστάσεις και πρόσωπα που απέχουν 1500-1700 χρόνια από εμάς. Ωστόσο όμως έχουμε και άλλες περιπτώσεις όπου εκεί η Εκκλησία αναγκάστηκε να αποφασίσει τον αναθεματισμό τους ή την καταδίκη τους. Για ποιο λόγο? Για ένα και μόνον λόγο, ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν αυτονομηθεί και είχαν αποκοπεί από το σώμα της Εκκλησίας, λειτουργώντας με έναν τρόπο ατομοκεντρικό. Δηλαδή ζητούσαν, ότι τονίζανε ότι οι ίδιοι κατέχουν την αλήθεια. Σαφέστατα δεν είναι όλο το φάσμα των συγγραφέων, όλοι οι αιρετικοί δεν γίνανε αιρεσιάρχες, αλλά όσοι όμως έθεσαν ως κριτήριο την ατομική τους, προσωπική τους θέση σε αντιδιαστολή με αυτό που η Εκκλησία παραλάμβανε, έστω και άθελά τους πολλές φορές γινόταν η αιτία ώστε άνθρωποι απλοί να βρίσκονται σε μία σύγχυση και να τους ακολουθούν και να κάνουν οπαδούς. Αυτό είναι το προβληματικό μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, όταν κανείς αρέσκεται στο να έχει οπαδούς, αρέσκεται στο να είναι αρχηγός, να κάνει τον αρχηγό και να αντιπαρατίθεται με την παραδεδομένη πίστη της Εκκλησίας. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά θα ήθελα και πάλι να τονίσω ότι σαφέστατα

κατανόησή του ότι ο Υιός δεν είναι συναίδιος με τον Πατέρα. Δηλαδή το πρόβλημά του ήταν όχι μόνο σχετικά με την Αγία Τριάδα, αλλά ακόμη και με την έννοια του χρόνου. Κατά κάποιο τρόπο, από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί τα γραπτά του δεν τα έχουμε βέβαια του Αρίου, είναι ότι πίστευε πως υπήρξε χρόνος, υπήρχε ένας καιρός όπου ο Πατέρας ήταν μόνος. Πράγμα το οποίο δεν πιστεύουμε. Πιστεύουμε ότι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι συναίδια πρόσωπα. Προαιώνων είναι ο Θεός τριαδικός. Το πρόβλημα του Αρίου και μάλλον του αριανισμού ήταν στην κατανόηση αυτή της αιωνιότητας, του συναιδίου χαρακτήρους κάθε προσώπου της Αγίας Τριάδος. Βέβαια, τα γραπτά της εποχής, όπως το έλεγα, δεν τα έχουμε. Έχουμε μαρτυρίες του αριανισμού από πρόσωπα τα οποία δεν συμφωνούσαν με τον Άριο. Είναι δηλαδή κατά κάποιον τρόπο έμμεσες μαρτυρίες. Άμεσες μαρτυρίες του αριανισμού δεν έχουμε. Στη σημερινή μας εποχή, όταν διαφωνούμε, δεν εξαφανίζουμε τα γραπτά ή τους γραπτούς λόγους των αντιπάλων μας ή των ανθρώπων με τους οποίους διαφωνούμε. Στην παλιά εποχή έτσι ήταν όμως τα πράγματα. Συνήθως αυτοί που διαφωνούσαν προσπαθούσαν και επεδίωκαν να εξαφανίσουν τα γραπτά και τις διδασκαλίες των ανθρώπων με τους οποίους διαφωνούσαν. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι οι ορολογίες εκείνες τις εποχές δεν ήταν ακόμη σταθεροποιημένες και το πραγματικό λάθος, όπως το έλεγε ο πατήρ Χρήστος, είναι που ήταν ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος ήταν, και αυτό ήταν το κίνητρο των πατέρων της Εκκλησίας ανέκαθεν και πρέπει να είναι το δικό μας κίνητρο, το πρόβλημα της σωτηρίας. Όταν έχουμε λανθασμένες διδασκαλίες σχετικά με το Θεό, δεν είναι μόνο λανθασμένες για την διανοητική μας πώς να το πω, δεν είναι κάτι θεωρητικό, αλλά υπάρχει πρόβλημα στην πραγμάτωση της σωτηρίας, μάλλον στην κατανόησή μας της σωτηρίας από τον Θεό. Εάν αυτός που μας σώζει, ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι Θεός, τότε δεν σωζόμαστε. Σωζόμαστε, και αυτό πιστεύουμε, επειδή ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Αυτό είναι πρωταρχικό δόγμα για την Εκκλησία. Αυτό που δεν ανέλαβε, αν δεν είχε αναλάβει ο Υιός του Θεού την ανθρώπινη φύση, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε σωθεί. Αλλά αν δεν ήταν Θεός, δεν θα μπορούσαμε επίσης να είχαμε σωθεί. Επειδή η σωτηρία είναι στο κέντρο της ερώτησης, γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας μπήκανε στον αγώνα, αν θέλετε, κατά του Αρίου. Εκείνη την εποχή άρχισε η Εκκλησία να έχει πιο μια διδασκαλία περισσότερο ανοιχτή. Πριν τον 4ο αιώνα και πριν τα τέλη του 3ου και του 4ου, στην αρχή του 4ου αιώνα, η διδασκαλία υπήρχε βέβαια μεγάλη αλληλογραφία των πατέρων της Εκκλησίας, μεγάλες διδασκαλίες εντός της Εκκλησίας, αλλά επειδή ο χριστιανισμός απαγορευόταν στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οι διδασκαλίες δεν είχαν μια διάδοση τόσο, μια επέκταση τόσο μεγάλη. Βλέπουμε ότι ο αριανισμός επεκτάθηκε από τη στιγμή που άρχισε ο χριστιανισμός σιγά σιγά να επιτρέπεται μέσα στο πλαίσιο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και αμέσως αυτές οι λανθασμένες διδασκαλίες έπρεπε η Εκκλησία να τις λάβει υπόψη και να κηρύξει ότι όχι, αυτή η διδασκαλία δεν είναι σωστή.
δεν είναι σωστή και θέτει ένα αμφισβήτημα.

0: υποαμφισβήτηση την ίδια την σωτηρία του ανθρώπου. Και αυτό ήταν ο κίνδυνος. Μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν είναι ποτέ θεωρητικές οι συζητήσεις πάνω στο δόγμα. Είναι πάντοτε συζητήσεις που έχουν ως βασικό κριτήριο την διάσωση της διδασκαλίας περί σωτηρίας του ανθρώπου.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο Θεός δεν έχει ανάγκη εμάς για να διασώσει την ζωή την ενδοτριαδική του. Εμείς έχουμε ανάγκη τον Θεό. Και εμείς έχουμε ανάγκη ως άνθρωποι να αποτεινόμαστε στον Θεό σωστά και να θεωρούμε τον Θεό ακριβώς όπως μας αυτοαποκαλύφθηκε. Και μας αυτοαποκαλύφθηκε ως ο ίδιος ο Θεός που γίνεται άνθρωπος. Αν δεν είναι τέλειος Θεός αυτός που αναλαμβάνει την ανθρώπινη μας φύση, τότε όλη η ιστορία της σωτηρίας μας πέφτει σαν έναν πύργο χάρτινο.
1: Μάλιστα. Πολύ σαφές αυτό το οποίο είπατε. Ο χρόνος μας όμως τελείωσε. Μάλλον θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Τι λέτε?
0: Μάλλον ναι, γιατί η τριαδολογία είναι θέμα ολόκληρων αιώνων.
1: Ακριβώς. Ακροατής που μας ακούει μας δίνει ως συνήθως και κάποια από φθέγματα, δάφια μάλλον, από το κατά Ιωάννη κεφάλαιο 10 στίχος 30 που λέει «Εγώ και ο πατήρ ενεσμέν», από το ίδιο Ευαγγέλιο 17ο κεφάλαιο στίχη 11 και 22 «Και ουκέτη ημί εν το κόσμο και ούτι εν το κόσμο εσύ και εγώ προσέρχομαι πατερά γετήρισον αυτούς εν το ονόματι σου δε δοκάσμι ναός συνέν καθώς ημίν και εγώ την δόξα ειν δε δοκάσμι δε δοκας αυτής ναός εν καθώς ημίν ελεσμέν» και από το της παροιμίας το 8ο κεφάλαιο στίχη 22 και 23. Σας ευχαριστούμε όλους, να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας είχαμε τον πατέρα Χρήστο Φιλαιώτη Βλαχάβα, καθηγητή δογματικής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, και τον πατέρα Χριστοφόρο Νταλοΐζιο, καθηγητή επίσης θεολογικής του Πανεπιστημίου της Λουβένης και σύμβουλο εκπαιδεύσεως της Βρυξέλλης και όχι μόνο, αντιτριαδικές αιρέσεις δεύτερο μέρος. Ακούσατε την εκπομπή «Δόγμα και ζωή» με τη Σμαραγδή Καράγιουργα. Χαίρετε.
2: Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία ιερατική διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της ελληνορθόδοξης διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Η ώρα είναι

Τίτλοι ειδήσεων στις 6 με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Συνέρχεται και αύριο η Διαρκή Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για τον μήνα Ιούνιο. Σάρκα και Οστά παίρνει το σχέδιο της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος για τη δημιουργία του σπιτιού της Χελμέπα στον οργανισμό Λιμένος Πειραιός. Ανήλικο στον άλυμο λίστεψε ηλικιωμένη και την έριξε στο έδαφος. Καταγγελία στη Θεσσαλονίκη για επεισόδιο με τραυματισμό και πυροβολισμό στον αέρα. Έχουμε εκλογές για νέα ηγεσία στον Άριο Πάγο. Την Κυριακή το πρωί θα είναι κλειστό το κέντρο της Αθήνας, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας 10 και 5 χιλιόμετρων. Κλήτευση στο Υπουργείο Εξωτερικών στη Βρετανία του πρέσβη της Ρωσίας μετά τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στην Ρουμανία. Επιβεβαιώνει ο κύριος Σρέντερ, ο Γερμανός, πως μετέβει στην Ρωσία. Ο καιρός γενικά έθριος, επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός εξαγάγε το υγιή ψυχήν ζώσαν κατά γένος», θα ακούσετε την εκπομπή «Ως αετού η νεότησου». Ο αετός, τη μυθολογία, τη λογοτεχνία και την εκκλησιαστική τέχνη. Ο Αντώνης Παντελιός είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουσβιώτη. 210-72-98-222 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Και μαζί μας τηλεφωνικός η φιλόλογος εκπαιδευτικός, η κυρία Έλενα Σαραντοπούλου. Κυρία Σαραντοπούλου, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε πώς περιγράφεται ο αετός στη μυθολογία και στη συνέχεια σε κάποια λογοτεχνικά κείμενα. Ευχαριστούμε και πάλι.
1: Να είστε καλά. Θα μιλήσουμε για τον αετό. Ο αετός είναι το ιερό πουλί του Δία, Διός Όρνης. Όταν οι θεοί μοίρασαν τα πουλιά, έτυχε στο Δία ο αετός, το πουλί που πετά ψηλότερα από όλα, κοντά στον ήλιο, χωρίς να καίγονται τα φτερά του. Λεγόταν ακόμα ότι όταν ο Δίας ενηλικιώθηκε και κίνησε εναντίον των Τιτάνων, φανερώθηκε αετός και από τότε τον έκανε ιερό σύμβολό του και τον καταστέρωσε. Ο αετός, το θεϊκό και ουράνιο πουλί, βοηθός του Διός, ο οποίος τον ανέθρεψε όταν ήταν μικρός, επίσης αγγελός του που φέρει στους θνητούς τις θελήσεις του, αυτός που έφερε τον νέκταρο όταν ήταν στην Κρήτη βρέφος. Ο αετός, εξαιτίας της ικανότητάς του να υπερίπταται των νεφών και να ταινίζει κατευθείαν τον ήλιο και αλάθητα το κάθε τι, θεωρήθηκε ουράνιο και ηλιακό σύμβολο και βασιλεύς των πουλιών στον ουρανό όπως το λιοντάρι στη γη. Η αρχαία ελληνική μυθολογία έδωσε πολύ νωρί σπουδαία θέση στον αετό, γιατί όπως πίστευαν ήταν κατεξοχήν θεϊκό πτηνό. Ήταν το σύμβολο του πατρός των θεών, του Δία, και φορέας του θεϊκού του όπλου του κεραυνού. Ο Όμηρος αναφέρεται στον αετό ως θυσία αυτοφύλτατος ιονών, γνωρίζοντας ότι ο αετός είναι το προσφυλέστερο πουλί του Δία. Αλλά και ο Αισχύλος, ο τραγικός ποιητής, αναφερόμενος στον αετό, λέει «Ο σκυπτροβάμων αετός κύων διός». Ο Δίας συχνά μεταμορφώνεται σε πουλί για τις ερωτικές του συναντήσεις, όπως και στη Γόρτινα, κάτω από τον Πλάτανο, που αργότερα παντρεύτηκε τη Μοίρα, με τη μορφή του αετού την πρωτοπροσέγγισε όταν μια μέρα ήταν κάτω από αυτό τον Πλάτανο. Οι ιδιότητες του το έκαναν σύμβολα αετών που θεωρούσαν ότι ήταν απόγονοι του Διός, όπως οι Αχεμενίδες, οι Πτολεμαίοι, ο Μέγας Αλέξανδρος και πολλοί άλλοι. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι στην Ολυμπία, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, οι αγώνες δρόμου άρχιζαν με την ύψωση στο βωμό του σταδίου ενός χάλκινου αετού με τη βοήθεια ενός μηχανισμού. Όλες σχεδόν οι παραστάσεις του Δία στην αρχαία ελληνική τέχνη έχουν και το σύμβολό του, τον αετό. Ο Φιδίας, το περίφημο χρυσελεφάντινο έργο της στην Ολυμπία, είχε τοποθετήσει τον αετό πάνω στο σκύπτρο του Θεού. Τη δε αριστερά του Θεού παρήν έστη σκύπτρον μετάλλη στη σπάση ινθισμένου. Ο δε Όρνης, ο επί το σκύπτρο καθήμενος, έστην ο αετός. Έτσι, στη μαντική, ιδιαίτερα στην ιονοσκοπία, πήρε την πρώτη θέση και αναφέρεται ως τελειότατος πετινών, όπως μας αναφέρει ο Όμηρος στο έργο του Ιλιάδα. Αλλά και μαντίας πρόεδρος, όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης. Ο αετός έπαιζε ιδιαίτερο ρόλο και στην ερμηνεία των ονείρων. Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους στην Ευρώπη, ο αετός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ως σύμβολο ισχύος από τον Μέγα Αλέξανδρο. Στις διηγήσεις και τους μύθους για τον Μέγα Αλέξανδρο, συχνά ο αετός αναμειγνύεται ως σύμβολο και ιονός της μελλοντικής κοσμοκρατορίας του. κατά τον Ιουστίνο, στο σπίτι που γεννήθηκε, πήγε και κάθεσε ένα ζευγάρι αετών. Αετός τον σώζει επίσης από την πολιορκία της Τύρου. Αετός επίσης άρπαξε τα σπλάχνα του θύματος από το βωμό, όπου θυσίαζε, και μεταφέροντάς τα σε άλλο βωμό, του υπέδειξε τον τόπο που έπρεπε να ιδρυθεί η Αλεξάνδρεια. Εκείνος που τον μονιμοποίησε ως έμβλημα κρατικής δυνάμεως ήταν ο δημιουργός του μεγάλου ελληνιστικού βασιλείου της Αιγύπτου, Πτολεμαίος ο πρώτος, ο Σωτήρ, ο οποίος αποτύπωσε στα νομίσματά του τον αετό καθισμένο πάνω σε κεραυνό. Τον αετό με κεραυνό επίσης και στα νομίσματα του βασιλέως της Μακεδονίας του Περσαίος.
2: Βλέπουμε, κυρία Σαραντοπούλου, δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ διαδεδομένο αυτό το σύμβολο. Και το βλέπουμε, ναι, σε μια πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια του αρχαίου κόσμου.
1: Του αρχαίου κόσμου, βεβαίως, βεβαίως. Και κυρίως ο αετός στην ιονοσκοπία θεωρείται ο πρώτος και πιο αληθινός ιονός. Ήταν καλό σημάδι όταν ερχόταν από δεξιά προς τα αριστερά, πιέζοντας και χτυπώντας τις φτερούγες του. Όπως γνωρίζουμε από αρχαία κείμενα, αναφέρεται ότι στη μάχη των Γαυγαμήλων ο Μάντης Αρίστανδρος, ο οποίος βρίσκεται πλησίον του Μέγα Αλεξάνδρου, έδειχνε έναν αετό ο οποίος πετούσε πάνω από το κεφάλι του βασιλιά και τον οδηγούσε κατά των εχθρών. Το θέαμα αυτό έδωσε πολύ θάρρος στους στρατιώτες του. Ο Τιμολέων, ευρισκόμενος στη Σικελία και βλέποντας διστακτικούς τους στρατιώτες, δεν ήξερε με ποιο τρόπο να τους ενθαρρύνει. Όμως ξαφνικά οι Μάντης είδαν δύο αετούς που πετούσαν προς το μέρος τους. Ο ένας κρατούσε στα νύχια του ένα φίδι και ο άλλος κράβγαζε πολύ δυνατά. Ο Τιμολέων έδειξε τους αετούς στους στρατιώτες του και, θεωρώντας το σημάδι ευνοϊκό, τότε οι στρατιώτες ανέκτησαν το θάρρος τους. Ο Μάντης του Λούμνιος ήταν ιονοσκόπος, σύμμαχος των Λατίνων. Ο Βυργίλιος στο έργο του Ενιάδα τον ονομάζει καλόμυρο, δηλαδή πλούσιο για τη μαντική του τέχνη. Μας αναφέρει ο Βυργίλιος ότι κατά τη μάχη ανάμεσα των Ρούτουλων και των Τρώων συνέβη το εξής. Πετώντας τον κοκκινοπό εθέρα, ένας χρυσαετός, το πουλί του Δία, κυνηγούσε άλλα πουλιά όταν ξαφνικά χύμιξε στα κύματα όπου υπήρχε ένας πελώριος κύκνος και αρπακτικά, όπου με τα πόδια του άρπαξε όλα τα πουλιά, τα οποία άλλαζαν διεύθυνση φεύγοντας με στριγλιές. Με τα φτερά τους τον εθέρα εσκίασαν, αλλά και τον εχθρό κάνοντας σύννεφο, ώσπου απ' τη βία νικημένος και από το βάρος του κύκνου, αφήνει ο αετός και τη λία του απ' τα νύχια, την οποία έριξε στο ποτάμι, και έπειτα έφυγε μέσα στα σύννεφα. Τον ιονό λοιπόν οι Ρούτουλοι με αλαλαγμό χαιρέτησαν, θεωρώντας καλό ιονό για την εξέλιξη της μάχης. Το ίδιο έγινε και με τον Περσέα, με την Ανδρομέδα που απέκτησε τον Πέρθη, τον Αλκαίο, τον Σθένελο, τον Έλιο, τον Μίστορα, τον Ηλεκτρίωνα, τον Γοργοφόνη και την Αυτόχθη. Ο Πέρθης έγινε ήρωας των Περσών, ο δε υιός του αυτού Αχεμένης ίδρυσε την δυναστεία των Αχεμενιδών. Ο Αχεμένης ανατράφηκε όταν ήταν μικρός απαετό. Αετός κάθισε στο ζυγό του αρότρου του Γορδίου, το οποίο προμήνυμα ήταν προς ότι θα έπαιρνε την βασιλεία της Φρυγίας. Αετός άρπαξε τα σπλάχνα του θύματος που θυσιαζόταν και, μεταφέροντας αυτό σε άλλο βωμό, υποδεικνύοντας τον Αλέξανδρο τον τόπο που έπρεπε να ιδρυθεί η Αλεξάνδρη. Τον Πτολεμαίο, τον οποίο εξέθεσε ο πατέρας του Λάγος, ένας αετός τον έσωσε και τον ανέθραψε. Ο Βασίλειος ο Μακεδόνας, τον οποίο χρησιμοποίησε ο Κωστής Παλαμάς εις τη φλογέρα του βασιλιά, εις τον οποίο διηγείται ο γονός και βιογράφος του βασιλείου Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, αναφέρει ότι οι γονείς του βασιλείου την εποχή του Θέρους ήταν εργαζόμενοι στους αγρούς και είχαν τον βασίλειο μαζί ως παιδί. Είχαν κατασκευάσει μικρή σκηνή από στάχια, όπου εντός έθεσαν το παιδί για να μην καεί από τον ήλιο. Αλλά ενώ εργάζονταν, ο ήλιος άρχισε να ενοχλεί το παιδί και εξήλθε από τη σκηνή και αετός εμφανίστηκε και πετούσε άνωθεν αυτού για σκιά, έχοντας ανοιχτά τα φτερά του. Η μητέρα του, βλέποντας τον αετό, δεν εννοούσε τον ιονό και έτρεξε αμέσως να λιθοβολήσει τον αετό. Τον απομάκρυνε, αλλά αυτός και πάλι επανήλθε. Αυτό έγινε τρεις φορές και τότε αντιλήφθηκε η μητέρα του ότι επρόκειτο για θείο σημάδι για το παιδί τους και δεν τον ενόχλησε άλλο. Ένας άλλος μύθος αναφέρει ότι ο Νήσος, ο γιος του Πανδώνιος ή του Διίωνος ή του Βιωτού ή του Άρεος και της Πηλίας, βασιλέας της Μεγαρίδος, στον οποίο αποδίδεται η ίδρυση της Νησαίας, όπου χρησίμευε ως επίνιο των Μεγάρων. Όταν ο Μίνωας εκστράτευσε εναντίον των πόλεων της Μεγαρίδος, ο Νήσος κατέφυγε στην Νήσαια, όπου πολιορκήθηκε από το Μίνωα. Αλλά η θυγατέρα αυτού Σκύλα, ερωτευθήσα το Μίνωα, απέκοψε από το κεφάλι του μία χρυσή ή πορφυρά τρίχα, από την οποία κατά το μύθο εξαρτιόταν η ζωή του, και αφού πέθανε ο Νήσος κυριεύθηκε η πόλη. Οι Αθηναίοι παρέλαβαν το σώμα του και το έθαψαν αυτό όπισθεν του Λυκείου, όπως μας πληροφορεί ο Παυσανίας, και ο Μίνωας, αποστρεφόμενος στους προδότες, πρόσδωσε αυτήν στην πρόρα του πλοίου του και την έπνιξε στο Σαρωνικό κόλπο, στο ακροτήριο που ονομάστηκε Σκύλαιο, όπου εκβράστηκε και έτυχε ταφής, όπως μας πληροφορεί ο Στράβο.
2: Υπάρχουν πολλές παραδόσεις λοιπόν και πολλοί μύθοι της αρχαιότητας σχετική, κυρία Σαραντοπούλου, με τον αετό, με την παρουσία του και με το τι συμβόλιζε.
1: Βέβαια, και υπάρχει και μια άλλη παράδοση που λέει ότι εγκαταλείφθηκε από το Μίνωα και ρίφθηκε στη θάλασσα τη στιγμή που εφορμούσε αυτή ο πατέρας που είχε μεταμορφωθεί σε αετό. Μεταμορφώθηκε αυτή σε είδος ιέρακος, ίχθη, καλούμενη κυρίδα, όπως μας πληροφορεί και ο Βίδιος στο έργο του Μεταμορφώσεις. Ένας άλλος μύθος μας αναφέρει ότι κάποτε ήταν ο Μέροπς, που ήταν ο βασιλέας στην Ίσο Κο, υιός του Τρίωπος, πατέρας του Ευμήλου και της Κο, από την οποία έλαβε το όνομά της η Νήσος. Από αυτόν καλείται η Νήσος και Μεροπής, και Μέροπος Νάσος και οι κάτοικοι Μέροπες. Σύζυγο είχε την νύμφη Εχέμια ή Εθέμια, την οποία ετόξευσε η Άρτεμις, επειδή είχε πάψει να την λατρεύει και την κατέβασε ζωντανή στον Άδη. Ο Μέροπς δεν δύναται να ζήσει άνευ τη σύζυγου του, την οποία την υπεραγαπά. Αποφάσισε να αυτοκτονήσει, αλλά η Ήρα, τιμούσα τη συζυγική πίστη, τον μεταμόρφωσε σε αετό και τα κατάλληλου στο μόνιμο πτηνό Μέροπς, αέροπς, δηλαδή μελισσοφάγο, όπου κατά το μύθο αυτό τον καταστέρωσε η Ήρα, όπου υπάρχει και σήμερα κοινό αστερισμός του αετού.
2: Πολύ ωραία στοιχεία όλα αυτά, κυρία Σαραντοπούλου, αλλά αν συμφωνείτε μπορούμε στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με άλλους μύθους και ίσως τώρα να πάμε και στην κριτική παράδοση.
1: Στην κριτική παράδοση, ναι.
2: Ωραία, λίγη μουσική
1: και
2: επανερχόμαστε.
1: Θα πούμε και το μύθο στην κριτική παράδοση, ωραία.
2: Ωραία, ωραία.

0: Για τον Αετό μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, τη μυθολογία και τη λογοτεχνία. Μαζί μας είναι η φιλόλογος εκπαιδευτικός, η κυρία Έλενα Σαραντοπούλου. Και θα μας λέγατε τώρα τι λέει σχετικά με τον Αετό
1: παράδοση.
0: Η κριτική παράδοση, ναι.
1: Ωραία, σύμφωνα με την κριτική λοιπόν παράδοση, ο Αετός ανέλαβε την προστασία και διατροφή του Διός αμέσως μετά τη γέννησή του. Τάιζε τον Δία με μέλι και όταν ο μικρός ακόμα θεός κοιμάτο, άπλωνε τις φτερούγες του από πάνω του και τον έκρυβε από το διαπεραστικό βλέμμα του Κρόνου. Σε πολλές ερωτικές περιπέτειες του Δίας έπαιρνε τη μορφή Αετού, όπως κατά την ένωσή του με τις νύμφες Έγινα και Αστερία, όπως μας πληροφορεί ο Βίδιος στο έργο του Μεταμορφώσεις. Επίσης, Αετούς μεταμορφώνονται οι θνητοί βασιλιάδες. Ακόμα ο Αετός, κρατώντας στα χέρια του τους κεραυνούς του Διός, γίνεται και αγγελιοφόρος του Θεού, διαβιβάζοντας στους θνητούς τις θελήσεις του. Κατά το Διονύσιο και κατά άλλους αρχαίους συγγραφείς, ο Αετός, όταν πρόκειται να γεννήσει, φέρει στη φωλιά του κάποιο λίθο, τον καλούμενο Αετήτη, ο οποίος έχει την ιδιότητα να διευκολύνει τον τοκετό, αλλά και να εμποδίζει τον πρόωρο τοκετό. Επίσης, κάποιος άλλος μύθος μας αναφέρει για τον Περίφαντα, ο οποίος ήταν βασιλιάς της Αττικής, πρώτου Κέκροπος. Κατά τις μεταμορφώσεις του Βιδίου, ο Δίας θέλησε να κεραυνώσει τον Περίφαντο και τον οίκο του, διότι περισσότερο από αυτόν τιμούσε τον Απόλλωνα. Με τη μεσολάβηση του μουσηγέτου Θεού, αρκέστηκε να μεταμορφώσει τον Περίφαντα και τη σύζυγό του σε ζεύγος Αετών. Επίσης, ένας άλλος κριτικός μύθος, όπως μας το δίδει ο Αντωνίνος Λιβεράλης, αναφέρει ότι στο σπήλο της Κρήτης, το όρος Ήδη, ήταν απάτητο από θεούς και ανθρώπους. Ήταν ένα σπήλο μελισσών, όπου μια φορά το χρόνο αναπηδούσε το αίμα του θείου το κετού και τότε επετάγεται μια εκτυφλωτική φλόγα, μια φωτιά ανάμνηση του μεγάλου γεγονότος της γεννήσεώς του. Οι ιερές μέλισσες που πρόσφεραν το μέλι τους στο Θεό κατοικούσαν μέσα στο σπήλαιο και δεν επέτρεπαν να πλησιάσει κανένας. Ο μικρός Δίας όμως δεν έπρεπε να είναι μοναχός στα πρώιμα παιδικά του χρόνια και του κρατούσαν παρέα για να παίζει και να περνάει ωραία τρία παιδιά, ο Αετός, ο Κέλμης και ο Αιγυπάν. Αρχικά πιστός φίλος του Διός και ιδέως δάκτυλος, αλλά επειδή προσέβαλε τη μητέρα του Ρέα, μεταμορφώθηκε σε μεταλλικό σώμα. Ο Αετός ήταν ο αγαπημένος και πιστός φίλος του Διός των παιδικών παιχνιδιών του εντός του σπηλαίου. Η Ήρα όμως ζήλεψε μήπως και αγαπούσε ιδιαίτερα τον Αετό και τον μεταμόρφωσε σε πτηνό, το ομώνυμο πτηνό. Ο δε Αιγυπάν, ο ομογάλακτος αδερφός του Διός, υιός του Κρόνου και της Ρέας, ο τραγόμορφος θεός Πάνας. Επίσης, ο Αιγόλιος στην Κρήτη μεταμορφώθηκε σε Αετό. Ο Αετός λοιπόν υπήρξε έμβλημα πολλών αρχαίων ελληνικών πόλεων. Είναι το ιερό πουλί του Δία και είναι και το πουλί της τύχης. Στην ελληνική μυθολογία ήταν ένα από τα τρία εμβλήματα του Δία, ο οποίος στα δεξιά του κρατούσε τον κεραυνό, στα αριστερά το σκύπτρο του, ενώ στα πόδια του βρισκόταν ο Αετός, ο οποίος ήταν αγγελιοφόρος του και μετέφερε στους θνητούς τις θελήσεις του. Αυτός έφερε στο μικρό Δία τον νέκταρ στην Κρήτη και απήγαγε το γανιμίδι. Γι' αυτό είναι αγαπητός στον πατέρα των θεών, του οποίου κρατεί πολλές φορές τον κεραυνό στα νύχια του, όπως αναφέρεται στην Ιλιάδα στη Ραψοδία Ωμέγα. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι κατοικούσε στους ουρανούς και ότι ήταν ο καλύτερος Ιωνός. Ώστε Σίω αυτό φίλητα το Ιωνός, όπως αναφέρει ο Όμηρος, ο οποίος χρησιμοποιεί γι' αυτόν τα επώνυμα Υψηπετής, Αγγιχύλης, Κάρτιστος και Όκιστος Πετινών, Οξύτατος Δέρκεστε. Ο Αετός, αν και είναι φύλακας του κεραυνού, με τον οποίο ο Δίας τιμωρεί τους θνητούς, ουδέποτε εμφανίζεται ως εκτελεστής της τιμωρίας ή της εκδικήσεως αυτού. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Δίας μεταχειριζόταν τον γήπα. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του Προμηθέα, όπου ο Αετός του τρώει το σηκώτη μετά από εντολή του Δία. Σε αρχές παραστάσεις υπάρχουν ο Δίας μετά του Αετού σε κυριναϊκό αγγείο που φυλάσσεται στο Μουσείο του Λούβρου. Απεικονίζεται ο Δίας καθήμενος και ο Αετός υπτάμενος προς αυτόν. Μία παραλλαγή του προηγούμενου μύθου αναφέρει ότι ο Δίας έλαβε τη μορφή αετού και κατέβηκε στη γη όπου άρπαξε τον θελκτικό νέο Γανιμίδη και τον απήγαγε μεταφέροντάς τον στους ουρανούς. Τη δημοφιλή αυτή παράδοση ακολούθησε και περίφημος γλύπτης Λεοχάρης, σύγχρονος του Σκόπα, σε σύμπλεγμα θαυμαστό όπου και έγινε πρότυπο πολλών σωζωμένων αντιγράφων. Ένας άλλος μύθος αναφέρει ότι ο Αιγόλιος, ο Κρητικός, μαζί και με τρεις ακόμα φίλους του, τον Λάιο, τον Κολεό και τον Κέρθερο, φόρεσαν χάλκινα ενδύματα για να μην τους κεντρήσουν οι μέλισσες. Εισήλθαν στο Σπήλαιο, ιερό άντρο του Δία, και έκλεψαν μέλη των ιερών μελισσών. Όταν ο Δίας αντιλήφθηκε την πράξη τους και έστειλε πυρ, βρόντιξε και ετοιμάστηκε να τους κατακεραυνώσει. Αλλά οι μοίρες και η Θέτιδα επενέβησαν από ευσπλαχνία και με τα παρακάλια τους μετρίασαν την οργή του Διός και τιμωρήθηκαν επίκως, όπου μεταμόρφωσε σε όρνεα τους Λάιο, Κολεό και Κέρθερο, ενώ τον Αιγολιό στο ομώνυμο νυκτόβιο πουλί.
0: Είναι πάρα πολλές οι παραδόσεις και οι μύθοι που σχετίζονται με την παρουσία του αετού και βλέπουμε τι μεγάλος μυθολογικός πλούτος υπάρχει στην αρχαιότητα, κυρία Σαραντοπούλου.
1: Υπάρχει μεγάλος μυθολογικός πλούτος, όπου αυτός ο πλούτος υπάρχει ως εμβληματικό ζώο, να το πω έτσι, και στην ποίηση και στους μύθους του Εσώπου. Μπορούμε να αναφερθούμε σε κάποιους μύθους του Εσώπου?
0: Βεβαίως, σας ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ένας από τους χαρακτηριστικούς μύθους του Εσώπου είναι ο Αετός και η Αλεπού. Μια φορά και έναν καιρό, ο Αετός και η Αλεπού σύναψαν επίσημη φιλία μεταξύ τους και αποφάσισαν να κατοικήσουν ο ένας κοντά στον άλλον. Πίστευαν, βλέπετε, ότι στην αναστροφή τους θα αποτελούσε τεκμήριο της φιλίας τους. Ο Αετός λοιπόν ανέβηκε πάνω σε πανύψηλο δέντρο και κόλαψε τους νεοσούς του, ενώ η Αλεπού γέννησε τα μικρά της στο θάμνο που βρισκόταν από κάτω. Μια μέρα όμως, την ώρα που η Αλεπού είχε βγει να ψάξει για τροφή, ο Αετός δεν έβρισκε τι να φάει. Έτσι, όρμησε κάτω στο θάμνο, άρπαξε τα μικρά της Αλεπούς και με αυτά έκαναν ωραιότατο γεύμα και ο ίδιος και τα αετόπουλά του. Όταν γύρισε η Αλεπού και κατάλαβε τι είχε συμβεί, δεν στεναχωρήθηκε τόσο για το θάνατο των παιδιών της, όσο για το ζήτημα της εκδίκησης, όντας πλάσμα της ταιριάς η ίδια, πώς θα μπορούσε να κυνηγήσει εκείνον που πετούσε. Γι' αυτό λοιπόν στάθηκε παράμερα και κατέφυγε στη μόνη διέξοδο που απομένει στους ανήμπορους και αδύναμους. Εξαπέλυε κατάρες ενάντια στον εχθρό της. Εν τούτης, πριν περάσει πολύς καιρός, ήρθαν έτσι τα πράγματα που ο φταίχτης τιμωρήθηκε για την καταπάτηση της φιλίας. Συγκεκριμένα, μια φορά που κάποιοι χωρικοί θυσίαζαν ένα κατσίκι στην ύπαιθρο, ο Αετός ούρμησε κατά πάνω τους και άρπαξε από το βουμό ένα κομμάτι από τα εντόστια του ζώου, αναμένο ακόμα από τις φλόγες. Όταν το έφερε στη φωλιά του, φύσηξε πάνω στην ώρα δυνατός αέρας και από τα μικρά και ξεραμένα φρύγανα της φωλιάς άναψε ζωηρή φωτιά. Έτσι έγιναν ολοκαύτωμα τα αετόπουλα. Ήσαν, βλέπετε, ακόμα νεοσύ πάνω στην ανάπτυξη και έπεσαν κάτω στο έδαφος. Αμέσως έσπευσε εκεί η Αλεπού και τα καταβρόχθησε όλα μπροστά στα μάτια του πατέρα τους. Το δίδαγμα λοιπόν του μύθου, το λεγόμενο επιμύθιο, είναι ότι όσοι παραβαίνουν τις υποσχέσεις της φιλίας, ακόμα και αν ξεφύγουν από την εκδίκηση των αδικημένων, πάντως την τιμωρία από το Θεό δεν θα καταφέρουν να την αποκρούσουν. Η μύθη λοιπόν είναι και λίγο πιο προσιτή στα νέα παιδιά που μπορούν να καταλάβουν λίγο το συμβολισμό του αετού και της αλεπούς.
0: Σωστά. Έχουμε περίπου 4 λεπτά στη διάθεσή μας. Τι λέτε, να περάσουμε σε νεότερα κείμενα?
1: Ναι, μπορούμε να περάσουμε και στην ποίηση, να πούμε και ένα ενδεικτικό ποίημα του Κώστα Κρυστάλη, ο οποίος είναι ποιητής και πεζογράφος από την Ήπειρο, γιατί ο Αετός είναι το έμβλημα και των δημοτικών τραγουδιών και εξακολουθεί να δείχνει ένα σύμβολο ανδρείας, ύψους, ελευθερίας και παλικαριάς. Χαρακτηριστικό λοιπόν είναι το ποίημα στο Σταυραϊτό, Από μικρό και απάφαντο πουλάκι στα βραϊτέ μου, παίρνεις κορμί με τον καιρό και δύναμη και αγέρα. Και απλώνεις πτύχες στα φτερά και πιθαμές στα νύχια και μέσα στα σύννεφα πετάς, μέσα στα βουνά νεμίζεις. Βουλιάζεις μέσα στα κράκουρα, συχνομιλάς με τ' άστρα, με τη βροντή ερωτεύεσαι και απιδρομάς και παίζεις με τα άγρια στροπέλεκα και βασιλιά σε κράζου, του κάμπου τα πετούμενα και του βουνού οι πετρίτες. Έτσι γεννήθηκε μικρός και ο πάθος μου στα στήθη, και απάφαντο και απάπλερο πουλάκι στα βραϊτέ μου, μεγάλωσε, πήρε φτερά, πήρε κορμί και νύχια, και μου ματώνει την καρδιά, τα σωθικά μου σκίζει, και έγινε τώρα ο πόθος μου αητός, στοιχιό και δράκος, και φόλιασε βαθιά βαθιά με στάσαρκο κορμί μου, και τρώει κρυφά τα σπλάχνα μου, κορφοβοσκάει τη νιώτη. Μπεζέρισα να περπατώ στου κάμπου τα λιωβόρια. Θέλω τα ψήλου να ανεβώ, να ράξω θέλω αητέ μου, μες στην παλιά μου κατοικιά, στην πρώτη τη φωλιά μου. Θέλω να ράξω στα βουνά, θέλω να ζάω με σένα. Θέλω τα νήμερο καπρί, τα αρκούδι, το πλατώνι, καθημερινή μου και ακριβή να τάχω συντροφιά μου. Κάθε βραδούλα, κάθε αυγή, θέλω το κρύο ταγέρι, να έρχεται από τη λαγκαδιά σαν μάνα, σαν αδέρφη, να μου χαϊδεύει τα μαλλιά και τα νυχτά μου στήθη. Θέλω η βρυσούλα, η ρεματιά, παλιές γλυκές μου αγάπες, να μου προσφέρνουν γιατρικό τα θάνατα νερά τους. Θέλω του λόγκου τα πουλιά με τον κελαϊδεσμό τους, να με κοιμίζουν το βράδυ, να με ξυπνούν το τάχη. Και θέλω να έχω στρώμα μου, να έχω και σκέπασμά μου, το καλοκαίρι τα κλαδιά και τον χειμώνα τα χιόνια. Κλονάρια από αγροπρίναρα, φουρκάλες από ελάτια, θέλω να στρώνω στιβανιές και απάνω να πλαγιάζω, να ακούω τον ήχο της βροχής και να γλυκοκοιμιέμαι. Από ημερόδεντρο ναϊτέ θέλω να τρώω βαλάνια, θέλω να τρώω τυρί αλαφιού και γάλα πάγρου γίδι. Θέλω να ακούω τριγύρω μου, πεύκα και οξιές να σκούζουν, θέλω να περπατώ γκρεμός, ραϊδιά, ψηλά στεφάνια, θέλω κρεμάμενα νερά, δεξιά ζερβιά να βλέπω. Θέλω να ακούω τα νύχια σου να τα τροχά στα βράχια, να ακούω την άγρια σου κραυγή, τον νίσκιο σου να βλέπω. Θέλω, μα δεν έχω φτερά, δεν έχω κλαπατάρια, και τυρανιέμαι και πονώ και σβιέμαι νύχτα μέρα. Παρακαλώ σε σταυραϊτέ, για χαμηλώσου λίγο και δώσ' μου τις φτερούγες σου και πάρε με μαζί σου, πάρε με πάνω στα βουνά, τι θα με φάει ο κάμπος.
2: Ήταν πολύ χαρακτηριστικό και αυτό το ποίημα του υπηρώτη ποιητή. Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα.
1: Και εγώ
2: σήμερα
1: σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε.
2: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Έλενα Σαραντοπούλου, φιλόλογος εκπαιδευτικός, η οποία μας μίλησε για τον αετό, τη μυθολογία και τη λογοτεχνία.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Τώρα, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για τον αετό στην εκκλησιαστική τέχνη και μαζί μας είναι ο πατήρ Μιχαήλ Σταθάκης, θεολόγος, αρχαιολόγος με ειδίκευση στη χριστιανική αρχαιολογία. Χαίρετε, πατέρα Μιχαήλ, ευχαριστούμε και πάλι που κάνατε τον κόπο και σήμερα είστε μαζί μας για να δούμε πώς περιγράφεται ή πώς φανερώνεται μέσα από την εκκλησιαστική τέχνη αυτό το σύμβολο του αετού, που από ό,τι φαίνεται είναι διαχρονικό, έρχεται από πολύ παλιά και είναι και επανανθρώπινο μάλλον.
1: Ακριβώς όπως το λέτε είναι. Φαντάζομαι θα έχει υποθεί και από άλλους συνομιλητές σας ότι ο αετός είναι, θα λέγαμε, κορυφή στην ζωική αλυσίδα. Εκφράζει τη δύναμη, είναι ένα πτηνό το οποίο πετάει πάρα πολύ ψηλά. Ο άνθρωπος πάντα είχε τον πόθο να πετάξει, και όχι μόνο χαμηλά, να πετάξει ψηλά όπως ο αετός. Ο αετός είναι ένα πτηνό το οποίο βάζει στόχους και σχεδόν πάντα επιτυγχάνει στην επίτευξή τους. Τα θύματά του δηλαδή, έτσι, η τροφή του. Και είναι και ένα πτηνό το οποίο δεν έχει φυσικούς εχθρούς, και αυτό και γεννάει λίγα πτηνά. Οπότε ήταν κάτι επίδειλο για τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, ως ένα τέτοιο είδος, από πολύ νωρίς χρησιμοποιήθηκε ως έμβλημα σε πάρα πολλούς πολιτισμούς. Πιστεύω όμως ότι είναι και ακατάλυτος έτσι η σχέση και ο δεσμός μεταξύ ανθρώπου και αετού. Αν ψάξουμε πίσω στη μυθολογία, θα βρούμε ότι ο Προμηθέας, δεμένος πάνω στον Κάφκασο, έχει τιμωρηθεί από τον Δία να του τρώει το σηκώτι ένας αετός. Το θυμάστε αυτό,
0: έτσι? Ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίως
1: ξέραν οι αρχαίοι ότι το σηκώτι είναι το μόνο από τα όργανα του ανθρώπου το οποίο μπορεί να αναπλαθεί. Έτσι, είναι φοβερό και αυτό. Λοιπόν, όπως ξέρετε, όλοι το γνωρίζουμε, ο αετός είναι το σύμβολο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
0: Βέβαια.
1: Από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία πιστεύω ότι δανείζεται και η εκκλησιαστική τέχνη το σύμβολο του αετού για να το αποδώσει στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου έχει ως έμβλημα τον αετό. Θα θυμάστε ίσως, αν ανατρέξουμε στην ακολουθία του Ευαγγελιστή Ιωάννη, υπάρχει μια φράση που λέει «Τον θεατή των αρήτων αποκαλύψεων και ερμηνευτή τον άνω του Θεού μυστηρίων». Αυτά αποδίδονται στον Ευαγγελιστή. Οπότε, αν λίγο σκεφτούμε.
0: Είναι μια συμβολική εικόνα, μια αλληγορική εικόνα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Ιρπάγει έως τρίτου του ουρανού». Και είδε και άκουσε άρρητα. Άρρητα με την έννοια ότι όχι ότι είναι απαγορευμένο να τα πει, αλλά δεν υπάρχουν ρήματα, λέξεις, ρίσεις για να εκφράσει αυτά τα οποία είδε. Άρα λοιπόν και ο Ιωάννης, ως θεατής των αρήτων αποκαλύψεων και ερμηνευτής των άνω του Θεού μυστηρίων, συνδέεται με την αρπαγή ως τρίτου ουρανού, ας πούμε. Άρα λοιπόν, για να μπορέσει να αρπαγεί κάποιος ως τρίτου ουρανού, θα πρέπει ή να πετάει πολύ ψηλά ή να τον αρπάξει ο Θεός. Έτσι λοιπόν το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, επειδή είναι η αφρόκρεμα, θα λέγαμε έτσι, των Ευαγγελίων ή της θεολογίας, συνδέεται με τον αετό. Είναι σαν να είναι πολύ ψηλά κάποιος. Ας το πάρουμε έτσι πολύ απλά. Όταν είμαστε στην πλατεία του Συντάγματος, βλέπουμε μόνο κεφάλια γύρω μας. Αν ανέβει κάποιος στα σκαλιά που οδηγούν από την πλατεία στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου, θα αρχίσει να βλέπει καλύτερα τι γίνεται μπροστά του, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Πόσο μάλλον κάποιος να πετάει πολύ ψηλά και να έχει πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας. Έτσι λοιπόν, νομίζω πολύ χαρακτηριστικά ο αετός περνάει από το αυτοκρατορικό έμβλημα στο βασιλικότερο, θα λέγαμε, των Ευαγγελίων, στο καλύτερο μάλλον Ευαγγέλιο που μπορεί να έχουμε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση αυτή, στον Ευαγγελιστή Ιωάννη.
0: Είναι λοιπόν, συνδέεται με τον Ευαγγελιστή, είναι σύμβολο και το βλέπουμε πατέρα Μιχαήλ να περνάει στην εκκλησιαστική τέχνη και όλοι νομίζω οι περισσότεροι έχουμε στο νου μας τον δικέφαλο έτο που πολύ συχνά συναντάμε στους ναούς, σε βυζαντινούς ή μεταβυζαντινούς, ακόμα και σε σύγχρονους, σε σημεία που είναι πολύ εμφανή.
1: Ακριβώς. Να πούμε το εξής, ότι ο δικέφαλος έτος δεν είναι ρωμαϊκός όπως μονοκέφαλος όπως ήταν μέχρι τώρα. Αντίθετα, φαίνεται ότι τα χνάρια του χάνονται στην Ανατολή και ειδικότερα στη Μικρά Ασία, μάλλον στον πολιτισμό των Χεταίων, οι οποίοι κάνουν χρήση του δικεφάλου ετού ως ένα μυθικό όν ήδη από τον 20ο αιώνα π.Χ. έως και τον 13ο αιώνα π.Χ. Νομίζω πάμε πολύ πίσω.
0: Βέβαια.
1: Είναι εντυπωσιακή έτσι η αριθμή των χρονολογιών. Οπότε έχουμε το ένα δεδομένο ότι στην Ανατολή χρησιμοποιείται από αρχαιότητα των χρόνων αυτό το μυθικό πτηνό. Τώρα να δούμε πώς αυτό εισβάλλει στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Υπάρχουν διάφορες έτσι εκδοχές. Αυτό ίσως που γνωρίζει ο κόσμος και νομίζω ότι δεν ισχύει είναι ίσως ότι είναι η εκκλησία που κοιτάει στην Ανατολή και στη Δύση, ή είναι η βοήθεια που προσμένουν, ξέρω εγώ, η Ανατολική από τους Δυτικούς, διάφορες τέτοιες έτσι θεωρίες. Έχω την εντύπωση όμως ότι το επικρατέστερο είναι, αν δούμε πότε εμφανίζεται ο δικέφαλος αετός, θα δώσουμε και την κατάλληλη ερμηνεία. Η πρώτη έτσι αναφορά που έχουμε είναι σε χειρόγραφα, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Ισάκιος Κομνηνός, περίπου τον 10ο αιώνα. Ο Ισάκιος, όπως γνωρίζουμε όλοι, είχε καταγωγή από την Παφλαγωνία της Μικράς Ασίας. Στην Παφλαγωνία της Μικράς Ασίας υπήρχε ένας τοπικός μύθος, ο οποίος διηγούνταν περί ενός γιγαντιαίου αετού, ο οποίος είχε δύο κεφάλια και με πολύ μεγάλη ευκολία μπορούσε να επιτεθεί σε ένα τάβρο και με τα νύχια του να τον αρπάξει και να τον πάρει. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι, ακόμα και σε εκείνη την εποχή των 10ου αιώνα, πίστευαν ή προσεύχονταν στη βοήθεια και την προστασία αυτού του αετού. Ο Ισάκιος λοιπόν, μεταφέροντας αυτήν την παράδοση των μύθων στην εξουσία, εικονογραφεί το δικέφαλο έτο ως έμβλημα προστασίας του.
0: Και έτσι σιγά σιγά περνά σαν σύμβολο στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
1: Συντρέχουν κάποιοι άλλοι λόγοι οι οποίοι τον κάνουν να ταυτιστεί με την Ανατολική Αυτοκρατορία. Ποιοι είναι αυτοί? Καταρχήν έχουμε την πρώτη άλωση το 1204, όπου όλοι οι δυτικοί που έρχονται βεβαίως έχουν εμβλήματα εκτός από το Σταυρό και τον μονοκέφαλο έτο που υπάρχει ως απομεινάρι της δυτικής αυτοκρατορίας στα κρατήδια ή στα βασίλεια τα οποία υπάρχουν μέχρι το 1204. Οπότε η Ανατολική η δική μας ως αντεπίθεση στο έμβλημα των δυτικών σταυροφόρων που έχει ένα κεφάλι ο ετός τους, προβάλλουν τον αετό που έχει δύο κεφάλια.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικά όλα αυτά που μας λέτε, πατέρα Μιχαήλ. Θα συμφωνούσατε να κάναμε ένα μικρό διάλειμμα στο σημείο αυτό και να συνεχίσουμε?
1: Ναι, βέβαια.

0: Για τον αετό στην εκκλησιαστική τέχνη μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας είναι ο πατήρ Μιχαήλ Σταθάκης, θεολόγος, αρχαιολόγος με ειδίκευση στην αρχαιολογία την Βυζαντινή. Και πατέρα Μιχαήλ, μας δίνατε έτσι αρκετά στοιχεία για τον αετό και πώς φτάνουμε να τον έχουμε σύμβολο στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία και στην εκκλησιαστική τέχνη. Και τελικά αυτό που βλέπουμε ακόμα και σήμερα στις εκκλησίες μας, το δικέφαλο αετό δηλαδή, μας λέτε ότι για πρώτη φορά το χρησιμοποιεί ως έμβλημά του ένας Βυζαντινός αυτοκράτορας.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρουμε αν ήταν επίσημο έμβλημα. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία ή εικόσιμο κάποιο αυτοκράτορα. Απλά ο Ισάκιος το χρησιμοποιεί ως διακόσμηση, αλλά επέχει την έννοια ενός συμβόλου προστασίας. Έρχονται οι σταυροφόροι, γίνεται όλη αυτή η μεγάλη καταστροφή την οποία γνωρίζετε. Λοιπόν, και η δική μας και ο λαός και οι άρχοντες, βλέπουν το δικέφαλο αετό ως ανταπάντηση στον μονοκέφαλο αετό των δυτικών. Αυτή είναι η αιτία, βλέποντας τι κακό έχει πάθει η Κωνσταντινούπολη, έτσι και όλες μας οι κτίσεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή λοιπόν είναι η αιτία όπου ο Θεόδωρος Δεύτερος Λάσκαρης για πρώτη φορά το 1250 το χρησιμοποιεί ως σύμβολο της αυτοκρατορίας του. Ο Θεόδωρος.
0: Μιλάμε για την αυτοκρατορία της Νικαίας.
1: Μάλιστα, ακριβώς. Μετά λοιπόν την απελευθέρωση τώρα της Κωνσταντινούπολης, αρχίζει αυτό να χρησιμοποιείται σαν έμβλημα σε διάφορα και σε ενδύματα ακόμα και σε χρηστικά αντικείμενα των αυτοκρατών και τα λοιπά, όχι όμως ως έμβλημα επίσημο. Αυτό αρχίζει να συμπεραίνεται ακόμα και στα πατριαρχικά άμφια ή στα αυτοκρατορικά άμφια. Θα έχει τύχει να δείτε τοιχογραφίες ή χειρόγραφα τα οποία οι αυτοκράτορες φέρουν στα ενδύματά τους ολόκληρους δικέφαλους αετούς.
0: Σωστά.
1: Ναι, ακόμα και σε ιερατικά άμφια. Λοιπόν, μετά την άλωση, οι παλαιολόγοι που έχουν διασωθεί κάνουν χρήση του εμβλήματος αυτού. Οπότε από εκεί μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ίσως ήταν το εικόσιμο των παλαιολόγων. Εικόσιμο δεν είχαμε μέχρι τις σταυροφορίες. Από τις σταυροφορίες και μετά επηρεάστηκαν και οι δικοί μας οι Ανατολικοί και άρχισαν να χρησιμοποιούν εικόσιμα. Ίσως λοιπόν το εικόσιμο των παλαιολόγων να ήταν ο δικέφαλος αετός. Και από εκεί μετά την άλωση περνάει ως ένα έμβλημα το οποίο ενώνει όλους τους υπόδουλους και βλέπουν σε αυτόν την αναγέννηση ενός φοίνικα, θα λέγαμε τώρα, όπως ο φοίνικας, την αναγέννηση αυτού του αετού που συμβολίζει βεβαίως όλη τη δόξα και το μεγαλείο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
0: Και στην συνέχεια, πατέρα Μιχαήλ, τυχαίνει να το συναντάμε αυτό το έμβλημα και σε σφραγίδα Πατριάρχου?
1: Κοιτάξτε να δείτε, γνωρίζουμε ότι υπάρχει και σε σφραγίδες. Όχι μόνο αυτό, αν σκεφτείτε τι υπέστη ο ελληνισμός κατά τα επόμενα χρόνια, σκεφτείτε ότι η Αττική δεν ήταν 400 χρόνια υπόδουλη, αλλά 600 χρόνια υπόδουλη. Διότι μετά το 1204 η Αττική δεν γνώρισε μέρες ελευθερίας. Λοιπόν, αν σκεφτούμε λοιπόν ότι όλος αυτός ο λαός, όχι στην Αττική γενικότερα, υπήρξε υπόδουλος και δεν είχε καμία άλλη ελπίδα παρά μονάχα αυτό το σύμβολο, καταλαβαίνετε γιατί αυτό το σύμβολο γνώρισε τόσο μεγάλη διάδοση και το συναντάμε από χαλιά, από ρούχα, από κοσμήματα, από ενδύματα, από ξυλόγλυπτα σε τέμπλα, οπουδήποτε, από εντύχια, όπου μπορεί να φανταστεί κάποιος τέχνη, εκεί υπάρχει και ο δικέφαλος αετός. Και να συγγνώμη και μια υποσημείωση από το σημείο.
0: Βεβαίως.
1: Στα βυζαντινά χρόνια θα το συναντήσουμε με χρυσό χρώμα τον Αετό σε πορφυρό βάθος. Αυτό δηλώνει το αυτοκρατορικό, έτσι. Γνωρίζουμε όλοι ότι το πορφυρό είναι το αυτοκρατορικό χρώμα. Ο μαύρος αετός σε κίτρινο φόντο δηλώνει τη σκιά του αυτοκρατορικού αετού. Καταλάβατε?
0: Και τώρα
1: που φέρνουμε το έμβλημα του μαύρου αετού σε χρυσό φόντο, δεν είμαστε οι αυτοκράτορες, αλλά είμαστε υπό την προστασία τους.
0: Μάλιστα. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτό χρησιμοποιείται και σαν σύμβολο, δηλαδή αυτό που είπατε, ο μαύρος δικέφαλος αετός σε κίτρινο φόντο χρησιμοποιείται και από την Εκκλησία. Σαν...
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι το 1897, μετά την λήξη του Ελληνοτουρκικού πολέμου, ο οποίος έληξε όχι υπέρ μας, εκεί το ελληνικό κράτος βρίσκεται αντιμέτωπο ενώπιον μιας κρίσης ταυτότητας πια. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή το ελληνικό κράτος πολλαπλασιαζόταν, ας πούμε, μεγάλωνε τις κτίσεις του, σκοπός του ήταν να λυτρώσει όλο τον αλήθεια τον ελληνισμό.

0: παρουσιάζουν το δικέφαλο ετώ ως το κατεξοχήν σύμβολο του ελληνικού θρόνου. Διότι συμπυκνώνει αυτά τα οποία είπαμε. Ο δικέφαλος αετός είναι το σύμβολο και για τους αλύτρωτους και για τους λυτρωμένους, για εμάς δηλαδή. Οπότε υιοθετείται ο δικέφαλος αετός τότε επίσημα. Και βεβαίως και η Εκκλησία της Ελλάδας τον έχει ως έμβλημά της. Πιστεύω ότι κρύβει μέσα πάρα πολλές έννοιες, πάρα πολλά οράματα, πάρα πολλούς συμβολισμούς.
1: Τώρα, καθώς μιλάτε, πατέρα Μιχαήλ, μου ήρθε στο νου αυτό το ανάγλυφο που συναντάμε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως.
0: Ακριβώς.
1: Το δικέφαλο δηλαδή ετώ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και
0: όχι μόνο εκεί. Βεβαίως, κοιτάξτε, εμείς δίνουμε τα νοήματα στα σύμβολα. Έτσι. Μπορεί τότε να έγινε για να δείξουν ότι ένα κεφάλι, δύο κεφάλια. Σήμερα μπορεί να είναι αυτό που σας είπα, που πιστεύει και ο περισσότερος κόσμος. Και ίσως αυτό να είναι ανάγκη σήμερα. Ότι ο ετός είναι το σώμα του, είναι το ένα σώμα των ανθρώπων, της Εκκλησίας. Τα δύο κεφάλια είναι διαφορετικές παραδόσεις, η δυτική και η ανατολική. Ή οτιδήποτε μπορεί να πει ο καθένας, ώστε να εξυπηρετήσει τις σημερινές ανάγκες. Έτσι όπως έγινε τότε το 1897, που είπαν τι νόημα θα δώσουμε τώρα εμείς σε αυτό το λαό. Τι σύμβολο θα βρούμε.
1: Υπάρχει δηλαδή ανανοηματοδότηση κάθε φορά όταν χρειάζεται.
0: Και το 1250 όταν ο Λάσκαρης χρησιμοποίησε τον αντικέφαλο ετώ, αυτό έκανε. Τι χρειαζόμαστε εμείς σήμερα? Χρειαζόμαστε μια εθνική ταυτότητα, είπαν τότε. Χρειαζόμαστε να συγκροτηθούμε. Αν λοιπόν αυτοί έχουν ένα αετό με ένα κεφάλι που κοιτάει δυτικά, εμείς θέλουμε έναν αετό που έχει δύο κεφάλια. Λοιπόν, πάντα τα σύμβολα είναι για να δίνουν νόημα στη σημερινή κατάσταση. Να μας εμπνέουν, να μας δίνουν θάρρος, αντοχή και όραμα για το μέλλον.
1: Και αυτό το βλέπουμε.
0: Οπότε το δικέφαλο, σκεφτείτε τώρα αυτό το έμβλημα που το συναντάμε στους Χεταίους τον 20ο αιώνα π.Χ.
1: Και
0: με διάφορες ανταλλαγές, δάνεια, ξέρω εγώ κτλ. Φτάνει μέχρι τον 21ο αιώνα μετά Χριστόν. Είναι ένα πολύ δυνατό σύμβολο.
1: Και γι' αυτό υπάρχουν και σχετικά ερωτήματα, πατέρα Μιχαήλ, δηλαδή για τις πηγές από όπου μπορούμε να αντλήσουμε αυτή την πληροφορία, δηλαδή το πόσο παλιό σύμβολο είναι και πώς το συναντάμε.
0: Ξέρετε,
1: στον πολιτισμό των
0: Χεταίων. Η Μικρά Ασία δέχτηκε στο σύνολό της 37 πολιτισμούς. 37 πολιτισμούς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο ένας επικαλύπτει τον άλλον, προκαλεί ζημιές, φθορές κτλ. Για να επικρατήσει εκείνος, όχι ενάντια στον πολιτισμό, αλλά για πρακτικούς λόγους. Σε ευρήματα λοιπόν που υπάρχουν σήμερα αρχαιολογικά, για τους Χεταίους σας λέω, σώζεται το έμβλημα του δικέφαλου, όχι όπως το βλέπουμε εμείς σήμερα, έτσι, κλασικό και καναϊκό, πιο βέβαια άκομψο, αλλά είναι ένας αετός με δύο κεφάλια. Μπορούν οι ακροατές, αν να ζητήσουν σε ευρήματα του πολιτισμού των Χεταίων, θα βρουν σίγουρα αυτό το πουλί.
1: Μάλιστα, και εμείς τώρα έχουμε περίπου ένα λεπτό στη διάθεσή μας, πατέρα Μιχαήλ. Έτσι συμπερασματικά, αν θέλατε κάτι να μας πείτε για τον τρόπο που χρησιμοποιείται και φανερώνεται και παρουσιάζεται ο αετός στην χριστιανική τέχνη. Έτσι δύο λόγια για να κλείσουμε.
0: Κοιτάξτε, γνωρίζετε, ο αετός και η χριστιανική τέχνη έχουν πολύ ψηλά στάνταρ. Δεν είναι. Λοιπόν, γιατί να εμπνευστεί η χριστιανική τέχνη από κάτι άλλο, αν όχι από τον αετό, ο οποίος μας πάει, μας φέρνει έως τρίτου ουρανού και από εκεί μπορούμε να δούμε πολύ καθαρά όλα τα νοήματα, όλη την προχριστιανική σπερματική θεολογία που από το Θεό δόθηκε στους ανθρώπους για να μας οδηγήσει στην καθαρή όραση και αλήθεια του Ευαγγελίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι στη χριστιανική τέχνη δεν έχουμε φοβερές απεικονίσεις άλλων ζώων, πτηνών, τόπων, ενδυμάτων, αρχιτεκτονημάτων. Υπάρχουν όλα τα πάντα και με άριστο τρόπο αποδοσμένο με ελληνιστική

0: θεώρησε με βυζαντινό τρόπο που απηχεί όλα τα, όλες τις προδιαγραφές της μοντέρνας τέχνης. Η βυζαντινή μας τέχνη είναι η μητέρα της μοντέρνας τέχνης. Λοιπόν, νομίζω αυτό τα λέει όλα.
1: Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, πατέρα Μιχαήλ. Θα θέλαμε και πάλι
0: να... Ακροστιγώς είπαμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν τόσο πολλά να πει κανείς για αυτό το τεράστιο θέμα. Θα μπορούσε να είναι ένα διδακτορικό ολόκληρο.
1: Το καταλαβαίνουμε και έχετε δίκιο. Εμείς ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέσατε, για όσα μας είπατε
0: καλά,
1: σήμερα.
0: Να
1: είστε καλά. Σας χαιρετώ, πατέρα Μιχαήλ. Να είστε καλά. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο πατήρ Μιχαήλ Σταθάκης, θεολόγος, αρχαιολόγος με ειδίκευση στη χριστιανική αρχαιολογία. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός, εξαγαγέτο η γη ψυχήν ζώσαν κατά γένος», ακούσατε την εκπομπή «Ως αετού η νεότη σου, ο αετός, τη μυθολογία, τη λογοτεχνία και την εκκλησιαστική τέχνη». Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η Ορχήστρα Κανών σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάνου. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η Χοροδία Πολύχρωμες Φωνές. Κείμενα Χρήστος Ζήσης, αφήγηση Χάρης Τρασάνης. Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
6: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ειδήσων αγαλώμενος φώσου σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρι, ως στεγάζουν εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπλερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γήν επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου τη λιάσωση. Αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν στην παιδεία, εις τον τόπο όλα θεμελίωσαν σε αυτά. Όριον έθω, ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάλαξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυρού, προσδέξονται όνευροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα φετινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Ο εξανατένων χόρτων της κτίνες η χλώη και η δουλεία των ανθρώπων, του εξαταγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίν η καρδίαν ανθρώπου, του ηλαλήν επρόσου εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενός έψωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τη ελάφη πέτρα και τα φυγή τη λαγωγή. Επίση, ελλήνη καιρού, ο ήλιο έρνω τη δύση αυτού έθου σκότου και γένε τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν. Και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επίησας, επληρώθη η γη της κλίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως ον έμπροσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έμπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις έφερον, δόντος σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξατε όσο τη χείρα τα σύμβατα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψατος δέσου το πρόσωπο τα ραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξ αποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη ζης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου το Κύριο. Ο ήλιος έρνω τη δύση να αυτού έθου σκότωρος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εσοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: υπέρ της άνοψης ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κυρία Λαϊσόν.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κυρία Λαϊσόν.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιών τον εαυτό του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κυρία Λαϊσόν.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, πατρός του καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέου, Κτηνίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρους και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κυρία Λαϊσόν.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν κέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, της Πολέως Ταύτης, πάσης Μονής Πολέως και ώρας και των πίστη ηχούντων εν αυτές, Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων, πορείας των καρπών,

0: Υπομένου πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διαγείας ημών υπομένου.
1: Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, Θεός των Πατέρων ημών.

δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέντησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις.

0: Πληρώσουμε την εσπερινή θέση νημών το Κυρίου.
1: Κύριε Δέησο.
0: Αντιλαθούς όσων ελέγξουν και διαφυλέξουν ημάς ο Θεός. Τη συγχαρητή.
1: Κύριε Δέησο.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσο Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών.

συμφέρει και την προσούσα νύχτα. Και διαλογούν ματέων και ενθυμίσεων όνειρων. Το κράτος της βασιλείας ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου

0: Φερμίμου των σωτηριών σου, ο ήτιμος αγρός σου, ο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψη με εθνών και δόξα ναού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσιτε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας αναμίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, έδεκε το όνομα Τούσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ειν της ουρανής, Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς επιλήμεν της οφειλέτης ημών. Και μη είσαι μέγης ημάς εις περασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα.

0: Ο Ιησούς, ο Ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Στερέωσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόμπτων πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Αγία Αυτού Εκκλησία, ιερά μονή ταύτη, την πόλη ταύτη σε αιώνας αιώνων.
0: Ραγία Θεοτό και σούσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των χειροβίμ και ενδεξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεχούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι. Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανώθεν καταπέψει το Πανάγιο Πνεύμα, επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους, Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τεσπίσει Παναχράντα και Παναούμα Γεια Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίε Δημήρων Παναγίου Θεοδυναμών Ασωμάτων, ηκεσίε του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Ποδρόμου και Βαπτιστή Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, το Αγίων Δόξων και Καλλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Ραγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιακύμ και Άννης και του Αναγίης Πατρός ημών Μητροφάνος, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει ημάς ο Θεός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου από την ποιητική συλλογή «Η εκλογή μου», ποίηματα 1933-1991, εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2017.

Μοναξιά δεν υπάρχει. Μοναξιά δεν υπάρχει. Εκεί που ένας άνθρωπος κάφτει ή σφυρίζει ή πλένει τα χέρια του. Μοναξιά δεν υπάρχει εκεί που ένα δέντρο σαλεύει τα φύλλα του. Εκεί που ένα ανώνυμο έντομο βρίσκει λουλούδι και κάθεται. Που ένα ριάκι καθρεφτίζει ένα άστρο. Εκεί που βαστώντας το μαστό της μητέρας του, με ανοιγμένα τα δυο μακάρια χυλάκια του, κοιμάται ένα βρέφος. Μοναξιά δεν υπάρχει.

Ο λόγος. Από όλα τα πράγματα που υπάρχουν στον κόσμο γίνεται ο λόγος. Δίχως χρώματα, αέρα, χώμα, νερό, δίχως ήλιο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται δίχως τα 90 στοιχεία. Και ένα ακόμα. Αγάπη. Και αγάπη. Και πάλι αγάπη. Για όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο και φτιάχνεται ο λόγος. Αγάπη.

Η παράξενη παρουσία. Σαν να σε έπλασε ο Θεός με αμεταχείριστο χώμα, φως και νερό. Είσαι ωραία, παράξενα. Τα χέρια σου μοιάζουν σαν ένας λαός συναγμένος που σκέφτεται πάνω στο στήθος σου. Μια κολόνα ο λαιμός σου που στηρίζει ένα αίτωμα. Μια κατασκήνωση ειρήνης στο γέλιο σου. Στο ορθό μέτωπό σου προσγειώνεται ο ήλιος παράξενα. Είναι τα μαλλιά σου μια ημερωμένη καταιγίδα. Και τα μάτια σου είναι η σοφία της σιωπής. Η αρμονία της θύελλας. Το αγαπάτε αλλήλους.

περί συλλογή. Τα υπάρχοντά μου είναι όλος ο κόσμος. Τα μαζεύω σε αυτό το βιβλίο, καθώς ο τσοπάνος στα αρνιά του, καθώς πέφτει το σούρουπο στο λιβάδι. Όχι πως βράδιασε, αλλά είναι θείες οι μέρες μας, οι ώρες τους, θεία τα λεπτά, οι στιγμές τους. Κι εγώ δεν θυμάμαι καλά, όμως έχω, δεν ξέρω, την εντύπωση πάντοτε πως κάποιος μου ζήτησε να ομορφύνω τον κόσμο.

Χαίρε. Θείο φως του απογεύματος, πέφτοντας πάνω στο μυαλό, σχηματίζει μικρές χαραδρώσεις σαν αυτές των βουνών. Προετοιμάζει πηγές. Στίχη ολόχρηση, ίσως θα στολίσουνε τον αιώνα. Χαίρε κύριε ήλιε. Χαίρε αγάπη, ζωή, χαίρε. Θεέ, σε ευχαριστώ για όσα γράφω. Μα πιότερο σε ευχαριστώ για αυτό το άγραφο ρίγος που νιώθω. Και πάλι, χαίρε κύριε ήλιε.

Αδιέξοδο. Καθώς ανεβαίνουμε, οργώνουνε δύσκολα το χιόνι τα πόδια μας. Είμαστε μια μικρή επιτροπή με ένα κείμενο θλίψης μέσα στο βλέμμα μας. Περπατώντας το μέσο, κρατώ από τα χέρια δύο παιδιά που κανένας μεγάλος δεν τα γνωρίζει σε τούτο τον κόσμο, που δεν έχουνε σίγουρη πατρίδα, ούτε σίγουρο πλανήτη να κάνουνε σίγουρα όνειρα. Καθώς ανεβαίνουμε, μοιάζουνε σαν πως να τα πήρα προς τον ορίζοντα. Κοιτάμε ψηλά κατά εκεί που ανατέλει ο ήλιος και το προγονικό μας φεγγάρι. Το βλέμμα μας ψάχνει σαν να γυρεύουμε στον ουρανό μια σπηλιά με μια μάνα στην πόρτα. Μπροστά μας βουνά, στα πόδια μας χιόνια, πάνω μας σύννεφα. Με κρατούν από τα χέρια σφιχτά, σαν να κρέμονται. Με κοιτάζουν στο πρόσωπο, σαν να με η εγγύηση στο μέσο της νύχτας. Το ίδιο κι εγώ. Τα κοιτάζω στα μάτια, σαν να είναι ένα άσυλο. Κατεβαίνουμε πάλι. Ανεβαίνουμε πάλι. Ας εκτιμήσει ο Θεός αυτή την ανήσυχη κίνηση του πλανήτη μας.

χρέος. Δεν θα ήθελα να κλείσω τα μάτια δίχως να ειδώ. Δεν θα ειδώ χωρίς να μιλήσω. Και δεν θα μιλήσω χωρίς να τραβήξω το λόγο από μέσα, βαθιά μου, όπως ένα μπηγμένο μαχαίρι. Το φως έχει μέσα του αίμα. Το αίμα έχει φως. Και η καρδιά μου, ευτυχώς τρυπημένη από τα βλέμματα χιλιάδων παιδιών, είναι τώρα γεμάτη καρφωμένα μαχαίρια.

Συνοδεία. Σαν να είμαι ένας αιώνιος παρατηρητής, σαν να μην είναι ποτέ την αναπόφευκτη τομή του στη ζωή μου να κάνει ο χρόνος. Αγαπώ, σαν να μην αδικήθηκα. Κοιτάζοντας απάνω μου το φως, έχω την αίσθηση πως ίδια πάντοτε θα υπάρχω, όμως μοναχός μου, να ακούω, να βλέπω, να περιπλανιέμαι μες στην αιωνιότητα, δεν θα μπορούσα. Θα ήθελα να με ακολουθεί τουλάχιστον ένα ποταμάκι ή μια αλέα από ανθισμένα δέντρα ή μια σειρά παιδιών από το πεσταλότσι.

το σύννεφο. Γιατί να έχω τόσο πολύ σκεφτεί, γιατί να έχω ζητήσει να ανοίξω πηγάδια εκεί που είναι πρόβλημα το νερό, που το βάθος δεν είναι παρά η επιφάνεια των πραγμάτων ανεστραμμένων. Γιατί να μην έχω φυτέψει αχλαδιές και μιλιές στην πατρίδα που θα ήθελα να πεθάνω. Γιατί να στολίσω τη μνήμη μου με ποίηματα και όχι με δέντρα και ανθούς στην ανωνυμία μου. Γιατί να ανεβώ να παλέψω σε αυτή την εξέδρα για μια γη σαν υπάκουη και τέλος. Γιατί να μην πάρω τον νόμο μου να ανεβώ στο βουνό, να σφυρίξω καθώς το τσακάλι που λαβαίνει συνείδηση της ερήμου ουρλιάζοντας.

το άλλο του πόδι δεν είναι εδώ ή εκεί, δεν είναι στο δάσος ή μέσα στο χώμα. Το άλλο του πόδι είναι μέσα στην καρδιά μου, λιώνει εκεί, γίνεται λόγος, γίνεται η αυριανή μου φωνή. Το άλλο του πόδι είναι ο σταυρός, το πλάτος και το ύψος του. Είναι ο σταυρός του Ιησού στον αιώνα μας.

Η προετοιμασία της κυραυγένας. Όπου να είναι, θα ξεντηθεί η νύφη που υπηρέτησε τον κύριο Πόνο 60 χρόνια, από όταν 18 χρονών μες τις πορτοκαλιές το γάμο ονειρευότανε, ακούοντας καλπασμό κόκκινου αλόγου να έρχεται. Ποτάμι, ποτάμι, ζωή, σε μια στροφή σου στην αντίπερα όχθη την περιμένουν οι Χριστοφίλικοι αρχόντο με τα λιοπάνια και τις καλοσχές, να πιάσουνε σειράκι τρεις, να πιάσουν να μαζεύουν τις πικρές ελιές του κάτω κόσμου, να πιάσουν τραγουδώντας σιγαλά με τις μεταξωτές φωνές τους, μην ειδεί τα μάτια τους θολά και τις μαλώσει ο χάρος.

0: Η αναχώρηση. Ευγενία Κάπα Βρετάκου. Κατηφέδες, χρυσάνθεμα, βασιλικά και αρμπαρόριζες, θα ρούσε κανείς πως ανθίζανε στο λιτό φερετρό σου, ως να ρέαν στο βάθος του νερό και πρωί. Μόλις που αφήναν να ξεβγαίνει από μέσα τους το πρόσωπό σου, απαλό, γλυκό, αστιγμάτιστο, χωρίς ίχνος τύψης, σαν φεγγαράκι. Το κορμί σου λιανό, σαν σπαθάκι αγγέλου. Το φέρετρό σου μακρύ, καθώς το πηγαίνανε πάνω στους ώμους τους, μες στο φθινόπωρο, κάτω από τα δέντρα. Δεν έδειχνε θάνατο. Η δουλειά σου τελειώσανε. Ζήμωσες, έπλυνες, συγύρισες όσο περνούσε από το χέρι σου τούτο τον κόσμο. Πόνεσες, γέννησες, άφησες μες στην ψυχή μου το γάλα σου. Μέσα από του ήλιου το μάτι που έφεγγε πάνω σου, σε βλέπε ο Κύριος να φεύγεις χαρούμενη. Δε θύλασες πάνω στην άμμο.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο

0: Το ελληνικό, λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν, με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού, καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι η μέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». «Θεολογία και διδαχή» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η ώρα είναι 8.

Τίτλοι ειδήσεων στις 8 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Συνεχίζονται αύριο οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για το μήνα Ιούνιο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας καλείται να αποφασίσει αν μπορούν να λειτουργούν R&B στην περιοχή της Πλάκας. Φωτιά στον Ασπορόπυργο χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά αυτή την ώρα. 9 νεαροί ηλικίας από 20 έως και 17 ετών, οι οποίοι επιτέθηκαν σε 2 άλλους νέους με τη χρήση ροπάλου και σωματικής βίας σε πάρκο στην Παιανία, συνελήφθησαν τα ξημερώματα. Στρατιωτικά έργα πρωτοφανούς κλίμακας κρυμμένα στην έρημνο αποκαλύπτουν το εύρος του κινεζικού πυρηνικού εξυγχρονισμού. Σε κανονικά επίπεδα τον Μάιο, η εξαγωγή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία μέσω του αγωγού Ντρούσμπα. Αυστρία και Πορτογαλία εξελέγησαν μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2027-28. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ο καιρός γενικά έθριος, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.

μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 6 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Η κοινωνία της διακινδύνευσης και πώς διαμορφώνονται οι κοινωνικές σχέσεις μέσα σε αυτήν είναι το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει στην σημερινή εκπομπή. Θα συνομιλήσουμε με τον επίκουρο καθηγητή κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και θρησκειολογίας στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Νικόλαο Δέναξα, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Δέναξα.
1: Χαίρετε κύριε Γιαννακόπουλε, δική μου η χαρά και δική μου η τιμή. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Δέναξα, τι μπορούμε να υποθέσουμε στις σημερινές συνθήκες πώς είναι η κοινωνία?
1: Το πλαίσιο συνολικά το οποίο διαμορφώνει εκείνες τις συνθήκες που στο τέλος αποκαλούνται, μπορούμε να αποκαλέσουμε κοινωνικά σύνολα κοινότητες, είναι μια σειρά από συγκυρίες και παράγοντες. Ας δούμε για παράδειγμα συνεκτικά χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι σίγουρα η γλώσσα. Η κοινή καταγωγή είναι η θρησκεία η οποία συνέχει τα σύνολα. Η κοινωνία λοιπόν, σαν πολύ γενικό όρο, αν πρέπει να το τοποθετήσουμε έτσι, η κοινωνία είναι σύνολα τα οποία έχουν συγκεκριμένες αναφορές. Η κοινωνία δεν είναι τόσο, θα λέγαμε, είναι εντελώς έξω από το πλαίσιο της και της κοινωνιολογικής παρατήρησης αλλά σίγουρα και της θεολογικής για να προσδιοριστεί. Θα έλεγα εδώ, και αν μου επιτρέπετε να πω, ναι, ότι υπάρχουν μια σειρά από μεθοδολογικές ή και επιστημονικές σχολές οι οποίες ορίζουν το τι είναι η κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, για να μην κουράσουμε και τους ακροατές μας, να πούμε πολύ απλά αυτό που σε πολύ γενικές και πιο ειδικές γραμμές ορίζουν και πολύ μεγάλοι κοινωνιολόγοι, όπως είναι ο Γκίντενς για παράδειγμα, ότι κοινωνία είναι ένα σύνολο ανθρώπων, σύνολο προσώπων και ατόμων, όπου έχουν συγκεκριμένες αναφορές, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία τους συνέχουν, και κατά συνέπεια από εκεί ξεκινάει και μια διαδικασία για να αναπτυχθούν και διάφοροι θεσμοί που αποτελούν στην ουσία εγγύηση για την ίδια την συνοχή της κοινωνίας σε ένα πλαίσιο έξω και από την βούληση ή τη θέληση των ίδιων των πολιτών.
0: Κύριε Δέναξα, οι μεταμοντέρνες κοινωνίες είναι προσανατολισμένες προς την ιδέα του κινδύνου?
1: Το θέσατε πολύ σωστά, στο κομμάτι τουλάχιστον που το προσδιορίσατε στο μετάμοντέρνο. Γιατί υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από το μετάμοντέρνο και το ύστερο νεωτερικό.
0: Ναι.
1: Τι θέλω να πω δηλαδή, και για να βάλουμε και στην συζήτησή μας και στη σκέψη μας και τους ακροατές μας. Αυτή τη στιγμή, το τώρα που ζούμε όλοι μας, δεν μπορεί να βρίσκεται στο πεδίο του μετά-μοντέρνου. Με ποια έννοια? Η διάσταση ανάμεσα στο μετά-μοντέρνο και το ύστερο-μοντέρνο έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με την διάθεση για διάλογο, τη διάθεση για επαφή, τη διάθεση για συνεννόηση, τη διάθεση για σύγκληση. Στα απόλυτα όρια που, με τα οποία βλέπουν να τοποθετείται ο μετάμοντερνισμός, το μετανεωτερικό, όπως πιθανόν εσείς το έχετε ακούσει σίγουρα, πιθανόν έχουν ακούσει και οι ακροατές μας, οι απόλυτοι λοιπόν όροι μέσα στους οποίους τοποθετείται το μετανεωτερικό δεν αφήνουν περιθώρια ούτε σύγκλησης, ούτε διαλόγου, ούτε συνεννόησης. Δημιουργούνται δηλαδή οι προϋποθέσεις για διαλυτικά φαινόμενα στην κοινωνία που είπαμε πριν. Είπαμε πριν ότι η κοινωνία είναι ένα σύνολο το οποίο συνέχεται μέσα από κοινές συγκεκριμένες αναφορές. Όταν λοιπόν έχουμε απόλυτες γραμμές και συγκρουσιακά σχήματα τα οποία αναπαράγονται κάθε τόσο μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, όπως το προσδιορίσατε στην αρχή στην ερώτησή σας, του μετάμοντερνισμού, τότε τα διαλυτικά φαινόμενα είναι διάχυτα, αναπαράγονται και δεν υπάρχει αυτό που τελικά για τη σημερινή κοινωνία είναι ζητούμενο. Δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή, δεν υπάρχει κοινωνική ειρήνη. Το ύστερο νεωτερικό τώρα είναι ακριβώς το αντίθετο, χωρίς να υπάρχουν αυτές οι αντιθετικές απόλυτες γραμμές στο πεδίο που περιγράψαμε. Δηλαδή, το ύστερο νεωτερικό δέχεται την ταυτότητα. Το ύστερο νεωτερικό δέχεται το πρόσωπο. Το ύστερο νεωτερικό δέχεται την διαφορετικότητα. Και έτσι ακριβώς συνέχεται, χωρίς να πολυδιασπάται, η ίδια η κοινωνία, η ίδια η κοινότητα. Άρα, τα ρίσκα, οι κίνδυνοι, διαχέονται μόνο όταν επικρατούν συνθήκες στο πεδίο της μετανεωτερικότητας. Και είναι, αν θέλετε, και ένα ζητούμενο για την ίδια την κοινωνία, για τις ίδιες κοινωνίες, τις ίδιες κοινότητες, εάν επιλέγουν τελικά να βρίσκονται στο πεδίο της μετανεωτερικής αντίληψης, γιατί μιλάμε και για μια ολόκληρη κόσμο αντίληψη από ένα σημείο και μετά, ή αν επιλέγουν να βρίσκονται στο πεδίο του διαλόγου, της σύνθεσης, της αντίληψης που θέλει την διαφορετικότητα, όχι απέναντι, όχι όπως κύριε Γιαννακόπουλε έλεγε ο παλαιός υπαρξιστής φιλόσοφος, ο άλλος είναι ο εχθρός μου, ο άλλος είναι η κόλασή μου, έλεγε ο Σάρτρ, ο μεγάλος υπαρξιστής φιλόσοφος. Όχι, ο άλλος είναι ο αδερφός μου, ο άλλος είναι ο γείτονάς μου, ο συνάδελφός μου, ο σύντροφός μου, και μαζί θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε κάτι καλύτερο. Μόνο αν το συνειδητοποιήσουμε έτσι, τότε θα αποφεύγουμε και στοιχεία, όπως είπαμε, της μετανεωτερικότητας, που έχουν να κάνουν κυρίως με διαλυτικά φαινόμενα και άρα με τη διάχυση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, κοινωνία της διακινδύνευσης.
0: Ναι.
1: Τη διάχυση των κινδύνων.
0: Κύριε Δυναξά, υπάρχουν κίνδυνοι μέσα στην κοινωνία που μας περιγράψατε προηγουμένως?
1: Ναι. Ίσως η ερώτηση θα μπορούσε να είναι μήπως λίγο ανάποδη. Τελικά υπάρχει κάτι το οποίο να μην είναι επικίνδυνο?
0: Ακριβώς.
1: Και χωρίς να θέλω να σας παραφράσω, κύριε Γιαννακόπουλε, πραγματικά είναι το πλαίσιο αυτό, το μετανεωτερικό, το μεταμοντέρνο, το οποίο όχι μόνο παράγει καινούργιους κινδύνους, αλλά τους αναπαράγει και τους διαχέει. Υπάρχουν μια σειρά από τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας όπου οι κίνδυνοι αυτοί διαχέονται. Και πια θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει και σε ένα σημείο να απειλείται η ίδια η ανθρώπινη ύπαρξη. Ο ίδιος ο άνθρωπος, ως δημιουργός, ως ένα σημείο αναφοράς του κόσμου. Έτσι. Και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο κεφάλαιο στο κομμάτι των κινδύνων και τουλάχιστον στο πεδίο της κοινωνιολογίας της διακινδύνευσης, της κοινωνιολογίας του ρίσκου, είναι η εργασία, κύριε Γιαννακόπουλε. Και γιατί σημαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει διότι φτάνουμε πια στο σημείο ο άνθρωπος να θεωρείται περιττός για την παραγωγική διαδικασία. Και προσέξτε, την παραγωγική διαδικασία όχι σε ό,τι αφορά μόνο τα εργοστάσια ή την μανιφακτούρα, όπως λέγανε κάποτε οι κλασικοί του μαρξισμού. Όχι. Για όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας που συνδέονται με την προσφορά της εργασίας. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να είναι και στην εκπαίδευση αυτό. Μπορεί να αφορά και άλλους τομείς. Πνευματικής δηλαδή δραστηριότητας, πνευματικής εργασίας. Έτσι. Λοιπόν, το ζητούμενο λοιπόν, το μεγάλο κεφάλαιο αυτό που έχει να κάνει με την εργασία και τους κινδύνους που υπάρχουν μέσα στην εργασία, έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με τον άνθρωπο ως ζητούμενο πια. Δεν είναι αυτονόητο δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι παραγωγικός, προσέξτε. Μιλάμε πια, και το ακούτε εσείς ως δημοσιογράφος σίγουρα, και οι ακροατές μας σίγουρα το έχουν ακούσει, για ανθρώπινο κόστος, κύριε Γιαννακόπουλε. Ο άνθρωπος πια θεωρείται κοστοβόρος στην παραγωγική διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ίσως τελικά, και δεδομένης και της τεχνολογικής εξέλιξης, ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, κάποιοι μιλάνε για τέταρτη βιοτεχνολογική επανάσταση, δεδομένης λοιπόν και αυτής της εξέλιξης, τελικά ο άνθρωπος να θεωρείται και περιττός πέρα από κοστοβόρος. Γιατί σημαίνει αυτό? Διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις μηχανές ή δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τα προϊόντα της σύγχρονης τεχνολογίας, τα οποία τον αντικαθιστούν σε επιμέρους ή και ολόκληρες σε όλη την δραστηριότητά του σε συγκεκριμένους τομείς της ανθρώπινης εργασίας. Να δώσουμε παραδείγματα. Να δώσουμε στο επίπεδο της εστίασης. Υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν αυτόματα εστιατόρια. Το βλέπουμε στην Ιαπωνία. Σιγά σιγά αυτό έρχεται και εδώ στη χώρα μας. Σε μεγάλες αλυσίδες εστιατορίων το βλέπουμε αυτό. Αυτόματα ταμεία. Το λεγόμενο retail, τα σούπερ μάρκετ δηλαδή, σιγά σιγά αφαιρούν θέσεις από τους ταμείες. Δεν υπάρχουν ταμεία. Υπάρχει η δυνατότητα να πάρει τα βάρη.
0: Το έχουμε δει και σε κάποια σούπερ μάρκετ αυτό που μόλις αναφέρατε, κύριε Δέναξα. Περνάς και χτυπάς τα προϊόντα μόνο σου. Περνάνε τα προϊόντα και πληρώνεις μετά με την κάρτα, παίρνεις και την απόδειξη και φεύγεις.
1: Και προσέξτε, αυτό για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, κύριε Γιανακόπου, δεν το επισημαίνω για να δαιμονοποιήσουμε την εξέλιξη. Όχι. Το θέμα είναι να μην εργαλειοποιείται μια τέτοια εξέλιξη στην προοπτική της απαξίωσης της ίδιας ανθρώπινης εργασίας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να παρέμβει και να προσφέρει, αυτό είναι θέμα διεκδίκησης. Εάν ο άνθρωπος μπαίνει στην άκρη, να το πούμε έτσι, γιατί πλέον θα έχετε ακούσει πάλι και τις θεωρίες, και δεν είναι μόνο θεωρία πια, μιλάμε και για πράξη, γύρω από τον μεταανθρωπισμό. Θυμάστε πώς ξεκινήσαμε τη συζήτηση, μετανεωτερικότητα, και σας έβαλα και το ζητούμενο της ύστερης νεωτερικότητας για να σας δώσω μια διαλλακτικότερη εκδοχή. Το ζητούμενο λοιπόν τώρα στο πεδίο της ανθρώπινης ύπαρξης πια βρίσκεται στο μετανθρωπισμό, δηλαδή έξω και μετά τον άνθρωπο. Άρα καταλαβαίνουν ίσως τώρα πια και οι ακροατές μας, έτσι όπως προχωράει και η συζήτηση, ότι υπάρχουν όντως πολύ ιδιαίτερες και απόλυτες γραμμές σε όλη αυτή τη διαδικασία. Στο κομμάτι λοιπόν, για να μην σας απασχολώ πολύ σε αυτό το κομμάτι της εργασίας και να το κλείσουμε, υπάρχουν μια σειρά από εξελίξεις. Είναι στο χέρι του ανθρώπου σε αυτή τη φάση να μπορέσει να βάλει ένα μέτρο, γιατί έχει χαθεί το μέτρο. Υπάρχει μια, η αλήθεια είναι, επιτηδευμένη αμετροέπεια στο κομμάτι της υιοθέτησης όλων των επιτευγμάτων της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ακόμη, για παράδειγμα, στον τομέα του τουρισμού, όπου η χώρα μας έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο να παίξει στον παγκόσμιο τουρισμό, βλέπουμε να αντικαθίστανται και εκεί συγκεκριμένες εργασίες, συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως είναι, ξέρω εγώ, υποδοχή στα ξενοδοχεία. Αυτό αντικαθίσταται είτε από μια ρομποτική, να το πω έτσι πολύ απλά, καρικατούρα του ανθρώπου, η οποία θα υποδέχεται τους ανθρώπους και τους εξυπηρετεί, είτε από ένα εντελώς άψυχο και εντελώς άειλο σε επίπεδο εφαρμογής δικτυακής αντικείμενο ή μια εφαρμογή ηλεκτρονική, η οποία πάλι θα υποδέχεται τον κόσμο, θα του δίνει το κλειδί αυτόματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι το κομμάτι της εργασίας ό,τι αφορά τους κινδύνους έχει να κάνει με αυτό. Τώρα, σε μια επέκταση θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την προσωρινότητα, κύριε Γιανακόπουλε. Επειδή ακριβώς ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις μηχανές, τι γίνεται, υπάρχει μια προσωρινότητα σε ό,τι αφορά την εργασία. Δείτε ακόμη και τους όρους που χρησιμοποιούμε. Όχι μόνο εγώ και εσείς, όλοι μας. Μιλάμε πια για απασχόληση, δεν μιλάμε για εργασία.
0: Δεν μιλάμε δηλαδή για το καθιερωμένο οκτάωρο. Μιλάμε για μερική εργασία, αυτό που ονομάζουμε και part-time. Μερική εργασία, τετράωρη εργασία.
1: Ακριβώς.
0: Τμηματική εργασία.
1: Έχουμε φύγει δηλαδή από το, κάντε και την αναγωγή που λέγαμε πριν, ότι τελείωσαν τα εργοστάσια, τελείωσε η μανιφακτούρα και πλέον μιλάμε για κάτι άειλο, άψυχο. Μιλάμε για κάτι το οποίο δεν υφίσταται στην ουσία και όμως καθορίζει τις ζωές μας. Έχουμε φτάσει στο πεδίο σήμερα να φεύγουμε από την έννοια του προλετάριου και να μιλάμε για έναν πρεκάριο. Δηλαδή να μιλάμε για κάποιον ο οποίος εργάζεται προσωρινά, απασχολείται προσωρινά σε μια σειρά από εργασίες προκειμένου να μπορέσει ο άνθρωπος να επιβιώσει. Άρα και η ίδια η ζωή έχει γίνει επιβίωση. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες και οι όροι της εργασίας στο πεδίο της μετανεωτερικότητας, στο πεδίο του μετανθρωπισμού, και σίγουρα ο κίνδυνος έχει να κάνει, κατά κύριο λόγο ξαναλέω, με την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου.
0: Σωστά.
1: Ο άνθρωπος, να δώσω ένα παράδειγμα και με βάση τα εμπειρικά δεδομένα θα μου επιτρέψετε, στην μακρινή μας Ιαπωνία, ένας από τους βασικότερους ίσως λόγους όπου οι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή είναι το λεγόμενο καρόσι, κύριε Γιαννακόπουλε. Στα ιαπωνικά σημαίνει κυριολεκτικά πεθαίνω στην εργασία, πεθαίνω στη δουλειά.
0: Αυτό που λέμε εξουθένωση, εργασιακή εξουθένωση, έτσι, κύριε Δένναξα.
1: Έτσι, σωστά. Έτσι. Εξουθενώνονται οι άνθρωποι, ναι, βεβαίως. Εξουθενώνονται οι άνθρωποι προκειμένου να φέρουν σε πέρας εργασίες οι οποίες βρίσκονται εκτός ορίων. Όχι μόνο εκτός ωραρίων, και εκτός ορίων.
0: Ναι.
1: Ένας άνθρωπος έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Έχει πολύ συγκεκριμένες δυνατότητες. Όταν πια, γιατί κάποιοι μπορεί να μιλάνε και για απάνθρωπες συνθήκες εργασίας. Αυτό ακριβώς, οι σημερινές συνθήκες είναι αυτές που ενδεχομένως να μπορούν να περιγράψουν, και φυσικά τώρα ίσως κάποιος ακροατής να γυρίσει και να πει, μα είναι τόσο μαύρα και τόσο ζωφερά όλα γύρω μας. Η ελπίδα έγκυται στην επιλογή, ξαναλέω. Δηλαδή ο άνθρωπος επιλέγει να φτάσει τα πράγματα σε αυτά τα όρια και μπορεί να επιλέξει ταυτόχρονα να υπάρχει ένα μέτρο, να υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορεί ο άνθρωπος να συνυπάρχει με την εξέλιξη την τεχνολογική.
0: Το οποίο μέτρο είναι το ζητούμενο.
1: Ναι. Έτσι.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Δεναξά, έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για την εργασία?
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι είναι ένα, όπως είπα και στην αρχή της συζήτησης, όταν ανοίξαμε το κεφάλαιο της εργασίας σε σχέση με τους κινδύνους και τον μετανθρωπισμό, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, δεδομένου ότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος δημιουργός σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό είναι ίσως το δεδομένο που καθιστά ζητούμενο την επιλογή, όπως είπαμε πριν κλείσουμε, πριν το διάλειμμα. Δηλαδή, λείπει στον άνθρωπο πια, στον σημερινό σύγχρονο άνθρωπο, του λείπει αυτή η αίσθηση της δημιουργίας. Και άρα προσπαθεί, γι' αυτό είπαμε και στην αρχή για διάχυση των κινδύνων και άρα διαλυτικά φαινόμενα στην ίδια την κοινωνία, του λείπει αυτή η αίσθηση του δημιουργού, αυτή η αίσθηση της δημιουργίας, και με αυτόν τον τρόπο ξεσπάει σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις της ζωής του και του βίου του, και αυτό σίγουρα δεν έχει καθόλου καλές συνέπειες συνολικά για την υπόλοιπη κοινωνία. Τώρα, για να κλείσουμε το θέμα της εργασίας, αν και θεωρώ ότι είναι πάντα ανοιχτό, σε κάθε περίπτωση, όπως καταγράφεται και στην σύγχρονη κοινωνιολογική έρευνα, η μετανθρωπιστική κοινωνιολογία δεν βλέπει το κοινωνικό ως κοινωνία. Αυτό θέλω λίγο να το δούμε για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Το κοινωνικό δεν το βλέπει η μετανθρωπιστική κοινωνιολογία, ξαναλέω, ως κοινωνία. Το βλέπει ως, στην ουσία, δικτυακή οικοδόμηση ανάμεσα σε ανθρώπινα και μη ανθρώπινα υλικά. Σε μια κοινωνικότητα με αντικείμενα τελικά. Δηλαδή, ίσως το έχουμε σχολιάσει και σε άλλες παρεμβάσεις που έχουμε συζητήσει, ο άνθρωπος πια δεν θέλει να αλληλεπιδρά με τον άλλο άνθρωπο, αλλά νομίζει ότι αλληλεπιδρά με τους άλλους με διαμεσολάβηση, μέσω ας πούμε μιας δικτυακής εφαρμογής. Αυτό αναπτύσσει συνθήκες κοινωνικής στρέβλωσης, γιατί η ίδια η κοινωνικότητα είναι στρεβλή. Και σίγουρα, επειδή ακριβώς μέσα από την εργασία ο άνθρωπος έρχεται σε σχέση και σε επαφή όχι μόνο με το παραγόμενο προϊόν αλλά και με άλλους ανθρώπους, εδώ είναι το ζητούμενο. Ναι. Όταν απομονώνεται και ατομικοποιείται τόσο πολύ η εργασία, σίγουρα υπάρχουν στρεβλώσεις και στην ίδια την κοινωνία και την κοινότητα.
0: Η κοινωνία της διακινδύνευσης που εμπεριέχει αυτό το ρίσκο, κύριε Δεναξά, περιγράφει μία, θα λέγαμε, πραγματολογική αλλαγή στη φύση των απειλών ή απλώς μία αλλαγή στην αντίληψη την οποία έχουμε για αυτές?
1: Ναι. Οι κίνδυνοι υπήρχαν πάντα στις κοινωνίες. Εντάξει, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι μόνο τώρα στο πεδίο της μέτα ή της ύστερης νεωτερικότητας, και για να κρατήσω και εγώ το μέτρο της παρατήρησης κοινωνιολογικής, ξαναλέω ότι υπάρχουν δύο αντιλήψεις, δύο θέσεις. Η μία κάπως απόλυτη που μας τοποθετεί στο πεδίο της μετανεωτερικότητας, έτσι, και η άλλη στο πεδίο του διαλόγου, της σύνθεσης, έτσι, που είναι της ύστερης νεωτερικότητας. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό που λέτε, ξεκάθαρα, οι κίνδυνοι υπήρχαν πάντα στις κοινωνίες. Αλλάζει ο τρόπος εκδήλωσης των κινδύνων, και από εκεί και ύστερα είτε αυτονομούνται τα άτομα, και άρα όσα τα άτομα, τόσοι και οι κίνδυνοι. Εδώ είναι το θέμα, δηλαδή, ότι το πραγματολογικό που δώσατε σαν διάσταση, αυτή είναι η ουσία του, αυτή είναι η διάστασή του.
0: Ναι.
1: Αν όσα τα άτομα, τόσοι και οι κίνδυνοι, τότε, γιατί είπαμε πριν ότι ο κίνδυνος είναι μια σταθερά, να το πούμε έτσι, ένα μέγεθος ιστορικό σε τελική ανάλυση, που υπήρχε πάντα. Υπήρχε πάντα. Κίνδυνοι υπήρχαν πάντα στις κοινωνίες και τις κοινότητες. Σήμερα όμως, υπάρχει το εξής θέμα. Συστηματοποιούνται οι κίνδυνοι, κύριε Γιαννακόπουλε. Mm. Συστηματοποιούνται, και όχι μόνο, μπαίνουμε στη διαδικασία να εντοπίσουμε και αλλαγή στη μεθοδολογία των ίδιων των κινδύνων, της ίδιας της διάχυσης των κινδύνων. Εδώ είναι το θέμα. Δηλαδή, ναι μεν υπήρχαν πάντα κίνδυνοι, σήμερα όμως μπορεί και οι κίνδυνοι να εργαλειοποιούνται σε ένα βαθμό από συγκεκριμένες καταστάσεις και να παγιώνονται ως κατάσταση. Δηλαδή, να κανονικοποιείται η ανασφάλεια. Εδώ είναι το θέμα. Γιατί μιλήσαμε πριν για την εργασία. Αν το κάνουμε αν κάνουμε μια αναγωγή σε όλη την κοινωνία και σε όλους τους τομείς ανθρώπινης δραστηριότητας, αυτό είναι το θέμα. Να κανονικοποιηθεί η ανασφάλεια και δεδομένης και μιας ανάγνωσης, η οποία σίγουρα καταδικάζει τον άνθρωπο στην απελπισία, μιας ανάγνωσης εντελώς έξω από το πεδίο της πολιτιστικής και θρησκευτικής αναφοράς, που καταδικάζει τους ανθρώπους σε έναν ζόφο απελπισίας. Όταν δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να αναπτύξει τη σχέση, την αντίληψή του, τη θέση του στον κόσμο, με βάση την θρησκευτική και την πολιτιστική του αναφορά, η οποία του δίνει και κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αν μη τι άλλο, έτσι. Κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία διαμορφώνουν το πρόσωπο. Όχι τον μαζάνθρωπο, όχι τον άνθρωπο ο οποίος τοποθετείται ή συνειδητοποιείται στο πεδίο της αυτοσυνειδησίας του ατόμου, αλλά του προσώπου. Χωρίς να θέλω να κάνω τώρα αναγωγή στη θεολογία του προσώπου, έτσι. Αλλά του προσώπου το οποίο αλληλεπιδρά, κύριε Γιαννακόπουλε, είναι βασικό. Αλληλεπιδρά με τον άλλο άνθρωπο. Σήμερα το έχουμε καταλάβει τελικά ότι είναι τόσο δύσκολο, και αν συνυπολογίσουμε και άλλους παράγοντες, και άλλους παράγοντες που μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο και στο πεδίο της κοινωνιολογικής παρατήρησης, όπου απαγορεύει ο σύγχρονος άνθρωπος από τον ίδιο τον εαυτό του να αλληλεπιδράσει με τον άλλον. Μην τυχόν παρεξηγηθεί, μην τυχόν στεναχωρηθεί. Αυτό το πράγμα λοιπόν απομονώνει ακόμη περισσότερο τον άνθρωπο. Τον απομονώνει σε τέτοιο βαθμό που μέσα του μπορεί να αναπτύσσονται και στρεμπλώσεις, διαταραχές, στο πεδίο της ψυχολογίας, τα μελετάνε σήμερα οι ψυχολόγοι αυτά, και στο πεδίο της ψυχολογίας της θρησκείας. Και σίγουρα αυτό το πράγμα διαχέεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, συνήθως βία, διαχέεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο κοινωνικό πεδίο, στον δημόσιο κοινωνικό χώρο. Και συνήθως, όχι, εσείς σαν δημοσιογράφος το καταγράφετε δυστυχώς, το δυστυχώς όχι στο, το καταγράφετε, δυστυχώς το ότι καταγράφετε τέτοια γεγονότα. Καταγράφετε βία, διάθεση για ένταση, και σε κάθε περίπτωση απομακρυνόμαστε πάρα πολύ από μία κατάσταση που θα συνήχε ή θα εξασφάλιζε την επιδιωκόμενη τελικά κοινωνική ειρήνη.
0: Άρα, σύμφωνα και με τα όσα μας είπατε, η κοινωνία, κύριε Δενάξα, είναι αυτή που δημιουργεί και τους κινδύνους.
1: Ναι.
0: Η ίδια κοινωνία τους κινδύνους που μας απειλούν καθημερινά.
1: Ναι. Είναι οι συνθήκες. Είναι οι συνθήκες. Όπως είπαμε, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε... και εδώ καλό θα ήταν.
0: Ναι, μου έρχεται για παράδειγμα η μόλυνση του περιβάλλοντος, ένα παράδειγμα.
1: Ναι, το οικολογικό πρόβλημα. Ναι. Το οικολογικό πρόβλημα. Εκεί όμως, παρόλα αυτά, να το πούμε και αυτό, γιατί υπάρχει και μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη γύρω από την ατομική ευθύνη. Δεν μπορούμε τα πάντα να τα ανάγουμε στην ατομική ευθύνη. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει οικολογική κρίση. Ναι, μεν αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας ή πρέπει να τον αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας ως διαχειριστή. Εδώ τώρα υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο η σύγχρονη θεολογία, ο σύγχρονος θεολογικός λόγος, αλλά και ο σύγχρονος λόγος της Εκκλησίας.
0: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή συνομιλούμε με τον επίκουρο καθηγητή κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και θρησκειολογίας στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Νικόλαο Δενάξα. και το θέμα στο οποίο αναφερόμαστε έχει να κάνει με την κοινωνία της διακινδύνευσης και πώς διαμορφώνονται οι κοινωνικές σχέσεις εντός αυτής. Κάναμε λόγο για την ατομική ευθύνη πριν διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα, κύριε Δένεξα.
1: Ναι. Σε σχέση με την οικολογική κρίση, για να το κλείσω αυτό, πριν επεκταθούμε και στους άλλους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, οι οποίοι επηρεάζονται σίγουρα από τους διάχυτους κινδύνους ή το καθεστώς της διάχυτης επικινδυνότητας και της διάχυτης ανασφάλειας που μελετάει και η σύγχρονη κοινωνιολογία. Και εδώ ίσως θα έπρεπε από την αρχή να το έχω κάνει, να αναφέρω για να τιμήσουμε περισσότερο το πρόσωπο τον αείμνηστο γερμανό κοινωνιολόγο τον Ούρλιχ Μπεκ, ο οποίος έχει μιλήσει, έχει γράψει σχετικά με την κοινωνία ή τις κοινωνίες της διακινδύνευσης, για τις σύγχρονες κοινωνίες της διακινδύνευσης. Για να κλείσουμε λοιπόν το κομμάτι αυτό σε σχέση με την οικολογική κρίση, λοιπόν, βεβαίως υπάρχει προσωπική, όχι ατομική, προσωπική ευθύνη του καθενός μας, δηλαδή να αντιληφθούμε ότι είμαστε κομμάτι του όλου. Και σίγουρα, ξαναλέω, εκεί μας διέκοψε η ώρα, στην ουσία ο σύγχρονος θεολογικός αλλά και ο σύγχρονος εκκλησιαστικός λόγος είναι κάτι το οποίο, κύριε Γιαννακόπουλε, το λέω στους φοιτητές μου στο πεδίο της κοινωνιολογίας του χριστιανισμού. Δεν υπάρχει τίποτα πιο προοδευτικό και τίποτα πιο φιλελεύθερο σήμερα από το σύγχρονο λόγο της Εκκλησίας. Και θέλω να το δούνε και οι ακροατές μας, και εσείς το διαπιστώνετε σίγουρα, αλλά δεν είναι κάτι στον αέρα έτσι όπως το τοποθετώ. Επειδή ακριβώς στο πεδίο της κοινωνιολογίας υπάρχει παρατήρηση πρώτα και κύρια. Πρώτα και κύρια παρατήρηση. Δεν μπορείς να συμπεράνεις αν δεν παρατηρήσεις, δεν καταγράψεις και δεν αναλύσεις. Λοιπόν, όταν συνειδητοποιηθεί το πρόσωπο ως τέτοιο, ως κομμάτι δηλαδή της ίδιας της κοινωνίας, ως ενεργό, δημιουργικό, παραγωγικό κομμάτι της ίδιας της κοινωνίας, μόνο τότε θα αντιληφθεί την ευθύνη του, προσέξτε, όχι την υποχρέωση, όχι στο πλαίσιο μιας θύρας υποχρεωτικότητας όπου πρέπει να κάνουμε κάτι. Γιατί ακούμε, για παράδειγμα, ότι πολλά κράτη και η δική μας και στη δικιά μας την πατρίδα υπάρχουν διάφορα νομικά πλαίσια στα οποία ο ρυπαίνων τέλος πάντων τιμωρείται. Αυτό όμως δεν διορθώνει το ζήτημα, δεν διορθώνει το λάθος. Χωρίς να θέλουμε να μπέσουμε και σε μια διαδικασία έτσι λαθολογίας. Μας ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο κάτι το οποίο θα ουσιαστικοποιήσει τη σχέση του ίδιου του ανθρώπου με τη φύση. Και έτσι θα τελειώσει, αν τελικά δηλαδή ο άνθρωπος συνειδητοποιηθεί ως πρόσωπο και καταλάβει ότι η καταστροφή μπορεί να είναι συνολική, ότι έχει και μερίδιο στην καταστροφή σε τελική ανάλυση. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι μπορούμε να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη για πολύ μεγαλύτερης διάστασης καταστροφές, οι οποίες σίγουρα είναι έξω από το πλαίσιο του ελέγχου της κοινότητας. Γιατί πια στο πεδίο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, όπως είπαμε, την άειλη οικονομία, δεν υπάρχει ούτε καν σχέση με το παραγόμενο προϊόν, πολύ δε περισσότερο και με την ίδια την όποια καταστροφή μπορεί να υφίσταται το περιβάλλον από τη δραστηριότητα της όποιας, την οικονομική δραστηριότητα, την ραγδαία οικονομική δραστηριότητα, σε συνδυασμό και με την ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη.
0: Να περάσουμε στην εκπαίδευση, κύριε Δένεξα.
1: Ναι, είναι κάτι που σίγουρα μπορώ να το μαρτυρήσω και εγώ μέσα από την εμπειρία μου και ως διδακτικό προσωπικό εδώ του Πανεπιστημίου των Αθηνών. Θεωρώ ότι η εκπαίδευση θα μπορούσε να επηρεαστεί θετικά από την τεχνολογική εξέλιξη. Οι κίνδυνοι όμως, οι κοινωνικοί κίνδυνοι, δεν έχουν να κάνουν μόνο και δεν συνδέονται μόνο με την τεχνολογική εξέλιξη. Δηλαδή, σίγουρα μπορούν να γίνουν μαθήματα εξ αποστάσεως. Άρα, αργότερα μπορούν να γίνουν και μαθήματα χωρίς καθηγητές. Όχι μόνο στο πανεπιστήμιο, αλλά και στη μέση εκπαίδευση. μπορούν να υπάρχουν ρομποτικοί καθηγητές, κύριε Γιαννακόπουλε. Να αντικατασταθούμε όλοι εμείς εδώ, που τέλος πάντων ως κοστοβόρες μονάδες, έτσι, για την παραγωγική διαδικασία την εκπαιδευτική. Και κοστοβόρες, πώς το εννοούμε το κοστοβόρες? Είμαστε άνθρωποι, μπορεί να αρρωστήσουμε, μπορεί να κουραστούμε.
0: Σωστά.
1: Κατά συνέπεια κάτι τέτοιο, και άρα μπορούμε να απασχοληθούμε πολύ συγκεκριμένες ώρες. Δεν μπορούμε να... Και έχετε και υπόψη σας κιόλας ότι αν περάσει, αν παρέλθει μέσα σε ένα μάθημα το πρώτο κρίσιμο, που το λένε συνήθως οι ειδικοί των παιδαγωγικών, κρίσιμο 10 λεπτο, 15 λεπτο, τότε χάνεται και το ενδιαφέρον του ίδιου του φοιτητή, του μαθητή, του εκπαιδευόμενου. Εδώ είναι το θέμα λοιπόν. Όταν θα έχει τη δυνατότητα αύριο το πρωί μια συλλογικότητα, ένα κράτος, που εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ, μπορεί να γίνει σε πειραματικό στάδιο, αλλά δεν θα φτάσουμε στο σημείο να αντικαταστήσουμε στο 100% τον άνθρωπο στην παραγωγική, στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αν αύριο το πρωί λοιπόν γίνουν τέτοιες, δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν τέτοιες πρωτοβουλίες, και ήδη σας λέω ότι υπάρχουν αυτά, υπάρχουν και οι προϋποθέσεις, υπάρχουν και αυτές οι καταστάσεις, υπάρχουν και αυτές οι συνθήκες, θεωρώ ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι θα είναι αυτοί που θα επιδιώκουν περισσότερη αλληλεπίδραση, διαζώσεις αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτές τους. Θα είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι στην ουσία θα βάλουν φραγμό και θα αναζητήσουν αυτό το μέτρο. Διότι όσο καλός κι αν είναι ένας ρομποτικός καθηγητής, όσο καλό κι αν είναι μια εφαρμογή διαδικτυακή που δημιουργεί περιβάλλον σεμιναρίου, δημιουργεί περιβάλλον μαθήματος, δεν μπορεί να είναι το ίδιο καλή, ή το περιβάλλον της εκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι το ίδιο και να αντικατασταθεί με την ατομική σχέση του εκπαιδευόμενου σε σχέση με μια ψυχρή οθόνη υπολογιστή, με μια ψυχρή οθόνη κινητού. Έξω όμως από την τεχνολογική εξέλιξη, το υπονοήσαμε στην πολύ αρχή της συζήτησής μας και συνδέεται σιγά σιγά και με αυτό που είπατε κι εσείς για τις κοινωνικές σχέσεις. Όταν η βία, προσέξτε, το μέγεθος της βίας έχει εισρεύσει σε τέτοιο βαθμό στις ανθρώπινες σχέσεις, όπου πια η ανθρώπινη ύπαρξη, η ανθρώπινη υπόσταση δεν έχει την αξία που θα έπρεπε να έχει σε ένα πλαίσιο μιας κοινωνίας όπου σέβεται πρώτα απ' όλα τον άνθρωπο. Εδώ λοιπόν υπάρχουν περιστατικά τα οποία ξεφεύγουν ακόμη και από εκείνα τα όρια που θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει ότι με έναν τρόπο θα μπορούσε να τα προλάβει. Υπάρχουν περιστατικά, για παράδειγμα, bullying από μαθητές σε μαθητές. Όχι μόνο λεκτικής βίας, κύριε Γιαννακόπουλε. Πλέον το ακούτε κι εσείς ως δημοσιογράφοι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχουν ξεφύγει τα πράγματα.
0: Ακριβώς, κύριε Δενάξα. Και με το παραμικρό κιόλας γίνονται συγκρούσεις μεταξύ των παιδιών. Και χωρίς να υπάρχει και κάποιος σοβαρός λόγος.
1: Ακριβώς. Συνήθως, εδώ πάλι δείτε πώς θα το συνδέσουμε, αλλά είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι κάτι. Ξαναλέω, στο πεδίο της παρατήρησης κινούμε, εξαιτίας και ίσως και της ειδικότητός μου, της κοινωνιολογίας. Δεν μπορεί να συμβαίνει δηλαδή κάτι άλλο και εγώ να περιγράφω κάτι πολύ διαφορετικό. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει στην κοινωνία. Συνήθως οι αφορμές, είπατε εξ ασημάντου αφορμής. Πόσο σημαντικό είναι αυτό που είπατε, κύριε Γιαννακόπουλε? Όταν η αφορμή δίνεται δηλαδή μέσα από μια ψευδέστηση αλληλεπίδρασης μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν είναι πραγματική. Δεν βρίσκεται στον πραγματικό δημόσιο χώρο. Δεν βρίσκεται στην πραγματική κοινωνία. Δεν βρίσκεται μέσα στο σχολικό περιβάλλον.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Κι όμως έχει πολύ πραγματικές συνέπειες. Και οι πολύ πραγματικές συνέπειες μπορούν να στοιχήσουν και ζωές. Άρα, όταν ο καθένας από μόνος του, θα έχετε ακούσει την έκφραση και οι ακροατές μας σίγουρα, ας είναι ο άλλος στο σπίτι του, ας είναι ο άλλος μόνος του στο σπίτι του, απομονωμένος στο δωμάτιό του, και ας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό, κύριε Γιαννακόπουλε, αλλά θέλω να βάλω και αυτό τον προβληματισμό στη συζήτησή μας. Δεν είναι απαραίτητα και καλό. Γιατί δεν ξέρουμε με ποιον αλληλεπιδρά, μόνος του, στο δωμάτιό του, στο σπίτι του, και μοιραία όλη αυτή η σόρευση της ατομικότητας, της απομόνωσης στην ουσία, κάποια στιγμή μοιραία, κύριε Γιαννακόπουλε, θα διοχετευθεί στον πραγματικό δημόσιο χώρο. Και εκεί τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι τόσο ευχάριστα.
0: Ακούμε μέχρι και για ραντεβού με άλλους συνομιλίκους, παιδιά δηλαδή, να δίνουν ραντεβού, κύριε Δεναξά, προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους με ξύλο, με χειροδικία.
1: Έτσι. Όπως το είπα.
0: Τα οποία ραντεβού αυτά κλείνονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
1: Έτσι. Και πάλι ξαναέρχομαι σε αυτό που είπατε, που
0: και
1: είναι
0: καλά
1: πολύ
0: κάνατε
1: σημαντικό.
0: Και το επισημάνατε το θέμα αυτό της βίας.
1: Γιατί είναι, ξέρετε κάτι, ο άνθρωπος είναι ικανός για το μεγαλύτερο καλό και ταυτόχρονα και για το μεγαλύτερο κακό. Άρα είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, θέμα επιλογής. Εάν επιλέξει να κάνει το κακό, τότε πρέπει να είναι και έτοιμος να υποστεί τις συνέπειες. Είναι τέτοια η ψευδαίσθηση που, να το πω έτσι απλά και λαϊκά και θα μου το επιτρέψετε, φέρνουνε τα παιδιά, κάποια παιδιά, για να μην το γενικεύσουμε σίγουρα σε καμία περίπτωση, φέρνουνε μαζί τους, που θεωρούν ότι θα μείνουν και ατιμόρυτα. Αν δηλαδή έχει εγκλωβιστεί η συνείδηση μέσα σε ένα βίντεο παιχνίδι, θεωρεί ότι εάν μαχαιρώσει τον συνάδελφό του, τον συμμαθητή του, τη συμμαθητριά του, ή εάν κάνει κακό με έναν τρόπο, εάν ασκεί συλλεκτική βία, που μπορεί και αυτή να έχει πολύ κακές συνέπειες. Όταν γίνεται με οργανωμένο τρόπο δηλαδή και εν είδη όχλου επιτίθεται ένα σύνολο, είτε διαδικτυακά είτε στον πραγματικό χώρο, σε έναν άνθρωπο, οι συνέπειες μπορεί να είναι ολέθριες, κύριε Γιαννακόπουλε. Ο άνθρωπος αυτός ο οποίος υφίσταται αυτή την πίεση μπορεί στο τέλος να κάνει κακό στον εαυτό του ή και στους άλλους. Δείτε, για να φύγουμε και από την Ελλάδα, δείτε τι γίνεται πολλές φορές σε σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι σχεδόν ρουτίνα για τους Αμερικανούς δικούς σας συναδέλφους να καταγράφουν περιστατικά βίας ένοπλης μέσα στα εκπαιδευτήρια, μέσα στα σχολεία. Και οι ηλικίες δεν είναι μόνο μεγάλες. Δεν είναι μόνο δηλαδή παιδιά μεγαλύτερα, ξέρω εγώ, 16-17 χρόνια που τελειώνουν το σχολείο. Μιλάμε και για παιδιά τα οποία βρίσκονται στο φάσμα των 13-14 χρόνων, τα οποία έχουν πρόσβαση στο όπλο, έχουν τη δυνατότητα αυτή και θέλουν να εκδικηθούν, προσέξτε, το χώρο στον οποίο υπέστησαν όλη αυτή την πίεση. Δεν πηγαίνει, είναι αυτό που λέμε επιδικαίων και αδίκων. Οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, αν δείτε τα θύματα, θα δείτε και ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με κανένα περιστατικό λεκτικής βίας ή πίεσης ή οποιαδήποτε πίεση στο πρόσωπο το οποίο τελικά έγινε δράστης ή μπορεί και στο τέλος να γίνει και αυτόχειρας. Το θίγω αυτό το θέμα σε σχέση με την κοινωνία της διακινδύνευσης, γιατί ίσως τώρα που μας ακούνε οι ακροατές μας να λένε, μα αυτό δεν είναι ευθύνη του κράτους, δεν πρέπει να υπάρχει μία μέρημνα, δεν πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα. Μας αρέσει πολλές φορές να μιλάμε ή να κάνουμε τέτοιες αναγωγές με συστήματα. Θα ξαναπώ και ίσως γίνομαι και κουραστικός, αλλά έχει τη σημασία του, αγαπητέ κύριε Γιαννακόπουλε. Εάν το ίδιο το πρόσωπο, εάν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν αναστοχαστεί ποιοτικά, δημιουργικά, ουσιαστικά, να εμπνευστεί και όχι να του επιβληθεί μέσα από ένα εκπαιδευτικό λοιπόν σύστημα, να του εμπνευστεί μια θετική κατάσταση, μια θετική διάσταση. Οι θρησκείες και προκειμένου ο χριστιανισμός μπορεί να δώσει τέτοιες προοπτικές, μπορεί να ανοίξει τέτοιες προοπτικές. Δυστυχώς όμως βλέπετε ότι η θρησκεία που υποτίθεται, γιατί στην ουσία αυτό συμβαίνει, η θρησκεία ανήκει στο δημόσιο χώρο, δεν μπορεί να είναι απομονωμένη. Πολύ δε περισσότερο ο χριστιανισμός, ο οποίος θεωρείται από τους κοινωνιολόγους, προσέξτε, από τους ανθρώπους της κοινωνικής θεωρίας, από τους ανθρώπους των κοινωνικών επιστημών, θεωρείται κατεξοχήν κοινωνική θρησκεία. Πώς μπορεί λοιπόν να απομονωθεί το μήνυμά του? Πώς να είναι δυνατόν να υπάρχει μία διάσταση είτε θέλετε στο επίπεδο μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, είτε στο πεδίο μιας άλλης πρωτοβουλίας, να περιοριστεί το μήνυμα των θρησκειών και ειδικότερα του χριστιανισμού, ενώ ξέρουμε και ενώ έχουμε δει ότι τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικότερα όταν οι άνθρωποι έχουν αναφορά, έχουν πολιτιστική αναφορά, έτσι νιώθουν άνθρωποι της κοινότητας, έτσι νιώθουν, ξαναλέω, την ευθύνη και όχι την υποχρέωση απέναντι στους άλλους και την ίδια την κοινωνία. Έτσι δημιουργούνται χριστοί πολίτες, χωρίς αυτό να σημαίνει, γιατί υπάρχει και αυτή η διάσταση, ότι ο πιστός χριστιανός να είναι σε διάσταση ή και σε σύγκρουση, ναι, γιατί μιλούσαμε για συγκρούσεις, με τον πολίτη, με την ιδιότητα, την αυτοσυνειδησία του πολίτη. Όχι. Είναι η κοινωνία των δεωμένων, η κοινωνία των πιστών που υπάρχει μέσα στο πλαίσιο και στην προοπτική και τη διάσταση της κοινωνίας των πολιτών. Δεν είναι σε σύγκρουση λοιπόν αυτά τα δύο. Όταν μπαίνουμε στη διαδικασία αυτά τα πράγματα να τα διαχωρίζουμε, τότε αφήνουμε κενά, δημιουργούνται κενά κοινωνικά, όπου εμφυλοχωρεί και η βία, όπως την αναφέραμε, διαχέονται με ακόμη μεγαλύτερο ρυθμό οι κίνδυνοι, και έτσι το θέμα σήμερα για την κοινωνία που θα έπρεπε να βρούμε τρόπους να συνέχεται και όχι να πολυδιασπάται, τελικά χάνεται από τη δημόσια συζήτηση, χάνεται από τη δημόσια σφαίρα και συζητάμε για εντελώς άσχετα πράγματα. Εσείς πάλι, ξαναλέω, σαν δημοσιογράφος επικαλούμε την ιδιότητά σας,
0: ναι,
1: γιατί και εμείς στο πεδίο της κοινωνιολογίας, ξέρετε, βρισκόμαστε στο πεδίο της παρατήρησης, όπως και εσείς δημοσιογράφοι πολλές φορές, χάνουμε την ουσία, χάνουμε το περιεχόμενο και τελικά
0: στην παρατήρηση
1: μιλάμε
0: και στον προβληματισμό.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί όλες αυτές οι καταστάσεις, κύριε Δένναξα, γεννούν προβληματισμό.
1: Έτσι.
0: Προβληματισμό έτσι, και έντονες σκέψεις. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Κύριε Δαναξά, πιστεύετε ότι αυτό το ρίσκο, η κοινωνική διακινδύνευση, μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη πρόβλεψη προβλημάτων και κατ' επέκταση στην αποτροπή τους?
1: Ναι. Κύριε Γιαννακόπουλε, είναι αυτό που λέμε στην ουσία το πάθημα να μας γίνει μάθημα.
0: Ακριβώς.
1: Θεωρώ ότι όταν οι κοινωνίες, είτε και από ένστικτο είτε και από την ανάγκη της επιβίωσης, καθαρά την ανάγκη της επιβίωσης, αντιληφθούν ότι υπάρχουν πολύ πολύ συγκεκριμένες αρνητικές συνέπειες μέσα από την διάχυση των συγκεκριμένων ρίσκων που προσπαθήσαμε σε αυτή τη συζήτηση να περιγράψουμε, τότε νομίζω ότι από μόνες τους οι ίδιες οι κοινωνίες θα αναπτύσσουν και μεθοδολογίες, αλλά και μια σειρά από συμπεριφορές οι οποίες θα αποτρέπουν ή θα προλαμβάνουν, πολύ περισσότερο θα προλαμβάνουν, την δημιουργία καταρχήν του κινδύνου ως μεγέθους και από εκεί και ύστερα τη διάχυση του. Δηλαδή είναι πολύ βασικό να δούμε

0: τότε θεωρώ ότι θα υπάρχουν και αποτρεπτικές δικλείδες στην προοπτική της εξασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης και της κοινωνικής συνοχής.
1: Και στο πλαίσιο της οικογένειας, τι θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Δενάξα?
0: Ναι.
1: Στο πλαίσιο της οικογένειας, αναφορικά με την κοινωνία της διακινδύνευσης, τι έχετε να μας πείτε πάνω σε αυτό?
0: Κοιτάξτε, και να κλείσουμε και με αυτό, βέβαια είναι άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο. Είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο.
1: Μπορεί να αποτελέσει μια ολόκληρη εκπομπή αυτό.
0: Είμαι στη διάθεσή σας, έτσι κι αλλιώς. Με μεγάλη χαρά. Παρ' όλα αυτά, έτσι πολύ σύντομα να πούμε ότι επειδή ακριβώς υπάρχουν αλλαγές και στην ίδια τη δομή της οικογένειας. Αυτό το βλέπουμε και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνολικά στο δυτικό χώρο, αλλά και στη χώρα μας. Και σίγουρα η Εκκλησία, ο λόγος της Εκκλησίας, αλλά και ο σύγχρονος θεολογικός λόγος έχει να προσφέρει πολλά πράγματα σε σχέση με αυτό. Επειδή μιλήσαμε για την εκπαίδευση, έχει συνδέσεις συγκεκριμένες με το πεδίο της οικογένειας. Και όπως είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και η εργασία, όλα αυτά, ξέρετε, είναι αλληλένδετα. Είναι αλυσίδα, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Εάν υπάρξει διάσπαση, εάν υπάρξει τάση για απομόνωση, τότε δεν υπάρχει σύνδεση και δεν μπορούμε να μιλάμε για ενιαίο δημόσιο κοινωνικό χώρο. Στο πεδίο της οικογένειας λοιπόν, επειδή μιλήσαμε και για τη βία, υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία, ξαναλέω, ότι μέσα από την εμπέδωση ενός κονσένσους κοινωνικού, το οποίο θα εμπλουτίζεται και με το σύγχρονο λόγο της Εκκλησίας και με σύγχρονους προβληματισμούς ποιοτικούς και δημιουργικούς, οι οποίοι θα προέρχονται κατά κύριο λόγο μέσα από την άδολη, ξαναλέω, και ανεπηρέαστη παρατήρηση. Γιατί αν κάνουμε παρατήρηση στρατευμένη, κύριε Γιαννακόπουλε, δεν κάνουμε ούτε εσείς δημοσιογραφία, ούτε εγώ κοινωνιολογία, κάνουμε προπαγάνδα. Δεν έχουμε λοιπόν τέτοια διάθεση, θέλουμε να προσφέρουμε. Όταν λοιπόν θα έχουμε όλοι μας την διάθεση, προσέξτε, της προσφοράς, τότε θα σταματήσει ή τέλος πάντων θα μπει σε μια διαδικασία να μπουν κάποιοι φραγμοί, να μπει ένα τέλος ή να σημάνει το τέλος της έκκλησης, αυτό που λέμε έκκληση ηθών, της διάχυσης της έκκλησης των ηθών στο πεδίο της διάχυσης των κινδύνων, που σίγουρα επηρεάζει και το θεσμό, γιατί μιλάμε για θεσμό τώρα, έτσι, και το θεσμό της οικογένειας.
1: Εμείς τι θα κρατούσαμε ως κατακλείδα της σημερινής εκπομπής, κύριε Δενάξα?
0: Οι κίνδυνοι είναι εδώ. Να το πούμε έτσι πολύ απλά. Οι κίνδυνοι, όπως είπαμε και στην πολύ αρχή, είναι μια διαχρονική σταθερά η οποία δεν μπορεί να αποτραπεί από την κοινωνική πραγματικότητα. Από εκεί και ύστερα είναι στο χέρι μας, είναι επιλογή μας, εάν αυτοί οι κίνδυνοι θα αποτελέσουν κανονικότητα, θα είναι δηλαδή ένα στοιχείο της καθημερινότητάς μας και άρα θα επιταχύνεται και η διαδικασία της διάχυσής τους, αλλά και η διόγκωσή τους, με αποτέλεσμα να μειώνεται, να περιορίζεται η ίδια η δυνατότητα της παρέμβασης του ανθρώπου στο δημόσιο χώρο. Και θεωρώ ότι, επειδή ακριβώς είναι ο άνθρωπος που στο τέλος έχει την επιλογή, θεωρώ ότι στο τέλος οι κοινωνίες, οι κοινότητες, οργανωμένα αλλά και μεμονωμένα, χωρίς όμως απομονωμένα, προσέξτε, όχι ως πρόσωπα, όχι ως άτομα αλλά ως πρόσωπα, έτσι να συνειδητοποιηθούμε, έτσι να αντιληφθούμε τις δυνατότητες που έχουμε, την δύναμη που έχουμε, γιατί η δυνατότητα έχει σχέση με τη δύναμη, συνδέεται με τη δύναμη, να αναπτύξουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Η πίστη, το έχουμε πει και άλλη στιγμή, η πίστη έχει σύνδεση με την έννοια της εμπιστοσύνης, και από εκεί και ύστερα να οδηγηθούμε σε καταστάσεις που ελέγχουν και δεν διαχέουν τους κινδύνους.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ εγώ.
1: Συνομιλήσαμε με τον επίκουρο καθηγητή κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας.

0: και θρησκειολογίας στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Νικόλαο Δεναξά. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
0: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερο και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια νιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ειβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτήκα εις κοινόμενοι λέγονται εσμή έβγε έβγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επίσης πάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτως αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωή εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθάπεριν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σι, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συντιά σωμάτο φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμει ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστιτεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος, έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφιάν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις ο κτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ορθώντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνε ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλους είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγους. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολή που το ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τε κινήσχησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτό όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος των παρθένων Θεωτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρουν νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν σι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείροντε τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σιβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: τι υπερμάχος στρατηγώτα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μίχατζη Φώτη. Μονές του Αγίου Όρους. Εκδόσεις Χελάνδιου.

Συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας με την Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο το Καθολικό. Το τέμπλο ολοκληρώθηκε το 1743 με έξοδα του Χιώτη, τότε ηγουμένου της Μονής Γρηγορίου. Οι εικόνες προέρχονται από το παλαιότερο τέμπλο και είναι έργα του Θεοφάνη. Σώζεται ακέραιο το 12ωρο με 15 εικόνες. 5 εικόνες από τη Μεγάλη Δέηση, ο Σταυρός με τα Λυπηρά, οι δεσποτικές εικόνες του Χριστού και της Παναγίας και τα Βημόθυρα με τον Ευαγγελισμό. Εμπρός από τον ανατολικό δεξιό κείωνα σε προσκυνητάρι είναι τοποθετημένη η περίφημη ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Νικολάου του Στριδά, η εφαίστεια εικόνα, το παλάδιο της Μονής, που χρονολογείται στα μέσα του δεύτερου μισού του 13ου αιώνα. Έχει διαστάσεις 0,425 επί 0,34 μέτρα και στο ύψος του μετόπου φέρει σχίσιμο μέσα στο οποίο είχε κολλήσει ένα στρίδι από όπου και έλαβε το προσωνύμιο. Η παράδοση αναφέρει ότι βρέθηκε στα δίχτυα ψαράδων τον καιρό που κτιζόταν η Μονή. Η τράπεζα. Η τράπεζα, εξαιτίας της στενότητας του χώρου, δεν βρίσκεται στην κανονική της θέση, αλλά στον πρώτο όροφο της νότιας πτέρυγας και καταλαμβάνει την ανατολική της πλευρά. Στο ανατολικό της άκρο καταλήγει σε ημικυκλική κόγχη. Εκεί βρίσκεται και το παρεκκλήσιο του Τιμίου Προδρόμου. Ο Ιωάννης ο Κομνηνός, για τον οποίο έγινε λόγος στην αρχή του πρώτου τόμου, παραδίδει για την τράπεζα της Μονής ενδιαφέρουσες και πολύτιμες πληροφορίες. Η δε τράπεζα των πατέρων θαυμαστή και ωραία, με ιστορίαν τεχνικήν. Εις αυτήν είναι ιστορημένη η ρίζα του Ιεσέ, τόσο νεύμορφα, όπου δεν ευρίσκεται άλλη παρόμοια ταύτης. Είναι ζωγραφισμένοι και οι αρχαίοι φιλόσοφοι μετά τη Σίβυλλας, οι οποίοι εναργώς περί της διασαρκώς ελεύσεως του Κυρίου μας προεφύτευσαν. Οι παραστάσεις που αναφέρει δεν σώζονται πλέον. Οι τοιχογραφίες της αποδίδονται στο Θεοφάνη και χρονολογούνται και αυτές στα 1546. Στην επιγραφή που σώζεται σήμερα πάνω από την είσοδο της τράπεζας αναγράφεται ότι «Τράπεζα η παρούσα ή των πατέρων ερήπιον το πρώτον ούσα ανακαινίστη, Ιωακήμ μεν ιεράρχου εξόδης, σπουδή δε και προθήμο συνδρομής πόνο, αρχιερέως του Ράσκας Γρηγορίου και προσκυνητού Σπαντονή Βαζαντίου, εις μνημόσυνον των τριών αιωνίως, ο μνημονεύουσι Χριστέ εν ζώντον βιβλίο». Η διαπλάτηση της τράπεζας έγινε κατά τις εργασίες του 1770. Στο νοτιοδυτικό άκρο της βρίσκεται το μαγειρίο. Παρεκκλήσια. Στο χώρο του συγκροτήματος της Μονής υπάρχουν συνολικά 5 παρεκκλήσια. Αναφέρθηκε ήδη εκείνο του Τιμίου Προδρόμου στην τράπεζα και της Θεοπρομήτωρος Άννας στον πύργο. Το παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων, που οικοδομήθηκε το 1667 στη νότια πτέρυγα, είναι το αρχαιότερο από τα σημερινά παρεκκλήσια της Μονής. Τα έξοδα για την κατασκευή του διέθεσε ο τότε σκευοφύλακας της Μονής Σεραφείμ και ο προηγούμενος Ιωακείμ. Το 1840 κατασκευάστηκε στο δεύτερο όροφο της νοτιοανατολικής πτέρυγας το παρεκκλήσιο της Παναγίας ή της Ζωοδόχου Πηγής με δαπάνη και επιστασία του Εξάρχου Συνεσίου και του Ιερομονάχου Χατζη Ιγνατίου. Έχει μολυβδοσκέπαστο τρούλο. Κάτω από αυτό δημιουργήθηκε το 1840 και το παρεκκλήσιο του Αγίου Ελευθερίου κοντά στη βόρεια πλευρά της τράπεζας. Η βιβλιοθήκη και το σκευοφυλάκιο βρίσκονται στον αναστηλωμένο πύργο της Μονής. Τα ελληνικά χειρόγραφα ανέρχονται σε 206 και υπάρχουν και 5 ρουμανικά. Από τα ελληνικά 58 είναι περγαμηνά και προέρχονται από τον 12ο, 13ο και 14ο αιώνα.
Υπάρχουν αρκετά μουσικά χειρόγραφα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το χειρόγραφο Ευαγγέλιο 97, που χρονολογείται στο 1595 και γράφτηκε από τον Ματθαίο Μοιραίον, όταν ήταν ακόμα πρωτοσύγκελος στην Πογωνιανή, όπως αναφέρεται στο τέλος του χειρογράφου. Στο Σκευοφυλάκιο φυλάσσονται αρκετά χρυσοκέντητα λειτουργικά και ιερατικά άμφια, μερικά από τα οποία είναι πολύ παλιά, όπως ο χρυσοκέντητος επιτάφιος που χρονολογείται στο 15ο αιώνα και φέρει και μέρος από παλαιότερο άμφιο, εγκόλπια, λειτουργικά σκεύη, ξυλόγλυπτη σταυρή, αλλά και πολλές εικόνες, ορισμένες θαυμάσιας τέχνης, όπως του Αγίου Αντίπα, δεύτερο μισό του 14ου αιώνα, των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, η σπάνια ως θέμα εικόνα «Μετανάσταση» του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, ο προφήτης Ηλίας, έργο του Μιχαήλ Δαμασκηνού του 1570, ο Άγιος Γεώργιος, δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, και η εντυπωσιακή εικόνα με τους Άγιους Πάντες, που χρονολογείται στα τέλη του 16ου ή τις αρχές του 17ου αιώνα.

Ιερά Μονή Ιβύρων. Μια πρώτη ματιά. Η Μονή Ιβύρων είναι ένα από τα αρχαιότερα και μεγαλύτερα προσκυνήματα του Αγίου Όρους, με την Παναγία την Πορταΐτισσα τη Θαυματουργή, και έχει οικοδομηθεί στη θέση της παλαιάς λαύρας του Κλίμεντος, που είχε ιδρυθεί τον 8ο αιώνα από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον 4ο, τον Μπογονάτο. Πεζοπορώντας από τις Καριές, χρειάζεται ο προσκυνητής για να φτάσει εκεί περίπου μια μισή ώρα. Αν η Παναγία, το άξιο νεστή, είναι η επισημότερη εικόνα του Αγίου Όρους, η Πορταΐτισσα είναι η δημοφιλέστερη. Γι' αυτό και η Μονή Ιβύρων, στην οποία είναι θησαυρισμένη, έχει καταστεί παναγιορείτικο και πανελλήνιο προσκύνημα. Όλο το χρόνο σειραίουν εκεί ευλαβείς προσκυνητές για να προσκυνήσουν το θαυματουργό εικόνισμά της, και στα πανηγύρια της, ιδίως της κοιμήσεως με το παλαιό εορτολόγιο που γίνεται καλοκαίρι, χιλιάδες πιστοί γεμίζουν το καθολικό, τον περίβολο, αλλά και τους εξωτερικούς χώρους, το κιόσκι, την προκυμαία, από τον Αρσανά ως το αγίασμα και το παρεκκλήσιο της Πορταΐτισσας. Σαν βρεθεί στην Ιερισσό, κοντά στην πανήγυρή της, τον Αύγουστο, θα ακούσεις τους καϊκτσίδες να φωνάζουν «Άλλος για την Ιβύρων!». Ο καιρός ευνοεί και συγκεντρώνεται τότε μεγάλος αριθμός προσκυνητών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται το αδιαχώρητο στα κελιά και στο καθολικό της, και να στρώνονται απανωτές τράπεζες. Η εικόνα της Πορταΐτισσας. Η εικόνα της Πορταΐτισσας βρίσκεται σε ανεξάρτητο παρεκκλήσι, το οποίο εκείνες τις ημέρες επίσης πλημμυρίζει από τους πιστούς. Η παράδοση λέει ότι έφτασε από τη θάλασσα στην παραλία της Μονής την εποχή του οικονομάχου αυτοκράτορα Θεόφιλου. Την είχε ρίξει στο νερό μια ευσεβής γυναίκα από την Νίκαια της Βυθινίας για να τη σώσει. Η ονομασία της προέρχεται από το γεγονός ότι, αν και την τοποθέτησαν στο καθολικό, εκείνη έφευγε επανειλημμένος και βρισκόταν πάλι πάνω από την πύλη της Μονής για να την φυλάσει. Τότε οικοδομήθηκε ένα ειδικό παρεκκλήσι κοντά στο τείχος της Μονής και ανοίχθηκε άλλη πύλη, περισσότερο μεγαλόπρεπη. Η παλαιά δεν ανοίχθηκε από τότε ξανά. Στο σημείο όπου τη βρήκε μέσα στο νερό μετά από όραμα, την τρίτη της διακαινησίμου, ο ασκητής Όσιος Γαβριήλ ο Ίβυρ, ο οποίος έμενε σε μια σπηλιά πιο ψηλά πάνω στο βουνό, γνωστό ως Τσούκα, πνιγμένο στο πυκνό πράσινο, βρίσκεται το αγίασμα και ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η παράδοση αναφέρει ότι ο Όσιος περπάτησε πάνω στη θάλασσα για να πιάσει την εικόνα και πως ανέβλησε αμέσως εκεί γλυκό νερό. Στο σημείο αυτό, κάθε χρόνο τέτοια μέρα, τελείται θεία λειτουργία μόνο στο ναό αυτό και αγιασμός των υδάτων. Ακολουθεί λιτανία της θαυματουργής εικόνας ως το σημείο αυτό και μετά μεταφέρεται μέσα στο μοναστήρι, στο παρεκκλήσι της. Η εικόνα αυτή δεν βγήκε ποτέ έξω από τα όρια της Μονής και όποτε χρειάστηκε στάλθηκαν αντίγραφά της. Πιστεύεται στο Άγιον Όρος ότι αν φύγει η Πορταΐτισσα θα σημάνει το τέλος του Άθο. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του τσάρου Αλέξιου Μιχαήλωβιτς, που ζήτησε στα μέσα του 17ου αιώνα, το 1651, ένα αντίγραφό της, με την παρουσία του οποίου έγινε καλά η θυγατέρα του και εκείνος παραχώρησε στη Μονή Ιβύρων το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου κοντά στο Κρεμλίνο. Το αντίγραφο αυτό ζωγράφησε ο ιερομόναχος Ιάμβλυχος και στη διάρκεια της εργασίας τελούνταν αγρυπνίες και άλλες ακολουθίες. Πρόκειται για το καλύτερο αντίγραφο της Πορταΐτισσας και βρίσκεται σήμερα στο ναό της Αναστάσεως στη Μόσχα. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος παράλληλα με τους κανόνες του στην Παναγία έγραψε και 4 κανόνες ειδικά για την Πορταΐτισσα, σε ένα από τα μελήρητα αυτά ποίηματά του λέγει «Μένε με θυμών των δούλων σου, μένε αΐ
ο πορταΐτισσα ένδοξε, και μη χωριστείς από τις πίμνης σου πόποτε. Τα ημών παραβλέπουσα πτέσματα, σε γάρ προστά την ζωήν πνοήν επιγραφόμεθα. Η πορταΐτισσα μετακινείται από το παρεκκλήσιό της στο καθολικό 3 φορές τη διάρκεια του χρόνου. Στις 24 Δεκεμβρίου, παραμονή των Χριστουγέννων, μετά την 9η ώρα, πριν την ευλογημένη για τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Μεταφέρεται με πομπή από την αδελφότητα και τοποθετείται στο προσκυνητάρι που υπάρχει εκεί στα αριστερά. Επιστρέφει την 1η Δευτέρα μετά του Τιμίου Προδρόμου, 7 Ιανουαρίου, μετά τον Εσπερινό, πάλι με πομπή. Αν του Τιμίου Προδρόμου πέφτει Δευτέρα, παραμένει μια εβδομάδα ακόμη, ως την επόμενη Δευτέρα. Το Μέγα Σάββατο, πάλι μετά την 9η πρωτού αρχίσει η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και παραμένει στο Καθολικό ως τη Δευτέρα του Θωμά. Την Λαμπροτρίτη η εικόνα λιτανεύεται στο χώρο του μοναστηριού. Πρόκειται για την επιβλητικότερη, όπως λέγεται, λιτανία στο Άγιον Όρος. Την παραμονή της Κοιμήσεως, μετά την 9η το βράδυ, και αμέσως γίνεται ο μικρός Εσπερινός. Ακολουθεί παράκληση, παρατίθεται τράπεζα και αρχίζει η αγρυπνία στο Καθολικό με τη θαυματουργή εικόνα παρούσα. Το σέβας στην αγιορείτικη αυτή εικόνα δεν περιορίζεται στον ελλαδικό χώρο, αλλά είναι πανορθόδοξο. Ο ρωσικός λαός τιμά εντυπωσιακά την πορταΐτισσα και πιστεύεται ότι είναι γεγονός αδιαφυσβήτητο το ότι η άνθηση της Μονής Σιβήρων οφείλεται στην ευλογία της. Λόγω της Παναγίας της Πορταΐτισσας, τα τυπικά και η λατρεία διατηρήθηκαν αλόβητα και είναι οπωσδήποτε αδιανόητο να πας στο Άγιον Όρος και να μην την προσκυνήσεις. Εκεί βρίσκονται πολύτιμα κοιμήλια που μαρτυρούν τις σχέσεις της Μονής με τον πρωτομάρτυρα της Ελληνικής Επανάστασης, Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο, προς τιμήν του οποίου έχουν ανεγείρει κοντά στη Μονή ένα καλέσθητο παρεκκλήσι. Αλλά και πολλές σημαντικές μορφές της Ορθοδοξίας έχουν συνδεθεί με τη Μονή Ιβύρων, είτε ζώντας εδώ για ένα χρονικό διάστημα, είτε μονάζοντας. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι νεομάρτυρες Κοσμάς και Πέτρος, 1453, και στη δεύτερη ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδραίος, 1800, ο Άγιος Λουκάς ο Μυτιληναίος, 1802, ο Ιλαρίων ο Μικραγιανανίτης, 1804, ο Ευθύμιος ο Ιβυροσκητιώτης, 1824, και άλλοι. Η Μονή Ιβύρων, κείμενη επί θελκτικότατης θέσεως, όπως παρατηρεί ο Σμυρνάκης, είναι ένα από τα περιφημότερα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Έρχεται τρίτο κατά την ιεραρχική τάξη των 20 ιερών κυριαρχικών βασιλικών, πατριαρχικών και σταυροπηγιακών μονών του Άθο. Στο δεύτερο τυπικό του Αγίου Όρους βρισκόταν στην τέταρτη θέση και έχει το δικαίωμα κάθε 5ο χρόνο, όπως οι προηγούμενες κατά τη τάξη μονές Μεγής της Λαύρας και Βατοπεδίου και οι επόμενες Χιλανδαρίου και Διονυσίου, να τοποθετεί μοναχό ή ιερομόναχό της ως πρώτο πρωτοεπιστάτη του Αγίου Όρους. Περιτριγυρισμένη από κήπους, βρίσκεται όχι μακριά από την παραλία, κτισμένη κοντά στη βοτσαλιά του Χυμάρου που ονομάζεται Ιβυρίτικος Λάκος, σε μια τελευταία καμπή του προς τα βόρεια. Ο χύμαρος αυτός σχηματίζει ένα σχετικά ευρύ δέλτα στις εκβολές του. Λέγεται πως το μοναστηριακό συγκρότημα οικοδομήθηκε στη θέση αρχαίου ναού του Ποσειδώνα και μάλιστα ότι ο ναός του Τιμίου Προδρόμου, ένας από τους παλαιότερους του Αγίου Όρους που αποτελούσε το κέντρο της λατρείας της Λαύρας του Κλίμεντος, κατέχει ακριβώς αυτή τη θέση, όπως αναφέρει ο Σμυρνάκης στο βιβλίο του. Οι ειδικοί δεν αποκλείουν σήμερα το ενδεχόμενο να προϋπήρχε κάποια προχριστιανική εγκατάσταση εδώ και αναφέρεται η μικρή πόλη Κλεονές,
που όμως τοποθετείται από την Μπαζαρλή και την Πλούτογλου στο πολύ πρωτότυπο έργο της Εθνικής Χαρτοθήκης. Όρους άθο, γης και θαλάσσης περίμετρων, χαρτών μεταμορφώσεις. Στην περιοχή, κοντά στη Μονή Ξηροποτάμου. Όπως και να έχει το θέμα, λείψανα αρχαίου ναού δεν εντοπίστηκαν. Η παράδοση τοποθετεί στο σημείο της εκβολής του χυμάρου αυτού το σημείο στο οποίο αποβιβάστηκε η Παναγία στον Άθωνα, όπως ήδη αναφέρθηκε στην αρχή αυτού του τόμου. Ολόγυρα από τη Μονή Ιβύρων, αν μπορούσε κάποιος να τη δει από ψηλά, σχηματίζουν ένα δίχτυ οι σύγχρονοι δρόμοι και τα παλιά λιθόστρωτα, οδηγώντας προς τις Καριές και τα γειτονικά μοναστήρια. Πίσω της υψώνεται η Τσούκα, κατά πράσινο βουνό στο οποίο αναφερθήκαμε ξανά και το οποίο παλαιότερα ονομαζόταν Άθος ή Αντιάθος. Το μοναστηριακό συγκρότημα έχει σχήμα ακανόνιστου ορθογωνίου με τις στενές πλευρές προς τα ανατολικά και δυτικά. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος υπήρξε ο εμπνευστής και θεμελιωτής της προς τα δυτικά επέκτασης του κτηριακού συγκροτήματος το 1804. Μεταξύ των κτηρίων, εκτός των τυχών, δυτικά της Μονής, βρίσκεται το μακρόστενο λεπροκομείο του 19ου αιώνα. Ο Ιωάννης Κομνηνός

και βάστηκε με διπλή σειρά τόξων στα χρόνια του ηγουμένου Γαβριήλ, στο διάστημα 1617 με 1619. Η δεξαμενή, απέναντι από την είσοδο, φέρει χρονολογία 1619. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και το λεπροκομείο της Μονής. Η κυριαρχία της φτάνει τα 9.050 στρέμματα και η δομημένη έκταση τα 120 στρέμματα. Σήμερα το κοινοβιακό σύστημα έχει δώσει στο μοναστήρι άλλη ζωή, άλλο ύφος, άλλη χάρη. Την ίδια χάρη έχει και όλο το συγκρότημα με τις κόκκινες στέγες και τους σκουροκίτρινους σε μεγάλο βαθμό τείχους του. Η Μονή Ιβύρων πανηγυρίζει τον Θεοφανίον την τρίτη της διακαινησίμου στις 13 Μαΐου, οπότε τιμάται η μνήμη των κτητόρων Ιωάννη, Ευθυμίου και Γεωργίου, και στις 15 Αυγούστου.

Ιστορία. Ιδρυτής της Μονής φέρεται ο περίφημος βυζαντινός στρατηγός Τορνίκιος από την Ιβηρία, την Κολχίδα των αρχαίων Ελλήνων, τη σημερινή Γεωργία. Το πρόσωπο αυτό ορισμένοι μελετητές ταυτίζουν με τον Κουροπαλάτη Ιωάννη Ήβηρα, το πάρχη της Ιβηρικής Μετσχίας, που έγινε μοναχός, και άλλοι με βάση τον Ιβηρικό βίο Ευθυμίου τον θεωρούν διαφορετικό από αυτόν. Τον Ιωάννη Ήβηρα αναφέρει το τυπικόν του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη και είναι αυτή μια πολύ σημαντική ιστορική μαρτυρία. Πρόκειται για τον πρώτο Ήβηρα μοναχό που ήρθε στο Άγιον Όρος και υποτάχθηκε στον Όσιο Αθανάσιο, αφού προηγουμένως είχε καταφύγει για ένα χρονικό διάστημα στον Όλυμπο της Βυθινίας. Το ίδιο είχαν κάνει και άλλοι συμπατριώτες του, όπως ο Άγιος Ιλαρίων. Στη λαύρα του Αγίου Αθανασίου πηγαίνει και ο Ιωάννης Τορνίκιος, ο αδελφός της συζύγου του Ιωάννη και άλλοι Ήβηρες. Επειδή ο αριθμός τους είχε αυξηθεί σημαντικά, ο Όσιος Αθανάσιος τους παραχώρησε λίγο πιο πέρα μια περιοχή όπου ανεγείρουν το κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Εκεί βρισκόταν ο Τορνίκιος όταν τον ανακάλεσαν στην ενεργό υπηρεσία για να αντιμετωπίσει, όπως και ο Βάρδας Φωκάς, τον στασιαστή Βάρδα Σκληρό, που μετά το θάνατο του Ιωάννη Τσιμισκή, αφού κατέλαβε μεγάλα τμήματα της αυτοκρατορίας, απειλούσε την ίδια την Κωνσταντινούπολη. Η κρίσιμη μάχη δόθηκε στις 24 Μαΐου του 979, στην κοιλάδα της Παγκαλίας, κοντά στην Έφεσο της Μικράς Ασίας, και έληξε με τη νίκη των αυτοκρατορικών στρατευμάτων.

0: αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 10.

Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Συνεχίζονται αύριο οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για το μήνα Ιούνιο. Σύντομη συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας, κύριο Μακρόν, είχε σήμερα ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και ενίσχυση της ιατρικής εκπαίδευσης υπεγράφει μεταξύ του Ανασίου Νοσοκομείου και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. Δύο συλλήψεις στο Αγκίστρι Έγινας για απόρριψη λοιμάτων που κατέληγαν στη θάλασσα. Το Μαυροβούνιο απέλεσε 87 Σέρβους ως απειλή για την ασφάλεια εν ώψη της Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Εξαιρετικά σκληρούς κανόνες για το μεταναστευτικό θα εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από 12 Ιουνίου. Με βίντεο που ανήρθησε απόψε στο διαδίκτυο, η Πρωθυπουργός Ιταλίας κυρία Μελόνι αναφέρθηκε στις τελευταίες εξαγγελίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους της ενέργειας αλλά και τις νέες εξελίξεις στη διαχείριση μεταναστευτικού. Η Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ εξέλιξε σήμερα Αυστρία, Κυργιστάν, Πορτογαλία, Τρινιντάν και Τομπάκο και Ζιμπάμπουε στο 15 μελές Συμβουλίο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Τελειώνοντας την Αγία Αναφορά, είχαμε αναφερθεί στην επίκληση που κάνουμε στα ονόματα Αγίων Μαρτύρων, για να καταλήξουμε ότι τη λογική αυτή λατρεία την αναφέρουμε υπέρ των εμπίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εμπίστη τετελειωμένου, δηλαδή αναφερόμαστε ουσιαστικά σε αυτό που ονομάζουμε θριαμβεύουσα εκκλησία. Η Θεία Ευχαριστία τελείται ως πράξη που έρχεται από το μέλλον, από τα έσχατα, από τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Η παρουσία του Χριστού ανάμεσά μας, μετά τον καθαγιασμό των δώρων μας, αποκαλύπτει την κατάσταση της Βασιλείας του Θεού. Σε αυτήν όλοι είναι ζώντες, όλοι, και εμείς οι συναγμένοι γύρω από την τράπεζα της Βασιλείας, και όλοι όσοι, αν και έχουν πεθάνει, είναι τέλειοι εκ της πίστεώς τους, οι Άγιοι και οι Δίκαιοι. Όλα όσα συμβαίνουν ενεργούνται μέσα στον ιστορικό χρόνο, αλλά συγχρόνως ανοίγονται σε έναν αιώνιο χρόνο. Στον σύμπαντα αιώνα περιλαμβανόμαστε εμείς, οι ζώντες, αλλά περιλαμβάνονται και όλοι και κοιμημένοι, οι λεγόμενοι στρατευόμενοι και η λεγόμενη θριαμβεύουσα εκκλησία. Την όλη αυτή εκκλησία την αντιλαμβανόμαστε σε ομάδες, τάξεις, γενναίες. Αναφερόμαστε στους προφήτες, στους μάρτυρες, στους όσιους, στον κλήρο, στον λαό. Ουσιαστικά περιγράφουμε τη Βασιλεία του Θεού στην έσχατη πραγματικότητά της, όταν όλοι θα είναι ζώντες, αλλά την περιγράφουμε ως παρούσα. Έτσι έχουμε μια είσοδο της Βασιλείας στην ιστορία και μια αναγωγή της ιστορίας σε Βασιλεία. Στο σημείο αυτό αναφερόμαστε ιδιαίτερα στην Παναγία, χάρη στην οποία άρχισε αυτό το άνοιγμα στη Βασιλεία και χάρη στην οποία η Βασιλεία γίνεται παρούσα. Με τον ύμνο μάλιστα που ψάλλεται από τον λαό, τονίζουμε ότι την Παναγία την αντιλαμβανόμαστε στη δόξα της. Ένδοξη, όρο που σημαίνει πλήρη τελείωση. Ακούμε από τον ιερέα: «Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας». Και ο λαός ψέλνει τον ύμνο προς την Παναγία, το περίφημο «Άξιον εστίν», «Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το μικρό αυτό ποίημα, το γνωστό «Άξιον εστί», αποτελείται από δύο προτάσεις. Η δεύτερη, που αρχίζει με τη φράση «την τιμιωτέραν των χερουβίμ», αποτελεί την αρχή του μεγαλιναρίου που έγραψε ο ποιητής και μελωδόσκος μας, ενώ η πρώτη, που αρχίζει με τις λέξεις «άξιον εστί», κατά την παράδοση έχει αποκαλυφθεί από άγγελο. Ο νέος ύμνος που προέκυψε συνδέεται με την εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται στο ναό του Πρωτάτου, στις καριές του Αγίου Όρους. Η θαυματουργή αυτή εικόνα, που ονομάζεται «Άξιον εστί», θεωρείται η εφαίστεια εικόνα όλου του Αγίου Όρους, γι' αυτό και φέρει στο πλαίσιό της τις φραγίδες των 20 ιερών μονών. Με τον ύμνο αυτό, ο πιστός λαός καταθέτει το «είναι» του και το «έχει» του, δηλαδή τη σχέση του με την Παναγία. Ακολουθεί μια μικρή ενότητα ως συνέχεια της Αγίας Αναφοράς και του καθαγιασμού των δώρων που ονομάζεται δίπτυχα. Περιέχει μνημόνευση μελών του σώματος του Χριστού, είτε δοξασμένων στη Βασιλεία του Θεού, είτε
πορευομένων προς την τελείωση πιστών, είτε συγκεκριμένων αδελφών μας που βρίσκονται σε εμπερίστατη κατάσταση, είτε αγαπημένων προσώπων με τα οποία έχουμε μία ιστορική σχέση. Η ονομασία δίπτυχα οφείλεται σε αρχαία πρακτική της τελετουργίας, όταν τα ονόματα που μνημονεύονταν σε αυτό το σημείο της Θείας Λειτουργίας ήταν αναγραμμένα σε δύο πλάκες, σελίδες ας τις ονομάσουμε, που η νοηματική διαφορά μεταξύ τους αναφερόταν στη διάκριση θριαμβεύουσας και στρατευόμενης εκκλησίας. Δηλαδή, στη μία πλάκα, στη μία σελίδα αναγράφονταν τα ονόματα των δοξασμένων μελών του σώματος του Χριστού και των κεκοιμημένων, ενώ στην άλλη αναγράφονταν τα ονόματα ζώντων αδελφών μας κατά ιεραρχική τάξη. Εάν τα ονόματα ήταν πολλά, και συνήθως ήταν, τότε είχαμε τα δίπτυχα των κεκοιμημένων και τα δίπτυχα των ζώντων. Στην εκκλησιαστική ιστορία και τελετουργική πράξη αυτή η δεύτερη σελίδα είχε και έχει εμπολής ιδιαίτερη σημασία, γιατί σε αυτή τη σελίδα αναγράφονταν τα ονόματα των εκπροσώπων των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και των Όμορων Επισκοπών ως δήλωση κοινωνίας μεταξύ τους. Όταν τα Πατριαρχεία αυξήθηκαν και όταν προσθέθηκαν και οι αυτοκέφαλες εκκλησίες, ο κατάλογος μάκρυνε, με την ίδια όμως σημασία. Για να καταλάβουμε τη σημασία της μνημόνευσης των ονομάτων των επικεφαλής πατριαρχών, αρχιεπισκόπων ή μητροπολιτών, ως δήλωση της καθολικότητας της πίστης και ενότητας μεταξύ τους, θα θυμίσω ότι κάθε φορά που παρουσιαζόταν μια διαφοροποίηση από την κοινή πίστη, είχε σημασία η διαγραφή από τα δίπτυχα του ονόματος του επικεφαλής της κοινότητας που αποσχιζόταν από το καθολικό σώμα της Εκκλησίας. Παραδείγματος χάρη, το 1054 που συνέβη το σχίσμα μεταξύ των Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως και Ρώμης, η επίσημη και δηλωτική του σχίσματος πράξη ήταν η διαγραφή από τα δίπτυχα του ονόματος του Επισκόπου Ρώμης.

Οι μνημονεύσεις των ονομάτων που είπα και που εντάσσονται μέσα στην μνήμη της Βασιλείας του Θεού, με παρόντα όμως πια το Χριστό, αφού τα δώρα έχουν καθαγιαστεί, συμπεριλαμβάνονται όλες αυτές οι μνημονεύσεις σε μια εξαιρετική μυστική ευχή του ιερέα, η οποία ακριβώς αποτελεί τη συμπερίληψη και την δήλωση του πνεύματος που έχουν αυτές οι μνημονεύσεις. Λέει λοιπόν ο ιερέας μυστικός του Αγίου Ιωάννου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων αποστόλων, του Αγίου ου και την μνήμην επιτελούμεν της ημέρας δηλαδή, και πάντους των Αγίων, όντες οικεσίες επίσκεψε ημάς ο Θεός. Δηλαδή καταθέτουμε το λόγο για τον οποίο τους μνημονεύουμε όλους αυτούς, και τους μνημονεύουμε γιατί είναι οι φίλοι του Θεού και απευθυνόμαστε μέσω των φίλων του στον ίδιο το Θεό για να μας επισκεφθεί. Και μνήσθητι πάντων των κεκοιμημένων επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου, και μνημονεύει ονομαστή ο ιερέας ον βούλεται, και ανάπαυσον αυτούς ο Θεός ημών όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου, δηλαδή στον τόπο της παρουσίας του. Έτι παρακαλούμενσε, μνήσθητι Κύριε, πάσης επισκοπής Ορθοδόξων, των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις Αληθείας, παντός του Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας και παντός Ιερατικού και Μοναχικού Τάγματος. Έχουμε λοιπόν ένα άνοιγμα κάθε θείας ευχαριστίας, τοπικής θείας ευχαριστίας, προς την Οικουμένη, προς την όλη Εκκλησία, προς την Καθολική Εκκλησία. Σε κάθε λοιπόν θεία ευχαριστία μνημονεύεται όλη η Οικουμένη, όλη η χριστιανική, όλο το χριστιανικό πλήρωμα της Εκκλησίας. Έτι προσφέρω μέσην τη λογική ταύτην λατρείαν υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Αγίας και Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων, δηλαδή για τους μοναχούς κυρίως, υπέρ των πιστοτάτων και φιλοχρίστων ημών βασιλέων, παντός του παλατίου και του στρατοπέδου αυτών, δώσ' αυτής Κύριε ειρηνικών το βασίλειον, είναι και εμείς εν τη γαλήνη αυτών ήρεμων και ησύχιων βίων διάγομεν, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω στην τελευταία πρόταση. Υπέρ των πιστοτάτων και φιλοχρίστων ημών βασιλέων. Η λέξη βασιλεύς έχει παρεξηγηθεί ίσως. Σημαίνει αυτόν που εκφράζει με ορατό τρόπο την ενότητα ενός λαού. Βάση του υπευθύνου αυτού άρχοντα είναι ο λαός του. Γι' αυτό και ονομάζεται βασιλεύς. Βασίζεται επί του λαού. Είναι αυτός που θα εκφράσει ακριβώς την ενότητα του λαού. Παρακαλούμε λοιπόν, και λέμε γιατί παρακαλούμε. Παρακαλούμε να έχει δύναμη ώστε το βασίλειό του να είναι ειρηνικό, και εμείς που ανήκουμε σε αυτό το βασίλειο να διάγουμε ήρεμο και ησύχιο βίο. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας το μαθητή του Τιμόθεο, στο ίδιο πνεύμα ακριβώς, τον προτρέπει να παρακαλεί για τους άρχοντες, δηλαδή να παρακαλεί μέσα στα όρια της ιστορίας. Παρακαλώουν πρώτον πάντων ποιήστε δε ίσης προσευχάς, εντεύξης, ευχαριστίας, υπερ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των εν υπεροχή όντων, είναι ήρεμων και ησύχιων βίων διάγομεν, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη, τούτο γάρ καλών και απόδεκτον ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού, ο οποίος πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Και να σημειώσουμε, όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτά στον Τιμόθεο, οι βασιλείς δεν είναι καν χριστιανοί, είναι ειδωλολάτρες. Στο σημείο αυτό
νεότερες λειτουργικές φυλάδες αναγράφουν ότι ο ιερέας ευλογεί το αντίδερο λέγον μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Η αναγραφή αυτή δεν υπήρχε σε παλαιότερα τυπικά. Περισσότερο αποτελούσε πράξη κατέθος που σιγά σιγά επεκράτησε. Το αντίδερο αποτελούσε πάντοτε τα περισσεύματα της τραπέζης που διανέμονταν στους πιστούς. Θα πρέπει να κάνουμε μια αναγωγή στην πρακτική της Εκκλησίας για να καταλάβουμε το περιεχόμενο του αντιδώρου. Όταν οι πιστοί συνήθιζαν να προσέρχονται στη Θεία Ευχαριστία φέρνοντας τα δώρα της δημιουργίας ως άρτο κυρίως, ο ιερέας ευλογούσε το σύνολο των προσφερθέντων δώρων κατά την ακολουθία της προθέσεως. Επέλεγε τον άρτο με τον οποίο θα τελούσε τη μυσταγωγία και τα υπόλοιπα τα διαμήραζε στους πιστούς στο τέλος της λειτουργίας. Επομένως, η ευλογία αυτών των άρτων έχει ήδη προηγηθεί κατά την ακολουθία της προθέσεως. Μάλιστα, συχνά η διανομή αυτή εμπεριείχε και μια μέρημνα για τους φτωχούς της κοινότητας. Αργότερα, όταν όλο και περισσότεροι πιστοί, για λόγους που δεν είναι του παρόντος να αναπτύξουμε, έπαυσαν να προσέρχονται στη Θεία Κοινωνία, αρκούνταν να παραλαμβάνουν από το χέρι του ιερέα ένα τεμάχιο άρτου από τα περισσεύματα της τραπέζης ως ευλογία για την παρουσία τους στη Θεία Ευχαριστία. Θέλω να πω ότι το αντίδωρο δεν υποκαθιστά τη Θεία Κοινωνία, ούτε προσφέρεται αντί της Θείας Κοινωνίας. Η λέξη αντίδωρο δεν σημαίνει αντί των τιμίων και καθαγιασμένων δώρων, αλλά αντί της αρχικής προσφοράς των δώρων πριν τον καθαγιασμό. Το ότι η λαϊκή κυρίως ευσέβεια συνέδεσε το αντίδερο με τα Άγια Δώρα, χωρίς να είναι λάθος βέβαια, πάντως αποτελεί μια υπερβολή που παγιώνει την έρπουσα αντίληψη ότι στη Θεία Ευχαριστία, ακόμα και όταν δεν κοινωνήσω, θα πάρω κάτι που αντιστοιχεί σε αυτήν. Έτσι όμως αμβλύνεται η οδύνη από το γεγονός ότι παρακάθισα στο γαμήλιο δείπνο της Βασιλείας και έφυγα νηστικός, χωρίς να φάω τον Χριστό. Ο λόγος που θα μου επέτρεπε να δεχθώ μια ευλογία από τον ημφίο Χριστό αντί για τον ίδιον τον Χριστό θα μπορούσε να αντληθεί από το επεισόδιο που μας παραδίδει το Ευαγγέλιο για τη γυναίκα που αισθανόταν τον εαυτό της ως κινάριο που αρκείται να χορταίνει από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι για να φτάσουμε στην ταπεινότητα αυτής της γυναίκας θα πρέπει να έχουμε εγκαταλείψει την αυτάρκεια της ευσέβειάς μας και τον εφησυχασμό ότι η αποχή από την κοινωνία των Αγίων Δώρων δεν είναι προς θάνατο. Η διανομή του αντιδώρου γίνεται στο τέλος της λειτουργικής μας σύναξης. Η πράξη λειτουργεί και ως ιερός χαιρετισμός μεταξύ του ιερέα και των πιστών.

0: Ακούμε τώρα τον ιερέα εκφώνος να μας καλεί. Εν πρώτης μνήσθητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών, τάδε, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώων, έντιμον, υγειά, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και άλλη φορά στη σειρά αυτών των εκπομπών εξηγήσαμε ότι η αναφορά στο όνομα του Επισκόπου μας δεν είναι τιμητική αλλά εξόχως λειτουργική, για να μην πω δογματική. Κάθε Θεία Λειτουργία τελείται στο όνομα του Επισκόπου που ποιμένει την επαρχία μας. Ιδανικό θα ήταν να υπήρχε μία Θεία Λειτουργία για όλους τους πιστούς της επαρχίας, στην οποία ο Επίσκοπος ως πρόεδρος της Ευχαριστίας, περιβαλλόμενος από τους πρεσβυτέρους, τους διακόνους και τον λαό, θα τελούσε το δείπνο της Βασιλείας. Αυτό είναι αδύνατον. Γι' αυτό ο Επίσκοπος εντέλεται σε έναν πρεσβύτερο να τελέσει τη Θεία Λειτουργία στο όνομά του. Ο Επίσκοπος είναι ο Συ Παρών και η παρουσία του αυτή εμφαίνεται στο αντιμήνσιο πάνω στο οποίο τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το αντιμήνσιο αυτό έχει ευλογηθεί από τον Επίσκοπο και φέρει την υπογραφή του. Θα τολμούσα μάλιστα να πω ότι η Θεία Ευχαριστία χωρίς μνημόνευση του ονόματος του Επισκόπου δεν μπορεί να τελεστεί, ακριβώς όπως δεν μπορεί να τελεστεί χωρίς την παρουσία λαού. Δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία ανεπίσκοπη σύναξη. Επίσης, η μνημόνευση του ονόματος του Επισκόπου μας δηλώνει και την κανονικότητα της σύναξής μας, δηλαδή τη μαρτυρία ότι η συγκεκριμένη σύναξη είναι ενταγμένη στην καθολικότητα και αγιότητα της Εκκλησίας και δια του Επισκόπου της ορθοτομή των λόγων της αληθείας. Οι τελευταίες λέξεις αυτής της εκφώνησης αντλούνται από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου στο μαθητή του Τιμόθεο. «Σπούδασον σε αυτόν, δόκιμον παραστήσε το Θεό, εργάτην ανεπέσχυντον, ορθοτομούντα το λόγον της αληθείας». Η σχέση επισκόπου και συγκεκριμένου λαού είναι ουσιώδης. Η μνήα μάλιστα της επισκοπής που καλείται να ποιμάνει ένας επίσκοπος εμπεριέχεται στην ευχή της χειροτονίας του. Δεν νοείται στην Ορθόδοξη Εκκλησία χειροτονία επισκόπου χωρίς συγκεκριμένο ποίμνιο, απολελειμμένος όπως λένε οι κανόνες. Αυτό σημαίνει ότι ο επίσκοπος δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς συγκεκριμένο ποίμνιο, καθώς και ότι ένα ποίμνιο πιστών δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς τον επίσκοπό του. Συνεχίζει τώρα ο διάκονος ή ο ιερέας και μας καλεί όλους σε μια νοητή μνημόνευση ονομάτων. «Και ον έκαστος κατά διάν έχει και πάντων και πασών». Ο λαός και πάντων και πασών. Ο ιερέας έχει μνημονεύσει ζώντες και τεθνεώτες, κληρικούς και λαϊκούς, είτε από τα δίπτυχα είτε από μνήμης. Τώρα καλούνται επίσης όλοι οι παρόντες πιστοί να μνημονεύσουν νοερά και τους δικούς τους ανθρώπους που έχουν στο νου τους, οικείους, φίλους ή γνωστούς. Και κυρίως, με την τελευταία φράση «και πάντων και πασών», καταθέτουμε τη μέρημνά μας για όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Στο σημείο αυτό ο ιερέας λέει μυστικώς μία ευχή, η οποία συνεχίζει κατά κάποιο τρόπο τη μνημόνευση όλων όσων μέχρι τώρα έχουν παρελάσει, αλλά και όλων των αναγκών των πιστών και γενικά του πληρώματος της Εκκλησίας. «Μνήσθητη Κύριε της πόλεως, εν υπαρικούμεν, και πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές». Όλων δηλαδή των κατοίκων που είναι πιστοί. «Μνήσθητη Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών». μνήσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου εκκλησίες, δηλαδή αυτούς που διακονούν στην εκκλησία για το λαό, και με μνημένων των πενήτων και όσους φροντίζουν τους φτωχούς, και επί πάντας ημάς τα ελέη σου εξ Απόστηλων. Και εκφώνος, ακούμε να λέει ο ιερέας, και δώσι μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο λαός απαντάει με το αμήν. Με τη μυστική λοιπόν ευχή που ακολουθεί ουσιαστικά τα δίπτυχα, ο ιερέας ανάγει τη λειτουργική μας πράξη σε κοσμικές διαστάσεις. Είναι η απάντησή μας στην αρχαίγονη κλίση του Θεού να διαχειριστούμε τη δημιουργία Του. Δεν καταθέτουμε μόνο την πρόνοιά μας για τους αδελφούς της κοινότητάς μας που έχουν ανάγκες, αλλά επίσης για όλους τους πιστούς που αποτελούν το πλήρωμα της Αγίας και Καθολικής Εκκλησίας. Και κυρίως με την εκφώνηση της τελευταίας φράσης ευχής μας καλεί ο ιερέας σε ενότητα γνώμης και πίστεως, στην ενότητα της μιας φωνής. Μας καλεί να δοξάσουμε το όνομα του Τριαδικού Θεού στις διαστάσεις της μιας αλήθειας. Το αίτημα είναι σημαντικό. Ήταν πάντοτε, είναι και σήμερα. Δεν βρισκόμαστε στο δρόμο της Βαβέλ, στο δρόμο της σύγχυσης, αλλά στο δρόμο της Πεντηκοστής, στο δρόμο της χάρης. Ο πειρασμός που μας οδηγεί σε διαιρέσεις, σε κατακρίσεις, σε ένα κυνήγι μαγισσών ανάμεσά μας, σε καταγγελίες για αιρέσεις και για παρεκκλήσεις, ακυρώνει συνέχεια αυτό που επικαλούμαστε από το Θεό: ενότητα λόγου και πίστεως.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στο σημείο αυτό έχουμε έναν εξαιρετικό χαιρετισμό ανάμεσα στον ιερέα και στο λαό. Ο ιερέας βγαίνει στην ωραία πύλη ευλογώντας το λαό και λέει: «Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών». Ο λαός θα απαντήσει: «Και μετά του Πνεύματός σου». Θεμέλιο αυτού του χαιρετισμού βρίσκουμε στην Αγία Γραφή, ιδιαίτερα σε μία επιστολή, τη δεύτερη επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου, και σε μία επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητή του Τίτο. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Έστε με θυμών χάρις, έλεος, ειρήνη παραθεού Πατρός και παρακυρίου Ιησού Χριστού του Υιού του Πατρός, εν αληθεία και αγάπη». Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Προσδεχόμενη την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Πρόκειται για έναν από τους πιο τρυφερούς χαιρετισμούς ανάμεσα στον ιερέα και στον λαό. Ετοιμαζόμαστε να λάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, να λάβουμε τον Χριστό. Ο ιερέας μας προσανατολίζει στο περιεχόμενο αυτής της δωρεάς, τα ελέη του Χριστού. Και τα ελέη του Χριστού κατατέθηκαν με την ενανθρώπισή Του, με το πάθος Του, με την Ανάστασή Του, με την Ανάληψή Του, και συνεχίζουν να κατατίθενται με τη δωρεά του εαυτού Του ως σώμα Του και αίμα Του, δηλαδή με την κοινωνία μαζί Του. Ο διάκονος μας καλεί, αφού έχουμε μνημονεύσει όλους τους Αγίους, ας ξεκινήσουμε πάλι να δεηθούμε προς τον Κύριο. «Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν», ακούμε, «και από τους χορούς Κύριε ελέησον». Και επίσης ακούμε, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Κύριε ελέησον, θα απαντήσει ο λαός. Πορευόμαστε λοιπόν προς τη Θεία Κοινωνία. Η δέησή μας εκτίθεται σε δύο εκφωνήσεις, αλλά πρόκειται ουσιαστικά για μία. Μετά το «υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν», κατ' ουσίαν δεν υπάρχει τελεία, αλλά κόμμα. Δεν δεόμεθα για τα αγιασθέντα τιμία δώρα που τώρα είναι σώμα και αίμα Χριστού, αλλά δεόμεθα για το αποτέλεσμα, για τις ενέργειες που λαχταράμενα μας περικλείσουν και που είναι η Θεία Χάρις και οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Ο Ουράνιος Πατέρας προσδέχεται τα δώρα μας, τα αγιάζει, τα κάνει μύρο ευωδίας και τα αντικαταπέμπει ως χάρη και δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Στο σημείο αυτό παρεμβάλλονται 9 αιτήματα, από τα οποία τα 7 δεν υπήρχαν παλαιότερα και τα οποία τα έχουμε ήδη διατυπώσει στη Μεγάλη Εκτενή πριν από την εκφώνηση του Συμβόλου της Πίστεως. Πρόκειται για έναν νεοτερισμό που πλέον όμως έχει παγιωθεί και υπάρχει σε όλα τα νεότερα λειτουργικά τυπικά. Το περιεχόμενο αυτών των δεήσεων μας γυρνάει πίσω στην ιστορία, ενώ με την Αγία Αναφορά και τον καθαγιασμό των δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού έχουμε μεταφερθεί στη Βασιλεία. Το περιεχόμενό τους το αντλούμε από το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας. Πρόκειται δηλαδή για μια επανάληψη τιμάτων. Γιατί γίνεται αυτή η αταξία, αν μου επιτρέπετε η έκφραση? Παρατηρούμε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των ετοιμάτων ήθιστε να περιάγεται ο δίσκος που μας καλεί να συνδράμουμε με τον οβολό μας στα έξοδα και τις ανάγκες του ναού. Να είναι άραγε αυτός ο λόγος που θέλουμε να επιμικρύνουμε τον χρόνο? Αλλά αλήθεια, πώς φτάσαμε να περιάγουμε δίσκο σε μια στιγμή που ο Χριστός είναι παρόν? Θυμηθείτε το επεισόδιο που περιγράφουν τα Ευαγγέλια. Μια γυναίκα προσφέρει στο Χριστό την αγάπη της, εκχύνοντας πολύτιμο μύρο στα πόδια του. Ο Ιούδας ενίσταται, λογαριάζοντας την πράξη ανώφελη σπατάλη, επενδύοντας την ένστασή του σε μέρημνα των φτωχών. Έπρεπε το μύρο αυτό να πουληθεί και τα χρήματα να δοθούν σε φτωχούς. Ο Χριστός παρατηρεί ότι τους φτωχούς πάντοτε τους έχουμε ενώπιόν μας. Τώρα υπάρχει ο Χριστός. Βρισκόμαστε σε άλλη διάσταση. Το μόνο που καλούμαστε να κάνουμε είναι να δοξολογήσουμε τον παρόντα Χριστό. Και επίσης, αυτός ο δίσκος τελικά περιάγεται σε λάθος χρόνο. Θα έπρεπε να περιάγεται στην αρχή της Θείας Λειτουργίας και να έχει ως περιεχόμενο την ευχαριστιακή μας προσφορά. Αλλά βέβαια θα μας πούν οι Άγιοι Επίτροποι ότι στην αρχή της Θείας Λειτουργίας ο κόσμος είναι λίγος. Προφάσεις ή άγνοια του περιεχομένου της λειτουργικής μας πράξης. Τα 7 λοιπόν αυτά αιτήματα, τα οποία τα εξετάσαμε όταν εξετάζαμε τη Μεγάλη Συναπτή, δεν θα τα επαναλάβω εδώ. Υπάρχει ωστόσο μία μυστική ευχή η οποία είναι εξαιρετικού περιεχομένου. Λέει ο ιερέας: «Συ παρακατατιθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε. Σου παραδίδουμε όλη μας τη ζωή, σου παραδίδουμε όλη μας την ελπίδα, και το κάνουμε αυτό γιατί ξέρουμε ότι είσαι φιλάνθρωπος, και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος. εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Για να προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία χρειάζεται να συνδράμουν δύο μέρη. Ο Θεός που θα μας καταξιώσει αυτής της δωρεάς και εμείς, όπως διακηρύσουμε, έχουμε πλήρως παραδοθεί σε Αυτόν. Γνωρίζουμε ότι η τράπεζα έχει τροφή πνευματική, δηλαδή τροφή του Αγίου Πνεύματος. Γνωρίζουμε επίσης ότι το μόνο που μπορούμε να καταθέσουμε είναι μια καθαρή συνείδηση, δηλαδή η προαίρεσή μας. Και γνωρίζουμε τέλος ότι η καρπή είναι σπουδαίη, άφεση αμαρτιών, συγχώρεση σφαλμάτων, κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, κληρονομία της αιώνιας βασιλείας, παρησία ενώπιον του Θεού. Όλη η προσοχή μας είναι τώρα προσανατολισμένη στην άξια προσέλευσή μας, ώστε να μην αποτελέσει αυτή η πράξη κοινωνίας κρίμα ή κατάκριμα λόγω της πνευματικής μας απροσεξίας. Θα ακολουθήσουν λοιπόν μερικά από αυτά τα αιτήματα τα οποία σας είπα, δεν θα τα αναλύσω αφού τα είχαμε αναλύσει κατά τη Μεγάλη Συναπτή, και κάποια στιγμή θα φτάσουμε στην εκφώνηση εκ μέρους του ιερέα την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Αχ, αυτό το παραθόμεθα, αυτό το μεγάλο εμπόδιο, πώς θα παραδοθώ, Κύριε? Όλο το μυστικό της σωτηρίας βρίσκεται σε αυτήν την παράδοση. Να μπεις στην Εκκλησία και να παραδοθείς. Να παραδοθείς εντελώς, χωρίς κρατούμενα. Πώς επιτυγχάνεται αυτό το πράγμα? Μόνο ο Κύριος και μόνο η παρουσία του Αγίου Πνεύματος θα μπορούσε να ενδυναμώσει για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτή την παράδοση. Ο λαός λοιπόν απαντάει: «Σύ, Κύριε, σε σένα, Κύριε, παραδιδόμαστε». Και ο ιερέας εκφώνος και καταξίωσον ημάς δέσποτα μεταπαρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει: «Καταξίωσέ μας λοιπόν, δέσποτα, με την παρησία που μας έχεις προσφέρει, να μπορέσουμε να σε πούμε Πατέρα». Η Κυριακή προσευχή λοιπόν. Γιατί Κυριακή προσευχή? Κυριακή είναι η λέξη με την οποία προσδιορίζουμε τον χρόνο της παρουσίας του Κυρίου. Η λέξη δεν είναι προσδιοριστική ιστορικού χρόνου, αλλά εσχατολογικού. Άλλο αν με τον καιρό έφτασε να δηλώνει και ιστορικό χρόνο. Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι και τις αρχές του 2ου αιώνα η μετά το Σάββατο ημέρα είχε άλλη ονομασία. Ή λεγόταν πρώτη των Σαββάτων, κυρίως στην Ιουδαϊκή παράδοση ή στον κόσμο που επηρεαζόταν από την Ιουδαϊκή παράδοση, ή λεγόταν σκέτο πρώτη, ή η μέρα του Ηλίου, κυρίως στη Ρωμαϊκή παράδοση. Ο μάρτυρας Ιουστίνος, σε έργο του που γράφεται μεταξύ 120 και 130 μετά Χριστόν, μιλώντας για τις συνάξεις των πιστών για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, γράφει: «Και τη του Ηλίου λεγόμενη ημέρα». Την ονομασία αυτή διασώζουν μέχρι σήμερα οι Αγγλοσάξονες, ονομάζοντας την ημέρα αυτή Sunday. Όταν ο Ιωάννης προσδιορίζει στην Αποκάλυψη το χρόνο των αποκαλυπτικών του οραμάτων, μας λέει: «Εγενόμην εν Πάτμο εν Κυριακή ημέρα». Και με την έκφραση αυτή δεν εννοεί μια ημερολογιακή ημέρα της ιστορίας, αλλά τη λειτουργική ημέρα της Βασιλείας. Άλλωστε, όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι ένας υπομνηματισμός στην ευχαριστιακή εμπειρία της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν λέμε Κυριακή προσευχή, εννοούμε προσευχή του Κυρίου, προσευχή της Θείας Κοινωνίας. Ας δούμε τώρα ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της προσευχής που μας παρέδωσε ο ίδιος ο Κύριος. Γιατί το Πάτερ ημών αυτή τη στιγμή? Γιατί πρόκειται να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα Χριστού. Το Πάτερ ημών είναι η προσευχή που δηλώνει αυτή την πράξη. Όταν μιλάμε για άρτον επιούσιο, μιλάμε για Θεία Κοινωνία, δεν μιλάμε για βιωτικές μέρημνες. Γι' αυτό και αυτή η προσευχή είναι πάντα συνδεδεμένη με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και μάλιστα εξαγγέλει την Αγία Τριάδα στους πρώτους στίχους της, και επομένως η Κυριακή προσευχή είναι η δια της Τριάδος μετοχή μας στην αιώνια ζωή. Θα έλεγε κανείς, ωραία, αυτό το καταλαβαίνουμε όταν το Πάτερ ημών το λέμε μέσα στη Θεία Λειτουργία, αλλά το Πάτερ ημών το λέμε συνέχεια σε όλες τις προσευχές μας. Το πρωί, το μεσμέρι, το βράδυ, σε ακολουθίες μικρές, μεγάλες. Και όμως, πάντοτε το Πάτερ ημών είναι συνδεδεμένο με τη Θεία Κοινωνία. Γιατί όλες οι προσευχές μας, όλη η πνευματική μας άσκηση, όλη η πορεία μας μέσω των προσευχητικών κειμένων, των ακολουθιών, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Ας πάρουμε τώρα, μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, ένα-ένα τους στίχους του Πάτερ ημών.

Ξεκινάμε λοιπόν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Έχοντας προηγουμένως ζητήσει να μας επιτρέψει να έχουμε παρησία ενώπιον του, τολμούμε τώρα το μέγα άλμα να τον ονομάσουμε πατέρα. Γνωρίζουμε ότι μόνον ο Υιός μπορεί να τον ονομάζει πατέρα, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι αυτός ο Υιός μας συνδέει με το θεανθρώπινο πρόσωπό του και μας κάνει Υιούς του ίδιου πατέρα. Και βέβαια δεν είναι πατέρας σε ατομικό επίπεδο, αλλά πατέρας ημών. Κάτι που δηλώνει ότι ανάμεσά μας έχει ιδρυθεί μία συγγένεια. Όχι η συγγένεια των φυσικών δεσμών, αλλά η συγγένεια των μελών του σώματος του Χριστού. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να θυμόμαστε συνεχώς ότι με το βάπτισμά μας ενταχθήκαμε σε μια σχέση που αναιρεί τους φυσικούς συγγενικούς δεσμούς, καθώς και τις φιλετικές ή ηλικιακές ή κοινωνικές ή γεωγραφικές διακρίσεις και διαιρέσεις. Αγιαστείτο το όνομά σου. Το όνομα του πατρός είναι ο Υιός του. Είναι το υπερπάν όνομα. Ο Υιός μας φανερώνει τον πατέρα. Για να μας τον φανερώσει θα γίνει άνθρωπος. Και κάθε φορά που επαναλαμβάνεται αυτή η υπερούσια γέννηση του Υιού με τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, αγιάζεται επίσης το όνομα του πατρός. Ελθέτω η βασιλεία σου. Κατά τον μυστικό δείπνο, ο Χριστός επεσήμανε ότι δεν θα ξαναπιεί κρασί ευχαριστίας με τους μαθητές μέχρι να το πιεί ως νέο κρασί μαζί τους στη Βασιλεία των Ουράνων. Αυτή η Βασιλεία επιδημεί στην ιστορία την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής. Εγγενιάζεται με την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Και κάθε φορά που προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία, προσερχόμαστε στην επαναλαμβανόμενη Πεντηκοστή που φέρνει το Άγιο Πνεύμα. Για δείτε λοιπόν, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αναφερόμαστε στον Πατέρα. Αγιαστείτο το όνομά σου, αναφερόμαστε στον Υιό. Ελθέτω η βασιλεία σου, αναφερόμαστε στο Άγιο Πνεύμα. Γεννηθείτο το θέλημά σου. Το θέλημα του Πατρός είναι διατυπωμένο μέσα στην ιερή μας ιστορία ως λόγος αποκάλυψης σε φίλους του, προφήτες, ευαγγελιστές. Το θέλημα αυτό εκφράστηκε με το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Το θέλημα αυτό για τη σωτηρία του ανθρώπου οδήγησε τον ενανθρωπίσαντα Υιό του να το αποδεχθεί. Γεννηθείτο κατά το θέλημά σου, θα ακούσουμε, και να οδηγήσει την ανθρώπινη φύση του στη δόξα της Αναστάσεως. Πολύ χαρακτηριστικά το θέλημα αυτό το διατυπώνει έξοχα ο Απόστολος Παύλος. Πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Ως εν ουρανό και επί της γης. Ουρανός είναι ο τόπος της παρουσίας του Θεού, ο τόπος της ελευθερίας και της ζωής. Γη είναι η δημιουργία του Θεού που προσφέρθηκε στον άνθρωπο να την διαχειριστεί. Η σύγχυση που έφερε ο άνθρωπος και που εξακολουθεί να καταθέτει αρνούμενος την αγιαστική δύναμη του Θεού υψώνει ένα τείχο ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Αυτό το τείχος γκρεμίστηκε όχι μόνο από ενέργειες του Θεού, αλλά και από ενέργειες του ανθρώπου. Τις τελευταίες, τις ενέργειες του ανθρώπου, τις ενήργησε η Πάναγνη κόρη της Ναζαρέτ. Σε ένα δογματικό θεοτοκίο του Εσπερινού του πρώτου ήχου, δοξάζουμε την Παναγία γιατί αυτή το μεσότυχον της έχθρας καθελούσα, ειρήνην αντισήξε και το βασίλειον ηναίωξε. Αυτό που ζητάμε στην Κυριακή μας προσευχή είναι να ξανασυνδεθεί η γη με τον ουρανό, ο τόπος του Θεού και ο τόπος του ανθρώπου να γίνουν ο τόπος της αιώνιας βασιλείας.
Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον. Κέρια φράση. Η λέξη επιούσιος παράγεται από την πρόθεση επί και το ρήμα ήμι που θα πει έρχομαι ή αποστέλλομαι. Το νόημα της λέξης είναι ο ερχόμενος ή ο αποστελόμενος. Ο ερχόμενος άρτος είναι ο Χριστός που έρχεται από το μέλλον, από τη δόξα Του και αυγάζει το παρόν, το σήμερα. Πώς μας το λέει ο ίδιος στο κατέ Ιωάννην Ευαγγέλιο? «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο ερχόμενος προς με, ου μη πεινάσει. Και ο πιστεύων εις εμέ, ου μη διψήσει πόποτε». Υπάρχει ασφαλώς σε ορισμένους ερμηνευτές πατέρες και η ερμηνεία ότι ο άρτος ο επιούσιος είναι οι καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων. Ας μην μείνουμε όμως εκεί. Αποδυναμώνουμε τη φράση. Ο άρτος ο επιούσιος είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Ο ίδιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, που το μνημόνευσα παραπάνω, μας λέει στην πρώτη επιστολή του ότι «αγαπάω και πιστεύω στο Θεό και αγαπάω τους αδελφούς μου» είναι καταστάσεις ομόλογες. Ο Θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τετελειωμένη εστίν εν ημίν. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύστης εστίν. Είπαμε με την Κυριακή προσευχή προετοιμαζόμαστε να προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία. Λέει το Ευαγγέλιο, λέει ο Χριστός, «Αν θελήσεις να πας στο θυσιαστήριο και να προσφέρεις τη θυσία στο Θεό, σκέψου μην έχεις τίποτα με τον αδελφό σου, γιατί αν έχεις κάτι με τον αδελφό σου, η θυσία σου είναι άκυρη. Πήγαινε πρώτα να συνδιαλλαγείς με τον αδελφό σου και μετά πήγαινε να λατρέψεις το Θεό. Πολύ περισσότερο. Πρέπει να μην υπάρχουν οφειλέτες απέναντι σε μας. Κι αν υπάρχουν, τους ξεχνάμε». Έλεγε μια γιαγιά, «Αν σου χτυπήσει ένας φτωχός την πόρτα σου, άνοιξε και δώσ' του κάτι. Αν σε λίγο σου χτυπήσει την πίσω πόρτα ένας φτωχός, άνοιξε και αν δεις ότι είναι ο ίδιος, δώσ' του κάτι. Και μη είσαι εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού». Η Αγία Γραφή μας έχει προετοιμάσει να λογαριάζουμε τους πειρασμούς ως παιδαγωγία που οδηγεί στη θεογνωσία. Είμαστε όμως τόσο δυνατοί

νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο λαός απαντάει αμήν. Ξανά η κεφαλαιώδης διακήρυξη της Θείας Τριαδικότητας. Ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός, η κοινωνία των προσώπων. Αυτή την κοινωνία των προσώπων ως καταστατικό τρόπο ζωής επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε και λαχταράμε να κοινωνήσουμε τις δυνάμεις που θα μας παράσχει ο Χριστός με το σώμα Του και με το αίμα Του.

Ο ιερέας θα βγει στην ωραία πύλη, θα ευλογήσει το λαό και θα πει τις δύο λέξεις: ειρήνη πάση. Εμείς θα απαντήσουμε και σε σένα και το πνεύματί σου. Μέσα στη Θεία Λειτουργία αυτή η λέξη έχει ακουστεί και άλλες φορές. Έχουμε πει αρκετά για αυτή τη λέξη. Πώς να πας ταραγμένος να καθίσεις στο δείπνο της Βασιλείας? Θυμόσαστε την παραβολή όπου ο Χριστός λέει για κάποιον που μπήκε στο δείπνο χωρίς να έχει ένδυμα γάμου. Πώς θα φτάσουμε σε αυτό το δείπνο αν δεν έχουμε αυτό το ένδυμα γάμου, δηλαδή αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι να ενωθούμε με τον ημφύο Χριστό? Η ειρήνη είναι η κατάσταση στην οποία πρέπει να βρεθούμε. Αυτός είναι και ο λόγος που στη Θεία Λειτουργία, και όχι μόνο αλλά και σε κάθε ακολουθία, κάθε τόσο ο ιερέας μας θυμίζει την ανάγκη αυτής της εσωτερικής ειρήνης. Ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν, θα πει ο Χριστός, ου καθώς ο κόσμος δίδωσι ημήν. Αλλά αυτή την ειρήνη πρέπει να την έχει και ο ιερέας. Τη ζητάμε και από τον ιερέα. Κλήρος και λαός. Είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Κλήρος και λαός, ετοιμαζόμαστε να πάμε προς τη Θεία Κοινωνία.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
5: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr, σχεδιάζουμε υποδομές πιο ανθεκτικές σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Συγκεντρώνουμε δημόσιους και ιδιωτικούς οικονομικούς πόρους, βοηθάμε τις περιφέρειες στην ανάπτυξη γνώσεων και εργαλείων για την υλοποίηση έργων προσαρμογής, ανοίγουμε μια νέα προοπτική.
6: Έργο LifeIP Adapting.gr. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
7: Η ώρα είναι 11.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα, ακούτε την εκπομπή με τον τίτλο «Διαφωτισμός, η εποχή του Πνεύματος, ορθός λόγος εναντίον του Αγίου Πνεύματος». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο επιμελείται η Κωνσταντίνα Καζαντζή.

0: Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα επιχειρήσουμε κυρίως μια ιστορική και φιλοσοφική προσέγγιση αυτής της εποχής που φαίνεται να κυριαρχείται από αυτό που ονομάζουμε διαφωτισμός, σε αυτή την τομή θα λέγαμε που συνέβη στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι άρχισαν να προσεγγίζουν από αυτή την εποχή και μετά κάποια πράγματα. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν για το θέμα αυτό θα έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Πέθιο, καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά, για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής και θέλουμε ταυτόχρονα να σας παρακαλέσουμε να ακούσουμε ένα πρώτο δικό σας εισαγωγικό σχόλιο για το θέμα που μόλις πριν από λίγο προλογίσαμε.
1: Κοιτάξτε, είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περιοχή αυτή την οποία θίξατε. Βεβαίως την περίοδο του διαφωτισμού έχουμε μία αντιστροφή, θα μπορούσε να πει κανείς, προδηλωτήτων σε σχέση με το τι ίσχυε την προηγούμενη περίοδο, την προηγούμενη ιστορική περίοδο. Και βεβαίως ο διαφωτισμός είναι, θα έλεγε κανείς, μία τομή στην ιστορία των ιδεών. Μία τομή γιατί ακριβώς προσδιορίζει αυτό που ονομάζεται συσπνεύμα σε ποικίλες όσες περιοχές, κυρίως όμως το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αυτονόμηση του ανθρώπινου πνεύματος σε σχέση με την παραδοσιακή αντίληψη και για το Άγιο Πνεύμα, όπως το γνωρίζουμε στην εκκλησιαστική εμπειρία, αλλά και με την έννοια του πνεύματος όπως κατανοείται τους προηγούμενους αιώνες. Εκείνο που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι ο διαφωτισμός προβάλλει την ratio, τη ρεζόν, ως αυτοτελή δυνατότητα του ανθρώπου να προσπελάβνει τόσο τα πνευματικά ζητήματα όσο και τα σχετιζόμενα με την υλική πραγματικότητα. Βεβαίως εδώ υπάρχει μια προϊστορία, μπορούσε να πει κανείς. Ο διαφωτισμός δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο ξαφνικά, ένα ευνίδιο γεγονός στο 18ο αιώνα, στα μέσα περίπου του 18ου αιώνα, αλλά προϋποθέτει μια έντονη συζήτηση, κατά τη γνώμη μου κύριε Παπά, η οποία ξεκινάει την ιστορομεσαιωνική περίοδο με τη θεωρία της διπλής αλήθειας. Δηλαδή το ανθρώπινο πνεύμα μπορεί να προσπελάσει ζητήματα τα οποία με την παραδοσιακή αντίληψη ήταν αρμοδιότητες της θεολογίας. Αυτή λοιπόν η θεωρία της διπλής αλήθειας νομίζω ότι θα πρέπει να καταστεί ένα σημείο αφετηρίας. Είναι στον ύστερο μεσαίωνα, άρα λοιπόν η ρεζόν, η ανθρώπινη ράτιο μπορεί να επικεντρωθεί στην ανάλυση ζητημάτων που αφορούν την παρουσία του ανθρώπου ως ανθρώπου, την ιστορία, το γίγνεσθε, το φυσικό, τη φυσική πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά έχουμε την εξαποκαλύψεως αλήθεια, η οποία άπτεται και ζητημάτων όπως το Άγιο Πνεύμα. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η συζήτηση για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος δεν είναι ξεκομμένη από τη συζήτηση για τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής κλπ. Και βέβαια στον διαφωτισμό εκβάλλει όλη αυτή η συζήτηση. Μετοχετεύονται δηλαδή προβληματισμοί οι οποίοι κατά τη γνώμη μου είχαν εντοπιστεί το 13ο αιώνα. Έχουμε την περίοδο της Αναγέννησης μετά, αυτή την τη βαθμιαία αυτονόμηση της ανθρώπινης λογικής από οτιδήποτε από τα συμπαρομαρτούντα στοιχεία, και βεβαίως στο τέλος του 17ου αιώνα, μην ξεχνάμε, κυριαρχεί η θεωρία του Descartes ότι ο άνθρωπος ως άνθρωπος, ως substantia, ως ουσία, διακρίνεται σε εκτεταμένη ύλη, σε υλική διάσταση και σε πνευματική διάσταση. Είναι η res cogitans, η σκεπτόμενη ουσία, και η res extensa, η εκτατή ουσία. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένα σημείο που μπορεί κάποιος να το εκλάβει ως αφετηρία για αυτούς τους προβληματισμούς τους οποίους επινυχθήκατε κι εσείς με το σχόλιο σας το αφετηριακό.
0: Θα λέγαμε, κυρία καθηγητά, ότι αυτή η αυτονόμηση του ανθρωπίνου πνεύματος για την οποία μας μιλήσατε κι εσείς ως μια καταστατική αρχή, θα μπορούσαμε να πούμε, του διαφωτισμού, καλύπτει κάποια ανάγκη?
1: Κοιτάξτε, όπως ξέρουμε υπάρχει αυτή η σχάση στο πεδίο της χριστιανικής σκέψης ανάμεσα στον προτεσταντισμό και στην παραδεδομένη καθολική αντίληψη. Προς αυτή η συζήτηση αφήνει κάπως έξω ότι διεμείβεται στην καθημάς Ανατολή και λόγω της τουρκοκρατίας, όπως ξέρουμε. Αυτή η κριτική του προτεσταντισμού στον καθολικισμό με τις θέσεις του Λουθύρου κλπ. Ουσιαστικά προϊονίζεται αυτό το οποίο θα συναντήσουμε στο διαφωτισμό αργότερα. Δηλαδή την ανάδυση της αυτονομίας και του ατόμου αλλά και του πνεύματός του από οτιδήποτε προσδιόριζε ιστορικά αυτό που ονομάζαμε πνευματικότητα. Δηλαδή θεωρώ κατά τη γνώμη μου ότι ο προτεσταντισμός και η ανάδυση του υποκειμένου. Θα το δούμε αυτό και στο φιλελευθερισμό. Ναι. Η προσπάθεια δηλαδή το άτομο να λειτουργήσει ως αυτοτελής μονάδα ανεξάρτητα από οτιδήποτε τον προσδιορίζε μέσα από την παραδοσιακή αντίληψη της παρουσίας του. Βέβαια. Είναι σημαντικό αυτό να το έχουμε υπόψη μας, κατά τη γνώμη μου βεβαίως. Αυτή η κριτική στον καθολικισμό, ο προτεσταντισμός δηλαδή, το ανθρώπινο πνεύμα μόνο του να διαλέγεται με τα κείμενα της παράδοσης ανεξάρτητα από την διαμεσολάβηση της της κυρίαρχης εκκλησιαστικής αντίληψης, νομίζω ότι είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα συντελείται βεβαίως στο πεδίο της φιλοσοφίας ανεξάρτητα από οποιαδήποτε θρησκευτική διάσταση, και αυτό θα το δούμε να εκβάλλει στο διαφωτισμό. Κυρίως όμως η κριτική στον καθολικισμό θα το δούμε στα κείμενα της γαλλικής σκέψης αλλά και στη γερμανική σκέψη. Η διαφορά ποια είναι? Ότι ο γερμανικός διαφωτισμός, πρέπει να γίνει μια διάκριση αν μου επιτρέπετε και έχω τον χρόνο, ανάμεσα στην γερμανική αντίληψη του διαφωτισμού και στη γαλλική κατανόηση αυτού του φαινομένου. Βεβαίως και τα δύο ρεύματα έχουν ως αφητηρία το d'esprit de loi, το πνεύμα των νόμων του Μοντεσκέ. Και βλέπετε και εδώ πάλι η λέξη πνεύμα, αλλά μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Έτσι. Έχουμε στο γερμανικό διαφωτισμό έχουμε την προσπάθεια να κατοχυρωθεί αυτό το οποίο υποστήριξε η προτεσταντική αντίληψη, η προτεσταντική θέση, ότι μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στην κατανόηση του Θεού μέσω της φυσικής θεολογίας. Έχουμε τα ρεύματα του ντεϊσμού και του θεϊσμού. Αλλά ήδη έχει συντελεστεί αυτή η σχάση, κύριε Παπά. Δηλαδή το ανθρώπινο πνεύμα προβάλλει την αξίωση να λειτουργήσει αυτονομημένο. Αυτό ίσως και όχι, επειδή μιλήσατε για μια ανάγκη. Προφανώς υπάρχει. Μην ξεχνούμε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η Καθολική Εκκλησία με τη διαδικασία του ελέγχου πάνω σε κάθε πνευματική, θα έλεγε κανείς, διάσταση του ανθρώπου. Ο Μέγας Ερωτευτής του Ντοστογεύσκη νομίζω ότι είναι το κλασικό παράδειγμα, η κλασική εικονογραφία αυτής της κατάστασης. Άρα λοιπόν αυτή η τάση αποδέσμευση και αυτονόμηση του ανθρωπίνου πνεύματος έχει το ιστορικό προηγούμενο. Έχει την προσπάθεια να καθημαχθεί το ανθρώπινο πνεύμα μέσω της εκκλησιαστικής αντίληψης, για να το πούμε πιο με άλλους όρους, με τον τρόπο τον οποίο κατανοείται τότε η Αποκάλυψη και η εκκλησία, η θρησκευτική λειτουργία.
2: Αυτή η διαδικασία του ελέγχου, που προφανώς και υφίσταται ιστορικά από μέρους της Δύσης και της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, θα λέγαμε ότι λειτουργήσε ως επιταχυντής των εξελίξεων.
1: Θα έλεγα ότι και ως αφετηρία αλλά και ως επιταχυντής. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Εγώ το παράδειγμα του Μέγα Ερωτευτή νομίζω ότι πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Μην ξεχνούμε ότι ο Ντοστογεύσκη είναι ένας από αυτούς που επηρέασαν αργότερα το μηδενισμό ως κίνημα, κυρίως τις αντιλήψεις του Νίτσε. Και βεβαίως επιτάχυνε όλη αυτή τη διαδικασία. Ήταν ουσιαστικά μια τάση αποδέσμευσης από μια κυδαιμονία αιώνων, κύριε Παπά. Έτσι τουλάχιστον εμφανιζόταν. Μην ξεχνάτε ότι κατανοήθηκε και τα θρησκευτικά κείμενα και οι αντιλήψεις και τα λοιπά που εκφραζόταν εκείνη την περίοδο κατανοήθηκαν ως επιστημονικές αλήθειες. Άρα λοιπόν όταν η επιστημονική σκέψη αυτονομείται γιατί αξιοποιεί την πειραματική μέθοδο κλπ. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους και της Καθολικής Εκκλησίας. Η προσπάθεια καθυπόταξης. Αυτό κατανοήθηκε ως προσπάθεια φαλκίδευσης της ελευθερίας του ατόμου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν από μόνο του λειτουργήσε επιταχυντικά, να χρησιμοποιήσω έναν αδόκιμο όρο, mm-hmm. στην όλη αυτή τη διαδικασία. Πάντως στον ευρωπαϊκό χώρο, επειδή το θέσατε έτσι στο πεδίο του διαφωτισμού, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στη γερμανική αντίληψη, που έχουμε έναν ρασιοναλισμό, κυρίως με τη σκέψη του Christian Wolff, mm-hmm. η προσπάθεια να θεμελιωθεί λογικά η παρουσία του Θεού μέσω της φυσικής θεολογίας. Είναι αυτό που θα πει αργότερα ο Καντ μετά το Βόλφ, ότι ο Θεός υπάρχει ως αίτημα του πρακτικού λόγου. Mm-hmm. Είναι αίτημα, πρέπει να υπάρχει Θεός γιατί το απαιτεί ο πρακτικός λόγος, αλλά όχι ο θεωρητικός. Mm-hmm. Δεν μπορεί. Η προγενέστερη σκέψη, η γερμανική, κυρίως με τον Christian Wolff, τον Baumeister, τον Baumgarten, προέβαλε αυτή τη δυνατότητα, ότι ο Θεός είναι, είναι ένα «ον» το οποίο είναι αναγκαίον. Μιλάει για μια ανεκέσιτας, για μια αναγκαιότητα της ύπαρξης του Θεού, την οποία προσπελάβουμε μέσω του λογικού πάλι. Αυτό όσον αφορά τη γερμανική αντίληψη, κύριε Παπά. Γιατί η γαλλική φιλοσοφία δεν έχει ανάγκη τέτοιου είδους παραχωρήσει στον προτεσταντισμό, όπως ξέρουμε.
2: Είναι πιο ριζοσπαστική.
1: Είναι πιο ριζοσπαστική και γι' αυτό και έχουμε και έντονο αντικληρικαλισμό στο γαλλικό διαφωτισμό. Δηλαδή, διαβάσει κανείς τα κείμενα του Ντιτερό, του Χόλμπαχ, τα οικεία ελλείμματα της γαλλικής ενσυκλοπαιδίας, θα διαπιστώσει ότι η κριτική δεν αφορά μόνο τη δυνατότητα, τη διερώτηση, το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός. Πρώτον αφορά την αντίληψη που διαδραμάτισε η Καθολική Εκκλησία, ο κλήρος, mm-hmm. ο οποίος θεωρήθηκε ως, κατανοήθηκε ως, ως μέγενη της ελευθερίας της σκέψης. Mm-hmm. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, οι Γάλλοι διαφωτιστές δεν αρνούνται τη θρησκεία, αλλά θέλουν μια ορθολογιστική θρησκεία. Mm-hmm. Στα πλαίσια ενός θεϊσμού, δηλαδή μια κατασκευασμένη θρησκευτικότητα. Mm-hmm. Γι' αυτό μιλάνε και για το υπαρτατόν στα κείμενά mm-hmm. τους. Και το Γαλλικό Σύνταγμα έχει αυτή την αναφορά του 1793 και του 1795. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι λίγο σύνθετα τα πράγματα, αλλά βλέπουμε ότι από τους κόλπους της αντίληψης θρησκευτικής κατανόησης του πνεύματος αναπηδά αυτό το οποίο αργότερα θα προσλάβει δύο διαστάσεις, επαναλαμβάνω. Η πρώτη είναι η ορθολογική διάσταση που διαπιστώνουμε στο γερμανικό διαφωτισμό, έτσι, μια προσπάθεια να κατανοηθούν οι αλήθειες της μεταφυσικής με έναν αυστηρά ορθολογικό τρόπο, πλήρως καταφατικό. Δεν υπάρχει στα κείμενα της γερμανικής σκέψης, ούτε τα θεολογικά. Δεν υπάρχει αυτό που θα συναντήσουμε στην ανατολική αντίληψη για τον αποφατισμό κτλ. Mm-hmm. Έτσι. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά, στο γαλλικό διαφωτισμό, το πνεύμα μπορεί να προσδιορίσει τις έσχατες μεταφυσικές αλήθειες. Και εδώ, όπως θα δούμε, έχουμε και μια διαφορετική κατανόηση του όρου μεταφυσική. Mm-hmm. Ενώ η μεταφυσική μέχρι τότε ήταν η πρώτη φιλοσοφία που έλεγε ο Αριστοτέλης, ή αργότερα η μεταφύζικα ήταν η δυνατότητα να προσπελάσω τις άειλες οντότητες, mm-hmm. δηλαδή την ψυχή, το Θεό κτλ. Yeah. Τώρα η μεταφυσική προσλαμβάνει ένα καθαρά γνωσιολογικό περιεχόμενο. Mm-hmm. Είναι οι αρχές για κάθε επιστήμη. Γι' αυτό και η φράση των Γάλλων διαφωτιστών είναι ότι κάθε επιστήμη έχει τη μεταφυσική της. Άρα το σύνολο των αρχών. Δεν έχει καμιά αναφορά σε αυτό που θα λέγαμε εμείς υπερπέραν.
2: Στο επέκεινα.
1: Κατά τη γνώμη, στο επέκεινα. Δεν υπάρχει αυτό. Αλλά όμως και η γαλλική σκέψη αισθάνεται την ανάγκη να οικοδομήσει, κυρίως ο Ντιντερό, να οικοδομήσει ένα σύστημα αρχών, το οποίο να προσπελάβεται μέσω του λόγου. Δηλαδή μια λογική θρησκεία θα μπορούσε να πει κανείς. Χωρίς το ritual, χωρίς το τελετουργικό της Καθολικής Εκκλησίας.
2: Μια θρησκεία που μπαίνει σε μια φόρμα που επιβάλλουν Βεβαίως. Αυτές οι αντιλήψεις ουσιαστικά.
1: Πολύ ωραία. Αυτή η φόρμα, όπως εύστοχα το είπατε, λειτουργεί κοινωνικά πλέον. Mm-hmm. Η θρησκεία είναι αναγκαία για την κοινωνική ευρυθμία. Mm-hmm. Αυτή η αντίληψη ξεκινάει ήδη από την, θα έλεγε κανείς, από τη σκέψη του Λοκ, του Χόμπς, ότι η θρησκεία πρέπει να είναι συνάρτηση της κρατικής εξουσίας. Mm-hmm. Για να μπορούν να ελέγχει τη συμπεριφορά των ανθρώπων, να ελέγχει το συνειδός τους. Mm-hmm. Και βεβαίως αυτό προεκτείνεται αργότερα.
2: Μπαίνει και σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης.
1: Σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης με την έννοια της κοινωνικής ευρυθμίας. Mm-hmm. Είναι απαραίτητη, λέει, η θρησκεία, γιατί διαφορετικά θα εξαχριωνόταν τα ήθη, διαβάζουμε σε κάποια κείμενα διαφωτιστών, mm-hmm. κυρίως Γάλλων. Είναι απαραίτητη δηλαδή για τη χαλιναγώγηση. Δηλαδή η θρησκεία τώρα πλέον, ιδίως στο γαλλικό διαφωτισμό, αυτονομείται και αποδεσμεύεται από οποιαδήποτε ιερότητα ή οποιαδήποτε σημείο αναφοράς. Δεν μας ενδιαφέρει ο Θεός αν υπάρχει, μας ενδιαφέρει το πώς λειτουργεί η ύπαρξη του Θεού στο ενδοκοσμικό περιβάλλον, στο κοινωνικό πεδίο καθαρά. Άρα η θρησκεία ως ένας μοχλός, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, της άσευσης των ενστίκτων του ανθρώπου. Αλλά αυτό βεβαίως κάποια στιγμή οδηγείται στις έσχατες απολύξεις, κυρίως με τον Νίτσε. Όταν καταγγέλει όλη αυτή την θρησκευτική υποκρισία, μιλώντας για το θάνατο του Θεού, γύρω στο 1900. Έχουμε περάσει βέβαια από τον διαφωτισμό στο ρομαντισμό και η έσχατη απόλυξη του ρομαντισμού είναι ο Νίτσε, κατά τη γνώμη μου. Ο Θεός είναι νεκρός, που λέει εκεί στη χαρούμενη επιστήμη. Δεν τον έχω ανάγκη. Παρ' όλα αυτά αφήνει ένα κενό όμως πίσω του και βεβαίως αρχίζει πάλι μια παλινοδία και μια σκέψη προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Είναι μια φυσική απόλυξη, πιστεύετε, ο Νίτσε, όλου αυτού του κύματος?
1: Νομίζω πως ναι. Δηλαδή ο Νίτσε υπάρχει γιατί ακριβώς, και τα κείμενά του, γιατί ακριβώς προηγήθηκαν όλοι αυτοί οι προβληματισμοί, έτσι, αναφορικά. Μην ξεχνάτε, επειδή και με το ερώτημά σας, μην ξεχνάτε αυτή την αυστηρή κριτική την οποία υποβάλλει το θρησκευτικό φαινόμενο ο Φόερμπαχ στην ουσία του χριστιανισμού, προς την ίδια κατεύθυνση, υιοθετώντας στα βασικά της γνωρίσματα την κριτική του Φόερμπαχ. Ο Μάρξ μιλάει για την θρησκεία ως όπιο του λαού, ως μια ψευδαίσθηση, ως μια μετατόπιση, αν θέλετε, των θεωρητικών ενδιαφερόντων του ανθρώπου σε ένα επέκεινα, άρα άρνηση του παρόντος. Και βεβαίως δεν λείψαν οι αφορμές και για το Φόερμπαχ και για το Μάρξ και για όλους. Ο Νίτσε λοιπόν, έχοντας υπόψη αυτόν τον διάλογο, τον θεωρητικό διάλογο, οδηγείται ακριβώς στην χαρούμενη επιστήμη που εμφανίζει το θάνατο του Θεού και την παρουσία της εικόνας, της συγκλονιστικής εικόνας ενός τρελού ο οποίος αναγγέλει το θάνατο του Θεού και εμφανίζει τον άνθρωπο ως δολοφόνο του Θεού. Το 1900 περίπου. Αλλά μην ξεχνάτε, ο Νίτσε, αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι είναι βαθιά επηρεασμένος από τον Ντοστογεύσκη. Όπως αργότερα βαθιά επηρεασμένος στον Ντοστογεύσκη, δεν είναι τυχαίο αυτό, κύριε Παπά, είναι ο Καμί, ο οποίος μετέφρασε και τους δαιμονισμένους του Ντοστογεύσκη και ήθελε να το ανεβάσει ως θεατρικό έργο, δεν πρόλαβε βέβαια. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια έντονη συζήτηση σε αυτό που είπατε εσείς, αυτή την αξονική έννοια του πνεύματος, η οποία ειρίστον παρόδο ξέρετε ότι η λέξη πνεύμα στα ελληνικά σημαίνει αφετηριακά τον αέρα. Ο αήρα, αυτό δηλαδή το μη αισθητό στοιχείο, το εθέριο στοιχείο, το οποίο δεν είναι προσεπελάσιμο μέσω των αισθήσεων. Γι' αυτό και στα υποκρατικά κείμενα του 5ου αιώνα συναντούμε τη φράση ότι ο αήρ είναι, όταν είναι εσωτερικός είναι φύσα, είναι η φύση, και όταν είναι εξωτερικός είναι πνεύμα. Από εκεί ξεκινάει όλη η συζήτηση. Βεβαίως η νοηματοδότησή του αργότερα από τους πατέρες και λοιπά, ιδίως στο Βυζάντιο, είναι τελείως διαφορετική, προφανώς. Αλλά για να επανέλθω στο διαφωτισμό, ο διαφωτισμός ανάγει το ανθρώπινο πνεύμα σε κατεξοχήν δυνατότητα του ανθρώπου να μπορέσει να προσπελάσει την αντικείμενη πραγματικότητα, να κατανοήσει την εσωτερική δομή της, την αλληλουχία, και να την νοηματοδοτήσει, ανεξάρτητα από ό,τι φαλκίδευε την ελευθερία.
2: Κύριε καθηγητά, στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να κάνουμε μια πρώτη μικρή διακοπή. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον όσα μας λέτε στη σημερινή εκπομπή, ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε κι εμείς καλύτερα ένα δύσκολο θέμα με δύσκολες έννοιες, που θα λέγαμε ότι ταλαιπώρησε και ταλαιπωρεί ακόμα και σήμερα τον άνθρωπο μέσα από τη σκέψη, με διαφορετικούς τρόπους ίσως στην εποχή μας. Μια μικρή διακοπή λοιπόν και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Διαφωτισμός, η εποχή του Πνεύματος, ορθός λόγος εναντίον του Αγίου Πνεύματος». Και αυτή η εκπομπή εντάσσεται στο εν εξέλιξη αφιέρωμα του 89,5 στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτσιο, καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μας είπατε πιο πριν, κύριε καθηγητά, καθώς επιχειρούμε να διερευνήσουμε όλα αυτά τα ζητούμενα που έχουν να κάνουν με τον διαφωτισμό, δεν φιλοδοξούμε βεβαίως να φτάσουμε στο τέλος αυτής της διαδρομής σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, απλώς κάνουμε μια συζήτηση σήμερα. Θα ήθελα όμως να θέσουμε και κάποια άλλα ζητούμενα στην κουβέντα μας, καθώς κάποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι ο διαφωτισμός άνοιξε μπροστά στην πραγματικότητα του κόσμου εκείνης της εποχής έναν καινούριο δρόμο και δημιούργησε ένα σταυροδρόμι σε αυτό που υπήρχε ήδη και σε αυτό που πρότεινε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν αν αυτό το σταυροδρόμι και όσοι ακολούθησαν από εκεί και πέρα και ακολουθούν ακόμα και σήμερα, αν θέλετε και με ένταση, αυτές τις απόψεις και αντιλήψεις οδήγησαν σε κάποιο ξέφωτο. Τι πιστεύετε?
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει μια, μου δίνεται την ευκαιρία τώρα, υπάρχει μια πολύ ωραία έκφραση και μάλλον ένα εξαιρετικό κείμενο του Χάιντεγκερ. Το πω στα γερμανικά, είναι Holzwege, είναι δρόμοι χαμένοι στο δάσος, που λέει ότι μόνο οι οδηπόροι μπορούν να αναγνωρίσουν τα χαμένα μονοπάτια που έχουν σκεπαστεί από κλαδιά, και τελικά κάποια στιγμή που κάποιος ο οποίος θέτει δύο ερωτήματα μπορεί να οδηγηθεί σε ένα ξέφωτο, για να χρησιμοποιήσω τον όρο που είπατε, είναι από το Χάιντεγκερ. Νομίζω ότι ο σύγχρονος άνθρωπος, γιατί σήμερα που μιλάμε το 2023, επαναθέτει τα ερωτήματα αυτά, βεβαίως και μέσα από παραδοσιακές ενοιολογήσεις. Νομίζω ότι η τάση αυτή του διαφωτισμού ήταν να απελευθερώσει τον άνθρωπο από ό,τι συσκότιζε την υφαλιότητα της σκέψης του. Μην ξεχνάτε τον κλασικό ορισμό, και να μην το ξεχνούμε όλοι μας, του διαφωτισμού, ότι διαφωτισμός είναι η έξοδος του ανθρώπου από την ανοριμότητα, ναι, για την οποία ο ίδιος όμως ήταν υπεύθυνος ιστορικά. Ναι. Αυτό βεβαίως έχουμε αργότερα στα μέσα του 20ου αιώνα μια κριτική στο πρόταγμα του διαφωτισμού, γιατί μην ξεχνάτε έχουν μεσολαβήσει το Auschwitz, έχουν μεσολαβήσει τα κρεματόρια, έχουν μεσολαβήσει διάφορες πλήστα όσα φαινόμενα τα οποία κάθε άλλο παρά προϊονίζονταν την απελευθέρωση του ανθρώπου από τα δεσμά του. Εξακολουθούμε και σήμερα να μιλάμε για το διαφωτισμό. Πράγματι ο διαφωτισμός ήταν η δυνατότητα του ανθρώπου να υπερβεί την ετερονομία, κατά τη γνώμη μου, κύριε Παπά. Δηλαδή ό,τι προσδιορίζει τον άνθρωπο εξωτερικά, μη λαμβάνοντας υπόψη ακριβώς την εσωτερικότητά του. Αυτό ήταν, κατά τη γνώμη μου, ο διαφωτισμός. Προφανώς η ιστορική πραγματικότητα απέδειξε ότι οι οδεύσεις ήταν τελείως διαφορετικές. Έχουμε τα κραματόρια, έχουμε τις πολεμικές σειράξεις, έχουμε την άνοδο εθνικιστικών φαινομένων, ρατσιστικών εκδηλώσεων κλπ.
0: Στην χριστιανική όμως, κατά τα άλλα Ευρώπη.
1: Στην χριστιανική κατά τα άλλα Ευρώπη. Αυτό είναι το σημαντικό, και ίσως αυτό είναι ένα ζητούμενο και για εσάς που ασχολείστε με αυτού του είδους τις εξαιρετικές εκπομπές. Να δούμε ακριβώς την ευθύνη, αν θέλετε, όσων επαγγέλλονται το χριστιανικό λόγο, τη χριστιανική σκέψη. Ανεξάρτητα από τη φιλοσοφία. Αυτοί που επαγγέλλονται. Γιατί σήμερα δεν ξεχνούμε και τις πολεμικές σειράξεις που είναι ανάμεσα σε θεωρητικά στο ίδιο καμβά, στο ίδιο πεδίο των θρησκευτικών παραδοχών, ανάμεσα σε ορθοδόξους χριστιανούς. Και βεβαίως ξέρουμε και την εμπλοκή των εκκλησιαστικών ταγών κλπ. Εντάξει, ο ανθρώπινος πόνος εξακολουθεί να είναι ανθρώπινος πόνος ανεξάρτητα ποιος τον προκαλεί. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Ότι ο πόνος είναι πόνος για όλους. Πολύ περισσότερο όταν προέρχεται από αδελφικό χέρι. Που δεν είναι να μιλήσουμε αυτό που συνέβαινε στους θρησκευτικούς πολέμους. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει αυτή η ενστικτόδης παρόρμηση του ανθρώπου, η οποία δεν θα έλεγε κανείς αμβλύνεται. Ακόμη και με αντιλήψεις θρησκευτικές, όταν αυτές οι αντιλήψεις δεν είναι βιωματικές, λειτουργούν ως ιδεολογία. Και αυτό το βλέπουμε στην εποχή μας.
0: Βέβαια. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το σημείο αυτό της συζήτησής μας, κύριε καθηγητά. Μια ελάχιστη διακοπή ακόμα να κάνουμε για κάποια δευτερόλεπτα.
1: Βεβαίως.
0: Για την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.
1: Βεβαίως, κύριε Όπα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Διαφωτισμός, η εποχή του Πνεύματος, ορθός λόγος εναντίον του Αγίου Πνεύματος». Και η εκπομπή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτσιο, καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε καθηγητά, νομίζουμε ότι έχει, όπως είπαμε πιο πριν, εξαιρετικό ενδιαφέρον να φέρουμε αυτή τη συζήτηση και στο σήμερα, γιατί μπορεί να αλλάζουν, αν θέλετε, τα κείμενα των ρόλων. Οι άνθρωποι όμως που τα εκφωνούν δεν μπορούν να αλλάξουν εύκολα τη φωνή τους. Θα σας παρακαλούσαμε λοιπόν να μας πείτε, επειδή ζούμε σε μια εποχή που και οι επιστήμες παρουσιάζονται έτσι με έναν έντονο τρόπο και οι εφαρμογές τους, οι τεχνολογικές και οι ψηφιακές πλέον, σαν απότοκος και σε ένα μακρινό κύμα, θα λέγαμε, του διαφωτισμού και φτάνουν μέχρι τις μέρες μας. Ταυτόχρονα εντοπίζουμε, κύριε καθηγητά, ένα δίπολο που εσείς θέλω να μας απαντήσετε αν αυτό είναι ένα τεχνητό δίπολο ή υπαρκτό δίπολο ανάμεσα στην επιστήμη και στην πίστη. Και αν είναι ένα τεχνητό δίπολο, σε ποιο εργοστάσιο άρχισε να κατασκευάζεται?
1: Ναι, μου άρεσε η αποστροφή του λόγου σας, σε ποιο εργοστάσιο άρχισε να κατασκευάζεται. Θεωρώ ότι αυτό το δίπολο ανάμεσα σε επιστήμη και πίστη ουσιαστικά κρυσταλώνεται, όπως είπα, στον 13ο αιώνα. Βέβαιως έχουμε τόσο στον Αυγουστίνο όσο και σε άλλους μεσαιωνικούς συγγραφείς αυτή την συσχέτιση ανάμεσα στο πιστεύω και στο ερευνώ. Για τον Αυγουστίνο αυτά τα δύο συμβαδίζουν. Εκείνος που θεωρούσε ότι δεν συμβαδίζει είναι ο Τερτιλιανός, όπως ξέρουμε, με την περίφημη φράση του «Credo ut intelligam», πιστεύω για να κατανοήσω. Για τον Αυγουστίνο η πίστη και η γνώση μπορούν να συνυπάρχουν, γιατί ακριβώς η πίστη είναι μια βεβαιότητα και η γνώση συναρτάται με αυτή τη βεβαιότητα. Προφανώς ο Αυγουστίνος μιλάει στο πλαίσιο, αν θέλετε, της νεοφανούς τότε θρησκευτικής αντίληψης. Προς το 13ο αιώνα, όπως είπα, αναδύεται η θεωρία της διπλής αλήθειας. Δηλαδή υπάρχει η επιστημονική έρευνα από μια πλευρά και η αλήθεια της αποκάλυψης από την άλλη. Αυτή η θεωρία της διπλής αλήθειας, αυτό που στη βιβλιογραφία ονομάζουμε την Doppelte Wahrheit, η διπλή αλήθεια, κατέστη ένας, θα έλεγε κανείς, εποφελής οδηγός σκέψης για την αναγέννηση αλλά και για τους νεωτέρους χρόνους. Ότι η πίστη δεν πρέπει, ή τα δεδομένα της πίστης, ό,τι προσφέρεται μέσα από τα κείμενα της Αγίας Γραφής, της Παλιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης, δεν μπορεί να συμμιγνύονται με τα αποτελέσματα των πειραματικών ερευνών, με τα αποτελέσματα δηλαδή της επιστήμης. Αυτό ήταν κοινός τόπος, θα μπορούσε να πει κανείς, στις επαρχές του 18ου αιώνα. Παρ' όλα αυτά έχουμε φωνές και στον ευρωπαϊκό χώρο και στην καθημάς Ανατολή ότι θα πρέπει να συνδυάζονται. Είναι σαφές όμως ότι δεν μπορεί, θυμάμαι μια φράση του Ευγενίου Βούλγαρη, ότι δεν είναι η Αγία Γραφή, δεν είναι επιστημονικό βιβλίο. Έτσι. Οπότε ήταν σαφή αυτά τα όρια. Βεβαίως το ζήτημα το οποίο θέσατε παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί σήμερα βρισκόμαστε σε μία περίοδο της ανθρώπινης παρουσίας όπου καλούμαστε να επανέβρουμε τη δυνατότητα του λόγου να προσδιορίζει τη βιωτή μας, αλλά κυρίως και το ιστορικό μας μέλλον. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε την τεχνική νοημοσύνη. Μην ξεχνάμε ότι η τεχνική δεν είναι μόνο η εφαρμογή, η υλική διάσταση της εφαρμογής των νέων επιτευγμάτων. Η τεχνική είναι μια αντίληψη ζωής. Mm-hmm. Ενσωματώνει, συγχωρείτε, μια αντίληψη, μια νοηματοδότηση του βίου μας. Σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη έχουμε περάσει σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. Πριν περάσουμε όμως, πριν επισέλθουμε όμως αυτή τη διάσταση, επιτρέψτε μου να πω ότι επειδή μίλησα για τη δυνατότητα επανέβρεσης του λόγου, ξέρουμε ότι το εγώ σήμερα, το ξέρουμε μέσω της ψυχανάλυσης, το εγώ συγκροτείται όχι με αφετηρία τον εαυτό μας, με αφετηρία το ίδιο το εγώ, δηλαδή την υποκειμενικότητα, αλλά συγκροτείται πάντοτε στο πεδίο του άλλου. Mm-hmm. Το εγώ ως εγώ. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Mm-hmm. Και αυτό δείχνει σε ποιο σημείο μπορεί ο άνθρωπος, προς ποιο σημείο μάλλον μπορεί ο άνθρωπος να κατευθυνθεί. Ακόμη και τα τεχνικά, η τεχνική ωφέλεια θα πρέπει να ενσωματωθεί και να ενταχθεί, να ενοφθαλμιστεί σε ένα πεδίο τι ακριβώς είναι ο άνθρωπος. Κατά τη γνώμη μου, ξέρετε, κύριε Παπά, επανέρχεται στο ερώτημα. Επανέρχεται στην συζήτησή μας το παλαιό ερώτημα. Τι επιτέλους είναι ο άνθρωπος και τι αρμόζει σε αυτή τη φύση. Mm-hmm. Το οποίο έχουμε συναντήσει ήδη στον Πλάτωνα. Σήμερα ο άνθρωπος βρίσκεται ενώπιον μιας νέας πραγματικότητας, όχι μόνο ιστορικής και κοινωνικής, αλλά κυρίως όσον αφορά τις δυνατότητες που του προσφέρει η τεχνολογία. Μιλάμε για το GPT, μιλάμε για μορφές. Θα λέγε κανείς τεχνητής νοημοσύνης που φαλκιδεύουν και τη συναισθηματική νοημοσύνη και τείνουν να φαλκιδεύσουν αυτό που έχουμε κατανοήσει ιστορικά ως παρουσία του ανθρώπου. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πεδίο άγνωρο. Mm-hmm. Και θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας τόσο όσοι ασχολούμαστε με τη φιλοσοφία όσο και όσοι με τη θεολογία αλλά κυρίως με τις κοινωνικές επιστήμες. Mm-hmm. Δηλαδή να μην η αντίληψη που κυριαρχεί σήμερα της τεχνητής νοημοσύνης είναι η αντίληψη η οποία αποθεώνει τη δυνατότητα το μπορώ να κατασκευάσω κάτι, μπορώ να πράξω κάτι σημαίνει και πρέπει να το κατασκευάσω. Mm-hmm. Εδώ νομίζω ότι υφέρπει ένας κίνδυνος αλλοτρίωσης του ανθρώπου. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε η αλλοτρίωση είναι μια κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος πάβει να είναι ο ίδιος του εαυτός, πάβει να είναι το εγώ του ως εγώ. Και επειδή είπα ότι το εγώ συγκροτείται στο πεδίο του άλλου, έχω ανάγκη την κοινωνική διάσταση, όχι την ατομικιστική διάσταση. Yeah. Αυτό που μπορώ να κατασκευάσω δηλαδή και να προβάλλω, είτε ως έργο τέχνης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, είτε ως κείμενο. Yeah. Δηλαδή, γιατί αυτό καταλύει την αναμέτρηση του ανθρώπου με την ιστορικότητά του, κατά τη γνώμη μου. Και θα σας παρακαλούσα αυτό να το συγκρατήσουμε. Ναι. Ουσιαστικά στη δική μου οπτική ο άνθρωπος υπάρχει ως άνθρωπος όταν αναμετράται συνεχώς με την ιστορική του παρουσία. Mm. Και έτσι μέσα από το πρίσμα αυτό μπορεί να διενηγεί ένας ορίζοντας διαλόγου. Και η ψυχανάλυση νομίζω μας έδωσε στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε ότι τα πάντα με την τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζονται ως αναγκαιότητα. Υπάρχει, άρα πρέπει να γίνει. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ξέρουμε πολύ καλά από την ψυχανάλυση ότι ένα ανορεξικό βρέφος οδηγείται στο θάνατο. Δηλαδή δεν υπαγορεύεται η αναγκαιότητα της βιολογικής του συνέχειας. Δεν την υπαγορεύει η αναγκαιότητα, αλλά η θέλησή του, η βούλησή του να υπάρξει ή να μην υπάρξει. Γι' αυτό και ένα ανορεξικό βρέφος οδηγείται στο θάνατο ανεξάρτητα αν η μητέρα του προσφέρει τροφή το στήθος της. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Άρα αυτό που διαβάζουμε τα τελευταία χρόνια αλλά και αν θέλετε αυτή την περίοδο ότι είναι μια αναγκαιότητα πλέον, νομίζω ότι πρέπει να αρθούμε πάνω από την αναγκαιότητα. Ναι. Ο άνθρωπος είναι γεγονός ελευθερίας κατά τη γνώμη μου. Ναι. Αυτό είναι το μοναδικό του προσόν.
3: Και μιας και κύριε καθηγητά θέσατε πολύ όμορφα και τους προβληματισμούς, τους σύγχρονους προβληματισμούς για την εποχή μας που μοιάζει να την απασχολεί ιδιαίτερα αυτό το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και όχι άδικα. Πριν από αυτή όμως είχαμε αυτό που πάλι οι άνθρωποι ονομάσαμε τεχνολογικό πνεύμα που θα λέγαμε ότι οριοθετούσε την εξέλιξη, αν μπορείς να βάλεις όρια στην εξέλιξη. συμφωνείτε με αυτό που έχει γραφτεί τώρα τελευταία, ότι ο άνθρωπος, ο άνθρωπος της εποχής μας μοιάζει να απαντάει στο ερώτημα «γιατί το κάνεις αυτό» με το κοινικό «γιατί μπορώ».
1: Ναι, αυτό είπα ακριβώς. Το μπορώ σημαίνει και πρέπει.
3: Ναι.
1: Αυτό όμως είναι μια αρχή της οικονομικής, θα λέγει κανείς, δραστηριότητας. Και θα λέγω ότι είναι ένα ολίσθημα προς την αλωτρίωση του ανθρώπου. Δεν είναι τυχαίο ότι ολόκληρη η αντίληψη του καπιταλισμού εδράζεται επάνω σε αυτό. Το μπορώ σημαίνει πρέπει. Η τεχνική, δηλαδή η αρχή της μέγιστης δυνατής αποτελεσματικότητας. Να μπορέσω να αξιοποιήσω και την ελάχιστη, αν θέλετε, στο περιβάλλον, στο χώρο, στους πόρους, στους υδάτινους κτλ. Αυτό είναι μια αντίληψη η οποία έχει κυριαρχήσει. Ο καπιταλισμός, αγαπητέ κύριε Παπά, δεν είναι οικονομικό σύστημα, είναι αντίληψη. Είναι αντίληψη φιλοσοφική, είναι σκέψη. Πώς θέλω τον άνθρωπο, τον άνθρωπο ως καταναλωτή. Εφόσον μπορώ να επιτύχω κάτι, πρέπει να το κάνω. Το ερώτημα είναι, επιβάλλεται αυτό? Υπάρχουν κάποια όρια, υπάρχουν κάποιοι κανόνες? Εδώ η μόνη λύση κατά τη γνώμη μου είναι ένας διακειμενικός έλεγχος, ένας διυποκειμενικός έλεγχος, με ειλικρίνεια στο πλαίσιο της αληθείας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να κατανοήσουμε ότι η επικοινωνία του ανθρώπου βρίσκεται στα όρια της σήμερα. Και αυτό δεν είναι μια επίφοβη κατάσταση. Αυτή η δυσκολία, αυτή θα λέγε κανείς χωρίς όρια ανάπτυξη της τεχνικής, αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Και βεβαίως το βλέπουμε όλοι ότι δεν υπάρχει τέτοιο σημείο προβληματισμού σήμερα, παρά μόνο από κάποιες φωνές περιθωριακές.
3: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, μια ακόμη μικρή διακοπή. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε για να οδηγηθούμε σιγά σιγά προς τον επίλογο της σημερινής μας συζήτησης.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τίτλο «Διαφωτισμός, η εποχή του Πνεύματος, ορθός λόγος εναντίον του Αγίου Πνεύματος». Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Πέτσιος, καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, κύριε καθηγητά, που έχουμε αυτή τη συζήτηση μαζί σας σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τη δυνατότητα αυτή.
0: Και για το γεγονός ότι θέσατε, θα λέγαμε, αυτή την συζήτηση σε μια τροχιά που έχει να κάνει και με το σήμερα, γιατί προφανώς τα ιστορικά φαινόμενα, τα ιστορικά ρεύματα, η ανθρώπινη διανόηση δεν έχει καμία αξία αν δεν αναφέρεται και στο σήμερα.
1: Μετά θα είναι απλώς αρχαιολογία.
0: Αρχαιολογία, ακριβώς.
1: Είναι αρχαιολογία της γνώσης.
0: Πολύ ωραία. Μιλήσαμε λοιπόν, μας είπατε λοιπόν για αρχικά, όταν δώσατε έτσι ένα πρώτο εισαγωγικό στίγμα για τον διαφωτισμό, ότι μιλούσαμε για την προσπάθεια του ανθρώπου να αυτονομηθεί και να απαγκιστρωθεί ταυτόχρονα από τις αυθεντίες. Σήμερα η τεχνολογία γίνεται μια νέα αυθεντία που τον
1: αυτό
0: αγκιστρώνει.
1: Ναι, ναι, πολύ ωστά το θέτετε. Αν πιάσουμε το νήμα από την αφετηριακή μας συζήτηση, πραγματικά ο διαφωτισμός ήταν μια έντονη κριτική, πολλές φορές στα όρια της πολεμικής, ενάντια στη μεταφυσική. Και η επιζήτησή του ήταν να εξοβελήσει τη μεταφυσική από το πραγματικό, από το πεδίο του κοινωνικού, του πολιτικού. Βεβαίως αυτό δεν επιτεύχθη, γιατί ακριβώς παρισφρίων ακόμη και στη συνέχεια παρισέφθησαν μεταφυσικές αντιλήψεις, έτσι ποικίλες όσες. Όσον αφορά το σήμερα, γιατί μας ενδιαφέρει να δούμε μέσα από μια ιστορική οπτική, πράγματι η τεχνολογία εμφανίζεται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να αυτονομηθεί από τον έλεγχο του ανθρωπίνου λόγου πλέον, του ανθρωπίνου πνεύματος, το οποίο καταξίωσε ο διαφωτισμός. Φαίνεται να έχει μια δική της, θα λέγει κανείς, ροή. Στη δική μου οπτική, κύριε Παπά, είναι ακριβώς όπως η λειτουργία του εμπορεύματος. Ο Μάρξ λέει ότι στα οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφα, στα οποία ήταν βαθιά επηρεασμένος από την φιλοσοφία του Χέγκελ, ότι το προϊόν της στιγμή που παράγεται έχει τη δική του λειτουργία, ανεξάρτητα από αυτόν που το παράγει. Γι' αυτό μίλησε και για ένα φετιχισμό του εμπορεύματος. Ακριβώς αυτό επισυμβαίνει σήμερα, κατά τη γνώμη μου. Η τεχνολογία φαίνεται να αποστασιοποιείται από τον άνθρωπο ο οποίος την παρήγαγε. Μην ξεχνάτε ότι ακόμη και μιλάμε για λογισμικό. Το πρώτο συνθετικό αυτού του όρου έχει σχέση με το λόγο του ανθρώπου. Και η τεχνολογία είναι λόγος για το τεχνικό μέρος. Και βεβαίως αναδύεται, και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, μια νέα μεταφυσική που έχει να κάνει με την προβολή σε ένα επέκεινα αυτών των συνθήκων που εμείς βιώνουμε. Μιλάμε σήμερα για την δυνατότητα των αγορών. Θα το έχετε ακούσει, οι αγορές υπαγορεύουν, οι αγορές επιβάλλουν, δεν θέλει η αγορά κλπ. Άρα λοιπόν έχουμε ήδη μεταφυσικοποιήσει κάποιες καθαρά συμβατικές έννοιες. Έτσι λοιπόν και η τεχνολογία προσλαμβάνει αυτό το χαρακτηρισμό, αυτό το γνώρισμα. Αυτονομείται από αυτόν που την παρήγαγε, δηλαδή τον άνθρωπο, και αυτό ίσως ο πλέον, θα έλεγε κανείς, ορατός κίνδυνος, αν δεν υπάρξει μια δίη υποκειμενικότητα στον έλεγχο της χρήσης της τεχνολογίας. Λέμε ότι η τεχνολογία μπορεί να παράξει κείμενα, έργα τέχνης, μπορεί να μεταβάλει την πραγματικότητα, να την κάνει μια virtual reality, μια εικονική πραγματικότητα. Το ερώτημα είναι ο άνθρωπος ως αισθητή πραγματικότητα, ως ιστορικό γεγονός, που είναι, ποια είναι η θέση του. Αυτό είναι το βασικό διερώτημα, κατά τη γνώμη μου. Άρα πρέπει να δούμε και την τεχνολογία στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ανθρώπου. Αν θέλετε, στη διεύρυνση των οριζόντων του, γιατί όχι. Η τεχνολογία προσέφερε πλήστα όσα. Το διαδίκτυο και βεβαίως οι δυνατότητες να έχουμε προσβάσει τα κείμενα, να μπορούμε να ελέγξουμε μέσω νέων μορφών, θα λέει κανείς, διακειμενικών τρόπων ελέγχου των κειμένων και άλλων. Αλλά όμως το θέμα είναι, μπορεί να αυτονομηθεί σήμερα φαίνεται να αυτονομείται. Έχουμε το πρόβλημα το οποίο τίθεται, όπως θα είστε καλύτερα και θα γνωρίζετε καλύτερο νεμού, είναι αν μπορούμε να, πώς τα κείμενα να δημιουργήσει το GPT, να δημιουργήσει κείμενα, να δημιουργήσει έργα τέχνης. έχουμε επαγγελίες ότι μπορεί να γίνει ένας λαός Νταβίντσι μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό όμως είναι τι σε σχέση με την παρουσία του ανθρώπου, με την υπαρκτικότητά του αν θέλετε, και κυρίως με την νοηματοδότηση του βίου του. Mm-hmm. Μπορεί να επεκταθεί αυτό και σε άλλα πεδία, στο πεδίο του έρωτα, που είναι κατεξοχήν πεδίο αναφορικότητας. Να λειτουργούμε δηλαδή μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, της παραγωγής συναισθημάτων. Αυτά είναι μείζωνα ζητήματα κατά τη γνώμη μου που πρέπει να απασχολήσουν την, θα έλεγε κανείς, την φιλοσοφούσα διανόηση.
0: Να, όντως. Πεδίο δόξης λαπρό, σίγουρα, και για τη φιλοσοφία οι κυρίοι που ανοίγονται μπροστά μας, κύριε καθηγητά. Κλείνοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε, να επισημάνετε κάτι άλλο.
1: Το μόνο που θα ήθελα, κύριε Παπά, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα αυτής της συζήτησης και κυρίως να αναφερθώ σε αυτό το οποίο επενύχθηκα, δηλαδή στην δυνατότητα επανέβρεσης του λόγου. Mm-hmm. Δηλαδή ο λόγος να καταξιωθεί στις δυνατότητες του. Διαφορετικά θα είναι ένας ετερόνομος προσδιορισμός αυτού που ονομάζουμε λογικότητα του ανθρώπου. Ευελπιστώ ότι ο λόγος του ανθρώπου θα επανέβρει τη θέση του στο ιστορικό γίγνεσθε.
0: Μάλιστα, το ευχόμαστε. Στο σημείο,
1: αυτό
0: να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτσιο, καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά, για τη συζήτηση αυτή.

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, που εντάσσεται στο πλαίσιο του εν εξελίξει αφιερώματος του 89,5 στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στο Άγιο Πνεύμα, και μιας και σήμερα έγινε η συζήτηση για τον διαφωτισμό, την εποχή του Πνεύματος, τον ορθό λόγο βεβαίως εναντίον του Αγίου Πνεύματος, απέναντι στο Άγιο Πνεύμα. Ας δώσουμε κάποια στοιχεία ακόμα, έτσι, επιλογικά των όσων αναφέραμε για την εποχή της νεοτηρικότητας, που νοηματοδοτείται και σηματοδοτείται, θα λέγαμε, ως κίνησή της από τον διαφωτισμό. Ο όρος αυτός, άλλωστε, νεοτηρικότητα, είναι δηλωτικός μιας ιστορικής περίοδου, η οποία αντιδιαστέλλεται από άλλες προηγούμενες, από την αρχαιότητα ή από το Μεσαίωνα. Χρονολογικά, η έναρξη της νεοτερικότητας μπορεί να προσδιοριστεί κατά τον 18ο αιώνα, δηλαδή την περίοδο του οικοσμικευμένου κινήματος του διαφωτισμού και την εκκίνηση της βιομηχανικής επανάστασης.

ουσιαστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Κυρίαρχα στοιχεία επίσης αυτής της νεωτερικότητας είναι η ανάπτυξη των μηχανολογικών τεχνολογιών που συνδέονται και με την εκβιομηχάνηση της παραγωγής. Οι θεωρητικές επαναστάσεις στις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, οι ευνίδιες επίσης δημογραφικές αλλαγές που περιλαμβάνουν κατακλυσμιαίες αστικές μεταναστεύσεις, η ανάδυση των πολυεθνικών επιχειρήσεων, αλλά και οι δραστικές διακυμάνσεις στην παγκόσμια οικονομία που άρχισαν να καθορίζουν την μοίρα, σε εισαγωγικά η λέξη, των εθνών κρατών μέσω του δανεισμού και των εμπορικών συναλλαγών. Η νεωτερικότητα λοιπόν ως προς τα τυπικά χαρακτηριστικά της είναι συνυφασμένη με τις προοπτικές και το παράδειγμα του διαφωτισμού που ταυτίζεται με τη γραμμική πρόοδο, την απόλυτη αντικειμενική αλήθεια και τον ορθολογικό σχεδιασμό.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα, ακούσατε την εκπομπή «Διαφωτισμός, η εποχή του Πνεύματος, ορθός λόγος εναντίον του Αγίου Πνεύματος». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελήθηκε η Κωνσταντίνα Καζαντζή. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής, του Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσοστόμου. Επανέκδοση της περίφημης πλέον μελέτης, στην οποία παρουσιάζονται ο βίος, η πολιτεία και η ιστορική πορεία του νεοφανούς Αγίου της Εκκλησίας, η μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του από την Καπαδοκία στο Νέο Προκόπιο Ευβίας, καθώς και οι σχετικές ιερές ακολουθίες και τα επιτελεσθέντα θαύματα του Οσίου. Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθεί

0: Είστε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Η ώρα είναι 12.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα υπάρχει το 210-7298-222 που λειτουργεί τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Δεν προσκυνούμε στρεφόμενοι προς την Ανατολή απλά και τυχαία, αλλά επειδή αποτελούμαστε από ορατή και αόρατη, δηλαδή νοητή και αισθητή φύση. Προσφέρουμε στο Δημιουργό διπλή και την προσκύνηση, όπως ακριβώς υμνούμε με το νου και με τα σωματικά χείλη και βαπτιζόμαστε με νερό και με πνεύμα και ενωνόμαστε με τον Κύριο κατά διπλό τρόπο, μετέχοντας τα μυστήρια και στη χάρη του Πνεύματος. Επειδή λοιπόν ο Θεός φως εστί, νοητό, και ο Χριστός ονομάζεται στις γραφές ήλιος δικαιοσύνης και Ανατολή, πρέπει σε αυτόν να αφιερώσουμε την Ανατολή για προσκύνηση. Γιατί κάθε τι το καλό πρέπει να αφιερώνεται στο Θεό, από τον οποίο κάθε αγαθό παίρνει την ιδιότητα του αγαθού. Λέγει εξάλλου και ο θείος Δαβίδ: «Ε βασιλεία της γης, άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς». Επιπλέον λέγει η Γραφή: «Εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον εν Εδέμ κατά Ανατολάς, ένθα των άνθρωπων ον έπλασεν έθετο», τον οποίον, αφού έγινε παραβάτης, τον έβγαλε από τον παράδεισο της τρυφής και τον έβαλε να κατοικήσει απέναντι στον παράδεισο, δηλαδή στα δυτικά. Αναζητώντας λοιπόν την αρχαία πατρίδα και ατενίζοντας προς αυτήν, προσκυνούμε το Θεό. Επίσης, η σκηνή του Μωυσή προς την Ανατολή είχε το καταπέτασμα και το ηλαστήριο, και η φυλή του Ιούδα ως πιο εκλεκτή στρατοπέδευσε προς το ανατολικό μέρος, και στον περιώνυμο ναό του Σολομώντα η πύλη του Κυρίου βρισκόταν προς την Ανατολή. Αλλά και ο Κύριος πάνω στο Σταυρό έβλεπε κατά τη Δύση, και έτσι προσκυνούμε ατενίζοντας προς Αυτόν.

Ο αγαθός και πανάγαθος και υπεράγαθος Θεός, που είναι όλος αγαθότητα, επειδή ακριβώς ξεχυλίζει ο πλούτος της αγαθότητός του, δεν ανέχτηκε το αγαθό να είναι μόνο του, δηλαδή η φύση του, και να μην μετέχεται από κανένα. Γι' αυτό λοιπόν πρώτα δημιούργησε τις νοερές και ουράνιες δυνάμεις, έπειτα τον ορατό και αισθητό κόσμο, και μετά τον άνθρωπο από το νοερό και το αισθητό στοιχείο. Όλα που δημιουργήθηκαν από αυτόν κοινωνούν με την αγαθότητά του κατά το είναι, και περισσότερο τα ζώα, ενώ τα λογικά όντα και κατά τα παραπάνω, αλλά όμως και κατά το λογικό, και κατά συνέπεια πολύ περισσότερο, γιατί συγγενεύουν πιο πολύ προς αυτόν, αν και βρίσκεται πάνω απ' όλα και δεν συγκρίνεται με αυτά. Ο άνθρωπος όμως, επειδή έγινε λογικός και αυτεξούσιος, πήρε εξουσία με την προαίρεση αδιάκοπα να ενώνεται με το Θεό, εφόσον παραμένει στο αγαθό, δηλαδή στην υπακοή του Δημιουργού. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος έγινε παραβάτης της εντολής του κτίστη και έπεσε στην εξουσία του θανάτου και της φθοράς, ο ποιητής και δημιουργός του γένους μας από φιλανθρωπία ομοιώθηκε με μας πλήρως, αφού έγινε άνθρωπος χωρίς αμαρτία και ενώθηκε με τη φύση μας. Και επειδή μας μετέδωσε τη δική του εικόνα και το δικό του πνεύμα και δεν τα φυλάξαμε, παίρνει ο ίδιος τη φτωχή και αδύνατη φύση μας για να μας καθαρίσει και να μας αυθαρτοποιήσει και να μας καταστήσει ξανά μετόχους της θεότητός του.

Έπρεπε όμως όχι μόνο η επαρχή της φύσεώς μας να γίνει μέτοχη στο ανώτερο, αλλά και ο κάθε άνθρωπος που θέλει και να γεννηθεί με δεύτερη γέννηση και να τραφεί με τροφή ξένη και κατάλληλη στη νέα γέννηση και έτσι να φτάσει στο μέτρο της τελειότητος. Με τη γέννησή του λοιπόν, δηλαδή με τη σάρκωση και το βάπτισμα και το πάθος και την Ανάσταση, ελευθέρωσε τη φύση από την αμαρτία του προπάτορος, από το θάνατο και τη φθορά, και έγινε απαρχή της Αναστάσεως και κατέστησε τον εαυτό του οδό, τύπο και υπογραμμό, για να γίνουμε κι εμείς, ακολουθώντας τα ίχνη του, κατά θέση αυτό που είναι αυτός κατά φύση, γη και κληρονόμη του Θεού και συγκληρονόμη του. Μας έδωσε λοιπόν, όπως είπα, δεύτερη γέννηση, για να ομοιωθούμε έτσι με Αυτόν, αφού γεννηθήκαμε από Αυτόν, και να κληρονομήσουμε την αυθαρσία και την ευλογία και τη δόξα Του, όπως αφού γεννηθήκαμε από τον Αδάμ, ομοιωθήκαμε με Αυτόν και κληρονομήσαμε την κατάρα και τη φθορά.

Επειδή είναι πνευματικός Αδάμ, έπρεπε και η γέννηση να είναι πνευματική, παρόμοια και η βρώση. Αλλά επειδή είμαστε διπλοί και σύνθετοι, πρέπει και η γέννηση να είναι διπλή, παρόμοια και η βρώση σύνθετη. Η γέννηση λοιπόν μας δίνεται με το νερό και το πνεύμα. Εννοώ βέβαια με το Άγιο Βάπτισμα. Ενώ η βρώση είναι ο ίδιος ο άρτος της ζωής, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός που κατέβηκε από τον ουρανό. Ενώ επρόκειτο να ακολουθήσει τον εκούσιο θάνατο για χάρη μας κατά τη νύχτα που παρέδιδε τον εαυτό του, έφτιαξε νέα διαθήκη με τους Αγίους μαθητές του και Αποστόλους και διαμέσου αυτών με όλους που πιστεύουν σε αυτόν. Στο υπερόο λοιπόν της Αγίας και ένδοξης Σιών, τρώγοντας το παλιό Πάσχα με τους μαθητές του και τελειώνοντας την Παλαιά Διαθήκη, νύβει τα πόδια των μαθητών, παρέχοντας το σύμβολο του Αγίου Βαπτίσματος. Έπειτα, κόβοντας τον άρτο, τον μοίρασε σε αυτούς λέγοντας: «Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών». Παίρνοντας παρόμοια το ποτήρι με κρασί και νερό, το μετέδωσε σε αυτούς λέγοντας: «Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίμα της Καινής Διαθήκης, το υπερημών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν». Ο Σάκης γάρ ανεστείτε τον άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνετε. Τον θάνατον του Υιού του ανθρώπου καταγγέλλεται και την Ανάστασιν αυτού ομολογείται έως ανέλθει.

Και τώρα ρωτάς πόσο άρτος γίνεται σώμα Χριστού και το κρασί και το νερό αίμα Χριστού. Και εγώ σου λέγω, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και κάνει όλα αυτά που ξεπερνούν κάθε λόγο και έννοια. Χρησιμοποιείται λοιπόν άρτος και ίνος, γιατί ο Θεός γνωρίζει την ανθρώπινη αδυναμία, η οποία αποστρέφεται προξενώντας δυσκολίες όλα εκείνα που δεν είναι κατά τη συνήθεια τετριμένα. Χρησιμοποιώντας λοιπόν τη συνηθισμένη συγκατάβαση με τα συνηθισμένα μέσα της φύσεως, κάνει αυτά που ξεπερνούν τη φύση. Και όπως στο βάπτισμα, επειδή οι άνθρωποι συνηθίζουν να λούζονται με νερό και να αλήφονται με λάδι, συνέδεσε τη χάρη του Πνεύματος με το λάδι και το νερό και τα κατέστησε λουτρό αναγεννήσεως, έτσι επειδή συνηθίζουν οι άνθρωποι να τρώνε ψωμί και να πίνουν νερό και κρασί, συνέδεσε με αυτά τη θεότητά του και τα έκανε σώμα και αίμα του, για να βρεθούμε στην υπερφυσική πραγματικότητα με τα συνηθισμένα και φυσικά μέσα.

Στους πιστούς λοιπόν που άξια μεταλαμβάνουν, συντελεί στην άφεση των αμαρτιών και στην αιώνια ζωή και γίνεται φυλακτήριο ψυχής και σώματος, ενώ στους άπιστους που ανάξια μετέχουν συντελεί στην κόλαση και την τιμωρία, όπως ακριβώς και ο θάνατος του Κυρίου για τους πιστούς έγινε ζωή και αυθαρσία για την απόλαυση της αιώνιας μακαριότητος, ενώ στους απίστους και τους δολοφόνους του Κυρίου έγινε κόλαση και τιμωρία. Δεν είναι τύπος ο άρτος και ο ίνος του σώματος και του αίματος του Χριστού, μη γέννητο, αλλά το ίδιο το σώμα του Κυρίου θεωμένο, αφού ο ίδιος ο Κύριος είπε «Τούτο μου εστί». Όχι τύπος του σώματος, αλλά το σώμα, και όχι τύπος του αίματος, αλλά το αίμα. Και πριν από αυτό είπε στους Ιουδαίους ότι «Ή μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου, ουκ έχετε ζωή αιώνιον. Ιγάρ σάρξ μου αληθείς εστί βρώσεις, και το αίμα μου αληθείς εστί πόσεις. Και πάλι, ο τρόγων με ζήσετε».

Γι' αυτό ας προσέλθουμε με κάθε σεβασμό και καθαρή συνείδηση και αδίστακτη πίστη. Και οπωσδήποτε όλα θα γίνουν για μας, καθώς πιστεύουμε χωρίς δισταγμούς. Ας το τιμήσουμε λοιπόν με καθαρότητα ψυχική και σωματική, γιατί το μυστήριο έχει διπλή φύση. Ας προσέλθουμε σε αυτό με φλογερό πόθο και με σταυρωτές τις παλάμες ας υποδεχθούμε το σώμα του σταυρωμένου και βάζοντας πάνω μάτια και χείλη και μέτωπα ας μεταλάβουμε το θείο πυρακτωμένο κάρβουνο ώστε αφού η φλόγα του εσωτερικού μας πόθου δυναμώσει περισσότερο από το κάρβουνο αυτό να κάψει τις αμαρτίες μας και να φωτίσει τις καρδιές μας και να πυρωθούμε και να θεωθούμε στη μετουσία της Θείας Φωτιάς. Ο Ισαΐας είδε πυρακτωμένο κάρβουνο και αυτό δεν είναι απλό ξύλο αλλά ενωμένο με τη φωτιά. Έτσι και ο άρτος της κοινωνίας δεν είναι απλός άρτος αλλά ενωμένος με τη θεότητα. Και το σώμα που είναι ενωμένο με τη θεότητα δεν είναι μία φύση αλλά μια του σώματος και άλλη της θεότητος που είναι ενωμένη με αυτό, ώστε το ένα και το άλλο δεν είναι μία φύση, αλλά δύο.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Το όνομα της δειλίας έχει διπλή σημασία. Υπάρχει φυσική δειλία, επειδή δεν θέλει η ψυχή να χωριστεί από το σώμα εξαιτίας της φυσικής συμπάθειας και οικειότητας που εμφυτεύθηκε αρχικά σε αυτήν από το δημιουργό, ώστε φυσικώς να φοβάται και να αγωνιά και να αποφεύγει το θάνατο. Ο ορισμός της είναι ο εξής. Δειλία είναι η καταφύση δύναμη που αντιδρά με τη συστολή του όντος. Αν όλα προήλθαν από το μείον στο είναι, φυσικός, έχουν την έφεση του είναι και όχι του μη είναι. Αυτόν καταφύση γνώριμα, γνώρισμα, είναι η ορμή προς αυτά που συγκροτούν τη ζωή. Και ο Θεός Λόγος λοιπόν, αφού έγινε άνθρωπος, είχε αυτή την έφεση, από τη μια μεριά για τα συστατικά της φύσεως, δείχνοντας την ορμή για τη βρώση και την πόση, επιθυμώντας τον ύπνο και φυσικώς δοκιμάζοντας όλα αυτά. Από την άλλη, για τα φθαρτικά είχε την ανάλογη ορμή, ώστε κατά τον καιρό του πάθους εκούσια να φοβηθεί μπροστά στο θάνατο. Αν και κατά τον νόμο της φύσεως έγιναν τα γινόμενα, πάντως όχι αναγκαστικά όπως συμβαίνει σε μας. Γιατί εκούσια και θέλοντας ακολούθησε τα φυσικά πάθη. Κατά συνέπεια, η δειλία αυτή και ο φόβος και η αγωνία είναι από τα φυσικά και αδιάβλητα πάθη που δεν υπόκεινται στην αμαρτία.

Υπάρχει πάλι δειλία που προέρχεται από πλανεμένες σκέψεις ή και από την απιστία και την άγνοια της ώρας του θανάτου, όπως όταν κατά τη διάρκεια της νύχτας αισθανόμαστε δειλία, σαν να ακουστεί κάποιος ελαφρός θόρυβος. Η δειλία αυτή είναι παραφύση που την ορίζουμε ως εξής. Παραφύση δειλία είναι η παράλογη συστολή. Τέτοια δειλία όμως ο Κύριος δεν οικειώθηκε. Γι' αυτό ποτέ δεν δίλιασε, παρά μόνο κατά τον καιρό του πάθους. Αν και κατ' οικονομία πολλές φορές έδειχνε κάποια συστολή. Πάντως δεν αγνοούσε τον καιρό. Εξάλλου, ότι πράγματι δίλιασε, το λέγει ο ιερός Αθανάσιος στο λόγο του κατά Απολιναρίου. Γι' αυτό ο Κύριος έλεγε «Νίν η ψυχή μου τετάρακτε». Αυτό το «νίν» σημαίνει «όταν θέλησε». Πάντως φανερώνεται το «ον», γιατί δεν θα ονόμαζε το «μείον» ως παρόν, σαν να γινόταν τα λεγόμενα φαινομενικά. Όλα γίνονταν αληθινά και κατά φύση. Και ύστερα από άλλα λέγει «Η θεότητα με κανένα τρόπο δεν οικειώνεται πάθος χωρίς σώμα που πάσχει, ούτε παρουσιάζει ταραχή και λύπη χωρίς ψυχή που λυπείται και ταράζεται, ούτε ανυπομονεί και προσεύχεται χωρίς νόηση που ανυπομονεί και προσεύχεται. Και ακόμη τα γινόμενα δεν συνέβαιναν με την κατάρρευση της φύσεως, αλλά γίνονταν με την παρουσία της υπάρξεως. Και το ότι δεν συνέβαιναν τα γινόμενα με την κατάρρευση της φύσεως, αυτό σημαίνει ότι υπέμεινε αυτά, όχι ακούσια.

προσευχή είναι ανάβαση του νου προς το Θεό, η παράκληση να δοθούν από το Θεό αυτά που πρέπουν. Πώς λοιπόν ο Κύριος στην περίπτωση του Λαζάρου και κατά τον καιρό του πάθους προσευχόταν? Γιατί ο Άγιος νους του ούτε ανάβαση προς το Θεό χρειαζόταν, εφόσον ήταν ενωμένος καθ' υπόσταση με το Θεό Λόγο, ούτε να ζητήσει τίποτε από το Θεό. Ένας βέβαια είναι ο Χριστός, αλλά προσευχόταν επειδή οικειώθηκε το πρόσωπό μας και με τον εαυτό του έγινε για μας τύπος και υπογραμμός και μας δίδασκε να ζητούμε από το Θεό και να ανεβαίνουμε προς Αυτόν. Και με το Άγιο του νου του άνοιγε το δρόμο για την ανάβαση προς το Θεό. Όπως λοιπόν υπέμεινε τα πάθη, δίνοντας σαν βραβείο σε μας τη νίκη εναντίον αυτών, έτσι και προσεύχεται ανοίγοντας το δρόμο σε μας για την ανάβαση προς το Θεό, όπως είπα, και συμφιλιώνοντας σε μας με τον Πατέρα του και τιμώντας Αυτόν ως αρχή και αιτία του εαυτού του και δείχνοντας ότι δεν είναι αντίθετος. Γιατί όταν στην περίπτωση του Λαζάρου έλεγε «Πάτερ, ευχαριστώσει ότι οίκουσάς μη, εγώ δε είδην ότι πάντοτε μου ακούεις, αλλά δια τον παρεστικότα όχλων ύπων είναι γνώσιν ότι σύ με απέστειλας». Δεν έγινε τότε πολύ αντιληπτό σε όλους ότι έλεγε αυτά τιμώντας τον Πατέρα του ως αρχή και αιτία του εαυτού του και δείχνοντας ότι δεν είναι αντίθεος.

όταν πάλι έλεγε «Πάτερ, ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά οσύ». Δεν είναι στον καθένα φανερό πως έλεγε αυτά επειδή μας δίδασκε στους πειρασμούς να ζητούμε βοήθεια από μόνο το Θεό και να προτιμάμε το Θείο από το δικό μας θέλημα, και έδειχνε ότι αληθινά οικειώθηκε τις ιδιότητες της δικής μας φύσεως και ότι έχει πράγματι δύο φυσικά θελήματα παράλληλα προς τις φύσεις του και όχι αντίθετα. «Πάτερ», λέγει ο Σωμοούσιος, «ή δυνατόν», χωρίς να αγνοεί τι είναι μάλιστα στο Θεό αδύνατο, αλλά παιδαγωγώντας εμάς να προτιμάμε το Θείο από το δικό μας θέλημα. Μόνο αυτό είναι αδύνατο. Οτιδήποτε ο Θεός δεν θέλει ούτε παραχωρεί. Πλην ούχ ως εγώ θέλω, αλλά οσύ. Ως Θεός ίδιος με τον Πατέρα, ενώ ως άνθρωπος παρουσιάζεται να έχει καταφύσει το θέλημα της ανθρωπότητος. Αυτό ακριβώς αποφεύγει φυσικό στο θάνατο. Έπειτα «το Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες», το είπε αφού οικειώθηκε το δικό μας πρόσωπο. Γιατί ούτε Θεός αυτού είναι ο Πατέρας, εκτός αν θεωρηθεί σαν ένας από μας, αφού χωριστεί το βλεπόμενο από το νοούμενο με λεπτή φαντασία του νου, ούτε ο Χριστός εγκαταλείφθηκε από τη δική του θεότητα, αλλά εμείς ήμασταν οι εγκαταλειμμένοι και περιφρονημένοι. Ώστε είπε αυτά στην προσευχή του αφού οικειώθηκε το δικό μας πρόσωπο.

Του διανοητικού είναι οι κρίσεις και οι συγκαταθέσεις και οι ορμές προς την πράξη και οι αφορμές και οι αποφυγές της πράξεως, ιδιαίτερα όμως οι νοήσεις των νοητών και οι αρετές και οι επιστήμες και οι λόγοι των τεχνών και το βουλευτικό και το προαιρετικό. Και αυτού έργο είναι η καταγραφή του μέλλοντος διαμέσου των ονείρων, την οποία οι πυθαγορικοί παραδέχονται ως μόνη αληθινή μαντεία, ακολουθώντας τους Εβραίους. Όργανο και αυτού είναι η μεσαία κοιλιά του εγκεφάλου και το ψυχικό πνεύμα που υπάρχει σε αυτήν. Το μνημονευτικό είναι αίτιο και ταμείο της μνήμης και της αναμνήσεως, γιατί μνήμη είναι εγκατελειμμένη φαντασία από κάποια αίσθηση που παρουσιάζεται ενεργητικά ή σωτηρία αισθήσεως και νοήσεως. Η ψυχή από τη μια μεριά αντιλαμβάνεται τα αισθητά με τα αισθητήρια όργανα, δηλαδή τα αισθάνεται, και έτσι δημιουργείται αντίληψη, από την άλλη τα νοητά με το νου και δημιουργείται νόηση. Όταν λοιπόν διασώζει τους τύπους που αντιλήφθηκε και νόησε, λέγεται ότι μνημονεύει. Πρέπει όμως να ξέρουμε ότι η αντίληψη των νοητών δεν γίνεται παρά μόνο από μάθηση ή από φυσική έννοια, ποτέ από αίσθηση. Έτσι τα αισθητά μνημονεύονται καθεαυτά. Τα νοητά τα μνημονεύουμε αν μάθαμε κάτι, ενώ δεν έχουμε μνήμη της ουσίας τους. Ανάμνηση λέγεται η ανάκτηση μνήμης που έχει χαθεί από τη λύθη. Και λύθη είναι η αποβολή της μνήμης. Το φανταστικό λοιπόν αντιλαμβανόμενο της αισθήσης, την υλική πραγματικότητα, παραδίδει την αντίληψη στο διανοητικό ή το διαλογιστικό, και αυτό, παραλαμβάνοντας και κρίνοντάς την, την παραπέμπει στο μνημονευτικό. Όργανο του μνημονευτικού είναι η πίσω κοιλιά του εγκεφάλου, που την ονομάζουν και παρεγκεφαλίδα, και το ψυχικό πνεύμα που υπάρχει σε αυτήν.

Το λογικό μέρος της ψυχής διαιρείται στον ενδιάθετο λόγο και τον προφορικό. Ενδιάθετος λόγος είναι η κίνηση ψυχής που γίνεται στο διαλογιστικό χωρίς καμιά εκφώνηση. Έτσι πολλές φορές, ενώ σου παίρνουμε, μέσα μας επεξεργαζόμαστε ολόκληρο λόγο και στα όνειρα συζητούμε. Και μάλιστα γι' αυτό όλοι είμαστε λογικοί. Γιατί και οι εκγενετοί σκουφοί ή και όσοι έχασαν τη φωνή τους εξαιτίας κάποιας αρρώστιας ή πάθους δεν είναι λιγότερο λογικοί. Ο προφορικός λόγος όμως έχει την ενέργεια στη φωνή και στις συζητήσεις. Είναι δηλαδή ο λόγος που προφέρεται με τη γλώσσα και το στόμα. Γι' αυτό λέγεται και προφορικός. Και οπωσδήποτε σημαίνει κάποιο νόημα. Κατά τούτο λεγόμαστε και λαλητικοί. Η ίδια λέξη πάθος λέγεται για δύο περιπτώσεις. Γιατί πάθος λέγεται και το σωματικό, όπως οι αρρώστιες και τα έλκη, και πάθος λέγεται επίσης και το ψυχικό, η επιθυμία και ο θυμός. Υπάρχει κατά κοινή και γενική εκτίμηση πάθος ζώου, στο οποίο ακολουθεί ειδονή και λύπη. Στο πάθος δηλαδή ακολουθεί και λύπη. Αλλά το ίδιο το πάθος δεν είναι λύπη. Γιατί τα αναίσθητα όταν πάσχουν δεν πονούν. Κατά συνέπεια το πάθος δεν είναι πόνος, αλλά η αίσθηση του πάθους. Και μάλιστα το πάθος πρέπει να είναι αξιόλογο, δηλαδή μεγάλο, ώστε να υποπέσει στην αίσθηση.

των ψυχικών παθών ο ορισμός είναι ο ακόλουθος. Πάθος είναι κίνηση της ορεκτικής δυνάμεως, η οποία με τη φαντασία αισθάνεται το αγαθό ή το κακό. Και αλλιώς, πάθος είναι άλογη κίνηση της ψυχής από την προσδοκία καλού ή κακού. Η προσδοκία του καλού κινεί την επιθυμία, ενώ του κακού το θυμό. Και το ζωικό, δηλαδή το κοινό πάθος, έτσι ορίζεται. Πάθος είναι κίνηση από μια περιοχή στην άλλη. Ενέργεια επίσης είναι κίνηση δραστική. Δραστικό όμως λέγεται αυτό που κινείται από τον εαυτό του. Έτσι και ο θυμός είναι ενέργεια του θυμικού, αλλά πάθος των δύο μερών, της ψυχής και επιπλέον ολόκληρου του σώματος, όταν από το θυμό οδηγεί

Κάθε κίνηση του παθητικού δεν καλείται πάθος, αλλά οι δυνατότερες και αυτές που καταλήγουν στην αίσθηση. Γιατί οι μικρές και ανεπαίσθητες ποτέ δεν είναι πάθη. Το πάθος άλλωστε πρέπει να έχει και αξιόλογο μέγεθος. Γι' αυτό στον ορισμό του πάθους συμπεριλαμβάνεται και η αισθητή κίνηση. Γιατί οι μικρές κινήσεις που ξεφεύγουν από την αίσθηση δεν δημιουργούν πάθος. Είναι ανάγκη να ξέρουμε ότι η ψυχή μας έχει τις δυνάμεις διπλές. Άλλες γνωστικές και άλλες ζωτικές. Και γνωστικές είναι ο νους, η διάνοια, η αντίληψη, η φαντασία, η αίσθηση. Ενώ ζωτικές, δηλαδή ορεκτικές, είναι η βούληση και η προαίρεση.

Είναι ανάγκη επίσης να γνωρίζουμε ότι άλλο είναι η θέληση, άλλο η βούληση, άλλο το θελητό και άλλο το θελητικό, και άλλο αυτός που θέλει. Θέληση είναι αυτή η απλή δύναμη του θέλην. Βούληση όμως η θέληση για κάτι, ενώ θελητό είναι το πράγμα που υπόκειται στη θέληση, δηλαδή αυτό που θέλουμε. Όπως λόγου χάρη κινείται η όρεξη για να φάμε. Η απλή όρεξη είναι η λογική θέληση και η όρεξη για να φάμε είναι η βούληση. Η ίδια όμως η τροφή είναι το θελητό. Θελητικό είναι αυτό που έχει τη θελητική δύναμη, όπως ο άνθρωπος. Και αυτός που θέλει είναι αυτός που χρησιμοποιεί τη θέληση. Πρέπει να ξέρουμε ότι το θέλημα άλλοτε σημαίνει τη θέληση, δηλαδή τη θελητική δύναμη, και λέγεται θέλημα φυσικό, άλλοτε πάλι σημαίνει το θελητό και λέγεται θέλημα γνωμικό.

Της καρδιάς λοιπόν η κίνηση κατά τους σφιγμούς, επειδή είναι φυσική, καλείται ενέργεια, ενώ η κίνηση κατά τους παλαιούς

Μους, επειδή είναι άμετρη και όχι κατά φύση, είναι πάθος και όχι ενέργεια. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. +2 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, ενώ για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papaki-yahoo.gr.

Περνούν τα χρόνια. Και τι δύσκολα χρόνια. Δεν τελείωσαν τα θέματα. Βράζει το καζάνι. Αν δεν είναι λίγο δυναμωμένος κανείς, πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση? Ο Θεός δεν έκανε ανεπρόκοπους ανθρώπους. Πρέπει να καλλιεργήσουμε το φιλότιμο. Αλήθεια, Θεός φυλάξει, αν γίνει ένα τράνταγμα, πόσοι θα σταθούν όρθιοι? Πριν από τον πόλεμο του 40 στην Κόνιτσα, εκεί που είχα το μαραγκούδικο, ήταν η αγορά και έφερναν οι χωρικοί καλαμπόκι, σιτάρι κλπ. Μερικοί πλούσιοι, τι πλούσιοι αυτοί δηλαδή που έπαιρναν κάποιους τόκους από τις τράπεζες, όταν πήγαιναν οι καημένοι οι χωρικοί το καλαμπόκι στην αγορά για να το πουλήσουν, αυτοί το κλωτσούσαν με το πόδι και ρωτούσαν πόσο έχει. Όταν ήρθε ο πόλεμος και αναγκάστηκαν να τα πουλήσουν όλα, «Καλημέρα», έλεγε ο ένας, «έχεις καλαμπόκι?», ρωτούσε ο άλλος. Γι' αυτό τώρα να ευχαριστείτε το Θεό για όλα. Κοιτάξτε να ανδρωθείτε. Σφιχτείτε λιγάκι. Βλέπω τι μας περιμένει, γι' αυτό πονάω. Μην αφήνετε τον εαυτό σας χαλαρό.

Γέροντα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο αδιάφορο? Να του βάλουμε την καλή ανησυχία, να τον προβληματίσουμε για να θελήσει ο ίδιος να βοηθηθεί. Με το ζόρι δεν γίνεται. Πρέπει να διψάει ο άλλος για να του δώσεις να πιει νερό. Δώσε σε έναν που δεν έχει όρεξη να φάει με το ζόρι. Θα το κάνει εμετό. Όταν ο άλλος δεν θέλει, δεν μπορώ να του στερήσω την ελευθερία, το αυτεξούσιο. Μήπως γέροντα μερικοί είναι αδιάφοροι επειδή έχουν άγνοια? Τι άγνοια? Να σου πω μια άγνοια. Φιλόλογος από τη Χαλκιδική δεν ήξερε τι είναι το Άγιον Όρος. Ένας Γερμανός δάσκαλος του μίλησε για το Άγιον Όρος και ήρθαν μαζί. Ο Γερμανός ήξερε ακόμη και πόσα μοναστήρια υπάρχουν στο Άγιον Όρος. Και παρόλο που ήταν προτεστάντης, ήξερε και τι Άγια Λείψανα υπάρχουν και πού βρίσκονται. Αυτή η άγνοια δικαιολογείται? Άλλος από την Αμερική είπε σε κάποιον από τη Χαλκιδική να έρθει για ένα πρόβλημά του να τον βοηθήσω. Από την Αμερική. Να σας πω και κάτι ακόμη. Ήρθε ένας στο Καλύβι που ήταν από τη Φλόρινα. Μέσα από τη Φλόρινα, του λέω, είσαι? Ναι, από μέσα, μου λέει. Εσείς εκεί έχετε και καλό Μητροπολίτη, του λέω. Σε ποια ομάδα παίζει, μου λέει. Αυτός νόμιζε ότι ήταν ποδοσφαιριστής. Ήταν προσιλωμένος στο ποδόσφαιρο. Ούτε το Δεσπότηδη δεν ήξερε. Αυτά δεν δικαιολογούνται. Όχι άγνοια, δεν δικαιολογείται σήμερα στον κόσμο. Λείπει η καλή θέληση. Λείπει η διάθεση, το φιλότιμο. Εκείνος που έχει καλή διάθεση για να γνωρίσει τον Χριστό θα τον γνωρίσει. Θα πάρει στροφή. Και αν δεν βρεθεί ούτε ένας θεολόγος, ούτε ένας καλόγερος και δεν ακούσει το λόγο του Θεού, άμα έχει καλή διάθεση θα πάρει στροφή ή από ένα φίδι ή από ένα θηρίο ή από μια αστραπή, από έναν κατακλυσμό ή από κάποιο άλλο γεγονός. Θα τον οικονομήσει ο Θεός.

Σήμερα ο Θεός ανέχεται την κατάσταση. Ανέχεται για να είναι αναπολόγητος ο κακός. Είναι περιπτώσεις που ο Θεός επεμβαίνει άμεσα και αμέσως, ενώ σε άλλες περιπτώσεις περιμένει. Δεν δίνει αμέσως τη λύση και περιμένει την υπομονή των ανθρώπων, την προσευχή, τον αγώνα. Τι αρχοντιά έχει ο Θεός. Ένας πόσους είχε σφάξει τότε με τον πόλεμο και ακόμη ζει. Θα του πει στην άλλη ζωή ο Θεός: «Σ' άφησα να ζήσεις περισσότερο και από τους καλούς. Δεν θα έχει ελαφρυντικά». Γέροντα, μερικοί τέτοιοι άνθρωποι, ενώ είναι βαριά άρρωστοι, πώς δεν πεθαίνουν? Φαίνεται έχουν βαριές αμαρτίες, γι' αυτό δεν πεθαίνουν. Περιμένει ο Θεός μήπως μετανοήσουν. Και τον κόσμο που παιδεύουν, αυτοί που παιδεύονται και δεν φταίνε, αποταμιεύουν. Αυτοί που φταίνε, εξοφλούν.

«Γέροντα», λέει σε ένα τροπάριο, «θυμών κινήσαντες των δικαιότατων». Ποιος θυμός είναι ο δικαιότατος? Όταν αδικούνται άλλοι και φωνάζει κανείς και θυμώνει από πόνο πραγματικό, τότε είναι δικαιότατος ο θυμός. Όταν αδικεί το ίδιος και θυμώνει, τότε δεν είναι καθαρός ο θυμός. Όταν βλέπεις έναν να υποφέρει για ιερά πράγματα, αυτός έχει θείο ζήλο. Από αυτό μπορείς να καταλάβεις και τον διαχριστόν σαλό. Αν πάρεις λόγω χάρη μια εικόνα και τη βάλεις μπροστά του ανάποδα, θα την αχθεί επάνω ο διαχριστόν σαλός. Έτσι του κάνεις τεστ. Υπάρχει δηλαδή και αδικία και δίκαιη θεία αγανάκτηση, και μόνον αυτή η αγανάκτηση δικαιολογείται στον άνθρωπο. Ο Μωυσής, όταν είδε το λαό να θυσιάζει το χρυσό μοσχάρι, αγανάκτησε και πέταξε κάτω τις πλάκες με τις εντολές που του έδωσε ο Θεός και έσπασαν. Ο Φινέας, ο εγγονός του αρχιερέα Ααρών, δύο φόνους έκανε και ο Θεός έδωσε εντολή από τη γενιά του να βγαίνουν ιερείς του Ισραήλ.

Ένας πνευματικός άνθρωπος, όταν πάει με αγανάκτηση να υπερασπίσει τον εαυτό του για ένα ατομικό του θέμα, αυτό είναι καθαρά εγωιστικό. Είναι ενέργεια του πειρασμού. Δέχεται επιδράσεις δαιμονικές εξωτερικές. Αν κάποιον τον αδικούν ή τον κοροϊδεύουν, αυτόν πρέπει οι άλλοι να τον υπερασπίζονται για το δίκιο, όχι για προσωπικό του συμφέρον. Δεν ταιριάζει να μαλώνεις για τον εαυτό σου. Άλλο το να αντιδράσεις για να υπερασπιστείς σοβαρά πνευματικά θέματα, θέματα που αφορούν την πίστη μας, την Ορθοδοξία. Αυτό είναι καθήκον σου. Όταν σκέφτεσαι τους άλλους και αντιδράς για να τους βοηθήσεις, τότε αυτό είναι καθαρό, γιατί γίνεται από αγάπη. Όταν πήγα στο Σινά, κατέβαινα στο μοναστήρι κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες για να κοινωνήσω. Μια φορά μου λέει ένας πολύ απλός δικαίος που ήταν εκεί: «Α, όχι κάθε εβδομάδα. 4 φορές το χρόνο πρέπει να κοινωνούν οι καλόγεροι». Τότε είχαν τυπικό να μην κοινωνούν συχνά. Φορούσα και το επανοκαλύμαυκο. Ούτε αυτό, λέει. Αυτοί το βάζαν μόνο στις τελετές. Να είναι ευλογημένο, λέω. Και το είχα κι εγώ ριγμένο στο νόμο, σαν κασκόλ, και δεν με απασχόλησε ξανά. Τι, να μαλώσω? Ετοιμαζόμουν εντωμεταξύ κάθε φορά για τη Θεία Κοινωνία και πήγαινα στην εκκλησία. Την ώρα που ο παπάς έλεγε «Με τα φόβου Θεού», έσκυβα το κεφάλι και έλεγα «Εσύ γνωρίζεις, Χριστέ μου, πόση ανάγκη έχω». Και ένιωθα τέτοια αλλίωση που δεν ξέρω αν θα την ένιωθα, αν θα κοινωνούσα. Αφού πέρασαν κάμποσοι μήνες, ήρθαν στο μοναστήρι 4-5 παιδιά που από μένα παρακινήθηκαν να έρθουν στο Σινά. Είπαν λοιπόν και σε αυτά να μην κοινωνούν. Τότε μίλησα και τακτοποιήθηκε το θέμα.

Γέροντα, πώς μπορεί να ζήσει σήμερα κανείς μέσα στην κοινωνία σωστά, χριστιανικά, χωρίς να σκανδαλίζεται από τους ανθρώπους που ζουν μακριά από το Θεό? Γιατί να σκανδαλίζεται από τους άλλους που δεν είναι κοντά στο Θεό? Εάν ήταν μέσα σε μια οικογένεια και είχε 6-8 αδέλφια και ένα-δύο από αυτά τα παρέσυρε ο Σατανάς και ζούσαν αμαρτωλή ζωή, θα τον σκανδάλιζε η αμαρτωλή ζωή τους? Όχι, θα πονούσε, γιατί θα ήταν αδέλφια του. Λοιπόν, το κακό βρίσκεται μέσα μας. Δεν έχουμε αγάπη, γι' αυτό δεν νιώθουμε όλους τους ανθρώπους αδελφούς μας και σκανδαλιζόμαστε από τη ζωή τους. Όλοι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και είμαστε μεταξύ μας αδέλφια, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Αν νιώσουμε πραγματικά ότι είμαστε αδέλφια με όλους τους ανθρώπους, θα πονούμε για όσους ζουν μέσα στην αμαρτία και δεν θα μας σκανδαλίζει η αμαρτωλή ζωή τους, αλλά θα προσευχόμαστε για αυτούς.

Γέροντα, πώς φτάνει κανείς στην κατάσταση να τα βλέπει όλα καθαρά? Πρέπει να καθαριστεί η καρδιά για να αναπαύεται μέσα του η χάρις του Θεού. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός. Όταν καθαριστεί η καρδιά, η ανδρική ή η γυναικεία, κατοικεί μέσα της ο Χριστός και ούτε σκανδαλίζουν τότε οι άνθρωποι, ούτε σκανδαλίζονται, αλλά μεταδίδουν χάρη και ευλάβεια. Ο άνθρωπος που προσέχει και διατηρεί την πνευματική του καθαρότητα, διατηρεί και τη Θεία Χάρη. Έτσι βλέπει τα πάντα καθαρά, αλλά και τα ακάθαρτα τα αξιοποιεί. Τα κάνει και αυτά καλά στο πνευματικό του καλό εργοστάσιο. Τα άχρηστα χαρτιά τα κάνει καθαρές χαρτοπετσέτες, κόλλες, τετράδια κλπ. Τα σπασμένα μπρούτζα τα κάνει κυροπήγια και μανουάλια. Αντίθετα, ο άνθρωπος που δέχεται την πονηριά και σκέφτεται πονηρά, και τα καλά τα μετατρέπει στο κακό, όπως το εργοστάσιο που κάνει πολεμικό υλικό, και το χρυσάφι το κάνει σφαίρες και κάλικες καλονιού, γιατί έτσι είναι φτιαγμένες οι μηχανές του.

Όταν αρχίζει κανείς να κάνει υποχωρήσεις στην αμαρτία, εσωτερικά μαυρίζει, θολώνουν τα μάτια της ψυχής του και βλέπει θολά. Ύστερα είναι μολυσμένος από την αμαρτία και η αμαρτία τον μπερδεύει. Ακόμη και τα καθαρά μπορεί να τα δει αμαρτωλά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πιστέψουν, λόγου χάριν, ότι μερικοί νέοι ή νέες ζουν αγνή καθαρή ζωή. Αδύνατο, λένε σήμερα, να συμβαίνει αυτό. Οι καημένοι είναι τόσο βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία που όλα τα βλέπουν αμαρτωλά. Οι άνθρωποι που κοιμούνται με τα ταγκαλάκια δεν μπορούν να σκεφτούν ότι υπάρχουν άλλοι που κοιμούνται με τα αγγελάκια. Να μην ζητάμε όμως από τους χείρους να ευλαβούνται τα κρίνα. Βλέπεις, και ο Χριστός είπε: «Μη βάλετε τους μαργαρίτας ημών έμπροσθεν των χείρων, μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς». Γι' αυτό όποιος ζει πνευματικά καθαρά, καλά είναι να προσέχει πολύ να μην ξεθαρεύει ποτέ στους κοσμικούς, ούτε και να τους δίνει πνευματικά δικαιώματα για να μην βλαφθεί και για να μην τους βλάψει. Διότι οι κοσμικοί άνθρωποι άλλο τυπικό έχουν και άλλον κανονάρχη, και δεν μπορούν να διακρίνουν το Άγιο Μύρο από την κολόνια.

Μπορεί γέροντα κάποιος που θέλει να ζήσει κοντά στο Χριστό να εμποδιστεί από εξωτερικούς πειρασμούς? Όχι. Από το Χριστό μπορεί να μας χωρίσει μόνο η μη πνευματική ζωή μας. Το ταγκαλάκι αυτή τη δουλειά έχει: να δημιουργεί σκάνδαλα και να σκορπάει κακότητα, να μάχεται τους ανθρώπους πότε σκληρά, πότε πονηρά. Ο Χριστός μας αγαπάει και βρίσκεται κοντά μας όταν ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Του. Γι' αυτό όταν βλέπετε να δημιουργούνται σκάνδαλα, μη φοβάστε και μη πανικοβάλλεστε. Εάν δεν αντιμετωπίζει κανείς τα πράγματα πνευματικά, δεν θα χαρεί ούτε μία ημέρα, διότι θα του βρει ο διάβολος το στόχο, δηλαδή το ευαίσθητο σημείο, και θα δημιουργεί συνέχεια σκάνδαλα για να τον στεναχωρεί. Σήμερα με αυτό, αύριο με εκείνο, μεθαύριο με το άλλο.

Όσο μπορούμε να προσέχουμε, να μην δίνουμε εμείς αφορμές και δημιουργούνται άσχημες καταστάσεις, να μην ανοίγουμε χαραμάδες στον πονηρό, γιατί οι ψυχές που έχουν βλαμμένο λογισμό βλάπτονται και αφορμή ζητάνε να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους. Έτσι από τη μια χτίζουμε και από την άλλη γκρεμίζουμε, γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ρώτησαν γέροντα ασκητή. Πώς μπόρεσες να περάσεις το δύσβατο δρόμο της ζωής χωρίς να σκοντάψεις? Μιμήθηκα, απάντησε εκείνος τον τυφλό. Εμπιστεύεται το ραβδί του, ακουμπάει σε αυτό και το ρωτάει σε κάθε του βήμα. Έτσι κι εγώ εμπιστεύτηκα το Θεό, ακούμπησα πάνω του και με το ραβδί της πίστης μου έψαχνα προσεκτικά το έδαφος προτού πατήσω.

Πριν απ' όλα, ας βάλουμε στη σειρά της προσευχής μας την ειλικρινή ευχαριστία. Στη δεύτερη θέση την εξομολόγηση των αμαρτιών μας και τη συντριβή της ψυχής μας με συναίσθηση. Στη συνέχεια, ας κάνουμε γνωστά τα αιτήματά μας προς το Παν Βασιλέα. Ο τρόπος αυτός της προσευχής είναι ο άριστος. Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης.

Όπως το σώμα δεν μπορεί ποτέ να επαναστατήσει εναντίον του εαυτού του, ούτε η ψυχή εναντίον του εαυτού της, έτσι και ο άντρας και η γυναίκα δεν πρέπει να βρίσκονται σε διάσταση μεταξύ τους, αλλά να είναι ενωμένοι, γιατί τότε είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν σε αυτούς αναρρύθμιτα αγαθά. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Πριν από το τέλος του, μη μακαρίζεις κανένα. Και πριν από το θάνατό του, μην απελπίσεις κάποιον. Ούτε να χαρακτηρίζεις τον εαυτό σου δίκιο και άψογο εμπρός τον Κύριο, διότι εκείνα που εσύ ταλισμόνησες είναι φανερά στο Θεό. Όσιος Εφραίμ, ο Σύρος.

χριστιανός πολλές φορές πηγαίνει να προσευχηθεί και γονατίζει και αναπάβει το νους του, και όσο σκάβει και βαθαίνει μέσα του, γκρεμίζεται το τείχος της κακίας που προβάλλει αντίσταση, και τότε βλέπει τέτοια πράγματα και αποκτά τέτοια σοφία που δεν μπορούν να φτάσουν και να καταλάβουν βασιλιάδες ή σοφοί ή ρήτορες, και δεν μπορούν να γνωρίσουν τη λεπτότητα αυτού του νου επειδή ασχολείται με τα θεία μυστήρια. Ακριβώς όπως και ο άπειρος στη διαλογή των μαργαριταριών δεν μπορεί να εκτιμήσει την αξία τους λόγω της απειρίας του. Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

κόσμος υπάρχει επειδή τον αγαπά ο Θεός. Όχι επειδή τον αγάπησε κάποτε στο παρελθόν, στην αρχή, αλλά επειδή τον αγαπάει εδώ και τώρα, τούτη τη στιγμή και κάθε στιγμή. Ας μην μιλάμε στον αόριστο, αλλά στον ενεστώτα. Πρέπει να λέμε όχι ότι κάποτε μια φορά και έναν καιρό ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, αλλά να λέμε ότι ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο και σένα και μένα μέσα σε Αυτόν, τούτη τη στιγμή και πάντα. Αν ο Θείος Δημιουργός δεν εκδήλωνε τη δημιουργική του θέληση σε κάθε υποδιέρεση του δευτερολέπτου μέσα στο χρόνο, το σύμπαν θα είχε αμέσως καταρρεύσει στο κενό της ανυπαρξίας. Σύμφωνα με τον Άγιο Φιλάρετο, Μητροπολίτη Μόσχας, όλα τα πλάσματα ισορροπούν πάνω στο δημιουργικό λόγο του Θεού, σαν πάνω σε μια διαμαντένια γέφυρα. Πάνω τους εκτείνεται η άβυσσος της Θείας Απεραντοσύνης, από κάτω η απεραντοσύνη της μηδαμινότητάς τους. Επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ.

Το ζητούμενο δεν είναι αν θα πεθάνω στα 30 μου ή στα 50 μου, αλλά αν έζησα μέχρι τότε για να ζήσω και μετά τα 30 μου, μετά τα 50 μου, μετά την πρόσκαιρη κοίμησή μου, το βιολογικό μου θάνατο. Αλλά ούτε αυτό έχει τόση σημασία όσο το αν θελήσεις έστω και τότε να ζήσεις. Γιατί στην πραγματικότητα ακόμα και οι ενάρετοι πεθαίνουν. Μοιάζει λοιπόν η αθανασία, ο ζωή, να μην είναι αποτέλεσμα των καλών σου έργων, αλλά της εγκατάλειψής σου, της παράδοσής σου, της αυτοπαράδοσης. Μπορεί κάποιος να μην έχει λεφτά να ελεήσει, να μην έχει πόδια να τρέξει να βοηθήσει. Δεν θα σωθεί αυτός. Δύσκολο να κατανοήσει κανείς ότι η πιο μεγάλη πράξη που μπορεί να κάνει κάποιος μέσα στο σύμπαν είναι να είσαι σε σχέση, δηλαδή σε ευχαριστία. Ζωή χωρίς ευχαριστία δεν είναι ζωή. Αλέξανδρος Κατσιάρας.

Ω πόσο χαίρονται οι άγγελοι όταν αμαρτωλός εισέρχεται με τη μετάνοια στη βασιλεία των ουρανών. Ω πόσο εφραίνονται οι άγιοι όταν αμαρτωλός επιστρέφει από τον πλανημένο δρόμο της αμαρτίας. Αυτό να μιμηθείτε την πίστη και να ζηλέψετε τη χαρά και την ευφροσύνη μετά τη μετάνοια. Από το γεροντικό.

όλα τα έργα σου να τα κάνεις με ταπεινοφροσύνη στο όνομα του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, και με αυτόν τον τρόπο θα υψωθεί ο καρπός των έργων σου στον ουρανό. Γιατί η υπερηφάνεια μοιάζει με πανύψηλο δέντρο που έχει σαπίσει και τα κλαδιά του είναι σάπια από παντού. Και όταν κανείς ανεβεί σε αυτό, αμέσως γκρεμίζεται από ψηλά. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

εάν ισχυρίζεσαι και λες: είναι φανερό ότι δεν πορνεύω, δεν μοιχεύω, δεν είμαι φιλάργυρος, επομένως είμαι δίκαιος, έχεις πέσει σε μεγάλη πλάνη, επειδή νόμισες ότι με αυτό και μόνο έχεις εκτελέσει τον νόμο του Θεού. Δεν έχει μόνο τρία μέρη αμαρτία από τα οποία πρέπει κανείς να προφυλαχθεί, αλλά αμέτρητα, δηλαδή η ασέβεια προς το Θεό, η αλαζονία, η απιστία, το μίσος, ο φθόνος, η δολιότητα, η υποκρισία. Όλα αυτά από πού προέρχονται? Δεν θα πρέπει να αγωνίζεσαι κρυφά και μέσα σου εναντίον αυτών των παθών? Όπως ακριβώς, εάν έρθει κάποιος ληστής στο σπίτι σου, σε στεναχωρεί και δημιουργεί προβλήματα, οπότε αρχίζεις να τον αποκρούεις, να τον χτυπάς και συγχρόνως να δέχεσαι χτυπήματα από αυτόν, έτσι οφείλει η ψυχή να αντιστέκεται, να αντιμάχεται και να αποκρούει την αμαρτία. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος.

Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που βαδίζει το δρόμο της αρετής να ζει χωρίς λύπη, θλίψεις, οδύνη και πειρασμούς. Γιατί πώς θα γίνει διαφορετικά για εκείνον που βαδίζει τη στενή και γεμάτη θλίψεις οδό? Για εκείνον που άκουσε ότι στον κόσμο τούτο θα έχετε θλίψη? Δεν είναι δυνατόν εκείνος που πυγμαχεί να ζει τρυφυλό βίο? Δεν είναι δυνατόν εκείνος που παλεύει να απολαμβάνει? Η παρούσα ζωή είναι περίοδος αγώνα, πνευματικού πολέμου, θλίψεως, στενοχώριας, δοκιμασίας. Είναι το στάδιο των αγώνων. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όσο κατεβαίνει κανείς στο βάθος της ταπεινώσεως και θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο σωτηρίας, τόσο πενθεί και αφήνει πηγές δακρύων. Συγχρόνως δε με αυτά αναβλύζει στην καρδιά η πνευματική χαρά. Με αυτήν πηγάζει μαζί η ελπίδα και συναυξάνεται και γίνεται πιο βέβαιη η ασφάλεια της σωτηρίας. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Πολλές είναι οι παγίδες που στείνει ο διάβολος για να πιάσει τις ψυχές των ανθρώπων και να τις οδηγήσει στον όλεθρο. Δύο από αυτές είναι η αργία και η πολυπραγμοσύνη. Και η αργία, δηλαδή το να κάθεται κανείς και να σαπίζει σε μια αξιοκατάκριτη απραξία. Και η πολυπραγμοσύνη, δηλαδή το να εμπλέκεται κανείς με χίλιες υποθέσεις και δουλειές. Και τα δυο είναι εμπόδια για τη σωτηρία. Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης.

προσευχή είναι η κατάργηση και συντριβή της λύπης, ο σπόρος της ταπείνωσης και της αοργησίας, προσφορά χαράς και ευχαριστίας. Με την προσευχή αποκτάμε αμέτρητα αγαθά και είναι το ισχυρότερο όπλο που μπορούμε να βρούμε τόσο στον ουρανό όσο και στη γη. Αβάς Ναζάριος.

Η αρετή του Ευαγγελίου δεν κατορθώνεται μακριά από τον εαυτό μας, αλλά βρίσκεται μέσα μας αυτή η δύναμη. Και είναι εύκολο να την πραγματοποιήσουμε, αρκεί να το θελήσουμε.

Μετάνοια είναι να μισήσει κανείς την αμαρτία και να αγαπήσει την αρετή, να απομακρυνθεί από το κακό και να εκτελεί το αγαθό. Προηγείται δε αυτόν το να κατηγορείς τις αμαρτίες σου και να μετανοείς ενώπιον του Θεού, να καταφεύγεις αυτόν με συντετριμένη καρδιά και να καταφεύγεις στο πέλαγος της ευσπλαχνίας του, θεωρώντας τον εαυτό σου ανάξιο να συναριθμηθεί με τους Υιούς του Θεού. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Αυτό είναι το γνώρισμα της τέλειας αγάπης. Το να χαίρεται κανείς με την προκοπή του πλησίον του. Όσιος αντίοχος ο ασκητής.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξύπνημα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Η ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας», αυτή την ώρα θα ακούσετε μια εκπομπή με θέμα «Ελπίδα και πολιτική». Κωνσταντίνα Καζαντζή είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας ερωτήματα. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Γιώργος Φαράκλας, καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.

0: Χαίρετε κύριε Φαράκλα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ που με σκεφτήκατε.
0: Αλίμονο. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να τα πούμε σήμερα, γιατί και το θέμα είναι ιδιαίτερο και πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν από τους ακροατές μας, όπως αναρωτηθήκαμε και εμείς, ποια είναι η σχέση της ελπίδας με την πολιτική. Γιατί συνδυάζονται αυτά, τι συμβαίνει με την ελπίδα ή πόσο μπορούμε να ελπίζουμε όταν ζούμε σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό περιβάλλον.
1: Σωστά. Δεν υπήρχε πάντα ο συνδυασμός αυτός πολιτικής και ελπίδας, ούτως ή άλλως είναι κάτι που ανοίξει την εωτερικότητα πιο πολύ και έχει τις ρίζες του, θα έλεγα, στο χριστιανισμό. Και ο οποίος από τη μεριά του είναι κατεξοχήν η θρησκεία της ελπίδας. Όλες οι θρησκείες δεν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Σε όλες τις θρησκείες δεν είναι αμαρτία να μην ελπίζεις, για παράδειγμα, να απελπίζεσαι. Αυτή η συγκεκριμένη θρησκεία έχει αυτό το χαρακτηριστικό και δεν είναι τυχαίο ότι εμφανίζονται μετά από πολλούς αιώνες στα αλήθεια χριστιανισμού αντίστοιχα προτάγματα χειραφέτησης ή λύτρωσης και στο πολιτικό επίπεδο, που δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το θρησκευτικό βέβαια, αλλά έχουν κοινά χαρακτηριστικά και ένα από αυτά είναι η ελπίδα.
0: Τι λέτε κύριε Φαράκλα, να ξεκινήσουμε από πολύ παλιά, να πάμε στην αρχαιότητα και να δούμε, ήλπιζαν οι άνθρωποι για όσα εξαρτώνταν από αυτούς, ήλπιζαν για αυτά που δεν περνούσε από το χέρι τους ή έκβασή τους.
1: Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι συνεχίζοντας αυτό που λέγαμε προηγουμένως, οι αρχαίοι δεν έχουν ελπίδα θρησκευτικού τύπου, θα μπορούσε να πει κανείς. Ο Άδης δεν είναι πολύ ωραίο μέρος γενικά, και από ό,τι λέει ο Αχιλλέας όταν πάει να τον δει ο Οδυσσέας στον κάτω κόσμο, είναι προτιμότερο, του λέει, να είσαι δούλος στον πιο φτωχό αγρότη πάνω στη γη παρά βασιλιάς στον κάτω κόσμο. Αλλά πολλή ελπίδα δεν υπάρχει γενικώς σε αυτό το προσωπικό επίπεδο της προσωπικής μοίρας του ανθρώπου. Από εκεί και πέρα, στους αρχαίους βρίσκουμε, ειδικά στο εγχειρίδιο του Επίκτητου, ένα πολύ κλασικό χωρίο που διακρίνει αυτά που είναι εφημίν, δηλαδή που είναι στο χέρι μας, που εξαρτώνται από μας, και αυτά που δεν είναι εφημίν, ουκ εφημίν, που δεν εξαρτώνται από μας. Τι δεν εξαρτάται από μας? Το σώμα μας, η περιουσία μας, μας λέει, η φήμη μας, η υπόλοιψη που έχουμε απέναντι, οι άλλοι που έχουν, δηλαδή η εικόνα που έχουν οι άλλοι για μας, και τα αξιώματα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι σε έναν βαθμό κάτι μπορούμε να κάνουμε, αλλά ο ίδιος το ριζοσπαστικοποιεί κατά κάποιο τρόπο, το βλέπει από ακραία μορφή, ότι αυτά, εφόσον δεν είναι πλήρως του χεριού μας, ας μην προσπαθήσουμε καθόλου να τα ελέγξουμε. Ενώ αντίθετα, αυτά που είναι εντελώς του χεριού μας, που είναι εφημίν, αυτά πρέπει να τα ελέγχουμε πλήρως, που είναι η σκέψη μας, η ορμή μας, η όρεξη, δηλαδή η επιθυμία μας, το τι αποστρεφόμαστε και γενικά ό,τι είναι τα ενή λόγω όσα ημέτερα έργα, ό,τι είναι δικό μας έργο. Το χαρακτηριστικό τώρα του Επίκτου, που είναι στοϊκός και μας ενδιαφέρει, είναι ότι είναι μια περίοδος όπου εξαφανίζεται στην ιστορία της ελληνικής φιλοσοφίας η πολιτική φιλοσοφία. Ενώ στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη έχουμε πολιτική φιλοσοφία και πολύ σημαντική. Στον Πλάτωνα είναι μάλλον κεντρικό θέμα η πολιτεία. Όλα γυρίζουν γύρω από αυτό.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αντιθέτως, στην ελληνιστική και στη ρωμαϊκή περίοδο, γιατί ακριβώς ο πολίτης πια δεν μπορεί να έχει καμία πρόσβαση στην εξουσία, έτσι, εξαφανίζεται αυτό η μέρημνα. Και ο μεγάλος στόχος που έχουν αυτές οι φιλοσοφίες είναι πώς να στις αδειξοότητες της τύχης να σταθείς ατάραχος ή απαθής, να αντισταθείς στα γυρίσματα της τύχης, ας πούμε, γιατί δεν την ελέγχεις. Άρα είναι μια περίοδος που είναι κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενο να εμφανιστεί και μια θρησκεία που θα στηρίζεται στην ελπίδα. Έτσι, γιατί όλα αυτά που δεν εξαρτώνται πλήρως από εμάς, δεν μπορούμε παρά να ελπίζουμε κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
0: Ελπίζω λοιπόν να καταφέρω κάτι, να έχω καλύτερη ζωή ή αυτό που λέμε ακόμα και σήμερα, ελπίζω στην καλή μου τύχη, επί παραδείγματι.
1: Βεβαίως. Καταρχάς, εκεί που πρέπει να ελπίζουμε είναι εκεί που δεν εξαρτάται σίγουρα από εμάς. Ό,τι έχει να κάνει με την υγεία μας, για παράδειγμα. Βέβαια, είναι καλό να πηγαίνουμε στον γιατρό κάπως τακτικά, αλλά στο γενικότερο πλαίσιο η υγεία μας δεν εξαρτάται από εμάς. Το αν θα έχουμε καλά γονίδια ή κακά γονίδια δεν εξαρτάται από εμάς. Το αν το παιδί μας θα ζήσει ή θα πάθει κάτι, χτύπα ξύλο. Δηλαδή, αυτό δεν. Συγγνώμη για το δυσυλαιμονία που ανεξέφρασα. Δεν έχει να κάνει με κάτι από εμάς. Εκεί η ελπίδα είναι σημαντική. Εκεί παίζει και το ρόλο της η θρησκεία στο να παρηγορεί το άτομο για τα πράγματα που του συμβαίνουν χωρίς να έχει έλεγχο πάνω τους. Γιατί η θρησκεία δεν παρηγορεί τον άνθρωπο για αυτά που έχει κάνει με τη θέλησή του. Μπορεί να τον συγχωρέσει, αλλά δεν μπορεί να τον παρηγορήσει γι' αυτό, γιατί μόνος του τα έκανε. Αυτά που του έχουν τύχει όμως χωρίς να φταίει, αυτά είναι διαφορετικά. Τώρα, η πολιτική όμως είναι μια γκρίζα ζώνη ανάμεσα στα δύο. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Και είναι ενδιαφέρον που ο επίκτητος προσπαθεί να μειώσει αυτή την γκρίζα ζώνη. Αυτά που δεν εξαρτώνται πλήρως από εμάς, σου λέει, ας θεωρήσουμε ότι δεν εξαρτώνται καθόλου από εμάς. Ενώ η πολιτική ακριβώς είναι αυτό το σημείο όπου η δράση, όπου καλούμε να δράσω κι εγώ. Απλά δρούμε όλοι μαζί.
0: Είναι μια συλλογική προσπάθεια, δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Είναι μια συλλογική προσπάθεια ή θα έπρεπε να είναι συλλογική προσπάθεια.
1: Αν είναι μόνο ατομικό ζήτημα, δεν το λέμε πολιτική στα αλήθεια. Το λέμε ηθική, το λέμε κάπως αλλιώς. Αυτό που αφορά εμένα και τον εαυτό μου, έτσι, το αν θα επιλέξω κάποιες αρχές να ακολουθήσω στη ζωή μου, και αυτό εξαρτάται πλήρως από μένα. Δεν έχει νόημα να ελπίζω ότι θα ακολουθήσω κάποιες αρχές. Μπορώ να ελπίζω να μου δώσει ο Θεός τη δύναμη να τις ακολουθήσω. Αυτό είναι λίγο διαφορετικό ζήτημα όμως, έτσι. Δεν είναι ότι θα αντιμετωπίσω εξωτερικά εμπόδια υπό συνθήκες μη ακραίες τουλάχιστον, μη ακραίας τυραννίας τουλάχιστον, για να είμαστε ακριβείς. Γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να είσαι. Όταν υπάρχει τυραννία γύρω σου, δεν είναι εύκολο να είσαι ηθικό άτομο. Ακόμη και αυτό είναι πολύ δύσκολο σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά η πολιτική είναι ένας τομέας όπου καλούμαστε να δράσουμε από κοινού και άρα δεν εξαρτώνται όλα από εμάς. Είναι ζήτημα συλλογικής δράσης. Πάντα η πολιτική. Ακόμη και όταν κάποιος, ένας ηγέτης, αντιπροσωπεύει την πολιτική των ημερών, δεν θα ήταν ηγέτης αν δεν είχε τη συνένεση και τη συγκατάθεση και την υποστήριξη των άλλων γύρω του, κάποιων άλλων γύρω του.
0: Σωστά. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι από την αρχαιότητα γίνονταν λόγος για το ζήτημα της ελπίδας και πώς σχετιζόταν με την κοινότητα ή με το σύνολο των ανθρώπων. Όμως στην πορεία βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Βλέπουμε δηλαδή την ελπίδα να κυριαρχεί και αυτό να έχει να κάνει με την χειραφέτηση των ανθρώπων, με τη λύτρωση από παλαιότερες καταστάσεις και κάποιες δυσκολίες ή κάποια δεινά του καθημερινού βίου. Αλλά πριν απαντήσετε σε αυτό, να ακούσουμε λίγη μουσική, κύριε Φαράκλα, και να έχουμε έτσι την δυνατότητα σε λίγο να σας ακούσουμε και πάλι.

0: Ελπίδα και πολιτική είναι το θέμα της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Γιώργος Φαράκλας, καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και είμαστε στο σημείο αυτό που θα σας ακούγαμε έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να δούμε τι ρόλο έπαιξε η ελπίδα ή πώς σχετίζεται με την χειραφέτηση.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, ίσως να ανατρέξουμε πρώτα στην αρχαιότητα και να δούμε και τις ομοιότητες και τις διαφορές. Υπάρχει ένα κομμάτι του έργου του Πλάτωνα ειδικά, το οποίο θα εμπνεύσει πολλούς στοχαστές από το 16ο αιώνα και πέρα, στην εωτερικότητα λοιπόν, και αυτοί οι στοχαστές ανήκουν στη λεγόμενη ουτοπική παράδοση. Αυτό το κομμάτι του Πλάτωνα είναι η πολιτεία του Πλάτωνα, η περιγραφή της ιδανικής πολιτείας, πολύ περισσότερο αυτό παρά το πρότυπο των νόμων που είναι πιο ρεαλιστικό και πιο... όπου ο Πλάτωνας έχει μεγαλώσει κάπως και δεν είναι τόσο ακραίος όσο αυτό στην πολιτεία. Στην πολιτεία που έχουμε κοινοκτημοσύνη των γυναικών και των παιδιών, όπου δεν υπάρχουν δηλαδή επιμέρους οικογένειες μεταξύ των φυλάκων, που είναι η ανώτερη κοινωνική ομάδα, αυτή που είναι ελεύθερη και πολεμάνε, η δουλειά τους είναι να πολεμάνε για την ανεξαρτησία της πατρίδας και υπάγονται στους γέροντες. Και είναι κάπως ακραίο όπως καταλαβαίνετε. Απλά αυτοί δεν έχουν τίποτα, ό,τι έχουν το έχουν από κοινού, δεν έχουν καμία περιουσία, γιατί το μεγάλο αρνητικό των σύγχρονων για τον Πλάτωνα πολιτευμάτων είναι η πλουτοκρατία ουσιαστικά. Οπότε οραματίζεται ένα πολίτευμα όπου οι άρχοντες δεν θα έχουν τίποτα, όπου η κάτω τάξη θα έχει λεφτά και από πάνω τάξη δεν θα έχει τίποτα, που δεν είναι ακριβώς η εικόνα που έχουμε συνήθως, αν θέλετε, των ανθρώπινων κοινωνιών. Αυτό το πρότυπο, μπολιασμένο με χριστιανικά στοιχεία, θα το ξαναβρούμε από το 16ο αιώνα και πέρα. Μπολιασμένο με χριστιανικά στοιχεία τι σημαίνει? Δεν υπάρχει πια η κατώτερη τάξη. Είναι τεράστια διαφορά. Γιατί στο χριστιανισμό καταργείται η έννοια της δουλείας. Για τον Αριστοτέλη ακόμα υπήρχαν φύση δούλοι, φύση με ψωνιώτα, δηλαδή από τη φύση τους άνθρωποι, που ήταν από τη φύση τους δούλοι. Ο χριστιανισμός καταργεί αυτή την έννοια τελείως, παρόλο που ο ίδιος στις κοινωνίες του Μεσαίωνα όπου κυριάρχησε άργησε να την καταργήσει, όπως και να το κάνει κανείς, αλλά πάντως δεν υπήρχε πια θεωρητική θεμελίωση. Δεν μπορούσε να βγεις και να πεις δεν είναι όλα τα δάχτυλα όμοια, όπως έλεγε η προγιαγιά μου ακόμα, δηλαδή δεν είναι όλοι άφηποι, υπάρχουν κατώτεροι και ανώτεροι. Για το Θεό είναι όλοι ίσοι. Στο χριστιανικό Θεό απέναντι όλοι είναι ίσοι. Έτσι και τα Ευαγγέλια έχουν πολλές ιστορίες όπου είναι ο Χριστός έρχεται ενάντια στις προκαταλήψεις των ίδιων των μαθητών του απέναντι στις συνολικές τάξεις, ας πούμε, ποιοι είναι ανώτεροι, ποιοι είναι κατώτεροι, ποια είναι η γυναίκα που δεν πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι της και ποια κτλ. Αυτό δεν είναι πολύ κοντά στο προφανώς αυθεντικό μήνυμα του χριστιανισμού. Και αυτό το βρίσκουμε στην ουτοπική παράδοση, όπου ο Τόμας Μορ, αρχές 16ου αιώνα, που ήταν και καγκελάριος της Αγγλίας, ο οποίος έφαγε το κεφάλι του όμως γιατί αρνήθηκε την απόσχηση της Εκκλησίας της Αγγλίας από το Βατικανό, από τον Πάπα, γιατί στην Αγγλία αυτό έγινε για πολιτικούς λόγους, επειδή ο βασιλιάς ήθελε να κάνει απογόνους και προφανώς ήταν στήρος ο ίδιος και άλλαζε συνέχεια γυναίκες, θεωρώντας ότι αυτές φταίνε, δεν αποκλείεται ο ίδιος να έχει πρόβλημα, και του έδινε εξαιρέσεις ο Πάπας μέχρι ένα σημείο. Και κάποια στιγμή είπε: εντάξει, δεν πειράζει, θα ανεξαρτοποιηθούμε και θα είμαι εγώ ηγέτης της Εκκλησίας. Οπότε δεν θα δίνω στον εαυτό μου την άδεια να ξαναπαντρεύεται. Είναι η διαφορά με τους Καλβινιστές ή με τους Λουθυρανούς, που είναι για θρησκευτικούς λόγους που αποσχίστηκαν εκείνοι. Ενώ η Αγγλικανική Εκκλησία είναι και η πιο κοντινή στην Καθολική Εκκλησία, στον τύπο, στη λατρεία κτλ. Είναι πιο πολύ για πολιτικούς λόγους. Τέλος πάντων, συγγνώμη, ξέφυγα λίγο. Αλλά ο καγκελάριος λοιπόν της Αγγλίας, ο κύριος Τόμας Μορ, προτείνει τη λέξη ουτοπία, που σημαίνει κάτι που δεν υπάρχει πουθενά, το καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε ελληνικά, ουτοπία, και περιγράφει μια κοινωνία όπου όλοι είναι ίσοι, έχουν κοινοκτημοσύνη, κανένας δεν εκμεταλλεύεται κάποιον άλλον, κανένας δεν κατοπιέζει κάποιον άλλον, περιφρονούν το χρήμα, βάζουν χρυσές αλυσίδες στους κατάδικους, αυτοί που έχουν κάνει κάποιο έγκλημα, για να δείξουν την περιφρόνησή τους στο χρήμα, δηλαδή δίνουν το χρυσόφι στους κατάδικους, καταλαβαίνετε, είναι το συμβολικό αυτό στοιχείο. Και αυτή η παράδοση θα αναπτυχθεί στη συνέχεια. Είναι μια παράδοση που έχει όμως το εξής χαρακτηριστικό. Κατά κάποιο τρόπο καταργεί την πολιτική με την έννοια ότι δεν υπάρχει τίποτα να ελπίζουμε, αρκεί αν το πάρουμε απόφαση όλοι μαζί, μπορούμε να φέρουμε την ουτοπία. Δεν υπάρχει έννοια ότι υπάρχει μια ασάφεια για το αν θα συμφωνήσουν οι άλλοι. Έτσι. Και γι' αυτό οι ουτοπίες παρουσιάζονται πάντα ως ταξίδια. Πήγαμε κάπου σε ένα μακρινό μέρος που με το διάβα των αιώνων γίνεται όλο και πιο μακρινό, γιατί στο μεταξύ τα εξωτικά μέρη πάβουν να είναι εξωτικά. Έτσι. Στην αρχή είναι στον Ατλαντικό, μετά πάει στον Ειρηνικό, μετά πάει στον Ινδικό ωκεανό το εξωτικό μέρος, τους επόμενους ουτοπιστές. Και αυτό το μέρος υπάρχει, υποτίθεται, και έχει συνήθως τέτοιου τύπου χαρακτηριστικά, με παραλλαγές. Ο Καμπανέλα, ένας Ιταλός ιερωμένος, είχε άλλες λίγο διαφορετικές απόψεις στη δικιά του ουτοπία. Ο Φράνσις Μπέικον, ο Βάκονας, το 17ο αιώνα, επίσης είχε άλλες
0: αντιλήψεις.
1: Μια μεγαλύτερη έμφαση στην επιστήμη, για παράδειγμα, που ήταν η ειδικότητά του. Αλλά όλοι αυτοί έχουν και το θρησκευτικό στοιχείο και κυρίως της ισότητας και της μη εκμετάλλευσης. Ένα χαρακτηριστικό απλά να σας πω: ο Τόμας Μόρ, που γράφει αρχές 16ου αιώνα, λέει ότι η εργάσιμη ημέρα στην ουτοπία είναι 6 ώρες. Πάνω από 6 ώρες είναι καταπιεστική εργασία. Δεν το έχουμε πετύχει ακόμα.
0: Οπότε και έχουν περάσει παραπάνω από 4 αιώνες. Από ό,τι φαίνεται, κύριε Φαράκλα, η ουτοπία λειτουργεί σαν ελπίδα.
1: Ναι. Λειτουργεί σαν ελπίδα μεν, αλλά είναι έτσι φτιαγμένη που κατά κάποιο τρόπο, αν καταφέρουμε να πείσουμε αρκετούς ανθρώπους να εγκαθιδρύσουμε αυτό το πράγμα, πάει τελείως. Δεν τίθεται ζήτημα αντικειμενικών συνθήκων, ιστορικών συνθήκων. Αυτό θα είναι το επόμενο βήμα κατά κάποιο τρόπο που θα γίνει η νέα θεωρία που θα στηρίζεται στην ελπίδα. Δεν ξέρω αν γίνομαι σαφής. Άλλο είναι να πιστεύω ότι αν πείσω 1.000 ανθρώπους ή 40.000 ανθρώπους ή 100.000 ανθρώπους να κάνουμε κάτι και το κάνουμε όλοι μαζί, μπορούμε να φτιάξουμε την πολιτεία των ονείρων μας, που είναι περίπου η άποψη που έχει και ο Πλάτωνας. Και άλλο είναι να πιστεύουμε ότι υπάρχει μια εξέλιξη της ανθρωπότητας που έχει και τεχνολογικές πλευρές, που έχει και εργασιακές πλευρές, που κάποια στιγμή η ουτοπία μπορεί να γίνει εφικτή. Αυτή είναι η έννοια της ιστορικότητας, που είναι αρκετά διαφορετική, γιατί λαμβάνει υπόψη της οι συνθήκες ύπαρξης των ανθρώπων. Δεν αρκεί να συμφωνήσουμε όλοι για κάτι καλό, πρέπει να υπάρχουν και οι συνθήκες που να μας βοηθήσουν κατά κάποιο τρόπο.
0: Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιες είναι οι συνθήκες ύπαρξής μας για να ελπίζουμε ή όχι στο βίο αυτό.
1: Ναι, έχει σημασία οι δικές μας συνθήκες, πώς ζει ο καθένας, και από ηλικία άποψη, με την έννοια ότι πρέπει κάπως να μπορεί να επιβιώσει μια κοινωνία. Άρα μια ελεύθερη κοινωνία είναι πιθανό, δεν ξέρω, αλλά έτσι φαίνεται, προϋποθέτει μια αρκετά αναπτυγμένη οικονομία πιθανών, γιατί αλλιώς θα χρειάζεται μια μορφή ξανακαταναγκασμού για να μπορέσουν να παραχθούν τα προϊόντα που χρειάζονται. Τουλάχιστον έτσι το έχουν σκεφτεί μια σειρά από στοχαστές. Από την άλλη μεριά υπάρχει και το ιδεολογικό στοιχείο, που σε αυτό μπορούμε να δώσουμε και μια μικρή έμφαση.
0: Και ποιο είναι αυτό το στοιχείο?
1: Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η ισότητα των φύλων με ύψιλον, των ανδρών και των γυναικών. Η ισότητα των φύλων είναι κάτι που εμφανίζεται ως αυτονόητο ουσιαστικά τον 20ο αιώνα. Πιο πριν, όσοι το υποστήριζαν ήταν περιθωριακοί. Γίνεται η Γαλλική Επανάσταση, εγκαθιδρύεται η καθολική ιατρική ψήφος και υπάρχει μια γυναίκα, η Ολέμ Τεγκούζ, που πάει και βρίσκει τον Ροβεσπιέρο και του λέει: μήπως θα συζητούσατε στη Βουλή να ψηφίζουμε και εμείς οι γυναίκες? Και λέει ο Ροβεσπιέρος: σας παρακαλώ, μην λέμε γελιότητες τώρα. Μόνο ένας, ο Κοντορσέ, ήταν υπέρ της γυναικείας ψήφου, ένας άντρας. Αυτό όμως άλλαξαν όμως τα μυαλά μας. Χρειάστηκε πολύς χρόνος. Αν πάμε πίσω πάλι στον χριστιανισμό, χριστιανισμός έχει ισότητα των φύλων. Παρ' όλα αυτά, η ίδια η δομή της Εκκλησίας είναι πιο φεμινιστική στην αρχή, κατά κάποιο τρόπο, από ό,τι στη συνέχεια, γιατί επηρεάζεται πιθανόν από την περιραίωσα κατάσταση. Ξέρουμε ότι στο επίπεδο οι διάκονοι αρχικά ήταν και γυναίκες. Και σιγά σιγά αυτό χάνεται στην ιστορία. Δηλαδή η
0: ή βλέπουμε στις πρώτες εκκλησιαστικές κοινότητες ότι τα μέλη των κοινοτήτων αυτών έχουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις, με τον ίδιο τρόπο γίνονται αποδεκτές και οι γυναίκες όπως και οι άνδρες.
1: Ακριβώς. Και επιπλέον, επειδή ακριβώς είναι πολύ ευνοϊκή αυτή η θρησκεία για τις γυναίκες, έχει και μεγάλη επιτυχία στις γυναίκες αρχικά. Πιο πολύ διαδίδεται, ξέρουμε, από τις γυναίκες παρά από τους άνδρες. Η μητέρα του Ιερού Αυγουστίνου ήταν χριστιανή, όχι ο μπαμπάς του, παράδειγμα. Ένα παράδειγμα που θα εξπορώ ένα άλλο. Γιατί, όπως φαίνεται, η γυναίκα παραμένει εγκλωβισμένη στο σπίτι σε μεγάλο βαθμό, στην οικογένεια, αλλά αναβαθμίζει το ρόλο της μέσα στην οικογένεια. Και απλά στη συνέχεια θα αναβαθμιστεί και μέσα στην πολιτεία. Τι εννοούμε στην οικογένεια? Ξέρουμε ότι ένας ευπατρίδης Αθηναίος είχε τη γυναίκα του για να του κάνει παιδιά ουσιαστικά, και κατά τα άλλα είχε πνευματικές ανταλλαγές με την ετέρα του. Δεν ήταν υποχρεωμένος να είναι πιστός στη γυναίκα του, ενώ η γυναίκα του έπρεπε να είναι πιστή σε αυτόν. Έτσι, ενώ στο χριστιανισμό η υποχρέωση που έχει η γυναίκα να είναι πιστή στον άντρα ισχύει και για τον άντρα. Άρα αυτό είναι μια εξίσωση βέβαια ανάμεσα στα δύο μέλη, και μπορεί να αναπτυχθεί πλέον και μια της οικογένειας, έτσι, και μπορεί να αναπτυχθεί και μια σχέση αγάπης μεταξύ τους πολύ πιο εύκολα από ότι σε μια άνηση και ασύμμετρη σχέση που υπήρχε προηγουμένως. Και έτσι εξηγείται και γιατί έχει τέτοια επιτυχία στις γυναίκες ο χριστιανισμός, γιατί είναι μια χειραφέτηση για τις γυναίκες.
0: Έχει και αυτό που λέτε τη σημασία του, γιατί τελικά όταν δούμε και τα γεγονότα μέσα στο ιστορικό τους πλαίσιο, τότε τα συμπεράσματά μας είναι περισσότερο ασφαλή.
1: Βέβαια. Έτσι ακριβώς είναι. Συμφωνώ απολύτως. Απλά εκείνο που θέλω να δείξω είναι ότι το να λαμβάνουμε υπόψη τις ιστορικές συνθήκες δεν μας κάνει να βάζουμε νερό στο κρασί μας και να πούμε υπήρχαν οι ουτοπιστές που ήταν ριζοσπάστες, αλλά μετά λάβαμε υπόψη μας τις ιστορικές συνθήκες και γίναμε πιο συντηρητικοί, πιο λιγότερο τολμηροί, αν θέλετε, γιατί στα αλήθεια η ισότητα των φύλων είναι κάτι που προέκυψε πιο πολύ από την πραγματικότητα, από την συναναστροφή μας με τους άλλους ανθρώπους, παρά από τις θεωρίες κάποιων ουτοπιστών.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς να θέλω να μειώσω το φεμινισμό του Πλάτωνα και κάποιων άλλων ουτοπιστών σίγουρα. Ο Πλάτωνας σε σχέση με τον 4ο π.Χ. αιώνα, τους υπόλοιπους 4ο π.Χ. αιώνα, ήταν ένας πολύ προοδευτικός άνθρωπος σε αυτό το τομέα. Πιστεύω ότι οι γυναίκες μπορούν να κάνουν όλες τις δουλειές που κάνουν οι άντρες, ακόμη και τον πόλεμο.
0: Πολύ ωραίο και αυτό το στοιχείο που μας δίνετε. Οπότε ακούμε λίγη μουσική, μετά την ώρα και το σήμα του σταθμού, και περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να εξετάσουμε κάποια ακόμα στοιχεία, γιατί ξέρετε, ίσως σε αυτή την ενότητα, τη δεύτερη δηλαδή, θα πρέπει και να συζητήσουμε, μιας και λέμε για τις γυναίκες, για το ρόλο τους στην κοινωνία και στην πολιτική, έχει και ένα ενδιαφέρον πόσο αργά έχουν πολιτικά δικαιώματα και πόσο πρόσφατα τελικά οι γυναίκες είχαν τη δυνατότητα να εκλέγουν και πολύ αργότερα να εκλέγονται.
1: Έτσι ακριβώς είναι.

0: ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ελπίδα και πολιτική είναι το θέμα της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές. Η Κωνσταντίνα Καζαντζή είναι στον ήχο, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. 210-72-98-222 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Γιώργος Φαράκλας. Ένας ακροατής μας, κύριε Φαράκλα, μας έστειλε ένα μήνυμα και επιβεβαιώνει όσα λέγατε προηγουμένως, σημειώνοντας ένα απόσπασμα από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, που λέει ότι δεν υπάρχει Ιουδαίος και ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, άνδρας και γυναίκα, γιατί όλοι είναι ίσοι χάρη στον Ιησού Χριστό. Αυτό λοιπόν που έφερε ο χριστιανισμός στην κοινωνία και στις οικογένειες και κατ' επέκταση στον κοινωνικό και πολιτικό βίο άργησε πάρα πολύ να φανεί στην πράξη προφανώς. Δηλαδή πέρασαν πάρα πολλοί αιώνες για να επιτευχθεί έστω και σε έναν βαθμό αυτή η ισότητα, η ισονομία μεταξύ των ανθρώπων.
2: Έχετε απολύτως δίκιο. Είναι εντυπωσιακό. Το βλέπω στους φοιτητές μου. Αυτό που είπατε για την γυναικεία ψήφο. Τους λέω, οι γονείς μου γεννήθηκαν σε μια εποχή όπου οι γυναίκες δεν ψηφίζανε. Και αισθάνομαι στο βλέμμα τους ότι τους μιλάω για το 1250 περίπου, ας πούμε. Μια πολύ απομακρυσμένη περίοδο. Γιατί έχει γίνει τόσο αυτονόητο ότι... Δηλαδή θα ήταν κάτι τόσο παράτερο να πει ξαφνικά κανείς ότι οι γυναίκες δεν θα ψηφίζουν, όπως όσο παράτερο θα ήταν να λέει κανείς ότι δεν ξέρω, οι κοκκινομάλιδες θα ψηφίζουν ή οι ψηλοί δεν θα ψηφίζουν. Δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα για μας πλέον. Και αυτό με κάνει πολύ αισιόδοξο, ομολογώ.
1: Όμως αυτό είναι μια πραγματικότητα.
2: Κάτι πρωτύτερα και για τη δουλεία επίσης μπορώ να πω κανεί. Γιατί για πολλούς αιώνες θεωρεί το, παρόλο που υπήρχε ο χριστιανισμός και είχε επεκταθεί σε όλο την Ιφίλιο, η δουλεία συνέχισε το δρόμο της και υπήρχαν. Αυτό που σας έλεγε η προγιαγιά μου, ακόμα χρησιμοποιούσε εκφράσεις που θα τις έβρισκες σε έναν αρχαίο Αθηναίο, ας πούμε, ότι δεν είμαστε όλοι ίσοι. Ο ισακιόμοια και τα λοιπά. Τα δάχτυλα του χεριού δεν είναι το ίδιο.
1: Το λέμε και σήμερα αυτό άλλωστε.
2: Ναι, ναι,
1: πολλές φορές το λέμε και σήμερα και πολλές φορές νιώθουμε και ανώτεροι από άλλους ανθρώπους.
2: Εντάξει, μπορεί να νιώθουμε δικαιολογημένα, έτσι, ανάλογα, αλλά δεν είμαστε δικαιολογημένοι να είμαστε γενικά ως άνθρωποι ανώτεροι, να νιώθουμε ανώτεροι. Μπορεί να είναι κάποιος ανώτερος στο πιάνο, ή ανώτερος στη ζωγραφική, ή ανώτερος στην ειδικότητά του, σε κάτι που κάνει καλά, προφανώς. Αλλά δεν είναι ανώτερος ηθικά.
1: Σωστά.
2: Αυτή είναι μεγάλη σημασία. Είμαστε όλοι ως ηθικά όντα ίσοι. Ως υλικά όντα, ο καθένας έχει τις επιδεξιότητές του και τις ικανότητές του. Έτσι, και αυτό, αν θέλετε, μπορώ να συνεχίσω προς αυτήν την κατεύθυνση για να πούμε και το εξής. Η έννοια της προόδου που αντικαθιστά την έννοια της ουτοπίας κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή όταν οι άνθρωποι ελπίζουν χάρη στις ιστορικές συνθήκες, δηλαδή στις συνθήκες διαβίωσής τους που μπορεί να αλλάξουν, να πετύχουν οι ίδιοι τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους κάτι καλύτερο, έχει να κάνει με τον συνδυασμό, θα έλεγα, της τεχνικής πρόοδου και της ηθικής πρόοδου από την άλλη μεριά. Τεχνική πρόοδος είναι κάτι που... Συγγνώμη.
1: Ναι, όχι. Ήθελα να μας το επεξηγήσετε. Αυτό ετοιμαζόμουν, αλλά ήδη το κάνατε εσείς.
2: Τεχνική πρόοδος είναι κάτι που είναι γνωστό από την αρχαιότητα και όλοι το δέχονται. Δηλαδή, οι αρχαίοι λένε, ήρθε ο Προμηθέας και μας έδωσε τη φωτιά και μετά πάψαμε να ζούμε σε σπηλιές και αναπτύξαμε τέχνες και άρχισαμε να φτιάχνουμε σπίτια κτλ. Είναι εντυπωσιακό ότι το θυμούνται, γιατί η προϊστορική έρευνα μας έχει δείξει ότι όντως ζούσαμε σε σπηλιές και ότι κάποια στιγμή Προμηθέας, δεν ξέρω ποιος μας την έδωσε, πάντως εμείς μάλλον την κατακτήσαμε μόνοι μας τη φωτιά και αποκτήσαμε την ικανότητα να έχουμε φωτιά, και αυτό ήταν τόσο σημαντικό που επηρέασε την εξέλιξή μας, από ό,τι μας λένε οι βιολογικές επιστήμες. Το ότι δεν έχουμε τόσο τεράστια δόντια και τεράστιες μασέλες όσο έχουν οι περισσότεροι πίθηκοι, έχει να κάνει, από ό,τι φαίνεται, με το ότι τόσα πολλά χρόνια ψήνουμε το φαγητό μας. Δηλαδή, έτσι, είναι πολύ σημαντικό πράγμα και αναγνωρισμένο από όλους τους ανθρώπους, νομίζω από αρχαιότητα των χρόνων, υπάρχει τεχνική πρόοδος, με δύο λόγια. Έτσι, και μάλιστα αυτή δεν συναντάει εμπόδια συνήθως, ούτε θρησκευτικά ούτε πολιτισμικά. Όταν ανακαλύφθηκε το τριγωνικό πανί κάπου στο Μεσαίωνα, να βάζει στα ιστιοφόρα. Ναι, το υιοθετήσανε όλοι οι θρησκείες, όλη η περιοχή της Μεσογείου, γιατί ήταν πολύ καλύτερο, βέβαια. Από την άλλη μεριά, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι εξελισσόμεθα ηθικά, ότι πάμε προς το καλύτερο από ηθική άποψη. Και το στοίχημα που υπάρχει μέσα στην αίσθηση προόδου που εμφανίζεται το τέλη 18ου αιώνα είναι ότι αν υπάρχει τεχνική πρόοδος, μπορούμε ενδεχομένως να ελπίζουμε ότι θα υπάρχει παράλληλα και ηθική πρόοδος.
1: Τώρα, όταν ελπίζω, αυτό με κάνει πιο δημιουργικό, κινητοποιείται, ενεργοποιείται η δημιουργικότητά μου και κατ' επέκταση βλέπουμε μια κοινωνική, ας πούμε, δυναμική.
2: Αυτό που λέγαμε στην αρχή για τη συλλογική δράση, προφανώς κινητοποιείται γύρω από σχέδια, σχέδια για ζωή. Συλλογική ζωή, σχέδια για ένα καλύτερο πολίτευμα, για ένα καλύτερο αύριο, οι επαναστάσεις σε μεγάλο βαθμό που έχουμε γνωρίσει και εμείς στη χώρα μας. Θυμίζω ότι ο ελληνικός πόλεμος ανεξαρτησίας δικαίως λέγεται επανάσταση, γιατί είχε σκοπό να αλλάξει και το πολίτευμα. Δεν ήθελε να έχουμε ένα δικό μας σουλτάνο. Έτσι, ήθελε να αλλάξει το πολίτευμα και για το μιλάμε για επανάσταση, δηλαδή να βελτιώσει τις συνθήκες πολιτικής διαβίωσης των ανθρώπων. Μάλιστα, υπήρχε και ο Ρήγας Φεραίος που η άποψή ήταν όλοι να ξεγερθούμε μαζί και να κρατήσουμε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, να κάνουμε δημοκρατία, όπως ήταν η Γαλλία, για παράδειγμα. Έτσι, άρα, ήταν στα αλήθεια μια είναι ελπίδα από πίσω, η οποία συνδυάζεται με τη συλλογικότητα, η οποία συλλογικότητα, όντως, ένα χαρακτηριστικό της ιστορίας, όπως την μελετάμε πλέον, είναι ότι είναι κάτι που δεν είναι προδιαγεγραμμένο, δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με τα φυσικά φαινόμενα που δεν εξαρτώνται από εμάς. Είναι κάτι όμως που έχει να κάνει με την δημιουργία νέων μορφών συμβίωσης μεταξύ των ανθρώπων. Και αυτό είναι όντως το μεγάλο κατόρθωμα του ανθρώπου. Ο πολιτισμός είναι ένα ιστορικό προϊόν, μπορεί να πει κανείς. Δημιουργούμε πράγματα, φτιάχνουμε νέους θεσμούς και κρίνουμε τους θεσμούς, τους αξιολογούμε, τους απορρίπτουμε. Και το όμορφο στον άνθρωπο είναι ότι ποτέ δεν καθορίζεται πλήρως από τις συνθήκες. Ένα γνωστό παράδειγμα είναι ο Περικλής. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
1: Ναι.
2: Ο αρχαίος Ευπατρίδης έχει τη γυναίκα του από τη μια και την εταίρα από την άλλη, με την οποία έχει πνευματικές ανταλλαγές γιατί είναι μορφωμένη, ενώ η γυναίκα του δεν έχει πάει σχολείο συνήθως καθόλου. Ο Περικλής παντρεύτηκε την Ασπασία που ήταν εταίρα, διότι δεν είχε σύμπλεγμα ο άνθρωπος. Ήθελε να έχει μια σύζυγο που να είναι σύντροφος και να μπορεί να έχει πνευματικές ανταλλαγές μαζί της. Σε έναν κόσμο όπου αν δεν ήταν ο Περικλής μπορεί και να είχε προβλήματα στην φήμη του, έχοντας παντρευτεί μια εταίρα. Αλλά επειδή ήταν ο Περικλής, βέβαια. Εντάξει, το ξεπέρασε νομίζω.
1: Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια όμως, μιας και κάνουμε αυτή την αναδρομή στο χρόνο, τα τελευταία χρόνια, στα τέλη της δεκαετίας του 2000, στις αρχές του 2010, η λέξη ελπίδα κυριαρχούσε στην πολιτική και κυρίως στην πολιτική της Δύσης.
2: Έχετε δίκιο. Και εγώ το έχω σκεφτεί αυτό, είναι πολλές φορές. Νομίζω ότι έχει να κάνει, μια πρόταση θα κάνω, δεν ξέρω αν είναι σωστή. Τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίζεται όλο και πιο ισχυρή η άποψη ότι υπάρχει κάτι μέσα στην κοινωνία μας που δεν τελεί υπό τον έλεγχό μας και είναι όλα τα οικονομικά μεγέθη, τα οποία έχουν δική τους νομοτέλεια και λειτουργούν περίπου όπως ο φυσικός κόσμος.
1: Με μια αυτονομία δηλαδή.
2: Ναι, πώς είναι ο νόμος της βαρύτητας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ενάντια στον νόμο της βαρύτητας. Έτσι δεν είναι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε ένα λεξίπτωτο ή να προσέχουμε. Ενώ θεωρητικά τουλάχιστον όλα αυτά που συμβαίνουν στην οικονομία είναι μέρος του ανθρώπινου κόσμου και άρα δεν έχουν φυσικό χαρακτήρα. Υπάρχει λοιπόν ένα χάσμα ανάμεσα στην πεποίθηση που έχει αυθορμήτως ο κάθε άνθρωπος ότι τα οικονομικά μεγέθη δεν μπορεί να είναι τόσο ανεξάρτητα από μένα, από τις αποφάσεις μας, τις λογικές μας αποφάσεις. Και απ' την άλλη, μία νοοτροπία που έχει κυριαρχήσει παγκοσμίως, άλλωστε συνοδεύει την έννοια της παγκοσμιοποίησης ακριβώς, δηλαδή της δημιουργίας μιας παγκόσμιας αγοράς, έτσι, ότι αυτά είναι μεγέθη που δεν είναι μη ελέγξιμα και πρέπει απλά να συμμορφωθούμε στις επιταγές που μας επιβάλλουν. Οπότε αυτό δημιουργεί μια έννοια ημαρμένης, μια έννοια μοίρας, από μια έννοια προχριστιανική, θα έλεγε κανείς. Η ημαρμένη είναι μια χαρακτηριστική έννοια της αρχαίας θρησκείας, έτσι, όπου υπάρχει κάτι που μας επιβάλλεται, που δεν είναι φυσικό φαινόμενο όμως, γιατί με αυτό κανείς δεν είχε ποτέ πρόβλημα, ότι υπάρχουν ηφαίστεια που εκρήγνεται, κανένας δεν δημιουργεί μεταφυσικά ή ηθικά προβλήματα σε κανέναν. Απλά όλοι προσέχανε να μην βρίσκονται κοντά όταν εκρήγνεται, τίποτε άλλο, έτσι δεν είναι. Ενώ εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με τη μοίρα των ανθρώπων, ολόκληρες περιοχές του κόσμου που πεινάνε, ας πούμε, που βρίσκονται σε δυσμενή οικονομική κατάσταση. Και δημιουργείται αυτό το χάσμα και άρα χρειάζεται ξανά η ελπίδα. Η ελπίδα όμως είναι για να ξεπεράσουμε, θα έλεγα, άποψή μου τώρα, είναι αυτή έτσι, μια ερμηνεία προτείνω, αυτό το δόγμα που υπάρχει ότι κάποια οικονομικά μεγέθη που είναι δηλαδή ανθρώπινα, δεν είναι εξωανθρώπινα, δεν είναι φυσικά, ωστόσο δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. Ούτε και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα που είναι μια μικρή χώρα και είναι λογικό να μην ελέγχει η Ελλάδα ως χώρα την παγκόσμια οικονομία, αλλά ότι δεν ελέγχεται από καμία χώρα.
1: Είναι
2: ορίζουν τις μοίρες της ανθρωπότητας.
1: Ένα παγκόσμιο φαινόμενο πια και τα τελευταία χρόνια μονίμως μιλούμε για τα οικονομικά μεγέθη και όλες αυτές τις δυσκολίες που έχουν φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή των ανθρώπων. Ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και περνάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας.

0: Ο καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Γιώργος Φαράκλας, είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές. Μιλάμε για την ελπίδα και την πολιτική. Η ελπίδα έρχεται, συνήθως ακούμε τα τελευταία χρόνια, σε συνθήματα πολιτικά, κύριε Φαράκλα. Όμως τελικά φαίνεται ότι κάθε φορά μετά από λίγο καιρό αυτή η ελπίδα μας γίνεται απελπισία.
1: Ναι. Η πολιτική οδηγεί εύκολα στην απελπισία, στην οποία πρέπει να αντισταθούμε κατά τη γνώμη μου. Άλλωστε αυτή είναι και η άποψη του χριστιανισμού. Είναι αμαρτία η απελπισία. Βέβαια έχει λίγο διαφορετική σημασία σε αυτό το πλαίσιο, στο θρησκευτικό καθαρά πλαίσιο. Αλλά θα ήθελα να σας αναφέρω ένα κειμενάκι σχετικά με αυτό, ενός Γάλλου θρησκευτικού στοχαστή που λεγόταν Μπερνανός. Και είχε πάει στη Βραζιλία στο δεύτερο παγκόσμιο, είναι το Δεκέμβριο του 1944, που συνέβαιναν διάφορα πράγματα στην Ελλάδα, αλλά στη Βραζιλία δεν συνέβαιναν αυτά τα ίδια. Η Βραζιλία ήταν μακριά από τον πόλεμο. Και μιλάει σε φοιτητές και τους λέει ότι υπάρχουν δύο είδη ελπίδας. Η μία είναι το αντίθετο της απελπισίας και η άλλη απορρέει από την απελπισία. Την πρώτη την απορρίπτει, αυτή που είναι αντίθετη της απελπισίας, τη θεωρεί χαζοχαρούμενη, θα έλεγα. Το λέω εσκεμένα γιατί χρησιμοποιεί μια γαλλική έκφραση που είναι imbécile heureux, που είναι μια έκφραση γαλλική που σημαίνει ηλίθιος χαρούμενος, ευτυχημένος. Και την απορρίπτει όπως απορρίπτει και αυτούς που είναι εκ προημίου απελπισμένοι, που τους λέει ηλίθιους δυστυχισμένους, κατά διαστολή προς το ηλίθιους ευτυχισμένους. Ούτε το ένα ούτε το άλλο δεν τον ικανοποιεί. Θεωρεί ότι πρέπει να δεχτείς την απελπισία, να τη διανύσεις, να περάσεις μέσα από την απελπισία κατά κάποιο τρόπο για να πετύχεις μια έννοια ελπίδας. Και το λέει σε μια ιστορική στιγμή που όντως είναι μια από τις πιο ζωφερές στιγμές στην ιστορία της ανθρωπότητας, νομίζω. Βρισκόμαστε στα τέλη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Προχωράει η εξόντωση των Εβραίων και των Αθήγανων στα στρατόπεδα εξόντωσης, χωρίς να ξέρουν λεπτομέρειες έξω. Η μεγαλύτερη απογοήτευση και απελπισία θα προκύψει μαζί με τη μεγαλύτερη ελπίδα. Αυτό είναι το πολύ παράδοξο του τέλους του πολέμου. Το 1945, στα αλήθεια, όταν μάθουν οι άνθρωποι τι γινόταν εκεί πέρα, οι ίδιοι που είναι γεμάτοι ελπίδα, γιατί ξεπεράστηκε ο ναζισμός, που είναι από τα χειρότερα πράγματα που έχουν περάσει στην ανθρωπότητα, οι ίδιοι μαθαίνουν τι γινόταν εκεί πέρα και άρα τι είναι ικανό να κάνει ο άνθρωπος, τι είναι ικανός να κάνει ο άνθρωπος, έτσι. Ποτέ δεν έχουμε συνέλθει έκτοτε, θα έλεγα, στην πολιτική φιλοσοφία από αυτό. Η πολιτική φιλοσοφία μέχρι σήμερα έχει ως μια της προϋποθέσεις ότι θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα σε οποιαδήποτε ουτοπία προτείνει ο καθένας για να μην επαναληφθεί αυτό, να μην υπάρχει δυνατότητα να επαναληφθεί αυτό.
0: Είναι έτσι, μια ανοιχτή πληγή έκτοτε.
1: Έτσι. Δηλαδή πραγματικά οδηγεί σε μια απελπισία, θα μπορούσε να πει κανείς. Απλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπάρχει μια διάκριση που θα πρώτα να συζητήσουμε, που είναι μεταξύ απελπισίας και απόγνωσης, γιατί έχουμε αυτές τις δύο λέξεις τα ελληνικά που δεν υπάρχουν σε άλλες γλώσσες
0: και
1: μας δίνουν έναν ιδιαίτερο φωτισμό στο θέμα.
0: Ποιος μιλάει για πρώτη φορά για αυτές τις δύο έννοιες?
1: Λοιπόν, ναι, υπάρχει ο θεμελιωτής του υπαρξισμού, που είναι μια φιλοσοφική σχολή, που ήταν ο Κίρκεγκορ, ένας δανός φιλόσοφος, πιο γνωστός δανός φιλόσοφος που έχει περάσει, τέλη 19ου, μιλάει για την απόγνωση, μιλάει στα αλήθεια για κάτι που στη δική του γλώσσα, την οποία δεν γνωρίζω, εκφράζεται με μια λέξη που είναι συγγενική με τη γερμανική που ξέρω, που είναι Verzweiflung, που έχει τη λέξη του Zweifel μέσα ως συνθετικό, τη λέξη Zweifel που σημαίνει αμφιβολία. Και άρα δεν είναι η έννοια ότι δεν έχω ελπίδα, που αυτό είναι πρόβλημα για έναν χριστιανό, όπως ήταν ο κ. Κιρκεγκόρ, αλλά ότι δεν έχω στα αλήθεια γνώση. Δεν ξέρω πώς να βγω από την πολύ κακή κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Και αυτή η διάκριση που δεν υπάρχει στα γερμανικά, γιατί έχουν μόνο τη λέξη απόγνωση αυτή ουσιαστικά, ούτε στις γλώσσες που είναι ή λατινικές ή παίρνουν από τα λατινικά, όπως είναι η αγγλική, despair, desperatio είναι το λατινικό, despair στα αγγλικά, despair στα γαλλικά, desperatione στα ιταλικά, είναι η έλλειψη ελπίδας κάθε φορά, η απελπισία. Ενώ στα ελληνικά έχουμε, στα νέα ελληνικά, και τις δύο δυνατότητες και τις δύο εν χρήση. Έχουμε εν χρήση και τις δύο λέξεις, και αυτό πιστεύω είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί η απελπισία εξαρτάται από εμάς. Μπορούμε να μην είμαστε απελπισμένοι, όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα, πιστεύω.
0: Στην πολιτική.
1: Ενώ η απόγνωση δεν είναι του χεριού μας, γιατί η απόγνωση είναι όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις. Λέμε για κάποιον, συνήθως τις χρησιμοποιούμε ως συνώνυμες τις λέξεις, δεν λέω. Mm-hmm. Αλλά ορισμένες φορές λέμε κάποιος που κάνει απεγνωσμένες κινήσεις. Γιατί πνίγεται και δεν ξέρει κολύμπη, για παράδειγμα.
0: Σωστά. Είναι λοιπόν άλλο η έλλειψη της ελπίδας και άλλο το δεν γνωρίζω τι να κάνω ή πώς να βγω από αυτή τη δυσκολία.
1: Υπάρχει και προϋποθέτει αυτή... να ελπίζεις για να
0: μπορείς
1: να λύσεις τα προβλήματά σου, πιστεύω.
0: Τώρα, εμείς στη ζωή συνηθίζουμε να λέμε, οι άνθρωποι εννοώ στην καθημερινότητά μας, ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Με την πολιτική τι γίνεται, μπορούμε ακόμα να ελπίζουμε ή η ελπίδα μας έχει πεθάνει διαπαντός?
1: Όχι, δεν θα ήμουν τόσο απαισιόδοξος. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να βάλουμε τα δυνατά μας όσο μπορούμε για να μην οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπου όντως θα είναι εύλογο να είμαστε απελπισμένοι. Και αυτό που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια είναι η καταστροφή του κλίματος, νομίζω, το πιο μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια, το ότι υπάρχουν μικρά παιδάκια που δουλεύουν 18 ώρες στην Ινδία επίσης είναι τραγικό πρόβλημα, προφανώς. Αλλά αν εξαφανιστεί η δυνατότητα να υπάρχει ζωή στον πλανήτη, αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να μας συμβεί, νομίζω. Να έχουμε καταφέρει σε δύο αιώνες βιομηχανική επανάσταση να καταστρέψουμε το σπίτι μας, νομίζω ότι είναι, ναι, ότι, δηλαδή, όπως είχε πει ο Μπέρταντ Ράσελ κάποια στιγμή, λέει, αν εξαφανιστεί το ανθρώπινο είδος από τη γη, θα είναι πολύ χαρούμενα τα υπόλοιπα είδη. Είναι λίγο απαισιόδοξο, θα έλεγα. Εύχομαι να μην φτάσουμε ποτέ εκεί, αλλά πραγματικά πρέπει να κάποιος να υπάρχει αυτή η έννοια της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης. Και εκείνο που πραγματικά νομίζω ότι είναι το σημαντικό είναι να αναδειχθούν αυτές οι δύο πλευρές που έχουν να κάνουν και με τη χειραφέτηση που λέγαμε και με το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Αυτά συνδυάζονται, όχι, δεν συνδυάζονται υποχρεωτικά με τον εγωισμό και με το ότι ο καθένας να κάνει ό,τι του αρέσει εις βάρος των άλλων, αλλά μπορεί να συνδυαστούν και είναι πιο λογικό να συνδυαστούν και πιο φυσικό να συνδυαστούν με την αλληλοβοήθεια, με την αγάπη προς τον πλησίον. Δηλαδή με την, που αρχικά η έννοια αγάπη σημαίνει απλά να φροντίζουμε ένας τον άλλον, να προσέχουμε ένας τον άλλον, έτσι, να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον, πιστεύω. Έτσι, αν υπάρχει αυτή η έννοια της αλληλεγγύης, υπάρχει ελπίδα, πιστεύω. Υπάρχει βάσιμη ελπίδα στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Φαράκλα, για την
1: καλά
0: συνομιλία που είχαμε σήμερα. Και εσείς το ίδιο. Να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Γεια χαρά.
0: Χαίρετε, γεια χαρά. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Γιώργος Φαράκλας, καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.

αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας», αυτή την ώρα ακούσατε μια εκπομπή με θέμα «Ελπίδα και πολιτική».